0: Era Sport 101,8.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Ακούτε Era Sport.

Στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: Era Sport 101,8.
1: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
2: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, ali innamorata, l'assurerà, l'assurerà.
1: Θα σας ανησυχήσω λίγο σήμερα. Έχετε δει βέβαια ταινίες του Hollywood που ο αστεροειδής ετοιμάζεται να χτυπήσει τη γη, φεύγει αποστολή επάνω, ιστορίες κτλ. Κοίταγα χτες λοιπόν, έκανα μια περατζάδα στη NASA, γιατί μου αρέσει και ασχολούμαι με τέτοια θέματα, και ήταν ένα θέμα το οποίο ήταν, το είχαν δημοσιεύσει 1,5-2 μήνες πριν, δεν είναι δηλαδή τωρινό, ότι ο μεγάλος αστεροειδής που πήρε το όνομά του από την αρχαία αιγυπτιακή θεότητα του Χάους και τον ονομάσανε Άποφης, θα περάσει σε πολύ κοντινή απόσταση από τη Γη την άνοιξη του 2029. Και βέβαια λένε θα περάσει πολύ κοντινή απόσταση. Μέχρι να έρθει βέβαια το 29, εδώ δεν ξέρεις τώρα από τι γίνεται, αν σιγά συγκλίνει. Μάλιστα η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία αναφέρει ότι ο αστεροειδής Άποφης θα είναι ορατός από το Ανατολικό Ημισφαίριο, χωρίς ανάγκη για τηλεσκόπιο ή κι άλλα, στις 13 Απριλίου του 2029. Δηλαδή θα μπορείς να το δεις πεντακάθαρα. Βέβαια, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα, ξεκαθαρίζεται στην έκθεση της NASA ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πρόκρουσης με τη Γη για τουλάχιστον για τα επόμενα 100 χρόνια. Εμείς την έχουμε γλιτώσει δηλαδή. Και η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία θα επιστρατεύσει ένα διαστημικό σκάφος για να τον ακολουθήσει, καθώς θα περνά με μεγάλη ταχύτητα, ενώ η NASA έχει επίσης ανακατευθύνει το σκάφος Όσιρις για να τον παρακολουθεί από τώρα. Και βέβαια η NASA αναφέρει ότι είναι πολύ σπάνιο για ένα τόσο μεγάλο αστεροειδή να πλησιάσει τόσο κοντά στον πλανήτη μας. Έχει μήκος τουλάχιστον 450 μέτρα, είναι δηλαδή περίπου, φανταστείτε, όσο ο πύργος του Άιφελ. Ο Άποφης θα περάσει, όπως σας είπα, σε απόσταση 32.000 χιλιόμετρων από την επιφάνεια της Γης, κάνοντας αυτή την προσέγγιση την πιο κοντινή που έχει καταγραφεί ποτέ για αστεροειδή αυτού του μεγέθους. Να σημειώσω εδώ, σε ό,τι αφορά τα διαστημικά ραντεβού που έχουν προβλεφθεί από επιστήμονες. Εντάξει. Είναι πιθανό, αναφέρει η NASA, ότι ένα τέτοιο γεγονός δεν έχει συμβεί σε καμία περίοδο καταγεγραμμένης ανθρώπινης ιστορίας. Ο Άποφης είναι από μινάρι της πρώιμης εποχής του ηλιακού μας συστήματος, πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια, παρακαλώ, και προήλθε από την κύρια ζώνη αστεροειδών μεταξύ των πλανητών Άρη και Δία. Η NASA αναφέρει ότι κατά την διάρκεια εκατομμυρίων ετών η τροχιά του άλλαξε κυρίως από την βαρυτική επίδραση μεγάλων πλανητών όπως ο Δίας, έτσι ώστε τώρα να περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο πιο κοντά στη Γη. Αυτό αναφέρει η NASA. Ο Άποφης ανακαλύφθηκε, φίλες και φίλοι, και να το κλείσω εδώ, το 2004 από τους αστρονόμους Roy Tucker, David Tholen και Fabrizio Μπερνάρντι στο παρατηρητήριο Kitt Peak στην πολιτεία της Αριζόνα εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οπότε, όπως μας λένε αυτοί για να μας καθησυχάσουν, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και για τον Άποφης, αλλά και τουλάχιστον για τα επόμενα 100 χρόνια. Είναι πρωινό Πέμπτης, 27 Αυγούστου του 2026, και ξεκινάμε. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης. Θα σας κρατήσω στο μικρόφωνο βέβαια και για λογαριασμό της εκπομπής Breakfast με Sport. Συντροφιά μέχρι τις 8. Είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά ακριβώς. Μαζί μου από νωρίς το πρωί ο Τάσος Ηλεμέζης. Εδώ και αυτός ετοιμάζαμε τα ΣΥΑ και τα ΜΕΑ έξω. Λοιπόν, και αναμένουμε και την Ήρα Πανανίδου, η οποία θα επιμεληθεί της ελληνικής μουσικής στο διάστημα 7 με 8. Βέβαια έχω επιλέξει εγώ ένα τραγούδι ελληνικό για την δεύτερη ώρα, σε συνδυασμό με την πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Έχω βάλει ένα τραγούδι το οποίο το έχω έτσι και εγώ και αρκετοί φίλοι της ΑΕΚ συνδυάσει με αυτή την ομάδα. ένα τραγούδι της Μουτσάτσου. Θα το ακούσετε στις 7. Επίσης έχω βάλει και δύο τα ροκ τραγούδια που κάτι έχουν να πούν για την σημερινή μέρα. Αυτά τα δούμε όμως στην συνέχεια. Περιμένω τα μηνύματά σας είτε στην κονσόλα της News Phone, την οποία την έχω ανοίξει εδώ μπροστά μου. Είναι το μοναδικό μήνυμα το οποίο βρίσκεται ή μάλλον χρεώνεστε περίπου 11 λεπτά της ευρώ, το πιο φτηνό βέβαια από πενταψήφια που κυκλοφορεί στην αγορά, γιατί η ΕΡΤ δεν παίρνει χρήματα. Για να μας στείλετε μήνυμα, που δεν έρχονται πολλά, τουλάχιστον στη δικιά μας εκπομπή το πολύ 5-6 να έρθουν, είναι η διαδικασία εύκολη, γνωστή για όσους ασχολούνται με το πενταψήφιο. Γράφετε σπόρα, αφήνετε κενό, στη συνέχεια γράφετε το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Εύκολα, όμορφα και ωραία γίνεται αυτή η διαδικασία. Υπάρχει το ηλεκτρονικό γραμματάκι που επίσης λύγει, αλλά δεν πάβουν να στέλνουν και εκεί το email τους. 3-4 άτομα είναι και εδώ περίπου για τη δικιά μας εκπομπή, λέω. Η διαδικασία εύκολη, ERASPOR χωρίς ταφ στο τέλος, ert.gr, είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Από εκεί και μετά έχουμε τη σελίδα που έχουμε φτιάξει στο ίντερνετ από τον Ιούνιο του 2015, όταν ξαναξεκίνησε η ΕΡΤ και ξεκίνησε και η πρωινή ζώνη σε αυτή τη μορφή της. Ο τίτλος είναι Breakfast με Σπορ, όπως ακριβώς είναι και ο τίτλος εκπομπής, στο Breakfast αγγλικά. Αυτό θα γράψετε στην αναζήτηση του Facebook, θα μας βρείτε όμορφα και ωραία, θα μας κάνετε και ένα like και να μας στηρίξετε σαν εκπομπή, σαν ERASPOR γενικότερα, και θα μπείτε αμέσως στη μεγάλη διαδικτυακή μας παρέα. Παλιά τα μηνύματα που παίρναμε εκεί ήταν καθημερινά πάνω από 350. Τώρα έχουν μείνει λίγα, δηλαδή 40-50 το πολύ. Γιατί πολλοί από εσάς επιλέγετε διαδικτυακά πάντα το Viber, μια εφαρμογή που υπάρχει σχεδόν σε όλα τα κινητά τηλέφωνα, αν δεν υπάρχει. Στα καινούρια βέβαια δεν υπάρχει, πρέπει να την κατεβάσετε εσείς από το κατάστημά σας, το ηλεκτρονικό που υπάρχει μέσα στο κινητό. Και οι περισσότεροι στέλνετε εκεί, στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Τόσα πολλά μάλιστα που δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Τουλάχιστον προσωπικά εγώ, που προσπαθώ όταν είμαι μόνος μου να διαβάσω όλα τα μηνύματά σας, για να μην μείνει κανείς δυσαρεστημένος είτε στις καλημέρες σας είτε αυτά που μας ρωτάτε. Διότι κάνετε και εσείς ένα κόπο, το καταλαβαίνω, ειδικά αυτή την ώρα που είσαστε στο αυτοκίνητο, στο μηχανάκι επάνω, οπουδήποτε, στο αεροπλάνο. Ο Μότσης μας έλεγε ότι έμπαινε μέσα στο πιλωτήριο και άκουγε σε παγκόσμια λήψη την εκπομπή. Ερχόταν εδώ ο Κωστής. Και έχει γίνει αυτή η φάση. Κάτι είχε πει ο Κοντός για τον Παναθηναϊκό. Είμαστε τότε εγώ και ο Κοντός. Και ήρθε κάποια στιγμή το 96-97, δεν θυμάμαι, ο Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει με εγώ και ο Κοντός πάλι. Καλή ώρα, ήταν τρίωρη εκπομπή, 6-9. Και κάτι είχε πει ο Κοντός στον Παναθηναϊκό. Ο Μότσης γύρναγε από ένα ταξίδι που είχε κάνει με την πρωινή πτήση. Εντάξει, κάποια στιγμή τελειώνει 9 η εκπομπή. Ο Κώστας ήταν μέσα στο γραφείο, το άλλο που είχαμε. Είχε έρθει δηλαδή νωρίτερα. Ρε Κοντέ, τι είπες εκεί για τον. Είχε πει για τον Παναθηναϊκό κάτι σαν διοικητικά και για τον Παναθηναϊκό και αυτά. Σ' άκουγα. Είχα πει του πιλότου και ακούγα μέρα σπορ σε παγκόσμια λήψη και συχνότητα. Οπότε είχα ένας πιλότος να μας ακούει τώρα. Κάτι πρακτικά δίνοντα, τέλος πάντων. Να έχουμε να γκρεμίζαμε. Ηλία ρίχτω. Λοιπόν, και ξέρω ότι μας ακούτε λοιπόν πάρα πολύ. Βέβαια δεν στέλνετε όλοι μηνύματα, αλλά αυτοί που στέλνετε έχετε και το καμιά φωνητική πληκτρολόγηση, γράφετε κανένα μήνυμα γρήγορα. Γι' αυτό εγώ παραβλέπω έτσι, προσπαθώ να διαβάσω μερικά που δεν γράφονται σωστά, ή το ένα ή το άλλο. Και είναι κρίμα να μην τα διαβάσω, αφού κάνετε αυτή τη διαδικασία. Να ήταν άλλη ώρα να σας ταραχτεί, ξέρω εγώ, στη δουλειά ή στο σπίτι, οτιδήποτε. Να πεις, εντάξει, γράφει ένας ένα μήνυμα. Είχα θέματα, δεν πρόλαβα να τα διαβάσω. Αλλά αυτός είναι ακούει. Είναι διαφορετικά με το πρωινό. Λοιπόν, έχουμε τη σελίδα μας, έχουμε το Messenger το δικό μας, δικό μου. 14 μου έχουν στείλει στο Messenger. Στέλνετε εκεί στο Messenger δικό μου αρκετά μηνύματα όσοι είμαστε φίλοι. Υπάρχει το Viber το δικό μου, το οποίο σας στέλνουν, μας στέλνουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι φίλοι μου, γιατί πρέπει να έχεις το νούμερο, όπως ο Μάνος ο Τρυπιάς, το φιλαράκι μου, ο μουσικός, στην Κρήτη είναι. Μόλις τέλειωσα, λέει, μόλις γύρισα από τη δουλειά, θα ακούσω λίγο και θα κοιμηθώ. Αύριο με το καλό, αύριο θα τα πούμε με τον Μάνο, εκεί νωρίς. Θα συναντηθούμε και στο αεροδρόμιο, τον θα φτάσω. Δεν περίμενα να έχει πτήσει για Χανιά 4:20 και 25, ξέρω εγώ τι ώρα φεύγω. Μου λέει ότι πρέπει να είμαι στην πύλη 4:05. Σε χρόνο, σε τι? Ρωτάει ο Τάσος Λεμέζης πόσο ήταν. Επειδή είναι πρωινή η πτήση, γι' αυτό τη βρήκα, είχε 49 ευρώ μόνο. Να ήταν καλά, δεν περίμενα να έχει. Η επιστροφή την πήρα 1:85 για την Τρίτη το μεσημέρι. Ήταν τόσο και για την Τρίτη το απόγευμα με το τελευταίο, αλλά το χάσα ενώ είχα κλείσει και ετοιμαζόμουν να πατήσω, φίλες και φίλοι, την πληρωμή. Βγαίνω Σαντορινέως και μου λέει, έλα ρε, τελειώσαμε, μπες μέσα για το δελτίο. Μέχρι να μπω για το δελτίο τον 9, να βγω 9 και 7 λεπτά, να πιώσω το κινητό, δηλαδή να περάσει αυτό το 7 λεπτό, 8 λεπτό, πες βαριά. Είχε 3 θέσεις μόνο η απογευματινή, τις κλείσανε και με ξαναέβαλε πάλι να κάνω αυτή τη διαδικασία. Ευτυχώς δεν έχασα και για την πρωινή τη φτηνή. Δεν λέτε? Λοιπόν, έχει μια πτήση έτσι, την οποία την πλήρωσα και την πληρώνεις βέβαια, όχι μόνο εγώ, ποιος να πάει. Την πληρώνει και φτηνά, όμορφα και ωραία και πας. Γενικώς, αν πάει ένα άτομο με μια μοτοσυκλέτα, είναι 20 ευρώ πιο ακριβά να πας με το καράβι. Αν και επιλέξεις τέτοιες πτήσεις. Και επέλεξα και πτήση με θέση, διότι πληρώνω, πήγαινε 11 ευρώ παραπάνω, 11 ευρώ εγώ τα δίνω, γιατί ένας φίλος μου λέει, εντάξει ρε, και άμα σε βάλουν όπου να είναι, τι έγινε. Από μικρό παιδί, φίλες και φίλοι, που ταξιδεύω, κάθομαι πάντα προτελευταία, αντιπροτελευταία θέση, διάδρομο, δεξιά, αριστερά. Έτσι το έχω και κάθομαι, όχι γούρι και αυτά, δεν έχω γούρια και δυσιδαιμονίες και τα λοιπά. Όχι, είπαμε, είναι 11 ευρώ και τα δύο μου φαίνεται. Ήταν. Δεν το θυμάμαι τώρα και καλά πόσο ήταν παραπάνω. Εκεί περίπου στα 11 ευρώ. Λοιπόν, έλα, εντάξει τώρα, Τάσο. Με ρωτάει ο Τάσος και απαντάω. Μπορεί αυτά να μην ενδιαφέρουν τον κόσμο. Λοιπόν, Γιώργος Τσέλιγκας έφερε και αυτός, έστειλε και αυτός το Viber. Μπράβο στην ΑΕΚ χθες. Τους έπνιξε τους Βούλγαρους. Άντε να δω τα ντερβίσια τα δικά μας σήμερα. Α, δούμε. Ο Κοντός είναι εκεί, απίκο. Αφέρει τη νίκη. Εγώ πήγα χθες στην Οπαπαρένα. Ναι, έζησα. Έγινε αυτό ακριβώς που σας έλεγα. Όσοι ακούσατε μέχρι το τέλος τη χθεσινή εκπομπή, στο σχόλιο που έκανα έτσι το προπονητικό αθλητικό, αυτό που σας έλεγα έγινε. Και στην εντεκάδα έπεσα μέσα, την πρώτη εντεκάδα, και στην τακτική του Νίκολιτς έπεσα μέσα. Δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά, φίλες και φίλοι, έπειτα από το 0-0. Οι ρεβάνς έχουν μια, κατά την άποψή μου, ανάλογα με το αποτέλεσμα, αντιμετώπιση στάνταρ. Καταλάβατε. Θέλει στάνταρ αντιμετώπιση. Και πάντα, επειδή σου δίνει τη δυνατότητα για δεύτερο παιχνίδι, έχεις στο μυαλό σου, στο εκτός έδρας παιχνίδι, να ξεκινάς από 0-0, στο εντός έδρας και ειδικά σε γήπεδα σύγχρονα, όπως είναι ο Παπαρίνα, το Καραϊσκάκι, που πνίγουν τον αντίπαλο όσον αφορά τον 12ο παίχτη, τον κόσμο, να μπεις με τη βοήθεια και να κάνεις το δικό σου παιχνίδι. Έτσι ακριβώς. Ναι, έτσι ακριβώς έγινε. Αυτό είχε πει, αυτά που σας έλεγα χτες ο Νίκολιτς, και δεν μπορούσε να πει και κάτι άλλο. Γρήγορα τα γκολ, όμορφα και ωραία, τελείωσε η παράσταση, είχε τελειώσει, είχε σχεδόν τελειώσει από το πρώτο ημίχρονο. Οι άλλοι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, οι γενικώστοι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Κάτι έτσι ψευτοευκαιρίες, εντάξει. Ομάδα που πήγε να πέρασει ο όμιλος του Champions League, δεν θα έκανε και 2-3 σουτ. Καμιά ψευτοευκαιρία. Και πήραμε και τους πόντους μας, 1.400 μαζί με τη νίκη, και αν τα πάνε καλά σήμερα και οι άλλοι δύο, οι άλλοι τρεις και λέω δύο, θα και είμαστε και πέντε ομάδες, όμορφα και ωραία, γιατί στο conference που είναι και πιο λίγο χαλαρά τα πράγματα μπορούμε να κάνουμε νίκες, που είναι πιο δύσκολο, μεγαλύτερη ο βαθμός δυσκολίας υπάρχει στο Champions League και άμεσα μετά στο Europa. Στο conference είναι κάπως πιο βατά τα πράγματα. Ο Αντώνης ο Καμπανός στέλνει και αυτό στο Viper, όπως σας έχω πει έχω μείνει εκεί στη διαδικασία. Καλημέρα νεαρούλη Μιτσαρούλη, ο Τάσος πέτυχε κατά 90% το αποτέλεσμα της ΑΕΚ, μήπως να τον βάζετε με το Ράνιο συμβουλευτικά? Μπράβο στην ΑΕΚ. Ποιος Τάσος? Εσύ τι είχες πει? 4-0. Α, είχε πει πολλά γκολ και άνετα η ΑΕΚ. Μάλιστα. Λοιπόν, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, που λέγε και ο Αυλονίτης στην Βασιλιάδο, στον Κλέαρχο, τη Μαρίνα, το και τον Κοντό. Λοιπόν, WhatsApp. Περιμένουμε και εκεί τα μηνύματά σας. Ο Λεό, ο Λεόνιδας Σοσιάντης, το φιλαράκι μου από τη Θεσσαλονίκη. Από τα Σέρας βέβαια είναι, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά δουλεύει εκεί. Στέλνει το μήνυμα. Το Πάνος ο Βογιατζής και ανώλευκες καλημέρες. Και ο Μικές ο Σουλούνιας, ο αρτοκαλλιτέχνης, εκεί από την Κάλυμνο, στέλνει την καλημέρα του. Αν ακούει, λέει ο Βαλάντης, έχω χρυσά δόντια να του δώσω, αλλά πρέπει να έρθει Κάλυμνο να τον γνωρίσω να τα δώσω. Οπ, ακούς Βαλάντη. Ο Μικές έχει κάτι δόντια χρυσά. Τα δικά σου είναι Μικέ ή από τίποτα Ρώσες που κάνανε διακόπες στο νησί? Τι γινόταν, ρε παιδιά, με τους Ρώσες παλιά? Πω, πω, τι χαμός αυτός με τα χρυσά δόντια. Τι παλιά, μέχρι και μια πενταετία που ερχόντουσαν. Δηλαδή πριν αρχίσει ο πόλεμος, 2 χρόνια πριν αρχίσει ο πόλεμος με τους Ουκρανούς, έβλεπες, γελάγαν οι Ρώσοι και το χρυσό δόντι πήγαινε γόνα, που λένε για κάτω στην Πελοπόννησο. Λοιπόν, μεγάλη γιορτή σήμερα του Αγίου Φανουρίου, εντάξει. Μην το ξεχνάμε, μεγαλομάρτυρα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, από τους δημοφιλέστερους Αγίους. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν ο Φανούρης και η Φανουρία. Με τον Άγιο Φανούριο συνδέεται ένα νηστίσιμο γλύκισμα, η Φανερόπιτα. Και βέβαια, περνώντας τώρα για τη Λούτσα, από το μέσα δρόμο, εγώ από την Κιάφα, εκεί σε αυτό το εκκλησάκι, ήταν ένα εκκλησάκι, σας το έχω ξαναπεί κάνα 2 φορές. Εκεί κάναμε προπόνηση με τα μοτοκρός, διότι δεν υπήρχαν τότε πίστες πολλές, αυτά και τα λοιπά. Ήταν άλλες οι εποχές. Λοιπόν, και κάναμε προπόνηση με τα μοτοκρός. Και είχαν εκεί στο από πίσω στα βουνά που λέμε, ανάμεσα Σπάτα και Λούτσα, ήταν ένας χωματόδρομος, λεωφόρος Κιάφα, που την είχε χαράξει ο Δήμος Μπότσαρης, ο πνευματικός μου πατέρας ήταν δήμαρχος εκεί. Τέλος πάντων, έγινε ένας δρόμος τώρα που χωράνε 2 αυτοκίνητα. Και είχε ένα πολύ μικρό εκκλησάκι, και εκεί είπα εγώ, άντε θα παντρευτώ εκεί. Κάποια στιγμή έλεγα εγώ χαβαλέ με τους άλλους που κάναν προπόνηση στο μοτοκρός. Ήταν του Αγίου Φανουρίου και του Αγιώργιου του Βουρβά. Είχε δύο, όχι ήταν, είναι δύο Άγιοι εκεί. Τελικά αξιώθηκα να κάνω θρησκευτικό γάμο. Αλλά βάφτισα την κόρη μου εκεί, κάτι έκανα εκεί. Ο Κοντός δηλαδή την βάφτισε εκεί. Και μάλιστα, επειδή ήταν έρθει και πολύ κόσμος, ψάχνα να το βρούνε, σου λέει πού είναι. Δεν υπήρχαν τότε GPS και τέτοια. Άντε να βρει το δρόμο, από το μέσα δρόμο, το Κιάπα, από Σπάτα για Λούτσα. Τέλος πάντων, ήρθανε και με καθυστέρηση κάποιοι, γι' αυτό περιμέναμε. Δεν είχε και τίποτα άλλο. Ο παπάς ερχόταν από τον Χριστού, τη μεγάλη εκκλησία στα Σπάτα, ξέρετε. Ο άνθρωπος, εντάξει, δεν έβγαλε δόντια που λέμε. Περιμέναμε για να έρθει ο κόσμος. Δεν ψάχνω να το βρούνε. Λοιπόν, εκεί πάω εγώ, θα περάσω κιόλας τώρα. Θα έχει και τις φανουρόπιτες και τα λοιπά. Πάει ο κόσμος φανουρόπιτες. Βέβαια, η εκκλησία δεν γνωρίζει ποτέ μαρτύρης ο Άγιος Φανούριος. Γι' αυτό και ήταν άγνωστος στους συναξαριστές. Έγινε γνωστός από την τυχαία ανέβραση της εικόνας του μεταξύ το 1355 και το 1369 στη Ρόδο. Εκεί βρέθηκε η εικόνα του. Ξέρετε που βρέθηκε? Κάνανε κάτι ανασκαφές στο νότιο μέρος των παλαιών τυχών της πόλης. Βρέθηκε και ένας αρχαίος χριστιανικός ναός με πολλές κατεστραμμένες εικόνες και μία καλώς διατηρημένη, η οποία απεικόνιζε ένα νεαρό στρατιωτικό κρατούσε ένα σταυρό και μια λαμπάδα αναμένη, ενώ ολόγυρα της εικόνας ήταν ζωγραφισμένες 12 παραστάσεις με τα μαρτύρια που υπέφερε ο Άγιος, και έφερε την επιγραφή αυτή η εικόνα με τις λέξεις Άγιος Φανούριος. Και ο τότε Μητροπολίτης Ρόδου ανοικοδόμησε τον ναό του Αγίου, συνέταξε την ακολουθία του και καθιέρωσε την εορτή στις 27 Αυγούστου, και θεωρείται από την λατρευτική παράδοση, έτσι λέγεται, ως ο κατενεξοχήν Άγιος, που μπορεί να βοηθήσει στην ανέβρεση οποιοδήποτε χαμένο αντικειμένου, ο Άγιος Φανούριος. Προφανώς από την, πώς να το πω τώρα, παρετυμολογική σύνδεση του ονόματός του με τη λέξη φανερώνω, εντάξει, κάπως έτσι. Συνήθως οι γυναίκες όταν χάσουν κάτι επικαλούνται τη βοήθειά του, τάζοντας μια φανουρόπιτα, κέικ με αλεύρι, μαύρες ταφίδες, ζάχαρη, λάδι, ξύσμα πορτοκαλιού και άλλα, έτσι. Όσοι έχουν φτιάξει φανουρόπιτα ξέρουν τα υλικά, και τη μοιράζουν για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Πάμε, πρώτο τραγούδι, και θα σας πω γιατί το έβαλα μόλις τελειώσει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Τεχνόπολης Αθηνών στον Γκάζι. Η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη στο σύστημα ηλεκτρισμού στον μετασχηματιστή του κτηρίου, ο οποίος φαίνεται να εξεράγει λόγω βλάβης. Η παροχή του ρεύματος έχει διακοπεί στο κτίριο και η φωτιά δεν έχει επεκταθεί. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ, τουλάχιστον 100 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι από τις πλημμύρες. Ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Πορτοκαλί συναγερμός σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Αίγιο και Κρήτη. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Καθαρή παροδία χαρακτηρίζει Τεχεράνη το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Νέα πτώση των τιμών του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Στα 87,24 δολάρια το βαρέλι το Brent. Μια επίθεση κατά τάνκερ στα στενά του Ορμούζ. Πυρκαγιά στο πλοίο από άγνωστο βλήμα. Σοου το πλήρωμα. Την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά θα εγκαινιάσει στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 12 θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από όχημα που έπεσε πάνω σε πεζούς στην πόλη Καν της Γαλλίας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου. Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.
4: Γυρίσατε.
5: Γυρίσαμε. Ακούσαμε το live από Pearl Jam το 1991. Αυτό το συγκρότημα από το Σιάτλ κυκλοφόρησε το πρώτο στούντιο άλμπουμ τους. Δεν γνώρισα μέσα επιτυχία, αλλά μετά από ένα χρόνο περίπου από την κυκλοφορία κατάφερε να σκαρφαλώσει μέχρι και την δεύτερη θέση του Billboard, και έχουν ξεπεράσει σε πωλήσεις και έχουν διακύρωση περισσότερο από πολλούς σύγχρονούς τους και θεωρούνται ένα από τα πιο επιδραστικά συγκροτήματα εκείνης δεκαετίας. Έχω βάλει όλα αυτά τα χρόνια κάνα 2-3 τραγούδια τους. Δεν έχω βάλει πάρα πολλά. Και ξεκίνησαν εκεί, όπως σας είπα, στο Σιάτλ, στα μέσα της δεκαετίας του 80. Κάποια στιγμή διαλύθηκαν, αν θυμάμαι καλά, το 87. Ξανά ήρθαν το 90 σαν Pearl Jam, με αυτό το, δηλαδή η παρέα πως ξεκίνησε με αυτό το όνομα το συγκρότημα, και από το 90 είναι κανονικά μέχρι σήμερα φίλες και φίλοι. Λοιπόν, έλεγα με τα μηνύματα και το δικό μου βέβαια το SMS που έχει πάρει κάποια μηνύματα, όπως ο Θανάσης Λιολιούσης που καλημερίζει όλο τον κόσμο, το θείο του, τον Γιάννη, τον Κιτσόνη και όλους τον Άρκησο Πρέβεζας, έχει στείλει το μήνυμά του. Ο Αποστόλης, ο Αντωνίου από Καλαρίτες. Τι λες Αποστόλη να βάλω? Παπαμάριου έχουμε. Παπαμακάριου. Λοιπόν, πες μας ποιο τραγούδι θες. Γιατί έτσι όπως το λέει Παπαμάριου λες και τα λοιπά. Παπαμακάριου έχουμε. Αλλά πες μας ποιο τραγούδι θες, να το πούμε στην Ήρα όταν έρθει να το βάλει. Αν το έχουμε βέβαια. Λοιπόν, Βαλάντης έχει στείλει στο SMS. Morning Δημήτρη, το θέμα που ξεκίνησε παράγγελα αντί για καφέ μπύρες και ο λαός περιμένει όμορφα θέματα, όχι Ηλία Ρίχτο, Ηλία κλέψτα. Ο Κουμπάρας. Ευχαριστώ το Μικέ, το Σουλούνια λέει, και αν μπορεί να μου κάνει δώρο συναγερμό ο Θοδωρής Λιμπέρης για να μην μου το κλέψει ο Ηλίας. Α, ναι, σωστά, έχουμε και αυτή την ιστορία. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Στα αθλητικά τώρα, μαγική βραδιά χτες. Πραγματικά η Νέα Φιλαδέλφεια. Όλοι το ξεκίνησαν από νωρίς και εμείς βγήκαμε με τα φιλαράκια. Φάγαμε εκεί, όμορφα και ωραία. Πολλοίς κόσμος γέμισε τα μαγαζιά, περίμενε το παιχνίδι. Και με το που ξεκίνησε το παιχνίδι και ολοκληρώθηκε, είδαν όλοι ένα εντυπωσιακό 4-0 επί της Λεύσκης Σόφιας και χρυσοφόρα πρόκριση στη League Face του Champions League. Στο πρώτο ημίωρο της Ρεβάνς, οι παίχτες του Νίκολη τις σκοράραν δύο φορές, με τον Βάργα και με τον Γιώβιτς. Το σκορ έκλεισε με πέναλτι του Μαρίν, εκεί περίπου μου φαίνεται στο 55ο λεπτό, και περιμένουμε τώρα σε 12 ώρες περίπου, σε 7 το απόγευμα, να μάθουμε από την Ιόν της Ελβετίας στους 8 αντιπάλους ένωσης στην επόμενη φάση. 10 ώρες περίπου, σε 7 το απόγευμα, να μάθουμε από την Ιόν της Ελβετίας στους 8 αντιπάλους ένωσης.

Σου, γιατί πρώτο έχω επιλέξει εγώ ένα τραγούδι με αφορμή την πρόκριση της ΑΕΚ. Πάμε τώρα στα παιδιά που θα παρτίζουν τις ομάδες που παίζουν σήμερα, τις ελληνικές, Έλληνες και ξένους. Αρχίζω με τον Όφη που πάει να σφραγίσει την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League και έχει και πολλά Ελληνόπουλα. Θέλει να ολοκληρώσει τη δουλειά με την Τζέσεκα στη Σόφια. Ο αγώνας θα ξεκινήσει 9 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Cosmote Sport 2. Ίδια ώρα έναρξη σε Νορβηγία και Τσεχία, ίδιος και στόχος του ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού στις απόψινες βραδιές του Conference, καθώς μόνο με νίκη θα τους δούμε στη link phase της διοργάνωσης. Βέβαια, ο δικέφαλος του Βορρά θα στερηθεί το Μαντί Καμαρά στη μάχη του με την Μπραν, στην πόλη Μπέργεν, ενώ ελάχιστες είναι οι πιθανότητες του Ταχάλη να παίξει έστω και ως αλλαγή. Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε χτες στο Χράντες Κράλοβε με τον Καλάμπρια, που είναι πια σε θέση να αγωνιστεί, αλλά χωρίς τον Ντουμπά, που είναι σε διαδικασία αποχώρησης. Θα πούμε πολλά πράγματα για τα τρία παιχνίδια το τελευταίο μισάωρο, στο κυρίως ειδησιογραφικό μέρος. Και αν μας ρωτάτε και κάτι, βέβαια, ενδιάμεσα θα απαντήσουμε. Να σας πω ότι η Era Sport θα μεταδώσει τους κρίσιμους αγώνες και αυτών των δύο ομάδων μας, 8 το βράδυ. Η προσπάθεια του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί επίσης από το Open, ενώ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα καλυφθεί από τον Sky. Μια και λέμε για Παναθηναϊκό, έδωσε 9 εκατομμύρια ευρώ στην αγγλική Watford για τον 27χρονο μαροκινό κεντρικό μέσο Imran Louza, που μέτρησε 7 γκολ και 10 ασίστ σε 44 αγώνες περσινή σεζόν. Και ο Βιλένα παραχωρήθηκε στη Βίλεμ. Και δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, πραγματικά κάποιοι οι οποίοι έχουν κάποια site οπαδικά. Τώρα δεν θέλω να πω το όνομά του αυτού του site του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, είναι δυνατόν ο διαχειριστής να γράφει για το Βιλένα και για τον κάθε Βιλένα που είναι παίχτης της ομάδος του, με απέσιους χαρακτηρισμούς και το ένα και το άλλο? Τι δικαιώματα έδωσε ο Βιλένα, ρε φίλε, που κάθεσαι και γράφεις τις κάλτσες σου, και ευτυχώς οι περισσότεροι από κάτω προσπαθούν να σε βάλουν στη θέση σου, αλλά πού να μπεις και να κάτσεις και ποια θέση να έχεις εσύ? Τι έκανε ο Βιλένα, τι σου έχει κάνει εσένα ο Βιλένα να τον χαρακτηρίζεις έτσι? Και δεν είναι μόνο υπόθεση Βιλένα, το βλέπουμε και σε άλλες ομάδες. Είναι κάποιοι μειοψηφία, αλλά δυστυχώς τους δίνει το σύστημα των μέσων κοινωνικής απαξίωσης και αποχάβνωσης να κάνουν ομάδες να γίνονται διαχειριστές και να τους ακολουθεί μετά ο κόσμος μοιραία και τέτοια. Αν πεις εσύ τους ακολουθείς, όχι, αλλά σου βγάζει. Πολλές φορές όλοι έχετε το Facebook και κοιτάτε. Δεν χρειάζεται να ακολουθήσεις μια ομάδα. Σου βγάζει να με τη γράφει ο κάθε πικραμένος, και δεν αναφέρομαι στον πρώην πρωθυπουργό. Λοιπόν, σου λέει ο κάθε πικραμένος αυτής της χώρας και μετά σου λέει γράφει από κάτω: ακολουθήστε. Άμα θες, λέει, να ακολουθήσεις. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός στα μεταγραφικά δεν τα πάει καλά. Εννοώ επικοινωνιακά. Παίχτες έχει φέρει τώρα τελευταία. Βρίσκεται κοντά στην απόκριση του Μάρκους Πέντερσεν. Και λέω, δεν τα πάω καλά, γιατί με την ιστορία με τον Βάργκας επικοινωνιακά το χάσε λίγο το παιχνίδι. Θα τα πούμε και σε λίγο, αν θέλετε. Με τον Πέντερσεν πάντως από την Τωρίνο επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων και απομένει θετική απάντηση από τον 28χρονο δανό πλάγιο μπακ Χαφ. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Βάργκας και με την Σεβίλη. Θα σας πω όλη την ιστορία, γιατί έχω μάθει κάποια πράγματα. Γι' αυτό σας λέω, δεν το χειρίστηκε καλά επικοινωνιακά ο Ολυμπιακός. Μπορεί να κλείσει η μεταγραφή. Εντάξει. 15 παίκτες θα έχει σήμερα ο Σπανούλης στην αποστολή του για τη Ρίγα της Λετωνίας. Εθνική ομάδα μπάσκετ αύριο δίνει με αντίπαλο την Ουκρανία τον πρώτο κομβικό αγώνα για πρόκληση τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Ο Στέφανος Ντούσκος άνετα, και το περιμένουμε αυτό, στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας, κερδίζοντας τη σειρά του στο Σκιφ 7-28-85, αν ενδιαφέρει ο χρόνος, γιατί θα τα δώσει όλα νομίζω αργότερα. Με ήττα από τη Σερβία με 3-0 ολοκλήρωσε η Εθνική Ομάδα Βόλη των Γυναικών τη συμμετοχή της στην πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και περιμένει πλέον τον αντίπαλό της στη φάση των 16. Στους Μεσογειακούς Αγώνες, στην ημιτελή φάση προκρίθηκε η δεύτερη ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Νίκησαμε 3-1 την Βόρεια Μακεδονία. Σε 6 το απόγευμα αντιμετωπίζουμε την Τουρκία.

Με στόχο την κατάξυση πρώτη θέση στο δεύτερο όμιλο. Από την Air Sports 1 ο αγώνας θα μεταδοθεί. Η Air 2 Sport θα μεταδώσει σε 9 το βράδυ τον Diamond League από τη Ζυρίχη, ενώ την ίδια ώρα το Air Sports 1 θα μεταδώσει τον αγώνα βόλεϊ των ανδρών Ελλάδας-Τουρκία στους Μεσογειακούς Αγώνες. Οι διεθνείς μας προκρίθηκαν στα ημιτελικά χάρη στο χθεσινό 3-0 επί της Αιγύπτου. Στο τένις η δέψιμη Παπαμιχαήλ δεν τα κατάφερε και αυτή. Έχασε την ευκαιρία να περάσει το κυρίως ταμπλό του Αμερικανικού Open μετά την ήττα της από την Γεωργιανή Γκοργότζε με 7-6-7-6. Το πάλεψε πολύ, όπως καταλαβαίνετε και από το σκορ. Η Φενέρμπαξε νίξε 2-1 τη Λιόν στη Γαλλία και προκρίθηκε στους 36 του Champions League. Πρόκρισε και για την Νορβηγική Viking με σκορ 3-1 σε βάρος Δυνάμο Ζάγκρεπ, ενώ η Σλόβαν Μπρατισλάβα πέρασε στη League Face κερδίζοντας 2-1 στην παράταση την Τζέλιε. Η Χάρτς από τη Σκωτία, ξέρετε, επικράτησε 4-3 στα πέναλτι της Rapid στη Βιέννη. 1-1 η κανονική διάρκεια, 2-2 η παράταση. Και έγινε χτες η πρώτη ομάδα που περνάει στη League Face του Conference. Η Tottenham νίξε 5-1 την Τζάλτμουν και πέρασε στο τρίτο γύρο του Αγγλικού League Cup. Μαζί με την Everton που επικράτησε 4-0 της Preston. Πιο δύσκολη η πρόκριση της Newcastle από ό,τι βλέπω εδώ, 3-2 τη West Brom. Και με hat-trick του Mbappé, η Real Madrid συνέτρεψε 4-1 τη Real Sociedad στη δεύτερη αγωνιστική της Ισπανικής Λίγκα. Θα πούμε πολλά, θα αναλύσουμε με τις βαθμολογίες, με τον Ατάλου. Απλά τώρα σας είπα έτσι λίγο, σας έβαλα λίγο στο παιχνίδι το τι γίνεται με όλα τα αθλητικά και όλες τις ειδήσεις. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος στέλνει την καλημέρα του σε όλο τον κόσμο. Από έναν Ολυμπιακό λέει να πω ένα μπράβο στην ΑΕΚ. Η Πατρίτσια Γαλευρά πιστεί στο ωράριό της με αυτήν εδώ την εκπομπή που χτυπάει η κάρτα από το 2015 και μετά 6 και 11 και σήμερα τη χτύπησε την καρτούλα της 6 και 11 με την καλημέρα που λέει σε εμάς και σε όλο τον κόσμο. Ο Αντώνης ο Τσιπλάκης επίσης μας καλημερίζει. Συγχαρητήρια γράφει στην ΑΕΚ που με εμφατικό τρόπο πέρασε στη League Face. Άντε να δούμε απόψε να προκριθούμε κι εμείς και οι υπόλοιπες ομάδες μας. Έλαντε, μη μας πάσουνε τα νεύρα, φοβάμαι. Αντώνη. Ζωροκώστας από Νάξο, Νάτι, μαζί ήρθαν οι δύο αξιώτες, ο Αντώνης και ο Κωστής. Στέλνει και αυτός την καλημέρα του με 7 λεπτά διαφορά. Ο Στελάρας τι λέει εδώ. Ο Φιντριλάκης, καλημέρα, καλή εκπομπή. Εξαιρετικό το θέμα γιατί όσοι δεν το έχουν πληροφορηθεί, σε 3 χρόνια από τώρα, Παρασκευή και 13 Απριλίου του 29, θα νιώσουν μια μελαγχολία και αναφέρομαι φυσικά στην ταινία του Lars von Trier που ένας πλανήτης χτυπάει και καταστρέφει τη γη. Και αν την γλιτώσουμε, ο άποφης θα ξαναγυρίσει το 2036. Γιατί αν επαληθεί το οδυσσίωνο σενάριο της ταινίας, θα επιληθεί ο στίχος από ένα από τα πανέμορφα. Α, ναι, το μελαγχολικό τραγούδι του Chris de Berg και το Station Planet Earth κτλ. Λοιπόν, ιστερόγραφο, αναζητήστε στο YouTube την εκπομπή στο κανάλι του Βασίλη Μπαντίδη με τον Παντελή Γιαννουλάκη για τον άποφη με λεπτομέρειες για το θέμα, γράφει ο Στέλιος Φιντριλάκης. Βασίλη Σαραντόπουλος, το φιλαράκι μας, καθημερινός ακροατής, ξεκινάει με διάθεση, ταξιδεύει για Λαμία σήμερα. Μπράβο στην ΑΕ, γράφει για την νίκη και την πρόκριση και καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Συμβαίνουν και αυτά, αλλά δεν ξέρω αν τον πήραν και το δίπλωμα, λέει. Ναι, και γράφει αυτό που έγινε με την Άνδρο που ο άλλος δέχτηκε κλίση 700 ευρώ επειδή οδηγούσε μεθυσμένος άλογο. Είναι χαμός, τον βγάλανε και στα κανάλια και έλεγε ιστορίες ο δικός σου και τέτοια. Καλά, η υπόθεση ήταν να ήταν και το άλογο μεθυσμένο. Γιατί αυτό ήταν μεθυσμένο σε πάνω το άλογο. Εντάξει, θα το στρίψει. Όμως μπορεί να το στρίψει. Και να στρίψει και το ζωντάνο. Ναι, λέει ο Τάσο Ηλεμέση, έβαγε κλίση, λέει ότι δεν έβγαζε φλάς. Εν τω μεταξύ το φλάς, άλλη ιστορία, τώρα ανοίγεις μεγάλο θέμα. Το φλάς, αλλά τι να το πούμε σε λίγο. Το φλάς είναι προαιρετικό, ενώ έπρεπε να είναι υποχρεωτικό. Ναι, έπρεπε να είναι υποχρεωτικό. Και έχεις κάποιους που δεν βγάζουν φλάς και πάμε εμείς με τα μηχανάκια, μπαμ, στρίβει κατευθείαν. Και λέει, είχα πει στην άλλη, το ξαναπεί, κυρία μου, τι λέω, μα σκοτώσει. Είναι προαιρετικό το φλάς, κύριε μου, λέει. Άμα θέλω το βγάζω. Τι άντυπη. Πάρ το αυγό και ξύριστο. Έλα, πάμε.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Ακούτε από τη γέφυρα, πάμε. Πρωτοσέλιδα εφημερίδων, αρχίζουμε με τις αθλητικές. ΣΑΕΚ γράφει Sport Day. Αρχοντική Ευρωπαία καταιγιστική. Με τα τρία γράμματα, καταλαβαίνετε. Πυρ καταβούληση. Στον υπέρτιτλο, η Μαϊκή Ένωση καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες τη Λεύκη και προκρίθηκε πανηγυρικά στη League Face. Στον άλλο υπέτερο, ξέφρενο πάρτι. Από εκεί και μετά, ψηλά, έφερε λούζα. Συμφωνία του Παναθηναϊκού με Γότο, με τη Γότφορ για την απέκτηση του Μαροκινού Χαφ, που βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, γράφει εφημερίδα. Μέχρι σε σχάτων, δεν τα παρατάει το τριφύλι για Ουναχή. Επίσημα στη Βίλεμα Βιλένα. Όχι άλλα λάθη όσον αφορά το παιχνίδι σήμερα. Ο τίτλος. Κάτω Άρης, πρόταση για Βάντερσον. Καλαμάτα, άλλα κόπα, άλλα κόλπα με Μαρτίν. Ηρακλής έκλεισε Λαουρίτσεν. Επιχείρηση Σόφια. Πρόκριση με διπλό ζήτησε ο Χρήστος Κόντης στη Βουλγαρική πρωτεύουσα και ο Μιχάλης Μπούσης. Χωρίς αύριο είναι το άλλο το παιχνίδι. Υπέρ νυν υπερπάντων αγών για την ομάδα του Λύση που μόνο με νίκη θα συνεχίσει το Conference League και να φέρεται για τον ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός άγκυρα στο λιμάνι, μονιμοποιήθηκε ο Ζώτα Σίλβα. Φως των σπορ. Αντίστροφη μέτρηση για Άλβαρες σε επαφές με West Ham Ολυμπιακός για τον Μεξικανό. Ζώτα Σίλβα 2029, μόνιμος κάτοικος Πειραιά, πλέον ο Πορτογάλος Σάσος. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Αριστερά Αστεράτη, αγωνιστική φωτογραφία με το Βάργα να κάνει την κεφαλιά εκεί στο γκολ. Καλά, εκεί στο γκολ, θα σας τα πω σε λίγο. Τον φύλαγε αυτή στις στιμένες φάσεις, ήταν για τα πανηγύρια. Τον φύλαγε το Βάργα, ένα από τους καλύτερους κεφαλοσφαιριστές της Ευρώπης, ο δεξής εξτρέμ της ομάδας και ούτε καν πήδηξε. Δηλαδή άμα δείτε, έχει σηκωθεί ο Βάργα και του φτάνει στον αφαλό το κεφάλι του αλουνού. Με ένα βαμμένο μαλλί μαζί. Δεν θυμάμαι και το όνομά του. Γιατί δεν περιέγραφα το παιχνίδι και δεν έδωσα και μεγάλη σημασία στα ονόματα. Η ΑΕΚ διέλυσε 4-0 τη Λεύσκη Σόφια, στη Ρεβάνη στο 0-0 τη Σόφια και πέρασε πανηγυρικά στη League Face του Champions League, γράφει η εφημερίδα. Επάνω δεξιά από το λογότυπο, όταν αδειάζει το πορτοφόλι. Παρότι το κασέτο ποδοσφαιριστών έχουν εξελίξει σε σχέση με παλαιότερα, κάποιες μεταγραφές του παρελθόντος παραμένουν οι πιο διαπανηρές. Ζάχοβιτς, Τζιοβάνι, Ντέταρη, Ζαφίρης και Σισε. Είναι ένα θέμα που έχει μέσα η εφημερίδα. Κάτω, ραντεβού με την ιστορία. Ο τίτλος αναφέρεται στον Όφη. Παίζει τη ζωή του. Ο τίτλος αναφέρεται στον Παναθηναϊκό για το παιχνίδι με την Κράλο, στο Κράλοβε σήμερα. Μονόδρομος. Ο τίτλος αναφέρεται στον ΠΑΟΚ. Δεν σταματούν. Και. Είναι για τα μετάλλια στους Μεσογειακούς Αγώνες. Αίτητη στους 4 με 3-0 σετ επί της Αιγύπτου, Εθνική Ανδρών και είναι. Γι' αυτό το θέμα του βόλεϊ. Λοιπόν, ώρα των σπορ. Τελεία και παύλα. Α, εκεί σε κ. Τρεις τελείες λα. Θαυμαστικό. Προσκυνήστε την αεκάρα του Champions Link, γράφει η εφημερίδα. Θεά της Ευρώπης η ΑΕΚ ισοπαίδωσε τη Λεύσκη και έστειλε για σοβενίρ στο μοναστηράκι τους υπερφύαλους φαφλατάδες. Τους τέλειωσαν από το 12ο λεπτό η Γιώβιτς και Βάργα και μετά συνεχίστηκε το πάρτι ξανά με Βάργα στο 21ο και με Μαρίν στο 55ο. Συγκλώνησαν 30.000 ενωσίτες σήμερα στις 7 η κλήρωση των κορυφαίων ομάδων του πλανήτη. Όλους εσάς και τους όμοιους σας η ΑΕΚΑΡΑ θα σας διαλύει πάντα για τον αδερφό μας τον Μιχάλη. Είναι σε ένα ζωνάρι στην κορφή της πρώτης σελίδας της ώρας. Κόκκινος πρωταθλητής. Thriller είναι ο τίτλος. Χτυπάει σε πολλά μέτωπα από ο Thrillers. Έληξε το τελεξίγραφο σε ζήλη για Βάργκας. Στα 12 εκατομμύρια η τελική πρόταση. Όνομα έκπληξη στη λίστα των Εξτρέμ. Ανοιχτό για Χιλ και Σαραγώσα. Έτοιμος για Πειραιά ο Άλβες. Κρίσιμη μέρα στις συζητήσεις με την West Ham. Ξελόγιασε τον Πουέρτα η Μπενφίκα σε έναν άλλο τίτλο. Ο Μαέστρος βρήκε το λιμάνι του και φωτογραφία του Ζώτα Σίλβα. Σε αυτόν αναφέρεται. Πέτερσεν ή Μέλε. Σενάριο για τον Αντρέ. Και ο Αντρέ της Κορίνθιας. Τόσα ονόματα κάθε μέρα. Μπάσκετ γιατί χαμογελάει ο Μπαρτζόκας με το ρόστερ του. Live Sport. Τελευταία, γαλαξιακή και αστεράτη και αναφέρεται βέβαια στην ΑΕΚ ο τίτλος αυτός. Η Ελλάδα καμαρώνει, η Ευρώπη υποδέχεται την τεράστια ΑΕΚΑΡΑ εκεί που ανήκει, στην ελίτ, στη League Phase του Champions League. Πράσινος ο Λούζα και η πρόκριση, ένα θέμα που αναφέρεται στον Παναθηναϊκό με υπέρτιτλο. Ο ΠΑΟ έκανε το κόλπο γκρόσο με το Μαροκινό Πεκταρέρνο, τα δίνει όλα στις 8 Sky στον τελικό με την Grandets. Και κάτω, Ζώτα Σίλβα μέχρι το 2029. Βάζει σφραγίδα με δεύτερη νίκη, ένα τίτλο για τον Όφη. Μια βραδιά όλη η χρονιά, ένα άλλο τίτλο που αναφέρεται στον ΠΑΟΚ. Να μαζέψω λίγο τις εφημερίδες, να τις πάρω από μπροστά μου, να τις βάλω δίπλα. Και πάμε. Ακρίβεια και στα τραπεζικά δάνεια είναι το πρωτοσέλιδο της ναυτεμπορικής. One Voice Business and Politics, 50% αύξηση συνεργασία ανηλίκων, συνέντευξη σοκ. Η φτώχεια σπρώχνει τις οικογένειες να βγάζουν τα ανήλικα παιδιά τους στη δουλειά, το θέμα το βασικό της εφημερίδας. Απογευματινή απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο, το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανίκητα τύχη. Δημοκρατία, Ιδού η Ρόδος, κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λόγια και προχωρήστε στην πόντιση του καλωδίου. Εθνικό Σκήρυξ, ελπιδοφόρο βήμα στη μάχη κατά του καρκίνου του παγκρέατος, εγκρίθηκε φάρμακο από την Αμερικάνικη Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων. Ελεύθερη ώρα, τύμπανα πολέμου, ξυπνάτε Έλληνες γιατί ο Ερντογάν έδεσε την ουρά του αλόγου, γράφει εφημερίδα. Ελεύθερος Τύπος, 6 μυστικά για φορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Καταβλήθηκαν χθες οι πρώτες αυξημένες συντάξεις χειρίας, γράφει εφημερίδα. Η Εστία, συνταγμένη οπισθοχώρησης από την διακήρυξη των Αθηνών, τριπλή παρέμβαση Ροζάκη Γεραπετρίτη Διαμαντοπούλου, κατηγορούν την Τουρκία για διαφωνία στην ερμηνεία της. Εφημερίδα των συντακτών, ετοιμάζουν μεγάλο ξεπούλημα σε ιδιώτες η αξιολόγηση προς εκμετάλλευση των ακινήτων του ΕΣΥ. Καθημερινή, εφαρμόζουν φόρμουλα για το καλώδιο, ο ρόλος της γαλλικής Meridian, και φωνικές πλημμύρες άρρωσαν τον Νεπάλ στο φωτογραφικό. Τι έγινε ρε Φεδιάκη, τι έγινε, πραγματικά η απόλυτη καταστροφή, εκατοντάδες οι νεκροί. Λοιπόν, ο λόγος. Νέα ισχύ στο Αιγαίο, συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για 2 φρεγάτες Μπεργαμίνη. Πότε εντάσσονται στο στόλο. Ριζοσπάστης, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, οι εισφορές των εργαζομένων, στο πρωτοσέλιδο. Τα νέα, πώς θα κερδίσετε έως 7 χρόνια τα πλασματικά έτη για τη σύνταξη, λέει το ένα θέμα. Και το άλλο, πρώτη μεγάλη νίκη, φάρμακο για τον καρκίνο στο πάνγκρεας. Εσπρέσο, είναι in love στιγμές. Ποιος είναι αυτός? Οι τρυφερές καλοκαιρινές διακοπές των Ρέμου Μπόσνιακ. Α, και τους έχει και φωτογραφία. Face Κορδά, κάτοικος του πλανήτη Αντένα. Σε ένα άλλο θέμα. Κόντρα, βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλοπ. Ελεγχόμενες από το Μαξίμου εταιρείες επιχειρούν να εμφανίσουν μικρή διαφορά ανάμεσα σε Ελλάς και Πασόκ, ενώ πρημοδοτούν τα μικρά κόμματα της αριστεράς. Σταρ, τον σκότωσαν τα εμβόλια. Σάλλος στο διαδίκτυο για την πραγματική αιτία θανάτου του Κόκοτα. Πόσοι εναρτήσεις συνδέουν το έμφραγμα με τις παρενέργειες του εμβολίου. Μανιφέστο, τσιμέντο στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό. Προβληματισμό στο Μαξίμου για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Εβδομαδιές. Έλληνας αγρότης. Στρατηγική προτεραιότητα η διαχείριση του νερού. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης μιλά στον Έλληνα αγρότη για την προστασία του εισοδήματος των αγροτών. Κιβωτός της Ορθοδοξίας. Οι νέοι κοντά στην εκκλησία. Ο Μητροπολίτης Σουηδίας Κλέοπας στην Κιβωτό για το ενδιαφέρον των νέων για την Ορθοδοξία στις χώρες της Σκανδιναβίας. Και κλείνουμε με ποντίκι. ΔΕΘ, ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις. Ανησυχία στην κυβέρνηση για το αποτέλεσμα των μέτρων που θα εξαγγείλει.
0: Η ώρα είναι 7.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
8: Ακούτε Ερασπορ.
9: Ο Ρουμάνος βάζει για το Ρότα και έχει χώρο Ρότα για να κάνει μια σέντρα. Θα την κάνει στο πρώτο δοκάρι. Γιώβιτς με το κεφάλι. Το 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Λούκα Γιώβιτς συνεχίζει. 1-0 η ένωση στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης και πανδαιμόνιο στη Νέα Φιλαδέλφεια.
10: Το Μάγκερ έξω την περιοχή. Κάνει μια κεφαλιά προς την περιοχή, άλλη μια κεφαλιά του Ρέλβας. Το γκολ! Είναι το γκολ! Είναι ο Βάργκα! ΑΕΚ Λεύσκη 2-0, ο Βάργκα! Στο 13, η ΑΕΚ βάζει και δεύτερο γκολ.
9: Μάγερ τώρα στην εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά. Με τη φορά της μπάλας να πηγαίνει ουσιαστικά προς το πέναλτι. Όπου βρίσκεται ο Βάργκα, παίρνει την κεφαλιά και γκολ! Δεν το τελείωσε ο Κοϊτά, το τελειώνει ο Μπάρναμπας Βάργκα στο 21ο λεπτό με κεφαλιά στο ύψος του πέναλτι. Η ΑΕΚ πλέον βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 3-0. Πρώτα πιέζεται με 2, αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτα δεξιός Μπακτσάκ και δίνει στον Μαρίν τώρα από τα δεξιά. Μαρίν μπαίνει μέσα στην περιοχή, ο Ρουμάνος γυρνάει για τον Γιώβιτς. Πέναλτι του Αλταΐρ πάνω στον Λούκα Γιώβιτς. Ο Ρασβάν Μαρίν είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πέναλτι για την ΑΕΚ. Ρασβάν Μαρίν στέλνει την μπάλα στο κέντρο. 4-0 στο 55ο λεπτό.

0: γυρίσατε.
1: Γυρίσαμε. Έχω συνδυάσει αυτό το τραγούδι με την ΑΕΚ και γι' αυτό νωρίς που ήρθα και γύρω ήρθα εδώ προς το στούντιο για να βάλω το τραγούδι 6 παρά. Είπα να το βάλω πρώτο ελληνικό, μια αφορμή ξέρω εγώ το 4-0 και τα γκολ που ακούσατε βέβαια. Κορδέλα και έκανα και στο Λεμέζι στο μοντάζε. Και άπας για DJ, ρε. Τώρα που θα πάρει σύνταξη, να βγάλει κανένα μεροκάμα. Το DJ, σε πάω στη Λούτσα, στην Παλάτζο να βάζει μουσική. Εκεί στο φίλο μου το Σταύρο, το Μαρινόπουλο, το Μαρίνο. Και ο Λάμπρος το φιλαράκι μου. Καλά, ο Λάμπρος έχει πάρει σύνταξη. Αποσύρθηκε. Και ο Σταύρος και ο Γιώργος κάθονται τώρα εκεί. Και το πρωί πάει ο Μαρίνος. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι. Και το έχω συνδυάσει έτσι αυτό το τραγούδι της Αναστασίας Μουτσάτσου με την ΑΕΚ. Η Μουτσάτσου 3 χρόνια ακριβώς, αν να πω και την ηλικία της, μεγαλύτερη από μένα. Και γεννήθηκε στα Βελανίδια. Είναι στο νοτιότερο άκρο της Πελοποννήσου αυτός ο οικισμός. Έχω περάσει γιατί είναι στο νοτιότερο άκρο της Πελοποννήσου. Και τι άλλο, έχει την αρχή απόλυτης είδης εκεί και το μέρος αυτό λέγεται και Μικρό Άγιο Όρος, γιατί επέλεξαν σημαντικές μορφές της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Θωμάς κτλ, να σκητέψουν εκεί και όπως λέγεται να κάνουν και τα θαύματά τους. Και μάλιστα και για αυτό το μέρος, όπως και για την Κυπαρισία, που έχουν μιλήσει οι πολιτικοί για το ηλιοβασίλεμά της, έτσι και για εκείνο το μέρος ο Γάλλος συνταγματάρχης Σεν Βενσάν, γυρνώντας στην πατρίδα του, είπε ότι μου εφάνει, κάπως έτσι το έγραφε, σαν ζωγραφιά του Φαντάικ. Λοιπόν, εκεί ήταν και το γερμανικό, πήγα και το είδα, αυτό το συγκρότημα στρατιωτικών κτηρίων που κατασκευάστηκε τους 42 από τους Γερμανούς. Ήταν το γερμανικό παρατηρητήριο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τέλος πάντων, εκεί στην Βελανιδιά του νομού Λακωνίας, γιατί Μουτσάτσου ξεκινήσαμε, στη Βελανιδιά το γυρίσαμε, σε λίγο να πούμε και για το δέντρο. Λοιπόν, γελάει όσο λέμε εσείς. Λοιπόν, Τάσο, εντάξει, είπαμε, από αυτή την εκπομπή κάποιοι θα μαθαίνουν πράγματα. Πέρα από τα αθλητικά. Τα έχουμε πει αυτά. Τι να κάνουμε. Αφού έχουμε πει με το γυρουλιό, μαθαίνεις. Μέχρι και το πανεπιστήμιο είναι το 18, λένε οι σοφοί του πλανήτη, είναι το 18% τη ζωή σου. Από εκεί και μετά για να φτάσεις στο ποσοστό υψηλό, γιατί δεν νομίζω να είναι κανείς το 100%, λοιπόν, πρέπει, οι παλιοί το λένε να γυρίσεις, να έχεις παραστάσεις. Εγώ, η μάνα μου το έλεγε γυρουλιό, εγώ το λέω να κλείβεις πεζοδρόμια. Λοιπόν, έχω δικιά μου λέξη. Και λέγαμε για τη Μουτσάτσου, λοιπόν, που ξεκίνησε, αν θυμάστε, στο πλευρό της Γλυκερίας, μετά συνεργάστηκε εκεί με τους Λαθροπιβάτες, τον Παντελή Θαλασσινό και τον Γιάννη Νικολάου και τον Βασίλη Καζούλη και την Αθηναϊκή Κομπανία και ούτω καθεξής. Και έχω συνδυάσει αυτό το τραγούδι της αυτής της τραγουδίστριας με την ΑΕΚ. Λοιπόν, με το τραγούδι αυτό περάσαμε μάλλον και στην δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Κάτσε να πάρω το κινητό τώρα να το ανοίξω, γιατί δεν έχω τίποτα ανοιχτό μπροστά μου. Σιγά σιγά να ανοίξω λίγο και το κομπιούτερ στα μηνύματα, για να αρχίσουμε να κάνουμε παιχνίδι με τα μηνύματά σας. Σπορ και ένα μήνυμα, αποστολή στο 54160, διαδικασία των SMS, erasporpapaker.gr, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Το Viber της Eraspor έχει 167 μηνύματα και τα στείλει μέχρι τώρα, θα δούμε αν τα κεφαλώς όλα και τι θα γίνει. Viber δικό μου, είχα πει αρκετά μηνύματα, στείλατε και άλλα, θα τα δούμε και αυτά. Messenger, έχω διαβάσει στην αρχή, αλλά έχουν έρθει άλλα 14, μου γράφει εδώ. Τη σελίδα την έχω ανοίξει ακόμη, της εκπομπής, και πάμε σιγά σιγά. Κάτσε να ανοίξω το Viper το δικό μου. Άγγελος Σώσα Λαγκαδά, ο Μίχος, ο Παουκτζής. Πολλά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, καλή επιτυχία Όφη, πάω και πάω, πιστεύω θα τα καταφέρουν. Καλή επιτυχία και σε σένα στη ρακέτα, να πέρασε υπέροχα φίλε. Ο Νάτος, με θυμίδει και ο Άγγελος που πάω κάτω στην Κρήτη. Λοιπόν, ο Λεωνίδας από το Βόλο Στήλας, εκεί με τα ωραία τσιτσίραυλα που μου είχε δώσει. Λοιπόν, φιλαράκι, είναι υποχρεωτικό το φλας, για να δω. Έχει γίνει υποχρεωτικό. Πότε έγινε αυτό, ρε φίλε? Δηλαδή τρως κλίση άμα δεν βγάλεις φλάς? Αυτό είναι το θέμα μου. Τι λέει ο Βασίλης Σαραντόπουλος? Σταμάτα να πίνεις. Έχεις πιει 4 ποτά, 4 επί 10, 40 ευρώ. Μιλάς εσύ, λέει, που αγόρασες κρέμα προσώπου 120 ευρώ, λέει στη γυναίκα του αυτός. Για να με βλέπεις όμορφη. Και με 40 ευρώ το ίδιο γίνεται, έτσι λέει. Όμορφη σε βλέπω. Πάνω στη σούρα την καλή. Λοιπόν, στο News Phone που σας λέω δεν έρχονται πολλά μηνύματα. Έχουν έρθει δύο. Α, είναι του 045. Για να δω, ο 045 μας στέλνει πολιτικά μηνύματα. Τι λέει το ένα? Έχουν περάσει σχεδόν 23 χρόνια και λέει, αλλά για ό,τι κακό συμβαίνει, λένε ότι φταίει στη χώρα, φταίει το Πασόκ, αρπακτική σχιζοφρένεια, λέει. Και η Ελλάδα γύρισε αισίως πίσω στη μετεμφυλιακή δεκαετία του 50. Και συνεχίζει βέβαια το σχόλιο του. Στο email έχουμε τρία email. Πρώτος, ο Άγγελος Τράκας. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα και καλή συνέχεια. Καλώς το φίλο μας τον Άγγελο και από τα Σέρας. Ο Βασίλης Σαραντόπουλος μας στέλνει κάτι κοψίδια για να δω. Ωρε φίλε, κάτι παϊδάκια προβατίνας. Καλά, τώρα βλέπω τα παϊδάκια προβατίνας. Μα αυτό δεν μπορώ να μη σχολιάσω, ρε παιδιά. Βγάφει ένας εχθές ένας άνθρωπος αλβανικής καταγωγής. Μπήκα μέσα στο προφίλ του και τον είδα. Ρε παιδιά, λέει, μπορεί να έχει. Γυρνάνε τώρα και τρώνε την προβατίνα εκεί οι Αλβανοί. Έχω πολλούς φίλους και ξέρω. Λοιπόν, πού θα βρω καλή προβατίνα? Στη Λούτσα. Γράφει, εκεί είμαι στην ομάδα ψητής προβατίνας. Λοιπόν, και το βγάζει. Και γράφουν από κάτω κάμια 25αριά νοματέοι, που αν εξαιρέσεις 4-5, οι άλλοι 20 ανάθεμα ξέρουν που βρίσκεται η Λούτσα. Όχι αν έχουν φάει προβατίνα, που βρίσκεται η Λούτσα. Άλλος γράφει τι πας στη Λούτσα, πήγαινε στον Μπογιάτη, άλλος πήγαινε εκεί, άλλος πήγαινε στα Καλύβια. Ο άλλος ρωτάει που θα βρω στη Λούτσα και όλος του λέει πήγαινε στα Καλύβια αντί να πας στη Λούτσα. Φίλε, πάει στη Λούτσα να κάνει ένα μπάνιο και μετά πάει να φάει. Και χώρια και από αυτοί που λένε για τη Λούτσα, ο ένας γράφει, λέει, εγώ είμαι, λέει, μένω χρόνια, λέει, εκεί, να πας του τάδε, δεν θέλω τώρα να κάνω. Και ξέρετε που ήταν του τάδε το μαγαζί? Στα Σπάτα. Και Σπάτα Λούτσα είναι 10 χιλιόμετρα και του τάδε, επειδή είναι από την πίσω μεριά του γηπέδου, είναι 12. Στη Λούτσα, λέει ο άνθρωπος. Δηλαδή τρέλα πραγματικά. Δεν βρίσκει άκρη. Φοβάμαι. Φοβάμαι τι θα ψηφίσει ο κόσμος στις εκλογές που έρχονται, πολιτικές και δημοτικές. Πραγματικά φοβάμαι. Λοιπόν, βλέπω εδώ τα παγίδια, εδώ μια ποικιλία και το Νατάλο. Ωραία πραγματάκια, ωραία. Έτσι ωραίες ποικιλίες φτιάχνει και ο φίλος μου Γιάννης στο Ενεθρία. Και λέγαμε να περάσουμε από εκεί χτες, αλλά δεν έκατσε γιατί δεν είχαμε πολύ χρόνο για να πάμε στο γήπεδο μετά. Γιατί έπρεπε να πάμε στο γήπεδο με το φιλαράκι μου, τον Χρήστο Παπαδόπουλο, εκεί τον προϊστάμενο, στο, πώς τα λέγονται, τα Ίκα το λέω εγώ, στο Εγάλαιο. Τα έχουν αλλάξει τώρα τον κουμπάρο του και καθίσαμε και περιοριστήκαμε σε τυλιχτά. Ο Στέφανος Πουλημένος, ευχόμενος, ευχάριστο και δροσερό υπόλοιπο καλοκαιριού, σε καλημερίζω. Επειδή χθες βρέθηκε στην περιοχή, σχετική ερώτηση. Τι γίνεται με το άλσος, Νέα Φιλαδέλφια? Βλέπε κένταυρος και δεν συμμαζεύεται. Ευχαριστώ, Στέφανος, από την αγαπημένη σου Καλαμαριά. Ιστερόγραφο. Ποιο είναι το σωστό, το κουρεμένο ή το ξυρισμένο αυγό? Σχετικά με την υγεία των. Τρεις ερωτήσεις μου κάνεις. Η κανονική παροιμία είναι πάρ' το αυγό και κούρευτο. Αλλά είπαμε εδώ πέρα, παραφράζω πολλά πράγματα εγώ. Εντάξει, ένα αυτό. Η παροιμία είναι πάρ' το αυγό και κούρευτο. Δεύτερο, με την υγεία του Αντώνη Πανότσου, από ό,τι διάβαζα, εγώ δεν ξέρω τι να σου πω. Είμαι στο νοσοκομείο, είναι ο άνθρωπος. Του δίνουν πολύ ισχυρά αντιβιωτικά, λέει, για το πρόβλημα που αποκόμισε με το τσίπημα από το κουνούπι του Νείλου. Λοιπόν, και τι λέω με τον κένταυρο? Λένε ότι θα ξανανοίξει. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Με ρωτάς όμως κάτι πράγματα Λοιπόν, δυνατός λέει η Πατρίτσια Καλευρός ο Ηλεμέζης στη μίξη. Θα είναι καλός DJ. Γούρλο σε μάτια ο Τάσος, Πατρίτσια Καλευρά. Σ' άρεσε η μίξη από τα γκολ. Τι άρεσε η μίξη από τα γκολ, ρε φίλε, με το τραγούδι της Μουτσάτσου. Που είπα εγώ, όπως έκανε τη μίξη. Εύκα λέει λέγεται τώρα. Ναι, μωρέ, ξέρω, Εύκα. Αλλά εμείς είστε παραδοσιακοί, εμείς το λέμε Ίκα. Και με το φίλο μου τον Χρυσταρά, τον Παπαδόπουλο, εντάξει. Λοιπόν, Viber έχει κάτι. Πολλά, αλλά κάτσε να δω λίγο. Καλημέρα Δημήτρη, και έλεγα πώς θα μας ξεκάνουν. Τον αστεροειδή δεν τον είχα σκεφτεί. Τι γίνεται. Στα έργα έβαζαν τα εκρηκτικά από δόθε για να φύγουν μακριά. Τώρα βλέπω να τα βάζουν από κήθε. Λέει ο Νικόλας ο Μαρτίνης. Γιάννης Τσέπερης, τελευταία μέρα διακοπών. Κουράγιο φίλε. Μιτσάρα, η ομάδα είναι μία και το όνομα είναι Αεκάρα. Το οχτάρι τι το ήθελε ο πρέσβης, αφού είχε τον Γκάγκουα. Έπεσε με το πατίνι και είχε τραυματιστεί, λέει ο Χρήστας Κουιαρόπουλος. Φίλε, τι να σου πω. Α, δούμε, ο Γκάγκουα δεν είναι άσχημος. Σας το λέω. Χρήστα Παντελέρη. Καλημερίζει Δημήτρης Μπέλος. Ας είμαστε ειλικρινείς, γενικά μιλάει. Ο αντίπαλος ΣΑΕΚ εχθές επίπεδου κόμφερες. Επιμένω δεν έχει ρόστερ για τη διοργάνωση. Αν μπορέσει και κληρωθεί με ομάδες οι 6 βαθμοί, το ταβάνι. Αλλιώς 1-2 βαθμοί. Θα έχει δύσκολες βραδιές στα γήπεδα της Ευρώπης, λέει ο Δημήτρης Μπέλος. Θόδωρης Θοδωρέλης, η Αναστασία Μουτσάτσου το είπε το άσμα. Την Κατερίνα τη μεγάλωσες 13 χρόνια. Ποια Κατερίνα? Η Αναστασία Μουτσάτσου, για την ηλικία της Μουτσάτσου είπα. Στείλε ένα τέτοιο, ποια Κατερίνα? Μεγάλωσα 13 χρόνια. Τη Μουτσάτσου είπα πως είναι μεγαλύτερη μου 3 χρόνια, όχι 13. Η Μουτσάτσου είχε γεννηθεί το Μάρτιο του 61, άντε να πω και την ηλικία της. 3 χρόνια, για τη Μουτσάτσου έλεγα. Ποια Κατερίνα? Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη, καλή εκπομπή. Σαρωτική ΑΕΚΘΕΣ, πήραμε τους πόντους στην Ευρώπη σαν χώρα. Καλή επιτυχία στις υπόλοιπες ομάδες, γράφει το φιλαράκι μου. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Θα σας τα πω σε λίγο με τους πόντους και τα λοιπά και τα λεφτά και όλα. Η Καλαμάτα ακούει breakfast με σπορ. Καλημέρα. Στέλνει ο Εμίλιος Γεωργουδιός. Τελικά ο μόνος που πηδάει σε αυτή τη χώρα, λέει ένας γέρος έναν άλλον, είναι ο Τεντόγλου. Στέλνει ο Βασίλης Ρόιμπας. Όχι ρε, εντάξει. Είναι και άλλοι. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Μου λέει ο Τάσος, εννοείς την Μουτσάτσου την ηθοποιό που είναι 53 χρονών. Κατερίνα τη λένε αυτή. Εγώ έλεγα για την Αναστασία Μουτσάτσου, την τραγουδίστρια που είπε το τραγούδι αυτό. Ξέρω, είναι γεννημένη σου λέω το Μάρτιο του 61, το ξέρω. Λοιπόν, Γιάννης Παπακυριαζής, φοβερή εκθέση από το πρώτο λεπτό της έπιασε το λαιμό της Βούλγαρους, φοβερή ατμόσφαιρα, ένα μεγάλο μπράβο σε όλους. Ελπίζω να χάρηκε όλη η Ελλάδα για το χθεσινό, πράγματι χάρηκε. Και μια και έστειλε το μήνυμα ο Θοδωρής, θα πω ότι ο Γιώβιτς είπε ότι ήταν μεγάλη νύχτα και θα παίξουμε για νίκη κόντρα σε κάθε αντίπαλο, δηλαδή δεν τα παρατήσουν με την ιστορία στο Champions League. Α, δούμε. Στέφανος Αργυρόπουλος από Ψαθόπυργο, εδώ παρόν, ο Τάσος Οβερούκης. Καλή εκπομπή, ωραία μπαλά είδαμε και χτες, με γκολ από την ΑΕ και την πρόκρισή της. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη σήμερα για νίκη. Πρόκριση, γράφει η Αθανασία Κοζομπόλη, νάτη. Καλημέρα, όμορφη μέρα με υγεία, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και στο γιο μου για τα γενέθλιά του. Να το αφαιρέσουμε το ένα τραγούδι του Μητροπάνου. Έχουμε δύο παραγγελιές, βάλει ένα τραγούδι του Μητροπάνου για να δω. Ναι, βάλε το. Η Ήρα έχει ετοιμάσει ένα, μην παραπονιέσαι τώρα. Ακούς Τάσο, κλείνουμε με Μητροπάνο τη Ήρα, το μην παραπονιέσαι τώρα που έχει βάλει. Όμορφα και ωραία. Για να το αφαιρώσουμε και στο γιο της. Είναι μεγάλη γιορτή, σας τα είπα στην αρχή του Αγίου Φανουρίου σήμερα. Δημήτρης Γεωργιάδης, μπράβο στην ΑΕΚ, μας έκανε περήφανος σαν χώρα. Καλή επιτυχία στις άλλες ομάδες μας. Και τι? Λοιπόν, τι έλεγα, μετά από 8 χρόνια έξι όμιλο Champions League να σας πω, αυτό ήθελα να πω, κάτι μου λέγει ο Τάσος. Και ο Ιπποκράτης Μωραήτης εδώ παρών, καλημερίζει. Μίτσο, σήμερα βλέπω οριακά να περνάει όφη. Ο ΠΑΟ έστε και στην παράταση θα περάσει, αν δεν περάσει το 90 λεπτό. Ο ΠΑΟ δυστυχώς δεν το βλέπω να περνάει. Θέλω να περάσουν και τρεις. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, πάλι καλά που ο ΠΑΟ έφερε χ με τον ΠΑΟ τελευταία αγωνιστική και βγήκε δεύτερος. Αλλιώς θα παίζαμε σήμερα για το conference, λέει ο Δημήτρης. Μπέλος και ο Αποστόλης Ορφανός. Μπράβο στην ΑΕΚ, απίστευτο παιχνίδι. Μακάρι να περάσουν και τρεις ομάδες μας σήμερα. Γιώργος Μίχαλος παρών με το λουλουδάκι του. Όμορφα και ωραία. Και να πάμε να ανοίξω και το Viper. Είναι πολλά τα μηνύματά σας εκεί. Κάτσε να πάω από την αρχή. Ωραία, τι γίνεται, ένας κακός χαμός. Λοιπόν, Χρήστος Πλεξίδας, πολύ καλά η ΑΕΚ. Μακάρι και άλλες ομάδες να πάνε το ίδιο. Στέλιος Δέδες καλημερίζει. Δεν τρέχει και γρήγορα το κομπιούτερ μου να τα περνάει. Καλημέρα Δημήτρη, Γιάννης Αλβανός οδηγός ταξί ΑΕΚΑΡΑ. Μόνο τελικά είμαστε γεννημένοι για Champions League, βρε, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Ο Νίκος Πολιτάκης από το όμορφο Ρέθυμνο καλημερίζει και καλή επιτυχία, λέει, στους άλλους τρεις. Ο Τάσος, ο Ανδρέος από Αλεξανδρούπολη ΑΕΚΑΡΑς και αυτός στην παρέα μας. Ο Ηλίας από Νέα Σμύρνη, άξια πρόκριση ΑΕΚ, έπαιξε μπαλάρα. Πόσο τελικά σημαντικό είναι να πληρώνεις παίκτες και να ξέρουν τον που κουνούνται, τέλος πάντων, μέσα στο χώρο. Πολύ δυνατή τετράδα το κέντρο της ΑΕΚ. Μακάρι σήμερα να προχωρήσουν και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Γιώργος Επιτρόπου, καλημέρα από Φέρι Οροπού Ερέτριας στην Εύβοια. Καλώς τα παιδιά εκεί. Ανδρέας, καλημέρα Λουκάκη, το άκουγα το μάτς από την Era Sport γιατί δούλευα, τα γκολ τα είδα, τα τρία δηλαδή είναι σε ντρεφορίσια, μπράβο στην ομάδα μας, Φόρτσα Εκάρα. Ο Βαγγέλης, ο Μπαβέλας, πρώτο μήνυμα που στέλνει από την, όχι δεύτερο, από τη Γερμανία ο Μπαβέλας, ο Γιώργος Βάγκος μας καλημερίζει. Ο Μάνος, καλημέρα, καλή τύχη στην Οφάρα. Σήμερα ο Μάνος είναι με πρώτο μήνυμα στην εκπομπή μας και γενικά στο Viper. Καλημέρα Εκάρα, στα Αστέρια ο Γιώργος, επιστρέφω από Αθήνα με την πρόκριση, μαγική βραδιά. ΑΕΚ θρησκεία και στη Μακεδονία, ο Γιώργος από την Πτολεμαΐδα. Άλλο, μπράβο στην ΑΕΚ, καθαρή ξάστερη νίκη πρόκριση, ο Φώτης από τη Ρόδο, ο Φώτης είναι Παναθηναϊκός. Να το θυμόμαστε αυτό. Καλημέρα από Ελούντα. Μας στέλνει ο Μανώλης ο Κουρντάκης. Μια ωραία φωτογραφία ο Μανολιός εκεί. Ο Κωστής, για να δω. Από τα Σέρας, βάλε αν θέλεις τον ύμνο του Champions League. Α, ο Μάρτον Εστερχάζη. Να στάξουμε εκεί κάποια στιγμή, να το βάλουμε. Να στάξουμε λίγο ύμνο Champions League. Τώρα μετά τις ειδήσεις. Καλή επιτυχία. Εύκολα ή δύσκολα Παναθηναϊκός θα περάσει. Ο Ντρίνης από Πάτρα, Παναθηναϊκός. Και λέει και μπράβο στην ΑΕΚ. Και τη φωτογραφία εδώ που μας στέλνει. Από Πλάτανο, αρχαίας Ολυμπίας. ΑΕΚΑΡΑ, λέει ο Ευρυβιάδης. Δίπλα στρέφει. Εσύ, σε μένα, εντάξει, το γράφεις για να πεις που είναι ο Πλάτανος. Δίπλα σου στρέφεις. Στην η μάνα μου το 7ο γυμνάσιο το τέλειωσε. Τέλος πάντων, στον Πλάτανο είχα και φιλαράκια. Καλημέρα από Κεφαλονιά, Ανδρέας. Άντε να το πω, στο Πελόπιο το τέλειωσε. Εκεί ήταν το γυμνάσιο τότε, εκείνες τις εποχές. Καλημέρα, τραγουδάρα σήμερα, λέει ο Γιώργος ο Κουτσαναστάσης. Σ' άρεσε για το πρώτο τραγούδι, το ροκ, λέει. Παύλο Security από Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Ευχαριστώ για την νίκη της ΣΑΕΚ. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας που αγωνίζονται σήμερα. Ο συγκροτηματάρα η Pearl και ΑΕΚΑΡΑ. Βοήθειά μας ο Άγιος σήμερα, λέει ο Φώτης Γιοργαλής. Και ο Δημήτρης τι λέει εδώ. Καλημέρα, για να ακούσουμε πάλι τα Gold Sack. Μητσάρα μου, σε προλάβαμε. Στα βάλαμε, εντάξει, τα ζητάς 6:34. Στα βάλαμε μία ώρα μετά, περίπου. Καλημέρα Μίτσος, καλή επιτυχία Παοκάρα, μπράβο στην ΑΕΚ. Και ο Γεράσιμος, τι λέει, κάθε μέρα στέλνει ο Γεράσιμος μήνυμα. Μπράβο στην ΑΕΚ, αλλά ξαναγράφω. Όφι και ξερό ψωμί και σε όποια άλλη ομάδα του μοιάζει. Ρε, ούτε ένας Έλληνας. Είχε Έλληνες η ΑΕΚ. Δύο. Λοιπόν, καλημέρα Μιτσάρα, Νίκος από Κόρινθο. Έχω ήδη 4 ώρες ξύπνιος, μια και είμαστε στη διανομή στη Δέλτα. Καλή δύναμη σε όλους. Καλό στον Νικόλα, το φίλο μας. Διανομή Δέλτα, έτσι ξεκίνησε και ο αδερφός μου. Είχε διανομή Δέλτα, φορτηγό. Πάμε να ακούσουμε το ρήγμα Παπαμακαρίου που ζήτησε ο φίλος ακροατής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ, τουλάχιστον 100 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι από τις πλημμύρες. Ολόκληρα χωριά θαύτηκαν στις λάσπες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Καθαρή παροδία χαρακτηρίζει Τεχεράνη το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Νέα πτώση των τιμών του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Στα 87,24 δολάρια το βαρέλι το Brent. Νέα επίθεση κατά τάνκερ στα στενά του Ορμούζ. Πυρκαγιά στο πλοίο από άγνωστο βλήμα. Ασφαλή το πλήρωμα. Την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά θα εγκαινιάσει στις 9.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Στις 12 θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη στο σύστημα ηλεκτρισμού. Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από όχημα που έπεσε πάνω σε πεζού στην πόλη Καν της Γαλλίας. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ακούτε Ερασπορ.
6: Γυρίσατε.
7: Γυρίσαμε. Πρωινό 5ης 27 Αυγούστου του 2026. Πάμε να κάνουμε τον τεπαγέ και να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Έχουν μείνει αρκετά μηνύματα. Διάβαστα, ο Γιάννης από τη Θήβα τη λέει: ο Μάγερ λένε έπαιξε καλά ο Μάριν και τα λοιπά. Τίποτα από αυτά λέει δεν ισχύει. Τι έγινε? Πού το πάει? Ένα ήταν το σημείο που έκανε τη διαφορά χτες. Το ότι ήταν ο Λουκάκης στο γήπεδο. Α, πέστατε! Πες ότι και στην ανάλυση τη χθεσινή έπεσα μέσα σε όλα τα πλάνα που έκανε ο προπονητής σου και τα λοιπά. Και τη λέει από κάτω: α, υποχρεωτικό για το φλας, ναι. Μου φαίνεται είναι 30 ευρώ το πρόστιμο. Ή 80. 80 γράφει ο Γιάννης. Καλά, μείνουμε εκεί. 150 μου φαίνεται είναι αν δεν έχεις φλας και δεν δουλεύουν και τέτοια. Τέλος πάντων, πάμε. Χαρίλαος, μην μείνουμε εκεί. Κωνσταντίνος, Χαρίλαος καλημερίζει. Κωνσταντίνος τι λέει? Καλημέρα Δημήτρη. Α, για το φλας λέει. 30 ευρώ λέει ο Κωνσταντίνος, ναι. Ο Χαριτόπουλος. Και εγώ έκανα ένα τριαντάρι νομίζω ότι είναι. Ο Τάσος τη λέει: εντάξει, το ενδιαφέρον για τα ζώα, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν ανάγκη προσοχής και διαφήμιση. Γιατί δεν βγάζετε και τις οργανώσεις καταναλωτών Ίνκα ή τις οργανώσεις των συνταξιούχων και άλλων που μας έχουν το ενδιαφέρον στις πολιτείες? Φίλε Τάσο Βαγγελάτο, αν σε κεφαλώνεις και εγώ το πατριώτης, δεν είμαστε εκπομπή τέτοια. Είναι διαφήμιση αυτό για τα ζώα. Άμα ήταν πρώτο και καλύτερο, θα βγάζα. Έχω αδελφικό φίλο τον Γιώργο τον Ευγενικό, που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ίνκα. Τον έβγαζα εδώ να πει. Αρκετά πράγματα έχει να πει, γιατί τα συζητάω εγώ μαζί του. Αλλά είμαστε αθλητική εκπομπή. Έχουμε βγάλει κάποιους, λένε κάποιοι από εδώ από εκεί. Αλλά τώρα να κάνεις ολόκληρη εκπομπή είναι λίγο δύσκολο. Κατάλαβες τώρα που, τι εννοώ. Καλημέρα από Λουτράκη. Μπράβο στην ΑΕ για χτες. Τους ισοπαίδωσε. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟ και την Πανάθα μου σήμερα. Υπομονή. Για τον αριστημένο τύπο που έφυγε. Ποιον αριστημένο τύπο που έφυγε? Το Βιλένα. Και από κάτω βρίζαν οι άλλοι. Τι να πεις, εδώ στην Ελλάδα καμία παιδεία πουθενά. Γι' αυτό λέει δεν έχω λογαριασμό σε κανένα social, ο Παναγιώτης ο Θηβαίος. Εντάξει, αυτός ξεκίνησε, ο διαχειριστής έτσι του οπαδικού site εκεί. Ομάδα είναι στο Facebook. Και από κάτω όμως υπήρχαν και κάποιοι. Περισσότεροι τον κράζανε, αλλά υπήρχαν και κάτι που του λέγανε μπράβο αρχηγέ. Τώρα θα δω την ΑΕΚ να παίζει Σάββατο παραδείγματος χάρη με τον Παναθηναϊκό, Τετάρτη με την Μπάγκερν και μετά καπάκι να πηγαίνει στην Κρήτη. Η ΑΕΚ δεν είναι μαθημένη σε αυτό. Για την ιστορία, η τελευταία παρουσίαση της ΑΕΚ στο Champions League 0 στα 6 και 0 βαθμούς, λέει ο Δημήτρης. Ο Παντελής τι λέει από τη Δράμα Αγίου Σταυρού, ο ΑΕΚΤΖΙΣ. ΑΕΚ respect, σε ευχαριστώ για το τραγούδι. Αν να πηγαίνει στο γήπεδο να παίζαμε έτσι, να σε κάνουμε μεταγραφή. Πήγα σε αυτό το γήπεδο μεγάλο, ρε φίλε. Όχι αυτό έτσι όπως είναι τώρα, σε αυτό το χώρο ας πούμε. Τι να σου λέω. Και φτιάξανε και τη γέφυρα την ξύλινη που περνάγαμε επί τσιριγάδες. Από εκεί που πήγαινα εγώ στην Άνω Ανάκασα, πέραγα απέναντι για να πάω στο γήπεδο. Και τη φτιάξανε. Κάνα δύο μήνες την έχουν φτιάξει, γιατί ήταν αρκετά χρόνια. Που και κάναμε ολόκληρο κύκλο. Ήταν να πας από την Ισίδα για να φτάσεις μέχρι το γήπεδο, είτε να πας από την Άβρα, από τη γέφυρα της Άβρας. Φτιάξανε και την ξύλινη τη γέφυρα και κάναμε δουλειά και πας και πιο γρήγορα. Και θυμήθηκα και μνήμες, γιατί πήγα και με τα πόδια. Όχι. Είχα τη μηχανή, μπορούσα να την παρκάρω εύκολα εκεί. Αλλά επειδή θα βρισκόμαστε με τα παιδιά, θα έπινα κτλ. Πριν τον αγώνα. Αν μου πεις θα είχε αλκοτέστ μέσα σε 30.000 κόσμος στο γήπεδο και άλλοι 20.000 ήταν γύρω γύρω ακροπολισμένοι στα μαγαζιά, εντάξει 15 σίγουρα στα μαγαζιά και βλέπουμε τους αγώνες από εδώ και από εκεί, δεν ξέρεις τι γίνεται. Και δεν θέλω εγώ όταν είμαι πιωμένος να δικάω. Η ΑΕΚΑΡΑ, καλημέρα Δημήτρη λέει ο Τζον. Γιάννης από τα Γιάννη, ο Εκτζής. Η Εκάρα έκανε το χρέος της και με τον ομορφότερο τρόπο μέσα στο κήπεδό της και συγκλονιστικό κόσμο. Πάλε, πάμε για άλλες πολιτείες. Ο Ζαχορίας από τα Χανιά. Με το καλό να έρθει, θα τα πούμε, Ζαχαρία. Τώρα, άμα προλάβω έτσι, γιατί έρχομαι μόνο για λίγες μέρες και τα λοιπά. Ο άλλος έχει περάσει η ΑΕΚ League Face Champions League και φωνάζει και σκούζει πρωί-πρωί για τον έχει προβατεί να στείλει ο Τσαΐμαρτον. Νάτος ο Χρυσόστομος. Πρώτο μήνυμα, ρε, που έχει περάσει η ΑΕΚ League Face Champions League και φωνάζει και σκούζει πρωί-πρωί για τον έχει προβατεί να στείλει ο Τσαΐμαρτον. Νάτος ο Χρυσόστομος.

Καλημέρα Δημήτρη. Αεκάρα Τζίκας. Αν έχει προβατίνα η Λούτσα. Και αυτό ενδιαφέρει. Αν έχει προβατίνα η Λούτσα. Καλημέρα Δημήτρης από Λάρισα. Καταρχήν δεν λέγαμε αν έχει προβατίνα η Λούτσα. Μπαρμπαβαγγέλη. Λέγαμε πόσο φτάνει το μυαλό κάποιον που σε μια ανάρτηση, όπως έγινε για το Βιλένα που σχολίωσα νωρίτερα και δεν άκουγες, πως όλοι ανόητοι, μια παρέα ανοήτων, με πρώτο αυτόν που είχε την ομάδα του Παναθηναϊκού, τον κακοχαρακτηρίζανε. Ξέρω τι γίνεται. Και τώρα είπα μετά, δεν είπα για την προβατίνα στη Λούτσα, είπα από τους 25 που έκαναν σχόλια, οι 20 δεν ξέρανε καν που είναι η Λούτσα. Δηλαδή ο καθένας γράφει, θέλω να σου πω όπως έγραψες και εσύ, το μακρύ του και το κοντό του στα μέσα κοινωνικής απαξίωσης και αποχάβνωσης, ή κάποιοι γράφουν και στις εκπομπές. Καλημέρα Δημήτρης από Λάρισα. Μη χρήση φλάς, έλα τα πάμε αυτά. 30 ευρώ πρόστιμο, 150 μη χρήση φλάς σε προσπέραση και αφαίρεση αδείας 20 μέρες. 30 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση εσύ 10 μέρες. Καλά το θυμόμουν. Μιτσάρα 30 ευρώ. Επικίνδυνη διαγεγωμένη λιγμή χωρίς φλάς, παράβαση 350 ευρώ, αφαίρεση αδείας στοιχείων για 30 μέτρα, μας λέει ο Μιτσάρος συνονόματος. Θανάσης, εγκυκλοπαίδια έγινες με τις ερωτήσεις που δέχεσαι. Θανάση μου ρωτάει ο κόσμος, τι να κάνω. Λοιπόν, ο Νίκος, ο Μάρκ καλημερίζει, ο άλλος ο Νίκος, τι λέει. Μας δουλεύει, λέει, η θρυλάρα, ο Νίκος από Δερμαλής. Έχει και εκεί, τώρα προλαβαίνω να κάνω, να σπώ και τα λοιπά και ιστορίες, γιατί έμαθα σε κάποια θέματα επικοινωνική και πολιτική στο θέμα των μεταγραφών πάει χάλια. Στην Ελλάδα πηδάει επίσης και ο Καραλής, και περισσότερο από όλους. Το άλλο, καλημέρα τρελοκομείο. Το άλλο δεν μπορώ να το πω, ρε Νεκτάριε. Καταλαβαίνεις τώρα. Θα μας κλείσουν. Καλημέρα Δημήτρη. Την περασμένη Κυριακή που έπεσα 4 κιλά προβατίνα, όλοι γλύφανε και τα κόκαλα. Λουκούμι έγινε, λέει ο Νίκος από την Καλαμάτα. Νικόλα μου, ωραία πράγματα. Αυτά. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Ήταν καταιγιστική από Πτολεμαϊδα. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες του Παναγιώτη Κορυφίδης. Καλημέρα, καλή δύναμη. Ολυμπιακός είμαι, αλλά περισσότερο χτες ήταν σαν αδιάφορο η Λεύσκη παρά καλή η ΑΕΚ. Χωρίς να πω ότι δεν έπαιξε καλά. Ομάδα που παίζει ένα παιχνίδι για να μπει στην Ευρώπη και με τόσο μεγάλο πριμ, χωρίς να έχει φάει μια κίτρινη κάρτα, καταλαβαίνεις ότι δεν κάνανε και την προσπάθεια. Την καλύτερη. Μακάρι να περάσουν και οι υπόλοιπες ομάδες στη χώρα μας. Γιάννης Ακριβούσης Βόλος. Το δείχνει σήμερα το όνομα? Όχι, δεν δείχνει. Είναι κολλημένο. Γιάννη. Αλλά θα το βλέπω εγώ από το παραπάνω μήνυμα, οπότε εντάξει, άμα θες γράφω και να το γράφεις. Τζον, τι λέει, καλημέρα, συγχαρητήρια στη ΣΑΕΚ, ο Γιάννης ο Σκανδάλης από Δρυμώνα Τριχονίδας, και σε καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Ρε Μιτσάρα, τι τραγουδάρα έβαλες με το ρήγμα, μας έσκησες πρωί πρωί, μας κατέστρεψες. Παραγγελιά ήταν. Ό,τι παραγγελιές μου κάνετε, δεν χαλάω χατήρι. Λοιπόν, για τις φρεγάτες η κυβέρνηση λέει βρήκε σε μια μέρα λεπτά. Για 13ο και 14ο μισθό δεν μπορεί να βρει χρήμα, λέει ο Άρης Παπαδόπουλος. Ένα μεγάλο μήνυμα που στέλνει, απλά είπα διάβασα αυτά που διαβάζονται. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, μπράβο που έχετε πάει στα Βελανίδια, είναι σαν παράδοσος, υπέροχο τοπίο. Εγώ είμαι από Νεάπολη Λακωνίας, μόνο ΑΕΚ, λέει ο Φώτης. Φωταρά μου, έχω περάσει και για να πω και στον άλλο το Χρυσόστομο, όπως είναι το πρώτο μήνυμα, και έχω φάει προβατίνα παντού. Βέβαια εκεί κάτω φάγαμε γρουνοπούλες, τρώμε στην Πελοπόννησο και τα λοιπά, εντάξει. Αυτή η ομάδα πρόπερση απέκλεισε τον ΠΑΟΚ, πέρσι Σέλτικ, και φέτο είχε 3-3-3 προκρίσεις. Αίτητη. Με την πρωταθλήτρια Ρουμανίας μέσα, λέει ο Γιάννης από τη Θήβα. Α, το γράφει το μήνυμα για τον άλλο το φίλο που είπε ότι δεν την είδε να σκίζει τη γάτα πολύ. Καλημέρα Δημήτρη από Κέρκυρα, καλή επιτυχία στην Πανάθα. Ο Χρήστος ο Μεντής, ο άλλος ο Χριστάρας, για να δούμε. Έχει δίκιο ο φίλος Δημήτρη, μας έχετε τρελάνει στη διαφήμιση για τις φιλοζωικές πάνω από 20 φορές τη μέρα. Και ότι για να αλλάξουμε πρέπει να συντονιστούμε με τη δράση τους. Για τους ανθρώπους θα πούνε τίποτα, να αγαπάμε και να ενδιαφέρομαστε για το διπλανό μας ή μόνο για τα ζώα διαφήμιση, λέει ο Χρήστος Κούρος. Χριστάρα μου, αυτή την άποψη που λες και είπε και ο άλλος ο φίλος, την έχω πει 100.000 φορές. Το αγαπάτε στον πλησίο σας. Βοηθήστε ανθρώπους, να είστε καλοί με τις διαπροσωπικές σχέσεις. Τα έχω πει 100 φορές από αυτό το μικρόφωνο. Τι να σου πω, αυτό τώρα είναι τρέιλερ που παίζει.

Τη ΕΡΤ πιθανότατα είναι χορηγός επικοινωνίας με κάποιες φιλοσοφικές εταιρείες. Εντάξει. Φοηθήστε, τα έχω πει. Βοηθήστε τον πλησίον σας. Να κοιτάμε. Και μη ζηλεύετε κανέναν. Μη ζηλεύετε. Κάντε τη ζωή σας εκεί. Προσπαθήστε να την κάνετε όσο το δυνατόν πιο όμορφη. 150 Δημητρίου, τώρα συνδέθηκα. Μπορείς να πεις Δημητρίου τα νέα του Παναθηναϊκού με τα γραφικά. Συμφωνία έκανε με τη Watford για την απόκτηση του Μαροκινού Χαφ, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα, ο Λούζα, αν ξέρεις. Τώρα υπάρχει σε εξέλιξη το θέμα με τον Ουναΐ. Δίνει αρκετά λεφτά ο Λαφούζος, από ό,τι φαίνεται. Έφυγε ο Βιλένα, πήγε για τη Βίλεμ, πιστεύω τώρα τον, κάποιοι τον βρίζανε σε ένα post, και έχει τη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη. Αυτό θα το πω σε λίγο. Τι ώρα είναι και παρατέρτο, θα πω και για τις τρεις ομάδες, για την έξτα γρήγορα από 2-4 λεπτά στην καθένα. Μάχη επιβίωσης κόντρα στην Χράνη της Κράλοβης, 8. Λοιπόν, στα πα στα γρήγορα τα νέα του Παναθηναϊκού, έτσι όπως τα είπα και την πρώτη ώρα. Γι' αυτό τα θυμάμαι. Βασίλης Βάιπερ από Αλεξανδρόπολη, Παναγία, να μας φυλάει, να μην δούμε πάλι Παναθηναϊκό έκτρωμα, λέει ο Μπιλάρας. Και Παναθηναϊκός είναι. Δημήτρη, καλημέρα από Ζούμπερι. Δημήτρη Αναζόπουλο, καλώ το. Τον φίλο εκεί στο Ζούμπερι. Παλιά πήγαινε, γίναμε εκεί στο Ζούμπερι, παίζαμε καμιά ρακετούλα. Να ξέρεις, με τα παιδιά. Έχω να πω χρόνια βέβαια, τώρα δεν ξέρω αν παίζουν κάποιοι ρακέτα κτλ. Δημήτρη, βάλε το ίδιο τραγούδι του Κόκοτα που έφυγε χτες νέος. Νικόλα μου έβαλα χτες ένα τραγούδι, το ίδιο να βάλω. Λοιπόν, θα βάλουμε αύριο ένα. Είσαι γουρλής από ό,τι καταλαβαίνω, λέει η Πατρίτσια Καλευρά. Ναι, από τα μηνύματα που στείλανε και στο ημίχρονο, Σαντορινέος. Είχε καθαρίσει άκρη το παιχνίδι, ξέρεις, στο ημίχρονο. Λέω Σαντορινέος με λουκάκι, εδώ δεν χάνω. Λοιπόν, γιατί εγώ καθόμουν, ήταν να κάτσω δίπλα, αλλά πήγαμε κάτι φιλαράκια επάνω, πιο ψηλά στις σουίτες. Άρα αυτός ήμουν εκεί. Οπ, νάτος ο Παντελής, ο Σκλιάς από τη Ραφίνα. Παναγιώτης εκεί ο μπαμπάς, όλα τα παιδιά μέσα στο ψαράδικο μας ακούνε. Να τους πούμε μια καλημέρα, από και μια καλημέρα στη Βανέσα δίπλα, στο μαγαζί που είναι κολλητό στην παλιά Ραφίνα. Το ουζερί που πίνουμε κανένα τσιπουράκι, το τσιπουράδικο, και τρώμε κανένα μεζεδάκι. Καλημέρα Δημήτρη, μπράβο στην ΑΕ, καλή επιτυχία και στις υπόλοιπες ομάδες. Καλά να τα περνάτε όλοι. Μας στέλνει ο Δημήτρης ο Μπλάντης από το Μόναχο, αν θυμάμαι καλά, Μιτσάρα, έτσι δεν είναι. Καλημέρα από Βόρειο. Καλημέρα, Βόρειο Πόλο. Ακόμη εκεί είσαι. Ο Παναθηναϊκάκια, ο Αλέξανδρος, ο Τσέντε με είδης, και ο Τζον Σπόρος τη λέει καλημέρα. Καιρό έχεις να βάλεις την νητιά σου σε Δήμονες. Έλα ντε, καιρό έχω να βάλω την νητιά. Καλά που μου το θύμισες. Όποιος γράφει πάλι μήνυμα θα ξαναρχίσει η μεγάλη γιορτή της νητιάς από αυτήν εδώ την εκπομπή. Σάββας Παπαδόπουλος, Ταξιτζής Κοζάνη, όλα Ολυμπιακάρα, Χριστάρας Κορεφταράς Τρίκαλα. Μπράβο ρε Δημήτρη, κάνεις όλα τα χατήρια. Το τραγούδι της Παπαμακαρίου, χορεύεται τρομερό τάγκο. Καλά, εσύ είσαι Χριστάρα μου και ιστορία μεγάλη. Δεν σε έχω δει βέβαια να χορεύεις και θα το ήθελα. Θόδωρος ο Δελέλης, είπες Κατερίνα μου τσάτσο. Α, εκείνη την ώρα. Εντάξει, Χρήστος Κρυαρόπουλος, τι ωραία που τεντώνει τσαεκάρα στο σεντόνι. Αυτός ο Μπέλος, τι ομάδα είναι. Έλα Μπέλο, πού το θυμήθηκες, έλα Μπέλο να κάνουμε μπανάνα τη διαφήμιση. Ολυμπιακός είναι. Νίκος Σκλαβουνάκης, καλημέρα Δημήτρη. Κρίμα, τι είναι αυτό. Α, για τις πλημμύρες, αν μπορώ, δεν μπορώ να δω τώρα τη φωτογραφία. Δημήτρης Παπαδημητρίου, μην αποντάς Δημήτρη στο Βαγγέλη και στον κάθε Βαγγέλη. Εγώ θα σου έλεγα να μην διαβάζεις τα μηνύματά τους, να δεις πώς θα σταματήσουν. Όχι, να τα διαβάζουμε για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται, όπως σας είπα και με τη φάση του Βιλένα και που τον βρίζανε και τα λοιπά κάποιοι. Να καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται, πού πάμε. Πού πάμε και τι γίνεται. Ολυμπιακός είμαι. Και εγώ, αλλά ένα μεγάλο μπράβο στην ΑΕΚ, έπαιξε καλά. Τους πάτσε στην αρχή, λέει ο Χρήστος Οπριόβολος. Λοιπόν, ο Θοδωρής Λιμπέρης λέει καλημέρα Δημήτρη και σε όλη την πρωινή παρέα.
Ο Νικόλας, καλημέρα, συγχαρητήρια στη γειτονική ΑΕΚ Δημήτρη Προβατίνα. Έχουμε και στο Ήλιον. Καλά, Προβατίνα, όλα τα μαγαζιά έχουν, ρε φίλε, όχι μόνο στο Ήλιον. Ο άλλος ο Δημήτρης εδώ, τι λέει, κάτσε να ανοίξει. Πάμα Εκάρα, καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα. Αν βρεις, κύριε Λουκάκη, που είναι αυτή η Ανατολή, θα σε γράψουμε στα επίσημα αρχεία του Λεμπροντόρο σαν Κεφαλονίτη. Αλλιώς δύσκολο να σε δεχτούμε με κριτικό επώνυμο. Καλημέρα και σε όλες τις ομάδες, λέει ο Δημήτρης Ζαφυράτος. Φίλε, Λουκακέι, στην Κεφαλονιά θα μάθεις, άμα δεις το γενεολογικό δέντρο των Λουκακέων, διότι καταγόμαστε από Λόρδους Άγγλους. Ο Μπάρμπας, λοιπόν, τότε ο Ναύαρχος, στην ιστορία που ήρθε για να βοηθήσει την Ελλάδα με τα Βρετανικά πλοία, πήρε την οικογένεια και έμεινε στην Κεφαλονιά. Άστα τα κριτικά επίθετα και τα μανιάτικα επίθετα, τα Άκης και Όπουλος και τα λοιπά, εντάξει, και τα Πελοποννήσια. Δημήτρης, τι λέει, καλημέρα σε όλες τις ελληνικές ομάδες και επιτυχία. Πιστεύω θα περάσουν όλοι με το μετοματικό ΠΑΟΚ. Πολλοί δεν δίνουν μεγάλες πιθανότητες στον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ, τέλος πάντων, πέρασε χτες, καθάρισε εύκολα και ωραία. Αυτό που μένει από την πρόκριση ήταν ένα τρομερό παιχνίδι. Μπήκε, διέλυσε 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας από πολύ νωρίς. Και εξασφάλισε ότι ο ύμνος του Champions League θα ακούγεται και από τα ηχεία της Allwyn Arena και θα τη συνοδεύει τουλάχιστον σε πρώτη φάση μέχρι το τέλος του χειμώνα. Ο Βάργα, για μένα, αν έβαζα έναν παίχτη, ποιος θα ήταν ο καλύτερος, θα ήταν ο Βάργα. Σας είπα ένα σχόλιο, αμυντική λειτουργία της Λεύσκη, ειδικά στις μένες φάσεις, ανύπαρτη πραγματικά, ειδικά στο τρίτο γκολ του Βάργα εκεί στο corner που κάνει ο Μάγερ και καρφωτή κεφαλιά του Βάργα. Αυτός ο τύπος από τη μία ο τερματοφύλακας κάνει κακή εκτίμηση. Τον όλο το θυμάμαι, τα βαμμένα τα μαλλιά. Τον είχαν πάει να φυλάξει, είναι ένα από τους καλύτερους κεφαλοστερισφαίρες της Ευρώπης. Καλά δεν είχαν κάνει αυτοί τακτικές στα στημένα και ποιος, αφού παίζανε man to man και δεν παίζανε ζώνη, ποιος θα παίρνει ποιον. Καμιά φορά παραξενεύομαι πως βγάζουν μεροκάματο κάποιοι προπονητές πραγματικά. Και πήγε να τον φυλάξει στο δεξί εξτρέμ, ο οποίος στη φάση, γιατί είμαι στο γήπεδο τώρα και τα βλέπω, γι' αυτό πήγα στο γήπεδο για να έχω ολοκληρωτική εικόνα σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι της ΑΕΚ. Ναι, αφιψηλά τα βλέπα τα σωσο ηλεμέζη, αφιψηλού. Λοιπόν, γιατί ήμουν απάνω. Και δεν πήδηξε καθόλου. Έτσι, αν δείτε τη φάση, ο Βάργα έχει πηδήξει και του φτάνει το κεφάλι του στην κοιλιά, γιατί είχε τρομερό άλμα ο άνθρωπος. Λοιπόν, 1200 το μπόνους εισόδου στον ενιαίο έμιλο, 200 από τη νίκη επί της πρωταθλήτριας Βουλγαρίας, 1413 βαθμούς μειώσαμε την απόστασή μας από τη 10η Πολωνία και η μάχη φουντώνει για τα καλά. Θυμίζω, για τη συνέχεια ρωτάνε, η 10η θέση δίνει στον πρωταθλητή απευθεία εισιτήριο στη League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν. Την ίδια ώρα η Νορβηγία συνεχίζει την επέλασή της, καθώς η Viking πέταξε εκτός την Dynamo, εκεί στο Ζάγκρεπ. Θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στη τελική φάση της Champions League και αυτή και έδωσε 1400 βαθμούς στη χώρα της, που ανέβηκε 13η. Είναι κοντά μας, είναι πίσω μας. Μπροστά μας είναι η Τσέχη, 10η, 10η Πολωνία που σας είπα και 9η. Οι Τούρκοι, εντυπωσιακός ο παλμός στις εξέδρες του Allwyn Arena, από νωρίς γέμισαν το γήπεδο. Εντάξει, εγώ πήγα γύρω σε 9 παρατέρτο, γιατί είχαμε πάει και ψιλοτρώγαμε και πίναμε εκεί σε ένα μαγαζί. Και στο γήπεδο και ο Φερνάντο Σάντος, το ξέχασα, και κέντρισε και το ενδιαφέρον αρκετών φίλων εκεί.

Λοιπόν, προσπαθούσα τόση ώρα, γι' αυτό ακούγατε. Έφερα να ανοίξω ένα μήνυμα, το οποίο δεν μπορώ, κατάφερα να το ανοίξω. Τέλος πάντων, Δημήτρη, καλημέρα. Ποιος άραγε επιλέγει τα θέματα του Δελτίου Ειδήσεων? Τι προσφέρει αργή η είδηση, παράδειγμα, σε το ατύχημα του γερμανικού Πούλμαν στη Νότια Ολλανδία, λέει ο Κώστας από την Καλαμάτα. Και ο Γεροδήμος τη γράφει, καλημέρα. Ήθελα να ξέρω ποια γαϊδούρια βρίζανε τον Τόνι Βιλένα. Έχει προσφέρει πολλά στην ομάδα. Βέβαια, ο Τόνι Μοντάνα και ο Τόνι πρόσφεραν πιο πολλά, λέει ο Γεροδήμος. Αυτό ο Γεροδήμο είπα στην αρχή και σχολίασα. Δηλαδή, τρομερό. Μην το ξαναπώ τώρα πάλι. Έγραφε ένας οπαδικό τέτοιο του Facebook του Παναθηναϊκού και ο διαχειριστής κιόλας για τον Βιλένα τον έβριζε. Και από κάτω κάποιοι του λέγανε μπράβο. Ο Βιλένα, καταρχήν, και να μην είχε προσφέρει, που έχει προσφέρει ο άνθρωπος, δεν βρίζεις ένα μπέκτη που έχει περάσει από την ομάδα σου και φεύγει. Τρομερό. Γι' αυτό λέμε που πάμε. Ο Όφη πάντως έχει πάει στη Σόφια, εντάξει, εκεί στο Βασίλευσκι σε 9, πάει να πάρει την πρόκριση με νέα νίκη, όπως είπε και ο Κόντις. Δεν θέλει να σκέφτονται οι παίκτες το 3-0 του πρώτου αγώνα. Έχει βάλει αυτή την οτροπία στους παίκτες και με αυτή την οτροπία νομίζω ότι θα πάνε να παίξουν σήμερα. Ο Παναθηναϊκός παίζει το ευρωπαϊκό του μέλλον απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε και αυτός θέλει μόνο νίκη. Και βέβαια 8 η ώρα αυτό το παιχνίδι, 2-2 ο πρώτος αγώνας εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να ολοκληρώσει τη δουλειά εκτός έδρας. Δεν έχει δει κάτι η ομάδα του Κράλοβε, αλλά όλα γίνεται. Είχε πάρει ένα προβάδισμα 2 γκολ ο Παναθηναϊκός εδώ στην Αθήνα και χάθηκε. Μεγάλη σημασία της αναμέτρησης. Τα υπόλοιπα για Ουναΐ, Λούζα και τα λοιπά τα είπα πριν από λίγα λεπτά στο φίλο που ρώτησε, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Και για τον ΠΑΟΚ, δύσκολο, όχι όμως ακατόρθωτο κατά την άποψή μου, τελικός στο Μπρέγκεν ο ΠΑΟΚ με την Μπραν, για να μείνει ζωντανός στην Ευρώπη και να έχει μέλλον στο Conference League. Άκουσα τη δήλωση του Ζαφίρη χτες. Ήρθαμε, λέει, για να νικήσουμε. Υπάρχει αισιοδοξία, τέλος πάντων, στην τάξη. Φίλε Κρυπριόβολο, να πω και εγώ ένα τέλος πάντων, τώρα που κλείνουμε επίτηδες στη φάση, στις τάξεις των οπαδών. Και σίγουρα ο Λύση τους έχει πει ότι είναι ένας τελικός δίχως αύριο, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την πρόκριση. Οι Νορβηγοί έχουν το πλεονέκτημα λόγω έδρας και με περισσότερα παιχνίδια στα πόδια τους. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ, φίλες και φίλοι, έχει δείξει ότι στα δύσκολα τα καταφέρνει μια χαρά. Έτσι γρήγορα, φίλοι, τα τελέη, δεν είδα την ίδια ευαισθησία που έβγαλες για το Βιλένα να γίνεται και για τον Γουόκα από Κώστας. Α, μότο, δεν αντέχεστε ρε, πραγματικά δεν αντέχεστε, γιατί κλείνει το τέτοιο που είναι, κλείνει η μουσική, αλλά δεν κάποιοι δεν αντέχεστε. Ποιος είπε, πότε αναφέρεται, δεν αντέχεστε πραγματικά κάποιοι. Λοιπόν,

0: Δεν αντέχεστε, ρε, κάποιοι, ρε. Πραγματικά δεν αντέχεστε. Απορώ πώς ξυπνάτε, ρε, το πρωί να πάτε για δουλειά ή αν δεν έχετε κάτι να κάνετε. Τίποτα. Λοιπόν, έλα. Με την Νητιά τελειώσαμε. Καλή επιτυχία σήμερα στις ομάδες. Αύριο θα φύγω εγώ. Αυτή την ώρα θα έχω φτάσει ήδη στην Κρήτη. Όμορφα και ωραία. Ο Κοντός γυρνάει μεσημέρι. Θέλει να φέρει και την πρόκριση κι αυτός. Οπότε με το Λαδόπουλο θα σας τα αύριο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Τη βρήκες την πόρτα, Λιβέντη.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Μαϊκή βραδιά η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, συνδυάζοντας το εντυπωσιακό 4-0 επί της Λεύσκης Σόφιας με την χρυσοφόρα πρόκρισή της στη League Phase του Champions League. Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολη ισοπαίδωσαν τη βουλγαρική ομάδα στο πρώτο ημίωρο της Ρεβάνς, σκορώντας δύο φορές με το Βάργα και άλλη μία με το Γιόβιτς. Το σκορ έκλεισε με πέναλτι του Μαρίν στο 55ο λεπτό. Σε 7 το απόγευμα θα μάθουμε από την Ιόν της Ελβετίας στους 8 αντιπάλους Ένωσης στην επόμενη φάση. Η κλήρωση θα μεταδοθεί από την Κοσμοτέ Σπορ 1 και από την Έρα Σπορ. Με την πρόσφυγη της ΑΕΚ ασφάλισε χτες έσοδα 23,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Champions League, πριν 2 εκατομμύρια ευρώ στους παίκτες από το Μάριο Ηλιόπουλο. Με σύμμαχο το 3-0 που πέτυχε στο Παγκρίτιο Όφη, καλύτερα να ολοκληρώσει τη δουλειά του με την Τσέσκα στη Σόφια και να σφραγίσει την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League. Ο αγώνας θα ξεκινήσει σε 9 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Cosmote Sport 2. Ίδια ώρα έναρξη σε Νορβηγία και Τσεχία, ίδιος και ο στόχος του ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού στις απόψινες ρεβάνς του Conference, καθώς μόνο με νίκη θα τους δούμε στη League Phase διοργάνωσης. Ο δικέφαλος του Βορρά θα στερηθεί το Μαντί Καμαρά στη μάχη του με την Μπραν στην πόλη Μπέργεν, ενώ οι ελάχιστες πιθανότητες είναι να παίξει ο Τάχα Άλλη έστω και ως αλλαγή. Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Χράντετς Κράλοβε με τον Καλάμπρια, που είναι πια σε θέση να αγωνιστεί, αλλά χωρίς τον Ντουμπά που είναι σε διαδικασία αποχώρησης. Η Era Sport θα μεταδώσει τους κρίσιμους αγώνες των δύο ομάδων μας στις 8 το βράδυ. Η προσπάθεια του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί επίσης από το Open, ενώ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα καλυφθεί από το Sky. Αντί 9 εκατομμύρια ευρώ, ο Παναθηναϊκός αγόρασε από την Αγγλική Watford τον 27χρονο Μαροκινό κεντρικό μέσο Νιμρά Λούζα, που μέτρησε 7 γκολ και 10 ασίστ σε 44 αγώνες περσινή σεζόν. Στην Ολλανδική Βίλεμ παραχωρήθηκε ο Τόνι Βιλένα. Πιο κοντά βρίσκεται πλέον ο Ολυμπιακός στην απόκτηση του Μάρκους Πέντερσεν από την Τωρίνο, καθώς επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων και απομένει θετική απάντηση από τον 28χρονο Δανό πλάγιο Μπαχάφ. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Σεφίλη για την απόκτηση του Ελβετού Εκστρέμ Ρούμπεν Βάργκας. Με 15 παίκτες αναχωρεί σήμερα για τη Ρίγα της Λετωνίας η εθνική μας ομάδα μπάσκετ, που αύριο δίνει με αντίπαλο την Ουκρανία τον πρώτο κομβικό αγώνα της για πρόκριση τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με άνεση προκρίθηκε ο Στέφανος Ντούσκος στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας, κερδίζοντας τη σειρά του στο Σκιφ με 7-28-85. Με ήττα από την Σερβία με 3-0 ολοκλήρωσε η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών τη συμμετοχή της στην πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και περιμένει πλέον τον αντίπαλό της στη φάση των 16. Στην ημιτελική φάση των Μεσογειακών Αγώνων προκρίθηκε ήδη η δεύτερη ομάδα βόλεϊ των γυναικών μετά την νίκη της με 3-1 σετ επί της Βόρειας Μακεδονίας. Σε 6 το απόγευμα αντιμετωπίζει την Τουρκία με στόχο την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο δεύτερο όμιλο. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την Earth Sports 1. Η R2 Sport θα μεταδώσει σε 9 το βράδυ τον Diamond League από τη Ζυρίχη, ενώ την ίδια ώρα το S Sports 1 θα μεταδώσει τον αγώνα βόλεϊ ανδρών Ελλάδας-Τουρκίας Μεσογειακούς Αγώνες. Οι διενρήμανες προκρίθηκαν στα ημιτελικά χάρη στο χθεσινό 3-0 επί της Αιγύπτου. Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ έχασε την ευκαιρία να περάσει στο κυρίως ταμπλό του Αμερικανικού Open μετά την ήττα της από την Γεωργιανή Γκοργότσε με 7-6-7-6. Η Φενέρμπαξε νίκησε 2-1 τη Λιόν στη Γαλλία και προκρίθηκε στους 36 του Champions League. Πρόκριση και για την Νορβηγική Viking με σκορ 3-1 σε βάρος της Δυνάμο Ζάγκρεπ, ενώ η Σλόβαν Μπρατισλάβας πέρασε στη League Phase κερδίζοντας 2-1 στην παράταση την Τσέλιε. Η Σκοτσέζικη Χάρτς επικράτησε με 4-3 στα πέναλτι της Rapid στη Βιέννη, 1-1 στην κανονική διάρκεια, 2-2 στην παράταση και έγινε χθες η πρώτη ομάδα που περνάει στη League Phase του Conference. Η Tottenham νίκησε 5-1 τη Τζάλτον και πέρασε στον τρίτο γύρο του Αγγλικού Ρικάπ μαζί με την Everton που επικράτησε 4-0 της Preston. Πιο δύσκολη πρόκριση της Newcastle με 3-2 επί τη West Brom. Με hat-trick του Mbappé, η Real Madrid συνέτριψε 4-1 τη Real Sociedad στην δεύτερη αγωνιστική της Ισπανικής Λίγας. Περισσότερες ειδήσεις στο esports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 9.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ακούτε Ερασπορ.
2: Ο Ρουμάνος βάζει για το Ρότα και έχει χώρο Ρότα για να κάνει μια σέντρα. Θα την κάνει στο πρώτο μοκάρι. Γιώβιτς με το κεφάλι. Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Λούκα Γιώβιτς συνεχίζει. 1-0 η ένωση στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Και πανδαιμόνιο στη Νέα Φιλαδέλφεια.
3: Ο Μάγκερ έξω την περιοχή. Κάνει μια κεφαλιά προς την περιοχή. Άλλη μια κεφαλιά του Ρέλβας. Το γκολ! Είναι το γκολ! Είναι ο Βάρκα. ΑΕΚ Λεύσκη 2-0. Ο Βάρκα στο 13. Η ΑΕΚ βάζει και δεύτερο γκολ.
2: Μάγκερ τώρα στην εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά. Με τη φορά της μπάλας να πηγαίνει ουσιαστικά προς το πέναλτι. Όπου βρίσκεται ο Βάρκα. Παίρνει την κεφαλιά και γκολ! Δεν το τελείωσε ο Κοϊτά. Το τελειώνει ο Μπάρναμπας Βάρκα στο 21ο λεπτό με κεφαλιά στο ύψος του πέναλτι. Η ΑΕΚ πλέον βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 3-0. Πρώτα πιέζεται με 2, αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτα ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ και δίνει στον Μαρίν τώρα από τα δεξιά. Μαρίν μπαίνει μες στην περιοχή, ο Ρουμάνος γυρνάει για τον Γιώβιτς. Πέναλτι του Αλταΐρ πάνω στον Λούκα Γιώβιτς. Ο Ρασβάν Μαρίν είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πέναλτι για την ΑΕΚ. Ρασβάν Μαρίν στέλνει την μπάλα στο κέντρο. 4-0 στο 55ο λεπτό.
1: Ακούτε Ερασπορ.

αυτό. Ο Μάριος Λιόπουλος είναι ο πρώτος πρόεδρος ομάδας του ποδοσφαίρου που μετέτρεψε ένα ολόκληρο γήπεδο σε νυχτερινό κέντρο χθες το βράδυ και καλά έκανε, ξέρετε. Τον υποστηρίζω πάρα πολύ. Γι' αυτό και χρησιμοποίησαμε ως εκείνης εκπομπής το τραγούδι που δέσποσε χθες από τα μεγάφωνα της Αγίας Σοφιάς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το πάμε ερωτικά, Τάσο, όλη την ώρα. Μπορεί και ναι, γιατί η ΑΕΚ χθες ανέτριψε, όπως έγραψε και η φίλη μου η Χριστίνα Αμερικάνου, το DNA της. Μα συγγνώμη, λέει, δεν θα έχει καθόλου αγωνία, δεν θα περάσουμε, λέει, ταραχή, δεν θα ανέβει το αίμα στο κεφάλι. Έτσι εύκολα, λέει, περνάμε στο Champions League πλέον. Κρίμα.

Είναι οι πιο εύκολες εκπομπές, σας το λέω και σας ξαναλέω, όταν ο ελληνικός αθλητισμός γιορτάζει. Είναι οι πιο εύκολες εκπομπές για ένα δημοσιογράφο. Είναι εύκολες όταν ξέρεις να μοιράζεσαι τη χαρά του άλλου. Και φυσικά η ΑΕΚ θα κυριαρχήσει στη σημερινή εκπομπή που έχει αυτό τον διπλό χαρακτήρα και σήμερα, δηλαδή θα είναι 2 ώρες διάρκειας, ξεκινάει με γκολ από τα αποδυτήρια, καταλήγει σε 3-5-2 και θα μοιραστούμε, γιατί αυτό πρέπει, αυτής της λογικής είμαι, όλη αυτή τη χαρά που ζήσαμε χθες και εσείς οι φίλοι της ΑΕΚ και εσείς οι φίλοι του αθλητισμού που τα βλέπετε τα πράγματα έτσι πιο καθαρά, πιο διορατικά. Και αντιλαμβάνεστε ότι χθες ο Δικέφαλος έδωσε βοήθεια και στη χώρα μας συνολικά και στους εντός των συνόρων αντιπάλους που στην πραγματικότητα όταν μεταφερόμαστε εκτός των συνόρων είναι ο ένας σύμμαχος του άλλου. We would cry an ocean if we lost. Θα το λέω μέχρι να γίνει συνείδηση και στον τελευταίο φανατικό οπαδό ελληνικής ομάδας ότι όταν περνάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είμαστε όλοι μια παρέα. Και σήμερα θέλουμε να συμπληρωθεί αυτή η παρέα με τον καλύτερο τρόπο. Και 5 ομάδες να έχουμε μετά από πολλά χρόνια να τη δούμε όλες να συνεχίζουν σε ομίλους, να θησαυρίζουν, να αναγνωρίζονται, να δοξάζονται, να έχουν προοπτική και συνολικά τη χώρα μας να τη βλέπουμε να πλησιάζει στον μεγάλο στόχο που είναι η 10η θέση στην Γενική Κατάταξη UEFA. Τον πλησιάσαμε χθες, αλλά θέλουμε και συνέχεια. Γι' αυτό και θα κλειστούμε σπίτια μας απόψε, Τάσο, να δούμε πρώτα στις 8 η ώρα ταυτόχρονα τον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό στο Conference League, να δίνουν το δικό τους αγώνα επιβίωση, όπως στην πραγματικότητα είναι η revanche με την Μπραν και την Χράντετ Σκράλοβε αντίστοιχα, και στις 9 η ώρα τη σειρά του Όφη για να ολοκληρώσει την πολύ ωραία προσπάθεια που ξεκίνησε απέναντι στην ΤΣΕΣΕΚΑ, αυτή τη φορά στη Σόφια. Να γίνουμε δηλαδή σήμερα λίγο ΠΑΟΚ, λίγο Παναθηναϊκός και λίγο Όφη ο καθένας μας. Ωραία, ήμουν χθες στην Αγία Σοφιά και θα ήξερα όλα τα τραγούδια που παίχτηκαν, θα παίξουμε και εμείς επανάληψη, Βρετάσο, αλλά το αγάπαμε είναι το πρώτο που ακούστηκε και έφτασε ο ήχος του και στο δικό μου σπίτι. Ναι, οι αγάπες αυτές δοκιμάζονται στο γήπεδο, η αλήθεια είναι. Δοκιμάζονται, ναι. Όπως ξεκινάς και στο πρώτο ημίωρο έχεις κλειδώσει την πρόκριση League Face του Champions League μαζί και 23,2 για να είμαστε ακριβείς εκατομμύρια ευρώ, έτσι εύκολα γυρνάει σε θυμό άμα συμβεί το ακριβώς αντίθετο. Ναι, είναι μια παράξενη αγάπη, είναι όμως διαχρονική. Γιατί πριν από μερικούς μήνες και πριν στεφθεί η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, πέρασε από την πίκρα της, τότε με τον αποκλεισμό από τον Όφη. Εκεί μέσα, στην Αγία Σοφιά. Μετά έζησε την αποθέωση ως πρωταθλήτρια, μετά πρόσφατα δηλαδή. Το χαστούκάκι πάλι από τον Όφη στο Super Cup, αλλά η μεγάλη πόρτα, τη μεγάλη πόρτα την άνοιξε χθες. Και την άνοιξε και θεαματικά, και να σας πω την αλήθεια και έτσι όπως το φανταζόμουν, γιατί θα το πω εγώ το παράπονο μου, Τάσο, αυτή τη στιγμή και Λουκά, έπαιξε ένα στοίχημα χθες, πήγαν όλα καλά, αλλά αντί να πάρω 50 πήρα 10 ευρώ, γιατί ο Λούκα Γιώβιτς δεν βρήκε εστία στη συνέχεια του αγώνα. Είχα πει ότι 2 φορές θα σημαδέψει την εστία, αλλά δεν τον άφησε και ο Μαρίνα, εκτελέσει το πέναλτι και μετά μπαίνει ο Γκατσίνοβιτς ως αντικαταστάτης του Γιώβιτς, πληρώνομαι και από τον Γκατσίνοβιτς και πάει και μου στέλνει out και τις 2 τελικές προσπάθειές του. Σε άρε Γκατσίνοβιτς. Ωραίο, Λουκ.
Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή και στις γνωστές σφήνες, στις λεγόμενες παρεμβάσεις στον αέρα. Τις κάνει όμως για σας εκτός αέρα, είναι εσωτερική επικοινωνία. Και όφι λέει λειτουργεί, ξαναπες το λίγο Λουκά, μην το χαλάσω, σαν συνταγή γιατρού λειτουργεί για την ΑΕΚ. Μάλιστα, σωστό. Ρυθμίζει την πίεση. Ρυθμίζει την πίεση της ΑΕΚ. Σωστός ο Λουκάς. Ναι, γιατί μετά την απώλεια του Super Cup, 4 στον Ηρακλή, 4 και στη Λεύσκη χθες. Πω, ρυθμίστηκε. Αλλά θέλω να πω στην εισαγωγή κάτι για τον Μάρη Λιόπουλο, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος και φυσικά να θυμόμαστε πάντα τι λέμε για τον καθέναν. Την πρώτη χρονιά του στην ΑΕΚ έκανε το λάθος ο Μάρης Λιόπουλος να δείξει τον εαυτό του. Θυμάσαι, Τάσο, τον εαυτό του πρόβαλε πάρα πολύ. Επίσης δεν τη στελέχωσε σωστά την ΑΕΚ. Είχανε λόγο πολύ. Και υπήρχαν πολλές εσωτερικές τριβές, εντάξει, με αποκορύφωμα φυσικά την τριβή με τον Αλμέιδα. Όμως το κατάλαβε το λάθος του με καθυστέρηση. Δηλαδή, με καθυστέρηση ενώ το κατάλαβε στη διάρκεια της σεζόν, αλλά το ολοκλήρωσε σαν σκέψη μετά τη λήξη της πρώτης σεζόν ως ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΕΚ. Παρέδωσε τα κλειδιά ως όφιλε, γιατί αυτή είναι η δουλειά του επιχειρηματία, σε αυτούς που γνωρίζουν το αντικείμενο, στον κύριο Ριμπάλτα που για μένα είναι ο MVP της νέας ΑΕΚ και στον Μάρκο Νίκολης που ήταν η επιλογή του Ριμπάλτα για τη θέση του προπονητή. Τους παρέδωσε τα κλειδιά της ομάδας και από τότε όλα λειτουργούν κατευχήν. Δεν ξέρω τι κάνει στις προσωπικές του επιχειρήσεις ο κύριος Ηλιόπουλος ή αν θέλετε γνωρίζουμε κάποια πράγματα που δεν είναι σε κάποιους ευχάριστα. Δεν έχω συναντήσει, δεν έχω διαβάσει, δεν έχω ακούσει ποτέ για επιχειρηματία που να μην είναι σκληρός ως άνθρωπος. Έτσι βγαίνουν τα πολλά λεφτά, να είμαστε ειλικρινείς τώρα, εντάξει. Κανένας καλοκάγαθος δεν έγινε πολύ εκατομμυριούχος. Ξέρω όμως ότι σε αυτό το κομμάτι τα λάθη του τα διόρθωσε στην πραγματικότητα άμεσα. Και οι πινελιές του έκτοτε Τάσο είναι να δώσω ένα πριν παραπάνω, 2 εκατομμύρια χθες, να παίξω το αγάπαμε του Γιάννη Πουλόπουλου στα μεγάφωνα, να είμαι εκεί και στις δύσκολες στιγμές, να χειροκροτήσω τον Όφη κατά την απονομή του Super Cup, κάτι έτσι μικρές πινελιές. Η δουλειά έχει πάει στους ειδικούς. Και πλάκα-πλάκα, η ΑΕΚ έχει καταφέρει σε 2 συν κάτι, μιλάω για την φετινή, το ξεκίνημα της φετινής σεζόν, χρονιές, να κάνει πράγματα που δεν έχουν κάνει ανταγωνιστές της στα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα αν θέλετε, γιατί το ξέρω εγώ τον καημό των φίλων του ΠΑΟΚ, τόσα χρόνια Ιβάν Σαββίδης στο δικέφαλο, 15η χρονιά και ένα Champions League, δεν το έχει περπατήσει. Τον άλλο τον ξέρετε πόσα χρόνια είναι στον Παναθηναϊκό και αυτός δηλαδή στη 15η χρονιά και ένα πρωτάθλημα δεν το έχει δει ο Αλαφούζος. Έχουν ρίξει και περισσότερα λεφτά αυτοί οι δύο όπως καταλαβαίνετε κατά αντιστοιχεία δηλαδή ανά έτος στις δικές τους ομάδες. Λοιπόν, η σύνθεση στην ουσία την έχετε καταλάβει. Είναι ο Τάσος Ελεμέζης στην κονσόλα των ήχων, ο Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Η δική μας παρέα είστε εσείς, οι οποίοι συμμετέχετε και οι οποίες βεβαίως με τα μηνύματά σας, είτε επιλέξτε το Viber στο οποίο θα μας βρείτε πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Erasport, είτε μέσω mail. Η διεύθυνσή μας είναι erasport@papakier.gr, είτε μέσω του προσωπικού Messenger Ηλίας Δερημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες για όσους ασχολείστε με το Facebook. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα SMS από το κινητό σας. Γράφετε πρώτα τη λέξη σπόρο όπως θέλετε εσείς, ελληνικά, λατινικά, όπως θέλετε εσείς. Αφήνετε ένα κενό, προσθέτε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Θα βρούμε και άλλα ερωτιάρικα ελληνικά τραγούδια στην πορεία. Ξέρεις τι σκεφτόμουν, Τάσο, να παίξουμε κάποια στιγμή το τραγούδι που συνδέθηκε με την ΑΕΚ στις δύσκολες εποχές. Το Πέρασε η Μπόρα, θυμάσαι. Να το βάλουμε και αυτό γιατί
Έχει περάσει προπολού εκείνη η μπόρα. Και μου έρχεται ο Παναγιώτης που έχει πάντα μια σύνθετη σκέψη, ο Παναγιώτης από τη Νέα Σμύρνη, μου λέει να μου επιτρέψει με αφορμή τη σημερινή γιορτή του Αγίου Φανουρίου, κάνοντας αναφορά στα σπορ, να φανερωθούν και να επιτευχθούν οι στόχοι σε εθνικό ή συλλογικό επίπεδο. Αναφέρεται φυσικά στην μεγάλη του αγάπη που είναι τα τελευταία χρόνια το βόλεϊ και η εθνική μας ομάδα των γυναικών, που κατά 99% θα τερματίσει στην τρίτη θέση και θα μάθει σήμερα τη διασταύρωσή της στη φάση των 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Θα παραμείνει η εθνική ομάδα στο Μπρνό της Τσεχίας για να συνεχίσει την προσπάθειά της και να ολοκληρώσει και τον άλλο στόχο, την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Αλλά σήμερα έχουμε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ. Βάλτε τους με όποια σειρά θέλει ο καθένας.

Ναι, Νεκτάρια μου, σ' αγαπάω, αλλά ανέφερε τον Παναθηναϊκό και τον Αλαφούζο. Απλώς ξεκίνησα με τον Ιβάν Σαββίδη, γιατί ξέρω τον καημό των φίλων του ΠΑΟΚ για συμμετοχή στο Champions League. Εννοείται ότι προηγουμένως συνέδεσε τις ομάδες για να παραδειγματιστούν σε ένα ποσοστό, αυτό που τους χρειάζεται δηλαδή από την λειτουργία της ΑΕΚ, από τότε που ο Μάριος Ηλιόπουλος έκανε στην άκρη τον εαυτό του και άλλους συνεργάτες του ή προσωπικούς φίλους, μη σας πω και συγγενείς δηλαδή, για να παραδώσει τη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος στους καθήλυν αρμόδιους, όπως λέμε.

Στέλνει μήνυμα ο Μιχάλης ότι ναι, είμαι λέει φίλος του Παναθηναϊκού, αλλά αυτή η επιτυχία η μεγάλη της ΑΕΚ επί της Λεύσης, όπως αντίστοιχα και εκείνη απέναντι στη Δυνάμο Ζάγκρεπ, με κάνει πολύ χαρούμενο. Όχι τόσο λέει για τους βαθμούς που παίρνει η χώρα, αλλά πρωτίστως για συμβολισμούς που έχει παράλληλα. Ναι, οκ. Η Ειρήνη λέει, που μας ακούει από την Κύπρο, στάζει λέει μέλι το στόμα σου για την ομαδάρα μου. Καλή τύχη και στις άλλες τρεις όμως σήμερα. Hey Jude, don't make it bad. Να και ο Τζον σου λέει, άρρωστος Παναθηναϊκός είμαι, αλλά πραγματικά λέει συγχαρητήρια στην Άγη, γιατί δεν είναι η πρόκληση, είναι και ο τρόπος με τον οποίο την έκανε. Δηλαδή, πώς να το πω... Έδιωξε κάθε σύννεφο, κάθε ανησυχία τόσο γρήγορα, ήταν τόσο καθυλωτική. Γι' αυτό και εγώ στοιχημάτισα χθες, Τάσο, ότι θα σκοράρει τουλάχιστον δύο φορές. Είμαι τόσο σίγουρος για την άβρα της και την προετοιμασία της για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι, σωστό, ναι βρε Τάσο, δεν το σκέφτηκα. Ήτανε η ΑΕΚ, ολόκληρη ΑΕΚ, γκόλα τα αποδυτήρια ήταν, ναι, όντως, πραγματικά. Ταυτισμένη με τον τίτλο της εκπομπής. Και ο Κώστας που κατάλαβε αμέσως το μήνυμα της φίλης μου της Χριστίνας λέει, βεβαίως λέει, ήταν τόσο μη αχωτικό που εγώ νόμιζα ότι έβλεπα άλλη ομάδα λέει από τη δική μου, όχι την ΑΕΚ που μας έχει συνηθίσει σε καρδιοχτύπια. Και ζητάει ο Κώστας, δεν ξέρω αν το έχουμε αυτό το τραγούδι Τάσο, το Ανήμερα του Έρωτα, δεν το ξέρω αυτό το τραγούδι, και το αφιερώνει στον βασικό πυλώνα, τον Χαβιέρ Ριμπάλτα. Ναι, για μένα είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, γιατί όλα τελικά περνάνε από τα χέρια του Ριμπάλτα. Εκτός από τη σύνθεση βέβαια, εκτός από την τακτική. Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, επειδή δυστυχώς περιγράφουν σύντομα και το δράμα στο Νεπάλ, και θα επιστρέψουμε εμείς στη δική μας χαρά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παρουσία του Πρωθυπουργού στις 9.30 τα εγκαίνια του Μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Στις 12 θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ. Μάχη με το χρόνο και τις λάσπες δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό εκατοντάδων αγνοωμένων. Τουλάχιστον 165 οι νεκροί μέχρι στιγμής. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση πυρόπληκτες περιοχές για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής για τις πυρκαγιές Ιουλίου και Αυγούστου. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη στο σύστημα ηλεκτρισμού. Καθαρή παροδία χαρακτηρίζει η Τεχεράνη το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Νέα πτώση των τιμών του πετρελαίου στα 87,24 δολάρια το βαρέλι το Brent. Νέα επίθεση κατά τάνκερ στα στενά του Ορμούζ. Πυρκαγιά στο πλοίο από άγνωστο βλήμα. Ασφαλή το πλήρωμα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ακούτε, Era Sport.

θέλω να καλωσορίσω τη Βίβια Νικολοπούλου που ως νέος άνθρωπος ίσως να μην γνωρίζω ότι αυτές οι δύο φωνές που ακούσατε, του Γιάννη Μποριατζή και της Τζέννης Βάνο, θεωρούνται και από εμένα ίσως οι πιο ερωτικές που ακούστηκαν ποτέ σε αυτόν τον τόπο. Και αυτή η σύνθεση στο συγκεκριμένο τραγούδι, «Θέλω κοντά σου να μείνω», έχει μείνει στην ιστορία. Μου ζητάς, Αντιγόνη, να είμαι συγκρατημένο σήμερα, σήμερα, μετά από τέτοια, εγώ όχι. Έχω και τη Δέσποινα, που μου λέει να σου πω και για τον Ηλιόπουλο ιστορίες, περνάεις, ό,τι θέλω, δεν θέλω σήμερα, σήμερα, μου φτάνει, μου φτάνουν αυτές που ξέρω, Δέσποινα μου, ας μείνω σήμερα σε αυτές. Δηλαδή, θα σας το πω κιόλας ευθέως, γιατί εγώ, ξέρετε, δεν κρύβομαι. Στις Κυκλάδες δεν είναι πολύ συμπαθής πλέον ο κύριος Ηλιόπουλος όσον αφορά κάποια κόλπα που κάνει όσον αφορά τα πλοία του. Αλλά ας μην είναι αυτό σήμερα το θέμα μας. Και το λέω γιατί έχω ταξιδέψει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα και ειδικά προς την Άξο. Λοιπόν, γράφει ο φίλος μας σενιόρ. Εμείς, λέει, ο παδί της ΣΑΕΚ, ζούμε από χθες το βράδυ ένα όνειρο. Μια ομάδα υπερηχητική που δεν άφησε κανένα περιθώριο εφισβήτησης ότι μπορεί καν να προκληθεί από τον αντίπαλο. Φυσικά, θέλω πάρα πολύ να περάσει σήμερα και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, που επαναλαμβάνω, αυτοί παίζουν αγώνα επιβίωση. Ενώ, εντάξει, όφη στην πραγματικότητα για μένα έχει ήδη προκριθεί και θα συνεχίσει στη League Phase του Europa League. Αλλά έτσι κι αλλιώς προκαταβολικά είχε το μαξιλαράκι του Conference League. Να, ο Στέλιος έγινε σαν τη φίλη μου τη Χριστίνα. Αυτό δεν είναι άκρη, παιδιά, λέει. Αλλιώς έχουμε μάθει. Τσάμπα πήρα, λέει, μαζί μου τα χάπια μου. Τσάμπα το αλκοόλ. Τσάμπα το πιεσόμετρο χθες στο γήπεδο. Μπα, έχεις το φορητό, ε. Με έχετε πάρει στο κυνήγι με τα μηνύματα και καλά μου κάνετε, γιατί εγώ σας προκάλεσα. Και γράφει ο Νεκτάριος, μετά τη χθεσινή μεγαλειώδη πρόκριση, η νίκη του Όφη, στα δικά μου, λέει, τα μάτια, ο Νεκτάριος, στον τελικό του Super Cup, η νίκη του Όφη θα φαίνεται ακόμα μεγαλύτερη πλέον, γιατί ως γνωστόν η αξία της νίκης σου, φυσικά, Νεκτάρι, εξαρτάται από την αξία του αντιπάλου. Και φέτος η ΑΕΚ θα παίξει ακόμα καλύτερη μπάλα. Α, εγώ τα διαβάζω αυτά, τα διαβάζω. Καλύτερη μπάλα. Α, εγώ τα διαβάζω αυτά. Τα διαβάζω.

και άλλες αποχωρήσεις και άλλους εργομούς. Με την ΑΕΚ δεν ξεκαθαρίστηκε. Εντάξει, είπε ο Νίκολης ότι μόνο παίχτες, παύλα ευκαιρία, θα αποκτήσουμε, αλλά τώρα τα χρήματα που μάζεψε ήδη η ΑΕΚ της δίνουν πολύ πολύ μεγαλύτερα περιθώρια στην αγορά. Γιατί, να το διευκρινίσω λιγάκι αυτό, γιατί χθες είχαμε μια μικρή σύγχυση όλοι. Ξέραμε τα εγγυημένα με βάση την πρόκριση, αλλά δεν ξέραμε τα εμπορικά έσοδα. 23,2 είναι εξασφαλισμένα εκατομμύρια ευρώ, ενώ από χθες, χωρίς να ξέρουμε τι αποτελέσματα θα βγάλει και τι κατάταξη η ΑΕΚ στη League Phase, μπορεί με μια καλή πορεία, με μια πορεία για παράδειγμα σαν την περσινή του Ολυμπιακού, να φτάσει και τα 40 εκατομμύρια. Να διπλασιάσει δηλαδή αυτό το μεγάλο κέρδος που ήδη έχει βάλει στο ταμείο της η ΠΑΕ. Και για να προλάβω τυχόν διαμαρτυρίες, εντάξει, δεν θα αλλάξετε ορισμένοι, δεν το απαιτώ. Μας ζαλίζετε με τα νούμερα, δεν σας ζαλίζουν. Τα νούμερα είναι που καθορίζουν τις αναζητήσεις ενός συλλόγου. Να τα έχετε λοιπόν πάντα υπόψη σας. Ναι, εντάξει, Γιάννη μου, το έχω πει και εγώ. Τσέσκα κανονικά είναι το όνομα, αλλά έχουμε μάθει να το λέμε λανθασμένα. Τσέσεκα, ναι. Αν θέλουμε να μιλήσουμε βουλγάρικα ή αν θέλουμε να μιλήσουμε ρώσικα, Τσέσκα είναι η σωστή ονομασία της σημερινής αντιπάλου του Όφη. Σπασίμπα και Ναζδρόβνια. Το σπασίμπα είναι το ευχαριστώ, το Ναζδρόβνια δεν το έχω μάθει, είναι αυτό που λέμε εμείς, Βίβια, στην υγειά σου. Θα τσουκρίζουμε τα ποτήρια μας. Τη χαρά του Σαντορινέου θα την ζήσετε σε δεύτερο χρόνο μετά τις 9. Το ξέρετε.

Έκανε ο Παναγιώτης μια γρήγορη χαρτογράφηση του φετινού Champions League, δηλαδή για την φάση των 36. Βλέπει 5 αγγλικές, α ναι, χρήσιμο είναι αυτό, 5 αγγλικές, 5 ισπανικές, 4 ιταλικές, 4 γερμανικές, 3 γαλλικές, και από 2 ομάδες έχουν η Ολλανδία, η Τουρκία και η Νορβηγία, βέβαια, γιατί έκανε η Viking το θαύμα της. Μας κυνηγάνε, ξέρετε, είναι στο κατόπι μας η Νορβηγία, έχουμε ακόμα μεγάλη απόσταση, αλλά πρέπει να τους τρέμουμε. Γι' αυτό είχαμε πει χθες ότι δεν μας βολεύει να περάσει η Viking. Και όμως η άβρα της Εθνικής Νορβηγίας συνδυάζεται με τους συλλόγους της. Ναι, έχουμε και καινούργια πρόσωπα στην φετινή League Phase. Να το χαίρεστε αυτό. Να το χαίρεστε, γιατί αυτό το παράδειγμα της Σαμπάχ, για παράδειγμα, μιας ομάδας που ιδρύθηκε το 2017 και μετά από 9 μόλις χρόνια είναι σε League Phase του Champions League, είναι ένα υπόδειγμα για όσους στείνουν παλαιότερους συλλόγους ξανά από την αρχή. Ο Αντώνης με το μήνυμά του, αφού ήταν στο γήπεδο, οπότε κατάλαβε. Όχι, δεν ήταν στο γήπεδο. Στο Ηράκλειο ήταν. Και τέλος πάντων, μπορεί και να ήταν, δεν ξέρω, το μήνυμα δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Είναι, λέει, αυτή η χαρά που πήραμε βλέποντας το ωραίο ποδόσφαιρο, τον κόσμο όλο να είναι ενωμένος, μια φωνή. Τις χρειάζονται οι ομάδες αυτές τις μαγικές βραδιές. Δηλαδή, να νιώσεις ότι αγγίζεις τα όνειρά σου. Ή να το πω λίγο διαφορετικά, ότι τα όνειρά σου είναι πιο κοντινά πλέον.

Ναι, η σωστή σειρά, έχει δίκιο ο Θανάσης, γι' αυτό και εγώ θέλω πράγματι να τα βάλω σε καλύτερη τάξη τα πράγματα. Η σειρά, η σωστή σήμερα είναι Όφη, που είναι σε υψηλότερη διοργάνωση, δηλαδή στο Europa League, και μετά πάω και Παναθηναϊκός αφού αγωνίζονται στο Conference. Γιατί λέει και ο Θανάσης το μήνυμά του, αν αδικούμε συστηματικά κάποιον στην προβολή της προσπάθειάς του, μετά γεννούμε αντιπαλότητα. Δίκιο έχεις. Σωστό, βέβαια, Χρήστο. Είχα και εγώ σκοπό να το πω, αλλά με πρόλαβες, λες. Το σουρεαλιστικό λέει και αυθεντικό σκηνικό. Άκουστε το και εσύ, Βίδιαν, χθες λέει στο γήπεδο. Έχει τελειώσει ο αγώνας και ξαφνικά το μεταβάλλει σε νυχτερινό μαγαζί ο Ηλιόπουλος. Και είναι τόσο δυνατά ο ήχος τραγουδιών. Ξεκινάει με το Αγάπαμε του Γιάννη Πουλόπουλου, με το οποίο ξεκίνησε την εκπομπή, που δεν μπορούσε ο ρεπόρτερ του αγωνιστικού μεταχώρου να κάνει τη δουλειά του. Του τρύπαγε τα ακουστικά ο ήχος των μεγαφώνων. Προσπαθούσε να μιλήσει δημοσιογραφικά. Ήταν ο Πουλόπουλος και όλα τα υπόλοιπα τραγούδια και του τρύπαγαν τα αυτιά. Ναι, όλοι οι άλλοι το ευχαριστήθηκαν εκτός από το συγκεκριμένο συνάδελφο που δεν μπορούσε να δουλέψει σωστά. Μην μου αρχίζετε τα δυσίωνα. Καταρχάς να εξηγήσω το εξής, έχουμε 7 η ώρα μετάδοση από την Cosmote Sport, την κλήρωση για τη League Phase του Champions League, και με το καλό αύριο τις άλλες δύο κληρώσεις για τις τρεις ομάδες μας που αγωνίζονται σήμερα. Επομένως, σήμερα η ΑΕΚ θα μάθει τους 8 αντιπάλους της, 4 θα τους υποδεχτεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, 4 φορές θα ταξιδέψει στο εξωτερικό. Από εδώ και πέρα θα πω εγώ τη δική μου θέση για να κοντράρω λίγο ορισμένος από εσάς, να σκέφτεστε θετικά. Όποιος και να είναι ο αντίπαλος, όταν περνάς σε άλλο επίπεδο νιώθεις αυτομάτως πιο ισχυρός. Μα βρεθείς να παίξεις με τη Σαμπάχ, την πρωτάραγε δηλαδή, μα βρεθείς με ολόκληρη Real Madrid, που σε κάθε ευρωπαϊκό μάτς μεταμορφώνεται όντως σε βασίλισσα. Μην θεωρείτε δηλαδή από τώρα τίποτα δεδομένο, είτε προς την επιτυχία οδηγεί είτε προς την αποτυχία. Ο Γιάννης που είναι φίλος ΑΕΚ, Γιάννα, είδε πάλι στα μάτια των παικτών της ΑΕΚ αυτό το πνεύμα το αγωνιστικό του στρατηγού της, του Μάρκο Νίκολης. Γυάλιζε ρε παιδί μου το μάτι τους, λέει, πάλι τους έλεπα και φοβόμουν από εκεί που βρισκόμουν. Και όλα γίνονται ευκολότερα, Γιάννη μου, και το λέω και σε όλους τους ακροατές, όταν μπαίνει πολύ νωρίς η μπάλα στα δίχτυα. Εξυπηρετούνται όλα τα σχέδια αυτομάτως. Δεν μου το έβγαζε κανείς από το μυαλό, γι' αυτό και στοιχημάτισε ότι η ΑΕΚ δεν θα βάλει τουλάχιστον 2 γκολ, και όσο καλή, όσο θαραλέα και να ήταν η Λεύσκη, η οποία μια χαρά βολεύτηκε, να σας πω την αλήθεια, και φανερώθηκε στις δηλώσεις. Τι έκανε? Οκ, αποκλείστηκε από το Champions League και πήγε στο Europa League. Μια χαρά είναι. Γιατί αναγνώρισαν ότι δεν μπορούσαν να τα βάλουν με την ΑΕΚ. Επομένως, πήραν αυτό και που τους αντιστοιχεί και που θα τους βολέψει πιθανότατα στο αγωνιστικό κομμάτι. Δηλαδή να παίξουν πλέον 8 παιχνίδια με αντιπάλους λιγότερο ισχυρούς. Θυμίζω, 8 τα μάτς για την ΑΕΚ στη League Phase, 8 για τον Όφη με το καλό να ολοκληρώσει σήμερα τη δουλειά στην Σόφια, και 6 τα μάτς για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ όταν με το καλό προκριθούν απόψε και αυτοί. Εννοείται ότι στα μάτια τα δικά μου είναι πιο δύσκολη η αποστολή του ΠΑΟΚ στην Νορβηγία. Είναι και η Άβρα αυτή. Όλες τις ομάδες έχουν ακόμα στο παιχνίδι οι Νορβηγοί. Πάνε και αυτοί δηλαδή για το 5 στα 5, να είμαστε ειλικρινείς. Γι' αυτό και έχουμε τον έξτρα λόγο να θέλουμε τις επιτυχίες και του Παναθηναϊκού απέναντι σε Τσέχους που κυνηγάμε και του ΠΑΟΚ απέναντι στους Νορβηγούς που μας κυνηγάνε αυτοί.
Είναι δηλαδή στην πραγματικότητα μια ευτυχή συγκυρία, αρκεί να ολοκληρωθεί έτσι όπως τη θέλουμε εμείς και όχι έτσι όπως τη θέλουν οι αντίπαλοι μας. Δεν έχεις άδικο, Λουκά. Μοιάζει, λέει, η αποψινή υπόθεση του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ με Μακρικοστέως και Κοντογιώργηδες, ναι. Ο ένας φοβάται τον άλλο, ναι. Σωστό. Απορώ γιατί δεν μπήκες μέσα στο στούντιο να τα λες αυτά τώρα και μου τα λες απ' έξω, έτσι όπως με έχεις δει μονάχος σήμερα. Αλλά έρμος δεν είμαι στην πραγματικότητα γιατί είστε εσείς μαζί μου.

Να εξηγήσω τώρα, είμαι δηλαδή απολύτως ακριβής στο τι μέλη γενέστε με την ΑΕΚ όσον αφορά τα οικονομικά της. Εντάξει, κυκλοφόρησε μια καταπληκτική σύνθεση μέσω AI φυσικά στο διαδίκτυο που είναι ο Πέτρος Μάνταλος, Λουκά, έχει βουτήξει στο Champions League το τρόπαιο και προσπαθούν να το πάρουν τα χέρια ο αρχηγός της Παρί, ο Εμπαπέ ως αρχηγός της Ρεάλ και ο... και ο Τζούνιορ της Μπαρσελόνα. Και είναι ο Πετράν και το κρατάει πιο σφιχτά από τους τρεις, ε? Ούτε για μάλα αφήνει, ε? Κανένα. Λοιπόν, η ΑΕΚ πήρε το bonus που παίρνουν όλες οι ομάδες που πάνε σε League Fest, 18.620.000. Θα πάρει μετά δύο μερίδια από αυτό που λέγαμε παλιά μάρια, από το εμπορικό κομμάτι δηλαδή, των ομάδων, δηλαδή 1.870, προστίθεται αυτό στα 18.620. Θα πάρει και 6 μερίδια από το άλλο εμπορικό κομμάτι που λέγεται Non-European Part, το οποίο είναι 2.767.000. Σύνολο δηλαδή από τα εμπορικά της κέρδη πάνω από 4,5 εκατομμύρια, συν εκείνα τα 18,62 από την πρόκληση, εξού και το άθροισμα που σας λέγαμε προηγουμένως. Η ΑΕΚ, η οποία στην πραγματικότητα ως σύλλογος ευνοήθηκε και από την πρόκληση της Viking και από την πρόκληση της LASK Linz της Αυστριακής, πήρε δηλαδή από τα εμπορικά δικαιώματα περισσότερα κομμάτια από ό,τι αν είχαν αποκλειστεί αυτές οι δύο ομάδες. Και αν είχε αποκριθεί και η Τσέλια, θα είχε ήδη ξεπεράσει τα 24, θα είχε πάρει και άλλο ένα εκατομμύριο δηλαδή. Σας τα λέω αυτά για να μπορείτε λίγο κι εσείς να συμβαδίσετε με το μεταγραφικό παζάρι της ΑΕΚ τις επόμενες μέρες, επόμενες ώρες. Νύχτα, για την ακρίβεια, μία τα ξημερώματα της 3ης Σεπτεμβρίου θα δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα, όχι μόνο της ΑΕΚ, όλων των ομάδων μας Ευρώπης. Πρέπει λοιπόν να έχουν ολοκληρώσει για να μπορούν να δηλώσουν τους μεταγραφικούς στόχους. Και σήμερα έχουμε 27 Αύγουστο. Όπως καταλαβαίνετε, το περιθώριο είναι 6 μέρες στην πραγματικότητα. Έτσι όπως σχηματίστηκαν τα 4 γκρουπ δυναμικότητας, η ΑΕΚ είναι στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, θα πάρει 2 αντιπάλους από το δικό της γκρουπ, 2 από το 3ο, 2 από το 2ο και 2 από το 1ο. Έτσι είναι η μοιρασιά για τους 8 αγώνες. Στο 1ο γκρουπ, να θυμίσω, οι ισχυρότερες δηλαδή ομάδες Ευρώπης θεωρούνται η Bayern, η Real, η Paris Saint-Germain, η Liverpool, η Inter, η Manchester City, η Arsenal, η Barcelona και η Atletico Madrid. Μία από αυτές τις ομάδες θα τη δείτε στην Αγία Σοφιά και άλλη μία θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, όπου και από εκεί θα πάρει δύο αντιπάλους η ΑΕΚ, είναι η Borussia Dortmund. Γι' αυτό και είπε ο Λάζαρος Ρώτα, έλα εύχομαι λέει να βρω μπροστά μου Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Είναι επίσης στο δεύτερο γκρουπ η Ρώμα, η Sporting Λισαβόνας, η Aston Villa, η Porto, η Manchester United, η Club Brugge, η Μπέτις και η Αιτχόφεν. Και στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, το οποίο αν θέλετε σηκώνει πολλή συζήτηση για το ποιοι είναι βολικοί και ποιοι όχι, είναι η Φέγενορντ, η Λίλ, η Νάπολη, η Λιψία, η Βιγιαρεάλ, η Σαχτάρ, η Γαλατά Σαράι, η Μπόντογκλιμ και η Φενέρμπαξε. Κατά τη γνώμη μου, δεν σημαίνει βεβαίως ότι αυτό είναι κάτι απόλυτο, αν από τους 8 αντιπάλους σου έχεις 3, όπως τα λέμε, μεγαθύρια, βολικό είναι τα 2 από αυτά τα 3 μάτς να είναι εκτός έδρας. Να μην, δηλαδή να παίξεις στο γήπεδό σου με ομάδες που είναι περισσότερο στα μέτρα σου, να μπορείς να είσαι πιο κοντά στη νίκη, που σημαίνει κάθε νίκη, σημαίνει πολλά.
Το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας πέραν της ΑΕΚ είναι η Σλόβαν Μπρατισλάβας, η Βίκινγκ, η Σαμπάχ, η Λανς, η Κόμο, η Στουτγκάρδη, η Σλάβια Πράγας και η Λανς Κλίντς. Δεν μπορώ να σας πω ποια είναι η πιο ισχυρή, γιατί πάνω από την Κόμο μου έρχεται στο μυαλό αυτό το θαύμα, το καταπληκτικό που πέτυχε η Λανς Κλίντς. Μου έρχεται η Στουτγκάρδη επειδή είναι γερμανική, η Λανς επειδή είναι γαλλική. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Θα τη βγάλει την άκρη αν τα καταφέρει η ίδια η ΑΕΚ στο γήπεδο. Βίβιαν, κοίταξε η κακή ενός ανθρώπου. Εγώ θα το αναφέρω για να προλάβω τους επόμενους. Στέλνει μήνυμα ακροατής. Μέχρι ποια ώρα θα κάνετε τις εκπομπές για να ανοίξουμε το ραδιόφωνο κι εμείς, αφού ακούς έτσι κι αλλιώς, Γιώργο? Πόση κακία θες να στάξεις? Πες μου το στόμα σου. Εκτός αν δεν είναι προσωπική και είναι αυτή η συλλογική, δεν αντέξεις να ακούς για ΑΕΚ, θα το μάθεις και εσύ που θα πάει.

Μπόκα δεν έχει καμία σχέση με την σημερινή εκπομπή, Κώστα μου. Είναι άλλο το τι θες εσύ να ακούσεις και πολύ διαφορετικό αυτό που θέλω να πω εγώ. Η μέρα σας προεξόφλησε ότι είναι αφοσιωμένη στο ποδόσφαιρο, αυτή η πρώτη ώρα δηλαδή, η δεύτερη εξορισμού είναι, λόγω της ΑΕΚ και των άλλων τριών ελληνικών ομάδων. Επομένως, το θέμα walk-up δεν έχει καμία επαφή με τη σημερινή εκπομπή. Το τι πιστεύω και τι δεν πιστεύω εγώ είναι μια, μάλλον ένα θέμα συζήτησης μιας άλλης εκπομπής.

Σε δεύτερη εκπομπής, μιας και θα ασχοληθούμε, μάλλον θα πάρουμε τη βοήθεια των reporter για τα 5 μεγαλύτερα κλαμπ, εννοείται ότι και με Ολυμπιακό, επειδή βιαστήκατε κάποιοι, και με Ολυμπιακό ασχοληθούμε, γιατί πάει και αυτός προς το τελείωμα της προσπάθειας, όταν και οι 6 μέρες που απομένουν, να ξέρετε ότι στην πραγματικότητα όταν πας να κλειδώσεις παίκτες ή να απομακρύνεις παίκτες είναι πολλές. Αυτό μου το έχει διδάξει πάρα πολύ ο Μπάμπης Παπάζογλου. Τι νομίζεις, μου λέει, 6 μέρες είναι λίγες? Για αυτό το αλυσβερίς είναι πολλές.

να απαντήσω τον άλλο κρατή, δεν αναφέρθηκα στον Ολυμπιακό, γιατί γνωρίζουμε το πόσους αγώνες έχει ο Ολυμπιακός, ρε παιδιά, εδώ και καιρό γνωρίζουμε, αφού δεν έπαιξε σε play-off, πήγε κατευθείαν μετά τον αποκλεισμό της Νάιμέχεν στο Europa League και βέβαια έχει και αυτός 8 αγώνες. Αλλά αναφέρθηκα στις τρεις ομάδες που αγωνίζονται απόψε. Τι περιμένει αυτές τις τρεις ομάδες όταν με το καλό περάσουν στις αντίστοιχες league phase. Λοιπόν, εγώ βγαίνω από το στούντιο, έρχεται ο Δημήτρης Λουκάκης για το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων και επιστρέφουμε σε ρυθμούς 3-5-2.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Μαγική βραδιά έτσι η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, συνδυάζοντας το εντυπωσιακό 4-0 επί της Λεύσκης Σόφιας με τη χρυσοφόρα πρόκρισή της στην League Phase του Champions League. Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς ισοπαίδωσαν την βουλγαρική ομάδα στο πρώτο ημίωρο της Ρεβάνς, σκοράροντας δύο φορές με το Βάργα και άλλη μία με το Γιόβιτς. Το σκορ έκλεισε με πέναλτι του Μαρίν στο 55ο λεπτό. Στις 7 το απόγευμα θα μάθουμε από την Ιούν της Ελβετίας τους 8 αντιπάλους της Ένωσης στην επόμενη φάση. Η κλήρωση θα μεταδοθεί από την Κοσμοτέ Σπορ 1, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση και από την Έρα Σπορ. Η ΑΕΚ εξασφάλισε χθες έσοδα 23,2 εκατομμυρίων ευρώ από το Champions League, πριν 2 εκατομμύρια ευρώ από Ηλιόπουλο στους παίκτες για την πρόκριση. Φενέρμπαξε, Βίκινγκ και Σλόβαν Μπρατζιλάβας πήραν χθες τα τελευταία εισιτήρια για τη League Phase. Η Φενέρμπαξε νίκησε 2-1 τη Λιόν στη Γαλλία, η Βίκινγκ επικράτησε 3-1 τη Δυναμό Ζάγκρεπ, ενώ η Σλόβαν Μπρατζιλάβας κέρδισε 2-1 στην παράταση την Τζέλια. Με σύμμαχο το 3-0 που πέτυχε στο Παγκρίτι, ο Όφη καλείται να ολοκληρώσει τη δουλειά του με την Τσέσκα στη Σόφια και να σφραγίσει την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 9 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Κοσμοτέ Sport 2. Ίδια ώρα έναρξης σε Νορβηγία και Τσεχία, ίδιος και ο στόχος του ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού στις απόψινες ρεβάνς του Conference, καθώς μόνο με νίκη θα τους δούμε στην League Phase της διοργάνωσης. Ο Δικέφαλος στο Βορρά θα στερηθεί τον Ματί Καμαρά στη μάχη του με την Μπραν στην πόλη Μπέργκεν, ενώ ελάχιστες είναι οι πιθανότητες του Ταχάλι να παίξει έστω και ως αλλαγή. Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Χράνετ Σκράλοβε με τον Καλάμπρια που είναι πια σε θέση να αγωνιστεί, αλλά χωρίς τον Ντουμπά που είναι σε διαδικασία αποχώρησης. Η Έρα Σπορ θα μεταδώσει τους κρίσιμους αγώνες των δύο ομάδων μας στις 8 το βράδυ. Η προσπάθεια του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί επίσης από το Open, ενώ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα καλυφθεί από το Sky. Αντί 9 εκατομμυρίων ευρώ, ο Παναθηναϊκός αγόρασε από την αγγλική Watford τον 27χρονο μαροκινό κεντρικό έσο Ιβρά Λούζα, που μέτρησε 7 γκολ και 10 ασίστ σε 44 αγώνες περσινή σεζόν. Στην Ολλανδική Βίλεμ παραχωρήθηκε ο Τόνι Βιλένα. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Τωρίνο για την απόκτηση του Πέντερσεν. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ελβέτου Εκστρέμ Ρούμπεν Βάργας. Επίσημα μόνιμος κάτοικος Πειραιά, ο Ζώτα Σίλβα υπέγραψε έως το 2029. Με 15 παίκτες αναχωρεί σήμερα για τη Ρίγα της Λετωνίας η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, η οποία αύριο δίνει με αντίπαλο την Ουκρανία τον πρώτο κομβικό αγώνα της για πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Με άνεση προκρίθηκε ο Στέφανος Ντούσκος στα πρωιμητελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας, κερδίζοντας τη σειρά του στο Σκιφ με 7-28-85. Με ήττα από τη Σερβία με 3-0 σετ, ολοκλήρωσε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών τη συμμετοχή της στην πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και περιμένει πλέον τον αντίπαλό της στη φάση των 16. Στην ημιτελική φάση των Μεσογειακών Αγώνων προηγήθηκε ήδη η δεύτερη Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών μετά τη νίκη της με 3-1 σετ επί της Βόρειας Μακεδονίας. Στις 6 το απόγευμα αντιμετωπίζει την Τουρκία με στόχο την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο δεύτερο όμιλο. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την Ert Sports 1. Η ΕΡΔΙΟ Sport θα μεταδώσει 9 το βράδυ τον Diamond League από τη Ζυρίχη, ενώ την ίδια ώρα το Sports 1 θα μεταδώσει τον αγώνα βόλεϊ ανδρών Ελλάδα-Τουρκία στους Μεσογειακούς Αγώνες. Οι διεθνείς μας προκρίθηκαν στα ημιτελικά χάρη στο χτεσινό 3-0 επί της Αιγύπτου. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε από τον Αλεξάνδρ Κοβάσεβιτς με 6-3-7-6 σε 95 λεπτά και αποκλείστηκε από την οκτάδα του Winston Salem Open. Η Δέσποινα Παπαμιχαήλ έχασε την ευκαιρία να περάσει το κύριο σταμπλό του Αμερικανικού Open μετά την ήττα της από την Γεωργιανή Γκοργότζε με 7-6-7-6. Η Σκοτσέζη Κιχάρτς επικράτησε 4-3 στα πέναλ της Rapid στη Βιέννη, 1-1 στην κανονική διάρκεια, 2-2 στην παράταση και έγινε χθες η πρώτη ομάδα που περνάει στη link phase του Conference League. Η Τότεναμ νίκησε 5-1 της Άλτον και πέρασε τον τρίτο γύρο του Αγγλικού League Cup μαζί με την Everton που επικράτησε 4-0 της Πρέστον. Πιο δύσκολη η πρόκριση της Νιούκαστ με 3-2 επί της West Brom. Τέλος, με hat-trick του Mbappé, η Real Madrid συνέτρεψε 4-1 τη Real Sociedad για τη δεύτερη αγωνιστική της Ισπανικής Λίγκας. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 10.
0: Era Sport 101,8.
2: αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
5: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.
6: Ο Ρουμάνος βάζει για το Ρότα και έχει χώρο Ρότα για να κάνει μια σέντρα. Θα την κάνει στο πρώτο δοκάρι. Γιώβιτς με το κεφάλι. Το 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Λούκα Γιώβιτς συνεχίζει. 1-0 η ένωση στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Και πανδαιμόνιο στη Νέα Φιλαδέλφια.
7: Το Μάγκερ έξω την περιοχή. Κάνει μια κεφαλιά προς την περιοχή, άλλη μια κεφαλιά του Ρέλβας. Το γκολ! Είναι το γκολ! Είναι ο Βάργκα! ΑΕΚ Λεύσκη 2-0, ο Βάργκα! Στο 13, η ΑΕΚ βάζει και δεύτερο γκολ.
6: Μάγερ τώρα στην εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά. Με τη φορά της μπάλας να πηγαίνει ουσιαστικά προς το πέναλτι. Όπου βρίσκεται ο Βάργκα, παίρνει την κεφαλιά και γκολ! Δεν το τελείωσε ο Κοϊτά! Το τελειώνει ο Μπάρναμπας Βάργκα στο 21ο λεπτό με κεφαλιά στο ύψος του πέναλτι. Η ΑΕΚ πλέον βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 3-0. Πρώτα πιέζεται με 2, αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτα δεξιός Μπακτσάκ και δίνει στον Μαρίν τώρα από τα δεξιά. Μαρίν μπαίνει στην περιοχή, ο Ρουμάνος γυρνάει για τον Γιώβιτς. Πέναλτι του Αλταΐρ πάνω στον Λούκα Γιώβιτς. Ο Ρασβάν Μαρίν είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πέναλτι για την ΑΕΚ. Ρασβάν Μαρίν στέλνει την μπάλα στο κέντρο. 4-0 στο 55ο λεπτό.
2: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Από το σήμα και μόνο καταλάβατε ότι έχουμε αλλάξει πλέον περιεχόμενα εκπομπής. Πάμε στο 352 και πάμε με τον άνθρωπο που ακούσατε και στο ξεκίνημα της πρώτης ώρας της εκπομπής και στο ξεκίνημα της δεύτερης εκπομπής, γιατί σιγά μην αναλωθεί ως μνήμιο ο Γιάννης Αντωνιώνιος μόνο με την περιγραφή των χθεσινών 4 γκολ της Ένωσης. Καλημέρα κύριε Λικ Φέις.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ηλία, καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούνε.
0: Όλη η πρώτη ώρα ήταν μια αποθέωση χαράς για την ΑΕΚ, με διάφορους τρόπους, γιατί έτσι κρίνω ότι πρέπει να συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και λέω ότι είναι από τις ευκολότερες εκπομπές όταν βλέπεις θριάμβο σαν το χθεσινό. Αρκεί να ξέρεις να μοιράζεις τη χαρά του άλλου και να ξέρεις, Γιάννη, ότι τα μηνύματα φίλων άλλων ομάδων ήταν αντίστοιχο περιεχομένο.
1: Ναι,
0: πολύ
1: ναι.
0: Συμμετοχή, κατάλαβες, και από Παναθηναϊκούς και από Ολυμπιακούς και Παοκτζίδες.
1: Ναι, το έβλεπα και στα social media, μέχρι και στο Messenger μου ήρθαν κάποια μηνύματα. Στην Ευρώπη δεν πρέπει να είμαστε ενωμένοι?
0: Αυτό εξηγούσα, ότι στην Ευρώπη είμαστε σύμμαχοι. Είμαστε 4-5 κάθε χρόνο, 3-2 πόσοι απομένουμε. Γινόμαστε αυτομάτως σύμμαχοι. Ας το καταλάβουν και οι τελευταίοι φανατικοί αυτό πράγμα.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά δεν θέλουμε να μπει και το πρωτάθλημα, είμαστε πρώτη δεκάδα, να στέλνουμε το πρωταθλητή απευθείας, να ανέβουμε ακόμη περισσότερο. Άλλωστε, δηλαδή, την επόμενη χρονιά θα βγει καταστροφική και η Ελλάδα θα ξεκινήσει από την 8η θέση. Υπάρχει πολύ μεγάλη προοπτική για το ελληνικό
0: πρωτάθλημα. Εδώ φτάνουμε να συμπαθούμε ξένες ομάδες, Γιάννη, γιατί μας κάνουν τη δουλειά. Δηλαδή, η ΑΕΚ εξήγησα πήρε περισσότερα χρήματα ήδη και εξασφαλίσει περισσότερα χρήματα χάρη στη Λας Κλίντς και την Βίκινγκ. Και αν είχε περάσει και η Τσέλια, θα είχε πάρει και άλλο ένα εκατομμύριο.
1: Ναι, ναι.
0: Συμπαθούμε ξένες ομάδες από σπόντα. Τις ελληνικές θα αφήσουμε απ' έξω.
1: Ναι. Κοίταξε, ήταν
0: και ξεκίνησε την εκπομπή και με αγάπαμε, Γιάννη Πουλόπουλο, γιατί ήθελα να ζήσω λιγάκι την ατμόσφαιρα της Αγίας Σοφιάς. Μου έκανε τρομερά καλή εντύπωση. Είπα, να τα ξέρεις, γι' αυτό σε ενημερώνω. Είπα, μπορεί να υπάρχουν ενστάσεις για τις επιχειρηματικές δράσεις του κ. Λιόπουλου, αλλά αυτό που έκανε χθες να μεταβάλει το γήπεδο σε νυχτερινό κέντρο, εμένα μου άρεσε.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά. Και χθες ακούστηκε το αγάπαμε. Πιο...
0: Το αγάπαμε ακούστηκε πολύ δυνατά. Ο
1: ρεπόρτερ
0: του αγωνιστικού χώρου δεν μπορούσε να κάνει τη δουλειά του παρά τα ακουστικά που φορούσε.
1: Ναι, αλλά και, ναι, σχεδόν είχε αδειάσει το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αγαπάει την ελληνική μουσική ο Μάριος Ηλιόπουλος. Και στη μας έχει το πώς, ξέρεις, επειδή αναφέρει στον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ, πώς κατάφερε ο ίδιος να μπει σε έναν χώρο που δεν τον γνώριζε.
0: Να το ζήσει λάθος την πρώτη χρονιά, όπως είπα.
1: Ναι. Όσα τα χείριθμα μαθήματα και αν του κάνει ο Δημήτρης Μελισσανίδης το προηγούμενο διάστημα, δεν το μαθαίνεις αν δεν το νιώσει το πετσί σου. Η πρώτη χρονιά ήταν η χρονιά που τον έμπασε για τα καλά σε όλες τις δυσκολίες του ελληνικού ποδοσφαιρού, όπως ακριβώς το περιέγραψες, αλλά μετά έβαλε την κοινή λογική, το ένστικτο και το κυριότερο τους ειδικούς μπροστά.
0: Αυτό ακριβώς είπα. Άφησε τον εαυτό του στην άκρη, τον άφησε να κάνει πινελιές σαν και αυτή με τα τραγούδια τα χθεσινά και τη δουλειά πήγε στο Ριμπάλτα και στο Νίκολης. Στους καθήλυνα αρμοδίους, γιατί εγώ επέλεξα τους δύο συγκεκριμένους για τον προφανή λόγο.
1: Ναι, δεν έβαλε μόνο τις πινελιές. Δηλαδή, όλες οι κρίσιμες αποφάσεις είναι δικές του. Ήταν πολύ σημαντική ακόμη και η επιλογή του Νίκολης. Ναι, ο ποδοσφαιρικός διευθυντής θα σου πει: έχω τον Νίκολης. Αλλά ο ποδοσφαιρικός διευθυντής είχε συναντηθεί και με τον Μπενίτεθ, για παράδειγμα. Έτσι. Δηλαδή, και ο Ριμπάλτα ήθελε τον Νίκολης. Σημασία έχει ότι στον Νίκολης είδε ο Ηλιόπουλος αυτά που έψαχνε. Και όλες οι κρίσιμες αποφάσεις, όλες αυτές οι μεθοδικές κινήσεις που έγιναν, ανήκουν στην ιδιοκτησία, αλλά όπως πολύ σωστά είπες, έδωσε τη δυνατότητα στο Ριμπάλτα και το λένε και οι ατζέντιδες του χώρου που γνωρίζουν πολύ καλά τα ζητήματα του ποδοσφαίρου, ότι πρώτη φορά συμβαίνει αυτό σε ένα ελληνικό κλαμπ. Δηλαδή, να δώσει στον ποδοσφαιρικό διευθυντή τη δυνατότητα να συνεργαστεί μόνο με δικούς του ανθρώπους.
0: Mm-hmm.
1: Να μην μπαίνει σε έναν ελληνικό σύλλογο και να βλέπει πρώην ποδοσφαιριστές, παλέμαχους που είναι σε θέσεις κτλ. Και να πρέπει να συνεργαστεί με αυτούς. Έδωσε αυτή τη δυνατότητα ο Ηλιόπουλος στον Ριμπάλτα, να φτιάξει τη δική του ομάδα. Και βεβαίως.
0: Γι' αυτό και εγώ τον θεωρώ MVP όλης αυτής της δουλειάς που γίνεται. Είναι η δική μου θεώρηση πραγμάτων ότι ξεκινάς από την κορυφή. Και στη συγκεκριμένη κορυφή κάθεται ο Ριμπάλτα, όπως λες.
1: Ναι, είναι Ηλιόπουλος, Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς, βεβαίως.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι, ναι,
1: και
0: ναι.
1: Ο Νίκολιτς δείχνει ότι ξέρει και τι θέλει και πώς το ζητάει και το τι ακριβώς θέλει να δημιουργήσει. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, Γιατί και η σχέση του Νίκολιτς με τον Ριμπάλτα είναι σημαντική.
0: Σωστό. Ο οποίος Νίκολιτς είπε μία φράση χθες που εγώ δεν μπορώ να την αναλύσω. Είμαστε στην αρχή του project. Δεν ξέρω εγώ τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
1: Ξέρεις εσύ. Η αλήθεια είναι.
0: Ξέρεις όμως.
1: Ναι. Είμαστε στην αρχή. Λοιπόν,
0: ποια είναι η συνέχεια λοιπόν του project?
1: Η εξέλιξή της.
0: Πώς?
1: Back to back. Το έχει προσδιορίσει ο Νίκολιτς. Δηλαδή είμαστε στην αρχή. Δεν τελειώσαμε με ένα πρωτάθλημα. Λέει είναι το ξεκίνημα. Τώρα φτιάχνουμε την ομάδα. Θυμάσαι που έλεγε και ο Ριμπάλτα ότι ήθελε η ΑΕΚ τρεις μεταγραφικές περίοδους. Αυτή είναι η τρίτη μεταγραφική περίοδο. Που έχουν γίνει ήδη 7 μεταγραφές στοχευμένες κινήσεις με την ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Και λέει ο Νίκολιτς η εξέλιξη. Ποια είναι η εξέλιξη? Η ΑΕΚ στο Champions League. Να δούμε τι μπορεί να γίνει.
0: Η ανταγωνιστικότητά της.
1: Τι άλλο είναι στην εξέλιξη? Το back-to-back πρωτάθλημα.
0: Πώς θα γίνουν τα 23,2 εκατομμύρια που εξασφάλισε χθες, 43 όπως έκανε ο Ολυμπιακός πέρυσι.
1: Ναι, ναι, η ΑΕΚ δεν έχει τον βαθμολογικό συντελεστή του Ολυμπιακού.
0: Όχι, okay, κατάλαβες, λέω, ναι, να πάει, λέω...
1: Okay, το λέω γιατί μπορεί οι φίλοι να ακούσουν και να πούν γιατί η ΑΕΚ παίρνει 23 και ο Ολυμπιακός έπαιρνε. Δεν πήρε 43 στο ξεκίνημα, 43
0: όχι,
1: τα πήρε μετά.
0: Όχι, στο τέλος πορείας, λέω, ναι, γι' αυτό και είπα ότι η ΑΕΚ είναι ικανή να φτάσει στα 40.
1: Απλά ο Ολυμπιακός έχει μεγαλύτερο value pillar που υπολογίζεται και ως συντελεστής πενταετίας και ως συντελεστής δεκαετίας.
0: Εγώ χρησιμοποίησα λίγο τη λέξη την παλιά, την ορολογία, το market pool για να είναι ακόμα πιο κατάλαβες. Ναι, συνδεδεμένος ο κόσμος, σιγά σιγά θα το μάθουμε και το
1: παλιό
0: pillar,
1: το market pool επηρεαζόταν από άλλες ας πούμε ελληνικές συμμετοχές, ενώ τώρα αυτό δεν σε επηρεάζει καθόλου. Σε επηρεάζουν οι συμμετοχές από τις οποίες εσύ έχεις καλύτερο συντελεστή. Γι' αυτό, όπως είπες πολύ σωστά, αν περνούσε η Τσέγε, η ΑΕΚ θα τσιμπούσε άλλο ένα εκατομμύριο και από τα 23 και κάτι θα πήγαινε τα 24 και
0: κάτι. Την οποία την Τσέλη την έπαιξα χ, την οποία Viking την έπαιξα ένα χ και over 2,5 και πάω και παίρνω αντί για 50 μόνο 10 ευρώ στα 5 που στοιχημάτισα, διότι ο Λούκα Γιώβιτς, ενώ η ΑΕΚ σκόραρε τα τουλάχιστον 2 γκολ που ήθελα, βρήκε μόνο μία φορά τέρμα. Δεν τον άφησε ο Μαρίν να εκτελέσει το πέναλτι. Πήρα την πρώτη μου κρυάδα εκεί. Και μπαίνει ο Γκατσίνο Βεζεγιάννη και με θυμώνει. Γιατί ως αντικαταστάτης θα με πλήρωνε και δεν στέλνει μία φορά την μπάλα στο στόχο. Είμαι θυμωμένος μαζί του, πες του. Θα το δεις. Θυμωμένος.
1: Κοίταξε, είναι ένα μάτς που η ΑΕΚ αυτόν τον τελικό της χρονιάς που είπε ο 300, το λέγαμε και εμείς όμως και το εξηγούσαμε για ποιο λόγο. Η ΑΕΚ τον κερδίζει διαλύοντας τον αντιπαλό της με 4-0. Έχοντας χάσει τρεις καθαρότατες ευκαιρίες για γκολ του Κοϊτά αμέσως μετά το 3-0 και τις δύο φάσεις του Γκατσίνοβιτς όπως είπες, και έχοντας δοκάρει από κόρνερ του Μάγερ που αν έσκαγε μπάλα 1-2 εκατοστά λίγο πιο μέσα θα ήταν απευθείας γκολ. Ήταν σε εξαιρετική κατάσταση η ομάδα του Νίκολιτς. Ήξερε και πώς να αποδομήσει τη Λεύσκη, πώς να αξιοποιήσει τα ισχυρά της όπλα και τι να παρουσιάσει μέσα στο γήπεδο. Το έχουμε ξαναπεί. Ο ρόλος του Γιώβιτς φέτος είναι πολύ διαφορετικός. Νομίζω ότι πρέπει να φάνηκε ακόμα και από τη τηλεόραση πόσο χαμηλά κατέβαινε ο Γιώβιτς για να κάνει επαφές, ακόμη και κάτω από τη μεσαία γραμμή. Προκαλεί έτσι μεγάλο ζήτημα στην αντίπαλη άμυνα, τη βγάζει από την ισορροπία της. Και βεβαίως όταν έρχεται μετά μέτρα μπροστά είναι κίνδυνος θάνατος. Έτσι και αυτός και ο Βάργα. Ο άλλος είναι ο Μάγερ. Ο Μάγερ έχει κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι εχθές. Δηλαδή. Είναι οι πρώτες του συμμετοχές στην ΑΕΚ.
0: Και συμπεριφέρθηκε και ως παλιός ΑΕΚτζής. Ο τρόπος με τον οποίο ζητάει από την κερκίδα στη συγκεκριμένη φάση να φωνάξει μου κάνει εντύπωση. Έχει μπει πολύ εύκολα στο νόημα ο Μάγερ.
1: Ναι, γιατί σε μαγεύει αυτό το γήπεδο. Πέρα από την αγωνιστική εικόνα της ΑΕΚ, που πάντα το πιο σημαντικό είναι να παίξει μια ομάδα σωστά, το γήπεδο τους κατάπιε τους Βουλγάρους. Αυτή είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, τους πήρε πολύ χρόνο να προσαρμοστούν και μέχρι να προσαρμοστούν είχε γίνει το μάτς 3-0. Ο Μάγερ είναι ένας αρτίστας του ποδοσφαίρου και τον ξέρουμε και δείχνει, όπως είπες και εσύ, να κουμπώνει εξαιρετικά και αυτό σε προσαρμογή. Να νομίζει δηλαδή ότι δεν είναι αυτό.
0: Παίρνει σωστές αποφάσεις στο γήπεδο. Παίρνει σωστές αποφάσεις το παιδί αυτό στο γήπεδο.
1: Με φοβερή τεχνική όμως, έτσι για να τις υλοποιήσει. Ο Κάιρινεν, για μένα είδαμε τον Κάιρινεν.
0: Δηλαδή, αυτό που ήθελε ο Νίκολιτς.
1: Τον εγκέφαλο που ήταν στην προηγούμενη του ομάδα στη Τσεχία, με εντάσεις, με τρεξίματα, με δυναμισμό, με passing game. Ήταν μια γεμάτη εμφάνιση και είμαστε ακόμα στην αρχή δηλαδή και της φετινής σεζόν. Έτσι, είναι να μπουν πολλοί παίκτες μέσα. Είναι να μπει ο Βιτάλης, είναι να μπει ο Αριάγκα. Ο Ζούπκοφ που μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο δείχνει ότι είναι ανυπόμονος, σαρωτικός. Δημιούργησε τη φάση, νομίζω, εκεί για το Μάνταλο που σταμάτησε στο τάκλι. Τέλος πάντων, ήταν όλη η ομάδα εξαιρετικά. Ίσως ο Κοϊτά ήταν λίγο πιο κάτω από τα δικά του στάνταρ. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι στέρεσε κανείς. Εμένα μου άρεσε και το έβλεπα αυτό για να καταλαβαίνει ο κόσμος πως παγιώνεται μια νοοτροπία. Με την ΑΕΚ στο 3-0 από το 29, ό,τι και αν συνέβαινε στο τελευταίο τέταρτο που λίγο έγιναν κάποια λανθάκια, επέτρεψαν οι αμυνόμενοι της ΑΕΚ κάποια σούτ από τη Λεύσκη. Ο Νίκολιτς ήταν έξαλλο, δηλαδή έδινε συνεχώς οδηγίες. Κάποια στιγμή ο Κοϊτάνης στην πλάγια γραμμή και χαζεύει το μάτς και του λέει μπες μέσα. Μπάλα πεζόταν στην απέναντι πλευρά, μπες πιο μέσα. Δεν σταμάτησε δηλαδή να καθοδηγεί την ομάδα του. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί...
0: Γιάννη, θα μπορούσα να σε αφήνω να μιλάς δύο ώρες, αλλά πρέπει να τα συντομεύσουμε όλα για να χωρίσουμε ακόμα και τρία μεγάλα μάτς σήμερα στην Ευρώπη.
1: Ωραία.
0: Τα χρήματα που εξασφάλισε η ΑΕΚ, η League Phase και όλο αυτό το project που περιέγραψε του τρόπον τεινά ο Νίκολιτς, πού θα μας οδηγήσουν όσον αφορά στην Δευτέρα Σεπτέμβρη, όταν και κλειδώνει η λίστα η ευρωπαϊκή?
1: Ναι, 3 Σεπτεμβρίου νομίζω.
0: Ξημέρωμα, το ξημέρωμα της Τρίτης. Άρα στην πραγματικότητα μιλάμε μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας. Πού θα μας οδηγήσει πλέον? Γιατί είπε για ευκαιρίες ο Νίκολης, αλλά οι ευκαιρίες μεγαλώνουν όταν έχεις πλέον το πορτοφόλι.
1: Μίλησε και ο Μάριος Λιοπούλος, που είπε ούκαν το πόλο το ΕΦ. Ήδη σου λέει έχουν γίνει πολλές μεταγραφές. Mm-hmm. Έχουν γίνει στοχευμένες μεταγραφές. Μίλησε και ο Νίκολιτς, που μίλησε για ευκαιρίες. Εγώ θεωρώ ότι το έχουμε ξαναπεί. Θέλει έναν μεσοεπιθετικό Νίκολιτς. Ένα μεσοεπιθετικό του rotation, όχι για τις πρώτες γραμμές. Ξέρεις, στείλει το Αμάριο. Και αν γίνει κάποια κίνηση, ίσως να γίνει άλλη μία που να είναι κίνηση που να παραπέμπει σε συμμετοχή ομάδα στο Champions League. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι θεαματικό, γιατί και η ομάδα έκανε 7 μεταγραφές, οι οποίες είναι στοχευμένες και βλέπουμε πόσο πολύ είναι λειτουργικές. Δεν μπορώ να σου πω θέση, γιατί και ο Νίκολης δεν λέει θέση. Ο Νίκολης λέει όπως κάσει η ευκαιρία. Όποια θέση υπάρξει ευκαιρία. Δεν σου λέω ότι τώρα μπορώ να πάρω ένα κεντρικό αμυντικό. Πρώτα απ' όλα ο Νίκολης έχει πει ότι εγώ έχω μουκουντή ρέλβας. Δεν θέλω να χαλάσει το δίδυμά μου. Δεν χαλάει τα δίδυμά του ο Μαρκό Νίκολης. Αλλά όπου βρεθεί μια ευκαιρία, δεν θα τη ζητήσω. Οπότε περιμένω να γίνει μεταγραφική κίνηση. Αλλά όχι
0: και περιμένουμε να μάθουμε και 7 η ώρα που ξεκινάει η κλήρωση τους 8 αντιπάλους.
1: Να πούμε πριν 2 εκατομμύρια έδωσε χθες ο Ηλιόπουλος.
0: Ναι.
1: Στα αποδυτήρια. Ο Ρώτα είπε τους Έλληνες, έτσι, τον Τζόλι της Άρσεναλ, τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια του Ντόρφου.
0: Για να τους δυσκολέψω, γιατί εντάξει.
1: Ξέρεις, εμείς θα κοιτάζουμε και να λέμε, να πάρει και καμιά Σλόβαν Μπράτισλάβα, να πάρει ξέρω εγώ, τη Σαμπάκ, τη Φιλαδέλφεια και κάτι άλλο, αλλά οι ποδοσφαιριστές ζητάνε την Άρσεναλ.
0: Σωστό. Αλλά είναι καλό να τις παίζεις εκτός έδρας αυτές. Δηλαδή, μπορείς, εγώ λέω, στην έδρα σου να έχεις αυτούς που μπορείς να τους κλειδώσεις, να παίρνεις. Κάθε νίκη μετράει πάρα πολύ από εδώ και πέρα.
1: Συμφωνώ, Ηλία, αλλά ξέρετε, όπως είναι τα γκρουπ δυναμικότητας, παίρνεις ένα εντός, ένα εκτός.
0: Το ξέρω, το εξήγησα εγώ προηγουμένως στον κόσμο. Δηλαδή, λέω, αν σου κάτσουν 3 μεγαθύρια, 2 από το πρώτο και 1 από το δεύτερο, αν μη τι άλλο, τα 2 να είναι εκτός από τα 3 μεγαθύρια.
1: Είναι σημαντικό στην βαθμοθυρία τώρα που συζητάμε, γιατί ακμπαίνει και με τον πόλεμο των 6.000 βαθμών, να πάρει από το τέταρτο γκρουπ να αποφύγει τις ομάδες από καλύτερα πρωταθλήματα.
0: Λοιπόν, Γιάννη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Στο ρεπορτάζ. Πάμε γρήγορα στο Χράντιτς Κράλοβε, να το πω σωστά, τη Τσεχία. Στο Χρήστο Κοντό. Καλημέρα, Χρήστο μου. Εύχομαι να είναι καλή μέχρι το τέλος της ημέρας.
2: Δεν άκουσα,
0: Εύχομαι να είναι καλή μέχρι το τέλος της ημέρας.
2: Μέχρι το τέλος μας.
0: Δηλαδή, 8 η ώρα ξεκινάει το μας, μέχρι τις 12 να μιλάμε για το Παναθηναϊκό, αλλά με την καλή έννοια.
2: Και για τον ΠΑΟΚ και για τον
0: Μιώφη. Ναι, βέβαια, για όλους. Είναι μεγάλη βραδιά σήμερα.
2: Να δέσει το γλυκό και να συνεχίσουμε με 5 ομάδες στην Ευρώπη.
0: Γιατί σήμερα δέχομαι συνέχεια πανηγυρικά κείμενα από Ολυμπιακούς, από Παναθηναϊκούς. Καταλαβαίνουν οι περισσότεροι το όφελος, το συνολικό που υπάρχει από χθες.
2: Ναι, ήταν ωραίο αυτό που κάνει. Εδώ πήγαμε πιο μια γουλιά μπύρα χθες το βράδυ και ακούμε ένα γκολ. Ακούστε τον τερμό από στο κράτο, δεν θα συμφωνείτε στον γκολ του πρώτου τσέκ.
0: Να διευκρινίσουμε ότι όπως λέγεται η ομάδα, λέγεται και η πόλη. Όντως.
2: Ναι, είναι Χράντιτς Κράλοβε. Ναι. Υπέροχη πόλη, πανέμορφη παιδιά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αυτή την πόλη τη φαντάζομαι χιονισμένη και εντυμένη χριστουγεννιάτικα. Είναι να παίρνει το κορίτσι Γιάκο και να έρχεσαι εδώ πέρα.
0: Βάζεις ιδέες. Βάζεις ιδέες.
2: Φαντάστηκε
0: και δεν ακούει το κορίτσι. Λοιπόν, για πες, γιατί ο Παναθηναϊκός ήδη ξεκίνησε την αλλαγή του από χθες. Ενώ την αλλαγή στο ρόστερ του.
2: Εντάξει, ήταν δεδομένο ότι θα πάρει τουλάχιστον ένα μέσο. Και η επιλογή ήταν με τον Λούζα. Λούζα, Λουζά, θα δούμε. Ναι, γιατί άλλοι μισή το λένε Λούζα, οι άλλοι μισή Λουζά. Γιατί
0: είναι Μαροκινό,
2: Μαροκινό και, ναι. Και το Γαλλοκινό αυτό. Ναι. Το γαλλικό, ας πούμε, επειδή είναι γαλλοφρεμένο. Mm-hmm. Έχει παίξει όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας. Είναι μια καλή κίνηση.
0: Λογικά ο ίδιος θα έχει μάθει, αφού έχει μεγαλώσει τη Γαλλία, το Λουζά θα έχει μάθει.
2: Μάλλον προς τα εκεί. Αλλά στην Αγγλία τον λέγανε Λούζα. Okay, okay. Τώρα,
0: οι Άγγλοι τα λένε σωστά.
2: Ό,τι θέλει. Ναι. Δεν τα χαλάσουμε εκεί. Πέρα από χθες στην Αθήνα. Mm-hmm. Είναι μια καλή συμφωνία για τον Παναθηναϊκό. Ένα παιδί που είχε χρηματιστηριακή αξία 14 εκατομμύρια ευρώ. Είχε δώσει κάτι παραπάνω από 10 η Watford για να τον πάρει το 21. Από την άντε μια πολύ γεμάτη πενταετία εκεί. Εξαίρεσε ένα μικρό διάστημα εξάμηνο στην αρχή της προσαρμογής που είχε δοθεί δολικό στην Λοριάν. Μετά γύρισε, έγινε αρχηγός της ομάδας. Ο πιο επιδραστικός παίχτης, ο δεύτερος πέρυσι στην ψηφοφορία στους οπαδούς για το κορυφαίο της σεζόν. Κατά πολλούς Άγγλους, ίσως ο κορυφαίος χάφτης της Champions League σε αυτή τη θέση.
0: Α, ναι. Τόσο πολύ. Ναι, ναι. Τόσο καλά πήγε.
2: Είναι πολύ καλός παίχτης, πάρα πολύ καλός παίχτης. Ήταν στην προεπιλογή στην Εθνική Ομάδα του Μαρόκου για το Μοντιάλ το περασμένο. Κόπηκε στην τελική απόφαση του προπονητή. Γιατί στη συγκεκριμένη θέση το Μαρόκο έχει πολύ καλούς παίχτες, να σε πατήσουν και ουναί. Και ο λόγος που κατάφερε και τον πήρε ο Παναθηναϊκός σχετικά φτηνά, δεν έχει καμία σχέση το ποσό που έδωσε ο Παναθηναϊκός με αυτά που γράφηκαν στην αρχή για 10 και 11 εκατομμύρια.
0: Πόσο τελικά είναι?
2: Είναι 7 εκατομμύρια mm-hmm. το συνολικό ποσό που έδωσε ο Παναθηναϊκός και στον ίδιο τριετές συμβόλαιο με κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο.
0: Είδα, μαζεμένο ποσό αυτό.
2: Ναι, mm. δεν ήταν. Δηλαδή, στην αρχή είχε. Επειδή ήταν πολύ ψηλή η χρηματιστηριακή αξία, είχε δοθεί αίσθηση ότι θα ήταν παραπάνω.
0: Καταρχάς, φοβήθηκα ότι επειδή παίζει στην Αγγλία θα έχει υψηλότερες απαιτήσεις ο Λουζά. Καταλάβες.
2: Ήθελε πάρα πολύ να φύγει mm-hmm. από μια ομάδα που είναι εγκλωβισμένη στην Championship και δεν μπορεί να ανέβει. Και πίεσε πάρα πολύ από την αρχή του καλοκαιριού. Τουλάχιστον αυτά διαβάζουμε.
0: Ωραία.
2: Τη συνεντεύξη Άγγλων. Mm.
0: Χρήστο, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, η ενδεκάδα που θα δούμε απόψε είναι αυτή που φανταζόμαστε, πιστεύεις, οι δεδομένες?
2: Κοίταξε, έχουμε μια αμφιβολία για το τι θα κάνει για να καλύψει το κενό στη δεξιά πλευρά της άμυνας. Υπάρχει ένα πλάνο να παίξει με τον Πελίστρη δεξιμπακχάφ. Mm-hmm. Και το λογικό είναι να παίξει με τον Κάτρι, να ξεκινήσει.
0: Τέσσερις στην άμυνα δηλαδή.
2: Τέσσερις στην άμυνα, γιατί yeah. δεν έχει να υποστηρίξει πλάνο με τρεις μπακ. Άμα πιεστεί μετά δεν έχει αλλαγή από τον μπάκο. Θα πρέπει να βάλει μέσα στο παιχνίδι έναν παίχτη που έχει 6,5 μήνες να παίξει. Τον πάλι με Μπράουν, που θεωρητικά είναι έτοιμος, αλλά είναι εντελώς έξω από το ρυθμό okay. του αγώνα.
0: Χρήστο, θα επανέλθεις. Θα επανέλθεις συνέχεια με περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων. Συνέχεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παρουσία του Πρωθυπουργού, η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Μάχη με το χρόνο και τις λάσπες δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό εκατοντάδων αγνοωμένων. Τουλάχιστον 165 οι νεκροί μέχρι στιγμής. Πορτοκαλί συναγερμός σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση οι πυρόπληκτες περιοχές για την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής για τις πυρκαγιές Ιουλίου και Αυγούστου. Αρχίζουν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου η διαδικασία. Στα περσινά επίπεδα οι τιμές στα σχολικά είδη, σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio 105,8. Ιράν και Ομάν κατέληξαν σε συμφωνίες για την κατανομή των εσόδων από τα στενά του Ορμούζ, δηλώνουν οι φρουροί της Επανάστασης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ακούτε, Era Sport.

0: take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine.
1: Όταν έχω επαφή με τον Γιώργο Τραπεζανίδη, δεν αφήνω κανένα τραγούδι να εξελιχθεί. Είναι ένα προσωπικό μου στοιχείο. Γιώργο, καλημέρα εκεί στο Μπέργκεν.
2: Καλημέρα, Λία, καλημέρα.
1: Έμα δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να μιλάμε, ενώ είμαστε παλιοί φίλοι.
2: Είναι αλήθεια αυτό, ναι, αλλά αφορμές υπήρχαν και θα υπάρχουν.
1: Εντάξει, δεν τις έχω εκμεταλλευτεί εγώ. Άστο, δική μου ευθύνη είναι πρωτίστως. Εγώ δεν ανεβαίνω πάνω πλέον.
2: Μα και στο παγκόσμιο κύπελο μια φορά δεν πήρε, αν και εγώ με βόλευε η πρωινή
1: σου. Όχι, αλλά... σε βγάλαμε. Όχι, δεν το θυμάσαι. Σε βγάλαμε. Λοιπόν, είσαι στο Μπέργκεν, το οποίο θεωρείται από τα νεότερα μέρη της Ευρώπης. Παρεπιπτόντως έχουν πάει, είναι μαγεμένοι. Δεν ξέρω εσύ.
2: Ναι, είναι και η πύλη προς τα περίφημα νορβηγικά φιόρδα εδώ και είναι πολύ όμορφο μέρος, όντως.
1: Μα γι' αυτό το έχουν συνδυάσει, κατάλαβες, τον Μπέργκεν. Όσοι έχουν ταξιδέψει στα φιόρδ. Ναι. Και πολλοί κάνουν τη διαδρομή, να ξέρεις, οδικός προς τα πάνω ή με τρένο και μετά κατεβαίνουν με κρουαζερόπλοιο προς τα κάτω. Κάνουν αυτό το συνδυασμό.
2: Έχει τουρισμό, το αντιλαμβάνεσαι εύκολα. Δηλαδή, ο κόσμος που πάει κατευθύνεται προς τα φιόρδ, μεγαλύτερη ίσως σε ηλικία άνθρωποι που γίνονται.
1: Σαν και εμένα θα το κάνω αυτό το ταξίδι, δεν μου γλιτώνει. Το έχω χρόνια στο μυαλό μου.
2: Το ευρωπαϊκό ταξίδι του ΠΑΟΚ είναι ένα θέμα όμως.
1: Υπάρχει το σύνθημα μια βραδιά, μια χρονιά.
2: Ναι, αυτό εκεί οδηγήθηκαν τα πράγματα με όσα έγιναν, όσα προηγήθηκαν και είναι ένα παιχνίδι που κρίνει την φετινή ευρωπαϊκή σεζόν. Εννοώ δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ θα μπει στη League Phase του Conference Link, όλα είναι διαφορετικά για μια ομάδα και όχι μόνο στο οικονομικό κομμάτι όταν έχει αυτή τη συμμετοχή. Για πολλούς λόγους όλο αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ο ΠΑΟΚ θέλει να το κάνει. Πέρσι ήταν στη League Phase του Europa League, μάλιστα έπαιξε με την Μπραν έναν αγώνα. Στη Ντούμπα είχε γίνει το παιχνίδι εκείνο. 1-1 τον περασμένο Νοέμβριο, όπως 1-1 ήταν και το πρώτο παιχνίδι. Πριν από
1: αλλά
2: μια
1: στην Νορβηγία
2: εβδομάδα,
1: ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μόνο νίκες στο παρελθόν στην Νορβηγία. Και με τη Λίν.
2: Έχει καλή παράδοση. Ναι. Έχει καλή παράδοση.
1: Και με τη Βαλερέγκα. Ναι.
2: Ακριβώς. Απλώς εδώ τώρα δεν υπάρχει η δυνατότητα ισοπαλίας. Το ισόπαλο αποτέλεσμα μπορεί ίσως να οδηγήσει σε παράταση ή ακόμη και, ή και στα πέναλτι. Αλλά θα πρέπει κάποιος να χαμογελάσει. Το βράδυ θέλουμε, πρέπει να, για το ελληνικό ποδόσφαιρο και ο ΠΑΟΚ θέλει να είναι αυτός που θα χαμογελάσει, παίζοντας με μια ομάδα το όνομα, παίζει με τη φωτιά, γιατί αυτό είναι το όνομα στα νορβηγικά, Μπραν σημαίνει φωτιά, και πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έχει έρθει εδώ μετά από ένα καλό αποτέλεσμα, το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα με τη νίκη 4-0 επί του Λεβαδιακού. Το πρώτο μάτς με την Μπραν δεν του έδωσε ίσως αυτό που του άξιζε, γιατί είναι αλήθεια...
1: Δέχτηκε τον γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα, η αλήθεια.
2: Ναι, και στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερος και δεν κατάφερε να αξιοποιήσει αυτή την υπεροχή του εκεί, δεν σκόραρε δηλαδή. Και μάλιστα χθες συνέντευξη τύπου ο Έρικ Χόρνιλαντ, το προπονητής της Μπραν, παραδέχθηκε ότι η ομάδα ήταν τυχερή που δεν δέχτηκε γκολ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Τούμπας. Είπε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος στο πρώτο μάτς, είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα και εκεί δεν αξιοποίησε την
1: φοβάμαι,
2: υπεροχή του στο πρώτο ημίχρονο.
1: Φοβάμαι, Γιώργο, επειδή διάβασα, προσπάθησα να αναλύσω και τις δηλώσεις του Λύση, ότι ακριβώς το ίδιο θα ισχύσει και σήμερα. Δηλαδή, αφού είπε ο Λύση ότι θα παίξουμε την καρδιά μας και όχι με τη φυσική μας κατάσταση.
2: Ναι, αυτό ήταν το πιο σημαντικό, όπως
1: είπε. Βέβαια, είναι σαν να δείχνει ξανά ότι το πρώτο ημίχρονο θα καθορίσει εν πολλής τις επιδιώξεις του ΠΑΟΚ στο γήπεδο.
2: Mm-hmm. Ναι, και πώς θα ξεκινήσει, δηλαδή από την αρχή του αγώνα, από τα πρώτα λεπτά, δηλαδή το πώς θα επιβάλλει αυτό που θέλει και αυτό που κυνηγάει ο ΠΑΟΚ. Και πάνω σε αυτό που συζητάς τώρα και σχολιάζεις, ένα πολύ καλό παράδειγμα και πολύ πρόσφατο είναι αυτό που έγινε χθες βράδυ με την ΑΕΚ. Το είδαμε δηλαδή από το πρώτο δευτερόλεπτο. Αυτό
1: πώς
2: επέβαλε τον ρυθμό και κασάρισε από νωρίς. Βέβαια, εδώ είναι μια εκτός έδρας αναμέτρηση σε ένα γήπεδο γεμάτο.
1: Και με περιορισμένες επιλογές. Δεν ξέρω αν σε φαίνεται το σχολείο
2: μου. Τα αγωνιστικά θέματα, σαφέστατα. Απλώς δεν θα είναι ένα περιβάλλον φιλικό, θα είναι ένα περιβάλλον και η Μπράν από την πλευρά της θα παίξει για την ευρωπαϊκή προοπτική. Και μάλιστα ένα ζήτημα που προκύπτει, θα πούμε και για τον ΠΑΟΚ, είναι ότι η τριάδα μπροστά της νορβηγικής ομάδας μπορεί να είναι τελείως διαφορετική.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
2: Με το πρώτο παιχνίδι.
1: Γιατί δεν ξέραμε μέχρι χθες τι καινούριο θα μας εμφανίσει πέρα. Είχε πολλές απουσίες το πρώτο μας.
2: Ναι, είχε, ναι. Και αυτή η τριάδα, επαναλαμβάνω, Χόλμ, όπως είπε ο προπονητής, είναι 100% έτοιμος. Είχε ένα διάστερμα που δεν αποδείχθηκε πολύ σοβαρό στον αγώνα Κυπέλλου που μεσολάβησε. Ο Χόλμ είχε απουσιάσει, ο βασικός φόρ της ομάδας, από το πρώτο παιχνίδι, επειδή βγαινούσε η γυναίκα του και έμεινε στο Μπέργεν. Αλλά είναι έτοιμος, όπως και δύο τιμωρημένοι στο πρώτο παιχνίδι παίκτες, ο Κάστρο και ο Ίγκασον, βασικοί.
1: Θα είναι βασικοί και αυτοί.
2: Δηλαδή, υπάρχει πιθανότητα ο ΠΑΟΚ να βρεθεί μπροστά σε μια νέα κατάσταση απέναντι σε σχέση με τους αντιπάλους, αλλά σημασία έχει τι θα παρουσιάσει ο ίδιος ο ΠΑΟΚ ξεκάθαρα και πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτού του τελικού, γιατί είναι ένας προώρος πολύ ευρωπαϊκός τελικός με μια δόση υπερβολής βέβαια, αλλά είναι ένα παιχνίδι που δεν έχει. Είναι ένας προώρος πολύ ευρωπαϊκός τελικός με μια δόση υπερβολής βέβαια, αλλά είναι ένα παιχνίδι που δεν έχει.

0: Τώρα,
1: να κλείσουμε με την ενδεκάδα που πιστεύεις
0: εσύ. Να πάμε λίγο στα αγωνιστικά. Ναι. Χθες στην προπόνηση που παρακολουθήσαμε αυτό το πρώτο 15 λεπτό, διαπιστώθηκε ότι απουσίαζε ένας παίκτης που ξεκίνησε βασικό στην περασμένη Πέμπτη, ο Μαντί Καμαρά, έμεινε στη Θεσσαλονίκη. Οι άνθρωποι του ΦΑΟΚ εξήγησαν ότι δεν ξέρω αν υπάρχει μια επιβάρυνση, δεν ήταν έτοιμος. Εν πάση περιπτώσει, έχει μείνει έξω ο Καμαρά, όπως είναι έξω και ο Ζήφκοβιτς. Αυτή είναι η πιο σοβαρή απουσία που θα μπορούσε να έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή για ένα τέτοιο τόσο σημαντικό παιχνίδι. Ο αρχηγός που είχε και πολύ καλή απόδοση στο τελευταίο παιχνίδι, θυμίζω ότι αποβλήθηκε στον δεύτερο αγώνα με την Άντερλεχτ. Τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές από την UEFA. Έγινε μια έφεση που δεν είχε και πολύ μεγάλη τύχη. Απορρίφθηκε έφεση χωρίς Ζήφκοβιτς Καμαρά. Οι γνωστές απουσίες με ΙΤΕ και Ντεσπότοφ που δεν έχουν ξεκινήσει καν τη σεζόν. Αυτό σημαίνει, Ηλία, ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την ενδεκάδα υπάρχουν τρία ερωτηματικά και έχουν να κάνουν ξεκάθαρα με τις επιλογές του Αλέσιο Λύση, του Ιταλού τεχνικού. Γιατί η αλήθεια είναι πως και στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό φάνηκε υπάρχουν, ήρθαν παίκτες που δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής, έδειξαν ότι μπορεί να βοηθήσουν, ως Ρετήρε ένα παράδειγμα που δεν αποκλείεται σήμερα να αρχίσει το παιχνίδι. Υπάρχουν και οι παίκτες που ήρθαν όπως ο Λουσέ και ο Εντιαγέ. Εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Παβλένκα θα είναι στην αιστεία, ο Κένι και ο Γιαννούλης
1: στα άκρα,
0: αριστερά στην άμυνα. Τώρα, στο κέντρο της άμυνας στο πρώτο παιχνίδι ήταν Ρουστόντο και Χατζηδιάκος. Έμεινε έξω ο Μιχαηλίδης. Οι τρεις από τους τρεις θα γίνει η επιλογή των δύο στόπερ. Ο Ζαφίρης είναι σίγουρα στην ενδεκάδα. Ο Ζαφίρης που μάλιστα νιώθει αρκετά οικία, γιατί θυμίζω ότι εδώ έγινε γνωστός. Εδώ έμειναν οι γονείς του. Εδώ έπαιξε ποδόσφαιρο αρχικά πριν πάει στην Τσεχία. Μάλιστα είναι εδώ οι συγγενείς του, από κοντά. Οι ερωτήσεις που ήταν συνέντευξη τύπου γινόταν και από τους Νορβηγούς για τον Χρήστο Ζαφίρη. Τώρα, Σάντα Μαρία. Η Λουσέ, αυτό είναι ένα δεύτερο ερωτηματικό. Ο Χατσίδης, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, θα παίξει στο ένα άκρο.
1: Αντί του Ζήφκοβιτς, δηλαδή, σε αυτό το ρόλο.
0: Ναι, ο Πέλκας θα είναι
1: το δεκάρι.
0: Ο κεντρικός μέσος ακριβώς, ναι. Γιατί πλέον δεν υπάρχει ούτε η επιλογή Καμαρά, μοιάζει λίγο με μονόδρομο. Αριστερά, στα άκρα πάλι στο Ρετήρε, είπαμε ότι πήρε χρόνο συμμετοχή στο προηγούμενο παιχνίδι, δείχνει ότι είναι σε ετοιμότητα, ίσως είναι και αυτό στο βασικό σχήμα. Και μπροστά φαίνεται ότι ίσως ο Μύθου επιστρέψει ως βασικός φορ. Η άλλη επιλογή είναι ο Εντιαγέ. Για ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ θα έχει και την υποστήριξη του κόσμου. Όπως
1: πόσοι θα είναι φίλοι του ΠΑΟΚ, περίπου.
0: Ναι, τώρα περιμένουμε να δούμε. Είχε στη διάθεσή του περίπου 600 εισιτήρια. Δεν ξέρω αν δόθηκαν όλα, θα το δούμε όμως. Αυτό θα υπάρχει σίγουρα κόσμος του ΠΑΟΚ. Και κλείνοντας, Ηλία, να πούμε ότι ο διαιτής θα είναι Άγγλος. Είναι ο Τζον Μπρουκς.
1: Και ανάλογα πρέπει να συμπεριφερθείς, αφού έχεις Άγγλο διαιτή.
0: Ναι, αυτό, γι' αυτό το λέω κιόλας. Ναι. Είναι Άγγλος διαιτής. Okay. Συνήθως παλαιότερα τώρα, και νομίζω ισχύει ακόμα, οι ομάδες που έπαιζαν εκτός έδρας με Άγγλους διαιτές αισθανόταν λίγο πιο ήρεμες, αλλά θα το δούμε αυτό και στην εξέλιξη του αγώνα που αρχίζει στις 8 Ελλάδας, 7 τοπική, εδώ στο Brand Stadion, ένα πολύ όμορφο, μικρό γήπεδο, γύρω στις 17.000 συγχωρητικότητα.
1: Όλα στην Νορβηγία είναι μικρά και όμορφα, τελικά, από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Ακριβώς, τελείως αντίθετο από αυτό που πέρασε τόσο καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλα ήταν τεράστια, όλα.
1: Εγώ να κλείσω με ένα σχόλιο υπέρ του Μιχαηλίδη, επειδή ανέφερες ότι είναι ερωτηματικό αν θα παίξει ή όχι. Θεωρείται, ναι, κατά γενική ομολογία, ότι είναι από τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς στη δημιουργία παιχνιδιού, στη δημιουργία φάσεων. Γιατί έχει τη μακρινή πάσα. Και νομίζω ότι η μακρινή πάσα. Δεν είμαι προπονητής του ΠΑΟΚ, αλλή μόνο, κανενός δεν είμαι, αλλά θα είναι πολύ χρήσιμη στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Να θυμίσουμε μόνο, γιατί το ξέρουν πολύ, ότι ο Μιχαηλίδης ξεκίνησε μικρός από μια θέση μέσου, ήταν μέσος, είχε πολύ καλά τεχνικά χαρακτηριστικά και στην συνέχεια μετατοπίστηκε
1: στο κέντρο της άμυνας,
0: ναι, και παίζει πλέον εκεί, αλλά ναι, βγάζει αυτή την ποιότητα, είναι αλήθεια, όπως το ακριβώς το εντόπισες.
1: Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή μετάδοση.
0: Εγώ,
1: καλή τύχη στον ΠΑΟΚ, ο οποίος είπαμε παίζει αυτό στις 8 η ώρα. Και πάμε γρήγορα στον Μπάμπη Παπάζογλου, γιατί είπαμε Ολυμπιακός ανακατεύεται και ότι οι 6 μέρες φρόντισα, στο λέω προκαταβολικά Μπάμπη, να πω ότι σύμφωνα με δική σου λογική είναι ακόμα πολλές για να φτιάξει την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακός. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα και σε όλα.
1: Μπήκα σε ρυθμού σου πλέον, να ξέρει.
2: Δεν το λέω εγώ. Το λέει, πώς το λένε, η ιστορία. Το λέει.

0: αυτό που έχουμε δει να συμβαίνει στην πράξη. Οπότε εγώ δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
1: Μέχρι την πρώτη ώρα της 5ης 3 Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός θα έχει ανοιχτά θέματα. Είμαι σχεδόν
0: ναι,
1: βέβαιος.
0: Δεν ξέρω αν θα έχει, για να είμαι ειλικρινής, ναι, μέχρι τότε.
1: Ναι, κατάλαβες, αλλά... λέω. Ωραία, ναι, μέχρι το τελευταίο 24ωρο, ναι, ναι, πιθανότατα. Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Κοίταξε να δεις, ξέρεις πώς θα πάνε οι μεταγραφές. Βλέπεις με αυτό που έγινε χθες με τον Μπουέτα, που ευτυχώς, ξέρεις, εμείς το κάψαμε στην πραγματικά στη διάσταση του Ολυμπιακού και είπα ότι ο Ολυμπιακός ναι, δίνει τα χρήματα. Τελείδρα τουλάχιστον αυτή που γνώριζε ο Ολυμπιακός, που γνώριζαμε εμείς τα 16 εκατομμύρια για τον Πουέρτα, που πολλοί θεώρησαν, αφού δίνει τρίτα τον πήρε. Και εξηγούσα ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί ο Ολυμπιακός θα λέγει ότι τον πήραμε τον παίχτη. Ο Ολυμπιακός θα δίνει τα χρήματα, αλλά περίμενε και ένα οκ από τον παίχτη. Και την προηγούμενη εβδομάδα παίξαν οκ, μόνο που την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαν μπει στα άλλες ομάδες. Και όταν πλέον μπήκαν άλλες ομάδες, ο παίχτης είπε: παιδιά, ευχαριστώ, αλλά υπάρχει μια Άιντραχτ που αυτό συζητάμε, Μπενφίκα κτλ. Παρεπιπτόντως, χωρίς το είπα χθες τα μεσάνυχτα, παρεπιπτόντως δεν έχει πάει ο Πουέρτα σε άλλη ομάδα. Ούτε βλέπω ότι είναι προχωρημένο. Αλλά επαναλαμβάνω για να είμαι ξεκάθαρος, δεν υπονοώ ότι αν το ανοίξουμε πάλι, γιατί χθες μια δράμα και ηλιό στο social media, μάστιγα τη εποχή μα, ξέρει, κόσμο που ήταν θεωρητικά
1: ευλογημένο. Ευλογία και κατάρα. Άρχισε... Να είμαστε δίκαιοι. Ναι, ευλογία άρχισε... και κατάρα.
0: Ναι, άρχισε μετά, πήγαμε στο άλλο άκρο, μα κοροϊδεύουν, ψεύτικη ήταν αυτό, δεν τα έδινε κτλ. Συμβαίνει, έτσι, συμβαίνει
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Ο Πέντερσεν έρχεται, αλλά... εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Πάμε λοιπόν να τα πάρουμε σε μια σειρά. Καταρχάς για τη θέση του Μπακ. Έχει βγει από την Ιταλία και είναι ισχύει δηλαδή ως πληροφορία ότι ο Ολυμπιακός μιλάει με την Τωρίνο για τον Πέντερσεν. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή είναι πιο κοντά από όλους για τη θέση του δεξιού Μπακ.
1: Γιατί έχουν, έχουν προσεγγίσει οι δύο ομάδες στη συμφωνία τους.
0: Ναι, και γιατί από προχθές έχουμε πει ότι υπάρχει τουλάχιστον στον τύπο της Γερμανίας και στην Δανία υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι για τον Μέντε έχει μπει και η Ιουβέντους. Εάν όντως έχει μπει η Ιουβέντους, το ξεχνάμε. Έτσι δεν είναι, που ήταν ο βασικός στόχος του Ολυμπιακού. Για τη θέση του Χαφ, το λέγαμε από το πρωί χθες ότι παράλληλα με τον Πουέρτα συνεχίζονται οι συζητήσεις για τον Άλβαρες της West Ham και εδώ δεν υπάρχει συμφωνία με ότι αυτό συνεπάγεται, αλλά φαίνεται ότι είναι πιο κοντά. Το λέω με ότι αυτό συνεπάγεται, τι εννοώ. Ότι όσο είναι ανοιχτή μια μεταγραφή, μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει, μπορεί να έρθει κάποιος άλλος πάλι από τη στροφή και να προσπεράσει. Και για τον Εξτρέμ, από χθες το βράδυ έχω πει ότι, καλά έλεγα και τις προηγούμενες μέρες αυτά που έλεγαν οι Ισπανοί, ότι είναι πολύ κοντά ο Βάργκας, δεν ισχύει. Και επιβεβαιώνεται και στην πράξη, δική μου τουλάχιστον πληροφόρηση ήταν δεν ήταν τόσο κοντά ο Ολυμπιακός με τον Βάργκας. Και δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να μπορεί να αποχωρήσει του Βάργκας τη μεταγραφή. Οπότε αναπόφευκτα πάλι και εκεί ο Ολυμπιακός πάει σε πλαν B, εάν δεν αλλάξει κάτι, που σημαίνει Χιλ ή οποιοδήποτε άλλος. Χιλ της Τζίρονα, έτσι. Ή οποιοδήποτε άλλος. Εγώ επιμένω, όσο να, δεν κλείνει μια μεταγραφή, όλα μπορούν να συμβούν και συνεχίζεται και αυτό που λέμε το. Πώς να το πούμε, όχι θέλει, γιατί ακόμα δεν είμαστε ακριβώς στις τελευταίες μέρες μεταγραφικής περίοδου. Να θυμίσουμε, ίδια, μεταγραφές στην Ελλάδα κλείνουν 15 Σεπτεμβρίου μόνο. Μόνο
1: που... Εγώ αναφέρθηκα στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Βέβαια, μα καλά κάνεις.
1: Όποιος αυτό πάρει. Που ενδιαφέρει, όχι απλά σε πρώτο χρόνο, αλλά και στο μεγάλο κάδρο, είναι η ευρωπαϊκή λίστα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν θα πάω να δώσεις 10-12 εκατομμύρια για να παίξει, για τον έχεις μόνο Ελλάδα. Θα μπορούσε να είναι μια επιλογή, αλλά δεν θα το κάνει. Καμιά ελληνική ομάδα θέλει παίχτες να του έχει στην Ευρώπη. Ναι. Οπότε στην πραγματικότητα, γι' αυτό λέμε μία εβδομάδα, ενώ είναι άλλες 12 μέρες. Στην πραγματικότητα αυτό ενδιαφέρει τις ομάδες και ειδικά αυτές οι κινήσεις που πάνε να κάνουν τώρα τελευταία στιγμή με παίχτες που τον Ιούνιο και να του έπαιρναν τηλέφωνο, να του έλεγαν παιδιά, τα λέμε σε δύο μήνες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επίσης, να μην γελιόμαστε για κάποιους παίχτες που κυνηγούν οι ελληνικές ομάδες. Εκεί είμαστε. Αυτές είναι οι τρεις μεταγραφές που θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός. Εκεί βρίσκονται τα πράγματα. Ανά πάση στιγμή μπορεί να έχουμε εξέλιξη, κατάληξη, αλλαγή σχεδίου κτλ. Και επίσης είναι προφανές ότι δεν υπάρχουν ένας παίχτης μόνο για καθένα. Υπάρχουν δύο και τρεις επιλογές. Δεν γίνεται να πας μόνο για έναν παίχτη. Όταν πας σε τέτοια νούμερα, πρέπει να έχεις και εναλλακτικές λύσεις. Υπάρχει ένα σενάριο, ναι. Ακόμη το λέγαμε χθες το βράδυ, για τον Αντρέ, τον πιτσιρικά της Κορίνθιας. Είναι να τον πάρει η Νότιχαμ. Βέβαια, μιλάμε για ένα μεγάλο ταλέντο. Η λογική που υπάρχει, δηλαδή, μάλλον αυτό που σενάριο που υπάρχει, είναι να τον πάρει η Νότιχαμ στην Αγγλία. Αυτό είναι το σενάριο, να τον πάρει η Νότιχαμ και να τον δώσει στον Ολυμπιακό. Είναι κεντρικό σκάφ. Το λέω αυτό γιατί μόλις χθες ο Ολυμπιακός αποφάσισε να αγοράσει τον Ζώτα Σίλβα. Τι σημαίνει αυτό, Ηλία? Ότι αδειάζει μια θέση στους δανεισμούς από την Νότια.
1: Μπράβο, μπράβο. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω. Αυτό δεν το καταλάβει ο κόσμος.
0: Είναι ξεκάθαρο. Καθώς το μεσημέρι όταν έγινε γνωστή η είδηση.
1: Τον έκανε δικό του ο Ολυμπιακός για να ανοίξει αυτό το περιθώριο. Να κρατήσει.
0: Και επίσης αποδείχθηκε ότι νομίζω ότι αυτό ισχύει. Ενώ ξέρουμε ότι του Κάρμου είναι τώρα μεταγραφή. Είναι νομίζω η προχωρητική οψιόν Γενάρη. Γιατί γίνεται αυτό να εξηγήσω πολλές φορές στις ομάδες. Γίνεται λογιστικά καθαρά, δηλαδή μεταφέρεις μια μεταγραφική περίοδο μετά το ποσό που δίνεις. Έχει γίνει δηλαδή και σε πολύ μεγάλες μεταγραφές, σπάς τα ποσά, κατάλαβες, για να μην να πίνεις σε budget.
1: Είναι χρήσιμο budget. Αυτό που λες για όλες τις ομάδες. Το αναφέρουμε με αφορμή τον Ολυμπιακό και τον
0: Το θυμάμαι με τον Μανολά στη Ρώμα.
1: Και τον Σίλβα.
0: Δεν καταλάβω είναι γιατί και μου εξηγούσαν ότι πρέπει να γίνει, το κάνει έτσι η Ρώμα για να σπάσει τα ποσά σε μεταγραφικές περιόδους. Και κάτι τελευταίο για τη ρήτρα του Πουέρτα. Επειδή έχει γίνει ένας κακός χαμός και καταλαβαίνω και τον κόσμο, σου λέει ρε παιδιά, λέτε, μια λέτε 20, μια λέτε 16. Τι ακριβώς γίνεται? Νομίζαμε στην αρχή ότι ήταν δολάρια τα 20. Δεν είναι όμως ακριβώς 16 τα 20 εκατομμύρια δολάρια. Έχω μια πληροφορία, γιατί προσπάθησα να το ψάξω. Τι γίνεται? Γιατί ο Ολυμπιακός ήξερε για 16. Αν το κατάλαβα σωστά, είναι χρήματα που πρέπει να πάρει και η Λεβερκούζεν.
1: Okay.
0: Από την κατάσταση που προηγούμε συμφωνία υπάρχει ένα κενό. Οπότε προφανώς, αν είναι σωστό αυτό που έμαθα, είναι ότι η Σαλαντέρ θέλει να πάρει τα 16 και να πληρώσει κάποιος και κάποια χρήματα για τη Λεβερκούζα. Αν επαναλαμβάνω, το έχω καταλάβει καλά.
1: Ωραία. Μπάμπη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να απολογηθώ εγώ, γιατί έχετε δίκιο όσοι στείλετε μηνύματα. Είναι δικό μου λάθος η διαχείριση του χρόνου στο δεύτερο μέρος εκπομπής, δηλαδή αυτό που τίτλοφορείται ως 352. Δικό μου το λάθος. Γιατί δεν πέτυχα να δώσω στον Χρήστο Κοντό τον απαραίτητο χρόνο για τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα η φράση «πιέζει ο χρόνος» είναι γιατί εγώ είμαι αναγκασμένος να παρακολουθώ το χρονόμετρο ανά πάσα στιγμή, ενώ οι ρεπόρτερ δεν έχουν ακριβώς την ίδια σύνδεση. Άνεση μεγαλύτερη χρόνου για τον Γιώργο Τότσικα και τον Άρη, γιατί εμένα μου έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον πάρα πολύ και θέλω να μας το εξηγήσει ο ερχομός του Αβραάμ Γκραντ στον Άρη. Καλή σου μέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα. Απλώς δεν είμαι
1: από
2: ο Γιώργος.
1: Από τα χτάσω, συγγνώμη. Εγώ έκανα. Ναι, εντάξει, δικό μου λάθος και αυτό. Λοιπόν, έλα Τάσο. Θέλω να μας περιγράψεις, γιατί θεωρώ ότι χθες δεν πέτυχαν τα μέσα ενημέρωσης να μας παρουσιάσουν τον Ραμ Γκραντ. Τον ξέρουμε τον άνθρωπο, το θέμα είναι τι θα κάνει στον Άρη από εδώ και πέρα.
2: Ναι, είναι γνωστό εδώ και αρκετό καιρό ότι ο Άρης συμφώνησε με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιράνθρωπο, να τον χαρακτηρίσω έτσι, γιατί ήταν...
1: Τον ξέραμε ως προπονητή εμείς, τον Αβραάμ Γκραντ.
2: Προπονητής της Τσέλσι, ναι. Και μάλιστα σε τελικό Champions League, αλλά έχει περάσει και από άλλες θέσεις ομάδων και της Τσέλσι, διοικητικές και θέσεις που αφορούν την οργάνωση του γενικότερα του ποδοσφαίρου. Είναι ένας άνθρωπος που συμφώνησε με τον Θόδωρο Καρυπίδη να αποτελεί στενό συνεργάτη του και σύμβουλό του. Ήταν στην Αμερική όλο το χρονικό διάστημα του Μουντιάλ. Το περιμέναμε, οπότε ήρθε εχθές στην Θεσσαλονίκη. Έγινε μια πρώτη συνάντηση με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Θα παραμείνει λίγες ημέρες. Σήμερα συναντά όλο το τεχνικό επιτελείο και τον τεχνικό διευθυντή, τον Ρούμπεν Ρέγιας, για να συζητήσει θέματα που αφορούν περισσότερο στην οργάνωση του ποδοσφαιρικού Άρη. Επαναλαμβάνω, θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα αποτελεί τον σύμβουλο του ιδιοκτήτη της ομάδας, Θόδωρου Καρυπίδη, και κατ' επέκταση όλου του Διοικητικού Συμβουλίου. Και θα παρακολουθήσει και το παιχνίδι απέναντι στον Όφης, στο κλάν της Βικελίδης, για να αναχωρήσει μετά. Θα μάθουμε και στην διάρκεια αυτής της παραμονής το χώρο ευθύνης τον δικό του. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Είναι ένας γνωστός, μια γνωστή φυσιογνωμία και η παρουσία του στον Άρη έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ξέρεις κάτι, Τάσο, να πω τη γνώμη μου, γιατί έχω διατυπώσει διάφορα θέσεις για τον κύριο Καρυπίδη. Για μένα δεν θα έπρεπε ο Γκραντ να είναι σύμβουλος του Καρυπίδη, θα έπρεπε ο Καρυπίδης να γίνει ασπίδα του Γκραντ, να είναι αυτός ο δεύτερο ρόλο. Αυτό που γίνεται πλέον στην ΑΕΚ με τον Μάριο Λιόπουλο και τον Ριμπάλτα. Κατάλαβες, λέω. Να περνάει, ναι, το αφεντικό σε δεύτερη πλέον μοίρα. Τρίτη, μη σου πω κιόλας.
2: Ναι.
1: Στα ποδοσφαιρικά ζητήματα, κατάλαβες. Όχι στις αποφάσεις. Αποφάσεις θα είναι πάντα πρώτος.
2: Εκεί έχει να κάνει με τον τεχνικό διευθυντή. Ο Άρης έχει τεχνικό διευθυντή. Έτσι έχει το Ρούμπεν Ρέγγες.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι μια παράμετρο.
1: Αλλά πρέπει να προείσταται ο Γκραντ που έρχεται. Κατάλαβες τι λέω. Στη δική μου λογική, αν κάνω λάθος, με διορθώνεις.
2: Είναι ένας άνθρωπος που έχει την τεχνογνωσία του ποδοσφαίρου. Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Άρα η παρουσία του λογικά και θεωρητικά προς αυτή την κατεύθυνση στρέφεται, στο να ενεργοποιήσει κάποια πράγματα τα οποία τα γνωρίζει καλά.
1: Να φύγουν από τα χέρια του Καρυπίδη. Κατάλαβα, να γίνουν λίγο πιο σαφείς. Πράγματα που έκανε μέχρι τώρα, να μην τα κάνει πλέον αυτός. Δεν είναι πετυχημένος αυτό, η γνώμη μου.
2: Ναι, είναι σε κάθε περίπτωση ο ιδιοκτήτης της ομάδας. Ενδεχομένως να αποφασίζει πολλές φορές έχοντας αυτό τον τελευταίο λόγο, όπως είναι φυσιολογικό. Αλλά
1: να μην έχει τον πρώτο λόγο, λέω εγώ, όχι τον τελευταίο. Ναι.
2: Όταν έχει ανθρώπους όμως τώρα όπως ο Γκραντ για παράδειγμα, σίγουρα η συμβουλή του Ισραηλινού θα είναι πάρα πολύ σημαντική και θα έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Να δούμε και το πλαίσιο, το γενικότερο πλαίσιο, γιατί μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι θα είναι σύμβουλός του, να δούμε ποιος θα είναι ο χώρος ευθύνης του γενικότερα. Ναι, στην ομάδα, πόσες μέρες θα βρίσκεται στη χώρα μας. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα μάθουμε. Mm-hmm. Και θα τα μάθουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα. Το θετικό είναι ότι ήρθε στην Ελλάδα και θα έχει την ευκαιρία να, επαναλαμβάνω, να συνομιλήσει με όλους τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού τμήματος και με τον Ρούμπερ Ρέγγες και με τους αναγνωρίστους ποδοσφαιριστές, τον προπονητή της ομάδας, να δει την καθημερινότητα του Άρη σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που θα παραμείνει στην Ελλάδα. Σήμερα είναι Πέμπτη, υπάρχουν ακόμα τρεις προπονήσεις. Θα μεταβεί στο Ρήσιο σήμερα για να γίνει αυτή η πρώτη κουβέντα και η συνάντηση και η γνωριμία με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Και φυσικά θα παρακολουθήσει και το παιχνίδι με τον Όφη το βράδυ της Κυριακής στο Κλέαν της Βικελίδης. Άρα μέσα σε αυτά τα 24 ώρα θα μάθουμε.
1: Ωραία σύγκριση αυτή. Ωραία σύγκριση. Γιατί υπάρχει κόσμος, το λέω λόγω μηνυμάτων που δεχόμαστε, Άσο, ότι ο Όφη μην έχει ξεπεράσει πλέον και τον Άρη σε επίπεδο δυναμικότητας, οργάνωση. Είναι πολύ ωραία η αγωνιστική σύγκριση που έρχεται.
2: Από ένα παιχνίδι δεν φαίνεται αυτό.
1: Όχι, ναι, από ένα σίγουρα.
2: Είναι βέβαιο.
1: Αλλά είναι ελκυστικό ζευγάρωμα, πώς να το πω έτσι.
2: Σαν παιχνίδι.
1: Και επίκαιρο, πολύ επίκαιρο.
2: Είναι επίκαιρο γιατί ο Όφη βρίσκεται σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.
1: Μπράβο, ναι,
2: και ψυχολογική. Έχει πάρει δύο τίτλους τους τελευταίους μήνες. Καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αισιοδοξία και ικανοποίηση στο στρατόπεδο της ομάδας του Όφη.
1: Και αλλά ένα μοντέλο διαφορετικό από εκείνο του Άρη.
2: Ναι, είναι διαφορετικό μοντέλο, αλλά εδώ μιλάμε για ειδικό βάρος πολλές φορές. Έτσι. Και ο Άρης, παρά το γεγονός ότι απέχει από τους τίτλους για μεγάλο χρονικό διάστημα, για δεκαετίες, άσχετα αν έφτασε αρκετές φορές κοντά στο να κατακτήσει τίτλο, έχει ένα ξεχωριστό ειδικό βάρος. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ωραία. Και θα φανεί.
1: Μας έχει μείνει ένα λεπτό. Ωραία. Γιατί συζητιέται τώρα, τόσο πολύ ο Μωρόν.
2: Τηλεγραφικά. Ναι. Τηλεγραφικά. Τι, δεν σε άκουσα για τον Μωρόν.
1: Γιατί συζητιέται τόσο πολύ ο Μωρόν εδώ και αρκετές μέρες. Θα μείνει, πιστεύεις.
2: Γιατί υπάρχει συνοστισμός στην επίθεση της ομάδας. Ο Μωρόν, πολύ σύντομα να το πω, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Mm. Διανύει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Υπήρξε μια πρόταση από την Κύπρο, αλλά δεν ήταν δελεαστική για τον Άρη. Σίγουρα στην κορυφή της επίθεσης, μετά και την παρουσία του Ράφα Μίρ που φαίνεται να παίρνει φανέλα βασικού, θα πρέπει να γίνει μια αποσυμφόρηση. Αλλά η έλευση του Μανού Γκαρσία αλλάζει λίγο τα δεδομένα. Ο Μωρόν δεν ήταν ο Μωρόν των πρώτων χρόνων. Πέρσι βυθίστηκε αυτό στη γενικότερη μετριότητα της ομάδας, πέτυχε μόνο 8 γκολ. Αλλά εδώ πέφτει στο τραπέζι το όνομά του, γιατί θα χάσει ο Άρης εφόσον δεν ενεργοποιηθεί. Δεν γίνει κάποια μεταγραφή, αποχώρηση του ποδοσφαιριστή, θα τον χάσει στο τέλος της περίοδου και θα χάσει την ευκαιρία να τον πουλήσει. Αλλά το θέμα είναι να υπάρχει ενδιαφέρον το οποίο να το δεχτεί ο Άρης σε οικονομικό επίπεδο.
1: Και να καλύπτει και τις απαιτήσεις του Μωρόν. Okay.
2: Πάντως, στην κορυφή υπάρχουν αρκετοί παίκτες. Γενικότερα θα γίνουν αποχωρήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Υπάρχουν 32 ενεργοί αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της ομάδας. Και θα γίνουν και μεταγραφές. το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι και το τέλος μεταγραφικής περίοδου, γιατί υπάρχουν Μάλιστα. ακόμα κενά. Και παρά την παρουσία του Σούταλο, στο κέντρο της άμυνας ο Άρης θέλει οπωσδήποτε okay. κάλυψη, θέλει και έξω αριστερά κάλυψη, θέλει έναν μπακ ακόμα. Θα δούμε πράγματα στον Άρη και αποχωρήσεις, αλλά και αποκτήσεις ποδοσφαιριστών.
1: Τάσο, όμως, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ καλή και εσάς. Και να κάνω μια διευκρίνηση. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων υπήρχε πάντα με εξαίρεση μία σεζόν ίσως. Δεν το θυμάμαι καν αν ολοκληρώθηκε. Άρα έχετε κάνει λάθος στην αναδρομή που έχετε επιχειρήσει. Λοιπόν, να είστε καλά. Ραντεβού με την εκπομπή αύριο στις 8. Ξεχάστηκα. Καλή τύχη σε Όφη και στο δικό μου μυαλό αυτός που προηγείται λόγω του Europa League, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για την κονιδρακά του. Μαγική βραδιά της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια, συνδυάζοντας το εντυπωσιακό 4-0 επί της Λευκής Σόφιας με την χρυσοφόρα πρόκρισή της στη League Phase του Champions League. Οι παίκτες του Μαρκό Νικολίτς ισοπαίδωσαν τη βουλγαρική ομάδα στο πρώτο ημίωρο της Ρεβάν, σκοράροντας δύο φορές με τον Βάργα και άλλη μία με τον Γιόβιτς. Το σκορ έκλεισε με πέναλτι του Μαρίν στο 55ο λεπτό. Στις 7 το απόγευμα θα μάθουμε από την Ιόν της Ελβετίας τους 8 αντιπάλους της Ένωσης στην επόμενη φάση. Η κλήρωση θα μεταδοθεί από την Κοσμοτέ Σπορ 1, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση και από την Έρα Σπορ. Η ΑΕΚ εξασφάλισε χθες έσοδα 23,2 εκατομμύρια ευρώ από το Champions League, πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ από Ηλιόπουλο στους παίκτες για την πρόκριση. Φενερμπαχτσέ, Βίκινγκ και Σλόβαν Μπρατισλάβα πήραν χθες τα τελευταία εισιτήρια για τη League Phase. Η Φενερμπαχτσέ νίκησε 2-1 τη Λιόν στη Γαλλία, η Βίκινγκ επικράτησε 3-1 της Δύναμο Ζάκρεπ, ενώ η Σλόβαν Μπρατισλάβα κέρδισε 2-1 στην παράταση την Τσέλιε. Με σύμμαχο το 3-0 που πέτυχε στο Παγκρίτη, ο Όφη καλείται να ολοκληρώσει τη δουλειά του με την Τσέσκα στη Σόφια και να σφραγίσει την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 9 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Cosmote Sport 2. Ίδια ώρα έναρξη σε Νορβηγία και Τσεχία, ίδιος και ο στόχος του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στις απόψινες ρεβάνς του Conference League, καθώς μόνο με νίκη θα τους δούμε στη League Phase της διοργάνωσης. Ο δικεφάλος του Βορρά θα στερηθεί τον Μαντί Καμαρά στη μάχη του με την Μπραν στην πόλη Μπέρκεν, ενώ ελάχιστες είναι οι πιθανότητες του Τάχα Άλλη να παίξει έστω ως αλλαγή. Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Χράνετς Κράλοβε με τον Καλάμπρια που είναι πια σε θέση να αγωνιστεί, αλλά χωρίς τον Τουμπά που είναι σε διαδικασία αποχώρησης. Η Era Sport θα μεταδώσει τους δύο κρίσιμους αγώνες με σέντρα στις 8 το βράδυ. Η προσπάθεια του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί από το Open, ενώ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα καλυφθεί από τον Sky. Αντί 9 εκατομμυρίων ευρώ, ο Παναθηναϊκός αγόρασε από την αγγλική Watford τον 27χρονο μαροκινό κεντρικό μέσο Ιμρά Λούζα, που μέτρησε 7 γκολ και 10 ασίστ σε 44 αγώνες της περσινής σεζόν. Στην Ολλανδική Βίλεμ παραχωρήθηκε ο Τόνι Βιλένα. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Τωρίνο για την απόκτηση του Χόλμγκρεν Πέντερσεν. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ελβετού Εκστρέμ Ρούμπεν Βάργκας. Επίσημα μόνιμος κάτοικος Πειραιά, ο Ζώτα Σίλβα υπέγραψε ως το 2029. Με 15 παίκτες αναχωρεί σήμερα για τη Ρίγα της Λετωνίας η εθνική ομάδα μπάσκετ, που αύριο δίνει με αντίπαλο την Ουκρανία τον πρώτο κομβικό αγώνα της για πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Με άνεση προκρίθηκε ο Στέφανος Ντούσκος στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κοπηλασίας, κερδίζοντας τη σειρά του στο Σκιφ με 7-28-85. Με ήττα από την Σερβία με 0-3 σετ, ολοκλήρωσε η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών τη συμμετοχή της στην πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και περιμένει πλέον τον αντιπαλό της στη φάση των 16. Στην ημιτελική φάση των Μεσογειακών Αγώνων προκρίθηκε ήδη η δεύτερη εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών μετά τη νίκη της με 3-1 σετ επί της Βόρειας Μακεδονίας. Στις 6 το απόγευμα αντιμετωπίζει την Τουρκία με στόχο την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον δεύτερο όμιλο. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την Earth Sports 1. Η Earth 2 Sport θα μεταδώσει στις 9 το βράδυ το Diamond League από την Ζυρίχη, ενώ την ίδια ώρα το Earth Sports 1 θα μεταδώσει τον αγώνα βόλεϊ ανδρών Ελλάδας-Τουρκίας στους Μεσογειακούς Αγώνες. Οι διεθνείς μας προκρίθηκαν στα ημιτελικά χάρη στο χθεσινό 3-0 επί της Αιγύπτου. Ο Στεφανός Τσιτσιπάς ιτήθηκε από τον Αλεξάνδερ Κοβάσεβιτς με 6-3-7-6 σε 95 λεπτά και αποκλείστηκε από την οκτάδα του Winston-Salem Open. Η Δέσποινα Παπαμιχάηλ έχασε την ευκαιρία να περάσει στο κυρίως ταμπλό του Αμερικανικού Open μετά την ήττα της από την Γεωργιανή Γκοργκότζε με 7-6-7-6. Η Σκοτσέζικη Χάρτς επικράτησε με 4-3 στα πέναλτι της Rapid στη Βιέννη, 1-1 κανονική διάρκεια, 2-2 στην παράταση και έγινε χθες η πρώτη ομάδα που περνάει στη League Phase του Conference League. Η Tottenham νίκησε 5-1 την Charlton και πέρασε στον τρίτο γύρο του Αγγλικού League Cup μαζί με την Everton που επικράτησε 4-0 της Preston. Πιο δύσκολη πρόκριση της Newcastle με 3-2 επί της West Brom. Με χάτρικ του Εμπαπέ, η Real Madrid συνέτριψε 4-1 τη Real Sociedad στη δεύτερη αγωνιστική της Ισπανικής Λίγκας. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
0: Era Sport 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
5: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Ακούτε Era Sport.
11: Βάζει για το Ρότα και έχει χώρο Ρότα για να κάνει μια σέντρα. Θα την κάνει στο πρώτο δοκάρι. Γιώβιτς με το κεφάλι. Το 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Λούκα Γιώβιτς συνεχίζει. 1-0 η ένωση στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Και πανδαιμόνιο στη Νέα Φιλαδέλφια.
12: Ο Μάγκερ έξω την περιοχή. Κάνει μια κεφαλιά προς την περιοχή. Άλλη μια κεφαλιά του Ρέλβας. Το γκολ! Είναι το γκολ! Είναι ο Βάρκα. ΑΕΚ Λεύσκη 2-0. Ο Βάρκα στο 13. Η ΑΕΚ βάζει και δεύτερο γκολ.
11: Μάγερ τώρα στην εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά. Με τη φορά της μπάλας να πηγαίνει ουσιαστικά προς το πέναλτι. Όπου βρίσκεται ο Βάρκα, παίρνει την κεφαλιά και γκολ! Δεν το τελείωσε ο Κοϊτά. Το τελειώνει ο Μπάρναμπας Βάρκα στο 21ο λεπτό με κεφαλιά στο ύψος του πέναλτι. Η ΑΕΚ πλέον βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 3-0. Πρώτα πιέζεται με 2, αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτα ο δεξιός Μπακτσάκ. Και δίνει στον Μαρίν τώρα από τα δεξιά. Μαρίν μπαίνει στην περιοχή, ο Ρουμάνος γυρνάει για τον Γιώβιτς. Πέναλτι του Αλταΐρ πάνω στον Λούκα Γιώβιτς. Ο Ρασβάν Μαρίν είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πέναλτι για την ΑΕΚ. Ρασβάν Μαρίν στέλνει την μπάλα στο κέντρο. 4-0 στο 55ο λεπτό.
13: Ακούτε Era Sport.

0: έτσι θα αναργά.
1: Γεια σου, Βασιλάρα μου.
0: Γεια σου, ρε Πετρά.
1: Ωραία μέρα σήμερα, έτσι.
0: Ωραία μέρα.
1: Είναι όλοι χαρούμενοι. Πρώτον, γιατί πήραν όλοι ταμείο.
0: Ε?
1: Πήραν όλοι ταμείο. Χθες.
0: Όλοι ταμείο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Μάριος θα δει το ταμείο πήγε.
1: Ο Μάριος, φίλε, πήγε ταμείο. Έδωσε όμως και το κάτι του.
0: Ε?
1: Έδωσε όμως και την προμήθειά του.
0: Πηγαίνει, παιδί μου, πηγαίνει σε ένα καλό ταμείο, ξέρω εγώ, στο Προποτζίδικο, α πούμε, ναι. Ξέρω εκεί, και αφήνει, ξέρω εγώ, και κάτι.
1: Μπράβο, ένα μπρουμπάρ στον πράκτορα. Ναι. Επειδή είναι και καλά γουρλή.
0: Ναι.
1: Τι άλλε φορέ που έχει χάσει όμως δεν σου δίνει αυτό τίποτα. Πίσω. Κάνα μερτικό, κάνα κομμάτι. Τέλος πάντων αυτή η ιστορία.
0: Το ίδιο ισχύει και για του παίχτε. Δίνουν στο Μάριο όταν χάνουν.
1: Ναι, καμιά φορά δίνουν.
0: Οι
1: παίχτες. Δεν βάζει πρόστιμα.
0: Έλα, ρε,
1: 400 χιλιάρικα άμα δεν κερδίσετε ποτέ, 38 παιχνίδια συνεχόμενα.
0: Αυτά είναι έτσι για τα μάτια του κόσμου.
1: Τάχαμε. Ναι. Έλα, ρε, όχι, βάζουν πρόστιμα. Βαγγέλη, δεν έχει βάλει πρόστιμα.
0: Ναι, αλλά δεν τα παίρνουν ποτέ μόνο.
1: Δεν παίρνουν.
0: Αρνούνται οι παίχτες.
1: Δεν δίνω. Βραχμάς δεν δίνω. Όχι, δίνουν. Άμα χρειαστεί. Του λέει πέρα κερδίσει τα επόμενα 4 παιχνίδια με 11-0 το κάθε ένα για να μην πληρώσετε 400 χιλιάρικα. Και αυτοί αγχώνονται και κερδίζουν.
0: Όλη μέρα. Μέχρι το βράδυ, δηλαδή. Να. Ανήκει στην ΑΕΚ.
1: Τι ώρα?
0: Μέχρι τις 8 παρά 5.
1: Μετά, α, ναι, γιατί αρχίζουν τα άλλα μετά.
0: Ναι, αρχίζουν τα άλλα μετά.
1: Μην ανησυχείτε, παιδιά, όλοι θα περάσουν.
0: Μέχρι 8 παρά 5 ανήκει στην ΑΕΚ.
1: Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Θεωρώ ότι όλοι θα περάσουν. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα απολύτως. Δεν θα μείνει ούτε ένας έξω.
0: Τελείως.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι έχω έρθει με αυτή την αισιόδοξη νότα. Αισιόδοξη νότα αισιόδοξία.
0: Με το air condition έγινε πιο αισιόδοξο.
1: Με έχει αρχίσει να με προβληματίζει πολύ αυτό, Κάθομαι λίγο χθες να φάω. Λέω, δεν το βάζω λίγο.
0: Πώς θα αλλάζει
1: ζωή. Πώς αλλάζει ο άνθρωπο.
0: Ένα air condition.
1: Ναι.
0: Όλα τα βλέπει πιο αισιόδοξα τώρα. Παίρνει ανάσες, λέει, καλύτερα. Το χρώμα του ζωήρεψε. Ναι, αυτό.
1: Κάτι υπέροχο σε χθες. Κάτι οι πολύποδες βρήκανε.
0: Οι πολύποδες δεν είναι τίποτα.
1: Ναι.
0: Άντε,
1: Βασίλη, πες τα, Βασίλη. Γιατί να μην ρωτήσω το AI. Όχι, πάρω σήμερα τη γνωμάτευση να δω τι γίνεται.
0: Τι γνωμάτευση.
1: Τίποτα, ε. Στο κάτω-κάτω με λεβεντιά. Ναι, οπότε θα, γιατί να μην έχω εγώ, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Θα τους βγάλεις μια φορά μετά από 10 χρόνια πήγαινε.
1: Ναι, α, έτσι πάει.
0: Εγώ έτσι έκανα το λέξη.
1: Α, τους έβγαλες. Πού ήντονε.
0: Τι.
1: Πού ήτανε.
0: Τι που ήτονε.
1: Σε ποιο σημείο το είχες.
0: Οι πολύποδες είναι εκεί στο έντερο, δεν είναι.
1: Δεν είναι μόνο εκεί, μπορεί να είναι σε διάφορα σημεία.
0: Καλά, πού θα είναι στο κεφάλι.
1: Στη χολή είναι στην προκειμένη περίπτωση.
0: Στη χολή θα βγουν μόνο.
1: Μου έχει βγάλει την Παναγία γι' αυτό.
0: Εγώ.
1: Ναι, εσύ ποιο.
0: Εγώ σου ομόρφαινα τη ζωή. Έτσι έλεγε αλλού.
1: Ναι, αλλά τελικά το μετανιώνει. Από ό,τι φαίνεται δεν ισχύει. Πρώτη φορά
0: έφυγε.
1: Αυτό θα μα πει, δεν θα ξέρω αυτά τα ζητήματα.
0: Άντε μωρέ, η καρά.
1: Ναι, ναι, παιδιά. Μιλάμε, ξέρεις, δίνουμε καμιά φορά οι δημοσιογράφοι μερικούς χαρακτηρισμούς, οι οποίοι, ρε παιδί μου, πάρα πολλές φορές δεν στέκουν, εντάξει. Καταιγιστική. Το κλείνω. Και τέλος.
0: Okay.
1: Όχι.
0: Ναι, ρε, εσύ.
1: Έλα, εντάξει, μπήκε μέσα με το καλημέρα. Στο ένα έχει ευκαιρία.
0: Πολλά με λίγα, μεγάλη, μικρή, λιοντάρια χριστιανή.
1: Ναι, ναι, τίποτα.
0: Ξέρω
1: τίποτα,
0: ό,τι
1: τίποτα,
0: θέλετε, πείτε. Τίποτα.
1: Πια λεύσκη Σόφια. Τώρα να είχαμε να λέγαμε εκεί, ήρθαν εδώ. Α, τσουκμούκ, 0-0 εκεί. Έλα, παιδιά, βάλουμε ένα γκολ. Αφού η διαφορά δυναμικότητα είναι πολύ μεγάλη, ρε φίλε.
0: Βεβαίως και φαινόταν να είναι βάσει παιχτών και ρόστερ και όλα αυτά. Ναι. Καμιά φορά όμως και λίγο τα αποτελέσματα σε ξεγελάνε.
1: Μπορεί να γίνει κασκαρίκα, ναι, ναι. Μπορεί να γίνει κασκαρίκα.
0: Σου λέει αυτοί δεν έχουν χάσει.
1: Εσύ αυτό ακριβώ θα σου λέει. Ψάχναμε, ρε παιδί μου. Στη λογική του να προστατεύσουμε την προσπάθεια Τσάκ για να μην γίνει καμία στραβή, ψάχναμε να βρούμε πάρα πολλά θετικά πράγματα που αφορούν στη Λεύσκη, χωρίς να κοιτάζουμε, ρε παιδί μου,
0: τι?
1: Στο τέλος-τέλος, ότι η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι αδιανόητη. Τελείως. 18 φορές να παίξουν, 4-0 να κερδίσει αυτή. Δεν είναι. Ποια Λεύσκη τώρα, σε παρακαλώ. Μπήκαν εδώ λιοντάρια χριστιανοί, όπως το είπες. Στο 1 ευκαιρία, στο 3-4 γκολ. Έχει, άσε τώρα. Άστο. Τελείωσε η ιστορία. Μπαμ.
0: Και ένας λόγος παραπάνω, δηλαδή που το χάρηκε πολλοί κόσμος, ήταν για αυτούς που έκαναν παρέλαση τους νεοναζί χθες το μεσημέρι στο Μοναστηράκι. Εκεί πέρα έπαθε πλάκα όλος ο κόσμος, καμιά 150 άτομα.
1: Ναι, και είχε τουρίστες, είχε τέτοια.
0: Τα τέτοια με σβάστηκε στα, ναι, έτσι.
1: Τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Να περνάνε τέτοιο, δηλαδή. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Εντάξει, okay.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα εξτραδάκι πες στην όλη ιστορία.
0: Μετράει αυτό το εξτραδάκι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, μπαίνοντας μέσα, δεν λες πάνω να τους κερδίσω γι' αυτό, αλλά
0: όχι,
1: μετά.
0: Όχι, δεν σου λέω εγώ γι' αυτό, ρε παιδί μου, αλλά όταν τα κάνεις όλα σούμα. Όταν τα κάνεις όλα σούμα. Α,
1: ναι, για το γήπεδο ήταν, ναι, ναι. Ήρθανε, εντάξει, βρήκανε, ναι, και μαχαίρια, φυσικά, στα διόδια, φυσικά. Τέτοια έγινε, δηλαδή.
0: Φυσικά.
1: Ιστορία. Εντάξει. Μικρή, μεγάλη στα καφενεία. Βρήκαμε τώρα. Εν τω μεταξύ, να πω ότι η ιστορία έχει δείξει, ρε παιδί μου, ότι όποιος έρχεται κατά αυτόν τον τρόπο και κάνει τέτοια, γυρίζει συνήθως. Άντε να μην το πω τώρα, πώς πρέπει να το πω.
0: Ναι, στεναχωρημένο.
1: Ναι, στεναχωρημένο, τέλος πάντων, να μην πούμε τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, ψάχνεις να δεις χθες, ρε παιδί μου, και να πεις Ποιο δεν ήταν, ρε παιδί μου, κάτι κτλ. Δεν μπορεί να βρει να πει τίποτα αρνητικό για την ΑΕΚ.
0: Δεν μου λε. Επειδή εγώ στο 60 λεπτό, όταν έγινε τέλο πάντων το 4-0, η αλήθεια είναι ότι.
1: Έβαλε ρεάλ.
0: Όχι, παρασύρθηκα, ξέρω εγώ, από άλλα, από έντονες πιέσεις που δεχόμουν. Τελείωσε τώρα το μάτι, κάθισε να δει, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και τότε, και τότε. Λοιπόν, το θέμα είναι δεν είδα μετά από το 60. Μετά το 4-0.
1: Πάλι ευκαιρίες είχε. Ναι. Πάλι ευκαιρίες.
0: Είχε πάλι ευκαιρίες. Αυτή ήταν μια ευκαιρία, κάτι.
1: Κολοκύθια.
0: Κάτι άκουσα.
1: Είχε κανένα 2-3 σούτ στο στόχο, ρε παιδί μου, αλλά δεν ήταν τίποτα σπουδαίο. Εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι υπήρξε στιγμή κατά διάρκεια του αγώνα. Καταρχάς, φίλε, υπήρχε.
0: 60 και μετά. Το άλλο το είδα. Δεν υπάρχει.
1: Δεν μπορεί να πει ότι υπήρξε ούτε μία στιγμή που να. Αυτό το καταιγιστικό που είπαμε, να έστω να αμφισβητηθεί ότι δεν είναι έτσι, ότι έτυχε, ότι μιλάμε.
0: Και το θέμα υπήρχε το παράπονο κάποιων αεξίδων ότι δεν είχε καθόλου αγωνία.
1: Α, ναι, εκεί το φτάσαμε τώρα.
0: Ναι.
1: Το φτάσαμε εκεί τώρα.
0: Δηλαδή,
1: θέλαμε ένα 0 στο 95, ξέρω εγώ, κάπως έτσι.
0: Παιδιά, δηλαδή, εντάξει,
1: εγώ μπορούσα να το φτιάξω, άμα θες. Δηλαδή, ένα 0-1 Ηλιεύσκι, 90 λεπτά βάρα, 1-1 στο 90 και παράταση.
0: Από το αποτελέσμα του, παιδί μου, από την εικόνα. Άσε με και να έχω λίγη αγωνία για να το πανηγυρίσω.
1: Δεν χρειάζεται, φίλε. Από το 7 πανηγύριζε ο κόσμος στις κερκίδες. Δεν είμαστε έγινε τώρα.
0: Λοιπόν, σε τι θες να πάμε σήμερα, σε προσωπική αποθέωση ενός των παικτών της ΑΕΚ
1: ποιο να
0: ή να πάμε στην επόμενη μέρα της ΑΕΚ
1: στην προσωπική αποθέωση ενός, δεν θα πούμε τίποτα καινούργιο. Εντάξει, ο Μάγερο Τίρθε είναι παιχτάρα, το ξέρουμε, okay, τέλεια. Ναι. Κάιρινεν, καλός.
0: Εκεί θα είναι βασικός όμως.
1: Εντάξει, θα δούμε. Εκεί θα κοιτάζουμε γενικά. Στον παίχτη που θα είναι δίπλα στο Μάριν, θα κοιτάζουμε γενικά. Για να δούμε αν ο box to box Πινέδα. Γιατί υπήρξε συζήτηση στα social με τους φίλους χθες και σήμερα.
0: Ένα box και εδώ είναι μπουνίδι. Δύο box, box to box.
1: Ναι. Εκεί θα κοιτάζουμε συνέχεια για να δούμε αν αυτός που έρχεται για την Πινέδα, γιατί η Πινέδα ήταν μεγάλη ιστορία για την ΑΕΚ γενικότερα, θα αντικαταστήσει η επάξια κλπ. Νομίζω ότι εκτός.
0: Αν συνεχίσει λίγο να συνεχίσει έτσι η ΑΕΚ, θα τον ξεχάσουν τον Πινέδα.
1: Μη σου πω ήδη. Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εκτός από τον παίχτη που θα πάει στα παπούτσια του μέσα, νομίζω ότι και τακτικώς θα τον αντικαταστήσουμε. Και θα είμαστε OK. Έτσι φαίνεται. Προφανώς, αύριο μεθαύριο θα έρθουν κανένα δύο στραβά αποτελέσματα, δεν το συζητάμε. Εντάξει.
0: Αλλά. Σήμερα ο μήνας έχει 27.
1: Ναι.
0: Το απόγευμα γίνεται, το βραδάκι γίνεται η κλήρωση για την ΑΕΚ. Έτσι. Όπως και να είναι, θα είναι και.
1: 7 η ώρα, ναι.
0: Θα είναι μεγάλη μέσα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τι να περιμένεις τώρα, δηλαδή. Ποιος
1: να περιμένεις τους μεγάλους έξω.
0: Ή θα είναι η Μπαρτσελόνα.
1: Ναι, να περιμένεις τους μεγάλους έξω.
0: Και μέσα και έξω, Πέτρο.
1: Ρε παιδί μου, άμα τη γλιτώσουμε λίγο έτσι. Ξέρεις τι, γιατί το γήπεδο θα είναι γεμάτο που λέγανε παλιά. Να παίξει η Ρεάλ μέσα για να πάρει οι πιτσιρικάδες να δουν να γεμίσει το γήπεδο. Όποιος και να παίξει και με τη last clinch να παίξει, θα γεμίσει το γήπεδο. Σωστά.
0: Λοιπόν,
1: άρα δεν μας νοιάζει αυτό. Μας νοιάζει πώς θα μαζέψουμε πόντους.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έχουμε μια επιτυχία μέχρι τώρα που ό,τι και να γίνει τους επόμενους μηνές δεν μπορεί να τις ρίξει σκιά.
1: Ναι.
0: Έχουμε μια επιτυχία, δηλαδή η χρονιά ήδη είναι επιτυχημένη για την ΑΕΚ.
1: Σωστά.
0: Ήδη είναι επιτυχημένη. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, επιτυχημένη. Τώρα, με το Μάριο όμως, που ποτέ δεν ξέρεις, τρίτη χρονιά του Μάριο. Mm. Ένα πρωτάθλημα και ήδη ο μίλος Champions League η ΑΕΚ. Τώρα θα το ανακατέψει ο Μάριος μέχρι το τέλος των μεταγραφών.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Σου λέω εγώ, πες ποιος παίχτης είναι.
0: Δεν βλέπω πιστικό.
1: Όχι, δεν νομίζω. Ρε, πού να τον βάλει από τον πάρει. Έναν, ποιον, όποιον.
0: Πάντα μπορείς να βάλεις ένα καλό.
1: Και καλά, ναι, αυτό ισχύει αυτό.
0: Δεν ισχύει.
1: Δεν νομίζω εσύ.
0: Όχι.
1: Όταν έρθει ένας πολύ καλός παίχτης, άρα και πολύ ακριβώς ενδεχομένως κτλ., δεν θα χαλάσει. Η ΑΕΚ δεν χαρακτηρίζεται για ομοιογένεια αυτή τη στιγμή. Δεν
0: είναι
1: λέμε μπράβο.
0: Ό,τι και να πεις, ναι, είναι.
1: Ναι. Δεν λέμε και μπράβο και στον Νίκολιτς που τέριαξε τους καινούριους σαν να είναι εκεί χρόνια και όλα αυτά. Και με 3-4 παιχνίδια σε ρίδουμε. Δεν έχει δώσει κανένα 15 για να πούμε ότι. Δεν. Όχι.
0: Εγώ πιστεύω θα το κάνει.
1: Θα πάρει παίχτη κερασάκι τουρτά. Σε ποια θέση, για πες.
0: Δεν ξέρω σε ποια θέση.
1: Να πάρουμε κανένα μπακ που έχουμε γκρίνια εκεί γενικά.
0: Δεν ξέρω σε ποια θέση.
1: Εδώ είναι παίχτες που δεν έχουν παίξει καν ακόμα, ρε παιδί, που δεν έχουν μπει.
0: Στα χαφ, στον άξονα δεν φαίνεται να έχει ανάγκη. Μήπως πάρει κανένα για τα πλάγια. Πώς πάρει κανένα, ξέρω εγώ, μπακ. Μήπως πάρει. Δεν ξέρω. Μήπως πάρει κανένα σέντερ μπακ. Δηλαδή πίσω στην αμυντική ή τέτοια.
1: Αν με ρωτούσες.
0: Αν σε ρωτούσε,
1: Ζόρμπα,
0: σε ρωτήσω.
1: Τώρα.
0: Όχι,
1: ερώτηση είναι αλλού. Αν με ρωτούσε ντε και καλά με το Ζόρι που να πάρει έναν, θα έλεγα εκεί άντε. Α, πάρει ένα στόπερ, ξέρω εγώ να έχουμε. Αυτό. Γιατί είναι Ρέλβας Μουκουντή, Βίντα Αλεξίου και εντάξει. Κατάλαβες. Έναν ακόμα, Αλλά όχι όμως δεν και καλά ότι θέλω πήγαινε, δεν και καλά πάρει κάποιον. Εντάξει.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτό είναι το δώρο. Πώς το πω. Ναι. Το δώρο στην ομάδα.
1: Το κερασάκι στην
0: ομάδα. Μέχρι να στείλει ο Μάριο σήμερα μπορεί να βάλει και τσάμπα τα C-Jet. Ξέρω,
1: ναι, ναι, ναι.
0: C-Jet δεν έχει. Να πάει όλο ο κόσμο τσάμπα. Στο Αιγαίο. Να πάει στι Κυκλάδες. Εκεί που...
1: Και γιατί μπορεί... να το κάνει αυτό, ρε φίλε. Άλλη εταιρεία ή μία, άλλη εταιρεία ή άλλη.
0: Δεν έχει σημασία. Λέω μπορεί.
1: Άκου όμω φίλε γιατί.
0: Εγώ θα πάω μέχρι τη Ραφίνα, μήπω και.
1: Α, γι' αυτό πουλάκι μου, εντάξει. Άκου όμως, φίλε.
0: Ναι.
1: Σε αυτό που λες, εγώ θέλω να βγάλω καπέλο στο Μάριο. Διότι χθες έκανε δηλώσεις πάρα πολύ ωραίες.
0: Τι δηλαδή, τι.
1: Να τη βρω να τη διαβάσω ακριβώς. Ναι. Δεν την άκουσα επειδή έτσι μεταφέρθηκε. Λοιπόν, θα σου πω. Φαντάζομαι όμως ότι δεν θα έχει και πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Πού είσαι, ρε Μαριέ. Λοιπόν. Να το, έρχονται και άλλοι τρία.
0: Φίλε, να σου πω κάτι.
1: Περίμενε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Φαντάζομαι ότι έγινε ερώτηση από δημοσιογράφο αν θα δώσετε κανένα πριν και τα
0: λοιπά. Μπορεί και να μην έγινε.
1: Μπορεί και να μην έγινε. Εντάξει, ο Μάριος είναι φουρτούνα, τα λέει και από μόνος του, δεν έχει ζητήματα. Θυμάμαι πέρσι την πρώτη χρονιά που ήταν, είχαμε πάει στην κλήρωση Super League και έρχεται να κάνει δηλώσει και τα λοιπά. Ξεκινάει, λέει στον συνάδελφο τη Νόβα. Καλημέρα, πρόεδρε. Μη φωνάζει, λέμε δύο κουβέντες εδώ πέρα. Λοιπόν, λέει στον συνάδελφο του. Εσύ τι ομάδα είσαι, του λέει. Αυτό τώρα ρεπόρτερ Άκου Φουκαρά. Τι να πει, τέλο πάντων, εντάξει, εντάξει, κάπου κόπηκε η κουβέντα. Ξεκινάει λοιπόν, λέει, χειρονομίε πολύ, έτσι κουνούσε τα χέρια και λέει, λοιπόν, εδώ είμαι, ό,τι άλλο θέλετε, ρωτήστε με. Ήθελε να τα πει δηλαδή, κατάλαβε. Περιβόλη, πολύ ωραίο.
0: Είναι και άλλοι που του ρωτά αυτό το πράγμα και σου απαντάνε, ξέρω τι καιρό θα κάνει.
1: Ναι, ή απαντάνε μονολυθικά σχεδόν.
0: Ό,τι θέλουν. Οι πολιτικοί το κάνουν και κυρίω αυτό. Το κάνουν και στο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
1: Θα με αφήσει όμως να πω ότι θέλω να, πω, να τον αποθεώσω τον
0: άνθρωπο. Αυτό
1: είπες. Το ρώτησε μάλλον και τα λοιπά. Θέλουμε να προχωράμε μπροστά. Έρχονται και άλλοι θρία με και διάφορα τέτοια. Υπήρχε πριν, λέει. Εντάξει. Αυτά τα 2 εκατομμύρια που ανακοίνωσε στα αποδυτήρια.
0: Ναι,
1: σήμερα.
0: Είχε δώσει και άλλου 2 εκατομμύρια.
1: Ποιο.
0: Ο Τσιλεύσκι. Τσάμπα.
1: Εντάξει τώρα. Θα τα κρατήσει.
0: Δεν έδινε 10.
1: Έλα, γιατί θα πάνε γύρω τώρα, δεν είναι και λίγο τώρα. Ποια λεφτά.
0: 2 εκατομμύρια του έδινε για να περάσουν τσάμπιον στην
1: Ελλάδα. Ωραία, εντάξει, θα πάνε
0: για να περάσουν γύρω.
1: Δεν θα του δώσει τίποτα, μια χαρά προχωράμε. Σιγά τώρα. Α παίζαν λίγο καλύτερα να τα παίρνουν τα 2 εκατομμύρια. Λοιπόν, και αυτό είναι και το κακό όταν το ανακοινώνει από πριν. Σήμερα, α πούμε, είμαστε πάφο. Πόσο είμαστε πάφο. Ούτω ή άλλω δηλαδή, αλλά είμαστε αδιανόητα πάφο. Που ήρθαν αυτό ο δρομέα, ο Τζιτζιφιόγκο, ο. Α μην με ακούει κιόλα γιατί τον είδα και λίγο άγριο. Κάτσε να σου πω την αναμέτρηση γιατί δεν θυμάμαι την ομάδα.
0: Και τη φρουρά του την είδε.
1: Την είδα, λέει. Γι' αυτό πρέπει να είμαι πολύ ψύχρεμο. Λοιπόν, πάφο Δυναμό City. Είναι αυτό που μπήκε μέσα και πέταξε τη μαύρη σακούλα με τα 500 χιλιάρικα. Τον είδε στο βίντεο.
0: Όχι.
1: Δεν το είδε. Μπαίνει μέσα στα ποτήρια και πετάει μια μαύρη σακούλα. Και λέει. Αν αποκλείστε. Όχι, δεν ήταν χθε, ρε. Δεν ήταν χθε. Ήταν παραμονέ του πρώτου αγώνα. Σήμερα είναι η ρεβάν.
0: Και λοιπά.
1: Δυναμό City πάφο. Θα τελειώσει η ώρα και δεν.
0: Ναι, πες.
1: Μπαίνει μέσα ο πρόεδρο και πετάει μια μαύρη σακούλα 500 χιλιάρια και τα λοιπά. Χαμό, viral στα social media.
0: Στη Β' Εθνική εδώ πέρα.
1: Ακριβώ, ρε φίλε. Άσε μα την δυναμοσύνη που θε εδώ να κερδίσει. Είμαστε όλοι πάφο φανατικά.
0: Έπαιρνε άλλη πρόεδρο στη Β' Εθνική εδώ πέρα επί ΕΠΑΕ τότε μετά.
1: Ένα-ένα πρώτο αγώνα.
0: Και τα λεφτά και πέταγε σακούλε. Πάρει μια σακούλα, εσύ έλεγε στο δεξιμπάτι.
1: Έχω παραδείγματα.
0: Και έχει το νου σου, έτσι.
1: Έχω παραδείγματα. Τώρα, Αλέκο, θα μπορούσα να πω για τα παραδείγματα που μα έχει πει ο ΤΕΟ εδώ που μου στέλνει το μηνυματάκι σου. Αλλά δεν μπορώ. Και λέει ο Ηλιόπουλος. Υπήρχε πριν. Σήμερα οι παίχτες, λέει, πρόσεξε. Δεν πρέπει να παίζουν για το πριν. Οι έννοιες καλομαθημένος και κακομαθημένος είναι πολύ κοντά.
0: Οπα.
1: Οι παίχτες έπρεπε να γιορτάζουν μόνο την επιτυχία του, αλλά αφού ήθιστε, υπήρξε και αυτό.
0: Οπα.
1: Πολύ ωραία δήλωση. Μπράβο και πάλι μπράβο.
0: Η επόμενη δήλωση που θα κάνει ο Μάριος Ηλιόπουλος θα είναι η εξής. Πρόσεξε. Θα είναι η εξής.
1: Στο 3 θα σκάσει βλακία για να ξαναμετράω. Ένα.
0: Θα παίρνουν
1: το βασικό μισθό.
0: Όχι. Οι παίχτες είναι σαν τα παιδιά. Ναι. Πρέπει να παίρνουν όχι αυτό που θέλουν, αυτό που χρειάζονται.
1: Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή.
0: Τα
1: αυτό που χρειάζονται.
0: Ναι. Όλο θέλουν. Θέλουν,
1: σωστά,
0: θέλουν,
1: ναι,
0: θέλουν
1: ναι, ναι,
0: και τα λοιπά. Μου αρέσει αυτό. Θέλω
1: φέρνα παγωτόπια με πορτοκαλάδα, φέρνα τάμπλετ.
0: Του γονέα, ναι. Δηλαδή του Μάριου στην ΑΕΚ, η δουλειά δεν είναι να δίνει ό,τι θέλει το παιδί, δηλαδή
1: σωστά,
0: ο παίχτης.
1: Σωστά.
0: Πρέπει να δίνει αυτό που χρειάζεται.
1: Τι χρειάζεται, δηλαδή, ο παίχτης παπούτσια. Τι χρειάζεται, ωραία. Αυτοί όλοι λεφτά θέλουν, ρε Βασιλάρα. Όλοι φράγκα θέλουν. Έουρος, έχεις έουρος.
0: Θέλω να σου πω ότι ο Μάριος το πάει βήμα-βήμα, βήμα-βήμα και το επόμενο που θα πει θα είναι αυτό.
1: Για μένα μου άρεσε αυτή η δήλωση, φίλε, και την ξεχώρισα.
0: Αλλά εγώ θέλω να επιμείνω λίγο στο εξής. Ο Μάριος έχει κάνει φοβερά πράγματα με αυτά. Αν έκανε άλλο ένα φοβερό πράγμα, θα γέμιζε, ξέρω εγώ, καινούργιους αεξίδες, πολύ περισσότερο, να πάει να πει και να συνδέεται μια εταιρεία με την άλλη. Να πάει να πει τσάμπα, παιδιά, για τον ελληνικό λαό. Λόγω της επιτυχίας, μια μέρα τσάμπα. Και μια τέτοια καινούργια.
1: Να σου πει αυτή την εταιρεία ταξιδεύει σήμερα. Α, να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο, Μαϊνέρ Βασίλη. Πόσο κάνει το
0: στυλ. Δεν θέλω προσωπικές χάρες. Εγώ θέλω το.
1: Α, θες να είσαι μέρος του συνόλου. Μπράβο, εντάξει, μέρος του συνόλου. Όχι, εγώ πιστεύω ότι.
0: Λοιπόν, τι θα του κοστίσει.
1: Θα το σοβαρέψω τώρα. Έχω 30 δευτερόλεπτα, θα το σοβαρέψω. Κύριε Ηλιόπουλε.
0: Γιατί εγώ δεν το σοβαρεύω.
1: Από Ραφίνα θα βγούμε. Από Ραφίνα. Με την επιστροφή.
0: Όχι, όχι, δεν πάω.
1: Τι?
0: Δεν πάω με τα γρήγορα, γιατί άμα έχει κύμα, σήμερα θα έχει κάτι.
1: Τώρα θα πας και με κάτι... το γρήγορο και τζαμπά. Άσε το φτιάξει το γρήγορο.
0: Έχει λίγα μπουφόρ σήμερα και δεν
1: θα πάω. Άσε το φτιάξει. Το γρήγορο δεν είναι, γιατί επηρεάζει το γρήγορο το μπουφόρ. Έλα, να πάω πιο γρήγορα.
0: Αλλά,
1: το...
0: αλλά έχει ο Μάριος έχει και κάτι μεγάλα που είναι γρήγορα, αλλά και μεγάλα συγχρόνως.
1: Ωραία. Κύριε Ηλιόπουλε, θέλουμε σήμερα όταν θα
0: δεν
1: πάει
0: θέλουμε,
1: ο Βασίλης στο Γκισέ. Στη Ραφίνα. Τι ώρα, 5-5.30.
0: Τι σε νοιάζει τώρα, άστα αυτά.
1: Να βρει ένα εισιτηριάκι με επιστροφή έτοιμο.
0: Όχι, όχι.
1: Και πρώτη θέση τέτοια πράγματα θέλουμε.
0: Όχι, όχι.
1: Καμπίνα.
0: Δεν ζητάμε.
1: Θε να πα δίπλα στον καπετάνιο να βλέπει τι γίνεται.
0: Αυτό ναι.
1: Ωραία. Πάμε σε δελτίο μετά από αυτό και θα το φτιάξουμε κι εμεί.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
3: Παρουσία του Πρωθυπουργού, η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Επόμενο μεγάλο βήμα, η επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ανέφερε ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τις βιώσιμες μεταφορές. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με το χρόνο και τις λάσπες για τον εντοπισμό εκατοντάδων αγνοωμένων, τουλάχιστον 165 οι νεκροί μέχρι στιγμής. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Αρχίζουν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου η διαδικασία. Στα περσινά επίπεδα οι τιμές στα σχολικά είδη, σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio 105,8. Ιράν και Ομάν κατέληξαν σε συμφωνίες για την κατανομή των εσόδων από τα στενά του Ορμούζ, δηλώνουν οι φρουροί της Επανάστασης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Ακούτε Hera Sport.

0: Θέλω να κάνω μια άσχετη παρένθεση.
1: Ναι, και δύο.
0: Ο φίλος μου Αλέκος Μπακάλης που είχε έρθει εδώ πέρα, θυμάσαι μια φορά και τα λοιπά, τον Τολεμαϊδό, ο φίλος μου Αλέκος Μπακάλης. Είναι πολύ δυνατός τσεκαδόρος.
1: Μπακάλης είναι το επίθετο.
0: Ναι. Είναι πολύ δυνατός τσεκαδόρος και μου έκανε παράπονα ότι γιατί όταν ανοίγαμε το μαγαζί δεν πήραμε αυτό για πρόσληψη. Πρέπει να κάνω μια εξαίρεση και να τον πάρω. Γιατί φωνάζει τώρα, πώς θα πάω, με τι μου τραφώ να αντικρίσω. Δεν γίνεται. Πρέπει να τον πάρω.
1: Τσεκαδόρος δικό σου.
0: Ναι, το αφεντικού πιανού ήταν, εννοείται. Εμπιστοσύνη σε άνθρωπος και τέτοια τώρα. Για βάλω σένα.
1: Δεν ξέρω. Όταν είναι κάποιος που κάνει καριέρα ως τσεκαδόρος και μετά έχουμε και κάνα δύο βίλες στη Χαλκιδική, ξέρω εγώ.
0: Λες να τον παρακολουθώ. Αλέκο, όμορφα, ε. Αν έχουμε κάτι τέτοια.
1: Γι' αυτό δεν είναι ωραίο να είσαι ποτέ αφεντικό. Κάτσε τώρα.
0: Ναι. Καλά, το καλύτερο είναι. Μου έχει πει ένας ξάδερφος, φίλε. Λέει, πρέπει να βρω μια δουλειά που να μην έχει άγχος. Τέλος πάντων, το ψάξε λίγο, το φιλοσοφήσαμε λίγο. Όχι. Θα γίνω, λέει, ψαράς.
1: Ψαρά.
0: Μετά σκέφτεται αμέσως και λέει, όχι ψαράς, βοηθός ψαρά. Για να έχω όσο να το πιο λίγο αγώ.
1: Δεν έχουν άγχος οι ψαράδες.
0: Οι βοηθοί ψαράδων μάλλον δεν έχουν τόσο.
1: Γιατί
0: πολύ.
1: Να μην έχουν.
0: Ο άλλος θα πιάσει ό,τι να πιάσει.
1: Άμα δεν πιάσει, τι θα πάρει ο βοηθός.
0: Τα βουνά, ξέρω εγώ τι θα πάρει. Το θέμα είναι, εμείς τα έχουμε μισθό κανονικά. Α, βοηθάμε λίγο. Στο καθάρισμα, μαζεύουμε λίγο κανένα δεχτή. Τέτοια πράγματα. Αυτή είναι η δουλειά του μέλλοντος. Βοηθός ψαρά χωρίς άγχος.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι ο κόσμος θέλει να ακούσει για ΑΕΚ. Θέλει να ακούει συνεχώς. Δηλαδή,
0: συνέχεια τα καλά. Ναι. Στα αστέρια πάμε. Μετά δεν θυμάμαι κλείνει.
1: Okay.
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά.
1: Είναι έτοιμη η ΑΕΚ για το καλό τώρα.
0: Είναι. Ρε, η προηγούμενη τη παρουσία που ήταν πριν από 6-7 χρόνια δεν ήταν δηλαδή, ναι, πριν από τον καιρό του Νόε, ξέρω εγώ. Την έχουμε σχεδόν ξεχάσει. Γιατί ήταν τόσο τραγική, βέβαια. Δεν το συζητάμε, ναι, γι' αυτό. Αλλά τώρα μπαίνουμε και λίγο πιο προετοιμασμένοι.
1: Μου αρέσει ο συνάδελφος, δεν ξέρω ποιος μετέδιδε χθες το παιχνίδι. Mm. Γιατί η τηλεόραση που λέει κάποια στιγμή πήγαινε να πει για την προηγούμενη εμφάνιση της ΑΕΚ στους ομίλους. Αν δεν ήθελε να πει και ότι συνοδεύτηκε με όχι επιτυχίες, τέλος πάντων.
0: Συλλέγασε τώρα, ρε.
1: Για την άλλη όμως, για τη Λεύσκη. Είπε πριν 20 χρόνια η τελευταία της συμμετοχή σε ομίλους Champions League και είχε μόνο είδες. Εκεί τους έδωσε με τη μία.
0: Εμείς τι είχαμε, μόνο είδες είχαμε. Μόνο.
1: Δεν είχαμε νίκες παντού.
0: Δεν είχαμε νίκες, εντάξει, αλλά μπορεί να είχαμε καμία σου πάλι.
1: Δεν ξέρω. Δεν θέλω εγώ. Εγώ θα είμαι ο τέτοιος ταχυδρόμος κακών τώρα και τέτοιο. Όχι.
0: Σήμερα είναι μέρα ιστορία. Είναι, έγραψε ιστορία.
1: Όχι, αλλά λέω. Κάτσε, τώρα θα το πει. Ξέρεις, δεν πάρω στη μετάδοση. Και μετά, όταν πήγαινε προς τα εκεί να τελειώσει και να ολοκληρώσει τη σκέψη του, και περίμενε να πάει κάπου η μπάλα για να το διακόψει.
0: Εντάξει, αυτά γίνονται. Αυτά γίνονται στις ζωντανές εκπομπές, κυρίες και κύριοι. Ναι. Λοιπόν,
1: η ΑΕΚ τώρα σοβαρά.
0: Λεφτά πολλά, έτσι.
1: Κοίταξε να δεις πια. Να σου πω, ρε Πέτρο, αυτά που λέμε λεφτά πολλά πια. Ναι. Όταν οι ομάδες ψωνίζανε παίχτες με 500 χιλιάρια και 300 χιλιάρια και 800 χιλιάρια και έδιναν συμβόλαια των 300, δηλαδή ανάλογα συμβόλαια, έβλεπες τα λεφτά του Champions League σαν μυθικά. Σήμερα που οι ομάδες δίνουν τάλιρα για οποιοδήποτε παίχτη, δηλαδή στην ομάδα, όχι στον παίχτη. Άστατα. Δηλαδή σε κάθε παίχτη που αποκτούν πάρει για τάλιρωση. Πάρει και 4 εκατομμύρια. Πάρει και 7 εκατομμύρια. Πια τα 23,3 εκατομμύρια εγγυημένα.
0: Και βλέπουμε, όμως.
1: Γι' αυτό είπα, εγγυημένα. Τη ΑΕΚ. Δεν φαίνεται κανένα τρομακτικό νούμερο.
0: Έτσι λες.
1: Έτσι λέω. Και έτσι είναι.
0: Αν το ταιριάζει. Όχι, δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι.
0: Όχι, θα σου πω γιατί.
1: Πες μου γιατί.
0: Η ΑΕΚ δώσαμε 3 και 2,5, 5,5 και 6, ξέρω εγώ, βάλτε εδώ στο ρεγλά, 12 και 8, 20. Α, βγάλουμε και αυτό τον Χακίμ Σακαμπό 1,5. Κάνα 20 εκατομμύρια δώσαμε, εντάξει.
1: Δώσαμε. Και δεν τελειώσαμε ακόμα.
0: Φαγώθηκες, ε.
1: Δεν τελειώσαμε, σου λέω, να μ' ακούς. Χθες σου λέγα άλλα.
0: Ναι, να το πούμε και αυτό.
1: Όχι,
0: να
1: τα πούμε
0: γιατί δικαιώθηκες.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Να τα πούμε όμως.
0: Όχι, 20 εκατομμύρια τώρα το καλοκαίρι, να τα πούμε και χοντρικά.
1: Παίρνει τα λεφτά που έδωσα για να.
0: Μαζί με value pillar. Ξέρω εγώ, καμιά νίκη, καμιά ισοπαλία και τον Ατάλλο κτλ. Ο Ολυμπιακός πέρυσι είχε φτάσει 43,1. Και δεν είχε κάνει καμιά super wow πορεία στο Τσουλού πέρσι. Μπήκαμε playoff, τέλος πάντων, παίξαμε ένα μάτσο.
1: Έκανε νίκες και τα λοιπά.
0: Αυτό λέω. 43,1. Εντάξει, δεν πήρε πρόκριση έξτρα μετά άλλα λεφτά. 43,1. Εγώ σου λέω τώρα που τα στάνταρ να είναι κανένα 30 έτσι όπως τα υπολογίζουμε, πολύ μπακαλίστρια και πολύ χοντρικά, είμαστε εντάξει. Γιατί αυτός που επενδύει, ρε φίλε, τόσα λεφτά, γιατί και δεν είναι μόνο αυτά τα έσοδα από τη Champions League, έτσι. Αυτός που επενδύει πρέπει με κάποιο τρόπο να βλέπει και τις επενδύσεις του να του γυρίζουν πίσω.
1: Βεβαίως.
0: Άρα είμαστε
1: εντάξει. Και να πούμε και κάτι άλλο. Ότι στην τιμή, στα χρήματα που κοστολογούνταν κάποιος παίκτης, Βγήκε ένα τέτοιο, ρε παιδί μου, πόσο είναι η κοστολόγηση των ομάδων αυτή τη στιγμή. Πόσο δηλαδή κάνει.
0: Είχαμε τη ρεγκίτσα ξέπλυμα, ναι, ναι, ναι.
1: Πόσο κάνει ο Παναθηναϊκός, πόσο κάνει. Δηλαδή είναι τεράστια η απόσταση.
0: Πιανού.
1: Ο Ολυμπιακός, η ομάδα το έχουν βγάλει ότι η χρηματιστηριακή της αξία τέλος πάντων των παιχτών που έχει μέσα, όχι συμβόλαια και τέτοια, πόσο κάνουν οι παίχτες, είναι 170 εκατομμύρια. Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 108.
0: Τόσο μεγάλη διαφορά.
1: Ναι. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ είναι περίπου στα ίδια, κοντά στα 90 εκατομμύρια. Αν δεν κάνω λάθος, λίγο χαμηλότερα. Κάπου εκεί. Προσέξτε τώρα να δείτε. Αυτό το πράγμα είναι η περιουσιακή κατάσταση.
0: Σωστά.
1: Έτσι, γιατί η ομάδα πέρα από το γήπεδο, η περιουσία της είναι και οι παίκτες και τα λοιπά που μπορεί να πουλήσει.
0: Πουλάς ένα σούπερ μάρκετ με το εμπόρευμα μέσα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πρόσεξα άλλη σωρή. Με το που προκρίθηκε χθες το βράδυ η ΑΕΚ στο Champions League, αυτοί οι παίχτες παίρνουν αυτομάτως ένα 10%.
0: Τσίπισαν, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτομάτως. Με το που θα πατήσουν χορτάρι Champions League και θα αρχίσει να κουνιέται το σεντόνι,
0: έτσι,
1: η αξία μεγαλώνει. Δεν πέφτει η αξία ποτέ. Από εκεί. Αυτό το πράγμα είναι, ρε παιδί μου, πώς το πω, αυτό είναι η επένδυση που έλεγες.
0: Ναι, ναι, ναι. Βγάζεις. Δηλαδή, αν πάρουμε, ρε παιδί μου, κοίτα, καταρχάς ξέρουμε ότι τα χρήματα
1: που. Αν πει μετά, μπαίνει σε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ποιοι είναι εκείνοι οι παίκτες που είναι σε καλή ηλικία.
0: Αυτό
1: για
0: θα
1: να
0: έλεγα.
1: Τους θα τους αγοράσει κάποιος και τούτο και τάλλο.
0: Το γεγονός δηλαδή ότι δώσαμε 4 εκατομμύρια για τον Κάιρινεν, ή να πω για τον Μάγερ που τον έχω πάρα πολύ μεγάλη καψούρα, μου αρέσει πάρα πολύ δηλαδή τέλος πάντων, και δώσαμε 6 από τη Βόλφσπουργκ για να τον πάρουμε.
1: Σήμερα κάνει 7,5-8.
0: Ναι.
1: Σήμερα.
0: Ναι. Και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα 6 ήταν τόσα η αξία τότε, αλλά μπήκε στην Ταλαβέρη. Μην πούμε Ζαφίρι και τα λοιπά ιστορίες. Και χωρίς να σημαίνει ότι το 7,5 θα μείνει, μπορεί να πάει λίγο παραπάνω. Βέβαια, η μόνη διαφορά με αυτό είναι ότι. Δεν σημαίνει ότι θα τα πάρει ποτέ πίσω. Δεν σημαίνει ότι θα τον πουλήσει το Μάγκερ.
1: Όχι,
0: τώρα που
1: λέμε πόσο κάνει. Και ναι. Ο Ολυμπιακός δηλαδή για να πουλήσει όλους τους παίκτες, δηλαδή θα έπαιρνε 170 εκατομμύρια.
0: Μέσα σε αυτό είναι ο Πουέρτα μέσα. Στα 170 εκατομμύρια, ο Πουέρτα είναι μέσα.
1: Όχι.
0: Α, άρα να υπολογίζω 186.
1: Όχι.
0: Μέσα σε αυτό είναι ο Πουέρτα μέσα. Στα 170 εκατομμύρια, ο Πουέρτα είναι μέσα.
1: Όχι.
0: Α, άρα να υπολογίζω 186.
1: Όχι.

0: Ποιος ήρθε χθες, πανεκκλίνωθηκε κιόλας.
1: Όχι, ο Ζώτα.
0: Ναι.
1: Που ήταν εδώ, δανεικός, αλλά τον αγοράσαμε.
0: Τον αγοράσαμε από τον Νότιχαμ. Ναι. Οι διαπραγματεύσεις ήταν σκληρές. Ήταν. Ε. Mm. Και πόσα τον αγοράσαμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι πόσα, πάνω κάτω.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Έλα, φίλε.
1: Αφού θες.
0: Πώς δεν θέλω. Είναι δυνατόν. Να μην ξέρουμε.
1: Αμέσως θα δούμε.
0: Μέχρι το 2000 και τα λοιπά.
1: Λεφτά δεν λέει. Έτσι, δεν φύγει εσύ με τα λεφτά, λες και είσαι λογιστής.
0: Όπα!
1: Πόσο αγοράσαμε το Ζώτα.
0: Τι είναι αυτό, ρε.
1: Υποδέχθηκε τριετές συμβόλαιο του πρόσφυγα Ολυμπιακός. Αποδεσμεύτηκε πλήρως από την Νότιχαμ. Ακολουθεί και ο Κάρμο. Και ο Κάρμο. Οκ.
0: Ήταν εύκολο να πω τον έστω στον Ολυμπιακό.
1: Πόσο.
0: Λοιπόν, άκου. Σήμερα Πέμπτη περιμέναμε, τώρα βγήκε παιδιά πολύ πρόσφατο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει για τον ορισμό Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι πρωταθλήματος. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, αναβλήθηκε η λήψη. Στα επαχθές τάπα. Απόφαση για τον ορισμό Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι. Το θέμα θα τεθεί εκ νέου πριν την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου. Εφόσον οι συνθήκες είναι όλες.
1: Πρώτου γύρου.
0: Στάπα.
1: Νομίζω ότι η αναβολή είναι τρεις μέρες, πέντε μέρες, άντε μια εβδομάδα.
0: Στάπα, φλε. Εγκρίθηκε η πρόταση της Super League για την εισαγωγή συστήματος Goal Line Cameras. Προσέξτε. Όχι Goal Line Technology. Goal line κάμερας, εντάξει.
1: Τι είναι αυτό.
0: Είναι πιο φθηνό.
1: Και τι είναι αυτό. Το
0: βάζουμε μερικές κάμερες, παιδί μου, αλλά δεν χτυπάει στο ρολόι του διαιτητή. Δηλαδή βοηθάει VAR και τέτοια
1: είναι
0: πράγματα.
1: Κάμερα, δηλαδή που απλώς δεν το βλέπει στο κινητό, ας πούμε.
0: Ναι, όχι στο κινητό, ρε, στο ρολόι. Στο κινητό, ρε. Δεν έχει ο Τζίλο smart watch. Λοιπόν, το οποίο θα λειτουργήσει και από τον προημιτελικό γύρο Superbet και Περολάδα. Πολύ ωραία. Έτσι. Σημαντική διευκρίνηση. Goal line κάμερας.
1: Αν περνάει η μπάλα τη γραμμή αυτό.
0: Ωραία, φίλε, αυτό που έλεγα. Ναι. Goal line κάμερα σημαίνει πρόσθετες κάμερες που τοποθετούνται σε εστίες και είναι διαφορετικό από το goal line technology. Αυτό που είπα. Ε?
1: Δεν είναι τσάμπα λεφτά.
0: Είναι όμως ένα βηματάκι να έχουμε και αυτό, ρε παιδί μου. Καλό
1: δεν,
0: είναι. Και αύριο μεθαύριο βάλουμε και το goal line
1: technology. Δηλαδή υπήρξε καμιά φάση στο πρωτάθλημα που τελείωσε.
0: Με την κατάρα που μας δέρνει. Με την κατάρα που μας δέρνει.
1: Να αναρωτήθηκε αν η μπάλα πέρασε ή δεν πέρασε.
0: Με την κατάρα που έχουμε θα εμφανιστεί. Και θα πούνε μετά δεν το βάλατε το goal line technology. Άστο. Δεν πειράζει, βάλτε το κι αυτό. Βάλτε το κι αυτό.
1: Πάμε ΑΕΚ, γιατί μου το πας από εδώ, μου το πας από εκεί. Ναι. Ξεφεύγεις από την ΑΕΚ.
0: Τέλος πάντων, όταν έχεις μία χρηματιστηριακή ομάδα στο 10 και την τσιμπά, άρα οι παίχτες σου δεν είναι 170 εκατομμύρια όπως είναι του Ολυμπιακού, όπως είπες, και με αυτούς που είναι φθηνότεροι, κάτω από το μισό δηλαδή, και καταφέρει να πάρει τέτοια πρόκριση.
1: Πρόσεξε να δει τι γίνεται τώρα εδώ.
0: Τώρα απλώς, θα πάω και εγώ εκεί.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι. Yeah. Απλώς για να το σκεφτεί ο κόσμος. Γιατί εμείς μπορεί να το έχουμε στο μυαλό μας, ο άλλος το ακούει πρώτη φορά και σου λέει: μα πώς γίνεται αυτό. Έχει φοβερή ομάδα. Πρόσεξε να δει τι γίνεται. Είναι το πόσο κοστίζουν οι παίκτες αν τους πούλαγες τώρα.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι, δηλαδή υπάρχει εδώ και το prospect.
0: Από πού θα δηλαδή ξεκινούσαν, πόσο, όχι πόσο, τόσο. Εντάξει, όχι, δηλαδή αν ρίχνουν 2 στα 7,5 που είπαμε ότι πήγε ο Μέι, ο Μάγερ.
1: Ο Μουζακίδης, παράδειγμα, κοστολογείται 25 εκατομμύρια. Ναι. Πρόταση όμως 25 εκατομμύρια δεν έχει πάει στον Ολυμπιακό.
0: Μπορεί να έρθει 20 ή μπορεί να έρθει 30.
1: Ναι, θέλω να σου πω ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει καλούς παίχτες. Έχει καλούς έως πολύ καλούς παίχτες. Και το αποδείχθηκε και τώρα και χθες το βράδυ. Όμως το θέμα είναι το εξής. Έρχεται ο άλλος για να σου αγοράσει ποιον. Ποιοι παίχτες αυτή τη στιγμή είναι. Να έρθει ρε παιδί μου η Λεβερκούζεν.
0: Ναι, ναι.
1: Να έρθει ξέρω εγώ η Ντόρτμουντ. Να έρθει. Ο Μπάντζα, δεν σου λέω να έρθει η Μπαρσελόνα, κύριε Άρη. Να έρθει. Ποιον θα αγοράσει και με πόσα λεφτά. Γιατί. Γιατί η ΑΕΚ. Ο πρώτος στόχος είναι να φτιάξω ομάδα για να πάω Champions League.
0: Ναι, δεν πουλάει
1: δεν ήταν,
0: τώρα.
1: Δηλαδή να πάρω ξέρω εγώ νέα ταλέντα. Τα όχι. Οποία να μου βγουν, να τα μασκοπουλήσω αργότερα και τούτο και τ' άλλο.
0: Παίρνω και πιτσιρικάδες, δηλαδή... αλλά δεν είναι ότι καίγομαι γι' αυτό. Κατάλαβα.
1: Ποιο πιτσιρικάδες. Ποιο πιτσιρικάδες.
0: Από τις μεταγραφές που έκανε. Αυτό ο Κάριν δεν είναι και πολύ μεγάλο, ρε φίλε.
1: Όχι, ρε φίλε. Πιτσιρικάδες δεν το λες όμως. Πώς είναι.
0: Φίλε, είναι μικρή. Δεν είναι πολύ μεγάλο. Ο Κάριν είναι 27.
1: 27, ρε φίλε. Κάτσε.
0: Ναι, εντάξει. Ο Βιτάλης είναι 24.
1: Ο Βιτάλης, ναι, είναι ο πιο νέος, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος. 24. Να δεν τον είδαμε ακόμα το Βιτάλης. Θέλω να σου πω ότι ο θέλω να σου πω ότι η ΑΕΚ δεν είναι και πολύ καλά είχε κάνει βέβαια.
0: Πολύ καλά έκανε.
1: Πολύ καλά είχε κάνει. Πρώτα χτίζει ομάδα και μετά μπολιάζει με πιτσιρίκια και ταλέντα και αυτά.
0: Τον Αλεξίου ξέρω εγώ. Ναι. Τον Αλεξίου ξέρω εγώ.
1: Και πολύ καλά κάνει.
0: Που είναι δανεικός και θα δούμε να τον πάρουμε και διάφορα τέτοια. Δεν
1: παίρνει πρώτα τα ταλέντα και λες στον προπονητή. Εγώ σου πήρα ταλέντα, φτιάξω τη ομάδα τώρα.
0: Και μπες και Champions League.
1: Και μπες και Champions League.
0: Όχι. Απαγορεύονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει, το κάτω-κάτω μια χαρά δεν είναι και 35 τη παίχτη που πήρε. Τέλος πάντων, γεννάνε και τα κακόρια τη, φίλε. Όλα είναι τέλεια. Αύριο μεθαύριο να τα θυμόμαστε αυτά που μπορεί να έρθουν 2-3 στραβές, ας πούμε, να έχουμε την ψυχραιμία να τα αντιμετωπίσουμε αναλόγως.
1: Πάμε τώρα στο εξής. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ χρειάζεται παίχτη. Δεν έχει καλό πάγκο, αλλά χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερο βάθος.

0: σου είπα, στο τραβηγμένο είναι ένα στόπερ. Πες εσύ, τι άλλο. Γιατί είπες
1: παίχτες. Όχι, εγώ σου λέω ότι δηλαδή, τώρα δεν θυμάμαι και όλους τους παίχτες που έχει πάρει. Δηλαδή αναπληρωματικός του Πίλιου, αυτή τη στιγμή ποιος είναι.
0: Ήρθε ο Λυκογιάννης τελευταία.
1: Ο Λυκογιάννης, οκ. Ναι. Okay. Είσαι εντάξει.
0: Ναι.
1: Είσαι εντάξει, ναι. Για πρωτάθλημα και Champions League. Είσαι εντάξει, είσαι...
0: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
1: Αναπληρωματικός του Ρόδα ποιος είναι.
0: Βοηθά.
1: Βοηθά εσύ. Εγώ ρωτάω. Εσύ απαντάς. Ποιος είναι αναπληρωματικός του Ρόδα.
0: Αχ, δεν θυμάμαι τώρα, σκάλωσα.
1: Ωραία. Αναπληρωματικός 400, ποιος είναι.
0: Θερματοφύλακα, η αλήθεια είναι ότι ένα ζεματάκι το
1: ξέρει. Κάτσε. Παιδιά, για να δείτε τώρα ότι πάντα.
0: Ο Μπρινιόλι είναι.
1: Εκτός του καλού.
0: Ο Μπρινιόλι.
1: Ο Μπρινιόλι. Okay. Ο Μπρινιόλι, έχουμε ξεχάσει και πώς ήταν. Δηλαδή, ακόμα στο Παναθηναϊκό το θυμόμαστε.
0: Αφού δεν παίζει, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν παίζει, αυτό θέλω να σου πω.
0: Κύπελα και τέτοια.
1: Okay. Εγώ δεν σου λέω. Έχει καλή ομάδα, επαναλαμβάνουμε, η ΑΕΚ. Αλλά όταν πα Champions League, επειδή το ξαναλέμε και τώρα που θα έχουμε ομάδα Champions League, δηλαδή την ΑΕΚ. Σου τραβάει, σου πίνει το μεδούλι το τσάπι.
0: Ναι.
1: Σου πίνει το μεδούλι. Θα βγεις μπροστά, θα τη βγάλεις τη χρονιά με τέτοια μάτς τόσο υψηλών απαιτήσεων. Μόνο εγώ σου λέω μπροστά, που είναι το καλό κομμάτι της ΑΕΚ. Μόνο με Γιώβιτς, Βάργα και Ζήνη. Θα τη βγάλεις.
0: Mm.
1: Και όταν ο προπονητής παίζει, θέλει να παίζει συνεχώς με δύο μπροστά. Έχεις μόνο Ζήνη.
0: Βάζεις λίγο κοϊτά, θα βγει η δουλίτσα δηλαδή.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι
0: σημαίνει. Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τώρα.
0: Ναι.
1: Πάντα η ΑΕΚ είναι μια χαρά μέχρι εδώ να μπει μέσα. Όμως και πρωτάθλημα και Champions League είναι πολύ βαριά καρπούζια.
0: Δεν
1: είναι
0: απλώς
1: καρπούζια κάτω από την ίδια μας χαρά. Είναι κάτι καρπούζια να.
0: Δεν το συζητάμε, ναι. Εννοείται αυτό. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι προετοιμασμένη, γιατί βλέπω ότι στην ΑΕΚ υπάρχει μια μεθοδικότητα.
1: Υπάρχει, αν μη τι άλλο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει. Έχει κάνει εκεί τον Νίκο της Ριμπάλτα, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Αχτύπη το δίδυμο.
0: Ναι, ναι.
1: Για δίδυμα στην επίδεση. Δηλαδή Νίκο της Ριμπάλτα.
0: Πραγματικά. Νίκο Ριμπάλτα, ειδικά είναι. Ναι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει, που βγαίνει με δημόσια και λένε.
1: Θα κάνουν κάποια στιγμή, περάσουν ξέρω εγώ 3-4 χρόνια. Θα κάνουν κάποιο θα κάνει πρόταση στο Ριμπάλτα ή στο Νίκο της και θα του πει ο Νίκο της. Α, χωρίς το Ριμπάλτα
0: δεν πάω. Πώ είναι το. Πώς θα τον προπονητή Τσάεκ, ρε Ματίας, Αλμέιδα Πινέδα. Ένα τέτοιο πράγμα θα έχουμε και εκεί. Όπου πάει ο Αλμέιδα, τον Πινέδα πρέπει να κουβαλήσει. Ας έπαιρνε τον Βιτάλης.
1: Είναι πάντως πολύ μεγάλη, όχι ευκαιρία, πώς το πω, πολύ μεγάλη πρόκληση αυτή τη στιγμή για την ΑΕΚ. Όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται, εγώ το χαρακτήριζα λίγο πολύ κοσμογονία, γιατί είναι από εκείνες τις χρονιές που λες, ρε παιδί μου. Για εκτόξευση.
0: Mm-hmm.
1: Λες για εκτόξευση. Πρόσεξε. Πρώτα η εκτόξευση γίνεται στο μυαλό.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται σε αποτελέσμα.
0: Λες πού να φτάσω, ναι. Τον ονειρεύεσαι.
1: Πού να φτάσω. Ναι. Τώρα η ΑΕΚ είναι πολύ οργανωμένη, πολύ οικογένεια. Πολύ τέτοια. Δηλαδή ο Μάριος, ό,τι του λένε, το κάνει.
0: Ναι.
1: Ό,τι του λένε, το κάνει. Οι άλλοι αυτή τη στιγμή έχουν πολύ, πολύ μεγάλη εμπειρία, ξέρουν. Η ΑΕΚ είναι, δηλαδή, μπορεί να ανέβει πραγματικά επίπεδο. Όταν λέμε
0: ναι,
1: να ξέρουμε παιδιά γιατί εννοούμε, υπάρχουν πολλά πράγματα και η ΑΕΚ έχει αυτή τη στιγμή αυτή την ευκαιρία.
0: Ναι. Είναι σε αυτό ψηλό, γεννάνε τα κοκορία τους. Λοιπόν, ξαναλέμε ότι οι διαιτητές του ντέρμπι του πρώτου γύρου θα είναι ξένοι και θα δούμε τι θα γίνει από δεύτερο γύρο. Εντάξει, ούτως ή άλλως, σας το είχα πει και από χθες. Δεν υπήρχε και καμιά ιδιαίτερη αισιοδοξία ότι θα τα βρούμε εμείς οι μεγάλοι. Και γι' αυτό είπανε, άσε να δούμε πώς θα πάει. Έτσι. Επίσης, μέσα σε αυτό, φίλε. Η πρόκριση της ΑΕΚ στο Τσιλού βγάζει και την ΚΑΠΑ 19 της ΑΕΚ στο Youth League.
1: Ναι.
0: Ωραίο και αυτό, έτσι.
1: Mm-hmm. Έχει καλή ομάδα εκεί η ΚΑΠΑ 19.
0: Δεν ξέρω τι έχουμε δει. Θα μάθει και αυτή σήμερα αντιπάλους. Εκεί ποτέ δεν μπορείς να πεις είναι η κλήρωση βατή ή δεν είναι. Έτσι δεν τους ξέρεις. Αλλά εντάξει, και αυτό είναι κάτι.
1: Και αυτά τα παιδιά θα πάρουν τέτοια.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι κάτι. Δηλαδή και αυτό είναι επίσης ένα παράπλευρο κέρδος. Δεν το βλέπουν πολύ αυτό. Όμως καλά έκανες και το πες. Δηλαδή αυτά τα παιδιά θα αρχίσουν να παίζουν ανταγωνιστικά παιχνίδια. Που σημαίνει ότι ετοιμάζονται καλύτερα για να θέσουν υποψηφιότητα για την πρώτη ομάδα.
0: Ναι, σωστά.
1: Ό,τι έκανε ο Ολυμπιακός.
0: Τόσοι παίχτες, δεν θα πάνε όλοι.
1: Όχι,
0: ποτέ δεν γίνεται να πάνε όλοι.
1: Δύο να πάνε.
0: Ναι. Δύο να πάνε. Τρεις να πάνε. Είσαι τέλεια, είσαι άρχοντας. Για λέγε τώρα, πάμε στα άλλα τα σημερινά.
1: Όχι ακόμα, μην πάμε.
0: Όχι.
1: Μην πάμε ακόμα. Έχουμε και άλλα να πούμε για την.
0: Τι άλλα?
1: Για την ΑΕΚ.
0: Περίμενε να πεις κάτι, αλήθεια είναι, αλλά.
1: Τι?
0: Ξέρεις τι γίνεται.
1: Okay.
0: Κάποιοι
1: γκρινιάρι. Δεν μπορείς να πεις σε 4-0, ρε Πέτρο.
0: Όχι για τα αγωνιστικά, τακτικά και τέτοια.
1: Ποια?
0: Σιγά. Λένε, ρε παιδί μου, καμιά φορά ότι άμα κάνεις κάτι σπουδαίο, ναι, όπως είναι αυτό, Και καλά, εγώ δεν το δεσμευώ. Και καλά ότι αυξάνονται, ρε παιδί μου, οι προσδοκίες. Άρα, ξέρεις, μπορεί να κουβαλάς λίγο μεγαλύτερο βάρος και πώς θα ανταπεξέλθεις όλο αυτό και διάφορα τέτοια.
1: Ναι, αλλά... Μύρλα.
0: Ναι, ναι, μύρλα.
1: Και τι περίμενες ότι εγώ θα μιζερέψω τέτοια μέρα για την ΑΕΚ?
0: Όχι, είναι μια, ρε παιδί μου, εξέλιξη φυσιολογική.
1: Εγώ απλώς λέω το εξής. Για την ΑΕΚ είναι πραγματικά μεγάλη ευκαιρία, ανεξάρτητος τι θα γίνει στο League Face.
0: Ναι.
1: Ανεξάρτητος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα, ο ενθουσιασμός, πώς το πω, η προοπτική, τα όνειρα, όλα αυτά, με κάποιο τρόπο αυτά τα πράγματα, δηλαδή, μπορούν να γίνουν και υλικά αγαθά. Δηλαδή, να μην είναι μόνο πνευματικά,
0: ξέρεις,
1: το μυαλό. Όχι. Παίχτες, καινούργια πράγματα, καινούργιες συμφωνίες, καλύτερα. Όλα καλύτερα. Όλα καλύτερα. Πώς το πω. Είναι σαν να μπαίνει το παιδί στο πανεπιστήμιο. Στην οικογένεια δεν είναι όλα καλύτερα?
0: Ναι, ναι, είναι όλα καλύτερα. Ξαφνικά ανεφεύγουν τα σύννεφα.
1: Ναι.
0: Ασπρίζουν όλα.
1: Οι προβληματισμοί που θα υπάρξουν δεν είναι για σήμερα. Δεν είναι για τη μέρα της γιορτής. Πότε.
0: Ναι.
1: Προβληματισμοί θα βγουν στη συνέχεια. Κανένας δρόμος δεν είναι στρωμένος με λουλούδια μόνο και τέτοια.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δεν θες να πεις τώρα κάτι άλλο? Δεν θες να πάμε λίγο στα άλλα μάτια, δηλαδή? Θες να πούμε και να σταθούμε λίγο εδώ?
1: Πάμε και στα άλλα μάτια. Εκτός αν θέλεις, ξέρω, να πούμε τώρα τα μηνύματα του κόσμου για ΑΕΚ, γιατί όλοι θα έχουν στείλει για ΑΕΚ. Και μετά πάμε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Όφη, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Εκτός αν θες έτσι.
0: Εντάξει, πήγαινε έτσι.
1: Για να μην γυρίσουμε μετά στην ΑΕΚ πάλι.
0: Μόνο είτε είχαμε ρεάπαλι στην ΑΕΚ. Ναι, μπορεί, το ξέρουμε, ρε, λίγο πιο πολύ έτσι.
1: Δεν το λέμε εμείς, πέρυσι και το λες εσύ, δηλαδή και τα λοιπά.
0: Κουκουέ μουλού ή μουλού κουκουέ. Γιατί έτσι? Έτσι γιατί αυτό το ανέκδοτο μου θυμίζει αυτό με το box to box με τα εξαροχτάρια, λέει ο φίλος.
1: Ρε φίλε, κάποτε μου το είχαν εξηγήσει αυτό.
0: Που είχαμε
1: σε μια ωραία τέτοια.
0: Ναι.
1: Συζήτηση. Ποια είναι η διαφορά του κουκουέ μουλού με το μουλού κουκουέ?
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν διαφορές.
0: Τη θυμάσαι?
1: Δεν τη θυμάμαι.
0: Α, μπράβο, ρε φίλε, ήμουν σίγουρος.
1: Δεν τη θυμάμαι.
0: Ήμουν σίγουρος.
1: Δεν τη θυμάμαι.
0: Σιγά με θυμάσαι. Λογικό. Λογικό.
1: Αλλά υπήρχαν και μετά έλεγε συνέχεια. Ναι. Οκ, εντάξει, συμφωνώ.
0: Ναι, σε πείθανε δηλαδή.
1: Αυτή είναι άλλη.
0: Επίστης. Λοιπόν, άντε πάω λίγο ένστα να δω αν έχει στείλει τίποτα κόσμος. Κάτι λίγα βλέπω εδώ πέρα. Ταμιάκι, ο Μανώλης. Στο λέω. Ο Τσίπου, καλημέρα Πετράν. Εγώ παλεύτω πήγε. Γεια σου, ρε Τσίπου. Πολύ ωραίος. Τον Γεωργίεφ που γράφει. Για στόπερ. Α, ο Πήλιος. Θέλω να πω στον εαυτό μου ένα μεγάλο μπράβο. Μου το έστειλε ο Λεωνίδας. Είναι σαν τη δήλωση του Αγραβάνη, ρε παιδί μου. Καταλάβες που είχε πει για πρώτη φορά θα να πω ένα μπράβο στον εαυτό μου. Δεν πειράζει. Ήταν ωραία και η δήλωση του Ρότα. Που είπε τώρα θέλω τζόλι καρέτσα να παίξει ο αντίπαλος με τους φίλους μου. Να τους δυσκολέψω. Έτσι.
1: Ωραίο.
0: ΑΕΚ τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας να πούμε. Μην νομίζουμε δηλαδή έτσι. Τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Προφανώς και το έργο θα είναι σχετικά δύσκολο. Θα τύχει σίγουρα με θηρία. Μάλλον δύο. Εντάξει.
1: Όλα θηρία είναι, εκτός από έναν, να ξέρει. Δηλαδή θα είναι όλα.
0: Μην το βρεις, να το πω εγώ.
1: Θα είναι όλα θηρία και θα παίζεται μία ομάδα. Θα είναι του χεριού σου σχεδόν, αν μπορούμε να πούμε.
0: Ναι.
1: Θα δεις πώς θα γίνει. Εδώ θα είμαστε.
0: Ναι.
1: Εδώ θα είσαι αύριο. Εσύ και θα, ναι, θα με μνημονεύσεις αύριο. Μία,
0: ναι,
1: θα είναι του χεριού της.
0: Ωραία.
1: Μία, άλλες δύο ομάδες θα είναι από αυτές που λες μπορώ να τις χτυπήσω. Και όλα μετά αρχίζουν τα θηρία. Και μετά αρχίζουν τα θηρία και κάνεις το σταύρο σου. Έτσι.
0: Κάτσε να κοιτάξω. Δηλαδή τελευταία στο τρίτο κομμάτι δυναμικότητας είναι η Γαλατά Σαράι. Που έχει ο Σίμεν και τέτοια πράγματα μέσα. Λοιπόν, κάτσε να διαλέξω.
1: Μία θα είναι.
0: Άστο.
1: Δεν ξέρω. Ούτε τις είδα τις ομάδες. Αλλά σου λέω μία θα είναι.
0: Λοιπόν, από το τρίτο κομμάτι δυναμικότητας θα πάρουμε την Πόντο Γκλιμπτ. Τελείωσε.
1: Εύκολη.
0: Και θα παίξουμε εκτός έδρας στο πλαστικό χορτάρι. 0-4 η ΑΕΚ. Και μέσα σου πω εγώ.
1: Okay.
0: Και θα πάμε και νωρίτερα εμείς ο Νίκολιτς. Okay. Όπως δεν πήγε ο Μέντι. Εντάξει. Λοιπόν, δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα. Και σκεσέ μπρι.
1: Γιατί από μία ομάδα
0: πέρα. Δύο ρε παιδί μου, αλλά διάλεξα μία τώρα. Ωραία. Και άλλη είναι η Φέγεντορφ. Θε Φέγεντορφ που είναι πρώτη κιόλα.
1: Δεν ξέρω.
0: Στο δεύτερο. Πάρε Φέγεντορφ. Λοιπόν.
1: Πάμε στο δεύτερο.
0: Στο άλλο. Ποια Manchester United? Υπάρχει ομάδα Manchester United. Θα έρθει εδώ να προσκυνήσει την Old Wine Arena? Όχι. Κοίτα, στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα, φίλε, όλοι έχουμε πέσει πάνω στην Μπριζ. Όλη την Μπριζ θέλουμε. Γιατί είναι και τρίτη από το τέλος στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα. Θέλουμε λοιπόν να τύχουμε την Μπριζ. Εύκολο. Και μετά πάρει και μια Manchester United για να έχουμε και μια πιθανότητα για. Λέμε ρε παιδί μου, στη σκληρώσει ότι όταν τυχαίνει με θηρία, έχει και ευκαιρία να γράψει ιστορία. Δεν έχει? Έχει γίνει κάτι Γιουβέντου, κάτι
1: Ατλέτικο. Πάρε καμιά άλλη τότε. Αν θε να γράψει μεγαλύτερη ιστορία ακόμα, πάρε καμιά δυνατότερη.
0: Εδώ δεν έχει μωρέ. Dortmund, Roma, Sporting.
1: Ναι, αυτές είναι του χεριού μας.
0: Τι είναι? Σιγά τώρα okay, okay, τη Ρώμα.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Κλείσουμε τότε την μπάλα. Πήγε ο Μάλεν εκεί. Εντάξει, Κλάιν, μια χαρά. Λοιπόν, την Μπρίζ θέλουμε από εκεί πέρα, εντάξει. Μπρίζ, Μπέτι, Σαϊτχόβεν. Καλές. Και τώρα πάμε πάνω. Πάμε πάνω.
1: Πάμε πάνω. Διάλεξε και δύο εύκολες από πάνω.
0: Δεν έχει. Η αλήθεια δεν έχει, φίλε. Εκεί είναι πρόβλημα. Η τελευταία δηλαδή για να καταλάβεις είναι Ατλέτικο.
1: Δηλαδή η πιο εύκολη τώρα.
0: Η πιο εύκολη από το πρώτο.
1: Ποια είναι η πιο εύκολη από όλες?
0: Η Ατλέτικο.
1: Όχι, όχι από το πρώτο. Ας το πρώτο. Η πιο εύκολη να μας πέσει. Ποια είναι? Από όλες.
0: Με βάση τη βαθμολογία ή.
1: Με βάση, βάλε
0: τη Γαλατασαράι σου λέω. Η Γαλατασαράι.
1: Η Γαλατασαράι.
0: Που είναι τελευταία στο τρίτο κρούπ δυναμικότητα.
1: Η πιο εύκολη.
0: Έτσι λέει εδώ, ότι είναι τελευταία στο τρίτο κρούπ δυναμικότητα.
1: Οκ, okay. Είναι η πιο εύκολη λοιπόν αυτή.
0: Η Σαχτάρ μετά, που είναι από πάνω από τη Γαλατά, αλλά μάλλον πιο εύκολη δεν θα είναι.
1: Δεν ξέρω, νομίζω.
0: Ναι, μάλλον.
1: Για να καταλάβουμε ποιο είναι το εύκολο τώρα, έτσι.
0: Δεν υπάρχει εύκολο, παιδιά. Κάνουμε λίγο πλάκα εδώ, αλλά δεν υπάρχει εύκολο. Τώρα, άμα μα κάτσει από το δεύτερο κρούπ καμιά Αιτχόβεν, λε εντάξει.
1: Τι εντάξει.
0: Εντάξει, λες, φίλε, λέει παιδιά. Είναι κληροσάρα, μα σου κάτσει τέτοιο πράγμα. Τώρα από το πρώτο, τι θέλετε? Bayern Real, Παρί.
1: Ποια θέλεις από αυτές?
0: Κάπου αυτές καμία. Λίβερπουλ. Υπάρχει Λίβερπουλ ομάδα τώρα?
1: Όχι.
0: Ναι, φέρε Λίβερπουλ σιγά. Ίντερ. Δεν θέλω Ίντερ.
1: Υπάρχει αυτή.
0: Υπάρχει, ναι. Ομαδάρα. Manchester City.
1: Και αυτή ψηλό υπάρχουν.
0: Ψηλό και θα τύχουν Manchester City. Είναι σε μεταβατικό στάδιο και θα του ευνηδιάσουμε. Αλλάξανε προπονητή, κάτι γίνεται εκεί. Ο Χάλαντ κουρεύτηκε, χάλια.
1: Τι είναι, πουλιά είναι και εμείς είμαστε και κυνηγία του, να την διάσουμε.
0: Ναι. Άρσεναλ δεν θέλουμε. Έλληνα να του φεκάει, Έλληνα δεν γίνεται τώρα, να κερδίσουμε τον Τζόλι. Μπαρτσελόνα όχι, δεν θέλουμε με τίποτα. Η Ντόρτμουντ είναι στο δεύτερο. Πρώτη στο δεύτερο. Και Ατλέτικο Μαδρίτη, ναι, δεν έχουν επιθετικό. Ο Άλβαρες δεν θέλει να παίζει. Θα του δείξει και ο Γιώβιτς πώς θα γίνεται και θα πάει ο Τσόλο μετά και θα πει πόσα θες μπαρία για τον Γιώβιτς. Πάρτα φέρτα, τελειώσαμε. Ορίστε, βγήκε το πρόγραμμα. Ικανοποιημένοι όλοι?
1: Όλοι
0: ικανοποιημένοι. Όλοι ικανοποιημένοι. Εντάξει, μια Ντόρτμουντ θα είναι ωραίο να δει τέτοια. Θα δει και τέτοια μάτς. Φώτης Ιωαννίδης, επιστροφή όλου είναι αρένα. Στη Sporting. Βαγιανίδης κλπ.
1: Η Sporting σε ποιο.
0: Δεύτερο. Δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα, τρίτη θέση.
1: Ωραίο, ωραίο θα είναι. Μια περιπέτεια ξεκινάει.
0: Ναι, ναι.
1: Μια περιπέτεια ξεκινάει. Ωραίο είναι αυτό.
0: Τι να πούμε δηλαδή εμείς η Σαμπάχ, ας πούμε, που είμαστε τελευταία των τελευταίων.
1: Είδες τι έγινε με τη Σαμπάχ, με αυτόν τον τύπο τον προπονητή της?
0: Το δικό μας.
1: Το Λιθουανό. Το Λιθουανό. Ξέρεις την ιστορία, δηλαδή τώρα τη διάβασα λίγο. Ιστορία πώς.
0: Με το εκατομμυριούχο. Ναι. Είχε πάει στον εκατομμυριούχο.
1: Ναι, είχε πάει στον εκατομμυριούχο.
0: Και όχι, είχε πάει απλά.
1: Θα πήρε όλα τα λεφτά. Πήρε 100 χιλιάρικα. Ναι. Και πήγε σε σχολή προπονητών με τα λεφτά από τον εκατομμυριούχο.
0: Ναι, εντάξει. Κοίτα και στα. Δεν ξέρω πόσα ρεάλ και στα 100 χιλιάρικα να σταματούσε. Πάλι μια χαρά θα τα κατάφερε.
1: Πόσα κέρδισε τελικά? Εγώ νόμιζα 100.
0: Το πήρε όλο, ρε. Δεν το πήρε όλο το πακετάκι.
1: Δεν ξέρω. Με τα λεφτά λέει πήγε και είναι προπονητή. Ακούω άλλο.
0: Ναι, ναι. Ωραίο φίλο. Μπράβο. Κυνήγησε το όνειρο του άνθρωπο. Μια χαρά. Δεν το θυμάσαι το Νταμπράουσκα που είχε έρθει εδώ?
1: Τι να σου πω. Όχι πολύ.
0: Έλα, στον Όφηρε που είχε έρθει.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι. Δεν το θυμάμαι να σου πω τώρα. Τι νίκες είχε κάνει τότε.
0: Κάτσε να δω πόσα λεφτά πήρε. Personal life, outside the brand. Oh, είναι πολύ δυνατό στο σκάκι, λέει. Άρα τι καταλαβαίνει, γι' αυτό έγινε προπονητή.
1: Σκακιστή.
0: Βάλτα τα μπράουσκα. Millionaire κατευθείαν. Κατευθείαν. Πρώτο τέτοιο. Εδώ και τα λοιπά. It sounds like a soccer fairy
1: tale. Θέλω να πάω στο Σαντορίνη, λέει, στο τέλος Σεπτεμβρίου. Ας κάνει μια εκπτωσούλα από Μάριος. 80 ευρώ το κεφάλι από Σύρο θέλει.
0: Βάλε και τον γυρισμό.
1: Βάλε και τον γυρισμό.
0: 8 και 8, 16, 160.
1: Μαρία, κάνε κάτι τώρα. Δηλαδή, είσαι πάνω στη χαρά. Κάνε κάτι τρελό. Κάνε κάτι, ξέρω εγώ, για τον κόσμο. Να γίνουν. Και να του πει όλοι, αρκεί να φοράτε κασκόλ τη ΣΑΕ. Α δει, θα φοράνε όλοι κασκόλ τη ΣΑΕ.
0: Θα βάλουνε.
1: Μέσα στο καλοκαίρι.
0: Θα βάλουνε.
1: Θα βάλουν. Γιατί δεν βάλουν.
0: Είμαστε, δεν είμαστε.
1: Τι θε και τσάμπα εισιτήριο και να μην βάλει κασκόλ τη ΣΑΕ.
0: Προδοσία.
1: Και τον ύμνο τη ΣΑΕ. Να... μέσα τραγουδάνε όλοι τον ύμνο τη ΣΑΕ μέσα στο τέτοιο. Στο CGZ εκεί.
0: Εντάξει, τότε μέσα. Τότε μέσα. The price would be worth around 3.000 euros today μόνο. Τόσο λίγα πήραμε. Έλα, δεν είναι λεφτά αυτά τώρα. Δεν πράγματι. Και εμεί ένα μισό
1: λεπτό. 11 λεπτό.
0: Πάμε.
1: Πάμε και ερχόμαστε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Μαγική βραδιά ζήσε η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, συνδυάζοντας το εντυπωσιακό 4-0 επί της Λευκής Σόφιας με την χρυσοφόρα πρόκρισή της στη League Phase του Champions League. Οι παίκτες του Μαρκο Νικολίτση ισοπαίδωσαν τη βουλγαρική ομάδα στο πρώτο ημίωρο της Ρεβάνς, σκοράροντας δύο φορές με τον Βάργα και άλλη μία με τον Γιώβιτς. Το σκορ έκλεισε με πέναλτι του Μαρίν στο 55ο λεπτό. Στις 7 το απόγευμα θα μάθουμε από την Ιόν της Ελβετίας τους 8 αντιπάλους της Ένωσης στην επόμενη φάση. Η κλήρωση θα μεταδοθεί από την Κοσμοτέ Σπορ 1, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση και από την Έρα Σπορ. Η ΑΕΚ εξασφάλισε χθες έσοδα 23,2 εκατομμύρια ευρώ από το Champions League, πριν 2 εκατομμύριων ευρώ από ηλιόπλο στους παίκτες για την πρόκριση. Φενέρμπαχτσε, Βίκινγκ και Σλόβαν Μπρατισλάβα πήραν χθες τα τελευταία εισιτήρια για τη League Phase. Η Φενέρμπαχτσε νίκησε 2-1 την Λιόν στη Γαλλία. Η Βίκινγκ επικράτησε 3-1 τη Δυναμό Ζάγκρεπ, ενώ η Σλόβαν Μπρατισλάβα κέρδισε 2-1 στην παράταση την Τσέλια. Με σύμμαχο το 3-0 που πέτυχε στο Παγκρίτιο Όφι, καλείται να ολοκληρώσει τη δουλειά του με την Τσέσκα στη Σόφια και να σφραγίσει την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 9 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Cosmote Sport 2. Ίδια ώρα έναρξη σε Νορβηγία και Τσεχία, ίδιος και ο στόχος του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στις απόψινες ρεβάνς του Conference League, καθώς μόνο με νίκη θα τους δούμε στη League Phase της διοργάνωσης. Ο δικέφαλος του Βόρα θα στερηθεί τον Μαντί Καμαρά στη μάχη του με την Μπραν στην πόλη Μπέργεν, ενώ ελάχιστες είναι οι πιθανότητες του Τάχα Άλλη να παίξει έστω έως αλλαγή. Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Χράνετς Κράλοβε με τον Καλάμπρια που είναι πια σε θέση να αγωνιστεί, αλλά χωρίς τον Τουμπά που είναι σε διαδικασία αποχώρησης. Η Era Sport θα μεταδώσει τους δύο κρίσιμους αγώνες με σέντρα στις 8 το βράδυ. Η προσπάθεια του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί από το Open, ενώ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα καλυφθεί από τον Sky. Αντί 9 εκατομμυρίων ευρώ, ο Παναθηναϊκός αγόρασε από την αγγλική Watford τον 27χρονο μαροκινό κεντρικό μέσο Imra Louza, που μέτρησε 7 γκολ και 10 assist σε 44 αγώνες της περσινής σεζόν. Στην Ολλανδική Βίλεν παραχωρήθηκε ο Τόνι Βιλένα. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Τωρίνο για την απόκτηση του Χόλμγκρεν Πέντερσεν. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ελβετού Εκστρέμ Ρούμπεν Βάργκας. Επίσημα μόνιμος κάτοικος Πειραιά ο Ζώτα Σίλβα υπέγραψε έως το 2029. Με 15 παίχτες αναχωρεί σήμερα για τη Ρίγα της Λετωνίας η εθνική ομάδα μπάσκετ, που αύριο δίνει με αντίπαλο την Ουκρανία τον πρώτο κομβικό αγώνα της για πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Με άνεση προκρίθηκε ο Στεφάνος Ντούσκο στα πρώιμη τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κοπηλασίας, κερδίζοντας τη σειρά του στο Σκιφ με 7-28-85. Στην ημιτελική φάση των Μεσογειακών Αγώνων προκρίθηκε ήδη η δεύτερη εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών μετά την νίκη της με 3-1 σετ επί της Βόρειος Μακεδονίας. Στις 6 το απόγευμα αντιμετωπίζει την Τουρκία με στόχο την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον δεύτερο όμιλο. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την Earth Sports 1. Η ΕΡΤ 2 Sport θα μεταδώσει στις 9 το βράδυ το Diamond League από την Ζυρίχη, ενώ την ίδια ώρα το ΕΡΤ Sports 1 θα μεταδώσει τον αγώνα βόλεϊ ανδρών Ελλάδας-Τουρκίας στους Μεσογειακούς Αγώνες. Οι διεθνείς μας προκρίθηκαν στα ημιτελικά χάρη στο χθεσινό 3-0 επί της Αιγύπτου. Η σκοτσέζικη Hearts επικράτησε με 4-3 στα πέναλτι της Rapid στη Βιέννη, 1-1 η κανονική διάρκεια, 2-2 στην παράταση και έγινε χθες η πρώτη ομάδα που περνάει στη League Phase του Conference League. Η Tottenham νίκησε 5-1 τον Charlton και πέρασε στον τρίτο γύρο του Αγγλικού League Cup, μαζί με την Everton που επικράτησε 4-0 της Preston. Πιο δύσκολη η πρόκριση της Newcastle με 3-2 επί της West Brom. Με hat-trick του Mbappé, η Real Madrid συνέδριψε 4-1 τη Real Sociedad στη δεύτερη αγωνιστική της Ισπανικής Λίγκας. Ήταν το δελτίο ειδήσεων, μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport, συνέχεια με την εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου και τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Ο Γυμναστικός Σύλλογος Πάτμου Στάδιον, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Πάτμου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, διοργανώνει την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τον ημιμαραθώνιο Πάτμος Ho Run 2026. Η μεγάλη αθλητική διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της ΕΑΣ Αίγας Δωδεκανήσου, καθώς και με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Αθλητικού Προγράμματος Be Active της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Ο Ρουμάνος βάζει για το Ρότα και έχει χώρο Ρότα για να κάνει μια σέντρα, θα την κάνει στο πρώτο δοκάρι. Γιώβιτς με το κεφάλι, το 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Λούκα Γιώβιτς συνεχίζει. 1-0 η ένωση στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης και πανδαιμόνιο στη Νέα Φιλαδέλφια.
6: Ο Μάγκερ έξω την περιοχή, κάνει μια κεφαλιά προς την περιοχή, άλλη μια κεφαλιά του Ρέλβας. Το γκολ! Είναι το γκολ! Είναι ο Βάρκα. Αεκλεύσκη 2-0, ο Βάρκα. Στο 13 η ΑΕΚ βάζει και δεύτερο γκολ.
5: Μάγερ τώρα στην εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά. Με τη φορά της μπάλας να πηγαίνει ουσιαστικά προς το πέναλτι. Όπου βρίσκεται ο Βάρκα, παίρνει την κεφαλιά και γκολ! Δεν το τελείωσε ο Κοϊτά. Το τελειώνει ο Μπάρναμπας Βάρκα στο 21ο λεπτό με κεφαλιά στο ύψος του πέναλτι. Η ΑΕΚ πλέον βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 3-0. Πρώτα πιέζεται με 2, αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτα ο δεξιός Μακ Σάκ. Και δίνει στον Μαρίν τώρα από τα δεξιά. Μαρίν μπαίνει στην περιοχή, ο Ρουμάνος γυρνάει για τον Γιώβιτς. Πέναλτι του Αλταΐρ πάνω στον Λούκα Γιώβιτς. Ο Ρασβάν Μαρίν είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πέναλτι για την ΑΕΚ. Ρασβάν Μαρίν στέλνει την μπάλα στο κέντρο. 4-0 στο 55ο λεπτό.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Λοιπόν, φίλε, μου στέλνει ο Βαγγέλης Σοκολίδης, φίλος πατριώτης. Το καλύτερο από όσα απ' όλα είναι ότι χθες το βράδυ διάβαζα ότι ο Πιέρο πήρε 500.000 ευρώ πριν, γιατί η ΑΕΚ μπήκε στο μίλος της Champions League. Παίζει τώρα αυτό. 500.000 ευρώ φραντζή. Αυτά είναι, σου λέει.
9: Δεν ταξίζει.
8: Ταξίζει και με το παραπάνω. Γεια σου, Ρεπάρη. Διαβάζω με ενδιαφέροντα μηνύματάκια που μου στέλνεις. Πολύ ωραίος. Μια χαρά. Για λέγε τώρα να μαθαίνουμε.
9: Λοιπόν, για να μαθαίνεις. Κάτσε να πάω στον Δημήτρη. Εσύ το ξέρω, ρε Δημήτρη, το ξέρω.
8: Βασίλη,
9: καλημέρα. Μαρξιστικό, λενινιστικό και το άλλο είναι λενινιστικό μαρξιστικό. Το
8: ναι.
9: Μουλού και το. Τέλος πάντων. Το ξέρω. Το θέμα είναι κάτι, υπάρχει μια διαφορά. Δεν σου είπα εγώ τα αρχικά ποια είναι.
8: Κουκουέ μουλού και μουλού κουκουέ, ρε φίλε.
9: Ναι, ναι. Δεν λέω για τα αρχικά.
8: Ναι,
9: τι
8: το
9: σημαίνω.
8: Ξέρω. Κάτι άλλο.
9: Κάτι
8: είναι
9: ότι. Η διαφορά.
8: Η σκέψη, η φάση.
9: Η διαφορά.
8: Ναι, ναι.
9: Διαφορά.
8: Ναι. Έλα.
9: Τι θες,
8: τα σημερινά δεν πούμε.
9: Α, ναι.
8: Περνάνε όλοι.
9: Δεν ξέρω.
8: Νέα πόρτα της Ατλέτικο στην Μπαρτσελόνα. Δεν τον δίδουμε. Που είπαν χθες. Υπάρχει 0% πιθανότητα.
9: Τι έγινε χθες στο Λιόν Φενέρ.
8: Ξυλική.
9: Παιδιά, υπήρξε τώρα, εάν δεν τα είδατε αυτά, κάπου θα μπείτε σήμερα, θα τα δείτε. Δηλαδή το τι ξύλο έπεσε. Από ένα τύπο από Γάλλο, ο οποίος από το Γεντουζή, Ματέο Γεντουζή, ο οποίος παίζει στη Φενέρμπαχτσε, ναι. Έτσι. Ο τύπος τώρα τι γινόταν με αυτόν. Άρχισε να κάνει άρχισε να τον βρίζουν της Λιόνα από τη στιγμή που μπήκε η Φενέρ για προθέρμανση. Γιατί ο τύπος έπαιζε στη Μαρσέη. Ήταν στη Μαρσέη και έχει δηλώσει και ξέρετε, Μαρσέη και Λιόν είναι αιώνια κόντρα, μπλα μπλα και τούτα και τα άλλα. Λοιπόν, άρχισε να τον βρίζουν λοιπόν, γιατί έπαιζε προηγουμένως στη Μαρσέη και έχει δηλώσει ο παδός της Μαρσέη και όλα αυτά. Αυτός λοιπόν στο γκολ της Φενέρ και το 1-2
8: 0-1, 0-2, 1-2 έτσι,
9: ναι,
8: πήγε το παιχνίδι.
9: Στο δεύτερο γκολ τέλος πάντων της άρχισε να κάνει κάτι τρελά μέσα στο γήπεδο,
8: τρελά.
9: Να πανηγυρίζει σαν τρελός,
8: ναι, ναι.
9: Όχι μόνο αυτό. Λοιπόν, και έπεσε το ξύλο της αρκούδας.
8: Πήγαινε οι οπαδοί να μπουν μέσα να τον πλακώσουν.
9: Μα μπήκε ο παδός μέσα. Μπήκε δηλαδή εκεί που πήγαινε, αποβλήθηκε αυτός. Ξέρω κάτι τέτοιο, πήγαινε προς τη Φυσούνα.
8: Ναι, ναι.
9: Και μπαίνει ο παδός μέσα και γίνεται και εκεί, αλλά μέσα στο γήπεδο, στη Φυσούνα, έγινε ο κακός χαμός.
8: Από τον γκολ ξεκίνησε που έπιασε τα κατσαμπάνια του. Έκανε τέτοια πράγματα στην αρχή, δηλαδή.
9: Ναι. Έκανε και τέτοιο και με τα δάχτυλα, τα μεσαία δάχτυλα. Τα πάντα. Εκείνο με τα μεσαία δάχτυλα και όλα αυτά. Και βγαίνει μετά και λέει ο τύπος: δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην μπορείς να πανηγυρίζεις όπως θες.
8: Άκου τώρα. Μια σαχλαμάρα και μισή.
9: Έτσι.
8: Καλά, εντάξει, εγώ γενικά δεν το χώνω με αυτό.
9: Επίσης, μετά βγήκαν άλλοι να τον υποστηρίξουν και οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι.
8: Ναι, καλά,
9: δηλαδή του στυλ, ξέρω ότι τον βρίζανε οι άλλοι, οι οπαδοί της Λιόν, τέλος πάντων από την αρχή. Και οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι και αυτοί μπορεί να αντιδράσουν και όλα αυτά. Παιδιά, όμως αυτά που έκανε ο Γεντουζή.
8: Δεν τα έχουμε ξαναδεί, παιδιά.
9: Δεν τα έχουμε ξαναδεί.
8: Ναι, ποτέ.
9: Δηλαδή και αυτά είναι λίγα τώρα εδώ πέρα. Έτσι.
8: Μα αν δεις από κάποια στιγμή έφευγε, ρε φίλε, και ξαναπήγαινε μετά. Ξαναπήγαινε και συνέχιζε.
9: Ξαναπήγαινε.
8: Εδώ οι συμπαίκτες του πηγαίνουν να το μαζέψουν, να τον πάρουν πίσω. Δηλαδή. Του στυλ. Τελείωνε, ρε φίλε. Φτάνει.
9: Αυτός είχε κάνει ιστορία και με τον Ντιμπάλα σε παλιότερο στο Ρώμα Λάτσιο.
8: Ναι, ναι.
9: Έχει κάνει, ξέρω εγώ, διάφορα.
8: Και μετά όταν πήγαν οι παίκτες Λιόν να τον αρπάξουν, έκανε όχι ρε παιδιά, μη, μα, μου, τσοκ, μου και τέτοια. Αλλά μετά συνέχισε πάλι.
9: Γάλλος, έτσι.
8: Ναι, ναι.
9: Γάλλος μιλάμε.
8: Ναι, ναι.
9: Τούρκος τώρα που το σφαίρεις, εσύ ή οτιδήποτε άλλο. Γάλλος.
8: Ναι. Η Λιονέ.
9: Δεν ξέρω τι
8: τρελαμένη.
9: Θα κάνει. Δηλαδή, τι θα κάνει η UEFA σε αυτή τη στιγμή.
8: Ένα τριάρι στο νερό πρέπει να φάει, φίλε. Ένα τριάρι στο νερό πρέπει να φάει.
9: Τι τριάρι.
8: Αγωνιστικές.
9: Τρεις αγωνιστικές μόνο. Τρεις αγωνιστικές μόνο.
8: Για το κοιτά. Πήραν τη σιδεριά όλοι, δεν τη φέρουν μέσα στο γήπεδο. Φοβερό, παιδιά. Μπείτε μια ματιά και ρίξτε τα, γιατί είναι αδιανόητα. Και βέβαια, βλέποντάς τα, όλοι θα πείτε: μα τι έκανε για τους ζήμους. Αυτό θα πείτε. Όλοι αυτό θα πείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πεις κάτι διαφορετικό, γιατί δεν σταμάτησε.
9: Τίποτα. Μέχρι που μπήκε στα πολιτεία και στα πολιτήρια, δηλαδή και στη Φυσούνα, όχι στα πολιτήρια. Ναι, στη Φυσούνα, μέχρι εκεί που έπιαναν εικόνα, ξύλο έπεσε. Είδε τον οπαδό.
8: Βέβαια τον είδα. Οι συμπαίκτες προσπαθούν να το μαζέψουν και μετά έγινε το μάλι βράση.
9: Άλλο ξύλο. Έφαγε και εκείνο ο έρμο τη UEFA και το συνόδευε.
8: Έφαγε αυτό ο έρμο.
9: Έφαγε και αυτό.
8: Για να την γλιτώσει, αλλά δεν γινόταν. Μετά κάποιοι μπήκαν στη Φυσούνα και α πούμε ότι τελείωσε η ιστορία. Αλλά πω, πω, παιδιά, τι έγινε. Τι έγινε.
9: Χαμό. Τέλο πάντων.
8: Λοιπόν, περνάνε όλοι σήμερα.
9: Εσύ βλέπει να περνάνε όλοι. Μα καταρχήν, μακάρι να
8: περνάνε όλοι. Πιο πολύ θέλω να σου πω παρά.
9: Άλλο η ευχή, άλλο η τέτοια. Δεν θα το παίξει σήμερα, α πούμε.
8: Όφη έχει ένα προβάδισμα.
9: Μεγάλο προβάδισμα.
8: Πολύ μεγάλο προβάδισμα.
9: Μεγάλο.
8: Τον έχουμε τον Όφη να φάει 4 και να μην βάλει.
9: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Όφη μπορεί να πάει για την νίκη εκεί πέρα. Έτσι είπε ο Κόντι. Τουλάχιστον πάμε για την νίκη.
8: Και ήταν ωραίο το καμπανάκι τη Celtic, φίλε. Που το χρησιμοποιήσει και ο Κόντι συνέντευξη τύπου. Το είπε. Είδατε, λέει, τι έγινε με τη Celtic. Μην πάθουμε και εμεί τα ίδια. Δηλαδή αυτό πάντα σε ξυπνάει. Θα το πει και στου παίχτε του. Μπείτε σοβαρά, παίχτε αυτό κτλ. Σοβαρευτείτε. Δεν έχω να πω και πολλά πράγματα για τον Όφη. Θεωρώ ότι με την τριάρα του πρώτου αγώνα, με την έξτρα απουσία που έχει η αντίπαλό του, είναι οκ. Μια χαρά. Οι άλλοι.
9: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αυτοί οι Νορβηγοί τέλος πάντων, εμένα με έχουν τρομάξει. Με έχουν τρομάξει λίγο. Βρίσκει στους Νορβηγούς. Η Νορβηγική ομάδα περνάει, τι είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει, τώρα ο Πάο ξέρει πώς θα το πάει.
8: Είναι μεγάλη απολία του Ζήφκοβιτς, φίλε. Πολύ μεγάλη απολία του Ζήφκοβιτς. Του Καμαρά, οκ, θα βρούμε, θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά του Ζήφκοβιτς η απολία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πάρα πολύ μεγάλη.
9: Είναι, γιατί είναι λίγο πηξίδα ο Ζήφκοβιτς. Πώς έχουν την πηξίδα, γιατί δείχνει Βόρειο Πόλο, ξέρω εγώ κτλ.
8: Καλά, κοίτα, να σου πω για τον Παναθηναϊκό.
9: Έτσι είναι ο Ζήφκοβιτς για τον ΠΑΟΚ. Είναι δηλαδή, πάει μπάλα στο Ζήφκοβιτς. Νιώθει σιγουριά ο συμπαίκτης όταν είναι ο Ζήφκοβιτς.
8: Μια assist, ένα γκολ, κάτι θα κάνει. Μια τρίπλα, μια πάσα.
9: Ξέρω, αρχηγός 100%.
8: Μα γι' αυτό ήταν και λάθος.
9: Πώς ήταν ο Βιερίνια, ξέρω εγώ πριν και τα λοιπά. Και ήταν όλοι το Βιερίνια. Έτσι είναι ο Ζήφκοβιτς.
8: Και δεν πρέπει ούτε ένα ούτε άλλο να χάσει ένα από του βασικού στόχου τη σεζόν φέτος. Ο ΠΑΟΚ ήδη έχει υποβαθμιστεί δηλαδή πηγαίνοντας για conference. Η πολύ great ανάλυση που θα κάνω για τον Παναθηναϊκό είναι ότι ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως το βλέπω το έργο εγώ, θα πρέπει να υπάρξει. Δηλαδή, καλύτερη ομάδα από αυτούς είναι.
9: Εντάξει,
8: θα πρέπει να υπάρξει κάτι ατομικό.
9: Τώρα,
8: Λιβάη, λίγο Τετέι, δεν ξέρω εγώ τι, για να μπορέσει να διορθώσει αυτό το 2-0 που θα έπρεπε να ήταν παραπάνω, που τελικά έγινε 2-2.
9: Ξέρεις κάτι, τον Παναθηναϊκό τον έχει πειράξει λίγο στην ψυχολογία όλο.
8: Ναι.
9: Δηλαδή, όταν είσαι 2-0 μπροστά, ξέρω και ισοφαρίζεσαι. Μέσα σε 5 λεπτά, 6 πόσα ήταν. Όλο αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι, ρε παιδί μου, την ψυχολογία σου πειράζει.
8: Ναι,
9: αυτό
8: ναι.
9: Δηλαδή πρέπει.
8: Σε ενοχλεί.
9: Κατά τα άλλα, ξέρω ότι δεν είδαμε τίποτα, ξέρω από αυτήν την ομάδα. Δεν είδαμε τίποτα. Εντάξει, κάτι είδαμε.
8: Εγώ είδα ένα προπονητή φιλόμενο, ο οποίο διάβασε το παιχνίδι τέλεια κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αυτό είδα. Και αυτό πρέπει να το έχουν στο νου του γενικότερα. Εντάξει.
9: Είχε ανασφάλεια ο Παναθηναίκος.
8: Πώς δεν έχει, μια ζωή θα έχει. Μέχρι να στρώσει το πράγμα για να αρχίσει να έρχονται αποτελέσματα απανωτά, όχι τώρα 1-2-3, μια πρόκριση σήμερα, μια νίκη την Κυριακή, τέτοια πράγματα, σιγά σιγά θα αποκτήσει αυτοπεποίθηση και θα του φύγει η ανασφάλεια. Γιατί για την ώρα δεν το προβλέπω.
9: Ο ΠΑΟΚ τώρα, αν υπάρχει, δεν είναι. Δεν θα χρησιμοποιούσα αυτή τη λέξη ανασφάλεια για τον ΠΑΟΚ. Κάτι άλλο τώρα. Ο ΠΑΟΚ απλώς έχει. Παίζει απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι όλες φορμαρισμένες. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή,
8: θα συναντήσουμε τον ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό ή τον ΠΑΟΚ με Άντερλεχτ και διάφορα τέτοια και Μπράν κτλ.
9: Με ποιον θέλεις?
8: Με το Λεβαδιακό προφανώς.
9: Το Λεβαδιακό. Ναι, αλλά δεν είναι εκτός έδρας τώρα. Πώς το συγκρίνεις?
8: Όχι, από πλευράς απόδοσης να το πω έτσι. Γιατί άμα πάει όπως με Άντερλεχτ και Μπράν στο πρώτο παιχνίδι, θα χάσει κιόλας.
9: Δεν μπορεί, ξέρω, με το Λεβαδιακό ο ΠΑΟΚ είχε 70% κατοχή μπάλας. Είχε τέτοιο. Δηλαδή δεν μπορεί να το συγκρίνει. Θα κάνει λάθος άμα πάρει δηλαδή το παιχνίδι με το Λεβαδιακό για να συγκρίνει με ένα παιχνίδι. Θα είναι σήμερα έτσι.
8: Εντάξει, έχει και εκεί ερωτηματικά. Δηλαδή του ΠΑΟΚ του κάτσε και έβαλε το 1-0 και μετά το άνοιξε και πήγε 2 και στο τέλος 3-4, ας πούμε. Δεν μπορώ να πω ότι σε πείθει ακόμα.
9: Όχι,
8: και ούτε ο Παναθηναϊκός σε πείθει. Απλά από τον Παναθηναϊκό κρατά αυτό το 60-65 λεπτό, ας πούμε, στο παιχνίδι.
9: Ποιο θα παίξει καταρχήν στον ΠΑΟΚ? Ποιο θα παίξει ένα σεντερφόρ?
8: Να πει ο καινούργιο.
9: Ο
8: Ντιαγέ θα παίξει μάλλον.
9: Ο Ντιαγέ. Δεν ξέρω. Σε έχει πείσει ο Ντιαγέ μέχρι τώρα? Ξέρω.
8: Όχι, πότε να προλάβει ο άνθρωπο.
9: Ναι, δηλαδή δεν ξέρω. Καλύτερα βάλει το μύθο πάλι.
8: Λες.
9: Τι να σου πω. Εγώ δηλαδή μετά από το μύθο θα βάζω. Δεν θα βάζω τον Ντιαγέ.
8: Οι δημοσιογράφοι λένε ότι έχει δύο πλάνα στο μυαλό του. Δύο διαφορετικά πράγματα σκοπεύει να κάνει. Δηλαδή είτε 4-3-3 είτε 4-2-3-1, που εντάξει δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά. Ζαφίρι σίγουρα.
9: Τι Ζαφίρι σίγουρα?
8: Στους εσωτερικούς μέσους. Να δούμε αν θα παίξει ο Λουσέ μαζί με τον Σάντα Μαρία. Δεκάρι τον Μπέλκα. Δεκάρι τον Μπέλκα.
9: Λοιπόν, εδώ όπως το δίνουν τα ρεπορτάζ, ο Παβλένκα κατά τα δοκάρια, Κέννη στα δεξιά. Δεν υπάρχει κι άλλος. Χατζηδιάκος θα είναι μαζί με τον Ελουστόντο στο κέντρο της άμυνας, μάλλον.
8: Μιχαηλίδης όχι.
9: Ίσως ο Μιχαηλίδης τώρα. Τι να σου πω, να παίξει με Χατζηδιάκο. Ο Χατζηδιάκος θα είναι σίγουρα. Τώρα να μην παίξει.
8: Θα προσέξει, μην πάρει καμιά κάρτα πάλι. Δουλειά γίνεται όλη την ώρα.
9: Τι να σου πω. Ο Γιαννούλης θα είναι αριστερά. Σάντα Μαρία λέει και Ζαφίρη στο κέντρο. Μπροστά δύο επιλογές εκεί. Παίζει ο Λουσέ και επομένως ο Χατζίδης στα δεξιά της επίθεσης. Ή ο Γάλλος πηγαίνει αυτός ως εξτρέμ με τον Μπέλκα σε ρόλο δεκαριού.
8: Και Τάισον, ναι.
9: Πολλά ήρε, παιδί μου.
8: Ναι, ναι.
9: Και στην κορυφή ο Μύθο, όπως λέγαμε πριν, έχει ένα προβάδισμα αυτή τη στιγμή. Σε σχέση δηλαδή με.
8: Άρα όχι σορετήρε, όχι σορετήρε, όχι Ενδιαγέ. Δεν ξέρω. Ο Καμάρα είναι έξω, μπορεί να χρειαζόταν κανένα ψηλό, κανένα τέτοιο.
9: Ο Τάισον πήγε εκεί με τους συμπαίκτες στο γήπεδο για προπόνηση. Βγήκε αργότερα μάλλον, γιατί έμεινε στα αποδυτήρια για μασάζ.
8: Ναι.
9: Ο σορετήρε είναι έτοιμος να αγωνιστεί, αλλά. Μάλλον ο Λύση θα εμπιστευτεί τον Τάισον.
8: Και εγώ έτσι βλέπω και δεν πιστεύω να μην τον εμπιστευόταν. Νομίζω είναι το λογικό να γίνει.
9: Ναι, γιατί και εκτός έδρας ο Τάισον θα βρει.
8: Και λίγο εμπειρία θέλει επίσης. Δεν μπορεί να βάλει. Είναι και στην ομάδα πολλά χρόνια. Να βοηθήσει λίγο.
9: Ναι, γιατί χρειάζεται και προσωπικότητες. Δηλαδή ναι. Αυτό που λέμε θέλει κάποιες ηγετικές φυσιογνωμίες από ο ΠΑΟΚ. Και του λείπει και ο Ζίβκοβιτς. Δηλαδή χρειάζεται ένα σημείο αναφοράς.
8: Έτσι. Πολύ σωστά. Στο Παναθηναϊκό τώρα, που είναι έξω Τσέριν, που είναι έξω Τουμπά, έτσι. Κάγκουα, Ζαρουρί εκτός λίστας, Ίγκασον, Κρίστιανσεν, τραυματίες, ανέτοιμοι και διάφορα τέτοια, Παντελίδης κλπ. Τι να βάλει, Τσάπρα από την αρχή, που δεν γίνεται γιατί
9: χτύπησε την Πέμπτη.
8: Ο Καλάμπρια δεν είναι ακόμα έτοιμος να ξεκινήσει. Έχουμε ένα ζητηματάκι δηλαδή, εκεί με την έλλειψη δεξιού μπακ.
9: Οι δύο οι Ολλανδοί τέλο πάντων θα είναι στο κέντρο τη άμυνα.
8: Δεν το συζητάμε.
9: Ωραία. Αριστερά ποιο θα είναι?
8: Ο Κυριακόπουλος.
9: Κυριακόπουλος. Ναι. Πάει. Δηλαδή η τετράδα της άμυνας, ο τερματοφύλακας ίδιοι.
8: Ναι.
9: Δεν υπάρχει ιδέα εκεί. Εκεί σε τι προβληματίζεται τώρα ο Νίστρουπ?
8: Κάτρης δεξιά.
9: Για πού Κάτρης, πού δεξιά?
8: Στην άμυνα.
9: Α, δεξιά στην άμυνα,
8: ναι,
9: ο Κάτρης.
8: Ναι. Καμαρά Τσιριβέγια.
9: Ο Τσάπρας δεν.
8: Ναι. Χτύπησε, λέμε.
9: Χτύπησε.
8: Καμαρά Τσιριβέγια. Εδώ έχουμε όλοι
9: τέτοιο.
8: Λιβάη Τετέι δεδομένα, δεξιά ο Λιβάη Τετέι
9: εκεί
8: πάνω.
9: Εκεί μήπως κάνει τίποτα στο Καμαρά, μήπως τον Καμαρά δεν το βγάζει απ' έξω καθόλου.
8: Ποιο να βάλει, για να δούμε ποιο να βάλει.
9: Κάτσε ρε φίλε, ποιο να βάλει.
8: Ναι, ποιο να βάλει, όπως το λέω.
9: Δεν έχει άλλο χαφ Παναθηναϊκό.
8: Το Κοντούρι, θα τον βάλει.
9: Ξέρω. Δηλαδή ο Καμαρά, τι δεν έχετε. Άντε, τα ακούει και από παντού, ξέρω εγώ. Καμαρά.
8: Εντάξει.
9: Δηλαδή τη σίγουρη πάσα.
8: Να δείξει
9: σήμερα
8: πραγματάκια.
9: Δεν ξέρω αυτή η σίγουρη πάσα πόσο ρόλο μπορεί να παίξει.
8: Κοντινή πασούλα τι θέλει, κοντινή, θα τη χρειαστεί. Ναι.
9: Τι θέλει. Mm. Μήπως θέλουμε λίγο πιο μεγάλες πάσες.
8: Γιωματάρια.
9: Γιωματάρια. Θέλουμε πιο μεγάλη πάσα για τα εξτρέμ. Όχι για την κορυφή και τα λοιπά. Για να φύγουν γρήγοροι. Αυτό ο Καμαρά δεν μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει. Ποιο το κάνει, Τσιριβέγια. Ποιο το κάνει. Κάποιο πρέπει κάποιος να δώσει τις μεγάλες διαγώνες μπαλίες για τα εξτρέμ. Αυτό λέω. Ναι. Όχι να κάνει τη σέντρα μέσα στην αντίπαλη περιοχή.
8: Να δούμε Αντίνο μόνο ή Αντίνο και τα πόρτα μαζί. Αντί για Γιάγκουσιτς. Ερωτηματικ.
9: Το Ντετέι δεν γίνεται να το ξεκινήσει από την αρχή. Στα πλάγια.
8: Στα πλάγια.
9: Mm. Δηλαδή να ξεκινήσει με Αντίνο και Ντετέι στα πλάγια.
8: Του Λιβάη έξω.
9: Ο Λιβάη στην κορυφή.
8: Α. Νόμιζα 4 στην κορυφή.
9: Όχι, όχι. Το Λιβάη στην κορυφή. Μπα, γιατί θέλει πιο ευκίνητο. Δεν θε σεντερφόρ, επειδή μου βάρη σήμερα. Υποθέτω.
8: Από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω για εκεί το πάει. Να παίξει ο Λιβάη, τότε να τον έχει γενικά εκεί στο πλάι. Δεν ξέρω. Και ο Τετέι μετά την εμφάνιση που έκανε τώρα ξαφνικά να του γυρίσει θέση. Να τον πα στο πλάι. Χωρί λόγο και αφορμή.
9: Τι να σου πω. Κάτι πρέπει να κάνει πάντω. Να φρεσκάρει λίγο την ομάδα. Δεν μπορεί να βάζει του ίδιου πάλι. Με το προηγούμενο παιχνίδι. Κάτι πρέπει να κάνει ο προπονητής.
8: Ο Γιάκουσιτς
9: δηλαδή,
8: είναι η μόνη αλλαγή που
9: φρεσκάδα, ναι, ναι. Ένα μυρωδικό από πάνω, ναι, ναι, ναι. Από το φάι, ξέρω, βάλε. Και στο πετάξει, ξέρω εγώ. Πώς το πω. Κάτι πρέπει. Δεν μπορεί να κατεβάσει η ίδια ενδεκάδα. Ποτέ. Δηλαδή με την ίδια ομάδα στη ρεβάνση, η ίδια ενδεκάδα.
8: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό μάλλον του Γιάκουσιτς είναι η αλλαγή. Να μην παίξω τα πόρτα από την αρχή. Θα δούμε. Α, και τερματοφύλακα στο Πένια. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το, να το αναφέρουμε. Εντάξει, νομίζω είναι λογικό. Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, αν περάσει, θα περάσει μάλλον όχι με τίποτα τρελό ποδόσφαιρο και διάφορα τέτοια. Θα περιμένει καμιά έμπνευση του Τετέι, του Λιβάη, όπως έχει κάνει και στα προηγούμενα παιχνίδια. Του Παναθηναϊκός έχουμε λίγο μεγαλύτερο δείγμα. Του ΠΑΟΚ πραγματικά θέλω πάρα πολύ να περάσει και αυτός.
9: Εντάξει και αυτό, αλλά... ναι. Αυτή το... Οι Τσέχοι τώρα δηλαδή σε έπεισαν.
8: Όχι ρε εσύ τώρα, σε παρακαλώ. Τώρα υπό άλλα συνθήκες και τα προηγούμενα χρόνια θα συζητούσαμε άλλα πράγματα τώρα. Λέγαμε. Ποια χαρά της Κράλοβε και διάφορα τέτοια. Βέβαια να σου πω ρε παιδί μου ότι αυτή, επειδή παρακολουθούσα για στοιχηματικούς λόγους στα παιχνίδια με την Μπεσίκτας, έχασαν ξέρω εγώ 1-0 και 2-0, κάτι τέτοιο. Δεν ήταν
9: τι δηλαδή... έδρα του, πώς είναι εκεί πέρα, τι έδρα έχουν.
8: Ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα. Είχε κοσμάκι, είχε πάντως. Δεν μπορώ να πω ότι μας είχε πετάξει τα μάτια έξω, ας πούμε. Αλλά τις είχε κάνει πάρα πολλές ευκαιρίες η Μπεσίκτας. Και στο 1-0 στην Τουρκία, πάρα πολλές. Και στο 0-1 στο Κράλοβε Μπεσίκτας. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι τελείωσε.
9: Η Μπεσίκτας έχει παίχτες, έφυγε.
8: Εντάξει, τότε ήταν στα ξεκινήματα, δεν ήταν και πολύ καλά γενικά ακόμα. Αλλά είχε κάνει καμιά 20 τελικές προσπάθειες.
9: Για κοίτα λίγο στα παιχνίδια, στα στατιστικά, ναι. Με την Μπεσίκτας. Για πες μου λίγο στατιστικά, κατοχή μπάλας ξέρω και τέτοια. Τι είχε δηλαδή
8: στο... Μπεσίκτας. Στην Τσεχία είχε 48-52.
9: Πόσο?
8: 48-52. Α, ναι, αλλά έφαγε 22 τελικές όμως.
9: Ήταν ανταγωνιστική δηλαδή, στην κατοχή μπάλας.
8: Στην κατοχή μπάλας ήταν, αλλά ήταν ανταγωνιστική, έκανε και αυτή οι ευκαιριούλες. Ο τερματοφύλακας της Μπεσίκτας τότε το βλέπα, ήταν, είχε βγει ο καλύτερος σκόρερ του. Πες το. Okay. Ο καλύτερος σκόρερ, ο καλύτερος παίχτης του αγώνα.
9: Της Μπεσίκτας.
8: Ναι, αυτός ο Νούμπελ ο Γερμανός. Αλλά έχασε πιο σημαντικές, να το πω, ευκαιρίες η Μπεσίκτας. Δηλαδή πιο...
9: Λοιπόν, να ευκαιρίες. Συμφωνήσουμε ότι εξαρτώνται τα πράγματα από τον Παναθηναϊκό κυρίως.
8: Ναι.
9: Έτσι, δηλαδή τι κυρίως εξαρτώνται από τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δηλαδή να πιάσει το παιχνίδι. Ακόμα δεν ξέρουμε, δηλαδή ο Νίστουρ. Πού θα το πάει σήμερα. Mm-hmm. Δηλαδή θα το πάει, ξέρω εγώ, να έχει κατοχή μπάλας, να ελέγχει το παιχνίδι, θα το πάει, ξέρω εγώ, άστο στα ίσια.
8: Από ό,τι έχει δηλώσει ο ίδιος, σκοπιμότητα πολύ.
9: Χώρους.
8: Όχι, σκοπιμότητα πολύ, εγώ ξέρω. Εγώ
9: ναι, σκοπιμότητα, τι σημαίνει σκοπιμότητα. Τι σημαίνει σκοπιμότητα.
8: Ότι δεν θα μας νοιάξει να παίξουμε εντυπωσιακό ποδόσφαιρο και διάφορα τέτοια.
9: Όχι, ρε παιδί μου, άστο εντυπωσιακό. Δεν μιλάω εγώ γι' αυτό. Εγώ μιλάω για το παιχνίδι. Δηλαδή, τι εντολές θα δώσει στους παίκτες. Την κρατάμε την μπάλα. Ή παίζουμε, ξέρω εγώ, πιο γρήγορο ποδόσφαιρο, ξέρω πιο άμεσο παιχνίδι.
8: Όχι. Την μπάλα την κρατάμε.
9: Την κρατάμε.
8: Την κρατάμε, ναι, γιατί θα μας τη δώσουν κι αυτοί κιόλας. Δεν νομίζω ότι θα μπει η Χράντετς Κράλβ μέσα με τα μπούνια.
9: Ναι, αλλά σου λέω, γι' αυτό ήθελα εγώ να δω με την Μπεσίκτας τι κατοχή μπάλα είχε. Γι' αυτό ήθελα να δω. Δηλαδή ότι η Μπεσίκτας καλύτερη ομάδα από αυτούς, ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά δύο νίκες έκανε εξάλλου. Αλλά το θέμα είναι πώς παίζουν αυτοί, για να δούμε πώς θα παίξουμε κι εμείς.
8: Παιχνίδι όμως που έγινε ρε Βασίλη πριν από 3 εβδομάδες. Πολύ μεγάλη απόσταση. Ενισχυμένες μεταγραφές μπήκαν, έπαιξαν παιχνίδια.
9: Εδώ ρε παιδί μου, στο πρώτο ματς, στο δεύτερο ημίχρονο, έβλεπες ότι ο Παναθηναϊκός μετά το 2-0 τους έδωσε μπάλα.
8: Ναι.
9: Και την είχαν αρκετά αυτή την μπάλα.
8: Ναι.
9: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πήγε να το παίξει αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού, δηλαδή τους δίνω μπάλα και προσπαθώ να φύγω με αντιπιθέσεις, μετά το 2-0.
8: Okay.
9: Αυτό όμως, πρόσεχε, το πλήρωσε μετά.
8: Το πλήρωσε γιατί έκανε τακτικά λάθη ο
9: Νίστρουπ. Γιατί.
8: Έκανε
9: το πλήρωσε.
8: Ναι.
9: Άρα δηλαδή θα ξαναπάς σε ένα τέτοιο μοτίβο. Αυτό είναι ερωτήσεις.
8: Ναι, αλλά δεν μπορεί να ξαναπάσει.
9: Ρητορικά είναι όλα αυτά.
8: Ναι, είναι ρητορικά. Και δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε κιόλας. Ειδικά αυτό τώρα που λέμε ότι ο Παναθηναϊκός το έκανε στο ΟΑΚΑ μετά το 2-0, πώς να πεις ότι θα πάει έτσι. Δεν μπορεί να πεις ότι θα πάει έτσι. Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι κάτι στο ατομικό.
9: Έχουμε δυνάμεις ως Παναθηναϊκός απέναντι σε αυτούς, γιατί αυτοί έχουν πολύ περισσότερα παιχνίδια. Να βγάλουμε και 90 λεπτό και ενδεχομένως
8: να βγάλουμε. Φίλε, αν δεν έχουν, να ψάξουν να βρούνε.
9: Να ψάξουν να βρούνε.
8: Ναι, ναι, ναι,
9: σωστή απάντηση.
8: Να γκαγκανιάσουν μέχρι να βρούνε για να μην αποκλειστούν τώρα από τη χράντα της Κράλοβε σε αυτό το χρονικό σημείο που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Τώρα εντάξει, γιατί ο Παναθηναϊκός, είπαμε, θέλει να του στρώσουν κάποια πράγματα, να του έρθουν κάποια πράγματα βολικά.
9: Όπως είχαν στρώσει πέρυσι στην ΑΕΚ.
8: Μπράβο.
9: Αυτό.
8: Μπράβο. Προκρίσεις, Νικούλες, 1-0, 2-0. Θυμάσαι, Νίκολιτς. 1-0, 2-0. Χάναμε τα όβερ στη Νέα Φιλαδέλφια. Όμως ήξερε αυτός τι έκανε. Λίγο. Άλλωστε και ο Νίστρουπ έχει πει ότι που είναι ο μέτρο των προκρίσεων στα νοκάουτ και δεν ξέρω τι, ότι θέλει να το πάει το πράγμα λίγο σιγά σιγά και μετά λέει θα δείτε αυτό που θέλετε να δείτε. Ο Παναθηναϊκός παίρνει τώρα ένα παίχτη μετά τον άλλον. Ξοδεύει ένα σκασμό λεφτά. Έχει υποτίθεται τόσο πλούσιο ρόστερ και βαθύ. Υποτίθεται. Τώρα δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός αν πάει να περάσει.
9: Προηγουμένως ψάχναμε για χαφ. Ποιο να βάλουμε.
8: Χθες τον πήρε το χαφ τώρα τον καινούργιο. Τι να κάνουμε τώρα αφού έφυγε ο Τσέριν.
9: Ναι. Αυτό πώ σου φαίνεται, τον έχει Αγούστου, Λούζα.
8: Δεν τον ξέρω, τον ξέρω. Δεν τον ξέρω. Εντάξει, εγώ τώρα θα παίζει χρόνια αρχηγό αυτά. Κάτι καλό θα είσαι. Βέβαια, οι Παναθηναϊκοί γκρινιάζουν. Χθε συζήτησε καλά αυτό να πήρε 1 εκατομμύριο σιγά τον παίχτη. Θα παίρνει 1 εκατομμύριο μόνο σιγά τον παίχτη. Τέτοια πράγματα.
9: Γιατί το ίδιο συνέβαινε στον Ολυμπιακό, μα γινόταν αυτό στον Ολυμπιακό.
8: Άρα γινόταν στον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Πού τον βρήκατε και μα δουλεύετε. Ο Σανό πάει σύννεφο και τέτοια.
9: Καλά, όπου έρθαν είχε κλείσει και περιμέναμε την απάντηση.
8: Στο αεροδρόμιο τρέχαμε. Έτοιμοι ήμασταν. Βέβαια, χθες φεύγοντας μου το σημείωσες κάποια στιγμή.
9: Πάμε μόνο στο αεροδρόμιο στην Πορτογαλία.
8: Που πάει για Μπενφίκα, ε. Εντάξει, φίλε, άμα μπαίνουν αυτές οι ομάδες μέσα, δεν είναι συλλογό τώρα Manchester City, αλλά η Μπενφίκα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και άνετο σκαλοπάτι για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή θέλει να γίνει πλούσιος από το ποδόσφαιρο και να παίξει πολύ ψηλά. Η Μπενφίκα είναι.
9: Αυτοί τη Μπενφίκα έχουν ομάδα στην Premier League. Πού θα το στείλουν, από μόνοι τους.
8: Έλατε. Ενώ εμείς, ε. Τα κατάκανε λίγο, ενώ είχαμε αυτά.
9: Δεν έχει μυαλό, καλά κάνει και πα εκεί. Αφού δεν έχει μυαλό.
8: Ναι. Στο κάτω-κάτω και η ομάδα σου 16 θα
9: πει. Ένα Ολυμπιακό, άλλο πλησιάζει, άλλο πιο απομακρύνεται, ναι. Άλλο ξαναπλησιάζει.
8: Λοιπόν, να ενημερώσω τον κόσμο ότι σε 1 ώρα και 20 δευτερόλεπτα που η ώρα, σε 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα που η ώρα θα είναι 11.30 θα πάμε σε δελτίο. Και εγώ θα σα αφήσω το μισή ώρα να είσαι ήρεμο. Γιατί σήμερα ήρθα να σε βοηθήσω, έτσι. Παραδέξτε τον τότε στον κόσμο. Να δω πόσο θα τα κάνει μαντάρα με τα μηνύματα που δεν θα προλάβει να διαβάσει. Θα προλάβει όλα.
9: Όχι.
8: Και να μα ενημερώσει άπαντε άμα σε περίμενε εισιτηριάκι στο... από Μάριο Ηλιόπουλο δώρο.
9: Μα δεν πάω εγώ με αυτά. Εγώ πάω, μου αρέσουν και τα μεγάλα τα καράβια.
8: Συγγνώμη, αν μα κάνει δώρο, φίλε, το πάρει. Αν μα το κάνει δώρο, το πάρει.
9: Αυτά τα μεγάλα τα καράβια μπορούν να πάνε και πιο γρήγορα. Αλλά δεν το τσιτώνουν, δεν καζώνουν.
8: Για να μην κάψουν πετρέλαιο.
9: Για να μην κάψουν
8: πετρέλαιο. Ρε, τι πράγμα είναι αυτό. Γι' αυτό σου πήγαινε στο Μάριο σήμερα που είναι άνετο. Είναι ωραίο. Τι, δύο καζιέ τώρα θα.
9: Μπορεί να έχει μποφοράκια σήμερα.
8: Τα μελτεμιά.
9: Ναι, μελτεμάκια.
8: Θα δροσίσει και λίγο όμω.
9: Δεν μ' αρέσει το τέτοιο.
8: Ζαλίζομαι. Α, τι κάνω να περάσει, εδώ θα είμαστε.
9: Ευχαριστούμε, Πετράν.
8: Bye bye. Δελτίο και γυρνάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το είπαμε και το κάναμε. Ξεκινάει η επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ, με τουλάχιστον 165 νεκρούς. Εκατοντάδες αγνοούμενοι αναζητούνται από τα σωστικά συνεργεία. Πορτοκαλί συναγερμός σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Αρχίζουν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου η διαδικασία. Στα περσινά επίπεδα οι τιμές στα σχολικά είδη σύμφωνα με έρευνα του RT News Radio 105,8. Οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζει Τεχεράνη τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν και καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Πυρηνική κόλαση στη βορειοανατολική Αλγερία. Δεκάδες πυρκαγιές με 12 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και 8χρονο αγόρι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.

Έλα, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι θα προκάμουμε. Πάμε στα μηνύματα λοιπόν, σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ο Πέτρος έφυγε. Θα διαβάσω εγώ τώρα τα δικά στα μηνύματα, εκείνα που διαβάζονται. Βασίλη, στέλνεις τώρα ένα μήνυμα το οποίο είναι μια σελίδα α4. Είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή είναι δυνατόν να περιμένεις τώρα ότι θα διαβαστεί όλο αυτό? Αυτό είναι κομμάτι για εφημερίδα, ρε φίλε. Και όταν η εφημερίδα δεν έχει και θέματα για να κλείσει, γράφεις. Δεν κάνεις εκεί καμιά προσπάθεια σε καμιά εφημερίδα? Μπορεί να το έχεις, ρε παιδί μου, πολύ. Γιατί είναι άρθρο αυτό που έγραψες, δεν είναι μήνυμα. Πάμε στον Τούντορ. Καλημέρα, Πέτρο και Βασίλη. Αεκάρα και πάση της Ευρώπης. Κοίτα πιο μπροστά τα μιάρα. Για να δω τι έπαιξε. Λέει. Ω, έπαιξε ακριβές σκορ. ΑΕΚ Λεύσκη 4-0. Ακριβές σκορ. Μπράβο, θηρίο. Και προηγουμένως κι άλλο, ΑΕΚ να κερδίσει και over 2,5 με απόδοση 2,5. Αυτό εντάξει το έπαιξε και ο Πέτρος. Εγώ είπα χθες ΑΕΚ και over 1,5 goal ΑΕΚ. Όλοι μέσα πέσαμε με την ΑΕΚ. Γενικά πλήρωσε όλο τον κόσμο η ΑΕΚ. Μπράβο στην ΑΕΚ. Πήρε και αυτή, έδωσε και στον κόσμο. Ο Αντώνης. Ξημέρωσε μια πολύ όμορφη μέρα. Κάνω βόλτες σαν το χαζό στους δρόμους της Δράμας και φυσικά στα ακουστικά Ερασπόρ. Καλημέρα, Λεβέντες. Και έχει εκεί πέρα μια selfie, τέλος πάντων, με φανέλα της ΑΕΚ και όλα αυτά. Μπράβο, φίλε, μπράβο. Ωραία. Αυτές είναι ωραίες μέρες. Ο Ανδρέας. Καλά, λέει, και με την ΝΟΑ η διαφορά ήταν τεράστια, αλλά κάτσε να δούμε και την Πανάθα που επίσης η διαφορά είναι μεγάλη. Καλημέρα κιόλας. Ανδρέα, τι εννοείς τώρα? Η ΝΟΑ έχει σχέση με αυτό που έβγαλε η ΝΟΑ? Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ που πέρασε. Ευτυχώς δεν μας βρήκε μπροστά της, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Εντάξει, αυτά ήταν χιουμοράκι, όχι ιδιαίτερα πετυχημένο, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Δεν ξέρω τώρα τι σχέση έχει η ΝΟΑ τώρα με το σημερινό, το χθεσινό βραδινό. Ο Λευτέρης λέει: αυτή η ΑΕΚ την Αϊμέγγεν θα την έβαζε 8 τεμάχια με 1,5 φορ. Ψάχτε τι φταίει στο λιμάνι. Τώρα, Λευτέρη, άστο τώρα, τι μπερδεύεις το ένα με το άλλο? 8 γκολ θα τη έβαζε. Θα έχει τώρα η ευκαιρία η ΑΕΚ να βάλει και 8 γκολ, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Έτσι, τι σχέση έχει τώρα ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ και τα αυτό? Και η Ναϊμέγγεν με τη Λεύσκη. Εγώ στενοχωρήθηκα από το σκορ, λέει ο Κυριάκος Αεκάρα. Βάλ τους 7-8 μπαλάκια που μου ήρθαν με πρόκληση και έπαρση. Ο Κυριάκος. Ο Βασίλης. Πάμε στο Βασίλη. Καλημέρα. Μόνο που σκεφτόμαστε ότι ο Κάρινεν μπορεί να μην είναι βασικός μετά από τέτοια εμφάνιση, φανταστείτε που βρίσκεται η ΑΕΚ. Και υπογράφει φυσιομπίλ δράμα. Παιδιά, είναι άλλα τα μεγέθη από εδώ και πέρα και άλλα τα επίπεδα, έτσι. Τώρα πρέπει να συγκρατηθείτε κι εσείς λίγο. Δηλαδή οι φίλοι της ΑΕΚ εννοώ και όλα αυτά, ξέρετε, οι πανηγυρισμοί, καλοί οι πανηγυρισμοί, καλές οι γιορτές και τα λοιπά. Τώρα έρχονται άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα, μεγαλύτερες στιγμές δόξας, αλλά για να κατακτήσεις τη δόξα, πάντα η δόξα έρχεται μετά όταν ξεπεράσεις πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Έτσι, άρα ετοιμαστείτε για μεγάλες δυσκολίες για να κατακτηθεί η δόξα. Ο Σάκης. Ναι, το διαβάσαμε αυτό, Σάκη, για την ΝΟΑ που πόσταρε. Ο Γιάννης. Καλημέρα, παιδιά. Η ομάδα χρειάζεται ένα κεντρικό αμυντικό και ένα δεξί μπακ αλλαγή του Ρότα. Ο Γιάννης 21, Κόρινθος. Ναι, παιδιά, χρειάζεται τώρα. Μην λέμε τώρα. Δηλαδή, μερικές φορές δεν πρέπει να ξεγελιόμαστε. Βέβαια, σου λέω τώρα, όταν έχεις τον Νίκολη και τον Ριμπάλτα, αυτό το δίδυμο εκεί πέρα, και το Μάριο Ηλιόπουλο έτοιμο να ικανοποιήσει οποιαδήποτε απέτηση, μέσα σε εννοείται στα πλαίσια, τέλος πάντων, στο πλαίσιο, τότε εντάξει. Αλλά ότι χρειάζεται η ΑΕΚ και η ενίσχυση χρειάζεται. Πού χρειάζεται, ξέρουν καλύτερα αυτοί. Για πάμε. Ο Αποστόλης. Δηλαδή, καλημέρα, παιδιά, γιατί ακούγεστε και οι δυο πολύ στενοχωρημένοι? Ο Χριστός και η Παναγία. Οριλά, έχουμε καλό, Απόστολε. Δηλαδή, Βασίλη, θα είχε περάσει ο Ολυμπιακός στην Αϊμέγγεν για να μπει στο Τσουλού και θα κάνατε την επόμενη μέρα εκπομπή με ειρωνίες? Απόστολε, να το προσέξεις λίγο το θέμα. Έτσι ξεκινάνε. Σιγά σιγά ξεκινάει, αλλά δεν ξέρεις που θα σου οδηγήσει.
Δηλαδή πραγματικά στο λέω, δηλαδή με κάθε τέτοιο, με φιλική διάθεση. Κοίταξε το λιγάκι, έτσι. Μην τα αφήνεις έτσι στην τύχη του. Ο Χρήστος, Πέτρο, καλημέρα. Έχω φίλο τον Αλέξη Μπακάλι, νοικιάζει ποδήλατα στο Βερολίνο. Από Άγιο Ανδρέα Κινουρίας. Κι άλλος Μπακάλις. Ορίστε, κι άλλος Μπακάλις. Έχει ο Πέτρος από που ήταν από το Λεμαίδα, δεν ξέρω πού. Τώρα έχουμε και άλλον. Καλημέρα, ομορφόπεδα, δεν ξέρω αν το είδατε αυτό, στέλνει συγχαρητήρια η Νόα στην ΑΕΚΑΡΑ. Ο Γιάννης, ο Αναστάσιος. Οι Βούλγαροι χθες, λέει, μου θύμισαν ομάδα ποδοσφαίρου που φτιάχναμε όταν ήμουν νέος και παίζαμε το καλοκαίρι στο λεγόμενο τότε ανεπίσημο πρωτάθλημα. Βέβαια η νίκη μετράει, οι βαθμοί στη χώρα και τα χρήματα που θα πάρει η ΑΕΚ που έκανε περίπατο χθες. Αναστάσια, εσύ μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που με σοβαρά επιχειρήματα λένε ότι μια ομάδα παίζει όσο της επιτρέπει η άλλη να παίξει. Έτσι. Χθες θα σου πούνε από την άλλη πλευρά, και εγώ είμαι μαζί τους, ότι η ΑΕΚ δεν τους επέτρεψε σε καμιά στιγμή να σκεφτούν το κάτι παραπάνω. Τίποτα. Σε καμιά στιγμή. 15ο λεπτό δεν ήταν και ήταν 2-0 ήδη. Δηλαδή τι να σου επιτρέψει η άλλη ομάδα. Τώρα αν εσύ αρχίσαμε αυτά, ξέρεις, τα παλιά, είναι πολύ παλιά αυτά. Αυτοί που προκριθήκατε εσείς ήταν καφενείο. Εκείνοι που προκριθήκαμε εμείς ήταν ομαδάρα. Πού βγήκε, αυτά που έλεγε ο Κοντός. Κοιτάξτε πού βγήκε στο περσινό πρωτάθλημα η τούτος. Πού βγήκε ό,τι να είναι, έτσι. Όποιος είναι μπροστά σου, αυτός είναι ο αντίπαλός σου. Αυτόν οφείλεις να περάσεις. Αυτόν οφείλεις να νικήσεις. Τα υπόλοιπα είναι τσάμπα. Ο Ιωάννης, η πηγή των πληροφοριών για τα οικονομικά που υπόθηκαν, ποιες είναι? Είναι γνωστά τα site αυτά που αποτιμούν χρηματιστηριακά τους παίχτες, παιδιά. Αυτά είναι και υπάρχουν, δεν θυμάμαι τώρα έτσι τα επιθετά τους, ξέρω εγώ, και χρηματιστηριακά. Τους παίχτες, παιδιά. Αυτά είναι και υπάρχουν. Δεν θυμάμαι τώρα έτσι τα επιθετά τους, ξέρω εγώ.

Η πώληση που θα έκανε αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τα άλλα τα καταλαβαίνω. Γιατί αυτό που λέγαμε με τον Πέτρο, δηλαδή ότι η ΑΕΚ επέλεξε την συνταγή έτοιμοι παίχτες. Έτσι θα φτιάξω και οι υπόλοιποι θα μπουν σιγά σιγά αν πρόκειται να πάρω νέους παίχτες. Και πολύ καλά έκανε, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα. Έλα καλημέρα, λέει ο Θάνος. Δύο τραγουδάκια θέλω, δύο τραγούδια. Δεν πρόκειται να τα ακούσεις, αλλά για να δούμε ποια θα ήθελες. Στα αστέρια πάμε και το δικό σας κανάλι σε άλλους νοικιάστηκε. Όχι, συγγνώμη, το σπίτι. Για το μεγάλο κανάλι λέω. Άρε. Καλό. Αυτό είναι καλό, έτσι. Αυτό έχει χιούμορ, πραγματικά. Μπράβο, Θάνο. Μπράβο. Το δικό σας κανάλι σε άλλους νοικιάστηκε. Αυτό επειδή το Μέγκα έδειχνε ΑΕΚ χθες, έτσι. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Ο Γιάννης, για να δούμε, καλημέρα στους φίλους Πετράν και Βασίλη, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Νομίζω ότι το πλεονέκτημα της ΑΕΚ είναι η μεγάλη αποτελεσματικότητα στην επίθεση. Το ακριβώς αντίθετο από τον Ολυμπιακό, ο οποίος για να βάλει γκολ πρέπει να γίνουν 10-15 ευκαιρίες. Ο Ολυμπιακός και η διοίκησή του πληρώνουν και θα πληρώσουν από ό,τι φαίνεται και φέτος την αλαζονία και την επικοινωνιακή υπερβολή της επιτυχίας του Conference και του Double. 170 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία τριετία έσοδα. UEFA πωλήσεις παιχτών και από επιλογές παιχτών οι περισσότερες ελάχιστης αγωνιστικής συμβολής. Είναι η γνώμη του Γιάννη. Πάμε. Οι ελληνικές ομάδες δεν είναι για τσουλού. Θα φανεί με την ΑΕΚ πόσους βαθμούς θα μαζέψει. Ο Νεκτάριος. Πετράν. Λέει, απλά για να γνωρίζουν οι νεότεροι, όταν λένε τα ημισκούπηρια για 100 ψωροχιλιάδες, δεν είναι σε ευρώ, είναι σε δραχμές. Εννοείται, ρε, όλοι το καταλαβαίνω, εσύ Νεκτάριε. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, καλή τύχη σήμερα στις άλλες ελληνικές ομάδες. Πετράν, ξέρεις ποια περιοχή στην Ελλάδα έχει τις περισσότερες βροχές? Και γελάει. Ο Παπα-Νικολάου σίγουρα δεν ξέρει. Λέει, χαιρετίσματα πολλά στον τρελό το Φούρναρι από την Άμφισσα. Ο Δημήτρης, καλημέρα, το είπαμε αυτό, λενινιστικό, μαρξιστικό, ναι, το είπαμε αυτό, Δημήτρη. Ο Μιχάλης, καλημέρα, παρέα όμορφη. Βασίλη, πρέπει να αποδεχτούμε εμείς Ολυμπιακοί ότι η διοίκηση μας κοροϊδεύει. Ο Πουέρτα είχε, λέει, συμφωνήσει και ξαφνικά δεν θέλει να έρθει η Ελλάδα. Βγαίνεις και λες μετά τη συνάντηση ότι ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα και το Europa και για να κάνεις μια μεταγραφή περνάνε 15 μέρες και τελικά κλείνεις ένα ταλέντο από τη Γουαδελούπη. Μάλιστα. Τι να σου πω τώρα. Τι να πω. Μπορώ να πω τίποτα. Ο Σταύρος. Ρε εσείς, 52 στις 52 πετυχημένες μεταβιβάσεις. Ο Κάρινεν λέει, ποιος Πινέδα? Παιδιά, είπαμε ότι σιγά σιγά ο Πινέδα αρχίζει να ξεχνιέται. Ο Πέτρος είπε ότι μήπως έχει ξεχαστεί ήδη. Ο Γκρουπιέρης λέει, θα υπάρχει ομάδα και από το τέταρτο γκρουπ. Ναι, θα υπάρχει και από το τέταρτο γκρουπ για την ΑΕΚ. Ο Μινάς, καλημέρα παιδιά. Ρε παιδιά, η κυρία θα παίζει με τα θηρία. Ρήμα κάνει αυτό και μπορείς να βγάλεις ένα τραγουδάκι. Καλημέρα παιδιά, λέει ο Ντίνος. Τη Ρεάλ θέλουμε από το πρώτο γκρουπ που έχουμε την παράδοση με το μέρος μας. Οκ, θες και λίγο Μουρίνιο, ε? Όλα τα θες, δικά σου. Ο Στράτος τη λέει, καλημέρα. Άρα για να καταλάβω, για να συμπληρωθούν 8 μάτς θα πάρουμε 3 από το πρώτο pot, 3 από το 2 και 2 από το pot 1. Όχι ρε παιδιά, 2 από το... Κάτσε, πώς βγαίνουν τα 8 παιχνίδια? 2 από το κάθε pot παίρνεις, 3, 6, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό 100%. Πόσες ομάδες είναι? Όλες παιδιά, από κάποια στιγμή και πέρα βλέπεις τα ποτ. Ο Ηλίας ο Δρυμώνας ξέχασε σήμερα σε εκπομπή για το Big Four τον Κοντό, για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Βασίλης από Άρτα. Έσαι μας, ξέχασε ο Δρυμώνας απλώς μπορεί να μην μπορούσε ο Χρήστος, μπορεί να τρώει εκείνη τη στιγμή πρωινό, δεν το διακόπτεις, όταν τρώει πρωινό ο Κοντός δεν το διακόπτεις. Για να δούμε τι λέει εδώ πέρα, από πού είναι τα μηνύματα. Αυτός μας κάνει πλάκα. 52 στις 52 σωστές πάσες. Νόμιζα σε μένα θα πας και είπες Δημήτρης. Όχι Δημήτρη, είναι και άλλη Δημήτρη.

Τι να σου πω. Ο Βυσσαρίωνας λέει καινούργια ομάδα αεπαγασιτικού. Θα είμαστε όλοι. Θα είμαστε όλοι οπαδοί. Και τουλάχιστον αυτή η εκπομπή θα είναι και χορηγός επικοινωνίας της αεπαγασιτικού. Πιερό κύριε λέει ο Στέλιος, το τέλειο μάρκετινγκ θα πάρει και μια μεταγραφή. Τώρα θα τα τσεπώσει και από εκεί. Και okay, όταν κάνεις καλές συμφωνίες, έτσι είναι φίλε. Κάνε καλές συμφωνίες. Ο Κωνσταντίνος λέει σε συνέδριο του κόμματος διασπάστηκε σε δύο κομμάτια όταν διαφώνησαν του Κουκουέ Μουλού και του Μουλού Κουκουέ, έτσι. Αν έπρεπε να παραμείνουν αγκυρωμένοι στο Σοβιετικό Κομμουνιστικό Κόμμα ή να είναι ανεξάρτητο. Αυτή είναι η διαφορά των δύο. Πιθανότατα, δεν μπορώ να σου πω. Πιθανό να έχει δίκιο. Για να το λες, δεν μπορεί να το έκανε από το μυαλό σου. Για να δούμε τι είναι. Δεν ξέρω, έστειλε ένα σαν λογαριασμό είναι αυτό, φίλε, που μας έστειλε. Από αυτά που κόβουν στις ταβέρνες όταν δεν θέλουν να κόψουν από τον μπλοκάκι, τέλος πάντων, όταν δεν κόβουν απόδειξη. Καλημέρα σας, συγχαρητήρια στην ομαδάρα μου, λέει ο Χρήστος, χτες, και καλή επιτυχία σε όλους σήμερα. Αν φάει μόνο τρεις ο Γεντουζή, θα πάει να τους πλακώσει ο Λιβάγια που είχε φάει τέσσερις με τη Βίντι. Ο Χρήστος ο Αεξής. Ο Γιώργος, ο Χατζάκης, λέει, όχι την πρόβλεψή σου φοβάμαι, λέει, και τι στέλνεις. Σε ποιον, από ποιον φοβάσαι, πρόβλεψη πιανού, για τον Όφη στέλνεις εσύ, αλλά πιανού πρόβλεψη φοβάσαι, λες, πιο πάνω καλημέρα, σχολιάστε το ρόστερ του Όφη και πώς θα αντέξει μη γίνει Λέστερ, έχασες τις μεταγραφές από πέρυσι. Κοίταξε, τα είπαμε χθες για τον Όφη πιο πολύ, δηλαδή ότι χρειάζεται ενίσχυση, Όφη που θα παίζει σίγουρα σε big face, ανεξαρτήτως του τι θα γίνει απόψε, χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται δηλαδή το roster, χρειάζεται παίχτες, γιατί και όποιο, πόσο μάλλον να μένει η Europa League, μεγαλύτερη επιβάρυνση σε σχέση με το Conference League και ελληνικό πρωτάθλημα και ελληνικό κύπελο, γιατί και πάλι Όφη θα ρίξει βάρος στο κύπελο, γιατί είδατε το κύπελο τι ωφέλη προσφέρει, καταλαβαίνει κανείς, ο Όφη θέλει ενίσχυση. Τι να σου πω τώρα. Ο Μάνος, καλημέρα τσακάλια μου, λέει, μόνο ΑΕΚ ξέρουμε αν υπάρχει περίπτωση, επειδή παίζουν όλες οι ομάδες μαζί, να τις δείχνει ένα κανάλι όλες μαζί, όπως που έχει ένα κανάλι που δείχνει λίγο από όλους τους αγώνες μιας διοργάνωσης, αν γίνει κάτι αντίστοιχο. Όχι παιδιά, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός παίζουν 8 η ώρα σήμερα και τους έχουν κανάλια ελεύθερα, έτσι, Sky και Open. Ο Όφη παίζει, το έχει ο ΤΕ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς θα τα έχουν όλα ταυτόχρονα. Για να δούμε, ο Μιχάλης. Παιδιά, ο Νίστρουπ το αντίθετο είπε. Είπε πως είδε ότι έχανε η ομάδα κατοχή μπάλας και μέσω των αλλαγών ήθελε να την ανακτήσει. Όχι να δώσει την μπάλα στους Τσέχους και να παίξει αντεπίθεση. Δεν ξέρω η εικόνα ποια ήταν, τέλος πάντων, μετά. Δεν ξέρω, το έκαναν οι παίχτες από μόνοι τους, έχαναν ξαφνικά όλοι οι παίχτες, έχασαν τη δύναμή τους, δεν έχουν καλή φυσική κατάσταση. Τι εννοείς με αυτό? Ότι το είπε έτσι. Αλλά μερικές φορές οι παίχτες δεν κάνουν πάντα αυτό που θέλει ο προπονητής. Καλημέρα, Πετράνο. Ο συνομιλητής σου είναι εγκάθετος, λέει. Μην τον άκουσε. Η ΑΕΚ έκανε αυτό που έπρεπε. Μπράβο στην ΑΕΚ. Καλές διακοπές. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι οι ρεπόρτερ έλεγαν ότι ο Πουέρτα έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό και το πρόβλημα ήταν η ρήτρα. Έδωσε τη ρήτρα και ο παίχτης πάει Μπενφίκα. Η ομάδα δεν έχει προγραμματισμό. Τώρα στο και 5 τρέχει να βρει παίκτες. Ο Αναστάσιος. Τα προλάβουμε. Καλημέρα, χθες παραμονή, σήμερα ανήμερα του Αγίου Φανουρίου, φανερωθήκανε, μου επιτραπεί επιτυχίες σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο, εθνική βόλεϊμπολ, woman και τα λοιπά. Στην κλήρωση του Champions League 36 ομάδες από 6 okay, μεγάλο μήνυμα, δεν μπορούμε τώρα και είναι και λίγο κάπως περίεργα, έχει σύμβολα πολλά μέσα, δεν ξέρω τι σου ξέφυγε εκεί. Καλημέρα, καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό, λέει, πώς το βλέπετε εσείς, λέει ο Κρις,
Είπαμε προηγουμένως πώς το βλέπουμε κρίσιμο με τον Πέτρο. Τα είπαμε νωρίτερα λίγο αυτά. Θέλει προσοχή το μάτς. Ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα. Πρέπει να το αποδείξει και μέσα στο γήπεδο. Έτσι. Ο Ανδρέας Βασίλη, όταν το είχα στείλει για την ΟΑ, ήταν που έλεγε ο Πέτρος για τη μεγάλη διαφορά δυναμικότητας που έχει η ΑΕΚ με τη χθεσινή. Με τη χθεσινή ομάδα. Με τη χθεσινή αντίπαλο. Okay. Ο Τάκης. Λέει, όχι, καλημέρα παιδιά, κάτι παίζει με το μικρόφωνο του Βασίλη, ακούγεται από μακριά και όχι σταθερά. Όχι τώρα, λέει, ακούγεσαι μια χαρά αργότερα. Οκ, okay. Ναι, γίνεται αυτό καμιά φορά, ξέρετε τι γίνεται, παιδί, πρέπει να μιλάμε μπροστά προς το μικρόφωνο. Εγώ γυρίζω, κοιτάζω και προς τον Πέτρο όταν έχουμε καμιά συνομιλία. Το ένα το μικρόφωνο είναι, πιάνει πιο καλά, το άλλο όταν γυρίσει λίγο και κοιτάξει το συνομιλητή σου, τέλος πάντων, δεν πιάνει τόσο καλά, οπότε έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Ο Αντώνης, ζω για τη μέρα που θα ξανακάνεις εκπομπή με τον Κοντό. Δεν νομίζω, Αντώνη μου, δεν ήταν η μοίρα αυτή. Ήρεμα λίγο, λέει ο Κωνσταντίνος εκεί στην ΑΕΚ, γιατί μπράβο για την επιτυχία, αλλά δεν σκοτώσετε κανένα θηρίο. Δεν είναι μακριά το ματιάσφαιρο. Ματιάσφαιρα. Εντάξει, αφήστε παιδιά, αφήστε τον καθένα να χαίρεται με. Γι' αυτό ζουν οι οπαδοί, για την επιτυχία της ομάδας σου, γι' αυτό χαίρονται. Τι θέλετε τώρα, αφήστε τα. Άσως να πανηγυρίσουν όπως θέλουν. Ο Δημήτρης, όλη τη ΑΕΚ, αυτή που γράφεται ΑΕΚΑΡΑ, πεντάμπαλα, μπλα μπλα, τώρα ξεκινάει το Champions League, θα έχετε άσχημες νύχτες και άλλες τρομακτικές. Δημήτρης από Νάφλιο. Δημήτρη, το ίδιο ισχύει για σένα, αυτό που είπα νωρίτερα. Δεν είναι μια μέρα γιορτής για τον νόν. Τι θέλετε και τι σας ωφελεί, τι παίρνει, τι κερδίζετε. Όταν πάτε και μπλέκεστε και τους λες ότι θα αρχίσω να τρώνε πεντάρες και τούτο και τα εφιαλτικές βραγιές και ας φάω. Και τι έγινε δηλαδή. Τι θα γίνει δηλαδή με αυτό. Φέρνει τα πράγματα, ξέρω εγώ, σε μια ισορροπία για σένα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω ώρες ώρες. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, για την κατσίκα του γείτονα, την αυλή του γείτονα, όλα αυτά. Καλημέρα παιδιά, για ποιο παιχνίδι μιλούσατε ότι έγινε χαμός με παίχτη στη Φυσούνα και μέσα στον αγωνιστικό χώρο λόγω πανηγυρισμών? Τι ακριβώς έγινε? Έγινε χθες παιδιά στο Λιόν Φενέρμπαχτσε. Μπείτε μέσα και θα δείτε ότι πιστεύω θα έχουν πολλά χρόνια να το δουν τα μάτια σας αυτά που έγιναν χθες εκεί. Με το Γεντουζή, έτσι, το Γάλλο ποδοσφαιριστή της Φενέρμπαχτσε. Πώς πανηγύριζε για τα μπροστά στους Γάλλους και όλα αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Ο Βαγγέλης, Βαγγέλης από Κόρινθο, περιμένουμε και Βιτάλη στην εξίσωση. Φυσικά, δεν είπε κανείς κάτι άλλο. Ο Τριαντάφυλλος, Βασίλη καλημέρα. Πολλά μπράβο. Λέει, δεν τους άφησε η ΑΕΚ να πάρουν ανάσα χθες. Για να πάμε στον παιδιά. Ο Ταξιάρχης, παιδες, πότε ανανεώνεται το πρόγραμμα της ΕΡΑ, ενώ νέες εκπομπές? Στον κύριο Βοντζάκη οι ερωτήσεις αυτές, κύριε. Ο Τζούντο 13, καλημέρα φίλε, η ομάδα της ΑΕΚ έχει μπροστά της 8 παιχνίδια να αποδείξει το αντίθετο, γιατί εγώ στα μάτς με τον Όφη άλλο είδα. Θα δούμε λοιπόν στη συνέχεια. Οκ, παιδιά, μιλάμε για χθες. Αφήστε το αύριο, σιγά σιγά στο αύριο. Αφήστε το αύριο. Για να δούμε. Καλημέρα, εσύ ρε Βασίλη, πώς δεν έκανες καμιά αίτηση στο Μέγκα να ησυχάσουμε από σένα και χαμογελάκια στο τέλος? Γιατί μην βιάζετε τόσο πολύ, θα σας λείψω όταν φύγω, δεν είναι πολύ, θα σας λείψω. Θα θυμάστε. Στο Transfer Market, ναι, στο Transfer Market είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, η ΑΕΚ έχει χρηματιστηριακή αξία 84,7 εκατομμύρια. Η Λεύσκη έχει 39,63 εκατομμύρια και στο Transfer Market μπορείς να δεις και την χρηματιστηριακή αξία και των υπολείπων ελληνικών ομάδων, όχι μόνο των μεγάλων. Πόσο έχει ο Λεβαδιακός, πόσο έχει ο Αστέρας Τρίπολης, δηλαδή πώς εκτιμούνται, που είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια αυτές οι ομάδες που σας ανέφερα, οι ελληνικές τώρα, έτσι. Ο Δημήτρης, λέει, έφυγε ο Μαυρογιαννίδης, λέει ο Αποστόλης, τσάμπα έγραφα, άντε τώρα μου διαβάζεις εσύ μήνυμα. Πάντως δεν ήμουν
ο Αποστόλης από Αίγιο. Θέλω πνευματικά δικαιώματα. Σε άλλη εκπομπή είχα στείλει το δικό σας, το δικό μας κανάλι σε άλλους νοικιάστηκε, λίγη μετατροπή και το έστειλε άλλους. Για να σου πω, βρείτε τα, κάντε στα δικαστήρια. Πάντως είναι ωραίο, ωραίο, ωραίο, πλάκα έχει. Ο Άγγελος για τον εγώ θέλω παίχτες για τον Ολυμπιακό που όταν μένουν στον Ολυμπιακό να θέλουν να μείνουν και όταν είναι μακριά από τον Ολυμπιακό να θέλουν να έρθουν. Ο Μπαρτζόκας το έχει πει αυτό. Μας λένε τώρα ότι ο Πουέρτα δεν θέλει Ελλάδα, ειλικρινά δεν θέλω, δεν ξέρω τι να πιστέψω και τα λοιπά. Okay. Άλλη ώρα, Άγγελε, άλλη ώρα τώρα, γιατί προλαβαίνω, είναι και 56 και είναι μεγάλο το μήνυμα. Ο Σωτήρης, έτσι όπως το πάει η ομάδα μου με τις μεταγραφές, ακόμη και ο Πίου θα μας έριχνε άκυρο. Ωραίο. Ο Νίκος, 2 από το POT 1, 2 από το POT 2, 2 από το POT 3 και 1 από το POT 4. Έτσι βγαίνουν οι ομάδες. 2 ήξερα και εγώ, αλλά τώρα με μπέρδεψε και ο άλλος λίγο. Λέω, θες να περισσότερο. Σωστά, έτσι βγαίνουν οι ομάδες. Ναι, σωστός ο Νίκος. Ο Γιάννης, τι είναι τώρα, όντως έρχονται μεγάλα ζόρια λέει, αλλά για ποιον, με τον, και μια φωτογραφία από AI με τον Εμπαπέ να ζητάει φανέλα από ποιον είναι, το Γιώβιτς, δεν φαίνεται και καλά. Ο Νίκος, καλημέρα, 3 νίκες απόψε οι ελληνικές ομάδες, μακάρι. Ο Θανάσης, υπήρχε ομάδα παγασιτικό στο Βόλο και διαλύθηκε. Έγινε τέτοιο πράγμα. Όχι, παιδιά, πολλά μηνύματα. Πολλά μηνύματα. Ο Στράτος λέει, μια βουλγαρική ομάδα απέκλεισαν και τι, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Το ξέρουν και οι ίδιοι αυτό. Το ξέρουν και οι ίδιοι αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Βασίλη, άστος να λένε, ένα είναι το σύνθημα. Όλους μας ενώνει. Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε. Χάρης. Γιάννα 13. Όπα, αυτό με ανεβάζεις τώρα. Λοιπόν, εγώ είπα του Τασούλη που με αγαπάει να μου στείλει μήνυμα, να με πάρει στο νησί, να με προσέγει, γιατί εσύ δεν ξέρω τι λες. Πες το, το Μέγκα έχει τον Σακελαρόπουλο. Δεν ξέρω, παιδιά, τι μας μπλέκετε, τι μας μπλέκετε. Είπαμε, κάνετε λίγο πλάκα, στέλνετε μεγάλα μηνύματα μετά και κλέβουμε χρόνο από άλλους. Καλημέρα σε όλους, λέει, και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, κάτι παρόμοια με το Γεντουζή έκανε στο Καραϊσκάκι με τη Σάλκη πριν χρόνια, αν θυμάστε, πιο μικρής κλίμακας, αλλά αριστικότητα, καμιά σχέση, καμιά σχέση, Χάρη, καμία σχέση. Καλημέρα, Βασίλης από Κιλίνη. Αν αποκλείεται ο Παναθηναϊκός απόψε, ο προπονητής πρέπει να φύγει. Δεν ξέρω, αυτό είναι επαρξιακό το ερώτημα. Είναι και 59 η ώρα. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο χθες από την ΑΕΚ. Ένα τεράστιο μπράβο. Καλή επιτυχία και όσους τρεις σήμερα. Θωμάς. Ο Κώστας, ξαναστέλνω, λέει, το μήνυμα το προηγούμενο. Στο πλαίσιο ορίμανσής μας ως φιλάθλοι και υποστηρικτές μιας ομάδας, πρέπει να παραδεχτούμε πως αν ο Νίκολιτς καταφέρει και κρατήσει την ομάδα σε αυτό το επίπεδο, απορροφώντας όπως πέρυσι τις όποιες αποσύρει στην πορεία, στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο πρωτάθλημα, η ΑΕΚ δεν έχει αντίπαλο. Μιχάλης από Φάρσαλα, στο φετινό πρωτάθλημα ισχύει ότι ό,τι και πέρυσι για τις ομάδες που βγαίνουν στην Ευρώπη, ή έχει αλλάξει κάτι με βάση τους βαθμούς που μαζέψαμε πέρυσι? Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ξέρω, δεν έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει. Δεν ξέρω. Ο Γιάννης, 2 μάτς από το κάθε. Τα 8 που θα παίξει η ΑΕΚ. Παιδιά, τέλος. Αυτά ήταν ό,τι προλάβαμε. Για τους φίλους που δεν προκάμαμε. Τι θα κάνουμε, να ξαναστείλετε και αύριο. Και θα διαβαστούν τα νέα σας μηνύματα που θα έχετε. Θα έχουμε όλοι πιο καθαρή σκέψη. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ελεμέζης, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Μαγική βραδιά έζησε η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, συνδυάζοντας το εντυπωσιακό 4-0 επί της Λευκής Σόφιας με την χρυσοφόρα πρόκρισή της στη League Phase του Champions League. Στις 7 το απόγευμα θα μάθουμε από την Ιόν της Ελβετίας τους 8 αντιπάλους της Ένωσης στην επόμενη φάση. Η κλήρωση θα μεταδοθεί από την Κοσμοτέ Σπορ 1, ενώ θα υπάρχει ενημέρωση και από την Ερασπόρ. Στο Youth League της νέας σεζόν θα συμμετέχει η ΑΕΚ κάτω των 19, αφού η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς εξασφάλισε μία θέση στη League Phase. Έτσι, σήμερα στην κλήρωση της Νιόν, αντιπάλους θα μάθει και η ομάδα νέων της Ένωσης. Η ΑΕΚ εξασφάλισε χθες έσοδα 23,2 εκατομμύρια ευρώ από το Champions League, πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ από ηλιόπλους στους παίκτες για την πρόκριση. Φενέρμπαχτσε, Βίκινγκ και Σλόβαν Μπρατισλάβας πήραν χθες τα τελευταία εισιτήρια για τη League Phase. Με σύμμαχο το 3-0 που πέτυχε στο Παγκρίτιο, ο Όφη καλείται να ολοκληρώσει τη δουλειά του με την Τσέσκα στην Σόφια και να σφραγίσει την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 9 και θα μεταδοθεί από την Eraspor και την Κοσμοτέ Σπορ 2. Ίδια ώρα έναρξη σε Νορβηγία και Τσεχία, ίδιος και ο στόχος του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στις απόψινές ρεβάνς του Conference League, καθώς μόνο με νίκη θα τους δούμε στη League Phase της διοργάνωσης. Ο δικέφαλος του Βόρα θα στερηθεί τον Μαντί Καμαρά στη μάχη του με την Μπραν στην πόλη Μπέργεν, ενώ ελάχιστες είναι οι πιθανότητες του Τάχα Άλλη να παίξει έστω ως αλλαγή. Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Χράνιτς Κράλοβε με τον Καλάμπρια, που είναι πια σε θέση να αγωνιστεί, αλλά χωρίς τον Τουμπά που είναι σε διαδικασία αποχώρησης. Η Eraspor θα μεταδώσει τους δύο κρίσιμους αγώνες με σέντρα στις 8 το βράδυ. Η προσπάθεια του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί από το Open, ενώ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα καλυφθεί από τον Sky. Αντί 9 εκατομμυρίων ευρώ, ο Παναθηναϊκός αγόρασε από την αγγλική Watford τον 27χρονο μαροκινό κεντρικό μέσο Imra Louza, που μέτρησε 7 γκολ και 10 assist σε 44 αγώνες της περσινής σεζόν. Στην Ολλανδική Willem παραχωρήθηκε ο Τόν Βιλένα. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Τωρίνο για την απόκτηση του Χόλμγκρεν Πέντερσεν. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ελβετού Εκστρέμ Ρούμπεν Βάργκας. Επίσημα μόνιμος κάτοικος Πειραιά, ο Ζώτα Σίλβα υπέγραψε έως το 2029. Με 15 παίκτες αναχώρη σήμερα για τη Ρήγα της Λετωνίας, η εθνική ομάδα μπάσκετ που αύριο δίνει με αντίπαλο την Ουκρανία τον πρώτο κομβικό αγώνα της για πρόκριση στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο, μιλώντας λίγο πριν από την αναχώρηση της αποστολής, στάθηκε στην ανάγκη η ομάδα να παρουσιαστεί απόλυτα συγκεντρωμένη στη Ρήγα. Με άνεση προκρίθηκε ο Στεφάνος Ντούσκο στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κοπηλασίας, κερδίζοντας τη σειρά του στο Σκιφ με 7-28-85. Στην ημιτελική φάση των Μεσογειακών Αγώνων προκρίθηκε ήδη η δεύτερη εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών μετά την νίκη της με 3-1 σετ επί της Βόρειας Μακεδονίας. Στις 6 το απόγευμα αντιμετωπίζει την Τουρκία με στόχο την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον δεύτερο όμιλο. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την Earth Sports 1. Η Earth 2 Sport θα μεταδώσει στις 9 το βράδυ το Diamond League από την Ζυρίχη, ενώ την ίδια ώρα το Earth Sports 1 θα μεταδώσει τον αγώνα βόλεϊ ανδρών Ελλάδας-Τουρκία στους Μεσογειακούς Αγώνες. Από τη Βουλιαγμένη ξεκινά ο 59ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου Γουλανδρής με 16 πληρώματα και τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι να δίνει την εκκίνηση. Η Καρολίνα Μούχοβα και ο Γιάκουμπ Μέντσικ έγραψαν τη δική τους ιστορία στη Νέα Υόρκη, καθώς κατέκτησαν τον τίτλο στο μεικτό διπλό του US Open. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή Μπάλα κι άλλα με τον Φώτη Παρόλα. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
0: Era Sport 101,8.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
2: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ακούτε Era Sport.
7: Ο Ρουμάνος βγάζει για το Ρότα και έχει χώρο Ρότα για να κάνει μια σέντρα. Θα την κάνει στο πρώτο δοκάρι. Γιώβιτς με το κεφάλι στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Λούκα Γιώβιτς συνεχίζει. 1-0 η ένωση στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης και πανδαιμόνιο στη Νέα Φιλαδέλφια.
8: Ο Μάγκερ έξω την περιοχή. Κάνει μια κεφαλιά προς την περιοχή. Άλλη μια κεφαλιά του Ρέλβας. Το γκολ! Είναι το γκολ! Είναι ο Βάρκα. ΑΕΚ Λεύσκη 2-0. Ο Βάρκα. Στο 13 η ΑΕΚ βάζει και δεύτερο γκολ.
7: Μάγερ τώρα στην εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά. Με τη φορά της μπάλας να πηγαίνει ουσιαστικά προς το πέναλτι. Όπου βρίσκεται ο Βάρκα, παίρνει την κεφαλιά και γκολ! Δεν το τελείωσε ο Κοϊτά. Το τελειώνει ο Μπάρναμπας Βάρκα στο 21ο λεπτό με κεφαλιά στο ύψος του πέναλτι. Η ΑΕΚ πλέον βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 3-0. Πρώτα πιέζεται με 2, αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτα ο δεξιός Μπακτσάκ. Και δίνει στον Μαρίν τώρα από τα δεξιά. Μαρίν μπαίνει μέσα στην περιοχή. Ο Ρουμάνος γυρνάει για τον Γιώβιτς. Πέναλτι του Αλταΐρ πάνω στον Λούκα Γιώβιτς. Ο Ρασβάν Μαρίν είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πέναλτι για την ΑΕΚ. Ρασβάν Μαρίν στέλνει την μπάλα στο κέντρο. 4-0 στο 55ο λεπτό.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Δεν κρατιέται, δεν κρατιέται.
1: Δεν μπορώ να περιμένω, δεν μπορώ να περιμένω. Στείλτε όλοι εσείς που λέγατε ότι ξέρω εγώ. Δεν φέρνω γούρι την άλλη φορά με το Φώτη που ήμασταν εδώ και χάσανε. Μη λέτε τέτοια, σας έχω πει. Μη λέτε τέτοια.
0: Και όπως είπε ο Τάσος ο Σολιμέζης που είναι στη ρήμη των ήχων, Καραγιάννη Σαντορινέο 3-1. Τι εννοεί. Τρεις περιγραφές τον γκολ έκανε ο Καραγιάννης και ο παλιός μόνο ένα. Ρε Γιάννη, το νου σου, δεν τη βλέπεις τη φάση, δεν μυρίζεσαι.
1: Δεν έχει σημασία. Ο νέος είναι ωραίος και ο παλιός είναι αλλιώς.
0: Απλώς θέλω μια. Ένα στατιστικό, πώς θα το πούμε, στοιχείο δίνω.
1: Ωραίοι, ωραίοι συνάδελφοι. Εγώ την άκουγα τη μετάδοση. Mm-hmm. Είδα κάποιες φάσεις μόνο. Έτσι τα γκολ και τα λοιπά. Εντάξει, εννοείται.
0: Άκουγες εσύ, έβλεπες.
1: Πόσες φορές θέλετε να σας βάλω να ακούσετε τα γκολ. Εδώ. Εκτζίδες.
0: Υπνοπαιδεία. Άσε, μην χρειαστεί να τα βάλουμε και αύριο.
1: Μην λοιπόν, λες τέτοια. Μην λες τέτοια. Δεν θέλω.
0: Εντάξει, χαμηλά η μπάλα. Λοιπόν, επειδή είναι εορταστικό το κλίμα σε πρώτη φάση, η ΑΕΚ πέρασε στους ομίλους. Το ευχαριστηθήκαμε όλοι, θέλω να πω. Το ευχαριστήθηκε περισσότερο και η Ελλάδα. Πήρε τα βαθμουλάκια που έπρεπε να πάρει. Έτσι. Και είμαστε στο κυνήγι της 10ης θέσης. Έχει ετοιμάσει η Αντιγόνη εδώ ένα τραγούδι, κύριε Τάσο. Αλλά πριν το τραγούδι
1: δεν μπορώ να μην μιλήσω με τον Χρήστο Κοντό, γιατί δεν τον έχω δει τώρα τα πρωινά, καταλαβες, και θέλω να τον ακούσω, να τον ακούσετε κι εσείς.
0: Καλημέρα κύριε Κοντέ.
1: Καλημέρα σας. Όχι ακόμα. Εντάξει,
0: σε
1: πολύ λίγο.
0: Να πιει λίγο νερό.
1: Σε πολύ λίγο. Και μετά θα του βάλω και το τραγουδάκι. Εντάξει, είναι για την ΑΕΚ το τραγούδι αυτό. Και για εσάς το αφιερώνω.
0: Το πουλήσουμε αλλού. Μόνο για ΑΕΚ
1: είναι. Χρήστο, καλημέρα. Τι γίνεται.
0: Καλημέρα, Χρήστο.
2: Γεια σου, Αντιγονούλα μου. Να μου το προσέξεις τα γόρια, γιατί σε μια ηλικία κρίσιμη.
1: Δύσκολη.
2: Θέλει λίγο προσοχή, στοργή και προδέρμα.
0: Ναι, μπράβο Χρήστο, καλά που έχω και φίλους.
2: Ναι, αδερφικός, δεν το συζητάμε.
1: Ό,τι μπορώ κάνω.
2: Οπότε τον αγαπάω ιδιαίτερα γιατί...
1: Πες τους να μην φωνάζουν εκεί, Χρήστο, γιατί μιλάς τώρα στον αέρα, πες να μην φωνάζουν, γιατί ακούγεσαι.
0: Ακούγονται.
2: Είναι θαυμάστηριες του Φώτη, ακούσαν τη βλέμμα του Φώτη και έχουν την παρολίτηση του Φώτη, ήταν αυτόγραφα.
0: Πού βρίσκεσαι, αγόρι μου, για να ξέρω πού να απευθυνθώ.
2: Είμαι στην κεντρική πλατεία του Κράλοβε.
0: Α, μάλιστα.
2: Και πίνω καφεδιά με έναν ήλιο special ελληνικό, πάρα πολύ ωραία.
0: Ωραία.
2: Τώρα όχι πολύ παιδιά, τουριστικά δηλαδή, σας είμαι φυλακτό. Και είμαστε μια χαρά εδώ, πολύ ωραία.
0: Ωραία, ωραία.
2: Από τις σπάνιες φορές που είμαστε χαλαροί ένα πρωινό, δεν έχω προλάβει.
1: Το γήπεδο δεν έχεις προλάβει ακόμα να το δεις, έτσι.
2: Πήγαμε χθες. Πήγαμε χθες, το είδαμε.
1: Ωραίο γήπεδο.
2: Είναι ένα μικρό, είναι το παράδειγμα του πώς πρέπει να είναι τα γήπεδα στα επαρχιακά πόλη στην Ελλάδα. Δηλαδή ένα τέτοιο γήπεδο στο Ηράκλειο, στα Γιάννενα, στη Δράμα, ξέρω εγώ, οπουδήποτε, στις Σέρες, θα ήταν τα μάμ, 9.000-10.000.
1: Ναι, ούτε 10.000 δεν έχει, ναι.
0: Ωραία.
2: Πολύ όμορφο, πολύ όμορφο. Μπαίνεις μέσα και νομίζεις ότι είσαι Premier League, δηλαδή, η reception του είναι μια σχέση. Συνδέπαμε και συγκρίναμε με τηλεοφόρο και τα κρίζαμε, ας πούμε. Πολύ ωραίο, προσεγμένο. Μια χαρά.
1: Οι συνθήκες εκεί, ο καιρός, αυτά λίγο. Είναι εντάξει, είναι υπέρ μας.
0: Είναι, ναι, μέχρι 25 εγώ λειτουργώ.
1: Όλα καλά, ωραία.
2: Έχει, το βραδάκι έχει λίγο ψυχρούλα. Τέλος πάντων, μη σας χαλώ, γιατί δεν έχει την ώρα να σου πω ότι είχα την εντύπωση ότι είμαι με την ώρα του τωρινού ότι θα ήταν ο Παπα-Νικολάου.
1: Το χάσες για λίγο τον έχασες.
2: Ναι. δεν πειράζει, απλά... Επειδή τώρα ξεκινάτε και είναι η λογική ημέρα της ΑΕΚΑΣ.
1: Έτσι,
2: ναι. Όπως θα κάνετε και ξεκινάτε από τη σέρα. Εγώ απλά πήρα να σας πω ότι η δημοσιογραφικά έκλεισε το θέμα του Αχμετουμπά. Ήταν πολύ λίγο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον οργανισμό του στη Χαύρη για ένα χρόνο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Αυτό και μόνο. Τίποτα περισσότερο, τα υπόλοιπα στην άλλη εφημερίδα.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε, Χρήστο, και καλή συνέχεια απόψε.
0: Πάμε.
2: Γεια, παιδιά, φιλιά πολλά.
0: Γεια χαρά.
1: Και έχουμε τώρα το τραγούδι. Θα σας βάλω το τραγουδάκι για την ΑΕΚ και για όλους εσάς.
0: Για πάμε να δω τι έχεις βάλει.

0: Ελλάδα, γιατί έχουν αρχίσει να έρχονται μηνύματα τη γωνία.
1: Στο έχω πει, τώρα τελευταία.
0: Έρχονται μηνύματα και λένε δεν σε βλέπουν, δεν σε ακούνε μάλλον, γιατί μακάρι να σε έβλεπαν, μόνο σε ακούνε.
1: Όχι, καλύτερα μόνο να ακούτε. Καλύτερα μόνο να ακούτε.
0: Δεν σε βλέπουν, δεν σε ακούνε, τόσο χαρούμενοι όσο θα έπρεπε να είσαι. Είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Πιστοποιεί και ο Τάσος ο Σελεμέζης και ο Άγγελος.
1: Εξιδίων κρίνουν τα αλότρια. Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας. Η μέρα σήμερα για τους φίλους της ΑΕΚ, του ελληνικού ποδοσφαίρου, να το γενικοποιήσουμε, έτσι πρέπει. Είναι καλή. Έχουμε ομάδα στους ομίλους του Champions League. Έτσι, είναι η ΑΕΚ. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ήταν μια εμφάνιση που χαροποίησε όλους. Ήταν για τους φίλους του ποδοσφαίρου, θέλω να πω. Ήταν ωραίος ο αγώνας.
1: Στο χόπι, τώρα τελευταία, ότι
0: έτσι.
1: Είσαι πιο
0: ήταν, αυτό που θέλω να πω, ότι ήταν και πολύ εύστοχη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έβλεπα κάποια στιγμή μέχρι το 30, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, είχε 8 προσπάθειες για γκολ. Οι τρεις είχαν μπει μέσα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν πολύ εύστοχοι, ήταν πολύ γρήγοροι, πολύ... μέχρι το τέλος του αγώνα, αυτό έλεγα έξω στα παιδιά νωρίτερα, έβλεπες τους παίχτες της ΑΕΚ, οι οποίοι έτρεχαν να μαρκάρουν, να κερδίσουν τις κόντρες στο 85, στο 87, ενώ ήταν 4-0 το σκορ.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό είναι αυτό που λέμε και θέλω να σε μοιήσω και σένα.
1: Για
0: σε
1: μια δήλωση
0: που είχε κάνει παλιότερα ο Πεπ ο Γκουαρδιόλα, Αντιγονάκη μου,
1: ναι.
0: Φεύγοντας από τη City,
1: ναι.
0: Είχε πει ότι λόγω του δεσμού που είχε επί 30 χρόνια με τη γυναίκα του, με την ίδια γυναίκα, ναι. Παντρεμένος, είχαν κάνει και, πώς το λένε, και μια επιχείρηση.
1: Πόσα χρόνια?
0: 30 νομίζω.
1: Ήταν παντρεμένοι 30.
0: Δεσμός, ναι. Ήταν μαζί, ναι, τέλος, ναι, πάντων, ναι. Αλλά έφτασε κάποια στιγμή που δεν λειτουργούσε αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και λέει ο Πεπ Γουαρδιόλα ότι μπορεί να την αγαπάω τη γυναίκα μου και να με αγαπάει, mm-hmm. αλλά αυτό που έλειπε ήταν το πάθος.
1: Το πάθος,
0: με το πέρασμα των χρόνων έλειψε το πάθος.
1: Τι λες ρε παιδί μου.
0: Αυτό το πάθος το είδα χτες από τους παίχτες της ΑΕΚ. Λοιπόν, και όταν βλέπουμε τέτοιο πάθος, παιδιά, ανεξάρτητα χτύπα ξύλο και να ήταν ένα άλλο αποτέλεσμα δυσάρεστο, όταν βλέπεις ότι όλοι, ο σύντροφός σου, η παρτενέρ σου, τα δίνει όλα, λες, τα έδωσα και ό,τι έγινε, έγινε. Ευτυχώς όμως,
1: χαλάνε.
0: Η ΑΕΚ είναι στην κλήρωση 28 του μήνα στους ομίλους του Champions League και νομίζω ότι εάν συνεχίσει έτσι θα δικαιώσει τους φίλους της Ένωσης και όχι μόνο. Περιμένουμε λοιπόν σήμερα, για να πάμε και στα σημερινά, κύριε Τάσο, γιατί και εσύ είσαι στους 7 ουρανούς επάνω ή στους 21, στους 21 ουρανούς, έτσι είναι και ο Τάσος ο Λεμέζης, να δούμε τι θα κάνουν οι άλλες ομάδες.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα πάνε καλά, θα δώσουν το καλύτερό τους, γιατί θέλουν, δεν μπορούν, εντάξει, ναι. Να με το αφήσουν και έτσι.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και το τραγούδι για την ΑΕΚ. Θα μπορούσαμε να ακούμε πολλά τραγούδια. Εγώ σκέφτηκα αυτό το... όταν στα δύσκολα χρόνια της Ένωσης,
1: ναι.
0: Τότε που είχε βγει και το τραγούδι, πώς λέγεται, μόνη πια δεν θα σ' αφήσω.
1: Μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσω. Εμένα μου άρεσε αυτό που είχε γράψει και ήταν ένα... που δεν το... κάποιοι εκδίδες ήταν διχασμένοι, δεν τους πολύ άρεσε.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι τον τίτλο τώρα.
0: Και θυμήθηκα αυτές τις δύσκολες στιγμές που πέρασαν οι φίλοι της ΑΕΚ, έτσι, και πού ήταν και πού έχουν φτάσει.
1: Ναι.
0: Έτσι, με το γήπεδό τους, με τα πρωταθλήματά τους τα τελευταία χρόνια, με την ομάδα που δείχνει ότι έχει μπει σε ράγες γεραίες, σωστές, με τον πρόεδρο, ο οποίος είναι και αλέγκρο τύπος, έτσι, αλλά δεν μπερδεύει τις αρμοδιότητες. Έχει το ριμπάλτα.
1: Yeah. Μόνο αλέγκρο τύπος. Yeah. Εδώ μπήκε με το αγωνιστικό δωράλι στο γήπεδο. Έκανε τις.
0: Τετακέ.
1: Ναι.
0: Παντιές.
1: Λοιπόν,
0: έχει
1: του.
0: Τον Νίκολιτς. Για το,
1: ωραία φωνή έχει, έχω να πω. Θέλω να συνεχίσω να εκδιάσω τον πρόεδρο.
0: Ζεμπέκικα και ρεμπέκικα.
1: Και να ξέρετε ότι δεν, με όλους τους πρόεδρους δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Πρόεδρος να είναι. Δεν έχουμε αντιπρόεδρο, τίποτα. Μόνο με τον πρόεδρο.
1: όχι τίποτα, με κανέναν.
0: Μόνο πρόεδρος.
1: Δεν θέλουμε διοικήσεις και τέτοια να ανακατευόμαστε.
0: Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Πήραμε μεγάλη χαρά χθες, αλήθεια. Γιατί ήταν η εμφάνιση τέτοια, Διγόνη, η οποία δικαίωσε όλους. Και με το 4-0, κάποια στιγμή μπορεί και να μην το πίστευες. Με το ξεκίνημα του αγώνα σου λέγανε 4-0 θα κερδίσουμε, μην φοβάσαι τίποτα. Θα έλεγες, έλα μωρέ να δούμε, θα το σκεφτώ. Δεν ήταν τέτοια πριν από τον αγώνα η αίσθηση, αλλά κατά τη διάρκεια του αγώνα και 3 και 4 και μη σου πω και 5, ίσως σε κάνα δύο ευκαιρίες που θα έχασε η ΑΕΚ προς το τέλος, θα ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν έχουν παράπονα οι γείτονες που έφυγαν με την τεσσάρα στο κεφάλι. Στείλτε τα μηνύματά σας εσείς, όπως κάνουμε. Σήμερα είναι 2 ώρες η εκπομπή. Μέχρι τις 2 θα πάμε μαζί, οπότε έχουμε πολύ χρόνο να τα πούμε, να τα αναλύσουμε, να πανηγυρίσουμε.
1: Και να σας αφιερώσουμε και άλλα τραγουδάκια για την ΑΕΚ. Περιμένετε λίγο.

0: Και επειδή στέλνετε τα μηνύματά σας, μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ στην παρέα μας στην Era Sport, μπάλα κι άλλα, δύο-ωρη εκπομπή σήμερα. Έχουμε Τάσο Σολεμέζη στη ρύθμιση των ήχων και τον Άγγελο Σταθερός εδώ στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Φώτης και Αντιγόνη για δύο ώρες παρέα σας.
1: Για δύο ώρες εδώ, έστω και με υψηλές θερμοκρασίες τις τελευταίες ημέρες.
0: Αλίμονο στους ανθρώπους που δουλεύουν εξωτερικές εργασίες.
1: Και βέβαια σιγά σιγά, λόγω το ημερολογιακά πλησιάζουν στο τέλος του μήνα, έχει αρχίσει και επιβαρύνεται η πόλη σιγά σιγά.
0: Θέλω να είσαστε προσεκτικοί, έχουμε πανσέλινο, έκλειψη μαζί. Να είσαστε ήρεμοι, γιατί θα σας πιάσει κάτι, να ξέρετε, τώρα αυτές τις μέρες. Ήδη το νιώθετε, να έρχεται.
1: Πανσέλινο, και όχι μόνο πανσέλινο, ξημερώματα Παρασκευής, 4 με 7, χοντρικά σας το λέω τώρα, από τις 4 τα ξημερώματα μέχρι τις 7 της Παρασκευής, έχουμε ταυτόχρονα και έκλειψη. Οπότε με την έκλειψη που και σύν την πανσέλινο και όλα αυτά, σίγουρα θα επηρεαστούν κάποιοι και κάποιες.
0: Λοιπόν, και βρήκα και το τραγούδι, αυτό που είπε ο φίλος.
1: Ναι.
0: Για δες αν μπορούμε να το βάλουμε
1: περνάει.
0: Αυτό. Για να δούμε αν περνάει. Αυτό που δίχασε λίγο τους αεκτζίδες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ πάντως.

0: έτσι, είδατε.
1: Κάρμενα, ψυχραιμία λίγο.
0: Είδατε, δεν θέλω να το αυξήσω κι άλλο σε ένταση.
1: Όχι, όχι,
0: τόσο
1: όχι.
0: Όσο θα σας δώσω,
1: είναι,
0: τόσο
1: ναι.
0: Όσο.
1: Είναι ερωτικό.
0: Ναι. Δεν είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι, εμένα μ' αρέσει.
0: Είμαστε οι αγγλίδες, είμαστε τέτοιοι άνθρωποι.
1: Εντάξει, σας το πιστώνω αυτό, δεν έχω καμία αντίρρηση. Ίσα είναι το ζητούμενο για μένα. Έχουν έρθει πάρα πολλά τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους, παρότι με αυτές τα... Αυτή την εποχή που ξέρεις, ο άλλος είναι στην παραλία, τρέχει, κάνει, φτιάχνει. Ας πούμε, έχουμε πάρα πολύ, φαίνεται, αποδεικνύεται, πιστούς φίλους. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και πάλι πολλά μηνύματα από τους φίλους της Ένωσης, mm-hmm. οι οποίοι είναι στον 21ο ουρανό, δια του 3, στον 7ο ουρανό. Αλλά μην παρεξηγηθώ, θα το έλεγα γι' αυτό, γιατί το 7 το έχει πιστώσει άλλη ομάδα.
0: Είδατε την πρώτη ώρα, περίπου την πρώτη ώρα, θα το πάμε λίγο με την ΑΕΚ. Αλλά θα έρθει. Όχι όλη την ώρα, όλη την ώρα, εντάξει. Αλλά θα έρθει και η ώρα για Παναθηναϊκό, για Όφη, να τα πούμε με τη σωστή σειρά. Όφη, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό, όπως θέλετε.
1: Εγώ θέλω να πω στο τέλος. Θέλω να μου αρέσει το να ολοκληρώνεται η κατάσταση έτσι. Πάμε τα ραγουδάκια να συνεχίσουμε. Είδες, πλάκα-πλάκα περνάει μισή ώρα. Έχουν έρθει πάρα πολλά τα μηνύματα. Αυτό έλεγα και νωρίτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους φίλους.
0: Α, και όσοι δεν ξέρετε και ήρθατε τώρα στην παρέα μας εδώ στην Ερασπορ, μπορείτε μέσω Viber να επικοινωνείτε μαζί μας. Γράφετε Ερασπορ, βγαίνει το κανάλι μας. Ναι. Αλλιώς στέλνετε μήνυμα στο 54160, γράφετε Σπορ, αφήνετε ένα κενό και η χρέωση είναι 11 λεπτά. Δεν είναι αυτά τα 1, 2, 3 ευρώ, έτσι.
1: 11 λεπτά.
0: Ναι, 11 λεπτά.
1: Δηλαδή
0: όποιος μπορεί.
1: Και 9 θέλει. Μηνύματα στέλνεις και πληρώνεις 1 ευρώ. Το ευχαριστιέσαι. Κατάλαβες. Ναι.
0: Γι' αυτό να είναι έτσι παπάτσι κατά μηνύματα, μπόλικα. Να είναι μεγάλα, ας πούμε, τα κατεβατά σας για να ευχαριστιόμαστε λοιπόν, να διαβάζουμε.
1: Να μιλήσουμε, να πούμε, να συνομιλήσουμε με αυτόν τον τρόπο με τους ακροατές. Ο Κυριάκος Αεκάρα, Αντιγόνη για σένα, στέλνει μια εδώ υπέροχη φωτογραφία με μια Νταλίκα.
0: Την Νταλίκα. Όπου και είναι και κόκκινη.
1: Από Γερμανία, ο Κυριάκος.
0: Γεια σου, Κυριάκο. Άνετα ταξιδεύω. Καλούς δρόμους, παιδιά,
1: εντάξει,
0: να έχετε.
1: Με τον καιρό θα κυτρινήσει. Καλημέρα σας, ΑΕΚ. Έδειξε τη δουλειά που γίνεται στην ομάδα. Μπράβο στην ΑΕΚ μας για το ωραίο ποδόσφαιρο που παίζει. Μόνο ΑΕΚ, λέει ο Πέτρακας. Ο Νίκος Αντιγόνη, είμαι ένας από αυτούς που δεν έχουν ακούσει την περιγραφή των γκολ. Ξέρεις τώρα.
0: Για να το βάλουμε. Ναι. Μετά. Θα σας βάλω πάλι τα γκολ, παιδιά.
1: Στα αστέρια πάμε, βάλτε παιδιά. Ο Χρήστος, ο Θάνος το έστειλε αυτό. Ο Χρήστος, σαν Ολυμπιακός, είναι μεγάλο μπράβο στην ΑΕΚ και κυρίως στην Αντιγόνη με την άβρα σου, λέει, και ξέρεις. Μας όθησες και μας προετοίμασες.
0: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά.
1: Ο συνονόματος στέλνει την καλημέρα του στα αστέρια με την ΑΕΚΑΡΑ. Κοίτα, πόσα μηνύματα είναι.
0: Είδες πόσο έτσι αγαπάνε οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, έτσι.
1: Αυτό είναι η αγάπη, είναι κινητήριος.
0: Και είναι ΑΕΚ για σένα μια ζωή.
1: Εντάξει, τι να κάνω. Καλημέρα, παιδιά, τι ωραία μέρα σήμερα, γιατί μονάχα αυτή η ομάδα μου ομορφαίνει τη ζωή. Να ζητήσω ένα τραγούδι για την ΑΕΚΑΡΑ. Μόνη ξανά δεν θα σε αφήσω. Να, είδες πως το έλεγα αυτό.
0: Είναι και το μόνη ξανά είναι... δεν θα σε αφήσω.
1: Παιδιά, ναι, εντάξει, καταλαβαίνω. Ήταν δύσκολη εκείνη η απόφαση όταν πάρθηκε από τον Δημήτρη τον Μελισανίδη, έτσι, αλλά βλέπεις πως παίρνοντας φορά, έτσι εκτινάχθηκε σαν ελαττήριο η Ένωση. Καλημέρα από Αλεξανδρούπολη, Αντιγόνη Φώτη. Συγχαρητήρια για την ΑΕΚΕ στην επιλογή του τραγουδιού. Σήμερα θα είναι πιο δύσκολα, θα πρέπει να υπερβάλλουμε αυτόν, λέει. Νομίζω ότι ο Όφη πηγαίνει χωρίς άγχος, βέβαια σοβαρός πάντα, να υπερασπιστεί το 3-0. Έτσι από εκεί και πέρα, άλλες δύο ομάδες θέλουν οπωσδήποτε νίκη. Ευθύμης είναι κοντά μας, καλησπέρα. Λακωνικότατος ο Ευθύμης.
0: Α, είναι ο κύριος Ευθύμης, είναι που φτιάχνει, παιδιά, τις καρέκλες με τα χεράκια του.
1: Γεια σου, Ευθύμη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, ο Κώστας, Αμαδάρα, ΑΕΚΑΡΑ, μόνο, Αντιγόνη. Σήμερα είναι η κλήρωση.
0: Γεια σου, ρε Κώστα.
1: Και αν μπορούμε, τραγούδι με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Εντάξει, παιδιά.
0: Αχ, έχω ένα πολύ ωραίο να σας αφιερώσω.
1: Για
0: Κωνσταντίνος Αργυρός, θα το ετοιμάσω θα και το μετά ετοιμάσω. Έχουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων σε δύο λεπτά.
1: Βέβαια.
0: Ωραία, θα το ετοιμάσω.
1: Μετά το δελτίο, δηλαδή.
0: Το πέρασε η μπόρα του Ζιόγαλα, είναι εποχή, λέει, Ντέμι, όχι Τίγρη. Ναι, εδώ ο φίλος. Ευχαριστούμε,
1: λοιπόν, εγώ
0: φίλε.
1: Θέλω, μια και είμαστε με τα τραγουδιστικά, να σας πω ότι έφτασε στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγο, είναι αποκλειστικό εδώ, δεν θα λέει μόνο ο Κοντός, ο Γάτας και οι άλλοι, θα λέω
0: και
1: εγώ
0: αποκλειστικά, πες
1: και
0: εσύ.
1: Μισό λεπτό να το βρω, γιατί θέλω να είμαι έγκυρος. Ο Ροναλντίνιο προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, έτσι, από τώρα να κάνει διακοπές, αλλά με τι σκοπό? Με σκοπό και στόχο 12 Σεπτεμβρίου να είναι στην πολύ μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, γιατί όπως είναι γνωστό, ο Ροναλντίνιο συνδέεται με το Ρέμο Τάσο μου και είναι πολύ κολλητή. Είναι φίλοι. Οπότε ήρθε για τη συναυλία ο Βραζιλιάνος θρύλος, που αναμένεται να δώσει το παρόν στη συναυλία του φίλου του, που δεν θα είναι μάλιστα η πρώτη φορά που θα βρεθεί να ακούσει μεγάλες επιτυχίες του Αντώνη Ρέμου. 12 Σεπτεμβρίου είναι, να είσαι έτοιμη.
0: Θα είμαι έτοιμη.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Διότι...
0: Προς το παρόν, ετοιμαστείτε όλοι εσείς να συνδεθούμε με Earth Sports. Όχι,
1: Earth
0: News Radio για πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Και μετά το τραγουδάκι που θέλει και ο φίλος.
1: Γιατί εσείς το ζητήσατε.
0: Γιατί εσείς το ζητήσατε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα εποχή για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης. Το είπαμε και το κάναμε. Ξεκινάει η επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ με τουλάχιστον 165 νεκρούς. Εκατοντάδες αγνοούμενοι αναζητούνται από τα σωστικά συνεργεία. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στοιχείο, ήχησε το 112 για ετοιμότητα στο Βίκυ. Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Αρχίζουν οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου η διαδικασία. Στα περσινά επίπεδα οι τιμές στα σχολικά είδη σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio 105,8. Στο Ρέθυμνο συνελήφθη 45χρονος Γερμανός μετά από καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση 13χρονου στο λιμάνι της πόλης. Η οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζει Τεχεράνη τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν και καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Πυρήνη κόλαση στη βορειοανατολική Αλγερία, δεκάδες πυρκαγιές με 12 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και 8χρονο αγόρι. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 38 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Εδώ είμαστε. Σήμερα δύο-ωρη εκπομπή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε περιθώριο να ακούσουμε και περισσότερα τραγούδια, να κινηθούμε πιο άνετα. Μέχρι τις 2 θα πάμε μαζί. Με μια αλλαγή στη θέση του ηχολήπτη έχουμε την Βίβια Νικολοπούλου. Οι άλλοι, οι υπόλοιποι όσοι έχουν, η Αντιγόνη έχει βγει έξω να απαντήσει, να υποδεχθεί, να χαρεί, να πανηγυρίσει με όλους τους φίλους της ΑΕΚ. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ακόμα και ο ίδιος ο Νίκολιτς θα το πιστοποιήσει αυτό τις επόμενες ημέρες. Θα πρέπει η ΑΕΚ να μπει σε μια άλλη, πώς να πω, σε μια άλλη ρύθμιση αυτή του Champions League, διότι ωραία η νίκη, ωραία η πρόκριση, ωραία τα πανηγύρια, αλλά από εκεί και πέρα θα έχουμε τις δυσκολίες των 8 συναντήσεων, 4 εντός, 4 εκτός, και θα δούμε ποια θα είναι η πορεία. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Ήδη ακούω κάποιους φίλους της Ένωσης οι οποίοι ζητάνε με τον ένα με τον άλλο τρόπο αντιπάλους. Έχω ακούσει Ρεάλ, έχω ακούσει διάφορες ομάδες. Από εκεί και πέρα, όταν θα γίνει η κλήρωση, θα δούμε με το καλό ποιο θα είναι. Το ζητούμενο είναι όλες οι ελληνικές ομάδες να βρεθούν στους ομίλους. Έτσι. Έχουμε καταφέρει οι τρεις να βρίσκονται εκεί και σχεδόν τρεις, έτσι, γιατί θεωρώ και τον Όφι ότι πρέπει να υπερασπιστεί και θα υπερασπιστεί άνετα, θεωρώ, το 3-0. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ και με εκτός έδρας νίκες θα μπορέσουν και αυτοί να βρεθούν στους ομίλους και να έχουμε 5 ομάδες στην Ευρώπη. Να προετοιμαστούμε έτσι καλύτερα για το φθινόπωρο, το χειμώνα και για την πορεία που θα ακολουθήσουν στην Ευρώπη και όχι μόνο. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά στο 54160, σπορ και νό και συνέχεια το μήνυμα που οποίο θα φτάσει σε εμάς. Πάρα πολλά τα μηνύματα ακόμα και στο SMS, το παλιό κλασικό αγαπημένο για κάποιους έτσι παλιούς φίλους ακροατές της Era Sport. Ζητάνε κάποια τραγούδια για το πέραση μπόρα τους Γιώγαλα και τα υπόλοιπα, λόγω της έπαρσης, της χαράς και της μεγάλης νίκης, μετά από τη μεγάλη νίκη της ΑΕΚ, για τις μεταγραφές, για την ενίσχυση, και σιγά σιγά θα περάσουμε και στο τι συμβαίνει στις άλλες ομάδες που το βράδυ θα αγωνιστούν. 8 ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ στις 8 το απόγευμα και στις 9 ο Όφι. Ο Άγγελος εδώ, η ΑΕΚ σώζει την παρτίδα και φέτος για τους βαθμούς και όχι μόνο. Βέβαια η ΑΕΚ με την εμφάνισή της και την πορεία της αυτή στους ομίλους θα πάρει και αρκετά χρήματα. Και γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε είναι και αυτό ένα από τα ωφέλη. Είναι πλέον κινητήριος δύναμη μαζί με τους φιλάθλους, τα έσοδα και τα χρήματα από το Champions League που απογειώνουν τις ομάδες. Ο Άγγελος στέλνει και στο mail κάποιες εδώ προτροπές, θα τα πούμε στη συνέχεια επειδή έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Μέχρι να έρθει η Αντιγόνη να διαβάσουμε κάποια από αυτά, έχω περάσει τα μηνύματα, Αντιγόνη. Ο Χρήστος λέει: δεν ξέρω τα υπόλοιπα, αλλά σίγουρα έχω πάθος για τη γυναίκα μου. Μετά από 26 χρόνια, λέει, να το κοιτάξω. Τα βλέπεις.
1: Μπράβο σου. Μπράβο.
0: Δεν είπα ότι δεν υπάρχει. Απλώς καλό είναι να υπάρχει. Έτσι. Ο Βαγγέλης, Αντιγόνη, Αεκάρα, πάμε στα αστέρια. Υπάρχει μία ανάταση.
1: Βέβαια. Μα δεν υπήρχε και τώρα ανάταση, ναι.
0: Και εμείς δουλεύουμε. Καλημέρα, παιδιά. Λέει ο Φίλιππος ο Παγωτατζής από τον Γκεζακίρχεν, πιστός ακροατής της εκπομπής της Era Sport. Καλημέρα, Φώτη. Μπράβο στην Αεκάρα. Το τραγούδι από τον Αργυρό το ακούσαμε. Έχουν έρθει παραγγελίες πολλές. Καλημέρα από Κιλίνη, ο γνωστός ναυαγοσώστης. Πολλά μπράβο στην ΑΕΚ. Έτσι, για την πρόκριση. Ερώτηση: αν αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός απόψε, προπονητής θα φύγει ή μένει? Νωρίς είναι, παιδιά, να φύγει.
1: Κάτσε, μην είσαστε.
0: Κάτσε, ακόμα δεν ήρθε,
1: τέτοιοι, παιδιά. Μην είσαστε και τέτοιοι.
0: Ναι. Καλημέρα από το δεύτερο πόδι Χαλκιδικής, λέει ο Λεσάντρο. Τελικά δεν μπορέσαμε να κάνουμε δουλειά στο Όρος γιατί έχουν τη γιορτή της Παναγίας και θα πάω πάλι από εβδομάδα, λέει. Οπότε μπάνιο και καφεδάκι. Μπράβο στην Ένωση για το χθεσινό μάτς και καλή επιτυχία σήμερα στην ομάδα μου στην Νορβηγία, λέει ο Τάσος. Για να δούμε, δύσκολη αποστολή. πρέπει και εσύ τώρα, μια και είσαι.
1: Να έτσι, δώσω τη θετική μου ενέργεια.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Εσύ είναι κάτι
1: τέτοιο. Να χαρούν και οι Παναθηναϊκοί.
0: Οι πτωχοί.
1: Σας πειράζω.
0: Είναι πως έλεγε άλλη. Μα γιατί δεν τρώνε παντεσπάνι. Κατάλαβες, γιατί λέει, δεν έχουν ψωμί να φάνε. Και γυρνάει η άλλη, γιατί δεν τρώνε παντεσπάνι. Τώρα κάπως έτσι, ξέρεις. Ναι, ναι μωρέ, βάλτε κι εσείς ένα γκολ εκεί να περάσετε. Παιδιά, να ξανακούσουμε το αγαπημένο του Προέδρου. Λέει Αντιγόνη, αγάπαμε. Λέει ο Χρήστος. Εντάξει, ο Πρόεδρος είναι τώρα ικανοποιημένος, γιατί αυτή η τακτική που έχει ακολουθήσει ο Μάριος Ουλιόπουλος έχει αποδώσει. Έτσι. Και οι παίχτες αισθάνονται πιο οικογενειακά, πιο άνετα, πιο οικεία. Έτσι. Και ακούνε τις οδηγίες του Προέδρου και όλα. Καλημέρα στην όμορφη φωνούλα.
1: Του Φώτη εννοεί. Καλώς στη Βίβιαν.
0: Μπράβο στην ΑΕΚΑΡΑ, λέει από έναν Παναθηναϊκό. Ο Χρήστος, πάρα πολλά τα μηνύματα, δεν ξέρω τι έγινε. Καλημέρα από το Ιζέλ.
1: Καλώς στη Βίβιαν.
0: Μπράβο στην ΑΕΚΑΡΑ, λέει από έναν Παναθηναϊκό. Ο Χρήστος, πάρα πολλά τα μηνύματα, δεν ξέρω τι έγινε. Καλημέρα από το

0: 042 δεν μ' αρέσει τώρα, αρχίζεις και μου τα χαλάς. Μου τα χαλάς.
1: Κωδικός 042.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάει ωραία.
0: Δεν μιλάει ωραία.
1: Να τον μπανάρω.
0: Ναι.
1: Όχι, νόημα
0: όχι,
1: περιμένω,
0: δεν τον
1: μπανάρουμε
0: γιατί πιστεύω ότι δεν θα μιλήσει.
1: Είμαστε δημοκράτες. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει καλημέρα, καλή επιτυχία στην επόμενη φάση. Δεν πιστεύω λέει, να παίξει με κάμια Μπάγιαν και μια Ρεάλ. Είπαμε τώρα, οι προτιμήσεις είναι, όλοι έχουν από μία προτίμηση. Γνωστό είναι αυτό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, θα δούμε τι θα φέρει η κλήρωση.
0: Ναι.
1: Και μετά θα αρχίσουμε οι αναλύσεις. Είναι γνωστοί όλοι οι αναλυτές. Καραδοκούν. Περιμένουν, έχουν οπλίσει και περιμένουν. Να, έλα, ορίστε. Να.
0: Έλα, θες Γιάννης. Να το διαβάσουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Έλα,
1: πες μου κάτι για σένα.
0: Μαγειρεύω καλά, δεν μιλάω πολύ. Τις νύχτες δεν έχω πονοκέφαλο.
1: Όχ, για γάμο πάει. Λέει ο άλλος, ξέρεις. Δηλαδή, δεν ξέρουμε και τι θέλουμε καμιά φορά, έτσι. Τα θέλουμε αυτά, μετά λες για να τα λέει αυτά κάτι άλλο θα κρύβεται. Είναι το bonus. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη, από το λιμανάκι κάτω από τα Ήρια. Έστειλε κι άλλο, αλλά θα το πούμε την άλλη ώρα. Ο Διονύσης Αεκάρα. Βλέπω υπάρχει μια έτσι ανάταση, ρε, μια χαρά.
0: Έχουν.
1: Και άλλη φωτογραφία είναι μέσα από την Ταλίκα όμως.
0: Ωραίος
1: Αεκάρα. Κυριάκος, βάλε το αγαπημένο τραγούδι του Προέδρου. Το αγαπάμε λέει. Το αγάπαμε
0: είναι, το
1: α,
0: αγάπαμε.
1: Του Πουλόπουλου είναι.
0: Πολύ ωραίο. Νομίζω έπαιξε, δεν έπαιξε
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, το βάλουμε. Κωνσταντίνο Αργυρό ακούσαμε, γιατί έχουν τα μηνύματα ακόμα. Φαντάσουμε, διαβάζουμε τα μηνύματα των και 20. Είναι πάρα πολλά, δεν τα προλαβαίνουμε. Όλοι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού λέει, ξέχασα να πω μια καλημέρα. Είναι στεναχωρημένοι οι φίλοι του Ολυμπιακού.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν έρχεται το Πουέρτα.
0: Δεν ξέρεις τώρα,
1: δεν
0: αυτά
1: ξέρεις.
0: Είναι και ακριβές ιστορίες τώρα αυτές.
1: Εντάξει,
0: κάνανε
1: τώρα
0: την πρότασή
1: την
0: τους.
1: Την προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Έγινε η προσπάθεια τώρα που εντάξει, κάνεις μια προσπάθεια να περάσεις τον πύχη. Τι να κάνεις. Αξίζει, αυτό που μετράει είναι η προσπάθεια. Ο Αναστάσης ήταν αυτός, ναι. Ο Νίκος φίλος της ΣΑΕ, καλημέρα. Τι νίκη ήταν αυτή, τι ΑΕΚ ήταν αυτή. Χάρμα ιδέστα, συμπληρώνω εγώ. Αντιγόνη, σ' αγαπάμε. Ο Χρήστος, καλημέρα παιδιά. Τελευταία φορά που πήγε Champions League είχε 0-6. Αν δεν πάρει 2-3 παίχτες, το 2 στα 8 θα είναι τιμητικό. Διαβάζει και το μέλλον εδώ πέρα ο φίλος ο Χρήστος. Από έναν Ολυμπιακό να πάμε Κέρκυρα, λέει. Ναι. Γιατί θα πάμε. Περιοδία, όταν ξεκινήσει η περιοδία και θα βγαίνει τον μπάλα κι άλλα στις πόλεις. Με το Βαν, τότε θα έρθουμε. Καλημέρα, αστέρια. Στείλτε μου τον Γκουαρδιόλα σε μένα που εχθές έκλεισα 37 χρόνια παντρεμένος να του μάθω πώς κρατάνε το πάθος, λέει ο Μελέτης, ο οποίος είναι σε διακοπές.
0: Μπράβο, κύριε Μελέτη, σας βγάζω το καπέλο.
1: 37 μπράβο χρόνια, σας. Μπράβο από μένα.
0: Και μπράβο, σας, κύριε Μελέτη. Κύριε Μελέτη.
1: Μπράβο, κύριε Μελέτη.
0: Μα όποιος ξέρει, ξέρει. Τι να κάνουμε.
1: Εσύ τι ξέρεις, για λέει.
0: Ότι πρέπει να θέλουν και οι δύο να διατηρούν κάτι που έχει βάση, έτσι, και ουσία. Αν δεν έχει βάση και ουσία, όσο και να προσπαθούν και οι δύο, δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι, Βίβιαν?
1: Για να περπατήσουμε μαζί κοινούς δρόμους.
0: Ναι.
1: Και να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της ζωής.
0: Μπορώ να σας αναλύσω και προσωπικά σας θέματα.
1: Ναι, και προσωπικά θέματα.
0: Να σας βοηθήσω σήμερα. Είναι και του Αγίου Φανουρίου.
1: Α, ναι, για προσωπικά.
0: Έφτιαξα τη φανουρόπιτα
1: μου.
0: Την έφτιαξα και έβαλα.
1: Έχει παραδοθεί ή θα την πάζα?
0: Την έδωσα, βέβαια.
1: Α, την έδωσα,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και έβαλα και για όλους εσάς. Έβαλα από τον Άγιο Φανούριο, ζήτησα να φανερώνει στον καθένα σας αυτό που ζητάει η ψυχούλα του, τέλος πάντων.
1: Μπράβο, Αντιγόνη. Δηλαδή τώρα μια και είμαστε τόσο αγαπησιάρικο κλίμα και έχουν πέσει τόνοι.
0: Μου φέρες τη χάκια.
1: Θα σου απαγγείλω τώρα.
0: Έλα τώρα, έλα να δω.
1: Εσύ μη ζηλεύεις, αμέ. Έχω και για σένα.
0: Έχει και για σένα, έχω και για σένα.
1: Έχω ανοίξει. Λοιπόν, τα άστρα κοιτώ στον ουρανό, μα ψάχνω το φεγγάρι και κύκλο, όχι λάθος. Και βλέπω μέσα στον κύκλο του το όνομά σου πάλι.
0: Πο, πο, πο, πο, πο, πο.
1: Μπέρδεψα,
0: τι έρωτας και αγάπη.
1: Χάθηκε λίγο το mood.
0: Πα, πα.
1: Πάνω σε αυτό το στυλ.
0: Κύριε Μελέτη, κύριε Μελέτη, τέτοια κάνετε κι εσείς.
1: Κύριε Μελέτη, ναι.
0: Τέτοια κάνετε κι εσείς και την έχετε τη γυναίκα σας.
1: Μελέτη, απομάκρυνε λίγο τώρα, μια και πήγε εκεί, το έγινε προσωπικό.
0: Ναι, ναι.
1: Απομάκρυνε λίγο τη συμβία σύζυγο. Επί 37, να σου πω εγώ ένα, τώρα σου ψιθυρίσω ένα ποιηματάκι, αν τις το πεις μετά.
0: Ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι, πάρτε ιδέες, ναι. Πάρτε ιδέες.

0: Έστης, λατρεύω την Ανατολή, τη Δύση τη φοβούμαι, γιατί τον κύκλο της ζωής με κάνει να θυμούμαι.
1: Και όσο είδατε έχω εσένα εδώ στην αερασπόρτη σας.
2: Και όσο έχω εσένα δίπλα μου, δηλαδή ναι, για τη σύζυγο, έτσι, ναι, θα πηγαίνω, ξέρεις, άφοβα. Εντάξει, Μελέτη μου, για και το μεροκάματο.
1: Α, κύριε Μελέτη.
2: Και έκανε διακοπές μετά από 9 χρόνια.
1: Ναι, μας το έστειλε χθες αυτό, ναι, ο κύριος Μελέτης.
2: Πολύ δουλειά, παιδιά. Ναι. Η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη, τα ξέρετε.
1: Είναι.
2: Δημήτρης, τι είπατε τόση ώρα, λέει, που περίμενα, είπατε για την ΑΕΚ.
1: Άλλη δουλειά δεν κάνουμε, μέχρι και τραγούδια βάλαμε, Δημήτρη. Τι είσαι γαμπρός εδώ στη φωτογραφία.
2: Είδες φωτογραφία,
1: Ωραίος, με το παπηγιόν του, ωραίος είσαι, Δημήτρη, μπράβο σου.
2: Πώς το λένε το παπηγιόν? Προπέλα. Αντώνης, Αντιγονάκη, θα κυλήσει πάλι το ζαράκι και θα έρθει και πάλι το εξαράκι. Πες μου τώρα, δεν είναι κακή αυτό?
1: Αντώνη, μου φαίνεται τώρα έχεις όρεξη, έτσι, και είσαι και φίλος μου από τη Σάμμο.
2: Αν έχεις τέτοιους φίλους, το εξαράκι. Μπράβο στην ΑΕΚ, δεν το λέω αυτό που γράφει.
1: Ναι.
2: Δεν το επιτρέπεται, στράτο, έτσι δεν είναι, στράτο, συγγνώμη. Πιστεύω να περάσει και όφη, μάλλον και ο Παναθηναϊκός, βλέπω δύσκολα τον ΠΑΟΚ. Ναι. Όσο για μας έχω ελπίδα, τον Οκτώβριο να είναι πλέον έτοιμη η ομάδα. Μέχρι την παρέλαση, παιδιά, να πέσουν και θερμοκρασίες λίγο. Να και η Μαρία. Από το ήρθαμε στο κρυφτήτη, λέει, πάει η ΑΕΚ. Καλό. Ναι. Καλημέρα, παιδιά. Ο Γιάννης τον έφαγε τον Αργυρό, ο πρόεδρος.
1: Τον έφαγε, όντως. Τραγουδάει, έχει πολύ ωραία φωνή.
2: Ναι,
1: ο κύριος Ηλιόπουλος έχει φοβερή φωνή.
2: Μάριος Ηλιόπουλος είναι πολύ τάλαντος. Έτσι δεν είναι? Αργυρός, ρε παιδιά, Λευκαδίτης, ωραίος άνθρωπος και φωνάρα και ομορφόπεδο. Λευκάδα, πέρασες καμιά βόλτα στην περιοδία που έκανες?
1: Όχι, δεν πέρασα.
2: Μα περκέ.
1: Από Λευκάδα, όχι. Δυστυχώς.
2: Καλημέρα σε όλους. Γιώργος από Τίνο. Η ΑΕΚ μας έκανε περήφανος, αλλά πρέπει να σταματήσουν οι πανηγυρισμοί. Πολύ σωστά, συμφωνούμε. Γιατί τώρα έρχονται τα δύσκολα. Καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Παιδιά, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Καλημέρα και στον Άγγελο. Ζητάνε εδώ να βάλουμε και Iglesias και άλλα. Αύριο θα είναι πιο εορταστική εκπομπή.
1: Σας έχω ένα ακόμα ένα ωραίο τραγουδάκι.
2: Τώρα άστο αυτό, φίλα το για μετά. Έχουμε
1: για
2: τώρα...
1: μετά, όχι, ναι, τώρα. Ναι. Σας έχω όμως ετοιμάσει κι άλλο.
2: Έχει σύστρο, βλέπω.
1: Ναι, σήμερα είναι.
2: Δηλαδή, για να με κερδίζει,
1: πολύ ανεβασμένη μέρα.
2: Θα περνάμε καλά όλοι. Ξεκούραστα.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε Χίο, Ιστιαία και Γρεβενά.
2: Ναι.
1: Βλέπουμε στις ειδήσεις τώρα.
2: Μόνο οι πυρκαγιές τώρα, μια και το είπες, παιδιά, και πάει κουβέντα αλλού, γιατί μπαλά κι άλλα είναι αυτά. Και έχουμε και 2 ώρες σήμερα. Έβλεπα εκεί στο Νεπάλ τι έγινε, έτσι. Και είναι φοβερό. Δηλαδή, καμιά φορά δεν ξέρεις από πού να φυλαχθείς. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Έχουν πάει, εκτός από τους κατοίκους έτσι και τους γηγενείς εκεί, τόσο τουρισμό που έχει εκεί η περιοχή για τους παγετώνες, για το φυσικό τοπίο, για το εξωτικό, για. Και βλέπεις τώρα αυτοί οι άνθρωποι που είχαν πάει εκεί για τουρισμό, επειδή όπως είδα κάποια βίντεο στο Twitter, έφυγε μεγάλος όγκος νερού και υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ποτάμι. Αν δεις, Αντιγόνη, φίλες και φίλοι, Vivian και εσύ, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποτάμι που αιωρείται πάνω από ένα χωριό. Αιωρείται. Δηλαδή το κρατάνε κάποιοι λόφοι.
1: Ωραίο πρέπει να είναι.
2: Λοιπόν, αυτό, επειδή κατέβηκε μεγάλος όγκος νερού, όλα αυτά τα χώματα, οι όγκοι, έπεσαν πάνω στο χωριό και ταυτόχρονα μετά έπεσαν και τα νερά από το ποτάμι, το οποίο έπαθε υπερχείληση. Πώς τρέχανε εκεί οι άνθρωποι, αυτά τα βίντεο, δηλαδή τα βλέπεις και καταλαβαίνεις πόσο μικρός είναι, σαν μερμήγκια, και καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός θα πάει πολύ ψηλά των απολειών. Κλείνει η παρένθεση. Δεν θέλω να σας χαλάσω το κλίμα του πανηγυρισμού.
1: Όχι, εντάξει.
2: Αλλά πρέπει να καταλαβαίνουμε και καμιά φορά τι είναι η ζωή, και γι' αυτό πρέπει να εκμεταλλευόμαστε αυτές τις στιγμές. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Ναι.
2: Έτσι. Χαράς.
1: Έτσι.
2: Ευδαιμονίας.
1: Έτσι.
2: Καλής παρέας. Χαμόγελου που το έχω εδώ μπροστά μου και το απολαμβάνω. Α, 2 σήμερα.
1: Δύο.
2: Ναι. Και από εκεί και πέρα μαζί θα προχωρήσουμε. Ο χειμώνας έρχεται. Και μακάρι να πάνε οι ομάδες καλά.
1: Να είναι καλός αυτός ο χειμώνας, να δούμε ωραίο θέαμα, να δούμε ωραία παιχνίδια και να προχωρήσουν και απόψε και οι υπόλοιπες 3 ομάδες.
2: Από το ιστορικό χωριό των Αγίων Θεοδόρων, εδώ πιο κάτω, μετά την Κινέτα, έχουμε έτσι καλημέρες. Από τους Φώτη, λέει, και Αντιγόνη. Τι μας περιμένει εμάς Παναθηναϊκούς σήμερα? Τι να κάνουμε τώρα. Να τι μας περιμένει. Έλα, βάλ το λίγο.
1: Ορίστε, γεια.

0: Λοιπόν, τι, εδώ, επειδή έχει ξεκινήσει ένα διαγωνισμό Νταλίκας, ενημερώνει και τη Βίβια, η Αντιγόνη. Θέλει να κάνει, ρε παιδάκι, με ένα ταξίδι με Νταλίκα.
1: Ναι, έτσι. Το είπα χθες.
0: Έχουν ξεκινήσει και έρχονται φωτογραφίες.
1: Θα ήταν πολύ ωραίο αυτό, ναι. Θα ήταν ωραία εμπειρία. Θα είχα και τα ταπεράκια μου εκεί με φαγητάκια και τέτοια και φτεδάκια, ντοματούλα.
0: Α πιούμε τίποτα ή έτσι, δηλαδή μόνο θα τρώμε.
1: Τραγουδάκια, στράτο Διονυσίου και δεν ξέρω τι άλλο, ό,τι θέλει και ο οδηγός.
0: Το 17 είναι αυτή η φωτογραφία, μπλε Νταλίκα, πριν φύγει από την Ελλάδα. Πήγαινε ταξίδι έτσι, ρωτάει ο Θάνος.
1: Άνετα,
0: και με τη σημαία της ΑΕ, κοίτα, χαμός.
1: Και με τη σημαία της ΑΕ, με κασκόλ εκεί, έχει τα πάντα όλα.
0: Ο Άγγελος θέλει μια φωτογραφία εδώ, λουλουδάκια, παραλίες, ό,τι καλύτερο. Γιατί ο Σλούκας δεν συμμετέχει με την εθνική ομάδα μπάσκετ, έχει δηλώσει ότι θα σταματήσει ή έχει σταματήσει και είναι τραυματίας, γιατί προπονείται με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Παιδιά, άλλες υποχρεώσεις, άλλες οι εντάσεις, άλλες οι θέσεις, έχουν προτιμηθεί άλλοι παίχτες εκεί. Υπάρχουν ελλείψεις, η προσπάθεια είναι δύσκολη. Έτσι, αύριο είναι ο αγώνας, ο πρώτος με την Ουκρανία. Μακάρι να κάνει νίκες μόνο η ομάδα για να μπορέσει να κερδίσει το έδαφος που έχασε από τους αγώνες που αδικαιολόγητα έχασε για να μπορέσει να ελπίζει. Η Ρούλα εδώ, η φίλη μας, στέλνει τις καλημέρες. Τις καλημέρα, Ρούλα, και κάποιες γελιογραφίες.
1: Τι λέει? Οι μνηστήρες το καλοκαίρι για να καλοπιάσουν την Πινελόπη τις έκαναν αέρα. Ήταν οι λεγόμενοι ανεμνηστήρες. Καλό.
0: Ωραίο. Και βέβαια στέλνει και μία ακόμα.
1: Έλα, ο δάσκαλος Λί. Είναι κακό στην άμμο. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Άστο, μωρέ, δεν το λέω αυτό τώρα.
0: Ο Βοριάς θα σου πάρει τα χαρτάκια, λέει ο δάσκαλος. Ένα επίπεδο. Ναι.
1: Όχι, μια χαρά επίπεδο, εντάξει.
0: Ναι. Καλημέρα από την Κιτρινό Μαύρη Σκάλα Λακωνίας. Ο Δημήτρης, ο Τρίφωνας. Μπράβο στην αεκάρα μας. Και στέλνει και το κασκόλ εδώ. Εντάξει, είπαμε, το δικαιούται η ΑΕΚ, έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο,
1: ναι.
0: Δεν πέρασε κατά τύχη, και βέβαια ευτύχησε στο 12 να κάνει το 2-0 και από εκεί και πέρα τα πράγματα απλοποιήθηκαν, απογειώθηκαν ψυχολογικά και οι παίκτες και πήρε φωτιά και το γήπεδο, και η άλλη σου λέει τώρα τι να κάνουμε, σε μια τελετή, άντε να λάβει τέλος, να τελειώνουμε. Πέρα από τα μπράβο στην ομάδα μου, εγώ θα πω μπράβο στο φίλο που έστειλε από το δεύτερο πόδι Χαλκιδικής. Βρέθηκε Παουκτζής να πει καλό λόγο για την ΑΕΚ, λέει ο Γιώργος. Εντάξει, υπάρχουν και
1: εγώ
0: οι φωτεινές εξαιρέσεις.
1: Εγώ αγαπάω και τους δύο δικέφαλους πάντες, να ξέρετε.
0: Αγάπη μόνο.
1: Ναι.
0: Και βέβαια εδώ έρχονται και κάποιες άλλες προβλέψεις για τις υπόλοιπες ομάδες. Εντάξει, είπαμε, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, τους φιλάθλους, τι να κάνουμε παιδιά, που είναι αυτό που λέει η κατσίκα του γειτονά, για να μην μεταφέρω τα μηνύματα, δεν κάνει, δεν είναι,
1: όχι,
0: μην χαλάσουμε,
1: δεν
0: το κλίμα
1: σωστό,
0: αγάπης,
1: δεν είναι σωστό.
0: Έτσι, τώρα που τελειώνει και η πρώτη ώρα, έχουμε ένα τραγούδι ετοιμάσει. Πόσο είναι η διάρκεια του, Βίβιαν? 3 λεπτά,
1: και
0: οπότε μπορούμε 2 ακόμα λεπτά να μιλήσουμε. Για τον Κόντι λένε, και για την προσπάθεια που καταβάλει και πόσο έχει βελτιωθεί ο Όφη.
1: Γεια σου Γιώργο από την Κέρκυρα. Γεια σου Βαγγέλη. Γεια σου Ιάσονας. Ιάσονας, ναι.
0: Ωραίο όνομα. Έτσι. Τι αρρώστια είναι αυτή, λέει ο Χάρης. Μόνο ΑΕΚ, τι τρέλα, τι πάθος, τι ομάδα. Πολλοί φίλοι μπαίνουν τώρα στο Viber. Είπαμε, μπαίνετε στο Viber, βρίσκετε το λογαριασμό της Eraspor και από εκεί στέλνετε τα μηνύματα τα οποία θέλετε να φτάσουν σε εμάς. Καλώς ήρθε, Στέργιε. Ο Τζον, καλημέρα Αντιγόνη. Καλησπέρα Φώτη. Δεν καταλαβαίνω, δεν το διαχωρισμό.
1: Είναι τώρα που πάει μία, πλησιάζει και λέει ναι, να το πει έτσι.
0: Νόμιζα ότι θα έλεγε και καληνύχτα, Φώτη. Ξέρεις ότι το βράδυ μας περιμένει καληνύχτα. Θα χορτάσουμε Αεκάρα φέτος, λέει. Σάββατα, Κυριακές, Τρίτη, Τετάρτη. Χαμός θα γίνει. Φιλιά, Γιάννη Σάικ από τα Γιάννενα. Ο Νεκτάριος θα ήθελε να γίνει το εξής: να τύχουν στην ΑΕΚ οι ίδιοι αντίπαλοι που έπαιξε πέρυσι ο Ολυμπιακός, να δούμε τι ψάρια πιάνει. Εντάξει, δεν είναι μέτρο σύγκρισης και αυτό.
1: Καταρχάς, εγώ δεν εύχομαι κάτι αυτό ή το άλλο, ναι, ή έτσι. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα τύχης. Όλα, εφόσον γίνει και η κλήρωση, είναι και θέμα τύχης. Δεν είναι μόνο η καλή προετοιμασία και η καλή τέτοια, είναι και τύχη. Να βρίσκεται στη μέρα τους οι παίκτες.
0: Βέβαια, και όχι μόνο αυτό. Εμείς θα ήθελα να ευχηθούμε για όλες τις ομάδες. Όταν θα φτάσει η ώρα του κάθε αγώνα, τη όποια υποχρέωση, η ομάδα να βρεθεί στην καλύτερη στιγμή. Έτσι, να γίνουν οι σωστές επιλογές, να παίξουν οι παίκτες με πάθος, να πιάσουν ο κάθε παίκτης το καλύτερο που μπορεί και από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα θα δικαιώσει και η τύχη θα βοηθήσει. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Το να διαλέγουμε αντιπάλους ποτέ δεν κάθεται και αν κάτσει ποτέ δεν έχει το τέλος που περιμένει κάποιος.
1: Άντε, σας το αφιερώνουμε. Μείνετε εδώ, δεύτερη ώρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport στη Μία. Στη ρύθμιση των ήχων η Βίβια Νικολοπούλου. Στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Στις 7 η ώρα στην Ιόν της Ελβετίας η κλήρωση της League Face του Champions League με παρούσα την ΑΕΚ που πήρε χθες πανηγυρικά με το 4-0 επί της Λεύσκης στη Νέα Φιλαδέλφεια το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης την οποία επιστρέφει μετά από 8 χρόνια ευρισκόμενη στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Τηλεοπτική μετάδοση κλήρωση από το Cosmote Sports 1 και ενημέρωση από την Era Sport. Στη σημερινή κλήρωση θα μάθει τους αντιπάλους της στο Youth League της προσεχούς σεζόν και η ΑΕΚ κάτω των 19 ετών. Στα 23,2 εκατομμύρια ευρώ τα εγγυημένα έσοδα της ΑΕΚ από τη συμμετοχή της στη League Face του Champions League, ενώ χθες ο Μάριος Ηλιόπουλος ανακοίνωσε πριν 2 εκατομμυρίων ευρώ στους παίκτες για την πρόκριση. Με σύμμαχο το 3-0 που πέτυχε στο Παγκρίτη, ο Όφη καλείται να ολοκληρώσει τη δουλειά του με την CSKA στη Σόφια για να σφραγίσει την πρόκρισή του στη League Face του Europa League. Μοναδική απουσία αυτή του Ισέκα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 9 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και το Cosmote Sports 2. Στις 8 η ώρα η σέντρα σε Νορβηγία και Τσεχία στους αγώνες Ρεβάνς, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού για την πρόκριση στην League Face του Conference League. Χωρίς τον τιμωρημένο Ζίφκοβιτς και τον Καμαρά που έμεινε στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ θα ψάξει τη νίκη στην έδρα της Μπραν μετά το 1-1 της Τούμπας. Ελάχιστες οι πιθανότητες του Ταχαάλι να παίξει έστω και ως αλλαγή. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Χράδια της Κράλοβε στην Τσεχία μετά το 2-2 του ΟΑΚΑ με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να μην υπολογίζει στον τραυματία Τσάπρα αλλά και στον Ντουμπά που θα παραχωρηθεί δανεικό στη Χάβρη για έναν χρόνο. Διαθέσιμος να αγωνιστεί ο Καλάμπριαν και δύσκολα θα ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα. Η Era Sport θα μεταδώσει και τους δύο κρίσιμους αγώνες. Η προσπάθεια του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open ενώ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού από τον Sky. Στην Αθήνα από χθες ο 27χρονος Μαροκινός μέσος Ιμρά Λούζα, τον οποίο ο Παναθηναϊκός αγόρασε από την αγγλική Watford έναντι ενός ποσού κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος θα υπογράψει για 3-1 χρόνια με τίσχες απολαύες 1,8 εκατομμύριων ευρώ. Αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τον ΠΑΟΚ ο 20χρονος μέσος Όγνιεν Ουγκρεσίτς που αποκτάται από την Παρτίζαν Βελιγραδίου έναντι ποσού που φτάνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Για στόπερ δεξί μπακ και φορ κινείται ο δικέφαλος του Βορρά. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Τωρίνο για την απόκτηση του 26χρονου νορβηγού δεξιού μπακ Χόλμγκρεν Πέντερσεν. Συνεχίζονται οι επαφές με τη West Ham για το Μεξικανό μέσο Έντισον Άλβαρες, ενώ οι Ερυθρόλευκοι ενεργοποίησαν την οψιόν αγοράς του Ζώτα Σίλβα από την Νότιγχαμ, κάνοντας τον δικό τους μέχρι και το καλοκαίρι του 2029. Με 15 παίχτες στη Λίγα της Λετωνίας από σήμερα, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ που αύριο δίνει με αντίπαλο την Ουκρανία κομβικό αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, μιλώντας λίγο πριν την αναχώρηση αποστολής, στάθηκε στην ανάγκη η ομάδα να παρουσιαστεί απόλυτα συγκεντρωμένη. Με άνεση προκρίθηκε χθες ο Στέφανος Ντούσκος στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας που γίνεται στο Άμστερνταμ, κερδίζοντας τη σειρά του στο Σκιφ με 7-28-85. Σήμερα διεκδικούμε δύο μετάλλια. Στις 5 και 10 ο τελικός του διπλού Σκιφ Ελαφρών Βαρών με τη Λιόλιου Μουρατίδου και στις 5 και 41 ο πρωταθλητής Ευρώπης πριν λίγες μέρες στο Βαρέζι Πέτρος Γκαϊτατζής διεκδικεί μετάλλια στο Σκιφ Ελαφρών Βαρών. Μετάδοση από την R2 Sport. Ο Ιωάννης Χατζητσακίρογλου κατέκτησε το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής σκοποβολής στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στον Τάραντα της Ιταλίας, ανεβαίνοντας στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο αγώνισμα του τραπ. Στην ημιτελική φάση των μεσογειακών αγώνων προκρίθηκε ήδη η δεύτερη εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών, καθώς η πρώτη μετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μετά την νίκη της με 3-1 σετ επί της Βόρειας Μακεδονίας. Σε 6 το απόγευμα αντιμετωπίζει την Τουρκία με στόχο την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον δεύτερο όμιλο. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Earth Sports 1. Η R2 Sport θα μεταδώσει στις 9 το βράδυ τον Diamond League από την Ζυρίχη με τη συμμετοχή των Τεντόγλου και Καραλή, ενώ την ίδια ώρα το Earth Sports 1 θα μεταδώσει τον αγώνα βόλεϊ ανδρών Ελλάδας του Τουρκία στους μεσογειακούς αγώνες. Οι διεθνείς μας προκρίθηκαν στα ημιτελικά χάρη στο χθεσινό 3-0 επί της Αιγύπτου. Ήταν το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sports στη Μία. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας για την έγκυρη και έγκυρη ενημέρωσή σας. Ακολουθεί η δεύτερη ώρα της εκπομπής, μπάλα κι άλλα, με την Αντιγόνη Δρακάτου και τον Φώτη Παρόλα.
0: Era Sport 101,8. Ακούτε Era Sport.
2: Ο Ρουμάνος βγάζει για το Ρότα και έχει χώρο Ρότα για να κάνει μια σέντρα. Θα την κάνει στο πρώτο δοκάρι. Γιόβιτς με το κεφάλι στο 7ο λεπτό.
3: της αναμέτρησης. Ο Λούκα Γιώβιτς συνεχίζει. 1-0 η ένωση στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης και πανδαιμόνιο στη Νέα Φιλαδέλφια.
4: Ο Μάγκερ έξω από την περιοχή. Κάνει μια κεφαλιά προς την περιοχή. Άλλη μια κεφαλιά του Ρέλβας. Το γκολ! Είναι το γκολ! Είναι ο Βάρκα. ΑΕΚ Λεύσκη 2-0. Ο Βάρκα στο 13. Η ΑΕΚ βάζει και δεύτερο γκολ.
3: Μάγκερ τώρα στην εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά. Με τη φορά της μπάλας να πηγαίνει ουσιαστικά προς το πέναλτι. Όπου βρίσκεται ο Βάρκα, παίρνει την κεφαλιά και γκολ! Δεν το τελείωσε ο Κοϊτά. Το τελειώνει ο Μπάρναμπας Βάρκα στο 21ο λεπτό με κεφαλιά στο ύψος του πέναλτι. Η ΑΕΚ πλέον βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 3-0. Πρώτα πιέζεται με 2, αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτα ο δεξιός Μπακτσάκ. Και δίνει στον Μαρίν τώρα από τα δεξιά. Μαρίν μπαίνει στην περιοχή, ο Ρουμάνος γυρνάει για τον Γιώβιτς. Πέναλτι του Αλταΐρ πάνω στον Λούκα Γιώβιτς. Ο Ρασβάν Μαρίν είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πέναλτι για την ΑΕΚ. Ρασβάν Μαρίν στέλνει την μπάλα στο κέντρο. 4-0 στο 55ο λεπτό.
5: Ακούτε Eraspor.

0: Δεύτερη ώρα, Αντιγόνη μου.
1: Εδώ λοιπόν, Φώτη μου, έχουμε αλλαγή σκυτάλη. Ήταν ο Τόσος Λεμέζης στη ρύθμιση των ήχων. Και τώρα ήρθε η Βίβιαν Νικολοπούλου. Το κορίτσι, έχεις εδώ δύο γυναίκες. Έχεις και τον Άγγελο όμως απ' έξω.
0: Για τις βοήθειες.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει,
1: κάτι γίνεται.
0: Χρειάζονται, όλα χρειάζονται. Όλα χρειάζονται, παιδιά, γιατί η θερμοκρασία είναι πολύ ψηλά, παιδιά. Εμείς είμαστε τυχεροί εδώ στο στούντιο. Αλλά τώρα, στη δεύτερη ώρα, σιγά σιγά θα πέσουν οι ρυθμοί, θα πέσουν οι τόνοι των πανηγυρισμών. Γιατί πρέπει να συγκεντρωθούν οι ομάδες που έχουν σήμερα υποχρέωση, Βίβιαν, παιδί μου, και Αντιγόνη μου.
1: Να 12 εισιτήρια για τη League Face του Europa. Yeah. Αναζητούν κάτοχο.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι που το έπες, νόμιζα θα μου δώσει κανένα εισιτήριο.
1: Το μοντάζε.
0: Δώσ' μου και εμένα μπάρμπα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε το απογευματόβραδο να πάνε όλα καλά.
1: Και ας ελπίσουμε την Παρασκευή να βρεθούν στην κλήρωση Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και... πώς το λένε...
0: Όφι,
1: συγγνώμη.
0: Ναι, όλοι, αύριο Παρασκευή. Ξημερώματα τώρα, Πέμπτη προς Παρασκευή, έχουμε την Πανσέλινο. Έχετε προετοιμαστεί γι' αυτό, εσύ είσαι προετοιμασμένη, εντάξει.
1: Λοιπόν, ψυχολογικά πρέπει να προετοιμαστείτε. Πηγαίνετε και αρχαιολογικούς χώρους που είναι δωρεάν για το κοινό.
0: Πολύ ωραία.
1: Ανοίγουν τις πόρτες τους, 126 αν δεν κάνω λάθος.
0: Εγώ θα πάω πάνω στην αρχαία Κόρινθο εκεί να προσκυνήσω. Ας ελπίσω με καλή διάθεση να πάω. 10 η ώρα τελειώνουν τα πρώτα μάτς, αν όλα πάνε καλά. Αν δεν πάνε καλά και μας δυσκολέψουν και τους φίλους του ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού, θα υπάρχει και παράταση και πέναλτις. Μέχρι τις 11 θα μου ξεμπερδέψει. Έτσι. Μετά κομβιώνεστε, στολίζεστε, που λέγανε και στο στρατό, ξυρίζεστε, βάζετε το μαγιό σας και πηγαίνετε για νυχτερινό μπανάκι. Τουλάχιστον εγώ αυτό έχω στο μυαλό μου. Έτσι. Κάτω από το φως της Πανσελίνου. Μόνο μην φοβηθείτε, γύρω στις 3-3.30. Τα λέω έτσι ωραία για να προετοιμαστεί σαν λιγόνι, έτσι.
1: Ναι.
0: 3.30 θα έχουμε έκλειψη σελήνης, οπότε θα σκοτεινιάσει. Κανονίστε ποιος θα είναι δίπλα σας. Έτσι. Μην είσαι στη θάλασσα και σκοτεινιάσει και έχουμε άλλα.
1: Έχουν κανονίσει ποιος θα είναι δίπλα τους.
0: Έχουν κανονίσει.
1: Βέβαια, έτσι είναι αυτά.
0: Μάλιστα. Εγώ λέω για τους ακανόνιστους.
1: Οι ακανόνιστοι θα βρουν να κανονίσουν.
0: Γιατί ρε παιδάκι μου, πρέπει να σκεφτόμαστε και τους ακανόνιστους. Δεν ξέρω, εσείς είσαστε κορίτσια, ας πούμε, και εντάξει, νέα, δροσερά, ευάερα, ευήλια, έτσι. Αλλά για σκέψου τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου.
1: Τι να σκεφτώ.
0: Όλοι γιορτάζουν και ο μόνος ή η μόνη τι κάνει. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε λοιπόν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για τους μοναχικούς τύπους.
1: Όλο το χρόνο έχουν μοναχικότητα του Αγίου Βαλεντίνου.
0: Θα στεναχωρηθούν.
1: Ναι, σιγά. Μωρέ, ας είναι χαρούμενοι όλο τον υπόλοιπο χρόνο και ας στεναχωρηθούν του Αγίου Βαλεντίνου. Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν. Οπότε, τη φανερόπιτα την πήγε.
1: Την πήγα.
0: Σου φανέρωσε τη μεγάλη νίκη τη ΑΕΚ 4-0 για περιπάτου. Έπρεπε, δεν το σκέφτηκα. Εγώ συγγνώμη, ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Έπρεπε χτες να σου πω, πάρε παιδί μου.
1: Και ένα... από μένα.
0: Ναι, πάρε και κάνε και μια μια μικρότερη, ρε παιδάκι μου.
1: Όχι, ίδιο μέγεθος τα έκανα. Γιατί
0: ναι, δεν το σκέφτηκα.
1: Η συνταγή, τα υλικά είναι αυτά. Ή 7 υλικά, ή 7 βάζουν ή 9 υλικά στη φανερόπιτα. Ναι.
0: Σήμερα προλαβαίνω εγώ να πάω μια φανουρόπιτα μέχρι το μεσημέρι.
1: Αν έχει εσπερινό, θα μπορούσες, ναι. Σημασία έχει γιατί την πας για να διαβαστεί στην ουσία, σε λειτουργία. Μπορείς να την πας οποιαδήποτε μέρα. Απλά σήμερα είναι και η γιορτή του Αγίου Φανουρίου. Αλλά μπορείς να την πας οποιαδήποτε μέρα.
0: Πρόσεξε τώρα, επειδή έχω ένα γνωστό παπά, μπορώ να του πω να την πάω σπίτι του, να τη διαβάσει εκεί επί τόπου, στο τραπέζι.
1: Μπορεί να τη διαβάσει.
0: Να έχω, ρε παιδάκι μου, θέλω να έχω όλες τις βοήθειες που μπορώ να έχω 8 η ώρα να είμαι πανέτοιμο. να πω ρε παιδί μου, μη γελάζε, Βίβιαν. Να πω ρε παιδάκι μου ότι εγώ έχω κάνει το καθήκον μου. Έχω προσπαθήσει, έχω κάνει τα βουντού, έχω κάνει φανουρόπιτες. Να έρθει η πρόκριση να μπορέσω αύριο να έρθω να κάνω τελευταία εκπομπή μέχρι πριν από την αδειά μου, ας πούμε, έτσι, κατάλαβες. Να την κάνω να είναι πανηγυρική. Δεν θέλω να έρθω αύριο και να είμαι. Μίλα, Αντιγόνη.
1: Κατηφής.
0: Μίλα εσύ, Αντιγόνη, εγώ δεν μπορώ.
1: Δηλαδή θα είμαι εγώ δίπλα σου και θα είσαι έτσι
0: όχι.
1: Θα λες δεν μπορώ να μιλήσω, αποκλείεται.
0: Γίνεται. Θα έχω τον Άγγελο απ' έξω, βέβαια ο Άγγελος.
1: Στιχάκια θα έχεις, έτσι.
0: Με κοίταξε λίγο άγρια χτες.
1: Γιατί...
0: Άγγελε, θα το πω.
1: Ναι, για πες το. Ναι. Γελάει.
0: Μου λέει εγώ είμαι Ολυμπιακός. Τελείες. Δηλαδή μου το πω έτσι. Με έχεις μπερδέψει με τον άλλον. Έτσι, Άγγελε, έτσι δεν ήταν. Τον Άγγελο, τον Ζαραϊδόνη. Κατάλαβες. Λοιπόν, όλες οι ομάδες να περάσουν, να μπουν αύριο στην κλήρωση και από εκεί και πέρα τα βρούμε εμείς μεταξύ μας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Στείλτε τα μηνύματά σας.
1: Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Όσοι δεν είσαστε ήδη εδώ στην παρέα μας, μπορείτε να μπείτε. Ερασπορ είναι το κανάλι μας. Γράφετε στην αναζήτηση. Όσοι δεν έχετε Viber, μπορείτε να στέλνετε και μήνυμα στο 54160. Γράφετε σπορ, αφήνετε ένα κενό. 11 λεπτά είναι η χρέωση. Καλό δεχούμενα τα μηνύματά σας.
0: Μισό λεπτό να διαβάσω κάτι που θέλω για το 042.
1: Ναι, άντε, διάβασε του κάτι, να του πάει καλά η μέρα.
0: Θα πω κάτι που είπε ο Γιώργος Σεφέρης, 042.
1: Ναι.
0: Δεν μου φταίνει οι θεσμοί και τα συστήματα, αλλά η ικανότητα του Έλληνα να εξευτελίζει κάθε θεσμό και κάθε σύστημα.
1: Πω πω.
0: Κατάλαβες 042.
1: Αυτό πραγματικά ισχύει.
0: Λοιπόν, και δεν το λέω εγώ, γιατί έχουμε εδώ πέρα κάτι, ένα μπιφ. Και απαντάω εντέχνος. Κατάλαβες, για να δεις πόσο υπεράνω είμαι, έτσι. Ξέρεις, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, έλα. Τάπες,
1: λοιπόν,
0: διευθύνσεις
1: και
0: ονόματα.
1: Τάπα, διευθύνσεις και ονόματα. Περιμένουμε τώρα επίσης, επειδή είναι ακόμα έτσι η εποχή ωραία.
0: Ωραία, πάμε και... σε ειδησούλες.
1: Ναι, όχι σε ειδησούλες, συγγνώμη, αλλά θα πάω τώρα σε μία συνταγή με σίκα.
0: Έχω και εγώ συνταγή.
1: Με σίκα, έχεις και εσύ συνταγή.
0: Έφερα, ναι.
1: Αχ, θέλω δύο συνταγές, έτσι, για να χορταίνουμε.
0: Εσύ τι έχεις φέρει, γλυκό είναι
1: με
0: αυτό.
1: Με σίκα, όχι.
0: Α, εντάξει.
1: Είναι αλμυρό.
0: Αλμυρό, ωραία.
1: Μπρουσκέτες με σίκα, κατσική σιωτηρή και καρύδια.
0: Μη μου λες τώρα τέτοια πράγματα.
1: Ναι. Και καρύδια. Και μπαλσάμικο μπορείς, φυσικά, φυσικά.
0: Ή
1: μέλι, μπορείς και μέλι να βάλεις, έτσι. Και βάζουμε και λίγο λαδάκι σε ταψάκι και τις ψήνουμε στο φούρνο για 5 λεπτά από την κάθε πλευρά.
0: 5, μισό λεπτό να το σημειώνω εγώ.
1: Τις μπρουσκέτες. Τις βγάζουμε από το ταψί στο πάγκο, θρηματίζουμε το κατσική σιωτηρί και το πασπαλίζουμε πάνω από τις ζεστές φέτες του ψωμιού.
0: Αυτό θα κάνω το βράδυ.
1: Κλαίνουμε, στεγνώνουμε καλά τα σίκα.
0: Ναι.
1: Άφησε μου να πω τη συνταγή.
0: Τα σίκα, τα καρύδια και το γλυκό
1: με
0: κρασί.
1: Με κοφτερό μαχαίρι κόβουμε το καθένα στα 4 ή στα 8, ανάλογα το μέγεθος του σίκου. Μοιράζουμε από δύο κομμάτια σε κάθε μπρουσκέτα. Έλατε, στα 4 συνήθως είναι. Πλένουμε και ύστερα αλατίζουμε ελαφρά, ραντίζουμε με λίγο ζεστό μέλι, γιατί το ζεσταίνουμε το μέλι, για να έχει μεγαλύτερη ευκολία να απλωθεί, και λίγο θυμάρι, λίγο πιπέρι και σερβίρουμε.
0: Πολύ ωραίο. Είναι ό,τι πρέπει για την παραλία αυτό. Έτσι. Και επειδή εγώ δεν έχω τώρα να πω συνταγή, λάθος μπερδεύτηκα, αλλά έχω την είδηση, νόμιζα ότι αφορά συνταγή, δεν την αφορά. Αφορά το cheesecake. Έτσι, ποιος δεν θέλει cheesecake, πιστεύω εσύ να μην θες cheesecake, έτσι. Λοιπόν, και πότε πρωτοεμφανίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Διαβάζω ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι το cheesecake προσφερόταν στους αθλητές κατά τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες το 776 π.Χ. παρακαλώ. Προέλευσε από την αρχαία Ελλάδα με πρώτες ενδείξεις το 2000 π.Χ. στο νησί της Σάμου. Για να μην μας λένε οι Ιταλοί τώρα τίποτα πανακότες και cheesecake και
1: Αντώνη,
0: τέτοια.
1: Αντώνη, για στείλε. Ήταν από τη Σάμου το cheesecake.
0: Στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες το 776, πόρτα ήταν αυτή, προσφερόταν στους αθλητές ως πηγή ενέργειας και χρησιμοποιούνταν και σε γαμήλιες τελετές.
1: Α, για να έχει ενέργεια ο γαμπρός κυνήφι.
0: Εσύ έφαγες cheesecake?
1: Όχι, έφαγα μέλι με καρύδια.
0: Η αρχαία συνταγή περιλάμβανε, πρόσεξε, τυρί, αλεύρι, σιτάρι και μέλι, ενώ ο Αθηναίος κατέγραψε την πρώτη γνωστή συνταγή γύρω στο 230 μετά Χριστό. Άρα ο Αντώνης πρέπει να μας πει αν το 776 ήξερε. Οι Ρωμαίοι μετά το πήραν.
1: Ναι.
0: Μετά από τους Έλληνες.
1: Ναι.
0: Υιοθέτησαν και τροποποίησαν το cheesecake διαδίδοντάς το σε όλη την Ευρώπη.
1: Το εστερνίστηκαν.
0: Καθηγήτρια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και δημιουργώντας διάφορες τοπικές παραλλαγές, το cream cheese που δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη τον 19ο αιώνα. Πρόπερση δηλαδή. Κατάλαβες. Οδήγησε τη διάδοση του New York cheesecake σαν δημοφιλές γλυκό εκδοχής Νέας Υόρκης.
1: Καλά, έχω να σας πω, υπάρχουν πολλά ωραία τυριά, έτσι, σε όλο τον κόσμο. Αυτό δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Αλλά τα ελληνικά τυριά είναι σε πολύ καλές θέσεις. Είναι από τις πρώτες θέσεις. Άκουγα τις προάλλες το λαδοτήρι Μυτιλίνης, ότι είναι φοβερό. ή αυτό το της Άνδρου το τυρί, καταπληκτικό παιδιά που το βάζουν και στη σαλάτα. Πω, τι είναι αυτά.
0: Έχουμε αρχίσει τώρα εδώ, όπως καταλαβαίνετε, και τα κορίτσια.
1: Πεινάμε, είναι η ώρα.
0: Μου πάει το, μου το πάνε το σενάριο αλλού. Για να πλέον αρχίσω. Έχω αρχίσει και τρέμω. Έχω το σύνδρομο, ας πούμε, το απόγευμα. Τι είναι, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, τι θα γίνει με την ομάδα. Και με πας αλλού, με ταξιδεύει. Για να ξεφύγω. Ευχαριστώ, παιδί μου. Θα ληφθεί υπόψη στη βαθμολογία στο τέλος. Άμα φάω όλα αυτά, λέει, δεν την βλέπω καλά τη γίδα, λέει το βράδυ. Λέει ο φίλος εδώ, στέλνει μήνυμα. Πάμε γρήγορα στο Viber.
1: Γιατί
0: έχουμε μείνει πίσω. Από τις 1 παρα τέταρτο, παρα 20 ξεκινάω. Βασίλης, 2 ώρες εκπομπή, καταπληκτική, λέει ο Βασίλης, με γενικότερες πληροφορίες και ειδήσεις. Να ξεφύγουμε λίγο, μπάλα κι άλλα είναι η εκπομπή. Σήμερα εστιάζουμε στο χαλαρό, διότι έρχεται και η Πανσέλινος, έρχεται και η έκλειψη, και καταλαβαίνετε το βράδυ. Έχουμε και τους δύσκολους αγώνες.
1: Ναι.
0: Μόνο ΑΕΚ, λένε οι φίλοι, συνεχίζουν στο πανηγυρικό κλίμα. Ο Χρήστος λέει: δεν μας νοιάζουν πολλοί ομάδες, αλλά η πόλη που θα παίξει, η ΑΕΚ. Για να πάμε κανένα ταξιδάκι.
1: Ωραίος.
0: Σωστή προσέγγιση αυτή, Χρήστο.
1: Ωραίος.
0: Η Αλεξάνδρα, καλημέρα, λέει, Αντιγόνη και Φώτη. Καλή τύχη στις ελληνικές ομάδες σήμερα και ιδιαίτερα στον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ στα εύκολα, ΠΑΟΚΑΡΑ στα δύσκολα.
1: Γεια σου, Αλεξάνδρα.
0: Ο Νικόλας, καλό μεσημέρι. Πολύ ζέστηκε για μία ακόμα μέρα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Πάμε δυνατά να περάσουν όλες οι ομάδες. Αντίπαλοι είμαστε μόνο στην Ελλάδα. Ευρώπη είμαστε πάντα με τις ελληνικές ομάδες. Λέει, καλή συνέχεια.
1: Εδώ γρήγορα. Άλλος φίλος λέει: πάμε από Πάτρα για διακοπές στα καλά νερά Πηλίου. Ο Μιχάλης. Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Ο Κυριάκος λέει: πολύ θα πήγαινε στην εκπομπή σαν τίτλο στο Cooling Break. Το είχα προτείνει μέσα. Το είχα προτείνει μέσα. Αλήθεια. Το είχα πει μέσα.
1: Αλήθεια.
0: Αλλά μου λέει ο Σέφης, μου λέει, να δώσουμε ένα ελληνικό τίτλο, μπαλά κι άλλα. Του λέω Cooling Break, γιατί επειδή έχει. Ξέρεις, ταιριάζει γι' αυτό τώρα το λέω.
1: Ναι,
0: για
1: αλλά θα τέλειωνε. Να, ήταν μόνο το Μουντιάλ, μετά θα μένε το Cooling Break, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά ξέρεις πώς, με πιο σκεπτικό το είπα, ότι όλη την ημέρα ακούγονται αθλητικά, ξέρεις, τσακώνεται ο ένας με τον άλλον, ειδήσεις αθλητικά, ξαφνικά βγαίνει μια εκπομπή να πει κάτι διαφορετικό, με αθλητική προσέγγιση, λέμε και τις ειδήσεις, δεν τις παραβλέπουμε, τις αθλητικές, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, αλλά είναι άλλο το πνεύμα και το ύφος. Λέω, να πετάμε ένα Cooling Break στη μέση.
1: Ναι.
0: Ναι, μου λέει, ωραίο, παραγράφεται, μου λέει, όμως διαγράφεται, θα μπαλάκι άλλο, μπαλάκι άλλο, ότι πάλι.
1: Ναι, αλλά ωραίο το μπαλάκι άλλο, παιδιά, τι λέτε εσείς,
0: Δεν ξέρω.
1: Πολύ ωραίος τίτλος.
0: Οι 7 στους 10 παντρεμένους δεν περνάνε καλά, οι 3 που περνάνε καλά δεν παντρευτήκαν ακόμα, λέει.
1: Άρα δεν είναι 7 στους 10 παντρεμένους.
0: Είναι εν δυνάμει.
1: Ναι.
0: Καλημέρα από την Ερυθρόλευκη Λιβαδιά, η φίλη Αθλολυμπιακού είναι πάντα περήφανη και όχι στεναχωρημένη. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, καλή εκπομπή, λέει ο Δανιήλ. Ο Τζίμι στέλνει τις καλημέρες του. Καλημέρα, υπάρχει κανένα νέο για Ουναΐ? Έχεις καμιά πληροφορία, Ουναΐ? Η τελευταία πληροφορία είναι ότι προσπαθεί. Έτσι.
1: Να.
0: Τώρα.
1: Δεν υπάρχει κάτι.
0: Από την προσπάθεια μέχρι την επιτυχία, δεν ξέρω τι μπορεί. Εγώ χτες άκουσα και που μίλησα ίσως και λίγο με τον ειδικό απεσταλμένο.
1: Να.
0: Είπε ότι έχει γίνει η πρόταση, ο παίχτης θέλει. Θα δούμε. Τώρα από το παίκτη θέλει, τα ακούμε πολύ αυτό. Ότι ο παίκτη θέλει, αλλά ξέρει, δεν περνάει το λεωφορείο από εκεί. Για να μπει μέσα και να έρθει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,

0: Έλα, πες μου. Τι
1: η τουλούμπα στα τουρκικά. Να το πω. Όχι, όχι, να μην το πω. Όχι. Άστο.
0: Άστο για αύριο.
1: Ναι.
0: Δύο προβλήματα έχω να λύσω, λέει ο Φίλιππος. Ψάχνω το πρώτο. Πρώτον, πεινάω. Και δεύτερον, έχουμε φακές και δεν μ' αρέσουν, λέει.
1: Παιδιά, οι φακές. Ναι, λοιπόν, ναι, λοιπόν, ακούστε για τις φακές.
0: Φίλιππε, επέτυχες τώρα.
1: Ακούστε Φλέβα. Για τις φακές.
0: Λέγεις.
1: Καταρχάς, οι φακές ναι. είναι πολύ ωραίες. Ναι. Όποιος δεν βάζει ξύδι με και με λεμόνι. Α. Και με λεμόνι. Έτσι, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Το δεύτερο. Θέλει μπόλικη ντοματούλα η φακή. Θέλει μπόλικη ντοματούλα η σούπα φακή. Ναι. Εντάξει, κατά προτίμηση φρέσκια. Ένα. Εγώ βάζω πουμαρό γιατί εντάξει, δεν είναι όλο το χρόνο καλές.
0: Τι νοικοκυρά έχω, ρε παιδιά. Τι πράγμα είναι. Λοιπόν, έχω. Μπράβο, ναι. την κορίτσια.
1: Λοιπόν, και πώς συνοδεύεις τις φακές. Ναι. Πώς εγώ έχω μάθει, έτσι. Ένα ομό κρεμμύδι το κόβεις.
0: Ναι.
1: Ψωμάκι μέσα. Παπαρίτσα.
0: Πού, στην κατσαρολά.
1: Όχι. Α, στο πιάτο.
0: Α, στο πιάτο.
1: Ναι, όταν ναι. το σερβίρεις.
0: Ναι,
1: ελίτσες.
0: Και
1: το κλου, παιδιά, το κλου. Πατάτες τηγανιτές.
0: Δίπλα.
1: Δίπλα.
0: Ναι. Εντάξει, πήγαινε κανένα λάθος.
1: Ναι, είναι λίγο αμαρτία αυτό, ρε. Αλλά έτσι οι μικροί μας κάνανε, για να τρώμε τις φακές μας, κάνουν και πατάτες τηγανιτές.
0: Ναι, εντάξει.
1: Βέβαια, πολλοί συνδυάζουν και ψαράκι.
0: Ναι.
1: Σαρδελίτσα, τόνο μπορείς επίσης. Οπότε όλα ομορφαίνουν. Άμα έχεις φαντασία, όλα γίνονται ωραία.
0: Εγώ επειδή θα πάω για μπάνιο μετά τον αγώνα για να συνέλθω.
1: Βραδινό.
0: Ναι, ρε.
1: Φώτη, ζηλεύω τώρα.
0: Εντάξει, θα σου στείλω φωτογραφίες.
1: Στείλε, άντε, στείλε.
0: Λοιπόν, δεν μπορώ να φάω. Θα πάω νηστικός.
1: Καλά, θα σε κόψει.
0: Δεν γίνεται τώρα. Θα
1: δεν γίνεται.
0: Θα φάω.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: αλλά
0: τώρα
1: μετά, μετά το βραδινό μπάνιο όμως.
0: Μετά
1: θα πεινάς.
0: Θα πάμε για βρώμικο στην Κόρινθο. Λοιπόν, και το μυαλό είναι θολό και το δικό μας πιο λιψό. Μας εθόλωσαν τα λεφτά. Γεια σου, φανφάρα, φαφλατά, λέει ο Στέλιος. Όχι για σας, από το ξύπνα Βασίλη. Λέει ο Στελάκος, ο Μπάμπης Μπουρλότο θα βάλω. Πολύ ωραία, φιλιά, πολύ ωραία εκπομπή. Έτσι πρέπει, λέει, να, όπως είναι ο Λιόπουλος, λέει.
1: Ναι.
0: Έτσι πρέπει να κάνει και ο Λαφούζος και όλοι οι πρόεδροι.
1: Εγώ πιστεύω ότι κάνουν όλοι οι πρόεδροι. Ο καθένας τα δικά του.
0: Παιδιά, ο πρόεδρος τώρα. Είναι και λίγο σαν πατέρας.
1: Ναι.
0: Εγώ έτσι το βλέπω.
1: Τη δηλαδή, ομάδα, ναι, ναι.
0: Πρέπει δηλαδή και να πειθαρχούν οι παίχτες και να τον αγαπάνε. Και να είναι διασκεδαστικός, δηλαδή να συμπαθητικός.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Αλλά και να μπορεί να επιβάλλεται. Είναι ένας δύσκολος ρόλος. Και δεν μπορείς να είσαι και φίλος με τους παίχτες.
1: Μη σου πω ότι έτσι πρέπει να είναι παντού.
0: Ναι, έτσι πρέπει να είναι παντού.
1: Τι λένε, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Έτσι. Αλλά θετικά εγώ το παίρνω. Βρωμάει εισαγωγικά, έτσι.
0: Ο Σταμάτης λέει: έχω 55 χρόνια γάμου. Αλήθεια λέω. Τι κερδίζω. Στα 70 πάρε με τηλέφωνο. Ο Μπάμπης είπαμε. Ο Σταμάτης, ο Μίλτος από Βιέννη. Α, είμαι κι εγώ. Η γυναίκα μου είναι Rapid Viennis. Ωραία, τι έχει να γίνει. Φαντάσου να κληρωθείς με τη Rapid Viennis, Μίλτο. Τα γκολ της ΑΕΚ λέει τα πανηγύριζα σιωπηλά. Αμάν, πέφτει. Αμάν. Ο Φώτης, καλησπέρα στην ονόματα και στην πιο γλυκιά φωνή της Έρα. Τώρα ξεκινώ για Γερμανία μετά από 6 εβδομάδες διακοπές. Στη Δράμα και σε άλλα μέρη. Στη Βόρεια Ελλάδα, υποθέτω. Έτσι, Φώτη. Μπράβο στην ΑΕΚ. Καλή επιτυχία στην Πανάθα. Μέχρι να φτάσεις επάνω, πιστεύω θα γευτούμε τη νίκη.
1: Ένας φίλος εδώ λέει έτσι, μπράβο. Κάτι ξέρουμε και εμείς οι φανατικοί νυχτερινοί κολυμβητές. Το βραδινό μπάνιο είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία, ειδικά αν είσαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Λοιπόν, άκου
1: λοιπόν στον κύριο εδώ, τον 042, πρόσεξε αυτά που λες.
0: Δίνεις βραβείο.
1: Πρόσεξε αυτά που λες, γιατί αυτό τώρα που λες είναι, μπορεί να ληφθούν και άλλα μέτρα και δεν είναι ωραίος ο τρόπος σου. Προσπαθήσαμε να μην δώσουμε πολύ σημασία, γιατί ο καθένας μπορεί να έχει τα θέματα του, τα ψυχολογικά του, ωραία. Αυτό όμως είναι κάτι πάρα πολύ κακό και ποινικό που λες. Οπότε πρόσεξε τα λόγια σου.
0: Κλείνει παρένθεση. Να φύγει επιτέλους ο Αύγουστος, μπορεί να φταίει και η ζέστη.
1: Δεν ξέρω
0: να φύγει επιτέλους ο Αύγουστος, δεν αντέχω άλλη αυτή τη σχέση, λέει ο Γιώργος. Και από κάτω το διορθώνει ζέστη. Βλέπεις, γίνεται λάθη καμιά φορά. Γι' αυτό σου λέω, μπορεί να, μπορεί να φταίνει. Καμιά φορά ο άλλος δεν το θέλει. Αλλά ναι, άμα λασκάρει λίγο, κατάλαβες. Παιδιά, θυμάμαι κάποιες ποιοτικές ελληνικές ταινίες το 80 με φωτογραφιστή τον Ταλικέρη και την νεαρή τουρίστρια που έκανα το στόπ. Εντάξει, υπάρχουν ταινίες πολλές. υπάρχει ο Βόγκλης που κυνηγάει την τουρίστρια και
1: τον Μίγδαλα.
0: Στάσου Μίγδαλα. Καταλαβαίνει τώρα. Δεν υπήρχε Νταλίκα εκεί. Yeah. Βαγγέλης από Κόρινθο, φέρετε και το Γιαμάλ στο Πήλιο. Στον Πήλιο. Δεν παίρνει χαμπάρι, μόνο εκάρα. Πήλιο, ρε παιδάκι μου, σταμάτητε. Τρέχει, έτρεχε πάνω κάτω μέχρι το τέλος του 86. Ήταν εκεί στο κόρνερ. Στην άλλη μεριά του γηπέδου, δηλαδή, στην επίθεση μπροστά, και έκανε ένα tackling για να μην περάσουν, να μην κάνουν αντεπίθεση. Ήταν φοβερό το πάθος που έβγαζαν οι παίχτες της ΣΑΚ και μπράβο τους. Ο Σάκαρος λέει: δεν συμμετέχει στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού, παιδιά. Ο Λούκας ατομικό κάνει, έχει πρόβλημα στο γόνατο. Ορίστε. Αντιγόνη, σήμερα θα έπρεπε να πετάς. Εντάξει, πετάει, λέει, και έχει κουραστεί.
1: Μα, στην πρώτη ώρα, παιδιά, πετάγαμε. Έβαλα τόσα τραγούδια, ναι. Σας αφιέρωσα. Έχω κι άλλα.
0: Τώρα προσπαθεί να προσαρμοστεί στη δική μου λογική. Ότι...
1: Και είναι, και μην ξεχνάτε, είναι δεύτερη ώρα και είναι τώρα μία η ώρα, μία και μισή πάει, παιδιά.
0: Πάει μία και μισή.
1: Μία και μισή πάει, πεινάμε όλοι εντωμεταξύ. Ναι. Έχουμε πεινάσει όλοι. Είναι η ώρα. Ναι.
0: Βάλε αυτό το τραγουδάκι που ακούγεται, Βιβιάν μου, από την αρχή. Αυτό το, να το αφιερώσω στην Αντιγόνη, τη φίλη μου εδώ. Επειδή. Βάλε το έτσι. Ναι, με ψυχρό. Μη σε νοιάζει, παιδάκι μου. Εδώ πέρα τι είμαστε, είμαστε ελευθερία κινήσεων. Μπήκε αυτό για να ξέρω. Ναι, αυτό. Στο αφιερώνω, Αντιγόνη, γιατί είσαι lady.
1: Oh, oh, oh.
0: Πάμε με αυτό στο δελτίο ειδήσεων, το πλανό στούντιο και γυρίζουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είχαμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι το μετρό της Θεσσαλονίκης πάει στην Καλαμαριά και προσθέτουμε 5 καινούριους σταθμούς στην κεντρική γραμμή, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας σε ομιλία του στο Μέγαρο Μουσικής. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ με τουλάχιστον 270 νεκρούς, εκατοντάδες αγνοούμενοι αναζητούνται από τα σωστικά συνεργεία. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στοιχείο ήχησε το 112 για ετοιμότητα στο Βίκυ. Επιχειρούν 5 εναέρια μέσα, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα. Πριν λίγο ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστιαία Ευβοίας. Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη, πυρκαγιά και σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Προειδοποίηση προς τη Βρετανία, απίφθινε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα με φόντο τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος με τη χρήση βρετανικών όπλων. Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους τόσο εντός όσο και εκτός Ουκρανίας. Οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζει Τεχεράνη τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν και καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30 στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Ερασπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Ακούτε, έρα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, ωραίο
1: έτσι
0: τραγούδι.
1: Έτσι είναι, όσοι δεν αντέχουν ας μείνουν μακριά.
0: Στο Σαν Χουάν.
1: Λοιπόν, και επειδή συνέχισε ο κύριος αυτός, ο 042, συνέχισε και με και άλλες ύβρεις, έχω να σου πω ότι είναι ποινικό αδίκημα και το βρήσιμο, η εξύβριση και η ευχή θανάτου. Και θα παραπεμφθείς στο νομικό τμήμα εδώ της ΕΡΤ, γιατί τα γραπτά μένουν. Και δεν έχεις δικαίωμα να...
0: Και τα πολλά λόγια είναι φτώχεια.
1: Να γράφεις τέτοια πράγματα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα νοερός, θα ταξιδέψουμε, να πεταχθούμε έτσι με τη βοήθεια του Άγγελου, ο οποίος στην άλλη έκτη τηλεφωνικής γραμμής έχει έναν φίλο και όχι μόνο της εκπομπής. Καλό μεσημέρι.
1: Μας ναι. Ακούτε?
0: Ναι, καλό μεσημέρι.
2: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας.
1: Καλημέρα κύριε Τσοπανάκη, τι κάνετε?
2: Πώς μας... είστε, πώς είστε?
1: Εσείς πώς είστε, γιατί πήρατε εδώ στην Ερασπορ και μας είπατε έτσι τα ωραία σας. Καταρχάς να πούμε, να ξεκινήσουμε, ποιος είστε, πού δουλεύετε, για ποιον εργάζεστε εκεί που βρίσκεστε?
2: Για τον αυτό μου. Άρα, εγώ είμαι τώρα, ξέρετε, τέλος διακοπών,
0: ναι.
2: Και το οποίο είναι προς το τέλος είναι πάντα ημιδιακοπές. Άρα είμαι στο νησί, στο χωριό μου Σκαλίδες, και οδηγούσα προς τα γραφεία μας στο Ρέθινο, ναι. Και μετά θα σας πω για τα γραφεία. Και άκουγα τα Deep Soul House μου, διότι εγώ είμαι Soul και R&B τύπος μόνο που πάει με το μπάσκετ. Και σε, κάποια διακοπή ακούω μια κοπελιά,
0: ναι.
2: Σε μια, και βλέπω και το τηλέφωνο και λέει Ερασπορ, να μιλάει για τη διά, και λέω, okay, πρέπει να πάρω...
0: Την Αντιγόνη, λέγαμε και το Cheesecake και τα λοιπά. Ναι,
2: ναι, και λέω, ποια είναι αυτή η Αντιγόνη?
0: Ναι.
2: Ένα παιδί της αναγέννησης που ξέρει κλιά και τη διά. Το μένα ενδιαφέρον. Είσαι Renaissance Lady που λέμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αναγέννηση, αναγέννηση μεγάλη, ναι. Εσείς ασχολείστε εκτός όλων των άλλων και με τον μπάσκετ, έτσι δεν είναι?
2: Εγώ ήμουνα επί χρόνια ο πρόεδρος του Ρεθύμνου, μια ομάδα που ανέλαβα όταν ήταν Α2, την ανεβάσαμε στην Α1.
0: Ναι, ναι.
2: Κάτσαμε 15 χρόνια, διότι εγώ είμαι από ένα χωριό, η καταγωγή μου του μπαμπά,
0: ναι.
2: Είναι μισή ώρα το Ρέθυμνο.
1: Ναι, ναι.
2: Και επειδή είμαι στο μπάσκετ πάρα πολλά χρόνια, είχα τη London Towers, τη μόνη αγγλική ομάδα που έχει παίξει Euroliga.
0: Ναι.
1: Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον.
2: Ναι, και το ακούσανε οι Ρεθυμνιώτες και είπανε ένα θύμα.
0: Ανέλαβε μας, ανέλαβε μας.
1: Να μας αναλάβετε.
0: Ναι.
2: Πάμε να βρούμε τον πρόεδρο και αυτά, και προφανώς επειδή είμαι από την Κρήτη, μου άρεσε τρομερά ως ιδέα. Κάτσαμε πολλά χρόνια, αλλά έφυγα διότι εάν πληρώνεις τους παίκτες σου, που δεν είναι δεδομένο, πρέπει να τα ξέρετε αυτά, όσοι είναι σε εισαγωγικά σωστοί, κλείνεις ένα κύκλο, διότι έχεις στοδέψει τόσα πολλά λεφτά, που όταν σου έχει περάσει ο ενθουσιασμός ότι παίζει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στο χωριό σου, μετά σου μένει ότι εδώ θα κατασταθώ, θα είμαι όπως...
0: Πώς να πληρώσω το ρεύμα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Και λες, okay, έκλεισα τον κύκλο, λόγω του ολιγαρχικού μοντέλου του ελληνικού και θα έλεγα τουρκικού αθλητισμού και άλλες χώρες,
0: ναι.
2: Καταλαβαίνεις ότι δεν θα κερδίσεις ποτέ τίποτα, άρα λες, okay, είχε πλάκα ή του ασφάν, τελειώνουμε.
0: Κερδίζεις όμως ήμασταν... την αγάπη, ναι, την αγάπη, ναι. Του κόσμου, των παιδιών εκεί που ασχολούνται με το άθλημα. Αυτό
1: και
0: είναι...
1: ήμασταν και φαν της ομάδας του Ρεθύμνου, έτσι. Ήμασταν
2: ναι,
1: φαν.
2: Ναι,
1: ακούγαμε και τους αγώνες και τα παιχνίδια. Είχε ανέβει πάρα
2: ναι,
1: πολύ.
2: Ναι, ναι. Απλώς δεν είχαμε πια στόχους.
1: Ναι.
2: Ξέρεις, το να βγαίνεις πέμπτος έκτος κάθε χρόνο δεν είναι στόχος. Ή να σωθείς, δεν είναι στόχος αυτός,
0: ναι.
2: Και χάσαμε λίγο τον ενθουσιασμό, βέβαια είχαμε και την κρίση, το οποίο τα λεφτά που έβαζα,
0: ναι.
2: Και χάσαμε λίγο τον ενθουσιασμό, βέβαια είχαμε και την κρίση, το οποίο τα λεφτά που έβαζα,

0: Μπράβο, μπράβο. Είμαι ακόμα στο μπάσκετ, διότι μου ζήτησε ο Βαγγέλης Ολιόλιος.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν είδε ότι θα τραβηχτώ για λίγο, ναι. Αν θέλω να πάω στην ΕΟΚ, ναι. Και ήθελα να συνεχίσω το χόμπι μου,
2: ναι.
0: Με ψηφίσανε, έγινα αντιπρόεδρος και κάνω όλο το στατικό και πώς το λένε, το σπονσορικό κομμάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Της ΕΟΚ, που είναι πάρα
1: πολύ. Είναι και δύσκολο αυτό, είναι και δύσκολο κομμάτι.
0: Ναι, και πολύ ενδιαφέρον, και τα έχουμε πάει καλά εκεί και μου έλειπε η αδρεναλίνη του Σαββάτου και είμαι ο βασικός χρηματοδότης του Παγκρατίου στην Β' Εθνική. Άρα κάθε Σάββατο είμαι σε κάποιο γήπεδο με το Παγκράτη μου.
1: Είναι πολύ ωραίο. Ομάδα, πολύ ωραίο.
0: Όπου εκεί ο στόχος είναι, επειδή με 7 Αμερικάνους δεν θα ξαναπαίξει Έλληνας μπάσκετ, είναι να δημιουργούμε παιδιά, ταλέντα, να πάνε αν μπορούν κολέγιο ένα ή άλλο στην Αμερική, να τους παρακολουθούμε και μετά να γυρίσουμε, να τους βοηθήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Έχετε εντοπίσει εκεί στην Αμερική από το κολεγιακό πρωτάθλημα κάποια ταλέντα?
0: Όχι, έχουμε όμως, εγώ μεγάλωσα ένα παιδί από την Αφρική,
1: ναι.
0: Και έχω δική μας ακαδημία τώρα στη χώρα του, και φέραμε το πρώτο ταλέντο από την Γουινέα, ο Μόσιλα, ο οποίος είναι 17 χρονών, 2-9, και είναι, ξέρεις, αυτό.
1: Μπράβο
0: το μοντέλο
1: Wembanyama.
0: Wembanyama, μικρός
2: όνομα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, ελάτε μια μέρα να τον δείτε στο Παγκράτη.
1: Βεβαίως, ευχαριστούμε στο Παγκράτη, για την πρόσκληση.
0: Ωραία, πάμε στα το connection. Όταν ήμουν στο Ρέθινο, επειδή εγώ, παρόλο που δεν ήταν το background μου στο επιχειρήν, ναι. Με διάφορες συμπτώσεις έγινε επιχειρηματίας, και ήθελα πάντα να κάνω κάτι στην Κρήτη. Γνώρισα τους τοπικούς ρεθεμιώτες, όλους τους, πώς το λένε, από το δουσού του μπάσκετ.
1: Ναι, ναι.
0: Και επειδή είχα μεγάλη πείρα στα τρόφιμα, σκέφτηκα ότι τα κριτικά γαλακτοκομικά, εάν μπορώ να οργανώσω κάτι σωστά και να κάνω αυτό που λέμε προστιθέμενη αξία, δηλαδή να δημιουργήσω ένα brand, να προσπαθήσω να βγάλω το go-to κριτικό brand.
1: Αγόρασα
0: ένα μικρό τυροκομείο στα βουνά του Ρεθύμνου, το Αμάρι. Και το Αμάρι αυτή τη στιγμή, άρα κάνουμε λίγο promotion τώρα, αλλά δεν το κάνω επίτηδες.
2: Μεταξύ μας.
1: Ξέρω, ναι. Γιατί το λέτε, ότι διαφημίζετε τα ελληνικά τυριά, την ελληνική παραγωγή.
0: Ναι, άρα ναι. Το Αμάρι τώρα είναι σχεδόν σε όλα τα σούπερ μάρκετ, κλείσαμε την εξαετία, και το προϊόν σημαία είναι αυτό που ως τουρίστες στην Κρήτη, εσείς ξέρετε ως μυζήθρα, που αντικαταστά πολλές φορές τη φέτα στη χωριάτικη.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό τυπικά λέγεται Γάλλο μυζήτρα, που είναι τελείως αντιμαρκετίστικο, εσκρό. και εγώ το λέω μυζήθρα Αμαρίου.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι.
0: Παντού.
2: Ωραίο.
0: Θα τον βρεις πού ψωνίζεις εσύ.
1: Και στα μακαρόνια είναι ωραία.
2: Πού ψωνίζεις, Αντιγόνη, σε ρωτάει ο άνθρωπος.
1: Πού ψωνίζω. Ναι. Δεν μπορώ να πω τώρα το σούπερ μάρκετ να πω.
2: Στο Μπακάλικο και στο...
1: Εκεί, τη Γειτονιά. Ναι, ναι. Το σούπερ μάρκετ, το γνωστό, μια γνωστή αλυσίδα.
2: Ναι.
0: Ωραία, εκεί το έχω.
1: Ωραία.
0: Θα πας να το δοκίμασέ το και πάμε στο που πάει καλά. Αυτό...
2: Ταιριάζει, με τι ταιριάζει, ναι, ναι.
0: Ναι, δηλαδή εμείς ως σπίτι μας μένω Αθήνα κέντρο. Προφανώς και η γυναίκα μου είναι από την Κρήτη, είναι ανογιανή.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα δεν πήγα μακριά να παντευτώ. Παρόλο που, όπως καταλαβαίνετε, είμαι Έλληνας στο εξωτερικό, αλλά αυτά ξέρεις.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Αυτή είναι περισσότερα
1: Έλληνες. Ήσασταν στην αρχή ξένος, σας λέγανε, ξένος.
0: Ναι. Καλά, να ξέρετε ότι η μεγάλη διαφοροποίηση στην Κρήτη είναι το Χανιά Ηράκλειο. Ότι παντρεύτηκα εγώ από την άλλη μεριά ήταν big deal. Ότι τελικά πήρα μια κυρία από την άλλη μεριά της Κρήτης.
2: Πόσα χρόνια είστε μαζί, αν επιτρέπετε, πόσα χρόνια είστε μαζί?
0: Είμαστε πάνω από 20 χρόνια, έχουμε δύο παιδιά. Μπράβο. 25 χρόνια. Ωραία. Τώρα.
1: Να σας ζήσουν, να σας ζήσουν.
0: Ναι. Και...

0: λίγο χαρτογράφησα την Κρήτη και αποφάσισα, sorry που το ξαναλέω, ότι το γαλακτοκομικό έχει πολύ μεγάλο potential και εντόπισα τη Μυζήθρα ως ένα τυρί τρομερά ενδιαφέρον, διότι επειδή τα έπεσε αυτά, Αντιγόνη, ότι όπως και η φέτα, αυτό συνοδεύει τρομερά πάρα πολλά φαγητά. Δηλαδή, αν βάλεις τις φακές σου Μυζήθρα, τα τρελαθείς. Μετά, εχθές.
1: Και πεινάμε.
0: ναι, στους Αρμένους, που είναι ένα χωριό στον Αποκόρονα, κοντά στο χωριό μου, τις Καλλίδες που είναι μισή ώρα από τα Χανιά, υπάρχει ένα παλιό καφενείο που έχει, ξέρεις, παλιά ήταν καφενείο, τώρα ήδη, μπράβο τους, δεν ήταν γιάπηδες σαν και εμένα, ας πούμε, καλά, εγώ είμαι μεγάλος να είμαι γιάπης, και το πήρανε οι ίδιοι που το είχαν χρόνια, προσθέσανε όλους τους μεζέντες, σαπάκι και όλα αυτά, αλλά αν τους πάρεις τηλέφωνο το βράδυ πριν, σου φτιάχνουν κάτι ιδιαίτερο και παραγίναμε κοτόπουλο με μπάμιες.
1: Μ' αρέσει αυτό το φαΐ.
0: Αν βάλεις τη Μυζήθρα στο κοτόπουλο με μπάμιες, είσαι, ξέρεις.
1: Λοιπόν, καλή μας όρεξη.
2: Κάπου εδώ να το κλείσουμε, Νίκο. να το κλείσουμε και να δώσουμε, να δώσουμε ραντεβού στην πλατεία εκεί στο Παγκράτη.
1: Στο Παγκράτη θα έρθουμε να σας γνωρίσουμε.
2: Κοντά, να δούμε και την ομάδα, να δούμε και το ταλέντο.
0: Να
2: δούμε και το ταλέντο και να πάρουμε και καμιά Μυζήθρα εκεί.
1: Ευχαριστούμε για την ωραία παρέμβαση.
0: Τα κλειδιά της ζωής είναι τυριά, μπάσκετ και R&B.
1: Έτσι, θα βάλω, θα σας βάλω ωραίο τραγούδι R&B στο κλείσιμο της εκπομπής.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά.
2: Βλέπεις καμιά φορά πως με τους ακροατές μπορεί, ας πούμε, μέσα από ένα μήνυμα, μια απλή, ας πούμε, ατάκα που θα πεις, ένα
1: μια
2: τραγούδι
1: συζήτηση,
2: που θα παίξεις,
1: ναι,
2: έτσι, να έρθεις κοντά και να καταλάβεις, ας πούμε, τι ακριβώς είναι ο Έλληνας. Ο Έλληνας του εξωτερικού, του εσωτερικού, εντός, εκτός και επί τα αυτά.
1: Δεν γνωριζόμασταν, να ξέρετε, έτσι, και δεν έχουμε ξαναμιλήσει, εννοείται, ναι, ούτε εκτός αέρα, ναι.
2: Αυτό έχει το καλό, το να είσαι ανοιχτός, το να είσαι ευγενικός, το να, με χιούμορ να αντιμετωπίσεις τα πράγματα και τις καταστάσεις και να μεγαλώνεις, να δυναμώνεις, να ονειρεύεσαι μέσα από αυτά και να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, με αυτή την προοπτική και με αυτό έτσι το τηλεφώνημα, το ξαφνικό τηλεφώνημα, έτσι, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να ξαναπάω πάλι στο ποδοσφαιρικό που θέλω εγώ και με καίει.
1: Και
2: μας καίει όλους. Και το βράδυ λοιπόν να πανηγυρίσουμε το 3 στα 3, να έρθουν αυτές οι ελληνικές ομάδες από την Κρήτη, από την Βόρειο Ελλάδα, από την Θεσσαλονίκη και από την πρωτεύουσα, να συντροφεύσουν τις άλλες δύο που βρίσκονται στους ομίλους και να είμαστε όλοι μαζί αύριο στην κλήρωση. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί, πλησιάζουμε στο τέλος, σας επιστώ την προσοχή, επί δίωρο και αύριο, έτσι, για να πανηγυρίσουμε, θέλω να πιστεύω, έτσι, να έχουμε ξεπεράσει την Πανσέλινο και την όποια έκλειψη και αύριο Παρασκευή να προετοιμαστούμε ολοκλήρωση και του Αυγούστου.

0: Λοιπόν, τα μηνύματα είναι πάρα πολλά, Αντιγόνη. Αγαπάω τους δικεφάλους, λέω. Δεν μπορώ
1: και συγγνώμη, βρε παιδιά, άμα δεν προλάβουμε όλα να τα
0: πάρα
1: διαβάσουμε.
0: Πολλά τα
1: αλλά καλησπέρα. Να ξέρετε ότι τα διαβάζουμε και εκτός αέρα τα διαβάζουμε, ναι, τα μηνύματά σας.
0: Ναι. Είστε η καλύτερη παρέα, άκρος ερωτικές φωνές.
1: Έτσι, τι κομπλιμέντα.
0: Λέει ο Βασίλης, έτσι λίγο για να ανέβεις. Νίκος Αεκάρα, κάποτε είχαμε καλές σχέσεις με τον ΠΑΟΚ. Ήμασταν μόνο οι φιλάθλοι που κάναμε ανταλλαγές. Οι μόνες ομάδες που κάναμε ανταλλαγές φιλάθλων, στα εντός και εκτός. Κρίμα, λέει, που σταμάτησε αυτό, λέει ο φίλος ο Νίκος.
1: Σιγά-σιγά πιστεύω να επανέλθει. Ότι ο κόσμος θέλει και οι φιλάθλοι θέλουν αυτή τη σύμπνοια, τέλος πάντων.
0: Το χρώμα που υπήρχε στα γήπεδα παλιότερα πρέπει να ξαναεπιστρέψει.
1: Ναι.
0: Έτσι, εννοώ τα χρώματα να είναι και από τις δύο ομάδες μέσα στο γήπεδο. Και οι φωνές. Τι γίνεται με τις μεταγραφές, λέει ο Στέλιος από το Μενίδη. Αν έχουμε κανένα νέο για τον Ολυμπιακό, διάβασα κάτι εδώ. Ότι ο Πέτερσεν έρχεται στον Ολυμπιακό, τουλάχιστον έτσι γράφουν οι Ιταλοί από δίπλα. Θα πιστοποιηθεί αυτά τα επόμενα λεπτά, παιδιά. Για τους φίλους του Ολυμπιακού που έχουν αγωνία. Γρήγορα, γρήγορα κάποια μηνύματα. Εδώ ετοιμάζει το τραγούδι που υποσχέθηκε η Αντιγόνη για το φίλο μας που έκανε την παρέμβαση. Ο Αντρέας, καλό μεσημέρι στο πιο τρελό δίδυμο από τον Καραβόμηλο. Πάμε για Τουρκία με την Νταλίκα, λέει.
1: Πω, τι ωραίο ταξίδι που θα είναι αυτό, ε.
0: Ο Αντρέας, ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης...
1: Και μιας και λέγαμε για μπάσκετ, μία μικρή παρένθεση. Βλέπω εδώ τώρα, παιδιά. Παίρνει τον Δημήτρη Γυμνόπουλο, είναι 15 χρονών η ΑΕΚ και ενισχύει τον ελληνικό της κορμό με το βλέμμα στο μέλλον, βέβαια, γιατί είναι 15 χρονών το παιδί.
0: Γιατί αυτό που έλεγε για το Παγκράτη ο φίλος μας έχει δίκιο. Δηλαδή πρέπει να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε την ελληνική παρουσία. Το βλέπουμε αυτό, πώς μεταφράζεται στην εθνική.
1: Και υπάρχουν ταλέντα.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ είναι ιδέα, κουλτούρα, ιστορία όλων των Ελλήνων του Πόντου και όχι μόνο, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Ο Θάνος στέλνει και άλλα μηνύματα εδώ για το Μάνταλο, ο λόγος, για την ευκαιρία που έχασε, για το κόρνερ και από την ώρα που έκανε προθέρμανση, λέει, παραλίγο να πάει απευθείας εκείνο το κόρνερ που χτύπησε το δοκάρι.
1: Ναι.
0: Ήταν φοβερό πολύ εκείνο. Έτσι, αυτή η αναφορά του Θάνου μας το θυμίζει. Ο Γιάννης ο Χατζόπουλος, ποιος Άγιος Φανούριος. Όλο το σόι δεν μας σώζει φώτη σήμερα, λέει.
1: Έλα μωρέ, όχι, μη λέτε έτσι. Θα δείτε, έλα. Όλα καλά θα πάνε. Τι έχει στείλει να διαβάσουμε
0: τώρα. Ο
1: Πάνος, όχι, αυτά ήταν παλιά ήτανε. Όχι, τώρα τα
0: έστειλε. Εντάξει, στέλνει κάποιες γεωγραφίες εδώ, Γιάννης.
1: Ωραία.
0: Τι έχει, λέει ο Φώτης. Όχι, έχουμε εδώ πέρα, έχουμε μπλέξει με έναν ακροατή.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Περασμένα, ξεχασμένα. Χρήστο, μην αγχώνεσαι. Ο Χρήστος, αρνίκο κινηστό με ταλιατέλες, κοπιάστε. Καλή ακρόαση σε όλους. Είδες με αυτά που λέμε.
1: Πω, Χρήστο.
0: Παρασύρθηκε ο κόσμος εδώ.
1: Δηλαδή, και πεινάμε πάρα πολύ. Ναι.
0: Ο Αντώνης, μυστικό, λέει, για το λάδι μπορώ να σας πω, λέει. Για τα υπόλοιπα που λέμε δεν γίνεται, λέει.
1: Ο Αντώνης, έχω δοκιμάσει το λάδι από τη Σάμου
0: που
1: έχει. Είναι φανταστικό. Λοιπόν, νέα απάτη από επιτίδιους με θύματα οδηγούς. Προσέχτε, γιατί σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της Ελλάς, στέλνουν γραπτά μηνύματα και καλούν τους παραλήπτες να ακολουθήσουν ένα σύνδεσμο για να εξοφλήσουν δίθεν πρόστιμο τροχέας παράβασης. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά, σε αυτά, έτσι, μην την πατήσετε και...
0: Λοιπόν, ένα δύστιχο εδώ που στέλνει η Έλενα.
1: Γεια σου, Έλενα.
0: Θα το διαβάσω, καλημέρα, Έλενα.
1: Ναι.
0: Το κάστανο θέλει κρασί και το καρύδι μέλι και το κοπέλι κοπελιά και η κοπελιά κοπέλι.
1: Έτσι, Έλενα, είσαι πολύ σωστή.
0: Ζήτω ο Παναθηναϊκός με την νίκη, κατάλαβες.
1: Όλες οι ομάδες να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Όφι, στον Παναθηναϊκό, στον ΠΑΟΚ ή στον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό, στον Όφι, όπως θέλετε.
0: Ναι, με τη σειρά.
1: Και σας έχω ετοιμάσει ωραίο τραγουδάκι για το κλείσιμο R&B.
0: R&B. Έτσι, μπράβο. Να το τιμήσουμε. Λοιπόν, πόσο είναι, δες το χρόνο για να είμαστε online.
1: Ευχαριστούμε την Vivian, την Νικολοπούλου. Ευχαριστούμε τον Άγγελο.
0: Φώτη μου, δεν ξεχνά, λέει η Δάφνη μου, τη πέτρα στον ανήφορο. Τη πάργα στον ανήφορο. Α, ναι, ναι. Γεια σου, αγοράκι μου. Τι να κάνουμε. Όλοι μαζί και βοηθάμε όπως μπορούμε.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε και για τα αστεία που στέλνετε. Ο 059 για τον Ιάπωνα τάδε. Δεν τα λέω αυτό στον αέρα. Να είσαστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα, να προσέχετε. Έχει ζέστη.
0: Κοίτα τα μηνύματα.
1: Για πες τα τελευταία, έστω τα ονόματα. Τα ναι, κάτι να πεις.
0: Ο Τάκης, καλό μεσημέρι. Στέλνει τα καλύτερα.
1: Το
0: ο Θάνος,
1: βάζω να
0: για
1: παίζει
0: την
1: από
0: εκπομπή.
1: Κάτω το τραγούδι, χαλή.
0: Ναι, αυτό, διώξε με, με τρόπο το λέει. 34 βαθμούς λέει, έχει εδώ λέει ο Θεοφάνης στην Κοζάνη. Ο Αντρέας από τη Λευκάδα. Φακές Λευκάδας, οι καλύτερες με διαφορά. Πρόεδρε λείπεις, λέει ο Μανώλης ο Χουρδάκης από το κριτικό μπάσκετ. Τι να κάνουμε
1: τώρα. Dr. Dre στον πρόεδρο. Dr. Dre και Snoop Dogg.
0: Το κέρδισε το Παγκράτη. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Παιδιά, σας ευχαριστούμε.
1: Αύριο,
0: και αύριο 2 ώρες εκπομπή.
1: Ραντεβού 12 με 2 εδώ, μπάλα κι άλλα. Να είστε όλοι καλά. Μην
0: φεύγω.

0: Era Sport 101,8.
1: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
2: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
3: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Ο Ρουμάνος βγάζει για το Ρότα και έχει χώρο Ρότα για να κάνει μια σέντρα. Θα την κάνει, στο πρώτο το κάνει! Γιόβιτς με το κεφάλι! Στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης ο Λούκα Γιόβιτς συνεχίζει! 1-0 η ένωση στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης και πανδαιμόνιο στη Νέα Φιλαδέλφια.
6: Ο Μάγκερ έξω από την περιοχή κάνει μια κεφαλιά προς την περιοχή, άλλη μια κεφαλιά του Ρέλβας. Το γκολ! Είναι το γκολ! Είναι ο Βάρκα! ΑΕΚ Λεύσκη 2-0, ο Βάρκα! Στο 13 η ΑΕΚ βάζει και δεύτερο γκολ.
5: Μάγερ τώρα στην εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά. Με τη φορά της μπάλας να πηγαίνει ουσιαστικά προς το πέναλτι. Όπου βρίσκεται ο Βάρκα, παίρνει την κεφαλιά και γκολ! Δεν το τελείωσε ο Κοϊτά. Το τελειώνει ο Μπάρναμπας Βάρκα στο 21ο λεπτό με κεφαλιά στο ύψος του πέναλτι. Η ΑΕΚ πλέον βρίσκεται μπροστά στο σκορ με 3-0. Πρώτα πιέζεται με 2, αλλά δεν καταλαβαίνει τίποτα δεξιός Μπακτσάκ. Και δίνει στον Μαρίν τώρα από τα δεξιά. Μαρίν μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Ρουμάνος. Γυρνάει για τον Γιώβιτς. Πέναλτι του Αλταΐρ πάνω στον Λούκα Γιώβιτς. Ο Ρασβάν Μαρίν είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πέναλτι για την ΑΕΚ. Ρασβάν Μαρίν στέλνει την μπάλα στο κέντρο. 4-0 στο 55ο λεπτό.
7: Ακούτε Era Sport.

Φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ, χαίρετε. Η ώρα είναι 2 και 6 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή μας στην ραδιοεφημερίδα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 4 με την ανάλυση των θεμάτων της αθλητικής επικαιρότητας όπως κάνουμε κάθε μέρα στο διάστημα 2 με 4. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Βίβια Νικολοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής ο Άγγελος Μπάτζιος, στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Η ΑΕΚΤΕΣ ήταν επιβλητική απέναντι στην Λεύσκη Σόφιας, δεν άφησε κανένα περιθώριο στην βουλγαρική ομάδα να ελπίζει πως εκείνη θα μπορέσει να πάρει το εισιτήριο για τη League Face του Champions League και το έκανε η Ένωση δικό της με αυτό το επιβλητικό 4-0, 3-0 ήταν το σκορ από το ημίχρονο, θα μπορούσε να είχε πάρει και ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις αυτό το σκορ, να είχε φτάσει και στο 5 και στο 6 και στο 7-0 ακόμη, είχε ευκαιρίες η ΑΕΚ για να διευρύνει το προβάδισμά της. Σημασία όμως για τους κεντρινόμαυρους είναι ότι επετέχθη ο στόχος. Η ΑΕΚ επιστρέφει στην τελική φάση του Champions League μετά από 8 χρόνια. Για πρώτη φορά θα μετάσχει στην League Face, όπως έχει μπει στη ζωή μας την τελευταία τριετία. Και σήμερα στις 7 θα είναι παρούσα στην κλήρωση στην Ιόν της Ελβετίας, εκεί όπου θα μάθει τους 8 αντιπάλους της, που θα προκύψουν από τα 4 γκρουπ δυναμικότητας. Η ΑΕΚ είναι στο τέταρτο, με αυτή την μεγάλη επιτυχία, διότι ναι, μεν η ΑΕΚ είχε τον τίτλο του φαβορή απέναντι στη Λεύσκη, αλλά κλήθηκε να τον επιβεβαιώσει και το έκανε με επιβλητικό τρόπο, εμφατικό τρόπο. Θα βάλει στα ταμεία της εγγυημένα 23,2 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με τα αποτελέσματά της στη League Face της διοργάνωσης. Λογικό είναι να είναι άπαντες πανευτυχείς, όπως και ο Μάρκο Νίκολιτς, που οδήγησε την ΑΕΚ σε μία ακόμη επιτυχία μετά αυτήν του περασμένου καλοκαιριού, γιατί ήταν δύσκολο να περάσει η ΑΕΚ τρεις προγραμματικούς γύρους και να πάει στην League Face του Conference League και εκεί να μαζέψει βαθμούς σημαντικούς για τον δικό της συντελεστή, να κατακτήσει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, την οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και τώρα την οδηγεί και στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Στους ομίλους λέω, έχουμε μείνει στο παρελθόν, στη League Face της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, του Champions League δηλαδή. Με την ΑΕΚ θα ξεκινήσουμε την εκπομπή, αλλά βεβαίως θα μιλήσουμε ακόμα για την προσπάθεια που καλείται να καταβάλει απόψε ο Όφη, υπερασπιζόμενος το υπέρ του 3-0 από το Παγκρίτιο. Ο Όφη έχει να υπερασπιστεί αυτό το ευρύ σκορ. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι στην Σόφια, αλλά έχει δείξει ο Όφη ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Παίζουν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο οι παίκτες του Χρήστου Κόντι. Είναι δημιούργημα του Χρήστου Κόντι η Όφη, ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται. Και θυμίζουμε ότι ο Όφη πέρυσι είχε δείξει το κύπελλο Ελλάδας, πήρε φέτος το Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ και ξεκίνησε με αυτό το επιβλητικό 3-0 απέναντι σε ΕΣΚΑ Σόφιας πριν από μια εβδομάδα. Μακάρι να μπορέσει να το υπερασπιστεί και απόψε και να προκριθεί στη League Face του Europa League. Αν δεν τα καταφέρει, ομιγέννητο, θα έχει ευρωπαϊκή συνέχεια ούτως ή άλλως, το γνωρίζουμε αυτό, στη League Face του Conference League. Αλλά οι ευχές μας είναι ο Όφη να περάσει στη League Face του Europa League. Στις 8 η ώρα, χωρίς μαξιλαράκι ασφαλείας, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός δίνουν τους αγώνες revanche σε Νορβηγία και Τσεχία αντίστοιχα. Νορβηγία ο ΠΑΟΚ στη revanche του 1-1 με τη γηπεδούχο τώρα Μπραν. Το 1-1 ήταν στη Τούμπα. Και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι δεν έχει προηγηθεί 2-0, είδε τη Χράντε Τσκράλοβε να ισοφαρίζει με δύο γκολ στο φινάλε του παιχνιδιού, στο 2-2 του ΆΚΑ, και καλείται και εκείνος να πάρει τη νίκη στην Τσεχία και την πρόκριση στην League Face του Conference League. Ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Παναθηναϊκός δεν θα συνεχίσουν στην Ευρώπη αν ιτηθούν. Επομένως, για το καλό και του ελληνικού ποδοσφαίρου αλλά και των ίδιων των ομάδων, το ευθέω σενάριο θα είναι να πάρουν αμφότερες τη νίκη απόψε και τους αγώνες αυτούς θα τους ακούσετε όπως και την αναμέτρηση του Όφη σε περιγραφή από την Έρα Σπορ. Να πω έτσι τηλεοπτικά που μπορείτε να δείτε τα παιχνίδια, τον αγώνα του ΠΑΟΚ από το Open, τον αγώνα του Παναθηναϊκού από τον Sky και τον αγώνα του Όφη από το Κοσμοτέ Sports 2.

0: Για να ξέρετε έτσι και εσείς την σειρά που θα ακούσετε τα ρεπορτάζ και το προειδεάζω από τώρα για να μην έχουμε έτσι παράπονα στη συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ, θα πάμε μετά στην Βουλγαρία για να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Όφη από τον Γιώργο Γιαλιτάκη και στην Νορβηγία για να ακούσουμε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με μπάσκετ τον Κώστα Σωτηρίου, λόγω του ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα στο πρόγραμμα, τέλος πάντων, ώστε θα πρέπει να ξεκινήσουμε τις 3 η ώρα με τον μπάσκετ. Θα πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για την προσπάθεια που θα κάνει αύριο η Εθνική μας Ομάδα Μπάσκετ απέναντι στην Ουκρανία. Αναχώρησε σήμερα για την Λετωνία, για τη Ρίγα, που θα γίνει η αναμέτρηση. Και μετά θα βάλουμε στην παρέα μας τον Χρήστο Κοντό, που είναι στην Τσεχία και θα περιγράψει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε. Ακολούθως θα ακούσουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού, Άρη και Ηρακλή και οτιδήποτε άλλο προκύψει βεβαίως στη διάρκεια της μεσηβενής ραδιοεφημερίδας. Ο Ολυμπιακός, που σύμφωνα με τους άλλους, είναι κοντά στο να κάνει δικό του τον Πέντερσεν. Ο Παναθηναϊκός απ' την άλλη είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει με τον Ήμπρα Λούζεν από χθες στην Αθήνα τα τυπικά απομένω επί της ουσίας για να κάνει δικό του τον 27χρονο Μαροκινό μέσο. Είναι λογικό όμως να ξεκινήσουμε με την ΑΕΚ, η οποία είπαμε επιβλήθηκε χθες με 4-0 επί της Λεύσκη. Ακούσατε και τα γκολ σε περιγραφή του Γιάννη Σαντορινέου και του Νίκου Καραγιάννη, τα γκολ της εσυνής αναμέτρησης. Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε προφανώς στη συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα, με το σήμα του Champions League σε περίεπτη θέση ακριβώς μπροστά του και από πίσω. Η ΑΕΚ λοιπόν είναι στα αστέρια και ας ακούσουμε, να πάρουμε μια γεύση από τα όσα δήλωσε χθες ο προπονητής που έφερε αυτή την επιτυχία, ο Σέρβος, ο Μάρκο Νίκολιτς.
1: Βραδιά για όλους τους φιλάθλους της ΑΕΚ.
2: I hear something. Turn off this. I cannot speak in three languages. Please.
1: Συγχαρητήρια κατά πρώτον στους παίχτες μας για την εκπληκτική τους παρουσία σήμερα, την εκπληκτική τους απόδοση. Συγχαρητήρια στους φιλάθλους μας οι οποίοι γέμισαν αυτό το υπέροχο γήπεδο για άλλη μια φορά. Συγχαρητήρια στον αθλητικό διευθυντή, στον Χαβιέρ Μπάλτα, στον CEO, τον Μινάλη Σάνδρου και βεβαίως στον ιδιοκτήτη, τον κύριο Μάριο Λιόπουλο, για την υποστήριξη όλου αυτού του project, όλη αυτή τη ομάδα, όλο το staff, όλο το τεχνικό προσωπικό. Μετά από 9 χρόνια η ΑΕΚ είναι στο Champions League. Διατηρούμε επίσης την διοργάνωση του Champions League στην Ελλάδα για φέτος και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Το Champions League λοιπόν θα βρίσκεται στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Κυρίως όμως είμαι χαρούμενος για τους φιλάθλους ΑΕΚ διότι θα απολαύσουν φέτος τέτοιο επίπεδο ποδόσφαιρο. Και αν δούμε πού βρισκόμασταν πέρυσι, ουδείς θα το πίστευε. Είναι σαν παραμύθι, σαν όνειρο το γεγονός ότι είμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτό το σημείο, διότι σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα κάναμε ό,τι καταφέραμε, κερδίσαμε το πρωτάθλημα. Τώρα είμαστε στο Champions League. Αλλά θέλω να πω ότι για μένα όλα αυτά είναι η αρχή. Είναι η αρχή ενός ταξιδιού. Δεν είναι το τέλος σε καμία περίπτωση. Είναι λοιπόν η αρχή, διότι αν δείτε και το χρονικό πλαίσιο, ναι, είμαστε στην αρχή αυτού του ταξιδιού. Χαίρομαι πάρα πολύ για όλους. Τώρα πρέπει να επικεντρωθούμε στο πρωτάθλημα, διότι το έχω ξαναπεί και όλα σε αυτό. Όλα αυτά που ζούμε σήμερα έχουν συμβεί και είμαστε στο Champions League, στην elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, κάτι το οποίο είναι πολύ υψηλό επίπεδο. Και από τη στιγμή που έχουμε φτάσει εδώ, πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν θέλουμε απλά να είμαστε κομμάτι της διοργάνωσης, αλλά να είμαστε ανταγωνιστικοί. Πριν από αυτό όμως έχουμε την Κηφισιά, έχουμε το κύπελο, θα δούμε αύριο την κλήρωση και θα δίνουμε το βάρος παιχνίδι το παιχνίδι όπως πάντα.
0: Πάντα ζει στο σήμερα ο Μάρκο Νίκολιτς, είναι ρεαλιστής, είναι ο άνθρωπος που οδήγησε την ΑΕΚ σε αυτή την επιτυχία, της επικύρωσής της δηλαδή, της παρουσίας της στην League Phase του Champions League, στην επιστροφή της στην τελική φάση της διοργάνωσης μετά από 8 χρόνια, στην επιβεβαίωση του τίτλου του φαβορή που είχε σταμάτησει με τη Λεύσκη Σόφιας, σε μια μαγική βραδιά χθες που ξεκίνησε όπως θα ήθελα να ξεκινά κάθε ομάδα στην έδρα της, με 2 γκολ στο πρώτο 15 λεπτό. Η ΑΕΚ ουσιαστικά νομίζω ότι εκεί τελείωσε τους Βούλγαρους. Δεν είχαν καμία ελπίδα. Έκανε και το 3-0 αργότερα η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Είπαμε θα μπορούσε να έχει πετύχει και ακόμη μεγαλύτερο σκορ. Και πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιάννη Σαντορινέο που περιέγραψε χθες μαζί με τον Κοκαριάννη την προσπάθεια των παιχτών του Μάρκο Νίκολιτς για να συζητήσουμε τόσο για το τι συνέβη χθες, όσο και για αυτά που έρχονται. Γεια σου, Γιάννη.
3: Γεια σου, Βασίλη. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν αυτή την ώρα. Κοίταξε τώρα, ήταν ένα απολαυστικό βράδυ, όπως το είπε ο Νίκολιτς. Ο προπονητής της ΑΕΚ το έλεγε την προηγούμενη μέρα για να μπορέσει να αποσυμπιέσει κάπως την κατάσταση στα αποδυτήρια, ότι θα ήταν ένα παιχνίδι ωραίο, απολαυστικό, διασκεδαστικό, αλλά παράλληλα προετοίμασε μια ομάδα πνευματικά έτοιμη, πολύ συγκεντρωμένη, πολύ σοβαρή, πολύ υπεύθυνη, να βγάλει στο γήπεδο αυτά που έχει δουλέψει όλο αυτό το διάστημα. Λέγαμε ότι το όπλο της ΑΕΚ είναι η ομοιογένεια και η χημεία. 9 από τους 11 ήταν πέρσι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οι καινούργοι ήταν ο Κάιρινεν και ο Μάγερ, που έπαιζαν σαν να ήταν πάγιοι. Η ΑΕΚ αξιοποίησε τη δυναμική του γηπέδου.
0: Ναι.
3: Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η Όλγουιν Αρένα ρούφηξε τη Λεύσκη Σόφια.
0: Να σου πω ότι μου θύμισε εμένα, Γιάννη, βλέποντάς το από την τηλεόραση. Τις πρώτες μέρες επιστροφής της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, επειδή και το διακύβημα ήταν σπουδαίο, έτσι, η πρόκληση ομίλου στο Champions League, έκαιγε το γήπεδο. Και μου θύμισε αυτές τις μέρες, που την πρώτη χρονιά δηλαδή, που η ΑΕΚ μπήκε στην Αγία Σοφιά, όπου και το γήπεδο έδινε ένα 30% πάνω στην ΑΕΚ.
3: Έχεις δίκιο, αλλά ήταν και εικόνες και από πέρσι, δηλαδή και με τη Ράγιο και με τον ΠΑΟΚ και στα ντέρμπι. Ναι, ο κόσμος στηρίζει, αλλά εχθές πραγματικά η Λεύσκη Σόφιας δεν άργησε να καταλάβει το τι ακριβώς συνέβαινε, και όταν το κατάλαβε ήταν ήδη 3-0 στο ημίωρο. Αλλά αυτό το είπε καλύτερα και ο Μάγερ, ότι η ΑΕΚ το έκανε να φαίνεται εύκολο. Γιατί πάτησε στο σχέδιο του προπονητή της και μέσα από τη δουλειά όλων κατάφερε να ξεμπερδέψει και γρήγορα μια ομάδα που δεν είχε ιτηθεί εδώ και 12 μάτς σε όλες τις διοργανώσεις. Πρωταθλήτρια Βουλγαρίας που έσπασε την κυριαρχία της Λουντογκόρετς. Έρχεται η ΑΕΚ, της ρίχνει 4 και ήταν και λίγα.
0: Γιατί και λίγα, όντως.
3: Υπήρχε το δοκάρι του Μάγερ από την έμπνευση να το εκτελέσει απευθείας. Υπήρχαν τρία κραυγαλαία τετατέτ. Το ένα του Κοϊτά αμέσως μετά το 3-0. Και τα άλλα δύο προς το τέλος του παιχνιδιού του Γκατσίνοβιτς. Υπήρχαν και άλλες φάσεις, και του Σίνη και του Μάνταλου.
0: Και θυμάμαι και τον Ρότα που το ψάχνει τον κόλλο Ρότα, θα μπορούσε να έχει σπάσει την μπάλα.
3: Ναι. Αυτό δείχνει πόσο πολύ δηλαδή η ΑΕΚ ήταν μέσα στο παιχνίδι και κυριάρχησε πλήρως. Πόσο πολύ μέσα στα 13 μήνες αυτή η ομάδα του Νίκολιτς εξελίχθηκε. Το λέει ο προπονητής και έχει δίκιο που το λέει. Πρέπει να θυμόμαστε την αφετηρία. Να θυμόμαστε τις αποφάσεις που πήρε ο Μάριος Ηλιόπουλος για να στηθεί αυτό το καρέ εξουσίας, Ηλιόπουλος, Πινάς Λισάνδρου που επέστρεψε στην ΑΕΚ, Χαβιέρη Μπάλτα που ως ποδοσφαιρικός διευθυντής πήρε το ελεύθερο να φτιάξει τη δική του ομάδα χωρίς παρατρεχάμενους και μεσάζοντες, και Μάρκο Νίκολιτς που ήρθε και από το προηγούμενο καλοκαίρι παίζει τελικούς. Με το που ήρθε έπαιξε τρεις προκριματικούς γύρους για να μπει η ΑΕΚ στο Conference League, μπήκε, έφτασε στα προημιτελικά, εξελίχθηκε μέσα στη χρονιά, πέρασε τη μεγάλη τρικυμία του Οκτωβρίου. Και στο τέλος με 24 μάτσα ήττη κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Στην συνέχεια, αυτό το οποίο κατάφερε η ομάδα της ΑΕΚ ήταν ως εξέλιξη όλης αυτής της δουλειάς να έχει φτάσει ήδη σε 7 στοχευμένες μεταγραφές και με κύρια στραμμένη προσοχή εκεί που έδειξε ο Νίκολιτς, στη μεσαία γραμμή, θα έρθουν πάρα πολλά χαφ. 4 αποκτήθηκαν μαζί με τον Μάγερ που κινείται εσωτερικά, Κάιρινεν, Αριάγκα, Βιτάλης, έτσι που πλαισίωσαν και τον Μαρίν, και να γιορτάζει πλέον, να κεφαλαιοποιεί αν θέλει την κατάκτηση του πρωταθλήματος και να γιορτάζει σήμερα την πρόκριση στη League Face του Champions League. Βλέπουμε πια το ρόμβο διαμάντι του Νίκολιτς, όχι με τον τρόπο που ίσως κάποιοι τον περίμεναν. Είναι από την Αλεπού των Πάγκων ένα πολύ έξυπνο, έτσι, τακτικά τοποθετημένο κομμάτι που επηρεάζει πάρα πολύ το παιχνίδι της ΑΕΚ και στο build-up και στην πίεση ψηλά και στην ισορροπία μεταξύ των γραμμών. Με τον Κάιρινεν να παίζει μπροστά το στόπερ. Η βάση, εχθές τουλάχιστον, η βάση του ρόμβου ήταν ο Μαρίν. Αριστερά εσωτερικά ο Κοϊτά, δεξιά εσωτερικά ο Μάγερ. Και κορυφή του ρόμβου ο Γιώβιτς που κατεβαίνει σε χαμηλά μέτρα.
0: Ναι, κατέβηκε όντως. Ναι.
3: Τι προκαλείται τώρα με αυτό? Από τις κινήσεις του Γιώβιτς προκαλείται αμυντική ανισορροπία. Γιατί είναι ο στάρ της ΑΕΚ, τον ακολουθούν παίκτες, απομακρύνεται από την περιοχή και δημιουργεί χώρους για τον Βάργκα. Ο Κοϊτά, έτσι όπως τοποθετείται στο γήπεδο, κερδίζει μέτρα μέσα από την ταχύτητα που έχει και τις διεισδύσεις. Ο Μάγερ που κλείνει με ανάποδο πόδι μεγαλώνει αυτούς τους χώρους ως playmaker, και ο Μαρίν έχει τη δυνατότητα να κάνει το κάθε το παιχνίδι και να περάσει την μπάλα στα μεσοδιαστήματα. Και αν βάλουμε και τα δύο μάτς και με Ηρακλή και με Λεύσκη Σόφιας, μπορεί τα πρόσωπα να ήταν διαφορετικά, αλλά το αγωνιστικό στυλ ήταν το ίδιο. Και λέγαμε πριν το μάτς ότι πέρα από αυτό, η ΑΕΚ, για την ακρίβεια ο Νίκολιτς, έχει φέρει τους παίκτες του σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Σε αυτή την περίοδο.
3: Όπως το έκανε πέρσι δηλαδή στον τελικό με την Anderlecht για να μπει στο conference, το έκανε τώρα στον τελικό των 23 εκατομμυρίων του Champions League. Αν είχε προκριθεί, τη έγινε παρένθεση εδώ, θα ήταν 24 τα εγγυημένα έσοδα της ΑΕΚ. Είναι 23 και κάτι.
0: Έχει να κάνει αυτό με την θέση των ομάδων, έτσι, στην κατάταξη του ΣΟΕΦΑ τέλος πάντων. Γι' αυτό λες ότι υπάρχει αυτή η διαφορά.
3: Για να μην κουράζουμε τον κόσμο, με το που μπαίνει η ΑΕΚ παίρνει τα 18-600 εκατομμύρια και μετά έχει το δικό της value pillar, που συνδυάζεται από τον πενταετή συντελεστή, το δεκαετή συντελεστή και το τηλεοπτικό συμβόλαιο, που είναι περίπου στα 4,5 εκατομμύρια. Ναι. Δηλαδή είναι 23.200.000 κάτι, δηλαδή τα εγγυημένα έσοδα της ΑΕΚ.
0: Που αν η ΑΕΚ, ας πούμε, φτιάξει στα επόμενα χρόνια
3: τους... Έχει φορμάρει τους παίκτες, αυτό λέγαμε. Δηλαδή βλέπεις Γιώβιτς, βλέπεις Βάργα, βλέπεις Ζήνη πώς έρχεται, βλέπεις Γκατσίνοβιτς πώς κινείται, τα Χάφτης, ο Μαρίν πώς έχει μπει δυνατά, ο Μάγερ. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και ήταν πολύ σημαντικό για το χθεσινό παιχνίδι.
0: Εντάξει, το ότι τα φόρτ της ΑΕΚ έχουν σκοράρει όλα τα γκολ πλήν αυτό το πέναλτι με τον Μαρίν είναι αξιοσημείωτο. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό κιόλας. Εκτός των άλλων. Δηλαδή, δείχνουν ότι και οι τρεις είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Δεν το συζητάμε για τον Γιώβιτς. Και ο Βάργα όμως το δείξει αυτό και ο Ζήνη το έχει δείξει.
3: Ναι, βέβαια. Μα ο Γιώβιτς είναι πια ο φόρτ των 63 εκατομμυρίων. Απλά δεν τον έχει η Ρεάλ, τον έχει η ΑΕΚ. Έτσι. Ο Βάργα είναι ένα παίκτη που έχει τον γκολ. Ψηλά, χαμηλά. Με τις κινήσεις που κάνει, να πιέσει ψηλά, να δώσει εντάσεις, ο Ζήνη μπορεί να ξεκινήσει προσπάθειες με αυτόν τον διασκελισμό και τη ταχύτητα που έχει και τις επιταχύνσεις στα πρώτα μέτρα και από τα πλάγια. Όπως και το έκανε και χθες, να πιέσει, να κλέψει μπάλα. Έτσι. Είναι πολύ ενισχυμένη η ΑΕΚ και το δείχνει. Και το έδειξε με κουφαντικό τρόπο απέναντι σε μια ομάδα που λέγαμε ότι κρατάει τις γραμμές της, είναι συγκεντρωμένη, είναι αίτητη εδώ και 12 μάτς. Προελάβει και φέτος στο πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Έτσι. Και η ΑΕΚ την έκανε να μοιάζει πολύ μικρή ομάδα για τις περιστάσεις.
0: Στο πρώτο ημίχρονο δεν κινδύνευσε καθόλου, δύο σουτ εκτός εστίας. Το ένα ήταν σχετικά καλό. Και στο δεύτερο ημίχρονο, μια φάση που έβγαλε ήταν για το offside, το πιάσε και 300. Αυτά θυμάμαι εγώ δηλαδή για τη Λεύσκη. Ο μοναδικός που μου έκανε εμένα εντύπωση, θεωρώ ότι είναι καλός παίχτης της. Όχι ότι η υπόλοιπη είναι καλή, αλλά θέλω να πω ότι στάθηκε καλά παρά το γεγονός ότι έφαγε 4 η Λεύσκη, ήταν ο στόπερ, ο Δημητρόφ. Εμένα στα μάτια μου, έτσι, αλλά εντάξει, δεν έχει νόημα να συζητάμε για τη Λεύσκη. Και απλά το αναφέρω. Αυτό.
3: Κοίταξε τώρα, τι να σου πω, όταν έχεις δεχτεί 4 γκολ και υπάρχουν άλλα 3-4 δοκάρι και άλλες 3-4 ευκαιρίες.
0: Τι να πω,
3: δύσκολο να πεις ότι θα το
0: πέσει.
3: Γιατί οι φόρτι θα έκαναν πάρτι. Αλλά ήταν όλο το στυλ. Ναι, ο Δημητρόφ είναι ο αρχηγός, είναι ο πιο έμπειρος. Μπορούσε να έχει βάλει και ένα γκολ εκεί σε ένα μισμάτ με τον Πίο που μπάλα έφυγε out. Τέλος, καλό, όλα καλά για την ΑΕΚ. Η εξέλιξή της είναι εντυπωσιακή. Μέσα σε 13 μήνες πρωταθλήτρια και στην ελίτ της Ευρώπης, το Champions League. Και πλέον όλο αυτό θα το απολαύσουν τα στελέχη της ομάδας 7 η ώρα το βράδυ στην κλήρωση για να δουν το τι θα προκύψει. Εδώ είναι αυτό που συνηθίζουμε να λέμε. Εμείς που κοιτάμε τη βαθμοθυρία, γιατί καταλαβαίνεις οι παίκτες θέλουν τις πιο έτσι, δυνατές και προβλήματα.
0: Ο Ρότα διάλεξε τις ομάδες των Ελλήνων. Διάλεξε Arsenal και διάλεξε και Dortmund, έτσι, για να παίξει αντίπαλος με τους φίλους του, όπως είπε.
3: Ναι, βέβαια. Μπορεί να βγει και η Ρώμα του Κουγεράκη από το δεύτερο
0: πόρτ. Σωστό γι' αυτό.
3: Και είναι και η Μπρίζ εκεί, στο δεύτερο.
0: Στο δεύτερο το δω σε λίγο.
3: Όχι, τα έχω μπροστά μου τώρα και τα κοιτάζω. Πότε να βγει ο Σαχτάρ Γαλατά. Dortmund, Roma, Sporting, Aston Villa, Porto, United. Α, είναι και η Μπρίζ στο δεύτερο εκεί μαζί με τη Ρώμα. Αλλά η Μπρίζ δεν έχει πια τον Τζολίτσο.
0: Μπράβο, είναι στην Άρσενα, αλλά ο οποίος κάνει ο άνθρωπος παπάδες.
3: Στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας είναι τουλάχιστον να μπορέσει η ΑΕΚ είτε το ένα εντός και το ένα εντός και το ένα εκτός που ούτως ή άλλως βγαίνει σε κάθε γκρουπ δυναμικότητας να είναι δύο ομάδες μέσα από τις οποίες θα μπορέσει να πάρει δύο νίκες, να πάρει 6 βαθμούς. Να είναι η Σαμπάχ, να είναι η Σαμπάχ εκτός του Αζερβαϊτζάν, η Λάσκ εντός για παράδειγμα. Ή η Σλάβια Πράγα, ή η Σλόβια.
0: Να είναι πιο βατή αντίπαλη αυτή από το τέταρτο γκρουπ.
3: Να μην είναι η Στουτγκάρντ από την Bundesliga, να μην είναι η Κόμο από την Ιταλία, να μην είναι η Λάνς από τη Γαλλία, καταλαβες.
0: Ναι.
3: Από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητα, για να μην ζωρίσει. Έχει από εκεί και πέρα ότι φέρει ο Θεός του ποδοσφαίρου στον δρόμο.
0: Σωστό. Εντάξει, και ακριβώς. Και εν τω μεταξύ, έδωσα οικονομικά να πούμε ότι κάθε νίκη δίνει και 2 εκατομμύρια, 2 εκατό, έτσι, σοπαλία 700.000. Και μετά, ανάλογα με την κατάταξή σου, παίρνει και άλλα χρήματα. Άρα, δεδομένα θα ανέβουν αυτά τα 23 που θα πάρει η ΑΕΚ. Έτσι και είναι.
3: Ναι, εντάξει. Ναι, ναι, αυτό αφορά τώρα τα στελέχη της ομάδας, τον CEO, τον Μινά Λισάνδρο, τον ιδιοκτήτη του Μάριο Λιόπουλο.
0: Να στο συνδέσω λίγο διαφορετικά, γιατί υπάρχει ένα σχετικό ερώτημα.
3: Ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται, ξέρεις τώρα πια, για τα ταξίδια,
0: ναι,
3: για το πού μπορεί να πάει, τι ομάδες μπορεί να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ, ποιους παίκτες μπορεί να δει. Είναι το κορυφαίο γήπεδο της χώρας στην ΕΛΙΤ. Καθυστέρησε κιόλας να μπει στις 36 καλύτερες έδρες, έτσι όπως έχουν προκριθεί οι ομάδες για τη φετινή χρονιά. Οπότε μπαίνει και η Αγία Σοφιά στο Champions League. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γι' αυτό. Οπότε ό,τι προκύψει, ό,τι θέλει ο καθένας. Θέλει Χάλαντ,
0: ναι,
3: θέλει Εμπαπέ.
0: Σωστά.
3: Θέλει την Παρή, ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Ούτε σε άλλες σε αυτό το επίπεδο είναι δεδομένο ότι θα αντιμετωπίσει μεγαθύρι, έτσι. Όπως και να το κάνουμε.
3: Champions
0: League, ακριβώς.
3: Ναι,
0: μα εννοείται. Εκπληρώνουν κάποιοι ποδοσφαιριστές όνειρο που είχαν από μικρά παιδιά.
3: Και ο Γιώβης το είπε ότι θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να του κοντράρουμε όλου. Και ο Μάγερ είπε θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να προκριθούμε. Αυτό είναι το πνεύμα μετά. Αυτό είναι η νοοτροπία. Και τέτοια ομάδα ετοιμάζει ο Νίκολιτς. Εδώ βεβαίως. Όταν τελειώσει και η κλήρωση, είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Σέρβο τεχνικό, γιατί το ανέφερε και στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, πώς θα μαζέψει τα μυαλά όλων.
0: Ναι.
3: Γιατί την Κυριακή υπάρχει το πρωτάθλημα που αποτελεί προτεραιότητα, γιατί μέσω πρωταθλήματος ζει τέτοιες βραδιές και παίζει με την Κηφισιά στη Λεωφόρο η ΑΕΚ.
0: Σωστό.
3: Θυμόμαστε το περσινό θρίλερ με την Κηφισιά που είχε γίνει στο γήπεδο της Νεάπολης.
0: Ναι, που είχε 3-2, αν δεν με καλά.
3: 3-2, 2-0, με χαμένο πέναλτι για την Κηφισιά. Βέβαια, Κηφισιά με Τετέι Παντελίδη τότε.
0: Ναι.
3: Έτσι, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Σωστό.
3: Αν πρέπει να είσαι πάντα συγκεντρωμένο για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτές τις μεταπτώσεις. Γιατί αυτή είναι η παγίδα του Champions League. Δεν είναι μόνο η αγωνιστική κατάσταση ή η ενέργεια που θα καταναλώσεις. Είναι η πνευματική ετοιμότητα μιας ομάδας.
0: Σωστό.
3: Πριν παίξεις το Champions League να διαχειριστεί το μάτς που έχει μπροστά της για το πρωτάθλημα και αφού παίξεις το Champions League να δει ξανά την ελληνική πραγματικότητα εστιασμένη 100%.
0: Αυτό θα είναι σίγουρα κάτι το οποίο εντάξει, θα προσπαθήσει να το διαχειριστεί ο Νίκολης και δεν είναι εύκολο έτσι σε καμία περίπτωση. Αυτό που ρωτάει ένας φίλος ο Κράτης και θα σε ρωτήσω και εγώ τους ή άλλους έχει να κάνει με το αν θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση.
3: Κοιτάξτε, και ο Νίκολης μίλησε χθες στην συνέντευξη τύπου και είπε ότι θα κοιτάξουμε κάθε ευκαιρία που μπορεί να προκύψει. Mm-hmm. Και ο Μάριος Λιόπουλος είπε το ούκεν τον πολλό το F.
0: Mm-hmm.
3: Και σου λέει έχουμε ήδη κάνει 7 μεταγραφές,
0: mm-hmm,
3: άρα συγκεκριμένα πράγματα. Η ευρωπαϊκή λίστα αυτή τη στιγμή είναι δεδομένη. Αυτό που ξέρουμε ξεκάθαρα είναι ότι θέλει έναν ακόμη μεσοεπιθετικό, ο Μάρκο Νίκολης, ιδανικά από τα αριστερά, φίλη Ζωάο Μάριο, ο οποίος όμως όσο δεν απελευθερώνεται και από την Μπεσίκτας, θα δούμε τι μπορεί να γίνει στις τελευταίες μέρες. Αλλά κρατάμε και αυτό που είπε και ο προπονητής, ότι μπορεί να προκύψουν την τελευταία στιγμή κάποιες ευκαιρίες. Αυτό δεν το αναφέρω σε άτιμο.
0: Ναι.
3: Ίσως να γίνει άλλη μία κίνηση, μία με δύο κινήσεις. Δεν νομίζω παραπάνω.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, και αυτό το λογικό κιόλας. Με βάση και το ρόστερ δηλαδή που έχει η ΑΕΚ.
3: Και με βάση και την ευρωπαϊκή λίστα, πώς έχει σχηματίσει ήδη το γκρουπ ο Νίκολης, έτσι. Θέλει πάλι ένα χαφ που να μπορεί να του δώσει πράγματα από τα αριστερά με τον τρόπο που το κάνει ο Μάγερ. Χθες, για παράδειγμα, μπήκε ο Μάνταλος και φτιάξε σε αυτό το 4-2-2-2 μια τετράδα χαφ με Μάνταλο αριστερά, Μάγερ δεξιά και τους δύο κεντρικούς μέσους. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Θέλει να έχει και μια επιλογή από αυτή την πλευρά, όπως είχε πέρσι με Ζωά, με Μάριο και Περέιρα. Έτσι.
0: Αλλά
3: κυρίως για το rotation.
0: Ναι.
3: Αυτή την έννοια.
0: Αν
3: κάτσει μια ευκαιρία που πραγματικά θεωρηθεί ξεχωριστή, στο μια κίνηση τέτοιου είδους μπορεί να γίνει.
0: Ναι, ναι. Σωστό, κατανοητό. Και υπάρχει ένας άλλος φίλος που ρωτά αν θα έχει το Μέγκα τα δικαιώματα της ΑΕΚ. Δεν έχει τη ΣΑΕΚ. Έχει το Champions League της ελληνικής ομάδας και νομίζω θα είναι και στο Cosmote Sports και στο Μέγκα.
3: Κοιτάξτε, τα δικαιώματα right holder όλων των αγώνων έχει συνδρομητική πλατφόρμα της Cosmote. Το Μέγκα έχει αγοράσει τα παιχνίδια που γίνονται κάθε Τετάρτη. Αν η ΑΕΚ δηλαδή παίζει Τρίτη, δεν θα το δείχνει το Μέγα. Το Μέγα δείχνει τα μάτς που προβάλλονται κάθε Τετάρτη.
0: Ωραία, ωραία. Μας λύθηκε λοιπόν και αυτή η απορία. Και χθες ο Μάριος Λιόπουλος μπήκε αυτό στα αποδυτήρια και έδωσε και πριν τα 2 εκατομμύρια ευρώ που θα έπαιρνε η Λεύσκη, θα τα μοιράζονταν οι παίκτες ΣΑΕΚ, τα μοιράστηκαν τη βουλγαρική ομάδα, τα μοιράστηκαν γίνει τη ΣΑΕΚ τελικά.
3: Η διαφορά ήταν ότι τη Λεύσκη τα είπαν από πριν, ο Λιόπουλος θα δώσει μετά.
0: Σωστό. Και λέω πως θα τα δώσει σίγουρα. Υπό την έννοια ότι υποσχέθηκε, εντάξει. Και, okay, ήταν μια σημαντική μέρα για την ΑΕΚ. Και
3: η ΑΕΚ έδωσε συνολικά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ας το πούμε, 3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι τίποτα να δώσει τα 2 εκατομμύρια τώρα για το Champions League. Τα αξίζουν οι παίκτες, αλλά είπε μια πολύ σοφή και σωστή κουβέντα ο Μάριος Ηλιόπουλος, ότι δεν είναι τα πριμ, δεν είναι να κάνεις τον παίκτη καλομαθημένο ή κακομαθημένο να παίζει για τα πριμ. Το θέμα είναι να συνειδητοποιεί τις αγωνιστικές προκλήσεις και να παίζει για την ομάδα, να παίζει για τον κόσμο, να παίζει για τους στόχους που υπάρχουν, πριν ούτως ή άλλως προβλέπονται και στα συμβόλαιά
0: τους.
3: Δηλαδή ο Πιερό θα λάβει πριν 500.000 ευρώ βάση συμβολαίου για την πρόκληση της ΑΕΚ στη League Face του Champions League. Ας μην υπολογίζει.
0: Ας μην υπολογίζει.
3: Εντάξει,
0: όντως τώρα το σημαντικό για τους ίδιους παίκτες ΑΕΚ είναι ότι θα παίξουν στη League Face του Champions League. Αυτό είχαν στο μυαλό τους και οι ίδιοι.
3: Πόσο χαρούμενοι ήταν, πώς πανηγύριζαν στα γκολ, πώς γιόρτασαν μετά. Είναι αυτό που ονειρεύονται. Είναι το Champions League. Ναι. Όταν θέλεις να είσαι κορυφαίος, πρέπει να είσαι εκεί.
0: Ναι, ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος ρωτά και το θέτει πολύ ευγενικά το ερώτημα. Δεξί μπακ δεν θέλουμε, ρωτήστε παρακαλώ. Είναι η ερώτηση που
3: παιδιά, σας παρακαλώ πολύ. Ο Ρώτα εχθές έχει κάνει εμφάνιση που μπορεί να βγει MVP. Ο οποίος ήταν τρομερός. Σαν ο προπονητής θεωρεί ότι ο Ρώτα και ο οποίος, με τον οποίο η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα και μπαίνει στο Champions League, και ο Ρώτα είναι το βασικό δεξιό μπακ της εθνικής, μπαίνει Champions League, το θεωρώ προβλητικό τώρα να συζητάμε.
0: Εκτός αν εννοεί για εμπληρωματικό του Ρώτα,
3: δηλαδή. Έχει απαντήσει ο προπονητής, λέει, τον Γεωργίεφ. Και από πίσω τον Χρυστακόπουλο. Από τη μία στην ΑΕΚ γίνεται κουβέντα από τον κόσμο, λέω έτσι, να βγάλουν Έλληνες παίκτες. Τώρα που υπάρχει στο προσκήνιο ένα παιδί που μπορεί να δουλευτεί σε ένταση και σε ταχύτητα όπως ο Χρυστακόπουλος, λέμε να τον ακυρώσουμε. Εγώ λέω πάντα το τι λέει ο προπονητής, γιατί αυτή η γνώμη μετράει. Μπορεί εσύ να πεις 3-4 μεταγραφές, να βγω εγώ να πω 5-6, να στείλει ένας άλλος, θέλει όλες τις θέσεις. Θυμάμαι ότι πριν παίξει η ΑΕΚ το παιχνίδι με τη Λεύσκη και πριν παίξει το μάτς με τον Ερακλή, γινόταν κουβέντα που πάμε με Γιώβιτς και Βάργα. Και στα social media και με μηνύματα. Ναι. Με Γιώβιτς Βάργα η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα. Με Γιώβιτς Βάργα η ΑΕΚ σαρώνει. Έχει μπει Champions League. Μην τα κάνουμε όλα.
0: Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Και από την άλλη, και μην υπερενθουσιαζόμαστε ενδεχομένως. Δηλαδή, θα πω και εγώ στον αντίποδο.
3: Μα είναι ο πρώτος, γι' αυτό επικαλούμε τον προπονητή. Γιατί ο προπονητής αυτά που λέει τα εννοεί, δεν τα λέει για να τα πει. Που λέει η ομάδα πρέπει να είναι προσγειωμένη. Το όπλο μας η περσινή χρονιά, ποια ήταν τα όπλα της ΑΕΚ. Η ενότητα και ότι ήταν ταπεινή, ότι ήταν προσγειωμένη. Ότι δεν είχε αλαζονία, δεν έδειξε αλαζονία, δεν έδειξε υπεροψία. Και το είχε πει με αφορμή και την κακή νοοτροπία που τελικά έβγαλε η ΑΕΚ στο παιχνίδι του Super Cup. Που το χρησιμοποίησε ο Νίκολης για να μαζέψει τα μυαλά των ποδοσφαιριστών του. Είχε δίκιο γιατί η εικόνα της ΑΕΚ από εκείνο το σημείο και μετά, μέσα σε λίγα μάτς, έτσι ακολούθησαν άλλα 3 παιχνίδια με το χτεσινό, είχε ραγδαία εξέλιξη και βελτίωση.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιάννη Σαντορινέ, επειδή εντάξει έχουμε και ξέρεις, πολλά ακόμα η ρεπορτάζ, να με το οποίο θα ασχοληθούμε. Στις 7 τα επόμενα σπουδαία για την ΑΕΚ, έτσι, αφού φρόντισε η ίδια να το πετύχει αυτό, να το κάνει το δώρο, α το πούμε έτσι, στον εαυτό της. Και θα σε ακούσουμε και το βράδυ και όποτε άλλο χρειαστεί.
3: Όποτε θέλετε, μπορώ να μιλάω όλο το 24ωρο.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Σαντορινέ. Καλή συνέχεια.

0: Πάμε τώρα να ασχοληθούμε με τον Όφη. Απόψε στις 9 η Ρεβάν στις νίκες του με 3-0 στο Παγκρίτιο απέναντι στην CSKA στη Σόφια. Θέλει να σφραγίσει η κριτική ομάδα την παρουσία της στη League Face του Europa League. Είναι καλή η CSKA, θέλει προσοχή το match, αλλά και ο Όφη έχει δείξει ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση ως τώρα και οι παίκτες του πολύ συγκεντρωμένοι σε αυτό που του ζητά ο Χρήστος Κόντης στο χορτάρι να κάνουν. Χθες μίλησε ο προπονητής του Όφη στην συνέντευξη τύπου που έγινε στη Βουλγαρία. Ακούμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του προπονητή του Όφη.
1: Σίγουρα θα θέλουμε να δούμε και πάλι μια ομάδα οργανωμένη, μια ομάδα συμπαγής, μια ομάδα που δύσκολα θα δημιουργήσει ο αντίπαλος ευκαιρίες και με πολλή αυτοπεποίθηση. Και απ' την άλλη σίγουρα δεν θα ήθελα να δω μια ομάδα που θα αφήσει χώρο στον αντίπαλο, θα αφήσει χώρο στο επιθετικό παιχνίδι του αντιπάλου, στα τούτου αντιπάλου. Θυμόμαστε ότι και στην Κρήτη περάσαμε δύσκολα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, άρα θα πρέπει να βελτιώσουμε την αμυντική μας λειτουργία και την γενικότερη αμυντική μας λειτουργία ξεκινώντας από τους επιθετικούς, για να μην αφήσουμε χώρο στον αντίπαλο να δημιουργήσει έτσι προϋποθέσεις ή καλές ευκαιρίες για γκολ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα να δουλειώσουν του Χρήστου Κόντι. Διακόπτουμε για την ώρα, γιατί υπάρχει είδηση από πλευράς Ολυμπιακού. Οπότε πάμε στον Μπάμπη Παπαζόγλου, στο οποίο θα επανέλθουμε βέβαια για αναλυτική ενημέρωση μετά τις 3:20. Μπάμπη, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, και στους ακροατές μας. Επιβεβαιώνεται και από τον Ολυμπιακό η απόκτηση του Πέντερσεν. Το ξέραμε από χθες, ουσιαστικά, αλλά και από το πρωί, το διονυτάκι σήμερα. Ο παίχτης πράγματι ενημέρωσε ο Ολυμπιακός ότι αναμένεται στη χώρα μας στις 11 παρα 10 το βράδυ ο Πέντερσεν, ο διεθνής Νορβηγός, που θα καλύψει θέση του δεξιού μπακ.
0: Ο οποίος αποκτάται με μεταγραφή, προφανώς έτσι, από την Τωρίνο.
2: Αυτό που έχει βγει από την Ιταλία από χθες είναι για 6+2 μπόνους. Θέλω να το δω λίγο, γιατί έλεγαν για ένα πακέτο συνολικά 8 εκατομμυρίων οι Ιταλοί, που μπορούσε να αφορά και το συμβόλαιο του. Φαίνεται όμως ότι αφορά μόνο τη συμφωνία με την ομάδα. 6+2 μπόνους. Το βγαίνει την Ιταλία, θα δούμε.
0: Άρα, Μπάμπη, για να κλείσουμε έτσι για την ώρα αυτή την επαφή μας, θα αποκτηθεί κι άλλος δεξιός μπακ ή τελειώνει ο Ολυμπιακός με την αποκτήση?
2: Από εκεί προς Άγιακα, όχι. Πέντες προς Άγιακα.
0: Μπράβο, εντάξει.
2: Τεκνιζιάν Μπρούνο.
0: Από τα αριστερά.
2: Πήγε ο Μπρούνο, βλέπουμε.
0: Άρα, κρατάμε Πέντερσεν, φτάνει, είπε 11 παρα 10 το βράδυ για τον Ολυμπιακό.
2: Και θα πούμε αναλυτικά τι συμβαίνει με το χαφ και τον εξτρέμ που έρτα. Άλβαρες, Φρέντρουπ, Βάργκας, Χίλ και τα λοιπά, μετά τις 3.
0: Τέλεια. 3:20 περίπου θα σε ακούσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη Παπαζόγλου. Να είσαι καλά. Άρα, Πέντερσεν στον Ολυμπιακό. Θα φτάσει το βράδυ. Μένουν τα τυπικά ουσιαστικά ιατρικές εξετάσεις και υπογράφες για να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ακόμη απόσπασμα των δηλώσεων του Χρήστου Κόντι, του προπονητή του Όφη, για το αποψινό μας με τη CSKA.
3: Δουσλήσουμε τούκ, ζω δε σε κοσίραμε.
1: Και η πρόκριση θα παιχτεί μες στο γήπεδο.
3: Η κοσίρανε του στη συζυγράει να τρεβάτα.
1: Και όλοι μας οι ποδοσφαιριστές και εμείς στο τεχνικό team.
3: Η ψίτσκι, η γράτσιτε, η τεχνίτσισκι αστάπ.
1: Έχουμε έρθει εδώ να κερδίσουμε.
3: Σμε δουσλή τούκ, ζω δε ποβεντίμ.
1: Γιατί αν θέλουμε σαν ομάδα να δημιουργήσουμε αυτή την νοοτροπία νικητή.
3: Защото като отбор, ако искаме да създадем този навик на печелившия,
1: αν θέλουμε να το χτίσουμε αυτό, πρέπει να το κάνουμε.
3: Ако искаме да го изградим това,
1: κερδίζοντας τέτοια παιχνίδια.
0: Ήταν λοιπόν η τοποθέτηση του Χρήστου Κόντι, ένα μέρος της έτσι. Σαφώς αναγνωρίζει τις δυσκολίες του παιχνιδιού, αλλά θέλει η ομάδα του να έχει την νοοτροπία του νικητή, όπως και την έχει εμφανίσει έως τώρα και στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Πάμε τώρα να βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Γιαλιτάκη, ο οποίος είναι στη Βουλγαρία, είναι στη Σόφια. Θα περιγράψει στις 9 το βράδυ, όταν ξεκινάει η αναμέτρηση, την προσπάθεια των παικτών του Χρήστου Κόντι να υπερασπιστούν το υπέρ του 3-0 από το πρώτο παιχνίδι. Γεια σου, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, και εσένα και τις φίλες και φίλους του ακροατές της Ερασπόρα από τη Σόφια. Νομίζω ότι αυτό που είπε ο Χρήστος Κόντης είναι το αντικατοπτρίζει και την εικόνα στο στρατόπεδο της κριτικής ομάδας, ότι τα πάντα και ξεκινούν από το 0-0. με αυτή την οτροπία θέλει να μπουν οι παίκτες του σήμερα στον αγωνιστικό χώρο. Σαν να είναι το παιχνίδι από το 0 χωρίς να έχουν πριν κατά το 3-0 του πρώτου παιχνιδιού. Επίσης αυτό το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο Χρήστος Κόνης θεωρεί πολύ σοβαρό το σημερινό παιχνίδι, ιστορικό όπως τόνισε χαρακτηριστικά, και αυτό ακριβώς το λόγο δεν θα κοιτάξει το rotation ή θα κοιτάξει να ξεκουράσει προφανώς κάποιους παίκτες εν ώψη της δύσκολης συνέχειας σε πρωτάθλημα και κύπελο, αλλά θα κοιτάξει να παρατάξει κατά τη γνώμη την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα που θα τον φέρει πιο κοντά στην πρόκριση. Με δεδομένο το γεγονός αυτό, Βασίλη, να πούμε ότι η πιθανότερη ενδεκάδα δεν πρέπει να απέχει πολύ από την ενδεκάδα του πρώτου παιχνιδιού, δηλαδή με τερματοφύλακα τον Χριστογιώργο. Στην άμυνα είναι ο Πούγκουρας, ο Σκέλης και ο Κοστούλας. Δεξιά στη θέση του fullback ο Αποστολάκης, αριστερά ο Αθανασίου. Ο Μπουχαλάκης με τον Ανδρούζο θα είναι τα δύο κεντρικά χαβ. Και στην επίθεση Αϊτόρ, Κούντας και Νους. Εδώ θέλω να κάνω μια παρένθεση, να πω ότι ενδεχομένως στη θέση του ενός από τους κεντρικούς χάφου, δηλαδή στη θέση του Μπουχαλάκη, ίσως παίξει ο Καραχάλιος, αν ο Χρήστος Κόντης προτιμήσει την ποιότητα, την εμπειρία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Ανδρέα Μπουχαλάκη να τον προτιμήσει, αν θέλει περισσότερο τρεξίμενο στον αγωνιστικό χώρο, θα βάλει τον Καραχάλιο. Ναι. Και στη θέση του δεξιού Μπαχάφ ενδεχομένως να ξεκινήσει τον Ντίκμαν.
0: Ο οποίος ήταν εξαιρετικός, έτσι, στο διάστημα που αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα.
4: Ο οποίος έχει και περισσότερες προπονήσεις στα πόδια του. Mm-hmm. Και να κρατήσει τον Αποστολάκη στον μπάγκο ως ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι πολυθεσίτης και μπορεί στη διάρκεια του παιχνιδιού να τον χρησιμοποιήσει σε διάφορες θέσεις στην ενδεκάδα.
0: Εξαιρετικός και όπως το Λάκης.
4: Ακριβώς. Αυτό αναφέρω ως πιθανές εναλλακτικές. Mm-hmm. Να πούμε ότι στο γήπεδο αναμένεται 500 περίπου παδί του Όφη. Ήδη από χτες βρίσκονται αρκετοί. Σήμερα το μεσημέρι επίσης έχουν έρθει κάποιοι άλλοι μεμονωμένα, ενώ το βράδυ κατά τις 6 αναμένεται και το τσάρτερ που έχουν αυλώσει οι οργανωμένοι οπαδοί του Όφη. Η Τσέσκα Σόφιας έχει δώσει μια κερκίδα για τους οπαδούς της κρατικής ομάδος. Ένα γήπεδο 43.000 θέσεων, ένα γήπεδο 70 ετών που θα έλεγα, Βασίλη, αν το προσεγγίσεις δεν μοιάζει με γήπεδο ποδοσφαίρου, και ειδικά όταν μπει στις αίθουσες υποδοχής νομίζω ότι μπαίνει σε μουσείο ή μαυσολείο. Ναι, και πρέπει να πω ότι στο γήπεδο αυτό φέτος έχουν παίξει και οι τρεις ελληνικές ομάδες.
0: Σωστό.
4: Την ίδια χρονιά σε τρία διαφορετικά κύπελα. Η ΑΕΚ στο Champions League με τη Λεύκη Σόφιας, ο Παναθηναϊκός στο Conference League με την Τσέσκα 1948 και τώρα Όφη με την Τσέσκα για το Europa League.
0: Ναι, και γιατί το λες αυτό για το γήπεδο, δηλαδή, ότι είναι παλιό, σου θυμίζει, είναι πιο...
4: Είναι γήπεδο 70 ετών, από τα πια ιστορικά γήπεδα των Βαλκανίων, δεν φαίνεται αυτό, αλλά οι αίθουσες μέσα είναι τόσο καλοσυντηρημένες που παραπέμπουν στις παλιές εποχές, έτσι που δεν μοιάζει ότι μπαίνει σε ποδοσφαιρικό καλοσυντηρημένες, που παραπέμπουν στις παλιές εποχές, έτσι που δεν μοιάζει ότι μπαίνει σε ποδοσφαιρικό.

0: να είναι σχεδόν γεμάτο. Έτσι, μην ξεχνάμε, Λεύσκη Σόφια και Τσέσκα Σόφια είναι οι δύο κορυφαίες ομάδες της Βουλγαρίας από πλευράς κόσμου. Και μάλιστα, χθες στην κεντρική πλατεία της Σόφιας είδαμε αρκετούς φίλους της Λεύσκη να παρακολουθούν στην τηλεόραση το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Διόλου ευχαριστημένοι όμως από την εξέλιξη του παιχνιδιού. Το διαπιστώσαμε ήδη σώμαση. Αρκετά εκνευρισμένους, θα έλεγα, και κάποιοι μάλιστα δεν παρακολούθησαν μέχρι τέλος τα καφέ, όσοι είδησαν σε αυτές τις περιπτώσεις το παιχνίδι. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό επίσης το οποίο θέλω να επισημάνω είναι ότι η Τσέσκα Σόφιας έχει δίνει σύμφωνα με τα δημοσίευματα του βουλγαρικού τύπου εδώ πριν 400.000 ευρώ στους ποδοσφαιριστές της σε περίπτωση που περάσουν τον όρο.
1: Ας πάνε στράφη και αυτά, όπως πήγαν τα 2 εκατομμύρια που έδινε η Λεύσκη, να μπορέσει ο Φιλανδί να περισπιστεί το 3-0 του πρώτου αγώνα. Θεωρώ δεν θα είναι εύκολο το παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια. Είναι καλή ομάδα η Τσέσκα. Αλλά και ο Όφη όμως επίσης. Άρα, μακάρι να δούμε απόδοση ανάλογη του πρώτου παιχνιδιού από πλευράς κριτικών και να εξασφαλίσει Όφη την παρουσία του στην εκφέση του Europa League.
0: Έτσι ακριβώς είναι, Βασίλη.
1: Μακάρι. Επομένως, Γιώργο Γελτάκη, θα σε ακούσουμε και αργότερα ανήτως στο ρεπορτάζ και φυσικά στη μετάδοση αναμέτρησης στις 9 η ώρα το βράδυ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο. Εννιά η ώρα λοιπόν η σέντρα στο CSKA Σόφιας Όφη, η τρίτη ομάδα Όφη που αγωνίζεται σε αυτό το γήπεδο μετά τον Παναθηναϊκό που έπαιξε με τη CSKA 1948, την ΑΕΚ με την Λεύσκη. Τα πράγματα πήγαν καλά για τις ελληνικές ομάδες εν τέλει και ελπίζουμε το ίδιο και για τον Όφη που έχει φροντίσει βέβαια να έχει ένα σημαντικό προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι με το 3-0. Πάμε τώρα να ασχοληθούμε με τον ΠΑΟΚ και με το ρεπορτάζ του Κεφάλου Βορρά θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι στην μετακοσταντέλια εποχή, προσπαθεί να βρει τα πατήματά του, τους ρυθμούς του. Είχε σοφαρίσει την πέραν προς το φινάλε της αναμέτρησης στην Τούμπα 1-1. Ακολούθησε το μάτς με το Λεβαδιακό που με αλλαγές κατάφερε ο ΠΑΟΚ να πάρει τη νίκη με 4-0. Θα δούμε ποια δεκάδα θα επιλέξει απόψε ο Αλέσιο Λύση στην αναμέτρηση που είναι πολύ κρίσιμη για τον ΠΑΟΚ αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο στην προσπάθεια που κάνουμε ως χώρα να είμαστε στο τέλος της σεζόν στην 10η θέση. Θέλουμε και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός να περάσουν στη League Phase του Conference League. Δεν υπάρχει μαξιλαράκι ασφαλείας. Όποιος χάσει, αποκλείεται και μένει εκτός Ευρώπης. Το ίδιο ισχύει δηλαδή για τον ΠΑΟΚ και την Μπραν, το ίδιο ισχύει για τον Παναθηναϊκό και τη Χράτη της Καραλόβε. Σε αυτό το σημείο, σας ακούσουμε ένα αποσπασμά των όσων δήλωσε ο Χρήστος Ζαφίρης που ήταν στο επίκεντρο λόγω του πρώτερου παρελθόντος του στο νορβηγικό πρωτάθλημα. Ας ακούσουμε τι είπε για το τι πρέπει να κάνει και ο ΠΑΟΚ στον απόψινό αγώνα απέναντι στην Μπραν.
2: Πιστεύω ότι μπήκαμε δυναμικά, ήταν καλό. Σίγουρα κάτι που πρέπει να αλλάξουμε είναι το πόση ώρα, πόση μεγάλη διάρκεια έχουμε το πάνω χέρι στο μάτς και πιστεύω ότι έχουμε έρθει εδώ για να το κάνουμε αυτό. Και αυτό, ότι και στις καλές περιόδους του παιχνιδιού και στις κακές πρέπει να μείνουμε ενωμένοι, να είμαστε μαζί και να παλέψουμε μαζί.
1: Ήταν λοιπόν ο Χρήστος Ζαφίρης στα όσα είπε, σε κάποια από τα όσα δήλωσε, έτσι, γιατί είπαμε ότι ήταν στο επίκεντρο, δέχτηκε αρκετές ερωτήσεις και μην πω ότι δέχτηκε περισσότερες από τον Λύση. Αλλά αυτό που, στο οποίο στέκομαι και εγώ είναι ότι είπε ότι πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, ανεξαρτήτως θα συμβεί στο παιχνίδι και στα καλά και στα άσχημα. Και αυτό προφανώς ισχύει όχι μόνο για τον συγκεκριμένο αγώνα, αλλά συνολικά. Και τώρα πάμε να ακούσουμε τη δήλωση και ο Αλέσιο Λύση.
3: This pressure is normal, it's football. If you play in PAOK, you have to manage it, so no problem.
4: Όχι, δεν υπάρχει πίεση. Είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε αυτή την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την πίεση. Είμαστε μέλη ενός μεγάλου οργανισμού όπως είναι ο PAOK, οπότε πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Είμαστε έτοιμοι για το αυριανό, δεν υπάρχει καμία πίεση.
1: Και ένα ακόμη απόσπασμα των όσων υπολύσει.
3: Ήταν tomorrow we have to manage it again. We are ready and we are looking forward for tomorrow.
4: Όπως και στο πρώτο παιχνίδι, έτσι και στο αυριανό θα πρέπει να κοντρολάρουμε, να διαχειριστούμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι, για να το κάνουμε ξανά όπως το κάναμε και στο πρώτο παιχνίδι.
1: Έτοιμοι λοιπόν στον ΠΑΟΚ, με βάση τα όσα λέει ο Λύση, να διαχειριστούν τις καταστάσεις που θα προκύψουν. Η Μπράν είναι μια πολύ καλή ομάδα, αυτή είναι η αλήθεια, με μια δυνατή έδρα που θα είναι και κατάμεστη σήμερα. Βέβαια και ο ΠΑΟΚ θα έχει την υποστήριξη των δικών του φιλάθλων. Και πάμε να βάλουμε τώρα στην παρέα μας τον Γιώργο Τραπεζανίδη, ο οποίος είναι στην Νορβηγία και θα μεταδώσει το βράδυ στις 8 την προσπάθεια

0: των παικτών του κεφάλου του Βορρά για να έχουν ευρωπαϊκή συνέχεια στην εφετινή σεζόν. Γεια σου Γιώργο.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα σε όλες και όλους από, από το Μπέργκεν, την πρωτεύουσα της Μεσαιωνικής Νορβηγίας. Τώρα πια είναι η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη μετά το Όσλο. Μια πολύ ωραία έτσι, περιοχή, έτσι, με πολύ με τουρισμό, πολλοί κόσμος εδώ.
0: Και τώρα καλή
1: είναι καλές, ναι. Και οι καιρικές συνθήκες αυτό το διάστημα. Σταμάτησαν οι βροχές τις περασμένες εβδομάδες. Σήμερα και χθες, το διάστημα που είμαστε εδώ, είναι πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες. Λιακάδα, 22-23 βαθμοί, maximum.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, ναι. Και βέβαια για τον ΠΑΟΚ, εδώ η απόψινή βραδιά θα είναι καθοριστική σε ό,τι έχει να κάνει με τη φετινή σεζόν και την ευρωπαϊκή συνέχεια, όπως είπες. Είναι ένα παιχνίδι πλέον. Αφήνει πίσω ότι προηγήθηκε. Υπάρχει το 1-1 του πρώτου αγώνα που έδωσε κάποια συμπεράσματα. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος σε εκείνο το παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που έλειψε τον γκολ. Και βρέθηκε και πίσω στο σκορ. Λίγο έλειψε να χάσει και το παιχνίδι, αν δεν ισοφάριζε στο 80 ο Μπάμπα. Τώρα εδώ έρχεται πάλι, όχι με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, υπό την έννοια του λείπει ο αρχηγός, ο Άντρια Ζίφκοβιτς. Νομίζω ότι είναι η πιο σοβαρή απουσία που θα μπορούσε να έχει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και την έχει. Είναι τιμωρημένος ο Ζίφκοβιτς από την αποβολή στον αγώνα με την Άντρελεχτ. Δεν ταξίδεψε, και αυτό έγινε χθες γνωστό την ώρα που άρχισε η προπόνηση, στο Μπέργκεν ο Μαντί Καμαρά, που ήταν βασικός στον αγώνα της περασμένης Πέμπτης.
0: Και αυτό σχετίζεται, δεν ξέρω αν με βάση το ρεπορτάζ, έτσι, με πιθανή του επιθυμία να αποχωρήσει ή κάτι άλλο.
1: Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, ούτε θα έλεγα ότι υπάρχει μια σαφέστατη, ξεκάθαρη εξήγηση. Δεν ήταν καλά, επιβαρύνθηκε το τελευταίο διάστημα, πληροφορίες ότι δεν αισθανόταν καλά και ψυχολογικά, και μάλιστα δεν είχε δοθεί η είδηση, ας πούμε, δεν υπήρχε μέχρι τη στιγμή.
0: Ενημέρωση.
1: Βγήκαν οι παίκτες στο γήπεδο και όπως ήμασταν εκεί με τους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, τους άλλους απεσταλμένους, αυτή ήταν η πρώτη διαπίστωση. Και τότε δόθηκε εξήγηση ότι ο Καμαρά δεν έχει ταξιδέψει, είναι έξω από τον αγώνα, είναι απόν. Και επίσης το έλεγα χθες και στον στο Θάνο τον Μπλουν ακριβώς, ότι σε αυτό το πρώτο τέταρτο, εκτός από τον Καμαρά, δεν ήταν στον αγωνιστικό χώρο και ο Τάισον, ο οποίος είναι εδώ. Αλλά δεν ξέρω αν έχει κάποιο θέμα με έναν τραυματισμό που μπορεί να καθιστά αμφίβολη τη συμμετοχή του. Και είναι, ας πούμε, αυτά τα ζητήματα τώρα
0: Σε αυτό δόθηκε μια απάντηση, τέλος πάντων, από τους ανθρώπους του κεφάλου του Βορρά. Γιατί,
1: δηλαδή, υπάρχει θέμα. Τυπικά για τον Τάισον δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν δούμε την εντεκάδα και διαπιστώσουμε ότι δεν αρχίζει το παιχνίδι, προφανώς κάποιες ενοχλήσεις.
0: Είναι εύλογο πάντως να δημιουργούνται ερωτηματικά, έτσι, από το να μην είναι στο πρώτο τέταρτο, να μην τον δείτε εσείς να βγαίνει στο χορτάρι. Δηλαδή,
1: δεν είναι τόσο τα ερωτηματικά όσο η ουσία του πράγματος. Το ΠΑΟΚ εδώ θέλει να παίξει με όλα του ή τα περισσότερα διαθέσιμα όπλα, και αυτό, όπως αντιλαμβάνεσαι, δημιουργεί ζητήματα. Τώρα ο Λύση χθες στην συνέντευξη που ακούσαμε και το απόσπασμα, είπε ότι εδώ ήρθαμε να παίξουμε με την καρδιά μας και όχι με την με το αν οι αντοχές μας είναι καλές ή αν είναι περισσότερες η φυσική μας κατάσταση από την Μπραν. Δηλαδή θέλει να δείξει ότι εδώ θα μετρήσουν και άλλα πράγματα, θα πρέπει να είναι απόλυτα έτοιμοι οι παίκτες που θα μπουν από το πρώτο λεπτό στο παιχνίδι. Και περιμένουμε με ενδιαφέρον επίσης να δούμε ποιες θα είναι οι επιλογές του
0: στην δεκάδα.
1: Στην αρχική δεκάδα, ναι.
0: Ποιες πιστεύεις θα είναι εσύ αυτές οι επιλογές?
1: Υπάρχουν θέσεις που είναι ξεκάθαρο από ποιους θα καλυφθούν. Υπάρχουν, κατά την εκτίμησή μου, τρία ίσως ερωτηματικά, τρία διλήμματα. Εντάξει, θα βρει τις απαντήσεις ο προπονητής. Ο Παβλέγκα δηλαδή θα είναι σίγουρα στην εστία. Κένι και Γιαννούλης θα είναι στα άκρα της άμυνας. Ο Γιαννούλης δεν έπαιξε στον αγώνα με το Λεβαδιακό. Είχε αγωνιστεί, είχε ξεκινήσει και έπαιξε για 60-65 λεπτά στο πρώτο παιχνίδι με την Μπραν. Αλλά θα είναι σίγουρα σήμερα στην δεκάδα. Στο κέντρο της άμυνας τώρα φαίνεται ότι ο Χατζηδιάκος, με τον Ελουστόντο που ήταν και το δίδυμο στον αγώνα το πρώτο παιχνίδι, είναι μια πιθανότητα, αλλά εδώ δεν αποκλείω καθόλου να είναι ο Μιχαηλίδης ο ένας από τους δύο στόπερ, πιθανότατα με τον Χατζηδιάκο. Αυτό είναι το ένα. Μετά στους δύο κεντρικούς μέσους, ο Ζαφίρης δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Σάντα Μαρία επίσης, όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, είναι ο πιθανότερος. Και εδώ μετά την τριάδα πίσω από τον Φορ, ο Χατσίδης σίγουρα στη θέση του Απόντα Ζίβκοβιτς, όπως έγινε και στο πρώτο παιχνίδι, και έχει καλή απόδοση ο Χατσίδης στο πρώτο ημίχρονο εκείνο του παιχνιδιού. Αριστερά τώρα είναι αυτό που συζητούσαμε τόση ώρα για τον Τάισον. Ναι, εδώ αν αλλάξει κάτι ο Σόλα Σορετήρε, ο οποίος πήρε συμμετοχή, ήταν αλλαγή στον αγώνα με την Μπραντ το πρώτο παιχνίδι, αλλά έπαιξε και ήταν πολύ καλός με τον Λεβαδιακό, θα είναι στην αριστερή πλευρά. Και ο Πέλκας ως κεντρικό απόντος του Καμαρά, ο Πέλκας είναι η πιο πιθανή υποψηφιότητα, εκτός αν ο Γάλλος είναι και αυτός υποψήφιος για την ενδεκάδα. Σε αυτή την περίπτωση, αν ο Λουσέ είναι στην ενδεκάδα, θα μιλάμε περισσότερο για ένα σχηματισμό 4-3-3. Αν είναι ο Πέλκας, θα είμαστε στο κλασικό 4-2-3-1. Και όσο για την θέση του Φορ, φαίνεται αυτή τη στιγμή, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ, ότι ο Μύθου θα επανέλθει ως βασικός, ενώ δεν ήταν στον αγώνα με τον Λεβαδιακό στο αρχικό σχήμα. Ο Ντεαγέ, που έδειξε ότι ακόμα δεν είναι απόλυτα έτοιμος, θα πάρει το χρόνο συμμετοχής στην συνέχεια και ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού.
0: Είναι σημαντικό για το Μύθου της Κόραρε.
1: Ναι, και ήρθε από τον πάγκο και βέβαια. Είναι μια ενδεκάδα που πριν από 20-25 μέρες δεν θα υπήρχε καν στο πλάνο. Δηλαδή, ναι, αλλά όλες οι συνθήκες όπως διαμορφώθηκαν, με όλα όσα έγινε το τελευταίο διάστημα, με τις απουσίες, φέρνουν αυτή την πιθανή ενδεκάδα.
0: Γιατί δεν είναι διαθέσιμος, για παράδειγμα, και ο Ταχαέλη που θα ήταν βασικός αν ήταν.
1: Ο Ταχαέλη είναι εδώ, ταξίδεψε, ήταν χθες στην προπόνηση. Απλά αυτό που είχε μια εξάρθρωση όμως θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και πρέπει να είναι απόλυτα έτοιμος, δηλαδή, για να μην υπάρχει φόβος
0: υποτροπής,
1: να δημιουργηθεί ένα νέο πρόβλημα, το οποίο μπορεί να το κρατήσει και πολύ περισσότερο.
0: Ο Ζίβκοβιτς είναι αυτό, τιμωρημένος, δεδομένα θα ήταν και προσθετικά, δεν το συζητάμε για τον Κωνσταντέλια, αλλά εντάξει, αυτή είναι η ζωή, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει έτσι με τη μεταγραφή.
1: Και όπως έχει υποθεί την ιστορία, την γράφουν οι παρόντες ή μάλλον για την ακρίβεια οι νικητές που είχε πει ο Τσόρτσιλ, οπότε εδώ με αυτούς θα... Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί και αυτό θα διεκδικήσει, γιατί όπως το έχουμε τονίσει, το είπες και εσύ, η ευρωπαϊκή συνέχεια για τον ΠΑΟΚ που δεν θέλει να σκέφτεται ότι μπορεί να είναι έξω από τη league phase του conference link. Είναι πολλαπλά τα ωφέλη και όχι μόνο τα οικονομικά που ακούγονται έτσι συχνά.
0: Σωστό, έχεις δίκιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να παίξει, γιατί θεωρώ ότι στην πορεία ο ΠΑΟΚ θα παρουσιαστεί ακόμη πιο βελτιωμένος και θα μαζέψει και βαθμούς στον Conference League και θα είναι σημαντικό και για τον ίδιο και για τη χώρα μας. Αλλά καλείται να προσπεράσει το εμπόδιο της Μπραν.
1: Ακριβώς. Και ακόμη και στις μεταγραφικές κινήσεις που τώρα είναι σε εξέλιξη, και αυτό θα παίξει ρόλο, δηλαδή το απόψινό αποτέλεσμα. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι, ξέρεις, επηρεάζονται ξεκάθαρα από το αν υπάρχει ευρωπαϊκή συμμετοχή, αν οι ίδιοι θα φανούν λίγο περισσότερο μέσα από μια ευρωπαϊκή διοργάνωση και όλα αυτά τα σχετικά. Οπότε, ναι, είναι μια ανάγκη σήμερα, είναι μια μεγάλη ανάγκη για τον ΠΑΟΚ να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο της Μπραν, που είναι η έκτη ομάδα στο πρωτάθλημα της Νορβηγίας στη βαθμολογία μετά από 17 αγωνιστικές. Οι Νορβηγοί πανηγυρίζουν γιατί έχουν δύο ομάδες στη league phase του Champions League. Δηλαδή,
0: φοβερό,
1: είναι πολύ σημαντικό. Ναι, για όσους παρακολουθούν από κοντά το, να είναι δηλαδή και η Bodo Glimt και η Viking από χθες βράδυ στην league phase της κορυφαίας διοργάνωσης. Είναι.
0: Αυτό δείχνει ότι κάτι κάνουν καλά οι Νορβηγοί, δεν το συζητάμε.
1: Σίγουρα κάνουν κάτι καλά, και εδώ πρέπει να πούμε πάλι, Βασίλη, ότι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο επίσης που περνάει λίγο, γιατί πρόκειται για την αντίπαλο ομάδα, είναι ότι σήμερα η επιθετική τριάδα της Μπραν θα είναι πιθανότητα τελείως διαφορετική από ό,τι στο πρώτο παιχνίδι, που δεν φάνηκε και τόσο επιθετικά. Δηλαδή, ο Νόα Χόλμ, ο βασικός φορ που έγινε πατέρας και είχε μείνει στο Μπέργεν και δεν ταξίδεψε στο πρώτο μάτς, θα είναι σίγουρα την ομάδα σήμερα στην ενδεκάδα. Επίσης, ο Νίκλας Κάστρο και ο Μαν Ίγκαστον, που ήταν τιμωρημένοι στο πρώτο παιχνίδι, επιστρέφουν και αυτοί στην επιθετική γραμμή. Θα είναι παρόν και ο Ούλρικ Μάτισεν, δηλαδή έχει επιστροφές η Μπραν, που σίγουρα θα μπορεί να διαμορφώσουν μια νέα εικόνα για την ομάδα, που έχει χάσει εδώ εντός έδρας παιχνίδι από τον Απόλλωνα Λεμεσού στην προηγούμενη φάση, και χάσει 1-0 στην έδρα της, αλλά πήρε ένα συγκλονιστικό 4-2 στην Ρεβάνση
0: στην παράταση
1: και συνέχισε. Ναι, ναι, ναι, την παράταση ακριβώς.
0: Στην παράταση. Εν τω μεταξύ, Γιώργο, επειδή πλέον πλησιάζουμε κοντά στις 3, θα είναι από ό,τι καταλαβαίνω κατάμεσο το γήπεδο, αλλά θα έχει ο ΠΑΟΚ τους δικούς του οπαδούς στο πλευρό του, έτσι.
1: Ναι, το γήπεδο δεν είναι μεγάλο, είναι όμορφο, είναι ένα ωραίο γήπεδο, αν και παλιό, αλλά ανακαινισμένο. Εδώ απλά να διευκρινίσω ότι έχει υβριδικό φυσικό χλωτάπητα, γιατί πάντα όταν μιλάμε για Νορβηγία ακούγεται και η πιθανότητα του πλαστικού. Όχι, είναι κανονικός ο υβριδικός χλωτάπητας. Μάλιστα έχει και σύστημα υποδαπέδειας θέρμανσης, όπως απαιτείται. Είναι ένα γήπεδο χωρητικότητας περίπου 17.000 θεατών. Θα είναι γεμάτο, όπως είπες. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ υπολογίζονται 200 ή κάτι παραπάνω. Είναι ένα ταξίδι πέρα του δύσκολο. Ακριβώς. Η Νορβηγία είναι μια πολύ ακριβή χώρα. Είναι μακρινό ταξίδι. Είναι λίγο και οι συνθήκες αυτή τη στιγμή στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, αλλά σε κάθε περίπτωση κόσμος υπάρχει. Τους είδαμε το πρωί στο κέντρο της πόλης, τους φίλους του ΠΑΟΚ, να περιμένουν και να αδειμονούν για τον αγώνα που ξεκινάει στις 8.
0: Και να παραλαμβάνουν και τη βόλτα σου, γιατί όπως είπες είναι μια πανέμορφη χώρα η Νορβηγία και το Μπέργκεν. Και τελευταία ερώτηση, Γιώργο, για τα μεταγραφικά. Εντάξει, είναι στο προσκήνιο η περίπτωση του Ούγκρεσιτς, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη αύριο, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, για να ολοκληρώσω.
1: Ναι, αυτή ήταν η ενημέρωση χθες, Βασίλη, από την ΠΑΟΚ, ότι αύριο θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Ούγκρεσιτς. Είναι το πρώτο απόκτημα και παράλληλα, παρότι σήμερα κυρίαρχο γεγονός είναι το παιχνίδι με την Μπραν, υπάρχουν επαφές. Ακούγεται ότι ο Φορ, που είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, θα έρθει από μια ομάδα εκτός Ευρώπης. Ίσως και αυτό που έλεγα πριν, ότι περιμένει να δει λίγο και το αποτέλεσμα, δεν ξέρω τώρα. Είναι οι επαφές πάντως συνεχίζονται. Σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει Φορ και υπάρχει επίσης και για στόπερ και για εξτρέμ έναν γουίνγκερ. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή, πέρα από τον Ούγκρεσιτς, έχει τουλάχιστον άλλες 3 προσθήκες θα έχει σε οποιαδήποτε περίπτωση, ό,τι και συμβεί απόψε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Τραπεζανίδη. Θα σε ακούσουμε και εσένα σε μετά στο αγώνα και νωρίτερα ξανά στο ρεπορτάζ. 8 η ώρα η Σέντρα, επαναλαμβάνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας με σύνδεση διαφημερίδας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Με Doors ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα τη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα και το Γιάννη Κωνσταράκη πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Διαδέχτηκε τη Βίβια Νικολοπούλου που είχε κάνει την επιλογή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια παραμένει ο Άγγελος Μπάτζης, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Μότσης. Πάμε γρήγορα να βάλουμε στην παρέα μας, όπως σας είχα προαναγγείλει, τον Κώστα Σωτηρίου. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Στη σεσιόν και εκπομπή ξεκινάμε τώρα την δεύτερη ώρα με τον Κώστα και μετά από λίγο θα ακούσουμε τον Χρήστο Κοντό από την Τσεχία για να μας δώσει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, Κώστα Σωτηρίου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, η εθνική μας ομάδα ταξίδεψε. Ναι, εθνική, πάμε να πούμε για την εθνική.
1: Στο προσκήνιο με 12 παίκτες, καθώς ο Βασίλης Πανούλης αποφάσισε να αφήσει εκτός αποστολής τον Δημήτρη Φιλιώνη, που δεν έχει ακόμα ξεπεράσει ένα τραυματισμό που τον απασχολεί, αλλά έμειναν εκτός και ο Δημήτρης Μωραίτζης με τον Νίκο Περσίδη. Συνεπώς οι 12 που θα παίξουν με την Ουκρανία αύριο το βράδυ στις 7 και θα δούμε ποιοι θα παίξουν τη Δευτέρα με την Ισπανία στο Telecom Center πάλι 7 η ώρα. Είναι Παπα-Νικολάου Καλάθης, από τους πιο παλιούς δηλαδή παίκτες. 90 ο ένας, 89 ο Καλάθης, είναι ο πιο μεγάλος ηλικιακά. Λαρετζάκης, Αντετοκούμπο Θανάσης, αλλά και Κώστας. Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρση, Νάσος Μπαζίνας, Όμερος Νετζίπογλου και Αντώνης Καραγιανίδης. Αυτή θα είναι η 12 που θα έχουμε στη διάθεσή μας για τον αγώνα με την Ουκρανία.
0: Εννοείται ότι... Δεν αποτελεί έκπληξη έτσι η 12άδα, φανταζόμαι.
1: Όχι, γιατί ούτως ή άλλως δεν έχουμε και πάρα πολλούς ψηλούς. Γι' αυτό το λόγο ο Σπανούλης επέλεξε να βάλει ένα πεντάρι, τον Αντώνη Καραγιανίδη, mm-hmm. που πιο πολύ συμπληρωματικούς ρόλους, ας πούμε, έχει στις ομάδες του και τα τελευταία χρόνια στον Προμηθέα. Συνεπώς θα δούμε πώς θα το καλύψουμε αυτό το προβληματάκι εντός αγωγικών, διότι το κλασικό πεντάρι είναι μόνο ο Κώστας Αντετοκούμπο mm-hmm. σε αυτή τη δωδεκάδα. Εν τω μεταξύ, ο Θανάσης Αντετοκούμπο υποσχέθηκε ότι η Εθνική θα είναι έτοιμη και ότι με κάθε τρόπο θα πάει για την νίκη στη Ρίγα. Στη Ρίγα είναι το μάτς αύριο.
0: Με την Ουκρανία,
1: 7 η ώρα, ναι. Και έβλεπα έτσι λίγο, είναι της μόδας προφανώς η Ρίγα, διότι σήμερα 27 του μηνός έχει και άλλο παιχνίδι στη Ρίγα. Σε ουδέτερη έδρα παίζει το Ισραήλ, δηλαδή στη Ρίγα της Λετωνίας, με την Πολωνία. Λόγω της κατάστασης στο Ισραήλ. Το Ισραήλ με την Πολωνία παίζουν σήμερα 9 η ώρα στη Ρίγα, που είναι δημοφιλής προορισμός, ναι, για μπάσκετ, λόγω της πολύ ωραίας αρένας που mm-hmm. παίξαμε και πήραμε και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ το προηγούμενο, το τελευταίο.
0: Ναι, μακάρι να, ξέρεις,
1: να είναι γούρικο.
0: Να είναι γούρικο, ναι.
1: Να είναι γούρικο, να κερδίσουμε και τους Ουκρανούς.
0: Γιατί την έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη την νίκη.
1: Σωστό. Ο Θανάσης πάντα συγκρατημένος, πάντα στις δηλώσεις του έτσι σοβαρός και τα λοιπά, ότι επαναλαμβάνει ότι ακόμα είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας, αλλά πρέπει να κερδίσουμε τα δύο παιχνίδια αυτά, και την Ουκρανία αλλά και την Ισπανία. Τουλάχιστον αυτό είπε, να είμαστε έτοιμοι πνευματικά, το ανέφερε, σωματικά και ψυχικά. Εντάξει, ο ίδιος ο Θανάσης ξέρουμε ότι ψυχικά είναι πάντα έτοιμος, ναι, γιατί τα δίνει όλα.
0: Όντως.
1: Πνευματικά και σωματικά είναι και θέμα προπονητών. Να ετοιμάσουν τους παίκτες, αλλά και οι παίκτες οι ίδιοι, επειδή είναι σε μια περίοδο ακόμη καλοκαιρινή, mm-hmm. τώρα ας μην κοροϊδευόμαστε, οι παίκτες δεν είναι ρομπότ,
0: ναι, ναι,
1: δεν είναι σε ρυθμό Ευρωλίγκας ή Eurocup ή FIBA BCL, δεν είναι δηλαδή το Νοέμβριο. Θα μου πεις στο παράθυρο του Νοεμβρίου να υπάρχουν άλλες απαιτήσεις, να συμφωνήσω. Αλλά τώρα είμαστε ακόμα Αύγουστος. Βέβαια τα παιδιά ήταν πολύ πιο έτοιμα στο δεύτερο στη δεύτερη αυτή φάση της προετοιμασίας, διότι στα πρώτα παιχνίδια που έγιναν αρχές Ιουλίου χάσαμε και τα δύο και πάθαμε πανολεθρία και με την Πορτογαλία αλλά και με τη Ρουμανία, mm-hmm. για πάρα πολλούς λόγους. Και για απουσίες και για τραυματισμούς και για ανετοιμότητα γενικότερη. Και το είπε και ο Σπανούλης ότι και εκείνος φέρει ευθύνη αναφυσβήτητα, αλλά και όλοι οι παίκτες δεν ήταν έτοιμοι.
0: Τώρα είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
1: Υποχρεωτικό.
0: Γιατί είμαστε στο 3-3, έτσι 4-2 είναι το Μαυροβούνιο και η Ουκρανία που είναι στη δεύτερη και τρίτη θέση. Αντίστοιχα, με Ουκρανία δεύτερη. Και η Ισπανία είναι στο 5-1, άρα εμείς θέλουμε να είμαστε στην πρώτη τριάδα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να πάρουμε την νίκη απέναντι στους Ουκρανούς. Άρα Κώστα, επειδή εσύ ούτως ή άλλως θα τα αναλύσεις μετά στη δεύτερη εκπομπή που έχετε.
1: 4 μέχρι την εκπομπή του μπάσκετ. Έχει πραγματάκια, όχι πάρα πολλά, είναι η αλήθεια σήμερα. Ειδησογραφικά κάποιες δηλωσούλες του Χουάντσο που είπε και για τον Ομπράντοβιτς και για κάποια άλλα θέματα, για τα έργα στο ΣΕΦ, για το θέμα του Ντετζούλιους που ουσιαστικά πήγε στην Μπεσίκτας και φωνάζει η Μούρθια και ορισμένοι, όχι όλοι, ορισμένοι το βάζουν το θέμα αυτό στην ίδια συζήτηση.
2: Υπάρχει απόφαση ή περιμένουμε την απόφαση?
1: Θα πάρω το ρίσκο να πω αργότερα στην εκπομπή τι πιστεύω ότι θα γίνει με τον WOCAP, ναι. Γιατί είναι ένα θέμα που κάνει τζιζ, είναι ένα θέμα νομικό, ξεκάθαρα, αλλά θα σου πω μόνο το εξής, ότι επιβεβαιώθηκε και χθες από τον Σοφοκλή Πηλάβιο που μίλησε στην Ερασπορ, λίγο πριν από σένα το μεσημέρι, ότι ενώ στη FIFA υπάρχουν κυρώσεις αγωνιστικές, στη FIBA δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη και εκτιμώ ότι αν δούμε Φάντι Μπαστούνι, τον Τόμας Γουόκαπ να φοράει τη φανέλα της Dubai BC στην Ευρωλίγκα ή στην Αδριατική Λίγκα, θα μπορεί να το επιβληθεί μόνο οικονομική κύρωση και όχι αγωνιστική.
0: Κατανοητό.
1: Αυτό δεν είναι καλό για τον μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Έπρεπε η FIBA να έχει μεριμνήσει ώστε όπως το ποδόσφαιρο να υπάρχουν κυρώσεις και αγωνιστικές.
0: Κυρώσεις και αγωνιστικές. Για να μην το σκέφτονται διαφορετικά οι παίκτες.
1: Από ό,τι μαθαίνω, ναι, είναι 6 μήνες με 12.
0: Με 12, σωστά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ στα Σωτηρίο θα σας ακούσουμε λοιπόν 4 μέρες με αγωνία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά,
0: να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Στα 24 δευτερόλεπτα. Πάμε τώρα εμείς, όπως είχαμε προαναγγείλει, να βάλουμε στην παρέα μας τον Χρήστο Κοντό. Είναι η μεγάλη προσπάθεια που θα κάνει ο Παναθηναϊκός στις 8 η ώρα, με συγχωρείτε, το βράδυ η Σέντρα στην έδρα της Χράντης Κράλοβε για να πάρει το εισιτήριο για το Conference League. Γιατί όπως και ο ΠΑΟΚ, αν ιτηθεί ο Παναθηναϊκός, δεν θα έχει ευρωπαϊκή συνέχεια. Έτσι, δεν θα έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια στο υπόλοιπο της σεζόν. Επομένως, το καταλαβαίνουμε όλοι πόσο κρίσιμο είναι αυτό το παιχνίδι. Γεια σου, Χρήστο Κοντέ.
3: Γεια σου, Βασίλη μου. Καλησπέρα και στους φίλους μας.
0: Είσαι στη Τσεχία, να πούμε έτσι. Θα περιγράψει το γουμάτι το βράδυ, γιατί δεν το ανέφερα.
3: Κοίταξε, είναι ένα μάτς τελικός. Ένα μάτς με χαρακτήρα τελικού. Και αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός έτσι όπως τα κατάφερε εκεί που είχε χτίσει ένα ασφαλές προβάδισμα 2 γκολ και πορευόταν εν ηρεμία για να μπει στη League Face του Europa League απέναντι σε μια, του Conference League, απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει σκοράρει στη διοργάνωση, βρέθηκε με ένα πιθανό τρόπο 2 γκολ στα τελευταία 5 λεπτά του αγώνα στο ΆΚΑ και το 2-0 της άνεσης έγινε το 2-2 του άγχους και της πίεσης. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι πρέπει να κάνει ό,τι έχει κάνει και στα προηγούμενα παιχνίδια. Έχει ένα περίεργο σκηνικό στήσιο Παναθηναϊκό στη φετινή του πορεία στα πραγματικά του Conference League. Έχει μόνο ισοπαλίες στην έδρα του και μόνο νίκες εκτός. Οπότε για να είναι
0: νίκη βέβαια στην παράταση με την ΤΣΕΣΚΑ 1948, αν το θυμάμαι σωστά.
3: Σημασία νίκη είναι.
0: Ήταν νίκη, ναι.
3: Μια χαρά είναι, νίκη είναι. Πρόκειται σου δίνει, διαφορετικά θα σου δίνει, χωρίς κάθεμα. Μια χαρά είναι, δεν είναι. Είτε βάζει το 95% είναι νίκη, δεν αλλάζει κάτι. Οπότε υπ' αυτή την έννοια αυτό ζητάει ο Παναθηναϊκός, να συνεχιστεί αυτό το σερί που έχει φτιάξει στην Ευρώπη φέτος. Έχει και μια εξαιρετική παράδοση ο Νίστρουπ ως πρωτοπονητής κοπεχάγης του Παναθηναϊκού σε 11 προκριματικές διαδικασίες, σε 11 προκριματικά διπλά παιχνίδια έχει 11 προκρίσεις και μάλιστα αίτητος, δεν έχει ιτηθεί σε κανένα από αυτά τα παιχνίδια. Οπότε αν βάλουμε κάτω αυτό το καλό στατιστικό, αν βάλουμε κάτω τη διαφορά ποιότητας μεταξύ των δύο ομάδων, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας μάλλον βολεύεται καλύτερα από το πιο ανοιχτό ποδόσφαιρο των ομάδων που αντιμετωπίζει, οι οποίες στο ΆΚΑ κλείνονται πάρα πολύ και δημιουργούνται προβλήματα, νομίζω ότι αν είναι λίγο προσεκτικός και σοβαρός, θα διαχαρίσει την πρόκριση. Ναι. Αυτό όμως το λες εύκολα στα λόγια, πρέπει να αποδειχθεί και στην πράξη. Έτσι και το να αποδειχθεί κάτι στην πράξη, πολλές φορές το ποδόσφαιρο είναι μια σύνθετη διαδικασία, δεν είναι απλή όσο φαίνεται. Που μπορεί να το κάνει πάρα πολύ απλή, αρκεί να είσαι αυτό που μπορεί να είσαι. Ναι. Θα δούμε αν θα είναι ο Παναθηναϊκός, αν αυτό που πρέπει να είναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τελευταίο 20 λεπτό του ΆΚΑ, στο παιχνίδι με τη Χράντη Σκαρόλογο το πρώτο, υπήρξε μια μορφή κατάρρευση. Γιατί ναι, μεν τα ήρθαν στο τέλο τα δύο γκολ από την τσεχική ομάδα, αλλά τη έδωσε τον χώρο και δέχτηκε φάση ο Παναθηναϊκός. Ενώ μέχρι το 2-0 είχε κυριαρχήσει στην πραγματικότητα.
3: Κοίταξε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο το έχουμε δει σε όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, σχεδόν σε όλα. Τι χαρακτηρίζει τον Παναθηναϊκό? Ότι στο σύνολο του αγώνα των 90 λεπτών έχει μια απόλυτη εικόνα κυριαρχίας και κάποια στιγμή για 10-15 λεπτά χάνεται από το γήπεδο. Μα είτε είναι στα μισά του αγώνα, μα είτε είναι στο φινάλε, είναι σαν κάποιος να τραβάει ένα διακόπτη και να εξαφανίζεται μετά από το γήπεδο. Αλλάζει εντελώς την προσέγγιση του αγώνα, εντελώς τη φιλοσοφία της και εντελώς την απόδοσή της στο συγκεκριμένο νεκρό διάστημα. Σαν του ρουφάει μια μαύρη τρύπα είναι. Και μετά επανέρχεται. Έτσι, άμα περάσει αυτό το διάστημα. Και επισήμανε και ο Νίστρουπ που χθες τις δηλώσεις του, λέγοντας ότι αναλύοντας τα παιχνίδια της ομάδας μέχρι τώρα, έχουμε διαπιστώσει Κάτι που είναι προφανές ότι εκεί που έχουμε μια απόλυτη εικόνα κυριαρχίας, το σκορ είναι υπέρ μας, η ομάδα ελέγχει το παιχνίδι, κάνει ευκαιρίες, δεν έχει κίνδυνο κανένα. Ξαφνικά στα 10-15 λεπτά του αγώνα, τα 6 goals, τα expected goals των αντιπάλων από το 0, που ήταν μέχρι τότε σχεδόν 0, απογειώνονται. Γίνονται πολύ θετικοί οι αντίπαλοι απέναντι σε εμάς. Αυτό είναι ίσως λάθος δικό μας, γιατί καμιά φορά μπαίνει στο μυαλό μας η αίσθηση να προστατεύσουμε το αποτέλεσμα, ξεχνώντας να παίξουμε το ποδόσφαιρο. Δεν φάνηκε να πιστεύει ότι είναι θέμα φυσικής κατάστασης, ότι η ομάδα δεν έχει δουλέψει καλά ή ότι είναι τόσο πολύ κουρασμένοι οι παίχτες από την προετοιμασία που κάποια στιγμή πλατάρουν και δεν μπορούν να συνεχίσουν να παίζουν στον ίδιο ρυθμό. Αν είχε κάτι τέτοιο, δεν θα ήταν τόσο καλύτερη στην παράταση του αγώνα με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Δεν θέλω δηλαδή θεωρεί ο προπονητής φυσικής κατάστασης, είναι ότι θα ήταν θέμα νοοτροπίας. Εγώ θα το πω θέμα απειρίας. Γιατί στην πλειοψηφία τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού είναι επί 20 χρονών που δεν έχουν εμπειρία από ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι η πρώτη φορά, η πρώτη περίοδος που αγωνίζονται. Αν σκεφτούμε τώρα ότι έχει φύγει από το κάδρο Τσέιν που ήταν ο πιο παλιός παίκτης της ομάδας. Φυσική και τον Μπα που ήταν από τους λίγους παίκτες που
0: ήταν. Ο οποίος την έδωσε την είδηση από νωρίς, δανεικό στη Χάβρη, έτσι για ένα χρόνο.
3: Ακριβώς, ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του. Τα τυπικά έληξαν σήμερα με τις ιατρικές εγχωρητικές εξετάσεις. Ανακοινώθηκε λοιπόν ο δανεισμός του στη Χάβρη, ο οποίος θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του συμβολίου, το όχι όλο, αλλά το μεγαλύτερο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά αποτελείται από παίχτες που ήρθαν στην πλειοψηφία του από το Γενάρη και μετά στην εβδομάδα. Δηλαδή μεταγραφές του Ιανουαρίου και του καλοκαιριού. Από τους παλιούς να ξεκινήσει η δεκάδα, ποιος ίσως ο Σταμπόρδα.
0: Ναι.
3: Είναι μια περίπτωση. Ο Κυριακόπουλος δεύτερη. Δεν νομίζω να υπάρχει τρίτος.
0: Σωστά, δεν υπάρχει
3: τρίτος. Ο Κυριβέγια ίσως.
0: Ναι.
3: Ο
0: Κάτρης από πότε είναι στο Παναθηναϊκό? Είναι...
3: Το Γενάρη γύρισε.
0: Το Γενάρη
3: γύρισε. Είχε πάει ιδανικός 1,5 χρόνο στην παιδιά. Είναι δηλαδή παιδιά που στην πλειοψηφία τους μετρούν 6-7 μήνες στην ομάδα. Ακόμη περισσότερο κάποιοι είναι τωρινές μεταγραφές. Άρα είναι μια ομάδα που σίγουρα χρειάζεται χρόνο για να πέσει. Τα παιδιά αυτά για να μεγαλώσουν θέλουν σίγουρα εμπειρίες να τις αποκτήσουν μέσα στο γήπεδο, γιατί εκεί πραγματικά αποκτάς εμπειρίες. Θέλουν χρόνο και για να τον κερδίσουν τον χρόνο θέλουν καλά αποτελέσματα, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι σε μια ομάδα που 10 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Αν στραβώσει κάτι και δεν κάνει στην Ευρώπη σε μια ατιμή διοργάνωση όπως είναι το Conference League ομάδας χαμηλού επίπεδου σε σχέση με το Champions ή το Europa League, αντιλαμβάνεται κανείς ότι το φορτίο θα είναι πολύ μεγάλο.
0: Βέβαια, θα είναι πολύ μεγάλο. Επομένως, δύο ερωτήματα σου θέλω να σου θέσω. Το ένα, το στέλνει και ένας φίλος ακροατής. Τι ατμόσφαιρα θα συναντήσουν απόψε οι παίκτες του Παναθηναϊκού? Και δεύτερο, έχει να κάνει με την εντεκάδα. Αν και καταλαβαίνω ότι τα ερωτηματικά εκεί θα είναι αρκετά.
3: Κοίταξε, στο πρώτο, είδαμε το γηπεδάκι. Είναι ένα ωραίο γήπεδο, φτιαγμένο το 2023. Είναι ένα γήπεδο 3 χρόνων. Το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο. Ένα γήπεδο μπουτίκ. Από αυτά που πάρα πολύ λογικά θα έπρεπε να έχουν οι ομάδες μας στην περιφέρεια, ένα γήπεδο 9.500 θέσεων, κυκλικά ωραίο φτιαγμένο, με πολύ κοντά τη εξέδρα στον αγροτικό χώρο, δηλαδή είναι συνθήκες έδρας. Mm-hmm. Είναι ένα γήπεδο δηλαδή, που ο κόσμος είναι κομμάτι του παιχνιδιού και με τις φωνές του επηρεάζει τον αντίπαλο. Τα αποδυτήρια και οι χώροι μέσα είναι υπερσύγχρονα, έτσι. Τρέπεσαι να πατήσεις που λέμε, πολύ όμορφα και πολύ λειτουργικά, καμία σχέση. Τα περισσότερα γήπεδα στην Ελλάδα και είναι ένα παράδειγμα το πώς μια μικρή και χωρίς μεγάλη βαθιά τσέπη ομάδα μπορεί να φτιάξει ένα
0: πολύ τόσο ωραίο γήπεδο,
3: γήπεδο, σύγχρονο γήπεδο που να είναι και ποδοσφαιρικό γήπεδο. Το γήπεδο είναι sold out. Mm-hmm. Το μάτι είναι sold out, δηλαδή έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια. Σε αυτή την έδρα πριν 20 μέρες ήρθε και έπαιξε η Μπεσίκτας και ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ για να κερδίσει με ένα γκολ στο 87, 1-0. Και ενώ στο προηγούμενο διάστημα τους έχει χάσει αρκετές σημαντικές ευκαιρίες για να πετύχουν τον κόλλο. Δηλαδή, μια καλή ομάδα που χτύπησε στα ίσα την ομάδα που έχει ρόστερ 300 εκατομμυρίων. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Πανάκριτη ομάδα οι Μπεσίκτας. Τη ζόρισε πάρα πολύ η Χλάντε. Αυτό δείχνει ότι είναι μια καλή ομάδα, επικίνδυνη ομάδα, αν τη δώσει χώρο και την υποτιμήσει, θα το πληρώσει. Άρα λοιπόν θεωρούμε το δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα βρει μια ζεστή ατμόσφαιρα εδώ πέρα. Σε μια γωνία θα είναι και περίπου 300 οπαδοί, περίπου τόσο ένταση που έχει διαθέσει ο Παναθηναϊκός για το συγκεκριμένο. Είναι σχεδόν όλα όσα πήρε, υπάρχουν και κάποια ακόμα. Και βλέπουμε ότι έρχονται και διάφοροι κύριοι από τη Γερμανία σήμερα και ψάχνουν σε τρία Ελληνίδες, το διάμεσο που κάνει τρία κτλ. Δηλαδή μπορεί μέχρι την ώρα του αγώνα να φύγουν και αυτά τα τελευταία που είχαν απομείνει. Γενικά θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι σε μια καθαρά ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Τώρα για την ενδεκάδα. Το μεγάλο πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι αυτό που είχε η Σόφια. Τι θα γίνει σαν δεξιά τη άμυνα.
0: Ναι.
3: Γιατί η απόντρωση του
0: Τσάπρα που είναι τραυματία.
3: Ήταν λόγω τιμωρία. Ναι, τώρα είναι τραυματία. Μένει πλέον η θέση ορφανή. Με ποια έννοια στην Σόφια δεν υπήρχε άλλο δεξιό μπακ. Και σήμερα είναι ο Καλάμπρια, ο οποίο όμω έρχεται από σχεδόν δύο μήνε απουσία, χωρί ρυθμό αγώνων και με μόλι τρει προπονήσει στα πόδια του. Δηλαδή, πολύ, πολύ λίγε δυνατέ προπονήσει. Στην Κυριακή έκανα μέρο του προγράμματο. Δευτέρα, Τρίτη και χθε που ήταν λίγο πιο χαλαρή η προπόνηση, είναι οι μόνε δυνατέ προπονήσει που έχει κάνει. Αυτό σημαίνει ότι δύσκολα θα τον εμπιστευτεί για την αρχική δεκάδα τον Καλάμπρια. Άρα θα πάει σε ένα τρίκ. Θα είναι ο Κάτρη να κρατήσει άμυνα των τεσσάρων, που είναι πολύ πιθανό σενάριο, και να βάλει τον Κάτρη δεξιμπάκ. Είναι ένα σενάριο. Να πάει σε άμυνα τριών στόπερ και να βάλει σε fullback το ρόλο στον ρόλο που είχε ζαρουνίσει το προηγούμενο παιχνίδι με Τζέσικα στη Σόφια, να βάλει τον Πελίστρη. Και αυτό είναι ένα πιθανό σενάριο. Αλλά αυτό προφανώς δεν έχει πολύ μεγάλη, έχει μάλλον ένα μεγάλο ρίσκο. Γιατί όταν και τα τρία ετοιμοπόλεμα σε τερμπάκ θα ξεκινά στην δεκάδα.
0: Δεν έχει συναλλαγή για τον πάγκο, γιατί δεν είναι έτοιμο και ο Πάλμερ Μπράουν, δηλαδή.
3: Ο Τουμπά δεν είναι διαθέσιμο πια. Έφυγε. Το Πάλμερ Μπράουν έχει να παίξει 6,5 μήνες. Δεν έχει παίξει ούτε σε δίτρεμα. Είναι πάντα ένα ρίσκο το πώς θα επιστρέψει ένα παίκτη μετά από 6,5 μήνες. Απουσίες και ειδικά σε ένα παιχνίδι που ενδεχομένως να καίει μπάλα, άμα χρειαστεί να τον βάλει. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα ρισκάρει η άμυνα των τριών, όπως είχε κάνει για να φορτώσει στο κέντρο. Το πιθανότερο να πάει σε άμυνα των τεσσάρων, να ξεκινήσει δηλαδή με τέσσερα στην άμυνα, δεξιά ή τον Κάτρι ή τον Πελίστρι, με σέντερ μπακ τους δύο Ολλανδούς και αριστερό μπακ τον Κυριακόπουλο, τερματοφύλακας βέβαια ο Πένια. Και στη μεσαία γραμμή να δούμε 4-2-3-1 με τα δύο κεντρικά χαφ, το Σεφτέο Καμαρά με τον Τσίρι Βρέγια, ή ένα πιο κλασικό 4-3-3 δίπλα στα δύο κεντρικού χαφ να είναι ο Γιάνγκουσιτς ή ο Ταμπόρδα πιθανότατα ο Γιάνγκουσιτς, λέω εγώ, και μπροστά να είναι ο Τετέι Σιντερφόρ, στο ένα άκρο ο Αντίνο, στο άλλο
0: ο
3: Λιβάη Γκαρσία. Ναι. Δεν αποκλείεται να δούμε και το 4-4-2 που είδαμε στο παιχνίδι του Άκα.
0: Με το Λιβάη πίσω από τον Τετέι ή τον
3: Λιβάη δίπλα στον Τετέι. Όχι, τον Λιβάη δίπλα στον Τετέι. Με ένα αυτοί οι δύο στράκερ που πάθουν να έχουν μέσα στην περιοχή. Τον Αντίνο στη μία πλευρά με τον Ταμπόρδα ή τον Γιάνγκουσιτς ή τον Πελίστρι στην άλλη. Να είναι μαζί με τα δύο και τη Χάστη, τη Βέγγια και τον Καμαρά. Οι παίχτε στον χώρο του κέντρου. Αυτά βέβαια κατ' εκτίμηση δικιά μα.
0: Ναι. Εντάξει, γιατί δεν έγινε στα χάρτια των ίστου. Και εντάξει, υπάρχουν και τα συγκεκριμένα προβλήματα.
3: Και μέχρι τώρα έχουμε δει ότι δεν χρησιμοποιείται το συστηματικά τα παιχνίδια, τα λέει συνέχεια. Έχουμε δει τα πάντα.
0: Τα πάντα, έχει δίκιο.
3: Ναι. Και 4-2-3-1 και 3 στην άμυνα και 4-4-2. Σε 5 επίσημα παιχνίδια έχουμε δει σχεδόν όλα τα συστήματα.
0: Και γιατί αναγκάζεται και εκείνο και με βάση απουσίες που υπάρχουν. Και τελευταία ερώτηση, Χρήστο, για να πάμε μετά και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που είχε για τη μεταγραφή του Πέντερσεν, μας την έδωσε την νωρίτερα ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μεταγραφικά λοιπόν για τον Παναθηναϊκό είναι ο Λούζα ή Λουζά από χθες στην Αθήνα. Έτσι,
3: θα το και... ρωτήσουν να μας πει.
0: Είναι πάντως μια καλή μεταγραφή ενός κεντρικού μέσου από την. Έρχεται από την Αγγλία το.
3: Κοίταξε. Είναι ένα παίχτη που. Έχει καλά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του, είναι σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, στην αρχή της καριέρας του. Αν δει κανείς το βιογραφικό του, είναι κάθε χρονιά γεμάτη χρονιά, δεν έχει σοβαρούς τραυματισμούς. Ένα χτυπηματάκι στον γόνατο πριν δύο χρόνια που δεν ήταν κάτι σοβαρό, δεν κράτησε πολύ καιρό έξω. Γεμάτες συμμετοχές, καλή σύνδεση με το επιθετικό κομμάτι, δηλαδή θα δούμε ότι κάθε χρονιά έχει ένα συμπαθητικό αριθμό τερμάτων και assist και είναι και καλός στο αμυντικό παιχνίδι, γιατί σε δύση είναι. Για ένα πρωτάθλημα κατά πολλούς δεν είναι το έκτο καλύτερο, γιατί λένε ότι τα πέντε προβεβλημένα είναι το αγγλικό, το γερμανικό, το ισπανικό, το ιταλικό και το γαλλικό. Και μετά είναι η Championship. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι το πέμπτο, ότι είναι πιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα της Championship από το γαλλικό.
0: Ναι.
3: Έτσι, ότι είναι πιο δυνατό. Δηλαδή, ότι αν βάλει ομάδες της Γαλλίας να παίξουν ομάδες της Championship, τις προσδοκίες φορές να περάσουν αυτές τις Championship, λένε κάποιοι. Αυτά είναι εκτιμήσεις. Σε γενικέ γραμμέ είναι ένα παίκτη που είχε πολύ καλή παρουσία τα 5 χρόνια που έπαιξε στην Watford και είναι αρχηγό τη ομάδα. Ο Παναθυνακό τον πήρε σε καλή τιμή χρηματιστική του αξιάνθρωπη στο ράφι με 14 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθυνακό τον πήρε στα μισά. Mm-hmm. Γιατί πήρε πάρα πολύ ρίζα από την αρχή. Του το είχε πει ότι δεν θέλει να μείνει άλλο στη δεύτερη κατηγορία σε μια ομάδα που δεν δείχνει ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει. Είναι μια περίπτωση σαν τον Κούμπο που κάποια στιγμή του είπε παιδιά.
0: Ναι.
3: Θα κάνω πρωταθλητισμό.
0: Ναι. Ενισχύσετε την ομάδα, α πούμε. Άρα ναι, εκείνο ζήτησε να φύγει τώρα.
3: Στην ομάδα φεύγω.
0: Ναι.
3: Και του πήρε πάρα πολύ να φύγει. Προσπάθησα να στείλω την κουραστικά, μου είχαν διαπραγμάτευση φυσικά διόντω, αλλά δεν μπορούσα να τον πουλήσω στην τιμή που θέλω να γύρω στα 14 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι αυτό που λέγαμε ότι τι τελευταίε μέρε τη μεταγραφική περίοδου, γιατί για πολλού η μεταγραφική περίοδο τελειώνει στι 15 του Σεπτέμβρη, στην πραγματικότητα τελειώνει 3 του μήνα, γιατί όσε ομάδε είναι στην Ευρώπη, τότε δηλώνουν τι ευρωπαϊκέ του λίστε. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός περάσει,
0: ναι,
3: αν πάρει 4 του Σεπτέμβρη, δεν πάει να βάλει στην Ευρώπη.
0: Σωστό.
3: Το μόνο για το πρωτάθλημα.
0: Το θέμα είναι να περάσει, βέβαια. Σωστά. Αυτό είναι σήμερα, ναι.
3: Τώρα είναι η τελευταία εβδομάδα και τώρα βγαίνουν πολύ καλοί παίκτε που δεν ήταν διαθέσιμοι στην αγορά και συνήθω σε καλύτερη τιμή από ό,τι θα έβγαιναν πριν από ένα μήνα.
0: Ωραία. Άρα για να το κλείσουμε, Χρήστο, ο Λούζα είναι ένα παίκτη στον άξονα, έτσι. Είναι παίκτη που μπορεί να παίξει στο 8. Και είναι Μαροκινός, να το πούμε για ποιον δεν το ξέρει, 27 χρόνων. Για τον Ουναή υπάρχει κάτι ή όχι? Το έχει πει πολλές φορές, νομίζω, αλλά σε ρωτάω επειδή διατηρείται στην επικαιρότητα.
3: Αν, κοίταξε. Πολλές φορές το ρεπορτάζ είναι σερβίς πόθος. Άλλο η είδηση και άλλο τι θέλουμε να γίνει η είδηση. Πολλοί έχουν ξέρει και εγώ θέλω να ραντεβού με την Αζέλα Τσούλη. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι και πραγματικότητα.
0: Ναι.
3: Θέλω να πω δηλαδή ότι αν δεν συμβεί κάτι να είναι πολύ ακραίο, δηλαδή να φτάσουμε την τελευταία στιγμή να μην βρίσκει την παραμικρή πρόταση και ξαφνικά να αναγκαστεί η Τζιρό να τον δώσει κοψοτιμής. Με δεδομένο ότι ο παίκτης έχει μιλήσει και με τον Κοτσόλη παλιότερα και το έχει εκφράσει και σε μένα που είχε δώσει μια συνέντευξη και πει ότι έχουμε μια χαρά στην Ελλάδα.
0: Ναι.
3: Εδώ μια χαρά, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Απλά θέλω να είμαι κομμάτι της συμφωνίας με ποια έννοια. Ότι αν να μείνω στον Παναθηναϊκό, να μείνω με τα λεφτά που είναι στην Ευρωσύνη, θέλω πολύ περισσότερα χρήματα. Έτσι, δηλαδή ήθελε πολύ μεγάλη άνοδο στις αμοιβές του για να μείνει στην Ελλάδα. Βέβαια στην πορεία αποκάλυψε ότι δέχτηκε πολύ μεγάλες πιέσεις από τον προπονητή της του Μαρόκου για να συνεχίσει ένα καλό πρωτάθλημα στο ελληνικό. Αλλά αν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα και ξαφνικά βρεθεί μόνο ο Παναθηναϊκός να βγει μπροστά και να τον πάρει, μόνο τότε, αν το πάρει στα μισά λεφτά όπως έγινε τώρα με τον
0: Λούζα, ναι.
3: Τότε να σου αφήσω ένα μικρό περιθώριο. Στην πραγματικότητα,
0: όσο
3: θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, νομίζω ότι θα το δούμε να πηγαίνει καπάλου.
0: Τέλεια. Χρήστο Κοντέ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε εννοείται και στη μετάδοση του αγώνα στις 8 η ώρα η Σέντρα.
3: 8 η ώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρήστο Κοντέ, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
3: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε τώρα να ξαναβάλουμε στην παρέα μας τον Παπαζογλου, ο οποίος είχε βγει νωρίτερα και έδωσε την είδηση, την επιβεβαίωσε ο πλευρός Ολυμπιακού ότι ο Άντερσεν θα φτάσει κιόλας στην Αθήνα σε 10 παρα 10 το βράδυ για να υπογράψει στον Ολυμπιακό και να συζητήσουμε και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα του Ερυθρόλευκου ρεπορτάζ, του ρεπορτάζ των Ερυθρολεύκων. Μπάμπη, γεια σου και πάλι.
4: Καλό μεσημέρι και πάλι, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Με τον Πέντερσεν, ο Ολυμπιακός κλείνει οριστικά τη θέση του δεξιού μπακ, δηλαδή τη μία από τις τρεις μεταγραφές που ήθελε να κάνει. Ήταν το τελευταίο διάστημα, είχε συζητήσει και με τη Wolfsburg για τον Μέλε, τον Δανό, επίσης διεθνής. Είχε και το, έχει μάλλον και το προτέρημα ότι ενώ είναι δεξιοπόδαρος παίζει περισσότερο αριστερά, παίζει φυσικά και δεξιά. Ο Πέντερσεν είναι κλασικός δεξιός μπακ και υπήρχε η περίπτωση του Μπελκαλί, του Αλγερινού, αλλά ξέραμε ή τουλάχιστον είχε βγει από την πλευρά του, είχαμε καταλάβει ότι ήθελε να περιμένει μια πρόταση από μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Ένα από τα πέντε μεγάλα που λέμε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως έχουμε συζητήσει, όταν τα λέμε το τελευταίο διάστημα. Ο Πέντερσεν θα αποκτηθεί από την Τωρίνο, σύμφωνα με τους Ιταλούς, 6 εκατομμύρια συν 2 μπόνους. Μεγάλο ποσό για μπακ και για τη συγκεκριμένη οπωσδήποτε μεταγραφή, μπορεί να πει κάποιος. Ο Πέντερσεν, ο οποίος ίσως τον θυμούνται οι φίλαθλοι το καλοκαίρι από το Μουντιάλ, γιατί αν και δεξιός μπακ, είχε πετύχει γκολ με την Νορβηγία στο Μουντιάλ απέναντι στη Σενεγάλη, είχε ανοίξει το σκορ. Βέβαια έπαιζε, αν θυμάμαι καλά, η Νορβηγία με τρεις πίσω, οπότε έπαιζε όλη την πλευρά. Όταν παίζεις με τριάδα, ο μπακ πρέπει να παίζει ουσιαστικά όλη την πλευρά, Βασίλη. αλλά είναι μια κίνηση με την οποία ο Ολυμπιακός κλείνει για την ώρα τις θέσεις, όλες τις θέσεις άμυνας. Τι λέω για την ώρα, γιατί είναι παντού γεμάτος. Το μόνο που θα μπορούσε να αλλάξει ήταν να πουληθεί ο Μπρούνο και να πάρει ο Ολυμπιακός και άλλο αριστερό μπακ. Δεν διαφαίνεται για την ώρα κάτι τέτοιο. Έτσι.
0: Ο οποίος Πέντερσεν έχει δώσει και δύο παιχνίδια φέτος. Έχει ξεκινήσει βασικός μάλιστα και έγινε αλλαγή από ό,τι βλέπω.
4: Ναι, το καλό είναι με αυτούς τους παίχτες που πάνε να πάρει ο Ολυμπιακός είναι ότι όλοι είναι ενεργοί στις ομάδες. Δηλαδή προετοιμασία, παιχνίδια, εστωφιλικά. Δηλαδή σε αντίθεση για παράδειγμα με τον Φρόιλερ και τον Ορτέγκα που τους είχε πάρει ελεύθερους. Ο Ορτέγκα λίγο πιο νωρίς και ο Φρόιλερ γι' αυτό δεν έπαιξε και με τον Ατρόμητο. Γιατί το παιδί δεν έχει κάνει προετοιμασία. Πρέπει να καλύψει το που λέμε να κάνει μια προετοιμασία και να μπει παράλληλα με τους αγώνες. Οπότε γι' αυτό λέμε από εδώ και πέρα σιγά σιγά. Αναμένα δίνει χρόνο με τη Λίμπαρ, γιατί και ο Φρόιλερ είναι παίξει για ενδεκάδατα. Mm. Μην γελιόμαστε, δεν αποκτήθηκε για να είναι μια ακόμη δύση. Ενεργεία, διεθνής Ελβετός και αυτός στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της πατρίδας του. Οπότε κλείνει.
0: Πάντως
4: μία...
0: και ο Πέντερσεν βλέπω τη σεζόν του, έτσι από το 21-22 και έπειτα και σε Φέγινο, Σασουόλο και Τωρίνο τα δύο τελευταία χρόνια, είχε γεμάτες χρονιές.
4: Ναι, δεν έχει θέματα. Δεν είχα δει και εγώ θέματα, ας πούμε, τραυματισμών και τα λοιπά και τέτοια πράγματα. Ναι. Οπότε με αυτή τη μεταγραφή κλείνει μία από τις τρεις μεταγραφές που έχει προγραμματίσει ο Ολυμπιακός και είναι δυνατά τις τελευταίες ημέρες. Για τις άλλες δύο συνεχίζεται το σαφάρι, όχι το σαφάρι, οι διαπραγματεύσεις. Και πρέπει να πηγαίνουμε, η άποψή μου αυτή είναι, την εμπειρία τόσα χρόνια, να πηγαίνουμε όχι από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα, Βασίλη.
0: Ναι.
4: Να θυμίσουμε. Γιατί η μεσαία γραμμή Ολυμπιακός χθες το πρωί ενημέρωσε ότι δίνει τα 16 εκατομμύρια που όπως γνωρίζει είναι η ρήτρα του Πουέρτα για τη Σαντέρ και αργότερα βγήκε ότι ο Πουέρτα περιμένει κάτι καλύτερο, μάλλον τον δελεάζει περισσότερο περιπτώσει όπως της Μπενφίκα και της Άιντραχτ, είναι και άλλες ομάδες. Το δικό μου ρεπορτάζ που είχα δώσει από το πρωί, μόλις είχε γίνει γνωστό ότι ο Ολυμπιακός δίνει τρίτρα και είχα εξηγήσει ότι να μην βιάζει ο κόσμος, επειδή ακούς, δίνει τρίτρα, τον πήρε, έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
4: Και είχα πει ότι τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή εκεί που φαινόταν, τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε εμείς, δεν το ξέρω και 100%, ότι ο Ολυμπιακός παίζει μόνος του, είχα πει ότι τις τελευταίες μέρες έχουν μπει και άλλες ομάδες. Και αν το είχα καταλάβει καλά από πηγές, ο παίχτης περίμενε Μπενφίκα. Αυτό βγήκε αργότερα από την πατέρα του. Είχα βάλει και τη Leverkusen, την πρώην ομάδα του. Θα σου πω όμως για τη Leverkusen, ήταν η Άιντραχτ. Και είχα πει και για τη Μίλαν, που δεν έχει γραφτεί, δεν έχει αναφερθεί πουθενά. Και καταλάβαινα και έλεγα ότι δεν είναι τόσο απλό ότι ο Ολυμπιακός δίνει τρίτρα. Το λέω αυτό γιατί υπήρξε, α πούμε και μετά και δικαιολογημένο, μια απογοήτευση στον κόσμο. Και ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις εύκολα. Κανείς που δεν ξέρει πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, πώς είναι διαπραγματεύσεις, σου λέει μας κοροϊδεύουν. Έβγαλε ο Ολυμπιακός ότι δίνει τη ρήτρα και δεν έχει τον παίχτη. Θέλω να πω ότι προφανώς επικοινωνιακά δεν ήταν το καλύτερο να πεις ότι δίνει τη ρήτρα χωρίς να έχει τον παίχτη σίγουρο, έτσι δεν είναι. Αλλά από την άλλη, πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι και ψέματα. Γιατί άντε το είπαμε εμείς. Το έλεγαν και οι Ισπανοί. Και οι Ισπανοί στο κόλπο είναι. Δηλαδή που το είχαν από την Σαντέρ εννοώ ότι είχαν ειδοποιηθεί. Είχε ειδοποιηθεί η Σαντέρ ότι δίνει ο Ολυμπιακός 16 εκατομμύρια. Ένα άλλο θέμα που υπήρχε. Και που μας απασχόλησε και εμάς, είναι πώς γίνεται κάποια στιγμή η ρήτρα να είναι 16 και κάποια στιγμή να είναι 20. Αν το πρόσεξες, υπήρχε αυτό το. Στην αρχή ξέραμε 20, μετά ξέραμε 16, μετά ξέραμε 20. Αν το γνωρίζω καλά, γιατί επαναλαμβάνω δικές μου πληροφορίες αυτές, ο Ολυμπιακός είχε ενημερωθεί όπως και άλλες ομάδες ότι είναι 16 εκατομμύρια ρήτρα. Αν πεις και τα άλλα 4 τι είναι. Γιατί στην αρχή μπορούσε να πει κανείς μήπως είναι δολάρια, οπότε είναι ισοτιμία. Όχι, σε ευρώ γίνεται από όσο γνώριζα. Αποτιμάται και η ρήτρα του Πουέρτα. Αν το έμαθα σωστά, από δικές μου πληροφορίες μόνο και δεν είναι από τον Ολυμπιακό, είναι ένα ποσό που πρέπει να πάρει η Leverkusen. Είναι οφειλόμενα, είναι κάτι είναι.
0: Ναι.
4: Και αυτά ήθελε η Σαραντέρ προφανώς να τα βάλει στο πακέτο.
0: Μάλιστα. Να είναι 16 στα δικά της ταμεία και να καλυφθούν τα άλλα 4 από την ομάδα που τον θέλει.
4: Ναι. Δεν το λέω με σιγουριά γιατί δεν είμαι δεν κάνω ούτε συζητήσεις κτλ. Είναι μια πληροφορία που έχω και θα μπορούσε να εξηγήσει και γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Εν πάση περιπτώσει, για να πάμε στην ουσία. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός κατάλαβε ότι ο παίκτης έχει άλλες προτεραιότητες, άρχισε να δουλεύει και παράλληλα και άλλες υποθέσεις. Mm-hmm. Άλλωστε, από χθες το πρωί είχαμε πει ότι παράλληλα ο Ολυμπιακός δεν έχει αφήσει την περίπτωση του Έτσον Άλβαρες του Μεξικανού. Μόνο που ενώ κάποιοι το θεωρούσαν και εύκολο, όχι από τον Ολυμπιακό, γενικά, και περάσει ίσως στον κόσμο ότι εντάξει, άμα δεν πάμε τον Πέρτα είναι εύκολος, ο Άλβαρες δεν έχει τελειώσει κάτι. Δύο, τρία, μέχρι να τελειώσει η μεταγραφή, Μπορεί περίπτωση που είχε παρουσιάσει δυσκολίες, γιατί ο παίχτης ήταν επιφυλακτικός, να εξετάσει το προσκήνιο. Π.χ. Φρέντρουπ τη Τζένοα. Είχε κάνει κίνηση ο Ολυμπιακός. Και είπα χθες το βράδυ τα μεσάνυχτα και το λέω πάλι με πολύ μεγάλη προσοχή, για να μην νομίζουν κάποιοι ότι. Γιατί πρέπει να τα εξηγούμε αυτά. Δυστυχώς, Βασίλη, τις δικές μας πληροφορίες, πρέπει να τις εξηγούμε κιόλας, ότι για να μην νομίζει κανείς ότι παρασύρουμε πάλι, ότι δημιουργούμε ελπίδες κτλ. Είχα πει αργά χθες τα μεσάνυχτα, δηλαδή λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Πουέρτα δεν είχε πάει στην Μπενφίκα, ούτε είχε προχωρήσει.
0: Ναι.
4: Και ούτε στην Άιντραχτ είχε προχωρήσει. Και η Μίλαν, αν το ξέρω καλά, ήταν δική μου πληροφορία, ειδοποιήθηκε με την πλευρά του παίκτη ότι δεν θα ασχοληθεί η Μίλαν τελικά. Και εδώ υπάρχει ένα κενό. Τι θα κάνει και ο Πουέρτα, αν δεν γίνει σήμερα η μεταγραφή του, θα ξαναγυρίσει μήπως η κατάσταση? Επαναλαμβάνω, για να είμαι ξεκάθαρος. Πουέρτα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
0: Ναι.
4: Από τη στιγμή που
0: λόγω τη επιθυμία του παίκτη να πάει κάπου
4: να
0: αλλού.
4: Κάτι άλλο. Λέω, μέχρι να τελειώσει η μεταγραφή του ΧΑΦ, μπορεί να αποκλείσει κάποιο οτιδήποτε. Και το διευκρινίζω για πολλωστή φορά, μην νομίζει κανείς ότι αυτό δημιουργώ. Λέω πως είναι το ρεπορτάζ αυτή τη στιγμή. Και το ρεπορτάζ δεν έχει να κάνει μόνο με τον Ολυμπιακό, έχει να κάνει και με ομάδα από την άλλη πλευρά και με παίκτη.
0: Mm-hmm.
4: Γιατί ο παίκτης είναι αυτός που αποφασίζεται, δεν είναι. Αν μια ναι.
0: Γιατί το πάλι όσο, παρότι το είσαι εξηγήσει πολύ καλά, στέλνει ένα φίλο στο κρατή μήνυμα και λέει: αν ήταν η Ρίτα, θα τον έπαιρνε. Είπαμε: είναι θέμα του παίκτη. Θα βρίσκει με τον παίκτη, δεν είναι θέμα μόνο τη Ρίτα.
4: Το είπα από χθες το πρωί και ευτυχώς το διευκρίνησα πολλές φορές ότι επειδή κάποιοι θα παρασυρθούν και να νομίζουν: να έδωσε τη Ρίτα ο Ολυμπιακός τον πήρε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί αν βρεθεί και άλλη ομάδα που δίνει τη Ρίτα, ο παίκτης αποφασίζει. Και μπορεί και ο παίκτης γενικώς να πει: περιμένω, κάνω, δείχνω.
0: Και γενικά, αν πάρει έναν παίκτη που δεν θέλει να έρθει, και αυτό δεν είναι θέμα. Με τον Ζάκοβιτς, το έχει το πιο κλασικό παράδειγμα.
4: Μπορεί για παράδειγμα να γυρίσει αύριο η κατάσταση και να πει: Ολυμπιακός δεν θέλω. Εννοείται.
0: Ήθελα να πω να φέρει ένα παίκτη με το ζόρι, όπως είχε γίνει με τον Ζάχοβιτς. Έτσι, δηλαδή, είχε έρθει ο Ζάχοβιτς, δεν ήθελε να έρθει στον Ολυμπιακό τότε και είχε φάνει.
4: Έχει απόλυτο δίκιο. Και να καταλαβαίνουμε ότι είναι άλλο να πα ένα παίκτη να σου πει: δεν θέλω. Και μετά, γιατί δεν έχει λύσει, να έρθει ξενερωμένο όπω λε. Και είναι άλλο να πα να μπει και να σου πει Δήμο ότι κοιτάξτε, περιμένω, ξέρω εγώ, τη Μίλαν. Δεν το πει, γιατί περιμένει τη Μίλαν, είσαι αρνητικό σε εμά. Και να σου πει ότι αν δεν μπορεί να πω, εκεί έρχομαι ευχαρίστω. Και είναι διαφορετικό, όπω καταλαβαίνει. Παραλαμβάνω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τον Ολυμπιακό, η θέση μεταγραφή του ΧΑΦ είναι ανοιχτή. Ο Πουέρτα έχει κλείσει θεωρητικά τουλάχιστον από χθε. Είμαι πολύ συγκεκριμένο. Αλλά όσο δεν θα κλείνει η μεταγραφή, δεν θα κλείνει και ο ίδιος, δεν μπορώ εγώ να το αποκλείσω, γιατί το έχουμε δει να γίνεται στην πράξη να αλλάξει κάτι. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι που ξέρω ότι αλλάζει. Έτσι, για να το διευκρινίσω πολλές φορά. Να δούμε τι θα γίνει με τον Άλβαρες, από Άγιο στο Φέντρουπ. Και υπάρχει και αυτή η περίπτωση του πιτσιρικά του Αντρέ του από την Κορίνθιας, που είναι να τον πάρει Νότιχαμ. Τον κλείνει, είναι πιτσιρικά 20 χρονών. Τον παίρνει Νότιχαμ, νομίζω 15 και ίσως πάει και παραπάνω εκατομμύρια.
0: Να αποκτηθεί δανεικός από τον Ολυμπιακό, λέει.
4: Ναι, γιατί χθες ο Ολυμπιακός πήγε και αγόρασε το Σίλβα. Το Ζώτα Σίλβα. Ο Ολυμπιακός δεν τον έχει πλέον δανεικό.
0: Μπράβο, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό.
4: Αυτό ανοίγει. Υπάρχουν μέχρι 3 δανεισμοί από μια ομάδα. Οπότε ο Ολυμπιακός έχει ήδη τον Γκουστάβο Σα. Προφανέστατα δεν ισχύει τελικά του κάνουμε ότι αγοράστηκε τώρα, ότι είναι υποχρεωτική οψιόν για τον Ιανουάριο. Ναι. Άρα λογίζεται προφανώς δανεικός. Αν ισχύει αυτό. Άρα μπορεί να πάει σε ένα παίκτη ακόμη. Άρα με τον Ζώτα Σίλβα έχει 3.
0: Άρα μπορεί να συνδέονται οι περιπτώσεις αυτές. Δηλαδή το ότι ο Ολυμπιακός αποκτά μέχρι το 2029 τον Ζώτα Σίλβα να ανοίγει μια θέση δανεικού. Μάλιστα.
4: Ακριβώς. Δεν το ξέρω. Δεν είναι προφορή δική μου, για να το πάρω πάνω μου, αλλά υπάρχει αυτό το σενάριο. Που εντάξει, θα μπορούσε να έχει, να έχει και βάση.
0: Να έχει
4: και για τον Εκστρέμ.
0: Ναι. Για να το κλείσουμε με αυτό μετά το ρεπορτάζ.
4: Ναι. Μέχρι χθες το βράδυ είπα ότι αυτά που λένε, το λέγα και στις προηγούμενες μέρες, αυτά που λένε την Ισπανία κοντά ο Βάργας και τα λοιπά, δεν προκύπτει. Μάλιστα, δεν είναι, εχθές το βράδυ δεν υπήρχε η απάντηση που θέλει ο Ολυμπιακός, ότι οκ, είμαστε, προχωράμε η Σεβίλη. Δεν έχει κλείσει το θέμα, αλλά προφανώς ο Ολυμπιακός δεν θα έχει και πάρα πολλές μέρες μπροστά του, δουλεύει και άλλες περιπτώσεις. Υπάρχει περίπτωση του Χιλ, που τον ήθελε και ο Μεντιλίμπαρ τα προηγούμενα χρόνια από την Τζιρόνα, νομίζω δεν είναι ο μόνος. Ναι. Αλλά εκεί οι δύο μεταγραφές του Κάμπ και του Εξτρέμ είναι ανοιχτές και να πάει στην
0: Ελλάδα. Του Βάργκας απομακρύνεται η περίπτωση, δηλαδή.
4: Αυτή τη στιγμή δεν είναι κοντά. Δεν λέω ούτε χάλασε. Δεν μου έχει πει κανένας εμένα ότι έχει αποσυρθεί ο Ολυμπιακός. Να μου το πει κανένας. Έχει κάνει μια πρόταση και ήθελε μια απάντηση. Και δεν ήθελε μέχρι χθες το βράδυ. Δεν θα χαθεί ο κόσμος αν την έχει.
0: Πρόταση στη Σεβίλη δηλαδή, έτσι.
4: Ναι, ναι, 12 εκατομμύρια. Η Σεβίλη ανέβαινε στα 15 και μάλιστα. Η πρόταση της Μπολόνια που μπήκε σφήνα είναι μικρότερη του Ολυμπιακού. Αυτά σύμφωνα με το όσα έχουν διαρρέσει από την Ισπανία, δηλαδή από την πλευρά της Σεβίλης. Προφανέστατα που έχει και δεχτεί τις προτάσεις. Τέλεια. Οπότε, Βασίλη μου, περιμένουμε πλέον ή οριστικό του Πέντερσεν 11 παρά 10 το βράδυ στην χώρα μας και περιμένουμε Χαπ και Εξτρέμ. Ανοιχτές υποθέσεις, θα δούμε που θα κάτσει που λέμε μπίλια.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παπαζού.
4: Να σε καλά. Να σε καλά. Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Και πάμε αμέσως να βάλουμε στην παρέα μας τον Θοδωρή Χατζηπαδελή που θα μας δώσει το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Που έκανε μεταγραφές χθες, μεταγραφή. Και θα μας δώσει και όλη τι άλλο υπάρχει ο Θοδωρής. Γεια σου, Θοδωρή.
5: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε λοιπόν πράγματι για τον Ηρακλή, ο οποίος ετοιμάζεται καταρχήν να πούμε για το δεύτερο παιχνίδι του στο πρωτάθλημα, το οποίο θα γίνει στο Βόλο το Σάββατο στις 7.30. Ο Ηρακλής ζήτησε και πήρε περίπου 2.000 εισιτήρια για το Πανθεσσαλικό. Θα κατεβάσει δηλαδή τον κόσμο του, όπως έκανε και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.
0: 2.000, μπράβο.
5: Ναι, ναι, στο Βόλο, για να έχει τη συμπαράσταση των φιλάθλων του σε ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί με το Βόλο έπαιξε ο Ηρακλής και έπαιξε στις Σέρες και ιτήθηκε με 3-1 για το κύπελο. Είναι γνωστό αυτό. Ο Βόλος απέκλεισε τον Ηρακλή από το κύπελο. Τώρα λοιπόν παίζει με το Βόλο μέσα στο Βόλο, το οποίο έχει δηλώσει σαν δεύτερη έδρα ο Ηρακλής μέχρι ότου. Μάλλον για όλη τη χρονιά είναι αυτό, εφόσον για κάποιους λόγους το Καφτατζόγλιο δεν μπορεί να είναι έτοιμο για να αγωνιστεί εκεί ο Ηρακλής. Αυτό λοιπόν είναι το ένα θέμα που έχουμε να πούμε. Το δεύτερο είναι ότι ξεκίνησε τώρα μία διαμάχη μεταξύ της διοίκησης του Καφτατζογλίου και της ΠΑΕ Ηρακλής για το θέμα του γηπέδου και αν θα είναι έτοιμο και πότε θα είναι και γιατί δεν είναι. Είναι τα γνωστά προβλήματα, Βασίλη, τα οποία υπάρχουν όταν αγωνίζεσαι σε ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι δικό σου, αλλά είναι του κράτους, είναι δημόσιο.
0: Και ποιο είναι το πρόβλημα τώρα που υπάρχει?
5: Το πρόβλημα τώρα λοιπόν προέκυψε για το Χλωοτάπητα, ο οποίος αντικαθίσταται σε συμφωνία που υπάρχει μεταξύ της ΠΑΕ και της εταιρείας η οποία θα παραδώσει το γήπεδο. Υπήρξαν δηλώσεις του κυρίου Μπαλουδήμου, του Προέδρου του Καφτατζογλίου, ο οποίος είπε ότι δεν ευθύνεται το Καφτατζόγλιο και η διοίκησή του για την καθυστέρηση, γιατί δεν θα μπορέσει να γίνει και την τρίτη αγωνιστική αγώνα εκεί. Το παιχνίδι θα γίνει τελικά μετά από συμφωνία που υπήρξε μεταξύ του Αστέρα Τρίπολης και του Ηρακλή στην Τρίπολη. Έτσι λοιπόν θα παίξει τρεις αγωνιστικές συνεχόμενες εκτός έδρας ο Ηρακλής και θα μπει στην τέταρτη αγωνιστική με τον Ατρόμητο, αλλά και τότε θα είναι, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Η συμφωνία λέει ότι πρέπει να είναι έτοιμο για να παίξει, αλλιώς και τέταρτη αγωνιστική δεν θα μπορέσει να παίξει εκεί ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Μετά τις δηλώσεις του κυρίου Μπαλοδήμου απάντησε κυρία Έλλη Περάκη εκ μέρους του Προέδρου και του κυρίου Μονεμβασιώτη, λέγοντας ότι δεν φταίει ο Ηρακλής και ότι έχουν κάνει υπερβολικές υπερβάσεις οι άνθρωποι της ΠΑΕ Ηρακλής και ότι το ανέλαβε ο κύριος Μονεμβασιώτης για να βάλουμε Χλωοτάπητα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προδιαγραφές της Super League. Τώρα αν θα είναι έτοιμο ή όχι το γήπεδο θα το δούμε.
0: Άρα εσύ λες, μας είπες και νωρίτερα, ότι πιθανότατα δεν θα είναι έτοιμο την τέταρτη αγωνιστική, ούτε την τέταρτη.
5: Μπορεί και να μην είναι, μπορεί και να μην είναι, αλλά ρίχνει τον μπαλάκι ο ένας τον άλλον. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν δεν έχεις δικό σου γήπεδο, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα, να πούμε ότι υπάρχει γκρίνια για το γεγονός ότι πολλοί από τους νεομεταγραφέντες παίκτες δεν έπαιξαν ούτε στο παιχνίδι του κυπέλου ούτε στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Υπάρχει απέτηση οι παίκτες αυτοί να μπουν. Ο προπονητής λέει ότι εγώ διαχειρίζομαι, ο Βάλτερ Ματζάρη, το υλικό και ότι αυτοί οι παίκτες δεν είναι έτοιμοι για να αγωνιστούν. Είναι καμιά δεκαριά, 7-8 τουλάχιστον παίκτες που πρέπει να μπουν από τις νέες μεταγραφές στην εντεκάδα. Και όπως καταλαβαίνουμε, για να αγωνιστούν είναι καμιά δεκαριά, 7-8 τουλάχιστον παίκτες που πρέπει να μπουν από τις νέες μεταγραφές στην εντεκάδα.

0: βρέθηκε ο Γιοέλ Μπάρσενας μέσω επιθετικός. Και βέβαια περιμένουμε να ανακοινωθεί και δεύτερο στόπερ, γιατί όπως είναι γνωστό, ο Ισπανός ο οποίος είχε προταθεί δεν πέρασε τα αργομετρητά τεστ και έτσι δεν υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Παϊρακλής, διότι είναι πολύ πίσω σε φυσική κατάσταση. Αυτά όσον αφορά τον Ηρακλή για την ώρα.
1: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θοδωρή Χατζηπαντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε, είσαι και την αρχή συνταξία στην εκπομπή Κόσμο του Σπορ. Να συντονιστούν όλοι με την ΕΡΤΡΙΑ, λοιπόν.
0: Στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
1: Να είσαι καλά, Θοδωρή. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τώρα εδώ ο φίλο ο Νίκο ρωτάει αν θεθεί θέμα ματσάρι, αν χάσει ο Ηρακλή την Κυριακή. Απλά η ιστορία έχει δείξει ότι. Πέρυσι, για παράδειγμα, ο Ηρακλής έκανε 5 αλλαγές προπονητών. Να το πω πολύ απλά, γιατί θα μπορούσα να το αναλύσω και ακόμη περισσότερο, δεν χρειάζεται. Άρα, θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα καταρχάς την Κυριακή, στο Βόλος Ηρακλής. Και πάμε τώρα να κλείσουμε την περιήγησή μας στα ρεπορτάζ με αυτό του Άρη, ο οποίος άργησε να κάνει μεταγραφές, αλλά έχει πάρει φόρα. Και βάζουμε στην παρέα μας τον Τάσο Μπακλάτζη, γιατί διαβάζουμε και σενάρια για την απόκτηση και πιθανή απόκτηση ενός νεαρού μισοπιθετικού. Και δεν ξέρω τι άλλη κίνηση μπορεί να κάνει ο Άρης μέχρι και το φινάλι της μεταγραφικής περίοδου. Γεια σου, Τάσο.
2: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι, είναι αυτό που λένε καλό αργά παρά ποτέ. Όντως ο Άρης άργησε να κάνει κινήσεις. Τις έκανε πάντως. Και τώρα θα πρέπει να περιμένει ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσει η ομάδα να δημιουργήσει μια εικόνα χημίας τέτοια που θα μπορέσει να αποδίδει και μέσα στο γήπεδο με τους ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει. Και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο Άρης βρίσκεται μπροστά στην απόκτηση και του Αλεξάντερ Ζαουάι από την Μπαρτιά. Είναι 21χρονος επιθετικός, αγωνίζεται στο δεξί άκρο της επίθεσης, μπορεί να αγωνιστεί και στον άξονα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει δείξει κάποια καλά στοιχεία στην Γαλλία. Από την ακτή Ελεφαντοστού, ο Άρης τον αποκτάει για να, με συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, από ό,τι φαίνεται. Και είναι και ένα, ας το πούμε, project για το μέλλον, γιατί έχει κάνει τέτοιες κινήσεις ο Άρης και με τον Διάλο, και αυτός είναι σε νεαρή ηλικία. Προσπαθεί.
1: Με τον Διαντή δεν τον είχε πάρει και που τον πούλησε τώρα με αντίστοιχο συμβόλαιο, αν θυμάμαι καλά, κάνω λάθος τώρα.
2: Ναι, ναι. Ακριβώς. Ο Διαντή ήταν νεαρός, 17,5 χρονών είχε αποκτηθεί τότε. Πέρασε ο καιρός, έκανε αυτή τη μεταγραφή κοντά στα 5 εκατομμύρια. Είναι καλό φυσικά στο ποδόσφαιρο, επειδή είναι επαγγελματικό. Αυτό έχουν όλοι κατά νου. Ακόμα και οι μεγαλύτερες ομάδες του πλανήτη πουλάνε ποδοσφαιριστές. Αλλά δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός το γεγονός να παίρνεις ποδοσφαιριστές να αποδίδουν πράγματα και συνέχεια να τους πουλάς, έτσι. Αυτό πρέπει να γίνεται με μια λογική και μια συνέπεια τέτοια ώστε να μην ρίχνει και την ποιότητα της ομάδας εφόσον ο Άρης καταφέρει από αυτούς τους παίκτες να πάρει πράγματα. Πάντως και φέτος φτάσαμε στις 13 μεταγραφές. Θυμάσαι από την αρχή του καλοκαιριού που συζητούσαμε και σου έλεγα ότι θα είναι διψήφιο και πάλι το νούμερο.
1: Ναι, ναι.
2: Παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε κάπως νοθρά ο Άρης με τα γραφικές του κινήσεις, έχει πάρει και νεαρούς ποδοσφαιριστές, του λείπουν όμως και άλλοι παίκτες, και όσο έρχονται ποδοσφαιριστές τόσο μεγαλύτερο θα γίνεται το θέμα το οποίο θα απασχολεί τον προπονητή της ομάδας και θα αφορά τις αποδεσμεύσεις, γιατί αυτή τη στιγμή είναι 32-33 παίκτες στο δυναμικό
1: της ομάδας. Μεγάλο το ρόστερ.
2: Είναι μεγάλο το ρόστερ. Και όπως ξέρουμε, οι περισσότεροι προπονητές δεν θέλουν τόσο μεγάλο ρόστερ για την έκβαση των καθημερινών προπονήσεων, να μην μπερδεύονται τα πράγματα. Ενδεχομένως θα έχουμε αποχωρήσεις και κάποιοι δανεισμοί όπως έχουν γίνει ήδη. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρο ότι έχει πλέον συσσωρευτεί αρκετά μεγάλος αριθμός στην επιθετική γραμμή ποδοσφαιριστών. Εκεί μπορεί να δούμε μια λύση της συνεργασίας με τον Κουάμε, μια πώληση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Έχουμε πει και για τον Μωρόν, αλλά εκεί τα πράγματα λίγο διαφέρουν, γιατί ο Άρης για να τον παραχωρήσει θα πρέπει να πάρει και ένα αντίτιμο οικονομικό που θα τον ικανοποιήσει. Αλλά με Μωρόν, Κατεβέρε και τον επιθετικού
1: Αλφαρελά, όχι, ποιον τον
2: το Ραφαμίρ. Στην επίθεση που είναι επιθετική περιοχής, ο Άρης έχει μια δύναμη τυρός. Πέρα από τους περιφερειακούς κυνηγούς, όπου βάζουμε και τον Αλφαρελά. Τώρα, εκείνο που μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί προτεραιότητα, γιατί οι μεταγραφικές κινήσεις θα συνεχιστούν, όπως

0: το επόμενο χρονικό διάστημα θα μάθουμε για τους παίκτες που θα αποχωρήσουν από την ομάδα. Είναι μια δεξαμενή τέτοια. Λίγο πολύ τους ξέρουμε τους παίκτες. Δεν είναι στα πλάνα ο Δόνης, αυτό φαίνεται. Έμεινε εκτός αποστολής και στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, ο Μπουσάιτ, δεν αποκλείται ο Γαλανόπουλος. Θα δούμε, γιατί και στο χώρο του κέντρου έχει αρκετούς πλέον ποδοσφαιριστές η ομάδα του Άρη και με την έλευση του Μανού Γκαρσία. Ασφαλώς δεν μπορούν να παίζουν όλοι. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να υπάρχει βάθος, είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά θα πρέπει να είναι και ικανοποιημένοι κάποιοι ποδοσφαιριστές, γιατί σίγουρα θα θέλουν και αυτοί να πάρουν κάποια αγωνιστικά λεπτά συμμετοχής και είναι παίκτες οι οποίοι έχουν και αρκετά υψηλά συμβόλαια. Λοιπόν, κλείνω αυτό το θέμα με τις αποδεσμεύσεις, πάμε στις προσθήκες που χρειάζεται ο Άρης, γιατί ναι μεν πήρε τον κεντρικό αμυντικό, τον Σούταλο, αλλά θέλει έναν ακόμα για να κλειδώσει αυτή τη θέση. Έχει δύο εν δυνάμει βασικούς, έχει και τον Τιάμ, μπορεί να παίξει κατά ανάγκη ο Γένισεν κεντρικός αμυντικός, αλλά δεν είναι η θέση του αυτή. Θέλει οπωσδήποτε έναν ακόμα, γιατί είναι μια θέση δύσκολη.
1: Οι δύο εν δυνάμει βασικοί είναι ο Σούταλο και ο Φαμπιάνο,
0: αυτή είναι η βασική. Μετά πηγαίνουμε σε νεαρούς, Κάμψη, Τιάμ, που χρειάζονται εμπειρία, χρειάζονται σίγουρα αγωνιστικά λεπτά στη διάρκεια του κυπέλου και του πρωταθλήματος αυτοί οι παίκτες, σίγουρα, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι για να έχει μια να είναι ικανοποιημένος και ο προπονητής της ομάδας και να έχει μια ασφάλεια σε αυτή τη θέση, θα πρέπει να αποκτηθεί ένας ακόμα εν δυνάμει βασικός ποδοσφαιριστής στον χώρο του κέντρου, γιατί είναι μια θέση που συχνά πυκνά έχει δίνει απουσίες και με κάρτες, δεν μιλάμε για τραυματισμούς, γιατί οποιοσδήποτε μπορεί να τραυματιστεί και ο Άρης το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτό, γιατί η περσινή χρονιά ήταν μια χρονιά τραυματισμών και μετριότητας, αλλά πέρασε αυτή, οπότε θα πρέπει εκεί να υπάρχουν οι εναλλακτικές λύσεις, όπως και στην αριστερή πτέρυγα, αν θέλει να είναι πλήρης με δύο και δύο από κάθε πλευρά. Και με την προσθήκη, εφόσον όλα πάνε καλά, του Ζαβουάη, ο Άρης καλύπτει και την πτέρυγα την αριστερή, έστω και με κάποιον που έχει ανάποδο πόδι, γιατί πλέον απελευθερώνεται σε μεγάλο βαθμό ο Γκαρέ, που έπεσε στον άξονα, είναι ένας παίκτης που παίζει στα φτερά, άρα με την παρουσία του Μανού Γκαρθία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε δεξιά είτε αριστερά.
1: Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι γίνονται κινήσεις πάντως και για τον στόπερ και για το αριστερό μπάκα, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, γίνονται κινήσεις εκεί. Και είναι, το θεωρώ προσωπικά δεδομένο ότι ο Άρης θα πάρει και άλλον κεντρικό αμυντικό. Αφού έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση και με την προσθήκη των ποδοσφαιριστών, το κενό αυτό είναι εμφανέστατο. Γιατί στο χώρο του κέντρου πλέον υπάρχει ο Μπασίρου, υπάρχει ο Χόγκλα που μπαίνει και αυτό σιγά σιγά. Έτσι, έχει δύο αμυντικά χαφ, να παίζει ένας. Έχει Ούρος Ράσιτς, έχει Γένσεν, έχει Γαλανόπουλο, έχει τον Μανού Γκαρθία. Τρεις παίζουν στον χώρο του κέντρου, έτσι. Εδώ μιλάμε για αρκετούς ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν και άλλοι, και ο Διαλό και ο Βοριατζίδης. Δηλαδή είναι γεμάτο το ρόστερ του στη μεσαία γραμμή. Αλλά εκεί στο κέντρο της άμυνας υπάρχει κενό και θα πρέπει να το γεμίσει ο Άρης.
1: Τώρα, επειδή οδεύουμε. Στην... Μπράβο, ναι. Θα να σε ρωτήσω για την επίσκεψη του Αβραμ Γκραντ, αν αυτό θα λέγες, στο Ρήσιο.
0: Αυτό θα έλεγα, ναι. Σήμερα πήγε το πρωί στο Ρήσιο, τα είπε με τους παίκτες, γνώρισε τον Μιχάλη Γρηγόριου, γνώρισε τους ποδοσφαιριστές, συνομίλησε με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας. Είναι πράγματα τα οποία θα τα πούμε και στην πορεία σε μια συνομιλία που είχε με τους ποδοσφαιριστές. Και με τον Γρηγορίου και με τον Ισπανό τεχνικό διευθυντή τους είπε: χαίρομαι που σας γνωρίζω και που βρίσκομαι εδώ. Είμαι εδώ για να βοηθήσω την ιδιοκτησία και το κλαμπ να εξελιχθεί και να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο σε όλα τα επίπεδα. Αυτό θα γίνει με καθημερινά μικρά και σταθερά βήματα. Υπενθυμίζω ότι ο Αβραμ Γκραντ έρχεται ως σύμβουλος της ΠΑΕ και του Θόδωρου Καρυπίδη. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά το χώρο του ποδοσφαίρου. Έχει περάσει από μεγάλα κλαμπ όπως η Τσέλσι και από διαφορετικό πόστο, αλλά και από το πόστο του προπονητή και μάλιστα. Ήταν παρόν και στον τελικό του Champions League με την ομάδα του κεντρικού Λονδίνου. Από εκεί και πέρα θα δούμε και ποιο θα είναι και το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί. Σίγουρα η γνώση του, η τεχνογνωσία του πάνω στο ποδόσφαιρο μόνο βοήθεια μπορεί να προσφέρει στην ομάδα του Άρη. Να δούμε και το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί. Έτσι. Είπαμε ότι έρχεται για να βοηθήσει για πράγματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και την οργάνωση της ομάδας. Θα βρίσκεται στο παιχνίδι της Κυριακής, 7.30 ώρα το Άρης Όφη, την ερχόμενη Κυριακή στο κλάν της Βικελίδης και θα αποχωρήσει στη συνέχεια. Ήδη έχει συναντηθεί και με τον
1: Για το μάτς με τον Όφη, θεωρείς ότι μπορεί να δούμε κάποιον να κάνει ντεμπούτο σε αυτό το παιχνίδι από τους αποκτηθέντες?
0: Ναι, εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Μανου Γκαρθία. Ακόμα και να μην το δούμε βασικό στη διάρκεια του παιχνιδιού, εκτιμώ ότι θα πατήσει και πάλι το γρασίδι του Κλέαντης Βικελίδης. Δεν αποκλείεται και ο Σούταλο να ξεκινήσει ή στη διάρκεια του παιχνιδιού, εφόσον οι ανάγκες το επιτρέπουν, να είναι μέρος και αυτός της ενδεκάδας που αγωνίζεται, εφόσον δεν είναι βασικός στη διάρκεια του παιχνιδιού. Όπως έκανε και στο προηγούμενο παιχνίδι, ο Γρηγορίου δεν φοβάται να ρίξει τους ποδοσφαιριστές, καθώς και οι δύο προέρχονται από προετοιμασία. Έτσι, ο Μανού Γκαρθία από πρωτάθλημα σε εξέλιξη, στο MLS, άρα έχει κάνει προετοιμασία, είναι στα παιχνίδια. Αυτό το χρονικό διάστημα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, προπονείται κανονικά. Το ίδιο με το Σούταλο, μπήκε άμεσα από την Δευτέρα στις προπονήσεις, άρα έχει και μερικές μέρες με τη νέα του ομάδα. Θα μου πει κανείς ότι χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα αλφα για να μπορέσει να βρεθεί και με τους υπόλοιπους. Ναι, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ιδιαίτερα η θέση του κεντρικού αμυντικού είναι μια πολύ ευαίσθητη θέση και θα πρέπει να γνωρίσει και τον παρτενέρ του, να υπάρξουν αλληλοπροκαλύψεις και πολλά διάφορα τα οποία θα τα πούμε στη διάρκεια. Αλλά εδώ είδαμε ότι ο Γρηγορίου πηγαίνει σε μια λύση ανάγκης, θέλοντας έναν παίκτη από το κέντρο να καλύψει τη θέση του κεντρικού αμυντικού. Όσο φιλότιμος και να είναι ο Γένσεν, όσο φιλότιμος και να είναι σε αυτή τη θέση, που είναι φιλότιμος, τρέχει, έχει τη δυνατότητα και την αντοχή να καλύψει μεγάλο χώρο ευθύνης και να κάνει χιλιόμετρα, αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν είναι η θέση του αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει μπει στο πετσί αυτή τη θέση, στο ότι το κάνει και μπορεί να το κάνει.
1: Ήταν αναγκαστικό, γιατί δεν υπήρχε κι άλλος.
0: Ναι, σαφώς είναι υπέρ του, αλλά φαίνεται ξεκάθαρο ότι η αμυντική γραμμή του Άρη και στη μετάβαση φάνηκε με την Καλαμάτα ότι αντιμετώπισε πρόβλημα, δέχτηκε γκολ στη μετάβαση. Και δέχτηκε γκολ από κόρνερ, το μοναδικό κόρνερ που κέρδισε ο αντίπαλος. Άρα χρειάζεται ένα ακόμα ψηλό κορμί στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Φαμπιάνο, που φαίνεται και πάλι ότι θα αποτελέσει το φυσικό αρχηγό της ομάδας. Ούτως ή άλλως τον αποτελεί. Πέμπτη χρονιά στην ομάδα. Μίλησε και ελληνικά μετά το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Με εμάς κάνει κάποιες κουβέντες στα ελληνικά.
1: Αλλά ντρέπεται.
0: Δημόσια το απέφευγε. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο καλύτερα.
1: Αποκτά αυτοπεποίθηση και σε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Υπάρχει κάτι άλλο, Τάσο, γιατί ολοκληρώσαμε για την εκπομπή επί ουσίας?
0: Όχι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Σε γενικές γραμμές αυτά, αύριο πρώτη-τελευταία προπόνηση για το χαλάρωμα και την καλαρή προπόνηση του Σαββάτου, για να δούμε και τι έχει στο μυαλό του Γρηγορίου για το πολύ σημαντικό παιχνίδι, ενδιαφέρον παιχνίδι με τον Όφη στο Βικελίδη στην ερχόμενη Κυριακή.
1: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο Μπακλάτζη. Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και πρωτού κλείσουμε την εκπομπή, εγώ να θυμίσω ότι μπορείτε να δείτε στη συνέχεια από την ΕΡΔΙΟ Σπορ. Καταρχάς, έχουμε στις 5 και 10, θα ξεκινήσει από τις 5 παρά η μετάδοση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σκοπηλασίας που γίνεται στο Άμστερνταμ. Έχουμε στις 5 και 10 τον ελληνικό τελικό με τη συμμετοχή στο διπλό σκύφ ελαφρών βαρών στις γυναίκες των Λιόλιου, της Γαβριέλας Λιόλιου και της Πασχαλίνας Μουρατίδου, στην τέταρτη διαδρομή, με την δεύτερο, καλύτερο χρόνο είχαν τοποθετηθεί στον τελικό οι δύο κοπέλες, 19χρονες, ενώ έχουμε και λίγο αργότερα στις 5 και 41 τον πρωταθλητή Ευρώπης πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βαρέζε, τον Πέτρο Γκαϊδατζή, να έχει περάσει με το καλύτερο χρόνο και να μετέχει στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών. 5 και 41 η συμμετοχή λοιπόν του Πέτρου Γκαϊδατζή, που πάει για μετάλλιο. Και αυτός χθες είχε περάσει ο Ντούσκος πολύ εύκολα στα προημιτελικά, στο σκιφ και εκείνος. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι έχουμε την ημιτελική φάση των μεσογειακών αγώνων για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών σε 6 το απόγευμα με την Τουρκία. Στόχος μας είναι να κατακτήσουμε την πρώτη θέση στον δεύτερο όμιλο. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Air Sports 1 από την R2, από το Air Sports 1 στις 9 η ώρα, και ο αγώνας βόλεϊ ανδρών Ελλάδας-Τουρκίας για τους μεσογειακούς αγώνες επίσης, ενώ στις 9 το βράδυ θα έχουμε και το Diamond League στη Ζυρίχη με συμμετοχή των Μίλτου Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλή. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Στη ρύθμιση των ήχων τελευταία ώρα ήταν ο Γιάννης Κωσταράκης, στη δημοσιογραφική επίβλεψη ήταν νωρίτερα στη θέση του η Βίβια Νικολοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Άγγελος Μπάτζιος, στο μικρόφωνο Βασίλης Μότσης. Μείνετε συντονισμένοι στην Air Sport. Έρχεται η εκπομπή 24 δευτερόλεπτα με Βαγγέλη Ζορμπά και Κώστα Ζοντρίου.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
4: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
5: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
8: Ακούτε Έρα Σπορ.
9: Welcome to the big show.

0: Λοιπόν, Βαγγέλη, δεν θέλω να είσαι παραπονεμένος. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με Jay Unit και 50 Cent.
1: Ναι, και μετά.
0: Και μετά πήγαμε Pink Floyd στην γκρουπάρα. Για πάρτι σου.
1: Έχω εμπιστοσύνη.
0: Και για τους ροκάδες εκπομπής.
1: Στο Γιάνναρο, στο Γιάννη μου. Το φίλο μου.
0: Να σου πω την αλήθεια.
1: Έχω πλήρη εμπιστοσύνη.
0: Καταλαβαίνω έτσι από τα μηνύματα ότι οι πιο πολλοί ακροατές είναι ροκάδες. Τη εκπομπή.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι έχετε καταφέρει εκεί με.
1: Όχι, τίποτα. Είναι χρόνια.
0: Όταν εσύ. Λείπω.
1: Είναι χρόνια, Κωστή μου. Η ροκ μουσική είναι χρόνια τώρα. Δεν είναι.
0: Καλά, εννοείται. Με αυτά τα τραγούδια είναι 20 ετία.
1: Και τα πάει ακριβώς.
0: 30 ετία.
1: Και βάλε. Και βάλε.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή τα νέα παιδιά είναι πιο πολύ στερεό.
0: Να σου πω, ρε Βαγγέλη, μήπως κάνουμε το μουσικό ράμα και όχι τα 240 λεπτά. Το θυμάστε το μουσικό ράμα, το έχεις προλάβει.
1: Ξέρεις, μου το είπε ο Βοτζάκης την άλλη φορά. Λέει, μην ψάχνεστε, λέει, γιατί θα κάνετε βραδινή μουσική εκπομπή.
0: Εντάξει, μια φορά το μήνα μπορούμε να το κάνουμε. Τραγούδια. Αλλά κάθε μέρα κάνουμε την εκπομπή του μπάσκετ και σας καλωσορίζουμε. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ τα 24 δευτερόλεπτα, 4 με 6 και σήμερα. Με το διαγωνισμό ο οποίος ισχύει για 3 διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα της Δευτέρας Ελλάδας-Ισπανίας 7 η ώρα στο Telecom Center. Βαγγέλης Ρομπάς, Κώσος Σωτήρος στα μικρόφωνα. Γιάννης Κωσταράκης, γίγαντας στην κονσόλα του ήχου. Αν θέλει μας κατεβάζει, αν θέλει μας ανεβάζει, όπως τις κυβερνήσεις, έτσι γίγαντας. Και ο Άγγελος Ζαραϊδόνης είναι μαζί μας στην παραγωγή και μας βοηθάει πάρα πολύ εδώ και πάρα πολύ καιρό. 54160, ο πρώτος τρόπος. Σπορτ, κενό και το μήνυμα. Εκεί γράφεται, αν θέλετε, για το διαγωνισμό, ονοματεπώνυμο, όπως έλεγε και ο Βαγγέλης, και ένα κινητό τηλέφωνο. Αρκεί για να στείλουμε στους 3 τυχερούς τις 2 διπλές προσκλήσεις. Τις διπλές προσκλήσεις. Συνολικά δηλαδή είναι 6 οι προσκλήσεις, 3 τυχεροί. Και υπάρχουν τρόποι επίσης, Viber, Erasport, χωρίς Taf, και Facebook και Instagram, 24 δευτερόλεπτα. Και μας βρίσκεται στην παρέα και μπαίνετε κανονικά.
1: Λοιπόν, πρωτοβολικά.
0: Τι έχουμε, ρε Βαγγελή?
1: Καλή επιτυχία στις 3 ελληνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο που μπαίνουν στη μάχη σήμερα.
0: Σωστό.
1: Είναι ποδοσφαιρική καθαρά βραδιά.
0: Μετά την 4 της ΑΕΚ.
1: Μετά, καλά, χθες έκανε πολύ μεγάλη έμφαση. Το πρώτο ημίχρονο ήταν.
0: Ήταν ένας φίλος μου μέσα, μου λέει, άσε με κόλαση.
1: Ναι, ρε.
0: Πάρτι.
1: Έχει κάνει καλή ομάδα, φίλε.
0: Πάρτι πρόκριση.
1: Και πέρσι και συνεχίζει να είναι καλή ομάδα ο Νίκολης.
0: Μακάρι να πάνε καλά και σήμερα οι ομάδες.
1: Όχι, όλα αυτά. Μεταφράζονται σε πολλούς βαθμούς στην λίστα, την ειδική λίστα που υπάρχει. Βαθμολογίας. Τη FIBA πήγα να πω, να ξέρεις.
0: Εντάξει, ναι.
1: Παραλίγο.
0: Τη FIBA, ε.
1: Τελευταία στιγμή το γλίτωσα.
0: Η Ελλάδα, η εθνική, η αποστολή φεύγει για την Ρίγα της Λετωνίας. Εκεί θα παίξουμε στην ουδέτερη έδρα με την Ουκρανία αύριο το βράδυ 7 η ώρα. Ζωντανά θα το μεταδώσουμε από την Erasport και θα μεταδοθεί και από την ΕΡΤ2 τηλεοπτικά αυτή η αναμέτρηση που είναι πάρα πολύ σημαντική. Χωρίς 3 η εθνική ομάδα, καθώς ο Βασίλης Πανούλης για διαφορετικούς λόγους έκοψε και τον Δημήτρη Φλιώνη που ακόμη δεν έχει αποκατασταθεί ο τραυματισμός του και τον Νίκο Περσίδη και τον Δημήτρη Μωραΐτη. Άρα, Βαγγέλη, 12.
1: Επέλεξε 2 που εντάξει, η διακριτική του ευχέρεια είναι. Άλλος ο άνθρωπος βλέπει προπονήσεις, ο Σπανούλης.
0: Νομίζω έβαλε ένα ψηλό παραπάνω.
1: Ένα τον Καραγιαννίδη.
0: Αντώνη Καραγιαννίδη.
1: Για τρίτο και τον Ετζίπογλου.
0: Και είναι Ετζίπογλου που έπαιξε βέβαια και στο τελευταίο με την Κύπρο.
1: Και πήγε καλά. Και πήγε καλά.
0: Πήγε αρκετά καλά. Ναι. Είναι ο Νάσος Μπαζίνας από τους πιο καινούριους. Οι πιο παλιοί είναι Παπα-Νικολάου Καλάθης, Λαρετζάκης, Θανάσης και Κώστας Αντετοκούμπο, Ντίνος Μήτογλου, Καλαϊτζάκης Παναγιώτης, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρση και οι τρεις που αναφέραμε, Μπαζίνας, Νετζίπογλου και Καραγιαννίδης.
1: Άρα, Κωστή μου, πάμε λίγο στην ομάδα που θα δούμε αύριο, έτσι. Στον
0: ναι,
1: Νάσο
0: ναι.
1: Θα είναι
0: Καλάθης.
1: Ο Καλάθης, βέβαια, εννοείται.
0: Με Μπαζίνα.
1: Με Μπαζίνα
0: και αυτή. Και αυτοί δεν έχουν
1: ναι, βασικούς. Εγώ δεν νομίζω ότι πάλι όπως είδαμε με την Κύπρο θα δώσει την μπάλα να την κατεβάζει. Έστω να την κατεβάζει ο Τολιόπουλος.
0: Μπορεί λίγο Ντόρση.
1: Η Ντόρση. Οι δύο αυτοί είναι οι άσοι πάντως.
0: Δεν
1: έτσι,
0: είναι πάντως χειριστές. Δηλαδή δυστυχώς ο Τολιόπουλος και ο Ντόρση δεν είναι χειριστές.
1: Και κυρίως επειδή είναι εκτελεστές.
0: Και αξιοπιστίας.
1: Δεν είναι και δημιουργοί.
0: Όχι.
1: Περιμένουν τη δημιουργία του playmaker για να σουτάρουν, να κάνουν την δίδυση.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, στο 2 είπαμε, στον Άσο είναι ο Καλάθης και ο Μπαζίνας.
0: Στο 2 είμαστε γεμάτοι. Ντόρση Τολιόπουλος.
1: Έτσι, μπράβο. Στο 2 είναι από τη δυνατότητα μας. Το 3 λίγο πάσχουμε με την απουσία του Ρογκαβόπουλου.
0: Να βάλουμε και Λαρετζάκη εκεί στο 2-3.
1: Ναι.
0: Ας το πούμε
1: θα τον έβαζα
0: στο 3-2. Ναι,
1: Λαρετζάκη με Καλαϊτζάκη.
0: Μπράβο και Παπα-Νικολάου.
1: Ναι, ο Παπα-Νικολάου τον στο 4.
0: Είναι λίγο πιο πίσω.
1: Θα τον δούμε στο 4.
0: Στο 4 λες περισσότερο.
1: Έτσι.
0: Το είχες πει και σε μνημόνευσα στη μετάδοση
1: ναι,
0: προχθές.
1: Ναι, ότι θα κατέβει στο 4.
0: Με την Κύπρο έπαιξε αρκετά 4 από
1: μετά. Ναι, μα δεν είχε άλλη λύση μετά τον τραυματισμό του.
0: Ο Μήτογλου πήγαινε στο 5. Θανάσης 4-5.
1: Κοίτα, είδαμε και λίγο το Μίτογλου με 4 και 5 τον Κώστα, αλλά λίγο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στο 2 θα είναι και ο Νεζίμπογλου, βέβαια.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι.
0: Σωστά.
1: Πίσω
0: σε πιο συμπληρωματικού ρόλου.
1: 2-3 είπαμε θα είναι ο Καλαϊτζάκη.
0: Ο
1: Λαρετζάκη
0: και
1: Παπα-Νικολάου. 4 Παπα-Νικολάου πάλι.
0: Μίτογλου.
1: Εκεί έχει Μίτογλου. Όχι, Μίτογλου το βάζω στο σέντερ, φίλε.
0: Λες, ε. Δεν έχουμε άλλους, Βαγγελί. Θανάσης είναι.
1: Είναι ο Θανάσης.
0: Τεσάρι.
1: Και αυτή. Αυτά που βλέπω.
0: Και αυτή.
1: Όχι, αυτή είμαστε.
0: Και 5 Κώστας και Καραγιαννίδης.
1: Ναι.
0: Συντίνος. Δεν έχουμε πολύ ψωμί, δηλαδή. Είμαστε λίγο περιορισμένοι.
1: Χωρίς να δεν είναι κακή ομάδα, μια χαρά είναι.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Κοίταξε, ό,τι καλύτερο για την εθνική, αν μπορούσαν να είναι παρόντες, θα ήταν τα δύο παιδιά
0: να
1: που
0: στο
1: είναι στο
0: ACA, να στο πω λίγο χύμα.
1: Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος.
0: Ακόμα και αυτή
1: θα ήταν ιδανική
0: και αυτοί,
1: ομάδα.
0: Και αν ήταν υγιής, γιατί και ο Σλούκας κάνει. Και ο Σλούκας κάνει ατομικό πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Και ο Ρογκαβόπουλος ακόμα δεν είναι έτοιμος.
1: Ναι.
0: Ο Χαραλαμπόπουλος είναι τραυματίας. Και αυτή να ήταν. Πάλι είμαστε
1: πάλι,
0: άλλη ομάδα χωρίς Γιάννη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή,
1: ο Γιάννη,
0: είναι άλλο πράγμα.
1: Κώστα, δεν το συζητάμε εγώ με τον Γιάννη. Ο Γιάννη είχε διαφορά.
0: Καμία σχέση.
1: Το συζητάμε τώρα.
0: Καμία σχέση.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Και αυτό είναι το
0: πρέπει να
1: μπάσκετ.
0: Το συνηθίσουμε. Τι να κάνουμε.
1: Με 36 Παπα-Νικολάου.
0: Πρέπει να το συνηθίσουμε.
1: 37 Καλάθη. 36-37 Σλούκα.
0: Και μακάρι να έχουν όλοι αυτή την ίδια διάθεση που έχουν οι 37 χρονοί.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και ο Καλάθης και ο Παπα-Νικολάου έχουν τρομερή διάθεση να παίξουν.
1: Για το Σλούκα που μου είπες πριν, και στον Παναθηναϊκό δεν κάνει προπονήσεις με την ομάδα. Κάνει ατομικές.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχει συνέλθει εντελώς. Μάλλον. Μεσολάβει το καλοκαίρι που δεν ξέρω αν θεραπείσαν τόσο εντατικές. Οπότε προσέχουν για να έχουν στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι δηλαδή ότι αρνήθηκε να έρθει. Δεν ήταν έτοιμος ο Σλούκας για να παίξει στην εθνική ομάδα.
0: Ναι. Λοιπόν, έχω και κάποια ενημέρωση που αφορά τον Άρη. Αναφορικά με μια δήλωση που έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, για τη δημιουργία χώρου πρασίνου για νέο προπονητηρίο στην Αγία Φωτεινή.
1: Ναι.
0: Για τις ανάγκες του Άρη. Είναι κάποια πράγματα που θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Τι έχει προτείνει η ΚΑΕ Άρης και τα λοιπά. Έχει ενδιαφέρον πάντως, έχει ψωμί αυτή η ιστορία. Και μάλιστα γίνεται και με ιδία κεφάλαια της ΚΑΕ Άρης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Με δικά τους λεφτά.
0: Ναι. Και είναι έτσι στο πλαίσιο της συνολικής κουβέντας που γίνεται για την παραχώρηση του Αλεξανδρίου Μελάθρου από την κυβέρνηση στην ΚΑΕ Άρης. Όπως έχει συμβεί
1: ένα
0: με πολλές ομάδες
1: χώρας. Ωραίο μήνυμα το φίλο του Παναγιώτη. Από την Αγιάννα μας στέλνει το μήνυμα. Τελειώνω στις 4 τη δουλειά και σας περιμένω πώς και πώς να ξεκινήσει την εκπομπή για να κάνω βόλτα καμιά ώρα μέχρι να πάω σπίτι. Μέχρι τις 6 είμαστε βρέα, αλλά δεν πειράζει. Καλά κάνεις και 4 μία
0: 6,
1: ώρα
0: 4
1: καλή. Μετά σπίτι.
0: 4 με 6.
1: Δεν έχετε καταλάβει πόσο καλό μας κάνετε ώστε να ξεκινήσουμε έστω για λίγο και πόσο μας ξεκουράζετε όταν σας ακούμε.
0: Ναι.
1: Να είσαι καλά, σας ευχαριστούμε φίλε Παναγιώτη.
0: Λοιπόν, να σου πω το εξής, επειδή το γράφει πολύ ανθρώπινα και γλυκά ο φίλος. Στην Άξο, πριν από μερικές μέρες.
1: Είναι πολύ γλυκό αυτό.
0: Έγινε ένα πολύ ωραίο 3-on-3.
1: Ναι.
0: 9 με 10 Αυγούστου. Και το παρουσίαζε ο Βασίλης Κουντής, που είναι και ακροατής μας και φίλος.
1: Φίλος,
0: και
1: ακούει την εκπομπή
0: πάρα πολλά
1: φίλος.
0: Χρόνια. Και κάνει και παρεμβάσεις, κάνει και διορθώσεις, κάνει και προσθήκες, ας πούμε, και τα λοιπά και σχόλια. Κάποια στιγμή πήγαμε να φάμε με τον Βασίλη κάπου. Και βγάλαμε μια φωτογραφία με τα παιδιά που έχουν το εστιατόριο. Και μέσα στα λεγόμενά τους, ας πούμε, είπαν ότι τιμή μας που είστε εδώ και τρώτε μαζί μας και τα λοιπά στο μαγαζί. Και το απάντησα, δική μας είναι η τιμή. Δηλαδή όσο οι ακροατές δείχνουν τέτοια αγάπη, οφείλουμε να πούμε και εμείς ότι είναι δική μας η τιμή που μας αγαπάνε τόσο πολύ σε όλα τα μέρη της Ελλάδας και μας αγκαλιάζουν.
1: Έτσι είναι.
0: Μέσα από τις φωνές μας. Γιατί μέχρι να βγω εγώ 2-3 φορές στην τηλεόραση, τις φωνές μας ακούγαν οι άνθρωποι όλοι. Έτσι δεν είναι? Το ξέρεις ότι πάμε σε μαγαζιά και μας αναγνωρίζουν από τη φωνή?
1: Ναι ρε.
0: Από τη φωνή.
1: Αυτό μου το έλεγε ο Χρήστος ο Κοντός πριν από κάνα 2 χρόνια μου το έλεγε.
0: Σε άσχετα
1: κάπου
0: μέρη.
1: Κάπου είχε πει.
0: Ναι.
1: Κάπου είχε πει ρε παιδί μου, σε ένα φάει. Έκανα παϊδάκι.
0: Σούπερ μάρκετ.
1: Κάνα παϊδάκι θα πήγε ο Χρήστος.
0: Προβατίνα μπορεί και
1: προβατίνα. Έκανα μια προβατίνα.
0: Προβατίνα.
1: Και του λέει πρέπει να είσαι λέει ο Χρήστος ο Κοντός.
0: Ναι.
1: Αδελφέ δεν με ξέρεις πώς.
0: Να σου πω ένα ωραίο που έγινε.
1: Από τη φωνή λέει.
0: Από τη φωνή. Λοιπόν άκου τώρα. Είμαι στο πανηγύρι στο Φιλότη. της Παναγίας. Mm-hmm. 14 Αυγούστου πήγα την παραμονή, γιατί είχε κάθε μέρα πανηγύρι.
1: Ρε φίλε, έχω πάει μια φορά στη ζωή μου και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Τώρα,
1: πανηγύρι θα μιλήσω.
0: Παραμονή ανήμερα και την επόμενη είχε ο Σύλλογος Φιλωτίου.
1: Έλα,
0: είχε τρία πανηγύρια σε ρί. Η μουσική δεν πρέπει να σταματήσανε. Τράβα και μέχρι 8 το πρωί. Εγώ 2-3 ώρα δεν άντεξα και έφυγα. Είχα και τα παιδιά. Λοιπόν, και είναι στο πίσω τραπέζι μια οικογένεια. Αν με ακούνε τώρα θα το καταλάβουν. Είναι ο μπαμπάς με το γιο και έρχεται ο μπαμπάς που είχε πιο πολύ θάρρος από το γιο. Μεγάλο παιδί ο γιος και μου λέει, να ρωτήσω, μου λέει κάτι, είσαι ο Σωτηρίου?
1: Έλα,
0: και λέω, ναι, είμαι ο Σωτηρίου. Μου λέει, σε ακούμε στην Ερασπόρα, αλλά έχουμε βάλει στοίχημα με το μικρό, αν είσαι εσύ κτλ. Γυρνάω στο μικρό για να μην νιώσει άσχημα, του λέω, αδελφέ, άμα συνεχίσουμε να τρώμε έτσι, δεν θα με αναγνωρίζετε.
1: Σωστό, σωστό.
0: Τέλος πάντων, αυτά τα ωραία γίνονται στην
1: Ελλάδα. Έχει καλά πανηγύρια στην Ελλάδα.
0: Ωραία πανηγύρια, πολύ δυνατά, ναι.
1: Και χείο, φαντάζομαι.
0: Και τρίποδες είναι δυνατοί.
1: Τα δύο αγαπημένα σου νησιά.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ σου λέω, μια φορά είχα στην Καταβιά στη Ρόδο, θυμάμαι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Να ξέρεις,
1: είναι ωραίο
0: ότι
1: πράγμα το πανηγύρι.
0: Η νεολαία στηρίζει πάρα πολύ τα πανηγύρια. Πιτσιρίκια. 18-19-20 ετών. Μιλάμε, γίνεται ένας χαμός στα πανηγύρια. Χορεύουν όλα. Γνωρίζουν τους χορούς, τους ελληνικούς, ναι, τους παραδοσιακούς. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πήγες και εσύ πανηγύρι, Άγγελε. Καλά,
1: σε 5-6
0: έχεις, έχεις και τη μαμά που είναι και καθηγήτρια ελληνικών χωρών.
1: Σε 5-6. 5-6, είπε ο
0: 5-6 πανηγύρια, έτσι.
1: 5-6,
0: γιατί
1: όχι
0: στην Πεύκη με τη Χαρά Βέρα, 2.500 κόσμος. Χαμός έγινε, χαμός. Βαγγέλη, πολύ νεολαία. Στα πανηγύρια, πολύ νεολαία. Δεν το περίμενα, δεν το πίστευα.
1: Ναι.
0: Παιδιά ηλικίου, φοιτητές, νέα παιδιά. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λοιπόν, λέγε.
1: Άκου κάτι σημαντικό, το πιο σημαντικό μήνυμα που έχουμε διαβάσει τα τελευταίο καιρό.
0: Με χαρά να το ακούσουμε.
1: Γκοτ. Παιδιά, είστε τίμια. Το τίμια με κεφαλαία εκπομπή. Αυτό μετράει για τους ακροατές πιο πολύ από όλα. Βασίλης από την Πρέβεζα.
0: Είμαστε, ναι.
1: Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο εύσημο, αρκεί.
0: Ισχύει.
1: Να το.
0: Δεν θα κάνουμε και
1: το
0: λάθη.
1: Καταλαβαίνουμε. Λάθη αλίμονο.
0: 100%.
1: Όχι ένα-δύο. Πολλά λάθη.
0: Και λανθασμένες κρίσεις. Φυσικά. Δεν θα αδικήσουμε προπονητές ή παίκτες.
1: Φυσικά.
0: Φυσικά.
1: Και εμπάθεια μπορεί να δείξουμε κάποια στιγμή.
0: Ναι, ίσως.
1: Κάποια στιγμή, λέω εγώ, λάθη κάνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά είναι αυτό που λέει, αυτό προσπαθούμε, αδελφέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε Βασίλη, από την Πρέβεζα. Αυτή είναι η προσπάθειά μας από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε αυτή η εκπομπή.
0: Ήρθε ένα. Πώς το λένε, ήρθε ένα μήνυμα από ένα φίλο. Δεν ξέρω αν πρόκειται για τη δική μας εκπομπή, ας πούμε, αλλά χρονικά το βλέπω 4-1.
1: Mm-hmm.
0: Θα πείτε για τη λεγάκι της πυγμαχίας ή σας τσούζι που ανήκει στην ΑΕΚ?
1: Τώρα μιλάγαμε για ομαδάρα που έχει κάνει ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο. Ρε παιδιά.
0: Όχι, θα αναφέρουμε στο φίλο.
1: Μα αυτό ξεκινήσαμε με την ΑΕΚ.
0: Θα αναφέρουμε στο φίλο.
1: Ότι έκανε καλή ομάδα και συνεχίζει να έχει καλή ομάδα ο Νίκολιτς. Έλα, ρε φιλέ.
0: Ναι.
1: Άλλη εκπομπή ακούει. Λοιπόν, εντάξει.
0: Ότι η Σοφία Λεγάκη μας εκπροσωπεί επάξια στους μεσογειακούς αγώνες. Δεν το ξέρω το άθλημα τόσο καλά, ας πω την αλήθεια.
1: Ούτε εγώ.
0: Αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό και. Να φέρνουμε τέτοιες διακρίσεις,
1: λοιπόν,
0: από τα κορίτσια και από τα αγόρια στους αγώνες τους διεθνείς.
1: Πρέπει να κανονίσετε ένα πάρτι, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος.
0: Ένα
1: να
0: ερασπορετικό πάρτι,
1: Ένα πάρτι.
0: Στον Παπαγιώργιο πρέπει να το κάνουμε αυτό.
1: Για να βρεθούμε όλοι οι ακροατές. Θα
0: το κάνουμε.
1: Θα το κάνουμε ένα βράδυ. Στο...
0: Ένα βράδυ, αλλά να μην έχει βρολίγκα.
1: Στο Γιαννάκι του.
0: Δηλαδή να το κάνουμε, ας πούμε, ένα Σάββατο.
1: Ναι,
0: γεμάτο,
1: ναι, ναι.
0: Ένα ωραίο Σάββατο.
1: Καλά, να μην είναι και GBL το Σάββατο, γιατί τώρα ξέρει. Σε ένα μήνα από τώρα θα γίνεται ο κακό χαμό.
0: Τι ώρα θα είναι τα μάτσα. Ξέρεις.
1: Α, δεν ξέρω πού να ξέρω.
0: Δεν έχει βγει ακόμα.
1: Σκά είμαι.
0: Δεν έχει βγει ακόμα.
1: Ξέρω εγώ. Ή Εσάκε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Για να δω λίγο. Έχουν βγάλει κανένα πρόγραμμα. Καταρχάς ακόμα δεν έχει βγει το πρόγραμμα των αγώνων, των αγωνιστικών.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Ξέρουμε τις ομάδες, δεν ξέρουμε όμως το πρόγραμμα ακόμη.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.
0: Με αγάπη το λέω, έτσι. Στο φίλο που έστειλε το μήνυμα του για την ΑΕΚ.
1: Αν και να σου πω κάτι.
0: Αγαπάμε ΑΕΚ.
1: Με βάση την καινούργια δουλειά, τη σύγχρονη δουλειά που γίνεται στον ΕΣΑΚΕ, από την πρώτη αγωνιστική θα ξέρουμε ακριβή μέρα, ακριβή ώρα. Είναι ένα καινούργιο πρόγραμμα που έχει φέρει ο Νέτσης μαζί με τον Ριτιά στον ΕΣΑΚΕ. Που ξέρεις από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία αγωνιστική πότε είναι ο κάθε αγώνας. Αυτά είναι ωραία πράγματα.
0: Αυτό είναι δηλαδή ορισμός, δεν είναι κλήρωση. Ορισμός είναι.
1: Μα δεν γίνεται κλήρωση.
0: Όχι, ορισμός, όπως είναι Ευρωλίγκα.
1: Ναι, αλλά παλιότερα κάθε 2-3 αγωνιστικές προγραμματίζαν.
0: Μπράβο,
1: τώρα ξέρεις, από την πρώτη μέχρι την τελευταία αγωνιστική.
0: Επειδή είμαι λίγο Muppet Show και 50 πλέον.
1: Από πέρσι ισχύει αυτό.
0: Κλεισμένα 50,
1: ναι,
0: άρα
1: ναι.
0: Περίεργος.
1: Ναι, ναι.
0: Καιρός ήταν.
1: Ναι, αλλά έγινε.
0: Να το πω εγώ.
1: Είναι σημαντικό.
0: Καιρός ήταν.
1: Είναι σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό. Να πούμε μια καλησπέρα στο Χρήστο Γενιά, τον coach που είναι στην Τρίπολη. Να είναι καλά ο φίλος. Και πραγματικά και τον παρακολουθούμε και για την καινούργια του δουλειά να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Είναι ο φίλος μας στην Τρίπολη. Είναι πάρα πολύ μπασκετικός και πλέον θα είναι στο Λεωνίδιο, από ό,τι καταλαβαίνω. Mm-hmm. Προπονητής, και το ξέρω δηλαδή, γιατί του είχα πει και καλή επιτυχία. Πολύ σημαντικό το επίπεδο, όπως γράφει και ένας φίλος, ο 376. Πάρα πολύ σημαντικό το επίπεδο των ακροατών της εκπομπής και προσπαθούμε και εμείς βέβαια να κρατάμε ένα υψηλό επίπεδο όσον αφορά τα μηνύματα και την διαχείριση. Γιατί μην νομίζετε ότι κάθε μέρα επί 365 μέρες, όσες δηλαδή είναι η εκπομπή, εντάξει δεν είναι 365, βγάλετε Σαββατοκύριακο, κάποια Σάββατα έχουν εκπομπές, αλλά είναι 300 μέρες ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Μην νομίζετε ότι όλα τα μηνύματα είναι γλυκά και τρυφερά.
1: Όχι,
0: έχουμε
1: αλλά
0: και μηνύματα σκληρά.
1: Να σου πω όμως.
0: Αλλά είναι ελάχιστα.
1: Είναι ελάχιστα και σε μέσο όρο εγώ είμαι πολύ περήφανος για αυτούς που μας ακούνε. Πάρα πολύ περήφανος.
0: 100%.
1: Γιατί ξέρουν και μπάσκετ,
0: 100%.
1: Ξέρουν και να γράφουν, να επιχειρηματολογούν.
0: Πάρα
1: είναι πολύ.
0: Πολύ
1: σημαντικό αυτό.
0: Πάρα πολύ.
1: Και να είναι και δίκαιοι. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Λέει ο φίλος ο Σπύρος. Καλησπέρα αγαπημένη εκπομπή. Μήπως γνωρίσετε γιατί δεν καλείται ο Παπαγιάννης στην Εθνική.
0: Τραυματίας.
1: Σπύρο μου, τραυματίας.
0: Τραυματίας.
1: Έχουμε πριν από καμιά δεκαπενταριά μέρες
0: ενδιαφέρον. Πάει καλά, αλλά τραυματίας.
1: Του GM της ΕΦΕΣ που είπε ότι δεν θα είναι στη διάθεση στην αρχή του Λάσου,
0: ναι,
1: στην
0: ναι,
1: αρχή
0: ναι,
1: τη
0: ναι,
1: σεζόν.
0: Ναι. Πάει καλά,
1: μακάρι να ήταν ο Παπαγιάννης.
0: Σωστό.
1: Θα ήταν σημαντική ενίσχυση.
0: 100% πλάκα κάνει. Δεν το συζητάμε.
1: 2-20 παλικάρι και με το τριποντάκι του και με τα rebound του. Εντάξει, μια χαρά παιδί.
0: Η αλήθεια είναι, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα και τους παίκτες τους σεβόμαστε, αλλά δεν τους χαϊδεύουμε.
1: Ναι, την αλήθεια.
0: Ότι προτού τραυματιστεί ο Παπαγιάννης είχε αρνηθεί να παίξει στην Εθνική με το Σπανούλι λόγω της κατάστασης στη Μονακό.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Θεωρώ όμως ότι.
1: Ναι, όπως και πρέπει, με τον Ρογκαβόπουλο υπήρχε θέμα και δεν υπάρχει, νομίζω.
0: Και με τον Καλάθι στη Μονακό. Και ήρθε.
1: Και δεν υπάρχει.
0: Και ήρθε. Και δεν υπάρχει.
1: Καλά για τον Καλάθι.
0: Άρα,
1: Κώστα μου, για τον Καλάθι. Τι να πει κάποιος.
0: Ναι, ισχύει.
1: Τι να πει κάποιος για αυτό το παλικάρι.
0: Ισχύει.
1: Με μεταγραφή. Μια προχωρημένη ηλικία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όμως το παλικάρι πιστό στρατιώτης. Τον ήθελε, τον χρειαζόταν εθνική, ήρθε, ήταν εδώ.
0: Βέβαια,
1: είναι εδώ.
0: Βέβαια, βέβαια. Βέβαια.
1: Και άλλη εθνική με τον Καλάθι.
0: Ναι, 100%.
1: Είναι πιστό στρατιώτη, δηλαδή του βγάζουμε το καπέλο. Πραγματικό. Αθάνατη Νάξο. Αθάνατο Φιλότη Κώστα. Ο Γεράσιμος.
0: Έχει εκεί φοβερός.
1: Εντάξει.
0: Ο Βαγγέλης, ο συνονόματός σου, γράφει ότι η μουσική και ο αθλητισμός συνθέτουν ένα ενιαίο πολιτισμικό σύνολο και ήμασταν τυχεροί που ζήσαμε δεκαετίες 80-90 που γεννήθηκαν αριστουργήματα που ακούγονται μέχρι και σήμερα. Ένας τελικός αθλητικού δρόμενου συνοδεύεται με τραγούδι των Queen, το We Are The Champions. Από την άλλη, αν τυχαία μπει στο ραδιόφωνο το Final Countdown, η μνήμη αυτόματα πάει στον τελικό του 87.
1: Ναι.
0: Είναι κάποια τραγούδια που συνδέθηκαν, ας πούμε, με κάποιες μεγάλες αθλητικές επιτυχίες.
1: Το Final Countdown μετά το υιοθέτησαν και πολλές άλλες διοργανώσεις, ευρωπαϊκές, παγκόσμιες, άλλα αθλήματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά η πρεμιέρα του
0: Europe,
1: έγινε.
0: Ευαγγέλη, Europe.
1: Europe, ναι. Η πρεμιέρα του έγινε στο ΣΕΦ.
0: Την καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο τον Κατέκο, τον Ιστιοπλό. Να έχει καλές θάλασσες. Ξέρεις τώρα το καλές θάλασσες, αγαπητέ Γιώργο και αγαπητέ Βαγγέλη, είναι σχετική έννοια, διότι όταν οι Ιστιοπλόοι και οι σέρφερ και οι καϊτάδες θέλουν μποφοράκια, εμείς που θέλουμε λαδιά. Εμείς που θέλουμε λαδιά.
1: Συχαίνω την καλή θάλασσα.
0: Δεν μας αρέσει
1: αυτό, γιατί
0: είναι αλήθεια.
1: Ναι.
0: Είναι αλήθεια. Βέβαια και στο κύμα και στον κυματισμό ψάρια εννοείται ότι έχει, αλλά για να κάνεις μία βόλτα με βάρκα δεν βοηθάνε τα μπουφόρ, είναι η αλήθεια. Και φέτος ειδικά στην Άξο δεκάμετρα φουσκωτά δεν έβγαιναν από το λιμάνι επειδή είχε πάρα πολλά μπουφόρ. Από 5 και πάνω δεν επιτρέπεται κιόλας τα φουσκωτά, τα επαγγελματικά ας πούμε, να τα δίνουν σε ιδιώτες για να κάνουν βόλτες με 5, 6, 7 μπουφόρ, παρότι είναι και μεγάλα. Λοιπόν, ο Κοσμάς. Τι λέει ο Κοσμάς, για να δω. Ο Κοσμάς λέει καλή επάνωδο από τις διακοπές για όλους μας. Ναι, φίλε μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Και ευχόμαστε και εμείς το ίδιο. Ευχόμαστε το ίδιο. Ο Βαγγέλης στέλνει το μήνυμά του με το τηλέφωνο γιατί θέλει να συμμετάσχει στην κλήρωση που θα γίνει αύριο. Βαγγέλη, πότε είπαμε τελικά, στο ημίχρονο του αγώνα.
1: Στο ημίχρονο
0: του αγώνα.
1: Κοίτα ωραίες φωτογραφίες του φίλου του Κωστή Στεό.
0: Από πού είναι, από θαλασσά.
1: Πρέπει να είναι από Σπέτσες, πρέπει να είναι. Αν θυμάμαι καλά το φίλο.
0: Ναι.
1: Από σπέτσες.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Να δούμε λίγο, επειδή παίζουν διάφοροι φίλοι και στο στοίχημα, μακριά από εμάς, αλλά τι να κάνουμε, είναι μια πραγματικότητα και από ό,τι έχω διαβάσει, είμαστε και πρώτοι στον κόσμο αναπληθυσμό, στο στοιχηματισμό. Γι' αυτό και πάρα πολλές εκπομπές διαδικτυακές με χορηγούς στοιχηματικές εταιρείες κτλ. Σήμερα λοιπόν αρχίζει το μενού των προκριματικών. Είναι αυτό το παράθυρο Αυγούστου.
1: Κωστή μου, πριν τα πούμε, πάμε στα δελτίο.
0: Ναι, δεν το είδα, αλλά το είδες, πρόλαβες το ρολόι. Τα λέμε σε λίγο.
1: Θα το ξέρεις. Ο Γιάννης εδώ δεν είναι από αυτούς που δεν ενοχλούν.
0: Οκ.
1: Έλα, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοση του έργου επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η Θεσσαλονίκη αναχτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ. Τουλάχιστον 359 νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι αναζητούνται από τα σωστικά συνεργεία. Προειδοποίηση για νέα πλημμύρα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Βίκι της Χίου. Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να εκτελούσε γεωργικές εργασίες στην περιοχή, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τη σχέση του με την εκδήλωση της φωτιάς. Κόκκινες συναγερμός αύριο για εκδήλωση πυρκαγιά σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο και Κρήτη. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από μόλυνση με ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είναι εκπομπή του μπάσκετ και είχαμε μείνει, Βαγγέλη, στο σημερινό πρόγραμμα των προκριματικών αγώνων των εθνικών ομάδων. Εμείς παίζουμε αύριο. Σήμερα λοιπόν 6:30 Φιλανδία-Σουηδία, 7 η ώρα Ουγγαρία-Εστονία, 9 Κροατία-Λετωνία στο Ζάνταρ, 9 Γερμανία-Ολλανδία στην Κολονία, Ισραήλ-Πολωνία, όπως είπαμε, στη δημοφιλή έδρα της Ρήγας, στη Λετωνία είναι ουδέτερη έδρα, όπως και η δική μας Ουκρανία-Ελλάδα αύριο 7 η ώρα, και 9:30 Γαλλία-Σλοβενία στο Παρίσι. Οι Παριζιάνοι, οι Γάλλοι παίζουν στο Παρίσι στην πρωτεύουσα. Αύριο Παρασκευή, Γεωργία Μαυροβούνιο στην Τυφλίδα, την πρωτεύουσα, 6:30, Ουκρανία-Ελλάδα 7 η ώρα στη Ρήγα, 9 Τουρκία-Λιθουανία στην Κωνσταντινούπολη, Σερβία-Ισλανδία στο Βελιγράδι 9 η ώρα, την ίδια ώρα Βοσνία-Αρζεγοβίνη-Ιταλία στην Τούζλα και 10 το βράδυ Ισπανία-Πορτογαλία στην Σαραγώσα. Αυτά είναι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.
1: Ο Κωσής ο Τεό μας στέλνει και άλλο. Λέει: μην το χάσετε, λέει, πέστε το, παρακαλώ να βγει στον αέρα. Είναι για το καλό όσων ακούνε σήμερα την εκπομπή σας.
0: Παρακαλούμε.
1: Στη φωτό, λέει, βλέπουμε καλά. Οι φίλοι μας δεν βλέπουν, φίλε Κωσή μου, τη φωτογραφία. Εδώ είναι Ανατολή από Ξενώνα. Πολύχνη, λέει, τη Μαγεία. Στη φωτό, ναι, βλέπει το νησί των Σπετσών αριστερά και δεξιά τη Πετσοπούλα. Και στο καφέ Παραντάσι στα Πούλιθρα βρίσκει στον Παράδεισο. Εντάξει, οκ, okay, φίλε, το είπαμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Εξηγεί απλά τι,
1: ναι,
0: τι δείχνει,
1: τι δείχνει η φωτογραφία. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, έλεγα κάτι για τον Άρη έπειτα από μια κουβέντα του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, του Κωστή Χατζηδάκη. Η ΚΑΕ Άρης έχει προχωρήσει σε μια πρόταση δημιουργίας ενός σύγχρονου sports και well-being park, δηλαδή ενός πάρκου ευεξίας, ας πούμε, να το πούμε, και αθλητισμού στην Αγία Φωτεινή. Και ότι θα πρόκειται για μια φυσική επέκταση του Αλεξανδρίου, με σκοπό τη δημιουργία ενός κέντρου που θα συνδυάζει αθλητισμό, πράσινο, εκπαίδευση, τεχνολογία και πολιτισμό. Το πλάνο είναι η δημιουργία ενός χώρου που θα χρησιμοποιεί η μπασκετική ομάδα του Άρη, αλλά θα είναι επίσης προσβάσιμος στους νέους και την πόλη. Είναι ένα σχέδιο το οποίο προβλέπεται να υλοποιηθεί με τα ίδια κεφάλαια με το Αλεξάνδριο. Αυτή είναι η πρόταση.
1: Ναι, ωραία είναι πράγματα αυτά.
0: Αυτή είναι η πρόταση. Καλά είναι.
1: Καλά είναι.
0: Και έχει ενδιαφέρον.
1: Κωστή
0: να
1: μου,
0: δούμε πώς θα υλοποιηθεί και τα λοιπά.
1: Το θυμάμαι για τον Τεό το σκυλάκι σου. Δεν είναι πια μαζί σας, εντάξει. Ο Γουέστι Τέρι, ναι.
0: Αυτά είναι τα άσχημα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά είναι τα άσχημα.
1: Όσοι έχουν ζωάκια το καταλαβαίνουν αυτό, γιατί είναι μέρος της οικογένειας, έτσι. Όσοι έχουν στο σπίτι τους μέσα. Λοιπόν,
0: Βαγγέλη, ο Νίκος από το Όσλο έχει βγάλει ένα γιγαντιαίο ψάρι και μας κάνει πλάκα. Γιατί είναι μεγάλο, έτσι.
1: Ρε φίλε, τι κτίνος είναι αυτό. Αλλά τι ψάρι είναι, να μου πεις.
0: Για σφυρίδα το κόβω, αλλά σου μας πει ο φίλος. Να μας πει ο φίλος τι ψάρι είναι αυτό. Είναι τεράστιο πάντως πραγματικά και ζηλεύουμε τέτοιο ψάρι. Λοιπόν, ο Νίκος, άλλος Νίκος. Καλησπέρα παιδιά και καλή σεζόν να έχουμε. Γαλλία-Σλοβενία βλέπω, λέει, χωρίς Ντόντσιτς. Στην ίδια
1: είναι
0: μοίρα με εμάς.
1: Και μάλιστα ο Γουεμπανιάμα
0: το σχολίασε.
1: Το σχολίασε. Είπε ότι κρίμα, λέει, που θα το. Απόψε παίζουν τώρα, σήμερα.
0: Ναι.
1: Απόψε.
0: Ναι.
1: Σε λίγες ώρες.
0: Στο Παρίσι.
1: Βέβαια η Γαλλία έχει περάσει ήδη.
0: Θέλω, λέει, να παίζουμε με πλήρες ομάδες, είπε ο Γουεμπανιάμα.
1: Ναι.
0: Να παίζουμε. Και είναι, λέει, δυσάρεστο που δεν θα είναι ο Ντόντσιτς.
1: Τώρα, ποιοι προσωπικοί λόγοι αυτοί, εντάξει, οκ. Okay. Ντόντσιτς είναι και αυτό. Αλλά.
0: Κοίτα, πάει πάντα. Και πρόσεξε,
1: ναι,
0: να δεις,
1: ναι,
0: όχι μόνο,
1: ναι,
0: πάει πάντα,
1: ναι, ναι,
0: παίζει και τραυματίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στο Ευρωμπάσκετ κούτσενε και έπαιξε. Και βάλει 30 πόντους.
1: Καλά, τότε.
0: Με κουτσόποδι.
1: Προ NBA τότε.
0: Όχι, πέρσι. Κούτσενε.
1: Α, ναι, πέρσι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Που είχε βάλει 30 στο ημίχρονο.
1: Προ NBA είναι που είχε χτυπήσει το κιόλας, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα του Κεφαλονιά, ο φίλος ο Μάκης με 38 βαθμούς Κεφαλονιά, ρε φίλε. Μπράβο. Ακού τι γίνεται.
0: Και φαντάζομαι και υγρασία.
1: Πάντως δεν αντέχεται αυτό άλλο. Δεν πάει άλλο, ρε.
0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Έλεος δηλαδή, εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό για τα 14 εκατομμύρια που θέλει ο Ντόρσεϊ, λέει, αληθεύει.
0: Ποια?
1: Ότι θέλει. Αυτό λέει για τα 14 εκατομμύρια που θέλει ο Ντόρσεϊ, αληθεύει.
0: Για πόσα χρόνια?
1: Νομίζω ότι είναι στην τελική ευθεία, αν δεν έχει τελειώσει ήδη. Που μάλλον έχει τελειώσει η ιστορία με τον Ντόρσεϊ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια. Αλλά τώρα για το ακριβές ποσό. Για την επέκταση δηλαδή.
0: Να.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα δούμε. Θα δούμε, έχει και αυτό το ενδιαφέρον του.
1: Ρε φίλε Μάνο, ξέρεις πόσα μηνύματα είναι.
0: Πόσα. χρήματα έχει ζητήσει.
1: Είστε οι μοναδικοί, λέει, σε όλη την αίρα που δεν διαβάζουν τα μηνύματα. Φίλε Μάνο, έπρεπε μια γωνία να σε να δεις ότι γίνεται. Οπότε, ό,τι προλαβαίνουμε.
0: Τι λέει το μήνυμα του, όμως. Κάτσε.
1: Δεν λέει. Α, κάτσε, περίμενε. Γεια σας, μπασκετόφιλοι και γείτονα Κωστή από Καλογρέζα. Είδατε το Χεζόνια με τα Ερυθρόλευκα να κάνει προπόνηση ή ήταν μουφα? Τι άλλο, η Χεζόνια έχει δύο. Εντάξει, αυτό το μήνυμα δεν το είδαμε. Το διαβάσαμε.
0: Ναι. Το ψάρι αυτό, Βαγγέλη, που μας στέλνει ο φίλος από το Όσλο είναι νορβηγικός βακαλάος 4,3 κιλά.
1: Μια χαρά.
0: 4,300. Θηρίο, θηρίο, θηρίο.
1: Καλά, εκεί οι Σκανδιναβοί, όλη την Ευρώπη, όλο τον κόσμο προμηθεύουν μπακαλιάρο.
0: Ναι, βέβαια. Και όχι μόνο.
1: 3,5 για 4 χρόνια, λένε, για Ντόρσεϊ.
0: Για πόσα χρόνια?
1: Για 4. Σαν πολλά τα βλέπω.
0: Το χρόνο μιλάει ο φίλος.
1: Για 3,5, ναι. Για 4 χρόνια.
0: Νομίζω
1: δηλαδή
0: ότι είναι πολλά.
1: 3,5 επί 4 δηλαδή.
0: Αλλά ένα εννιάρι για μια τριετία πιστεύω μπορεί να το βρει.
1: Εκεί.
0: Ο Τάιλερ.
1: Εδώ πρέπει να υπάρχει συμφωνία ήδη δηλαδή.
0: Είναι παιχταράς, εντάξει. Θα το βγάλει κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Θα το βγάλει κάποια στιγμή.
1: Πάντως κοίταξε, το θέμα είναι ότι έχει συμβόλαιο ήδη. Οπότε δεν είναι υποχρεωμένος.
0: Είναι η ίδια περίπτωση με walk-up.
1: Θέλω να πω
0: ότι
1: δεν είναι υποχρεωμένος να κάνει ανακοίνωση και να πει ότι η αναπροσαρμογή είναι αυτή.
0: Όχι.
1: Αυτό δηλαδή. Επίσης μια ανακοίνωση από το ρεπορτάζ θα το μάθουμε.
0: Να σου πω και κάτι.
1: Αν και δεν είναι κακό. Δεν είναι κάτι κακό.
0: Δεν ξέρω και τον συμφέρει τον Ολυμπιακό να το βγάλει.
1: Έτσι, μπράβο. Πες το πολύ.
0: Λόγω walk-up.
1: Με ανοιχτό θέμα walk-up.
0: Με δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Με δικαστήριο.
1: Μα γι' αυτό ακριβώς.
0: Όταν
1: τελεσυνδικήσει
0: η ιστορία θα μάθουμε. Πότε και τι.
1: Ναι, σωστό.
0: Λοιπόν,
1: και ο Διονύσιος, ακούω όλη τη μέρα αερασπόρ στους δρόμους της Ευρώπης.
0: Όλη τη μέρα.
1: Έχει μια φωτογραφία, αεκάρα μεγάλη λέει ο φίλος. Μία, δύο, τρεις. Η τρίτη φωτογραφία είναι από λιμάνι Αγκώνας με προορισμό την Ολλανδία. Να είσαι καλά, φίλε.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, να σου πω κάτι.
1: Σε όλη την Ευρώπη, παντού, σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό είναι και μεγάλη, είναι αφενός μεγάλη τιμή και μεγάλη υποχρέωσή μας να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, Κωστή.
0: Βαγγέλη,
1: όλοι οι αερασπόρ, όχι εμείς μόνο.
0: Αύριο,
1: ναι,
0: 7 ώρα παίζει η Ελλάδα και έχω αναλάβει τη μετάδοση για την αερασπόρ.
1: Ναι.
0: Λέω να στείλω έναν άλλον να την κάνει τη μετάδοση.
1: Γιατί?
0: Αν ήμουν ο Τόνι Πάρκερ. Γιατί ο Τόνι Πάρκερ έχει αφήσει στη θέση του τον Κολέ, γιατί έχει δουλειές λέει και δεν θα είναι στο πρώτο μάτς της Βιλερμπάν. Άμα είσαι πρόεδρος,
1: είσαι πρόεδρος και προπονητής, ό,τι θες κάνεις.
0: Όλα τα πάντα.
1: Κόβεις και το μισθό σου, αν και είσαι πρόεδρος. Κόβει από τη μία τσέπη τα λεφτά που θα μπουν στην άλλη. Είσαι πρόεδρος και προπονητής, ό,τι θες κάνεις.
0: Όλα τα πάντα.
1: Κόβεις και το μισθό σου, αν και είσαι πρόεδρος. Κόβει από τη μία τσέπη τα λεφτά που θα

0: την γαλλική την ειδική επιτροπή, αν θα συμμετάσχει ή όχι. Κάπου διάβαζα ότι ο Ροναλντίνιο, ο οποίος ενδιαφέρεται πλέον, είναι η μοναδικό ενδιαφέρον, επικεφαλής φανς βέβαια, αν ισχύει ακόμα, δεν ξέρω, για να αναλάβει τη Μονακό, θα είναι στις αρχές Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη για να παρακολουθήσει την συναυλία του Ρέμου. Άκου να δεις. Είναι λέει προσωπικός φίλος του Ρέμου και θα είναι εδώ 8 Σεπτεμβρίου, κάτι τέτοιο. Δεν
1: ξέχασα να, ρωτήσω τον Καραγιώργη.
0: Ναι,
1: αλλά δεν το έφερε κουβέντα χθες.
0: Για πες. Ροναλντίνιο Ρέμος. Από πού και όπου
1: έχει δωρεάν, συναυλία ο Ρέμος στην παραλία της Θεσσαλονίκης, γιορτάζει τα 30 χρόνια του
0: τραγουδιού. Αυτό, τα 30 χρόνια, εκεί θα είναι ο Ροναλντίνιο.
1: Και
0: πότε
1: αυτή
0: είναι
1: η συναυλία είναι, 12 Σεπτεμβρίου.
0: 12
1: Σεπτεμβρίου.
0: Τώρα, πώς προκύπτει η φιλία Ροναλντίνιο Ρέμου.
1: Έτσι είναι celebrity.
0: Ρέμο, ο Μπράντοβιτς, το ξέρουμε ότι είναι κολλητή. Έτσι, το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Ροναλντίνιο όμως.
1: Ναι, Ροναλντίνιο.
0: Από πού και ως πού.
1: Έλατε.
0: Πού το ξέρει το Ρέμο.
1: Είσοδος ελεύθερη. Πολύ ωραίο αυτό.
0: Ωραία συναυλία
1: Θεσσαλονίκης. 12 του μηνός. Σεπτεμβρίου, Σάββατο, Αντώνης Ρέμος, μπασκετικός ωραίος. Θυμάμαι είχαμε συνταξιδέψει από την Σαϊτάμα πίσω στην Αθήνα μετά το ασημένιο μετάλλιο που πήραμε στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Και φίλος του μπάσκετ ο Ρέμος.
1: Και φίλος του μπάσκετ.
0: Τον έχω δει πολλές φορές σε γήπεδα του μπάσκετ.
1: Και φίλος του μπάσκετ, ναι.
0: Φίλε Βασίλη, καλά, στέλνεις την υποψηφιότητά σου για το διαγωνισμό, αλλά ξέχασες κάτι σημαντικό. Τηλέφωνο οπωσδήποτε. Δεν αρκεί μόνο όνομα,
1: δεν πονούμε. Τίποτα, δεν το έχει.
0: Βασίλειο Στάδε, για διαγωνισμό αγώνα, ένα τηλεφωνάκι.
1: Ένα τηλεφωνάκι.
0: Πώς θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.
1: Κάτσε, από το Viber όμως φαίνεται ο αριθμός του.
0: Ας το στέλνουν τώρα, γιατί πρέπει να ανέβουμε πάνω.
1: Ναι, Βασίλη, καλύτερα στείλ το. Στείλ το τον,
0: και είναι πάρα πολλές συμμετοχές, οπότε αν το κάνουμε αυτό για όλες τις συμμετοχές, θα κάνουμε δύο εκπομπές ακόμα.
1: Λοιπόν.
0: Βλέπεις να τελειώνει η ιστορία WOCAP σιγά σιγά. Είτε έτσι είτε αλλιώς.
1: Μέσα στο Σεπτέμβριο θα αποφανθεί το ΜΠΑΤ, το Διαιτητικό Δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Οτιδήποτε και αν συμβεί, ο άμεσα εμπλεκόμενος, ο ένας από τους δύο αντίδικους, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο ΚΑΣ. Αυτό πάει για Οκτώβριο.
0: Αλλά η σεζόν ξεκινάει.
1: Πάει για Οκτώβριο.
0: Ξεκινάει η σεζόν. Και η Ντουμπάι θα μείνει με ένα playmaker ουσιαστικά. Με δύο, με ένα βασικό.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή πήγε το θέμα για την Ντουμπάι.
1: Σαφέστε,
0: δηλαδή θα
1: σαφέστε.
0: Είναι χωρίς ή με WOCAP, λέω εγώ, στο Super Cup της Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Που είναι κοντά, 20.
1: Εντάξει, Super Cup, πες ότι okay, δεν
0: είναι.
1: Ναι,
0: όχι, γιατί μια κούπα είναι κι αυτή.
1: Δεν καίγεσαι και το
0: Super Cup. Και το κάνει στην έδρα της, στο Αμπουντάμπι.
1: Σωστό.
0: Η ομάδα του Ντουμπάι. Και έχει δώσει του κόσμου τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι. Όσο ρίσκο είναι για τον ίδιο το WOCAP, είναι και για τον Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: Το μικρότερο ρίσκο το παίρνει ο Ολυμπιακός. Που έχει το συμβόλαιο.
1: Από Guard.
0: Ναι.
1: Η Ντουμπάι έχει Έλιο Κόμπο.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: φέτος, πριν από λίγο.
1: Ασώδιο, α πούμε, δια ο Άσο.
0: Ναι, ναι, όχι ακριβώς.
1: Κλέμεν Πρέπελιτς Διάρη, κλασικό.
0: Και τον Άσο.
1: Μακίνλι Ράιτ.
0: Αυτός είναι.
1: Ντέιβιον Μίντς.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι στο ασώδιο. Και ο Κώστα Κόντιτς, που εντάξει είναι πιο δευτεροκλασάτος, ο Σέρβος, ο γεννημένος το 2025.
0: Όπα, περίμενε τώρα. Έχουμε πληροφορίες από τον Λάζαρο για τη σχέση Ροναλντίνιο με τον Ρέμο. Καλησπέρα, λέει, από την εποχή που έπαιζε στη Μίλανο ο Ροναλντίνιο,
1: ναι.
0: Από εκεί το ξέρει, και ερχόταν στην Ελλάδα με ιδιωτικό σκάφος και πήγαινε μπουζούκια μόνο για Ρέμο.
1: Έπαιρνε το αεροπλάνο, λέει.
0: Μπράβο, ρε Λάζαρε.
1: Όταν έπαιζε που Μιλάν.
0: Όχι αεροπλάνο, σκάφος.
1: Α, σκάφος.
0: Με ιδιωτικό σκάφος.
1: Okay.
0: Και πήγαινε μπουζούκια μόνο για Ρέμο.
1: Νομίζω ότι αυτό γινόταν στη Μύκονο, όταν ο Ρέμος έκανε κάτι εμφανίσεις. Αλλά
0: ναι, εδώ μπορεί και στη Μύκονο, ναι, δεν λέει
1: που. Ο Μανώλης, ναι. Ότι ο Ροναλντίνιο έπαιρνε το αεροπλάνο την περίοδο που έπαιζε στη Μίλαν,
0: ναι.
1: Και πήγαινε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη για να δει Ρέμο στα μπουζούκια. Άλλος φίλος.
0: Κοίτα έρωτας, φίλε. Απίστευτο, έτσι.
1: Καψούρα.
0: Απίστευτο.
1: Καψούρα.
0: Εντάξει, μεταξύ μας δεν υπάρχουν και πολλοί.
1: Και ένας φίλος μου, ο Θωμάς, στέλνει και φωτογραφία από μπουζούκια με Ροναλντίνιο και Ρέμο.
0: Αυτά είναι. Αν και είναι, πρέπει να είναι κάποια χρονάκια πριν
1: την ναι.
0: Είναι σε αρκετά μικρότερη ηλικία και ο Ροναλντίνιο πρέπει να έπαιζε τότε και ο Ρέμος με μουστάκι τον βλέπω. Έχει ή όχι.
1: Έχει κάτι εκεί ψηλό.
0: Κάτι έχει.
1: Κάτι ψηλό, ναι, το μουστάκι.
0: Έχει μουστάκι. Ναι. Πατήστε, λέει, Google Ρέμος Ροναλντίνιο, φίλος ο
1: Ρέμος. Ωραίος ο φίλος.
0: Από σκηνές εξόδους και πρώτο τραπέζι.
1: Ωραίος.
0: Εντάξει, μην τα ξέραμε αυτά, φίλε.
1: Ωραίος.
0: Τα μπουζουκοειδή δεν τα πολύ ξέρω. Κάποτε τα ξέραμε.
1: Όχι, ναι.
0: Κάποτε τα ξέραμε κι αυτά.
1: Όταν ήταν στις Χάντρες ο Ρέμος πήγαμε συχνά.
0: Ναι.
1: Μετά. Όχι και τόσο. Είναι η αλήθεια.
0: Λιξούρι, παραλία, Λεπέδα. Ο

0: Φώτης. Να είσαι καλά, Φώτη.
1: Και από την παραλία.
0: Α,
1: λοιπόν,
0: μας στέλνει ο ίδιος είναι.
1: Ένα σπορ και από την παραλία. Και από την παραλία. Να σημειώσουμε ότι στους Μεσογειακούς Αγώνες παίζει και η εθνική ομάδα 3x3 ή 3-on-3 όπως το λέγαμε πιο παλιά, Under 23, και θα μας εκπροσωπήσει στους αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο. 29 Αυγούστου αρχίζει το τουρνουά 3-on-3 και θα ολοκληρωθεί 1η Σεπτεμβρίου. Μακάρι να πάνε καλά και τα κορίτσια και οι άντρες που μας εκπροσωπούν στους Μεσογειακούς Αγώνες.
0: Ο Βασίλης μας θέτει ένα ερώτημα, άκου το τώρα.
1: Να με.
0: Το Αγρίνιο. Να κάνω λέει μια ερώτηση, ήρεμα ρωτάω. Και εμείς ήρεμοι είμαστε και εσύ ήρεμος προφανώς, αλλά.
1: Πιο ήρεμοι δεν πάει.
0: Με σεβασμό, είναι πάντα σωστό, λέει η εθνική, να κρέμεται από το αν θα έρθει ή όχι ο Γιάννης στην ομάδα? Αν το σκέφτομαι λάθος, εξηγήστε το μου παρακαλώ.
1: Πώς το λέει?
0: Ότι η εθνική να κρέμεται. Σε παρένθεση, από το αν θα έρθει ή όχι ο Γιάννης στην ομάδα.
1: Να το πω έτσι όπως το αισθάνομαι και με ένα παραλληλισμό που θεωρώ, ναι, ότι είναι σημαντικός. Είναι.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Όπως οι Σέρβοι καίγονται και κρέμονται από το αν θα παίξει ο Γιώκητς ή ο Μπογκδάνοβιτς, ας πούμε. Και όχι ο Μπογκδάνοβιτς, ο Γιάννης είναι πάνω από τον Μπογκδάνοβιτς. Είναι Γιώκητς. Είναι Γουεμπανιάμα. Είναι επίπεδο Ντουράντ. Είναι.
0: Εγώ να το πω λίγο διαφορετικά.
1: Είναι στην αφρόκρεμα του NBA.
0: Τον θέλουμε πάντα κοντά μας ο Γιάννη, αλλά δυστυχώς, δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Είναι άλλη ομάδα εθνική με τον Γιάννη, άλλη χωρίς τον Γιάννη.
1: Δεν μπορούμε να τον έχουμε, η αλήθεια είναι.
0: Δεν θα ήθελα ούτε εγώ, ούτε κανείς που αγαπάει τον μπάσκετ να κρέμεται, όπως το λέει ο φίλος από την εθνική. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι. Και ξέρεις κάτι. Κάτι
0: που στο μυαλό ένα φλασάκι μου ήρθε.
1: Με κουρδίζουν όμως τώρα εδώ.
0: Για φαντάσου.
1: Με κουρδίζουν.
0: Ναι, για πες.
1: Με κουρδίζουν.
0: Και μετά λέω ότι σκέψουμε.
1: Στο θέμα του Γιάννη θα ήθελα λίγο μεγαλύτερη διαφάνεια.
0: Ναι.
1: Κάθε καλοκαίρι.
0: Ναι, από παντού.
1: Για να μην συμβαίνει αυτό που λέει ο φίλος, να μην κρεμόμαστε, ναι, από το Γιάννη.
0: Όχι να ξέρουμε γιατί δεν ή γιατί.
1: Δηλαδή.
0: Σωστά είναι αυτό που λες.
1: Τι του προσάπτω του Γιάννη, γιατί στην εκπομπή αυτή. Δεν έχουμε ζήτημα να προσάψουμε και στο Γιάννη.
0: Ναι.
1: Πράγματα. Τον καλύτερο παίκτη της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.
0: Θέλω να είμαι, θα είμαι, αρκεί να.
1: Όταν κάνεις δηλώσεις σε εκπομπή, πρέπει να βάζεις τη σωστή διάσταση των πραγμάτων. Και αν εφόσον λοιπόν, αν και εφόσον δεν σε έχουν αφήσει η Miami Heat, μην μας λες για την ασφάλεια.
0: Δεν είπε ευθέως για την ασφάλεια.
1: Το είπε όμως. Αναφέρθηκε. Στην ασφάλεια.
0: Δεν είπα ασφάλεια.
1: Πες ευθέως ότι δεν με αφήνουν οι Miami Heat. Τίμιο είναι. Τίμιο.
0: Ναι.
1: Δεν με αφήνουν οι Heat. Είναι η πρώτη μου χρονιά. Έχω να παίξω από το Μάρτιο.
0: Ναι, μεγαλύτερη ευθύτητα.
1: Έχω τραβήξει τραυματισμούς. Και σε μια κουβέντα που είχα λοιπόν με τον Μπατ Ράιλι, μου είπε: Γιάννη, μου αγαπάμε, σε εκτιμάμε, αλλά δεν μπορεί να πα τώρα να κοπανιέσαι με του Ουκρανού
0: και του Ισπανού. Δεν είναι εύκολο να το πει. Αλλά θα ήταν καλύτερο.
1: Αυτό θα το προτιμούσα.
0: Γιατί είναι ο Γιάννης.
1: Θα προτιμούσα.
0: Και ο Γιάννης μπορεί να τα πει τα πάντα. Ναι. Και την αλήθεια όπως έχει.
1: Ακριβώς.
0: Όσο έχει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ξέρεις η φλασιά που μου ήρθε. Για σκέψου Καλάθι Γιάννη στην ίδια ομάδα. Ασίστ κάρφωμα.
1: Εντάξει, το έχουν ξαναδεί.
0: Ναι, αλλά φέτος ειδικά που το είχαμε ανάγκη. Δηλαδή, ο ένας είναι πλασμένος για τον άλλο. Όπως ήταν κάποτε ο Διαμαντίδης για τον Μπατίστ.
1: Ναι.
0: Καλάθις Γιάννης.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ή όχι. Είναι ωραίο. Ωραίο δίδυμο. Το έχουμε απολαύσει όμως.
0: Το έχουμε
1: εντάξει, απολαύσει.
0: Όχι πολλές φορές, αλλά το έχουμε απολαύσει. Ναι.
1: Χαμός με τα εισιτήρια, λέει η Ομοσπονδία.
0: Μπράβο.
1: Έχουν μείνει
0: μπράβο
1: κάτω από 5.000.
0: Μπράβο.
1: Διαθέσιμα για τη Δευτέρα με την Ισπανία 7 η ώρα. 4.800 για την ακρίβεια. Η ενημέρωση η οποία έρχεται μόλις πριν από λίγα λεπτά είναι αυτό που αφορά 4.800 διαθέσιμα εισιτήρια. Σκεφτείτε ένα γήπεδο 20.000 θέσεων. Να μένουν λιγότερα από 5.000 κομμάτια και ακόμα είναι Πέμπτη, έτσι. Μέχρι την.
0: Μέχρι τη Δευτέρα.
1: Δευτέρα έχουμε αρκετά 24 ώρα.
0: Μα την έχει ανάγκη την παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων. Απλά εγώ θα ήθελα να είναι λίγο πιο θορυβώδης αυτό.
1: Εντάξει.
0: Σε σχέση με τον αγώνα με την Κύπρο και την Πολωνία.
1: Τώρα θα είναι πιο θορυβώδης.
0: Μακάρι, αυτό θέλουμε.
1: Θα είναι πιο θορυβώδης.
0: Δεν είπα τίποτα άλλο. Μέχρι
1: όχι
0: το θορυβώδης.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, άκουγα γέλιο τώρα του φίλου μου του Γιώργου. Ο Γεώργιος, μάλλον, φίλου μας. Καλημέρα, Λεβέντες, λέει και λίγο γέλιο στην ιστορία. Έβαλε αναγνώριση προσώπου στο κινητό, ναι, για να ξεκλειδώνει.
1: Ναι.
0: Ξεβάφτηκε και το τηλέφωνο δεν ξεκλειδώνει.
1: Καλό.
0: Φοβερό.
1: Καλό.
0: Ναι, ρε Γιώργο, ωραία. Okay.
1: Καλό, καλό, καλό.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Λοιπόν, για να δω τι λένε εδώ τα παιδιά. Διαβάζουμε και άλλες ιστοσελίδες. Έχει την πλάκα του ένα θέμα που διαβάζω. Ότι αρκετοί Σενεγαλέζοι παίζουν Ευρωλίγκα. Το γράφει ο φίλος μου, εκολαπτόμενος δημοσιογράφος, και είναι πολύ σοβαρό παιδί, Παναγιώτης Νομικός, στο SK Week, το διαβάζω το άρθρο, που λέει ότι Εντάι ή ας πούμε Ντιαγέ στον Ολυμπιακό, Μπάντιο στον Παναθηναϊκό, στη νέα γενιά Σενεγαλέζων που κερδίζει όλο ένα και περισσότερα χιλιόμετρα και χώρο στην κορυφαία διοργάνωση. Από την άλλη δεν είναι μόνο αυτή, αλλά είναι και άλλα παιδιά.
0: Είδες, φίλε Βασίλη, πόσο άδικο έχεις στην κρίση σου. Πόσο τάδε είστε πια, εσείς που γλύφετε το Γιάννη και στον ύπνο σας. Είδες που δεν γλύφουμε κανέναν.
1: Είδες, λοιπόν.
0: Το κατάλαβες, Βασίλη μου, ότι δεν γλύφουμε κανένα. Και γι' αυτό μας αγαπάτε. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Κανείς πάνω από κριτική. Κανείς υπεράνω κριτικής. Λοιπόν, είναι ο Φαγέ, είναι ο Ουσμάν Διόπ της Αρμάνι. Έχει αρκετούς Σενεγαλέζους η Ευρωλίγκα, πράγματι. Έχει ενδιαφέρον αυτό το κείμενο. Και βέβαια είναι και κάποιοι παίκτες που θέλουμε να τους δούμε στην Ευρωλίγκα, που έχουν κάνει μεταγραφές. Παίκτες κυρίως από EuroCup, από Basketball Champions League, από G League, από διάφορα, ας πούμε, πρωταθλήματα, που περιμένουμε να τους δούμε. Και στην Εφές Ανατολού με τον Ράσελ, και στην Fenerbahçe είναι ο Μπίνκαμ. Είναι παιδιά δηλαδή που θέλουμε να δούμε πώς θα σταθούν στην κορυφαία διοργάνωση. Ο Γουάιλι της Μπάγερ Μονάχου, ο Μπουρνέλ που είναι στο Μιλάνο, ο Γκίψον με την Μπαρτσελώνα, ο Ενκαμούα που και αυτός είναι Μπαρτσελώνα, έχει ψωνίσει πολλούς νεαρούς στην Μπαρτσελώνα, ο Κορμπαλάν στη Βαλένθια, ο Μο Γκέι επίσης στη Βαλένθια, ο Μίντς που τον ανέφερα νωρίτερα στην Ντουμπάι, και είναι και αυτός με το δύσκολο όνομα Εφμπουόμουαν της Μπαρτσελώνα.
0: Αν τον κάνεις μετάδοση.
1: Δεν τον είπαμε.
0: Άντε να κάνεις μετάδοση με αυτόν.
1: Αυτόν. Είναι δύσκολο το όνομά του. Βρετανός forward που έχει παίξει και λίγο στο NBA.
0: Λοιπόν, Κωστή, πάμε ελλοδικά μέχρι τις 5.
1: Πάμε.
0: Γιατί μετά έχουμε και πρώτη παρουσία σε τελικό οπλασία.
1: Οκ. Okay.
0: Έτσι. Λοιπόν, με ελλοδικά μέχρι τις 5 επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Στις 7 στην Νιόν της Ελβετίας εκκλήρωσε τις link phase του Champions League με παρούσα την ΑΕΚ που πήρε χθες πανηγυρικά με το 4-0 επί της Λεύσκης στη Νέα Φιλαδέλφια το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης, την οποία επιστρέφει μετά από 8 χρόνια, ευρισκόμενη στο 4ο γκρουπ δυναμικότητες. Τηλεοπτική μετάδοση της κλήρωσης από το Κοσμοτέ Sport 1 και ενημέρωση από την Era Sport. Στη σημερινή κλήρωση θα μάθει τους αντιπάλους της στο Youth League της προσεχού σεζόν και η ΑΕΚ κάτω των 19 ετών. Στα 23,2 εκατομμύρια ευρώ τα εγγυημένα έσοδα της ΑΕΚ από τη συμμετοχή της στην Link Phase του Champions League, ενώ χθες ο Μάριος Ηλιόπουλος ανακοίνωσε πριν 2 εκατομμύρια ευρώ στους παίκτες για την πρόκριση. Με σύμμαχο το 3-0 που πέτυχε στο Παγκρίτιο, ο Όφη καλείται να ολοκληρώσει τη δουλειά του με την Τσέσεκα στη Σόφια και να σφραγίσει την πρόκρισή του στη Link Phase του Europa League. Μοναδική απούσα αυτή του Ισέκα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 9 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και την Cosmote Sport 2. Στις 8 το βράδυ, σέντρα σε Νορβηγία και Τσεχία στους αγώνες Revanse PAOK και Παναθηναϊκού για την πρόκριση στη Link Phase του Conference League. Χωρίς τον τιμωρημένο Ζίβκοβιτ και τον Καμαρά που έμεινε στη Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ θα ψάξει τη νίκη στην έδρα της Μπραν μετά το 1-1 της Τούμπας. Ελάχιστες και οι πιθανότητες του Τάχα Άλλη να παίξει έστω ως αλλαγή. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία μετά το 2-2 του ΑΚΑ με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να μην υπολογίζει στον τραυματία Τσάμπρα αλλά και στον Τουμπά που θα παραχωρηθεί δανεικό στη Χαύρη για ένα χρόνο. Διαθέσιμος να αγωνιστεί είναι ο Καλάμπρια, αν και δύσκολα θα ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα. Η Era Sport θα μεταδώσει και τους δύο κρίσιμους αγώνες. Η προσπάθεια του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open, ενώ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού από το Sky. Στην Αθήνα από χθες, ο 27χρονος Μαροκινός μέσος Ήμρα Λούζα, τον οποίο ο Παναθηναϊκός αγόρασε από την Αγγλική Watford έναντι ενός ποσού κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος θα υπογράψει για 3+1 χρόνια με ετήσιες απολαβές 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ ο 20χρονος μέσος Όγκνιν Ουγκρεσίτς που αποκτάται από την Παρτίζαν Βελιγραδίου έναντι ποσού που φτάνει τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Για στόπερ, δεξί μπακ και φορ κινεί το δικέφαλο του Βορρά. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την απόκτηση του Μάρκους Χόλμσκρεν Πέντερσεν από την Τωρίνο με τον νορβηγό δεξιό μπακ να αναμένεται σήμερα στις 11 παρα 10 το βράδυ στην Αθήνα. Συνεχίζονται οι επαφές με τη West Ham για το Μεξικανό μέσο Έντισον Άλβαρες, ενώ οι Ερυθρόλευκοι ενεργοποίησαν την οψιόν αγοράς του Ζώτα Σίλβα από την Νότιχαμ, κάνοντας τον δικό τους μέχρι και το καλοκαίρι του 2029. Με 15 παίκτες στη Ρίγα της Λετωνίας και από σήμερα η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ που αύριο δίνει με αντίπαλο την Ουκρανία κομβικό αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο, μιλώντας λίγο πριν από την αναχώρηση της αποστολής, στάθηκε στην ανάγκη η ομάδα να παρουσιαστεί απόλυτα συγκεντρωμένη. Δύο μετάλλια διεκδικούμε σήμερα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Άμστερνταμ στις 5 και 10 στον τελικό του διπλού σκύφελα φρονβαρών. Θα αγωνιστούν η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου και στις 6 παρα 20 ο πρωταθλητής Ευρώπης πριν λίγες μέρες στο Βαρέσε, Πέτρος Γκάιδατζής, ο οποίος θα αγωνιστεί στο σκύφελα φρονβαρών. Μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Ο Ιωάννης Χατζητσακύρογλου κατέκτησε το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής κοποβολής στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στον Τάραντα της Ιταλίας, ανεβαίνοντας ο δεύτερος καλή του βάθρου στο αγώνισμα του Τραπ. Στην ημιτελική φάση των μεσογειακών αγώνων προκρίθηκε ήδη η δεύτερη εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών μετά την νίκη της με 3-1 σετ επί της Βόρειας Μακεδονίας. Στις 6 το απόγευμα αντιμετωπίζει την Τουρκία με στόχο την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον δεύτερο όμιλο. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ Sports 1. Η ΕΡΤ 2 Sport θα μεταδώσει στις 9 το βράδυ το Diamond League από τη Ζυρίχη με τη συμμετοχή των Τεντόγλου και Καραλή, ενώ την ίδια ώρα το ΕΡΤ Sport 1 θα μεταδώσει τον αγώνα βόλεϊ ανδρών Ελλάδας-Τουρκίας στους μεσογειακούς αγώνες. Οι διεθνείς μας προκρίθηκαν στα ημιτελικά χάρη στο χθεσινό 3-0 επί της Αιγύπτου. Από τη Βουλιαχμένη ξεκίνησε ο 59ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου με 16 πληρώματα και τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση να δίνει την εκκίνηση. Τέλος, η Καρολίνα Μούχοβα και ο Γιάκουμπ Μένσικ έγραψαν την δική τους ιστορία στη Νέα Υόρκη καθώς κατέκτησαν τον τίτλο στο μεικτό διπλό του US Open. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Yeah. It's 50.

0: Λοιπόν, καλά όλα αυτά, αλλά έχει ξεκινήσει μια κούρσα, κοπηλασία, σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών. Μπράβο, η Γαβριέλα Λιόλιουκη και η Ελίνα Μουρατίδου. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη μάχη. Πάμε λίγο να κάνουμε σύνδεση με Ολλανδία για να δούμε πώς θα πάνε οι Ελληνίδες.
1: Δύο χρυσά μετάλλια το 2010 στη Νέα Ζηλανδία και το 2011 στο Πόζναν. Στον Μπλεντ με συγχωρείτε. Ενώ το 2006 η Χρύσα Μπισκιτζή με την Αλεξάνδρα Τσιάβου είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο μετάλλιο, και ακολούθησε η Γιάννη Τζίδου με την Τσιάβου το πρώτο χρυσό που κέρδισαν μαζί στο Πόζναν της Πολωνίας. Εδώ είναι το ελληνικό πλήρωμα, το οποίο βλέπουμε ότι έχει εγκατασταθεί και κάμερα πάνω τους για να τις βλέπουμε live. Αυτό είναι πρώτη φορά που το βλέπουμε και είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί μπορούμε να δούμε και τις εκφράσεις των κοριτσιών από πολύ κοντά. Η ελληνική βάρκα, η οποία είναι στη δεύτερη θέση, αλλά πολύ κοντά με την βάρκα του Μεξικού, που αποτελούν η Μπάρα Μαντουένα και η Μελίσσα Μάρκες. Εδώ είναι οι δύο Μεξικανές. Λίγα μέτρα διαφοράς. Εδώ είναι τα κορίτσια, η Γαβριέλα Λιόλιου μπροστά και η Λίλα Μουρατίδου πίσω της. Μαζί έχουν πολλή εμπειρία, έχουν γίνει ένα κουπί και οι δύο με τις πολλές κούρσες που έχουν δώσει. Γνωρίζει πολύ καλά η μία την άλλη. Και βλέπετε εδώ, πάμε για τα 1000 μέτρα και αυτή την πολύ ωραία κάμερα που έχει εγκαταστήσει η διοργάνωση πάνω στη βάρκα της ελληνικής ομάδας, του ελληνικού πληρώματος. Βλέπετε και εσείς την προσπάθειά τους, βλέπετε τις κινήσεις, βλέπετε τους μορφασμούς του προσώπου. Οι Μεξικανές έχουν πάρει μία μικρή διαφορά περίπου στα 8 μέτρα, 8 με 9 μέτρα, αλλά είμαστε στα μισά της κούρσας ακόμα. Θα δούμε και το πέρασμα στο χιλιάρι. Με το Μεξικό να περνάει πρώτο, την ελληνική βάρκα δεύτερη, πολύ κοντά και η βάρκα του Περού με τις δίδυμες αδελφές Παλάσιος, 26χρονες. Ένα πάρα πολύ ωραίο πλάνο από το ντρόν της διοργάνωσης για την προπορευόμενη βάρκα του Μεξικού. Και η ελληνική ομάδα βέβαια κάνει την τακτική που έχει αποφασίσει μαζί με τον προπονητή της, τον Τζιάννη Ποστιλιώνε, από τους πιο πετυχημένους προπονητές σε όλο τον πλανήτη. Από το 2005, 21 χρόνια, έχει βάλει τις δικές του περγαμινές και τις έχει παντρέψει με την ελληνική κοπηλασία για εξαιρετικά αποτελέσματα, με αποκορύφωμα βέβαια τα Ολυμπιακά μετάλλια το 2008, το 2012, το 2021 και το 2024. Μόνο το 2016 η ελληνική κοπηλασία απουσίασε από το βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων, κάτι που μοιάζει απίστευτο για μια τόσο μικρή χώρα, αλλά πραγματικά είναι μοναδικό. Λίλα Μουρατίδου, Γαβριέλα Λιόλιου ανεβάζουν ρυθμούς τώρα. Ενώ πάμε για τα 1500 μέτρα, οι Μεξικανές πάντα σε πρώτο πλάνο μαζί με την ελληνική βάρκα. Θυμίζω ότι οι Έλληνες κοπηλάτες αρέσκονται στο να κάνουν πολύ δυνατά φινάλε. Και εμείς θα πάμε να δούμε τώρα τα τελευταία 500 μέτρα, με την ελληνική βάρκα να έχει αυξήσει τη διαφορά της από την τρίτη, που είναι η Τινησία πλέον και δεν είναι το Περού. Ενώ έχει μείνει πίσω η Βραζιλία. Εδώ είναι η κάμερα η οποία κόλλησε τώρα βέβαια, ίσως κάποια θέματα συνδεσιμότητας. Πάμε να δούμε τώρα τα κορίτσια που προσπαθούν, ενώ έρχονται και απ' έξω οι Τινήσιες τώρα και θέλουν προσοχή από δεξιά από την ελληνική βάρκα. Η Κρίμη και η Νταουαντή, οι οποίες είχαν κατακτήσει το Ασημένιο πέρσι, τις βλέπετε αριστερά στην Σανγκάη. Πάμε για τα τελευταία 300 μέτρα. Η ελληνική ομάδα είναι μες στην τριάδα από την αρχή της κούρσας και τώρα βλέπουμε ότι είναι πολύ κοντά πλέον και οι τρεις βάρκες. Η ελληνική προσπαθεί να πιάσει τις Μεξικανές που είναι από την αρχή στην πρωτοπορία της κούρσας. Πάμε για τα τελευταία μέτρα. Βλέπετε και τις κερκίδες εσείς. Μουρατίδου, Λιόλιου προσπαθούν τώρα, δίνουν τις τελευταίες τους δυνάμεις για τον τερματισμό. Τους βλέπετε ψύχρεμες να ακολουθούν τις δυνάμεις τους αλλά και την τακτική που έχουν αποφασίσει. Εδώ είναι ένα πανοραμικό πλάνο που μας δίνει και την απόσταση. Το Μεξικό κρατάει την πρώτη θέση. Εδώ η βάρκα του Μεξικού. Η ελληνική ομάδα κρατάει την δεύτερη θέση δεδομένα. Πάμε για τα τελευταία 50 μέτρα. Έχουν μπει ήδη στις κερκίδες όπου περιμένει το κοινό. Η ελληνική βάρκα, η Ελλάδα είναι κοντά στο πρώτο της μετάλλιο σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Άμστερνταμ ανδρών γυναικών. Λιόλιου, Μουρατίδου είναι έτοιμες να κατακτήσουν ακόμα ένα μετάλλιο και θα το πάρουν πίσω από το Μεξικό. Δεύτερη Ελλάδα, ασημένιο μετάλλιο για το ελληνικό πλήρωμα, για την Γαβριέλα Λιόλιου και τη Λίλα Μουρατίδου. Πολύ μεγάλη επιτυχία για δύο νέα παιδιά, για δύο κορίτσια που αγωνίζονται σε μια πολύ μεγαλύτερη κατηγορία από αυτή που ανήκουν. Εδώ βλέπουμε τις Μεξικανές και εδώ τα δύο κορίτσια που θα πάρουν το ασημένιο μετάλλιο, Λίλα Μουρατίδου, Γαβριέλα Λιόλιου, μετάλλιο και σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών γυναικών. Ήταν χρυσές στο παγκόσμιο κάτω των 23, ήταν ασημένιες στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και τώρα θα ανέβουν στο βάθρο και του παγκοσμίου πρωταθλήματος εδώ τα δύο κορίτσια του κορυφαίου γεγονότος του καλοκαιριού για την παγκόσμια κοπηλασία εδώ στο Άμστερνταμ. Πολύ μεγάλη επιτυχία σε μια πολύ απαιτητική κούρσα με πολύ πιο έμπειρες.
2: Πολλά μπράβο στα πολλά κορίτσια. Μπράβο. Πολλά πολλά μπράβο.
0: Και μια απάντηση αυτή.
2: Ασημένιο μετέλεσμα στο παγκόσμιο είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Και μια απάντηση στο φίλο το Μάνο που μας λέει: παιδιά, άμα βαριέστε, αφήστε να κάνει κουμπί κανένας άλλος. Επειδή κάναμε σύνδεση με Ολλανδία. Αυτή είναι η απάντηση. Το μετάλλιο που πήραν τα δύο κορίτσια.
2: Να μην
0: μας
2: το μεταδίδαμε στον αέρα.
0: Έτσι. Με τα δικαιώματα στην ΕΡΤ.
2: Για το φίλο
0: μετάδοση.
2: Μόνο.
0: Δεν υπάρχει μόνο μπάσκετ ποδόσφαιρο, παιδιά. Υπάρχει Ελλάδα.
2: Και επικαιρότητα.
0: Παντού Ελλάδα.
2: Δηλαδή πήραμε μετάλλιο.
0: Γαλανόλευκη.
2: Αλλά και μετέλ να μην παίρναμε.
0: Και να μην παίρναμε μετάλλιο. Ήμασταν υποχρεωμένοι να το κάνουμε, γιατί το θέλουμε. Έτσι.
2: Και επειδή είμαστε και υποχρεωμένοι.
0: Είναι Ελλάδα. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, αυτά. Προχωράμε.
2: Λοιπόν.
0: Έχουμε πολλές και διαφορετικές.
2: Τι.
0: Περίμενα, τα βρω και τα χάσα τώρα. Για το Γιάννη. Έχουμε για τη συμμετοχή του Γιάννη. Ανοίξαμε ολόκληρο φάμπρικα τώρα.
2: Εντάξει, okay.
0: Ο ένας λέει ότι μπορούσε να είναι και ο άλλος θα μπορούσε να έχει βάλει.
2: Δεν μπορούσε να είναι. Δεν τον άφηναν οι Miami Heat.
0: Ναι, τις δεν μπορούσε αυτό, να είναι. Περίμενε λίγο. Πού να τα βρω τώρα, γίνεται χαμός, βρε εσύ, Κωστήμα.
2: Ο Γιάννης δεν μπορεί να. Λόγω χαρακτήρα. Το είχαμε αναλύσει μια μέρα.
0: Ναι.
2: Λόγω χαρακτήρα. Ο Γιάννης δεν είναι συγκρουσιακός να πάει να κάνει μπάχαλο με τους Miami Heat. Και
0: να, ο ένας, το πρώτο, το δεύτερο μήνυμα, το Ιωάννη που αφορά το Γιάννη εννοώ. Είναι λάθος η έκφραση, λέει, κρεμόμαστε από τη στάση του Αντετοκούμπο.
2: Ρε παιδί μου, σε ένα μήνυμα διαβάστηκε αυτό.
0: Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ο Γιάννης θα μπορούσε όλα τα χρόνια που παίζει.
2: Αγωνιστικά NBA, κρεμόμαστε όμως.
0: Αγωνιστικά. NBA να έχει όρο στο συμβόλαιο ότι απαγορεύεται να παίζει στην εθνική.
2: Τι εννοεί.
0: Γιατί αυτό από πού προκύπτει, βέβαια, θα μπορούσε. Ποιος έχει, ο Γιώκητς. Έχει ο Ντόνσιτς.
2: Τι εννοεί.
0: Ποιος έχει, έχει ο Εμπανιάμα.
2: Άρα να μην τον έχουμε.
0: Ο Γιάννης το παλεύει, λέει, και βρίσκεται στην εθνική ρισκάρτος και συμβόλαια εκατομμυρίων. Ναι, ο Γιάννης, όπως και άλλο, τα άλλα μεγάλα ονόματα που παίζουν στις ομάδες του.
2: Σωστό.
0: Στην Ευρώπη.
2: Έτσι.
0: Το ίδιο. Και τι πάει, εγώ δεν το έχω ακούσει αυτό, να βάλει όρο να μην παίζει στην εθνική. Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
2: Ένας άλλος φίλος που γράφει το μήνυμά του 895 δεν του αρέσει η κριτική στο Γιάννη, διότι η εκπομπή αυτή δεν κάνει κριτική μεροληπτικά, δηλαδή δεν κάνει κριτική βάσει συμβολέων, κάνει κριτική σε όλους και εννοείται ότι και εμείς κρινόμαστε όπως και οι προπονητές, οι παίκτες, όλοι ανεξαρτήτου συμβολέου, δηλαδή επειδή ο Γιάννης παίρνει 58 εκατομμύρια και είναι ο κορυφαίος παίκτης, δεν θα δεχτεί κριτική. Μα πρώτος δέχεται, μα πρώτος κάνει κριτική στον εαυτό του και είναι ο πιο σκληρός κριτής.
0: Σωστό.
2: Είναι ο Γιάννης, γι' αυτό έχει γίνει αυτός που έγινε.
0: Η άλλη πλευρά, άλλο μήνυμα τον Ηλία με άλλη θωριά, με άλλη. Λέει δηλαδή, οι άλλοι πατεράδες που είναι και μεγαλύτερα ονόματα από τον Γιάννη παίζουν στις εθνικές τους. Γιατί δεν έχουν πρόβλημα? Μόνο ο Γιάννης δεν έρχεται, γιατί τον δικαιολογείται, πες την αλήθεια. Δεν
2: τον δικαιολογούμε.
0: Δεν είναι ότι δεν θέλει να έρθει, Ηλία μου.
2: Εξηγούμε.
0: Μα, να είμαστε σωστοί. Να λέμε την αλήθεια. Δεν είναι ότι δεν θέλει να έρθει. Φέτος δεν τον άφησαν οι.
2: Και ειδικά φέτος ήθελε πάλι να έρθει. Και σε κάθε δηλαδή, καλοκαίρι είναι παρόν. Στα περισσότερα
0: δεν τον
2: καλοκαίρι.
0: Άφησαν οι Χι. Τι να κάνουμε.
2: Δεν τον άφησαν. Όπως μια φορά τον είχαν αφήσει οι Μιλγόκι Μπακς.
0: Ναι.
2: Εντάξει, απλά.
0: Ή και πέρσι για να πάει στο παγκόσμιο, θυμάσαι. Στο ευρωπαϊκό, συγγνώμη.
2: Είχε γίνει σερial.
0: Χαμός είχε γίνει.
2: Σερial, σερial.
0: Δεν τον άφηναν, παρενέβει ο ίδιος. Ναι. Εντάξει. Δεν είναι τόσο εύκολα όσο νομίζετε.
2: Είχε γίνει σερial τώρα, τι να λέμε. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Μπορεί να εξηγήσετε, λέει, γιατί από όλους τους παίκτες του κόσμου, ακόμα και μεγαλύτερης ικανότητας, μόνο ο Γιάννης δεν έχει δικαίωμα να παίξει. Δηλαδή, οι Hits άφησαν τον Φοντέκιο, αλλά όχι τον Γιάννη. Άλλο Φοντέκιο.
2: Συγγνώμη.
0: Σαββαμού, άλλο Φοντέκιο, άλλο Γιάννη. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί ο Γιώκητς και όχι ο Γιάννης. Αυτό. Είδες, με ανοίξαν φάμπρικα, σου λέω.
2: Σίγουρα είναι.
0: Και είναι θέμα που.
2: Αυτές τις απορίες τις κάνουμε όλοι μας.
0: Και εμείς τις έχουμε. Και προσπαθούμε να τις λύσουμε με ρεπορτάζ, με τηλέφωνα, με επαφές. Ναι.
2: Εννοείται. Ποιος ήταν όμως ο παίκτης ο οποίος πάλι αντιμετώπισε το ίδιο θέμα με τον Γιάννη? Ότι ήταν τραυματίας πολύ καιρό και δεν τον άφησε η ομάδα του να παίξει. Νομίζω πρόσφατα το είπαμε σε μία από τις προηγούμενες εκπομπές. Αν θυμηθώ και ποια χώρα θα το πούμε. Όταν ένας παίκτης έχει αντιμετωπίσει προβλήματα τραυματισμών, έχει να παίξει από το Μάρτιο, κατά κάποιο τρόπο μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά είναι φυσιολογικό η Miami Heat να μην αφήσουν το Γιάννη να παίξει. Και να του πούνε, αδελφέ, δεν είσαι έτοιμος ακόμα για τέτοια ένταση.
0: Όχι, φοβόμαστε. Έχουμε επενδύσει πάνω του.
2: By the book. Δηλαδή πάει με ένα χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένο. Ναι. Δεν μπορεί να παρεκκλίνει και δεν είναι του χαρακτήρα του να πει ότι παίζω και σας γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια. Ναι. Δεν γίνεται αυτό.
0: Και το σημαντικότερο, έχουν επενδύσει πάνω στο Γιάννη η Heat.
2: Μπορεί παράδειγμα η Mavericks παλιά να μην τους έπαιρνε να το πούν αυτό στο Νοβίτσκι.
0: Ναι.
2: Είναι όμως άλλο θέμα. Άλλος χαρακτήρας. Ή μπορεί οι Nuggets να μην τολμούσαν να το πούν στο Γιόκιτς. Είναι άλλο θέμα. Είναι άλλος χαρακτήρας.
0: Ναι.
2: Εννοείται ότι μας πληγώνει, εννοείται ότι μας στενοχωρεί. Είμαι σίγουρος ότι και ο Γιάννης στενοχωριέται ο ίδιος. Δεν τον χαϊδεύουμε αυτή τη στιγμή. Ίσα-ίσα που είπαμε νωρίτερα, ότι πρέπει να υπάρχει λίγο μεγαλύτερη διαφάνεια στο θέμα της συμμετοχής του κάθε καλοκαίρι.
0: Μα και αυτό και από τον ίδιο για την Ομοσπονδία και από όλους.
2: Εντάξει.
0: Και από τον προπονητή της Εθνικής, από όλους.
2: Πάντως είναι ξεκάθαρο.
0: Κάποιος να μας λέει για ποιο λόγο δεν συμμετέχει.
2: Και πάλι θα μας πούν ότι χαϊδεύουμε την Ομοσπονδία. Είναι ξεκάθαρο ότι τα προηγούμενα καλοκαίρια η Ομοσπονδία έχει πληρώσει την εκάστοτε ασφάλεια. Που είναι εξτρά από αυτή τη FIBA για να παίξει ο Γιάννης στο τουρνουά. Δηλαδή, πέρσι που πήραμε το μετάλλιο, η Ομοσπονδία τα βρήκε τα χρήματα και τα άσκασε για να παίξει ο Γιάννης στο Ευρωμπάσκετ ή πιο παλιά σε άλλες διοργανώσεις.
0: Λοιπόν, ρωτάει ο Κώστας, γιατί δεν λέτε την αλήθεια, λέει, ότι η ΟΚ δεν φρόντισε να πληρώσει την ασφαλεία.
2: Δεν ισχύει αυτό.
0: Κάνεις λάθος.
2: Τώρα
0: Κώστα.
2: Δεν ισχύει αυτό.
0: Κάνεις λάθος. Είδες για να απαντάμε σε όλα τα ερωτήματα.
2: Τώρα δεν
0: ίσως
2: ισχύει.
0: Νομίζω
2: αυτό.
0: Ότι. Ναι. Νομίζουμε εδώ ότι είναι τα πιο σημαντικά για να λέμε αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Η ΟΚ είχε το ποσό, το διέθετε το ποσό για να ασφαλίσει το Γιάννη. Οι Heat δεν του επέτρεψαν, του απαγόρευσαν.
2: Έτσι είναι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Τι θα κάνουμε τώρα. Όταν κάνει λάθος η ΟΚ, εδώ είμαστε
2: καλά.
0: Και τα λέμε.
2: Πρώτη.
0: Όχι μία, δύο, 50 φορές τα λέμε.
2: 100%. 100%. Λοιπόν, ωραίο θεματάκι προκύπτει στο Περιστέρι. Διότι ένας πρώην παίκτης του Περιστερίου και διεθνής, ο Χρήστος Σαλούστρος, ανέλαβε τη θέση του αθλητικού ψυχολόγου.
0: Ακριβώς, αυτό είναι.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
2: Να τολμούν οι ομάδες και να δίνουν τέτοια πόστα, ας πούμε, σε ανθρώπους που προφανώς έχουν την εξειδίκευση, γιατί για να είσαι αθλητικός ψυχολόγος πρέπει να έχεις σπουδάσει κιόλας το αντικείμενο. Και όπως γράφει η ΚΑΕ Περιστερίου, η ψυχική ενδυνάμωση, η διαχείριση της πίεσης, η ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και της ψυχικής ανθεκτικότητας είναι πάρα πολύ σημαντικοί άξονες ενός σύγχρονου αθλητικού οργανισμού.
0: Ναι, και ο Σαλούστρος, ένα παιδί που διακρινόταν πέρα από τα αθλητικά του προσόντα, έτσι. Καλά, την τεράστια καριέρα δεν έκανε, αλλά είναι πολύ εξαιρετικός παίκτης, έτσι.
2: Και έφτασε και εθνική ομάδα.
0: Και έφτασε και εθνική ομάδα, βέβαια.
2: Έπαιξε καλό μπάσκετ. Θες να πεις ότι φημιζόταν για την ψυχραιμία. Και ναι, το ήθος.
0: Προβληματιζόταν, το ήθος, μιλούσε καλά. Το έχει αυτό.
2: Και,
0: δηλαδή.
2: Και θα μπορούσε να παίξει.
0: Και προφανώς το έχει σπουδάσει.
2: Αλλά μιλάς. Προτίμησε να, παίξει, να σταματήσει μια ώρα αρχίτερα ο Χρήστος Αλούστρος. Πάρα πολύ καλό παιδί ο Χρήστος.
0: Ναι.
2: Και η οικογένεια του Περιστερίου τον καλωσορίζει στη νέα του θέση και του εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Είναι πλέον σημαντική δουλειά ο αθλητικός ψυχολόγος. Άσχετα αν στη χώρα μας είναι λίγο ταμπού το να έχεις ένα θέμα, ας πούμε, ψυχικό και να είσαι παίκτης και δει του πρώτου επίπεδου. Ίσα-ίσα που εδώ στην εκπομπή έχουμε βγάλει και αθλητική ψυχολόγο, τη φίλη μου τη Δήμητρα, αλλά και άλλες κυρίες και κυρίους επιστήμονες που ασχολούνται με την αθλητική ψυχολογία και την ψυχολογία των παικτών. Πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε πόσοι παίκτες, βέβαια πιο πολύ στο εξωτερικό συμβαίνει, είναι η αλήθεια, που βγαίνουν, ας πούμε, δημόσια και λένε ότι υπάσχω από κατάθλιψη.
0: Ναι, ναι.
2: Ή έχω το τάδε ζήτημα. Τι τράβηξε ο Ρούμπιο τόσα χρόνια, έτσι δεν είναι? Και άλλοι παίκτες που βγήκαν μπροστά και είπαν ότι, παιδιά, δεν ήμουν ή δεν είμαι καλά και θέλω το χρόνο μου. Πρέπει
0: και
2: να,
0: το NBA,
2: να λάβω θεραπεία.
0: Και Ευρωπαίοι και άλλοι.
2: Ναι.
0: Το πρόβλημα Γιάννη και Εθνική είναι χρόνιο, λέει ο φίλος ο Δημήτρης.
2: Αυτό δεν είναι λάθος.
0: Πριν πάει ο Γιάννης στους Hits, λέει, στους Hits, γιατί δεν τους είπε ότι, να ξέρετε, ότι όταν η Εθνική μου με χρειάζεται θα πηγαίνω. Μήπως βολεύει και λέει και το Γιάννη.
2: Να το απαντήσω έτσι όπως αισθάνομαι και ας παρεξηγηθεί και οποιοδήποτε, ότι είναι θέμα χαρακτήρα. Δεν το έχει πει.
0: Και είναι έτσι. Και σκληρό.
2: Δεν το έχει πει έτσι.
0: Είναι και σκληρό το NBA.
2: Δεν του βγαίνει να το πει έτσι.
0: Ναι.
2: Έτσι καταλαβαίνω εγώ. Το ερμηνεύω αυθαίρετα. Δεν μου το έχει πει ο ίδιος.
0: Ναι.
2: Δεν του βγαίνει να θέσει βέτο. Ότι μη με ζαλίζετε με την εθνική ομάδα, όποτε θέλω θα παίζω.
0: Όπως κάνει ο Γιώκητς.
2: Δεν το κάνει.
0: Λέω εγώ
2: δεν
0: τώρα.
2: Είναι το στυλ του.
0: Ναι.
2: Δεν είναι το στυλ του να το πιέσει έτσι ο Γιάννης. Και ειδικά όταν έρχεται από πολλούς τραυματισμούς συνεχόμενους και έχει να παίξει από 15-16 Μαρτίου. Ήταν το τελευταίο του παιχνίδι. 15-16, κάτσε να σου πω ακριβώς. Λοιπόν, το τελευταίο του μάτς είναι 15 Μαρτίου με τους Indiana Pacers. Είχε παίξει 23 λεπτά και δεν ξανάπαιξε. Από 15 Μαρτίου του 26. Είχε παίξει 23 λεπτά, είχε βάλει 31 πόντους, 14 rebounds σε εκείνο το μάτς και έκτοτε δεν ξανάπαιξε ο Γιάννης, δυστυχώς, μπάσκετ. Επίσημο παιχνίδι. Οπότε σου λέει το Μαϊάμι και ο Πατράιλι και ο Σπόλστρα δεν μπορώ να τον αφήσω να τον κοπανάνε Ισπανοί και Ουκρανοί. Θα τον αφήσουμε όταν έρθει η ώρα του χρόνου, πρώτο Θεός, αν θα πάμε και στον παγκόσμιο κύπελλο.
0: Καλά, εκεί δεν θα μπορούν να τα αρνηθούν.
2: Όχι.
0: Έτσι.
2: Αρκεί να είναι υγιής.
0: Παγκόσμιο
2: καλά.
0: Πρωτάθλημα, καταρχήν Ολυμπιακοί αγώνες και ναι. Μετά κατά δεύτερο, σε δεύτερη φάση, πούμε, για όσο αφορά το παγκόσμιο, επιτρέπουν οι ομάδες του NBA.
2: Ναι.
0: Ή μάλλον δεν δημιουργούν καλύτερα
2: είναι
0: τα προσκόμματα.
2: Είναι τα πιο μεγάλα τουρνουά.
0: Κυρίως οι Ολυμπιακοί αγώνες.
2: Γιατί εκεί
0: μπλέκουν
2: και χορηγοί. Είναι τα λεφτά.
0: Ναι, και να σου πω και κάτι. Και το Ολυμπιακό μετάλλιο.
2: Ναι.
0: Κυρίως το Ολυμπιακό μετάλλιο, αλλά και το παγκόσμιο, είναι μεγάλη ιστορία.
2: Είναι τιμή.
0: Είναι μεγάλη ιστορία. Τιμή. Έτσι.
2: Είναι τιμή. Βαγγέλη, να ξέρεις ότι αν του χρόνου δεν είμαστε στο παγκόσμιο, θα πρέπει να δώσουμε προ-προκριματικά για να παίξουμε σε προ-Ολυμπιακό τουρνουά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες.
0: Ναι.
2: Που θα ήθελε πάρα πολύ να είναι και ο Γιάννης και η εθνική μας και όλοι μας. Και θα είναι μπελάς αν δεν είμαστε στο παγκόσμιο κύπελο, διότι από το παγκόσμιο κύπελο βγαίνουν αρκετές ομάδες. Αν θυμάμαι καλά, 19 είχα δει. Που προκρίνονται στα προ-Ολυμπιακά τουρνουά. Πρέπει να είμαστε στο προ-Ολυμπιακό.
0: Και με ποιους παίκτες θα παίξουμε εκεί. Λοιπόν, πάμε. Μεγάλο ερώτημα.
2: Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
0: Γιατί είναι 3-4 που φεύγουν.
2: Ναι.
0: Θα δούμε.
2: Ή που είναι,
0: αν
2: κοντά, είναι κοντά στο φεύγιο.
0: Θα παίξουν αυτοί στα προ-προκριματικά.
2: Κοίτα, έχουμε 2 90ρίδες. Παπα-Νικολάος Λούκα και έχουμε και τον 89 Καλάθι.
0: Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα της Ευρώπης. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στους 362 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, όπου συνεχίζονται οι διασώσεις μέσα στη λάσπη. Εκατοντάδες οι αγνοούμενοι, φόβοι για νέα πλημμύρα. Συλληπιτήριο μήνυμα για τα θύματα από τις καταστροφικές πλημμύρες σε Νεπάλ και Κίνα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Βίκι της Χίου. Συνελήφθη άνδρας που εκτελούσε γεωργικές εργασίες στην περιοχή. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Χρυσόκαστρο Καβάλας. Κόκκινο συνεγερμό αύριο για εκδήλωση πυρκαγιά σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο και Κρήτη. Στη διάσωση 33 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησαν σήμερα οι αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας. Δύο νεκροί σε επίθεση σε σχολείο στο Βραδεμβούργο. Ο δράστης έχει συλληφθεί και στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Τα θύματα είναι μία 18χρονη μαθήτρια και ένας 30χρονος άνδρας, ενώ ο 19χρονος δράστης ήταν ο πρώην σύντροφος της μαθήτριας. Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Πάμε αμέσως στην Ολλανδία. Έχουμε δηλώσει από τα χρυσά κορίτσια μας.
1: Σε όλες τις διοργανώσεις φέτος μόνο.
2: Έχουμε ξαναπεί ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες που το άθλημα σε αυτή τη χώρα μας και αυτή η ομάδα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Ελπίζουμε σε καλύτερα.
1: Και ευελπιστούμε στενές επιτυχίες καθώς ακολουθεί ο Πέτρος Γκαϊδατζή σε λίγο.
3: Ναι. Εύχομαι στον Πέτρο στο δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα για να μας φέρει το χρυσό.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Πάτε. Θα σας περιμένουμε στην απονομή και μετά πάλι εδώ κοντά.
0: Αυτές είναι οι δηλώσεις από τα δύο κορίτσια μας, ασημένια, στην Ολλανδία, στο Παγκόσμιο Κοπηλασία. Σε λίγο θα ξεκινήσει η προσπάθειά του στο μονό σκιφ. Ελαφρύ σκιφ, φίλε Άγγελε. Ο Πέτρος ο Γκαϊδατζής σε λίγο θα ξεκινήσει. Να δούμε την προσπάθεια και του Έλληνα πρωταθλητή. Λοιπόν, αυτά επί του παρόντος.

0: Καλά, Ζορμπά Σωτηρίου σήμερα 100-0 είμαστε.
1: Δηλαδή.
0: 99-1.
1: Γιατί?
0: Τι κομματάρες βάζει ο Γιάννης.
1: Με έχετε τρελάνει.
0: Λοιπόν.
1: Βάζει τώρα τους πεθαμένους.
0: Πώς?
1: Τους πεθαμένους.
0: Πώς?
1: Τους έχετε αναστήσει.
0: Καλά, εντάξει. Να βάλουμε τους σύγχρονους δηλαδή.
1: Λέγε, άντε.
0: Λοιπόν, Αντώνιο Βράνκοβιτς, φίλε, ο γιος του μεγάλου Στόγιαν,
1: ναι,
0: συμμετέχει 2-13, 29 χρονών. Άκου, 29 χρονών παιδί, έχει ο Στόγιαν. Συμμετέχει στις προπονήσεις του Άρη.
1: Ιστορικό.
0: Και αυτό βέβαια καλά, βοήθεια προσφέρει το παλικάρι. Εξαιτίας του τραυματισμού που υπάρχουν στον Άρη αυτή τη στιγμή.
1: Καλά, και πού δεν υπάρχουν.
0: Αλλά και επειδή ο Ντομαγκό η Προλέτα, που συμμετείχε στην προετοιμασία και βοηθούσε τον Άρη, και αυτός τραυματίστηκε. Να σκεφτούμε μόνο ότι για τον Άρη λείπει ο Κώστας Αντετοκούμπο και ο Κεν Μπίρτς. Ο Αντετοκούμπο, ο Κώστας με την εθνική ομάδα της Ελλάδας και ο Μπίρτς του Καναδά. Τραυματίστηκε και ο Τανούλης και ο βοηθητικός, ο Προλέτα. Γι' αυτό ο Αντώνιο Βράνκοβιτς, που πέρσι αγωνιζόταν στην Τσεχία με την Παρτουμπίτσε και στην β' ομάδα της Γαλλίας, δεύτερη εθνική της Γαλλίας, με την Σεν Σαμών, συμμετέχει στην προετοιμασία του Άρη. Ωραία πράγματα, ε!
1: Εγώ βλέπω μια άλλη είδηση που μου κάνει εντύπωση.
0: Για πες.
1: Ότι ένα χρόνο πριν βγάλανε τα εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Κατάρ.
0: Καλά, ο Μαγουλάς είναι εκεί, αλίμονο.
1: Ναι.
0: Ο οργανωτικός. Ο οργανωτικός ο φίλος μας ο Τάσος.
1: Ένα χρόνο πριν.
0: Ναι.
1: Το είπε και ο Γενικός Γραμματέας FIBA, ο δικός μας άνθρωπος, ο Ανδρέας Ζαγκλής, Μαρουσιώτης. Και ότι πάμε στην αντίστροφη μέτρηση για παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι. Αρκεί να είμαστε εκεί, Κωστή μου.
1: Και τα εισιτήρια, έτσι.
0: Αρκεί να είμαστε εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο.
1: Καλά, ξαναπέστο.
0: Για την εθνική μας είναι αυτό.
1: Το ξαναπέστο.
0: Όχι, δεν κάνουμε, ρε Ρία, δεν κάνουμε καμία λογοκρισία.
1: Όχι.
0: Σας ακούω καθημερινά, λέει, και ανελειπώ, σας θεωρώ εξαιρετικά δίκαιους και αντιμενικούς. Νιώθω την ανάγκη να πω πως από τότε που δόθηκε βήμα και στον τελευταίο άμυαλο μέσω της τεχνολογίας, η τοξικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο. Επιπλέον, λογοκρισία έχει περάσει σε άλλο επίπεδο πια. Κάποια μηνύματα καλά κάνετε και δεν τα διαβάζετε. Δεν τα αξίζουν καν. Κάνω το OK ως απάντηση. Αυτά, να είστε καλά και να συνεχίσετε έτσι. Όχι. Διαβάζουμε και τα επικριτικά μηνύματα.
1: Εγώ μερικές φορές διαφωνώ μαζί σου όταν διαβάζει ένα μήνυμα.
0: Εντάξει, okay.
1: Λίγο ακραίο.
0: Λίγο ακραίο. Κοίταξε.
1: Δεν έχουμε ακραία μηνύματα.
0: Αυτά είναι
1: όμως
0: τα άκρα.
1: Δεν έχουμε ακραία.
0: Δεν υπάρχουν χειρότερα από αυτά.
1: Δεν έχουμε ακραία.
0: Δεν έχουμε. Αλλά εντάξει, όταν είναι κάτι επικριτικό,
1: ναι,
0: μας δίνει την ευκαιρία να απαντήσουμε.
1: Άμα είναι κάτι ακραία προσβλητικό, ναι, για παίκτη ή προπονητή, το διαβάζουμε.
0: Όχι, όχι.
1: Εντάξει.
0: Όχι, αυτό ναι. Ή κάτι
1: υβριστικό. Πάντως ευχαριστούμε τη Ρία για το μήνυμά της, γιατί είναι ωραίο και ενδιαφέρον. Έβλεπα λίγο
0: αυτό. Λέτε, λέει, επιμένει ο Κώστας. Δεν λέει την αλήθεια. Λέει ότι
1: δηλαδή
0: ο ΟΚ δεν φρόντισε να πληρώσει την ασφαλεία.
1: Εντάξει, άμα το ξέρει καλύτερα ο φίλος, τι να σου πούμε τώρα.
0: Άσε μας να ξέρουμε κάτι κι εμείς. Λοιπόν.
1: Άμα δεν το έχει κάνει.
0: Δηλαδή
1: τα προηγούμενα χρόνια πώς έπαιζε. Δεν πλήρωνε.
0: Εκεί όμως.
1: Κάποιες φορές.
0: Φέτος η Ομοσπονδία είχε σε κεντρικό
1: χρονιά
0: το ποσό και ήταν έτοιμη να το διαθέσει.
1: Άκουσε.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Τη χρονιά που έπαιξε η Εθνική και προολυμπιακό στο ΣΕΦ και Ολυμπιακούς Αγώνες, είχε δώσει πάνω από 1 εκατομμύριο. Για την ασφάλεια του Γιάννη. Μόνο για την ασφάλεια του Γιάννη. Γιατί ήταν διπλή. Άλλο τουρνουά το προολυμπιακό και άλλο τουρνουά το Ολυμπιακό.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων, να πούμε ότι για να έχετε μια εικόνα, επειδή έκατσα και τα ψάξα, είναι λίγο διαστροφή αυτό που έκανα βέβαια χθες το πρωί και σήμερα, ότι από το παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ, στο οποίο θα παίξουν 32 ομάδες, δηλαδή είναι 4 όμιλοι των 8, θα προκριθούν 7 απευθείας στο Λος Άντζελες, συν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή 8. Άρα το διατάφτα είναι ότι από τις 32 ομάδες του παγκοσμίου που θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τρουπώσουμε, που λέγει η ελληνική ταινία, οι 8 πρώτες, εφόσον η Dream Team θα είναι στην οκτάδα, δεν το συζητάμε έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας, οι 8 πρώτες πάνε στο Λος Άντζελες και μένουν 4. Είναι πολύ λίγες θέσεις, γιατί στους Ολυμπιακούς Αγώνες οι θέσεις των εθνικών ομάδων είναι 12. Για το τουρνουά μπάσκετ. 12.
0: Από όλο τον κόσμο, έτσι.
1: Οπότε από οι 4 θέσεις, οι τελευταίες, θα οριστούν από τα 5 προολυμπιακά τουρνουά που θα γίνουν. Τον Αύγουστο του 27, δηλαδή πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, ένα χρόνο πριν, και πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Αυτά είναι τα προ-προ-Ολυμπιακά. Προ-προ-Ολυμπιακά το 27. Εκεί πέρα θα
0: που
1: γίνουν.
0: Δεν θέλουμε να είμαστε εκεί.
1: Κοίτα, δεν θέλουμε να είμαστε εκεί. Αλλά αυτό. Αν δεν περάσουμε στο Κατάρ, θα πάμε εκεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν. Έχουμε ξεκινήσει.
0: Ξεκίνησε ο Μονοσκιφ. Με τη συμμετοχή του Πέτρου του Γκαϊδατζή. Σε λίγο θα κάνουμε σύνδεση.
1: Ωραία.
0: Γιατί είναι...
1: Σου έλεγα λοιπόν ότι είναι 5 τα προ-προ-Ολυμπιακά τουρνουά. Είναι ένα στην Αφρική, 6 ομάδες. Ένα στην Αμερική, 6 ομάδες. Ένα στην Ασία, άλλες 6. Και στην Ευρώπη έχει 2, γιατί είναι καλύτερες οι ομάδες, οι εθνικές και πιο πολλές. Mm-hmm. 2 προ-Ολυμπιακά, προ-προ-Ολυμπιακά, 16 ομάδες, άρα 8 σε κάθε προ-προ-Ολυμπιακό τουρνουά. Αυτό θα γίνει 14-22 Αυγούστου του 27, δηλαδή όσο θα παίζουν ας πούμε και θα ετοιμάζονται οι ομάδες που έχουν περάσει στο Κατάρ, θα παίζουν κάποιες άλλες για την προ-πρόκριση στα προ-Ολυμπιακά τουρνουά του Λος Άντζελες. Άρα, τι θέλω να πω με αυτό, είτε έτσι είτε γιουβέτσι, η Εθνική θα παίζει μπάσκετ του χρόνου. Μακάρι να είναι στον Παγκόσμιο. Αν δεν είναι στον Παγκόσμιο, θα πρέπει να είναι στο προ-προ-Ολυμπιακό τουρνουά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πάντως μπάσκετ του χρόνου το καλοκαίρι θα έχουμε τον Αύγουστο. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Και άλλη εικόνα είναι όσο αφορά μια νεότερη εικόνα για το θέμα των εισιτηρίων στον αγώνα με την Ισπανία. Είναι θέμα χρόνου το sold out. Και μπράβο στους Έλληνες, στους φιλάθλους, στους.
1: Νέα πληροφορία.
0: Ναι, ναι, ναι. Okay. Που αγαπούν. Δηλαδή, είχαμε μείνει στα 4.500 αδιάθετα εισιτήρια.
1: Κάπου εκεί είναι 4.800.
0: Έτσι, τώρα πάμε για sold out.
1: Μάλιστα. Και... Μάλιστα.
0: Ωραίο. Το χαίρομαι. Πραγματικά
1: ωραίο,
0: σου λέω
1: θετικό,
0: το χαίρομαι.
1: Θετικό.
0: Πραγματικά το χαίρομαι.
1: Θετικό.
0: Να
1: πάμε.
0: Ναι, πάμε στον Χρήστο Κοντό, γιατί έχουμε μεταγραφικό. Θα κάνουμε και μια σύνδεση στη συνέχεια.
1: Χρήστο,
0: έλα,
1: καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φιλέ.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Μόνο ενδεχομένως για λίγο να σε διακόψουμε, γιατί είναι σε εξέλιξη το μονό σκιφ, ελαφρύ, ανδρών.
2: Ναι, ναι, δεν θα σας κρατήσω
0: απλά
2: πολύ.
0: Απλά μόνο, ναι. Σε ακούμε,
2: Χρυστάρα. Είναι απλά η επιβεβαίωση μιας είδησης που είναι γνωστή εδώ και τρεις μέρες.
0: Ναι, ναι.
2: Ότι ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Άνταμ Τσέριν στην Αλουάχτα. Παθηναϊκός την ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά. Είναι οριστικό δηλαδή ότι ο Σλοβαίνος Χαφ πέρασε με επιτυχία ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, υπέγραψε το συμβόλαιό του. Και ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ευχήθηκε καλή συνέχεια στην πορεία του. Ένας αξιόλογος παίχτης.
0: Και έχει βοηθήσει πάρα πολύ.
2: Ομάδας.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι. 4 χρόνια τον πιο παλιός παίχτης της ομάδας. Τελικά απολύθηκε με αντίτιμο περίπου 3 εκατομμύρια για τον Παναθηναϊκό και τον ίδιο ένα πλουσιο πάροχο συμβόλαιο, πολύ μεγαλύτερο από αυτό που είχε στην Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Χρυστάρα, να είσαι καλά, φίλε.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν,
1: Βαγγέλη, πώς πάμε? Είναι τρίτος μέχρι τώρα.
0: Είναι τρίτος μέχρι τώρα, ναι. Ο Πέτρος ο Γκαϊδατζής. Πάμε για ένα ακόμα μετάλλιο. Ή πρώτος είναι, κάτσε να δούμε.
1: Στη λίστα βλέπω ότι είναι
0: πρώτος είναι πρώτος. Ναι, πάμε, κάνουμε σύνδεση αμέσως με... δούμε.
1: Στη λίστα βλέπω ότι είναι
0: πρώτος είναι πρώτος. Ναι, πάμε, κάνουμε σύνδεση αμέσως με...

0: πλέον τρίτος. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής σιγά σιγά ανοίγει τον ρυθμό του, αποσπάται περισσότερο. Έχει ήδη πετύχει αυτό που θέλει, να ακολουθήσει το δικό του ρυθμό και να βλέπει πλέον πανοραμικά όλους τους αντιπάλους του μπροστά του, καθορίζοντας έτσι και τη δική του τακτική ακόμα πιο εύκολα. Πάμε για τα 1500 μέτρα με τον Πέτρο Γκαϊδατζή να είναι πάντα στην πρωτοπορία της κούρσας. Στα 12 μέτρα πίσω του ο Μεξικανός, στα 15 ο Γερμανός, ο οποίος έφυγε πολύ γρήγορα. Εδώ είναι ο Έλληνας Κοπηλάτης, ο οποίος πέρασε πρώτος από τον προκριματικό, πρώτος και από τον ημιτελικό, μπήκε με τον καλύτερο χρόνο στον τελικό και βλέπετε την διαφορά που χτίζει, 15 μέτρα ήδη πριν φτάσει στα 1500, με πολύ στρωτό κουπί, με πολύ καλές κινήσεις, χωρίς να είναι βεβαιασμένες και γνωρίζοντας την τακτική που θα ακολουθήσει. Ενώ απομένουν ακόμα 500 μέτρα, τώρα θα δούμε και το πέρασμα τον φιναλίστ στα 1500, με τον Πέτρο Γκαϊδατζή να έχει χτίσει μια διαφορά, όπως είπαμε, που πλησιάζει τα 18 μέτρα από τον δεύτερο, τον Μεξικανό, και ακόμα περισσότερα κοντά στα 20 από τον Γερμανό. Ο Πέτρο Γκαϊδατζής εδώ από την κάμερα που είναι τοποθετημένη πάνω στη βάρκα του, και εδώ από το ντρόν που προηγείται της ελληνικής βάρκας. Βλέπουμε τον Έλληνα Κοπηλάτη που πλέον μπαίνει στα τελευταία 300 μέτρα, έχοντας πολύ μεγαλύτερη διαφορά πλέον, κοντά στα 18 μέτρα από τον δεύτερο. Ο Μεξικανός και ο Γερμανός, ο οποίος θα χάνει όπως φαίνεται και την δεύτερη θέση και απειλείται και από τον Ουρουγουανό, τον Κλούβερ, για την τρίτη θέση, να μείνει και εκτός βάθρου. Τελευταία 200 μέτρα. Πέτρος Γκαϊδατζής με εξαιρετική τακτική έχει ξεφύγει πλέον από τους αντιπάλους του και πλησιάζει στον τερματισμό για να κατακτήσει ακόμα ένα μετάλλιο για την Ελλάδα, να κατακτήσει το πρώτο χρυσό της Ελλάδας σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ακούει τώρα και τις επιθυμίες του κόσμου. Είναι πλέον λίγα μέτρα από τον τερματισμό. Μετά το χρυσό μετάλλιο στο Βαρέζε, ο Πέτρος Γκαϊδατζής είναι έτοιμος να πανηγυρίσει ακόμα ένα μετάλλιο και μάλιστα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Μεγάλος νικητής λοιπόν ο Πέτρος Γκαϊδατζής, έστω και αν η σημαία πήγε λάθος. Η Ελλάδα είναι χρυσή παγκόσμια πρωταθλήτρια στο σκιφ ελαφρών βαρών, με τον Πέτρο Γκαϊδατζή να κάνει μια εξαιρετική κούρσα, να εφαρμόζει την τακτική του χωρίς να παρασύρεται και να κατακτά ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο σε αυτό το πολύ όμορφο καλοκαίρι για τον Καλαμαριώτη Κοπηλάτη. Εδώ βλέπετε τον Ουρουγουανό, ο οποίος κατάφερε να πάρει το ασημένιο μετάλλιο ερχόμενος από την εξωτερική με 6.51.50, ο χρόνος για τον Γκαϊδατζή 6.47.77, που θα του χαρίσει το χρυσό μετάλλιο. Τον βλέπουμε εδώ δεύτερος, ο Κλούβερ από την Ουρουγουάη 6.51.50, στην τρίτη θέση ο Λόπες Γκαρσία, ο Μεξικανός 6.52.06, έμεινε εκτός βάθρου ο Γερμανός.
1: Εντάξει, μιλάμε για τεράστια επιτυχία.
2: 6-50. Ναι, παγκόσμιο φίλε.
1: Πολύ δύναμη, φοβερός.
2: Δύο τελικοί μέχρι τώρα σήμερα. Ένα χρυσό με τον Πέτρο Γκαϊδατζή και ένα σημαίνιο.
1: Ξέρεις,
2: με
1: τις δύο... Τρόμαξε γιατί είδα τρίτη διαδρομή και λέω τρίτη θέση πριν.
2: Ναι, όχι, όχι.
1: Ήταν τρίτη διαδρομή.
2: Μια λίστα στην αρχή.
1: Ναι, τις
2: φάνηκε
1: διαδρομές.
2: Ότι είναι τρίτος, αλλά δεν είναι διαδρομές.
1: Και
2: δεν ήταν
1: τελείωσε
2: θέσεις.
1: Και με δύο, ναι, σκάφη με διαφορά, ε.
2: Να τον ακούσουμε, ελπίζω να προλάβουμε να τον ακούσουμε και στις δηλώσεις που θα κάνει. Και μπράβο στα παλικάρια, μπράβο στις κοπέλες μας. Στο παλικάρι, μάλλον.
1: Είμαστε δυνατοί στο άθλημα αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην,
2: ναι, ναι. Σε όλα τα υγρά αθλήματα έχουμε παράδοση.
1: Βέβαια.
2: Και κολύμβηση πια.
1: Καλά, ναι.
2: Που είχε στο πόλο έτσι κι αλλιώς, ούτως ή άλλως, και στην κοπηλασία.
1: Είμαστε και μια χώρα.
2: Έχει και μια απάντηση στο φίλο μου, τον Μάνο, που έλεγε ότι βαριόμαστε.
1: Με θάλασσα.
2: Έλα, το πανηγύρισε μαζί μας, φίλο, το χρυσό.
1: Χρυσό.
2: Επειδή...
1: Ωραίο.
2: Επειδή
1: ωραίο.
2: Κάνω

0: Με σύνδεση με το Άμστερνταμ. Λοιπόν, εντάξει. Προχωράμε. Ελπίζω μόνο, Κωστή μου, να προλάβουμε και τις δηλώσεις. Ιδάλλως, λίγο μετά τις 6. Πάρα πολλά μηνύματα για θέμα του Γιάννη. Και από εδώ και από εκεί. Παιδιά, ο Γιάννης, καλός ή κακός, δεν θα αγωνιστεί, δεν θα ενισχύσει την προσπάθεια της νίκης, το ξέρουμε καιρό τώρα.
1: Συμφωνώ με τον φίλο του Θωμά που λέει, και λέμε το ίδιο πράγμα, ότι το πρόβλημα λέει είναι ότι δεν έχει πει ποτέ, ας πούμε, στις ομάδες του ότι εθνική θα παίζω πάντα. Δηλαδή θέλετε, δεν θέλετε. Αυτό το Γιάννης δεν το έχει
0: είναι
1: πει.
0: Είναι αυτό που πω στις ομάδες και του, λέω και εγώ.
1: Αυτή είναι, τόσο απλό είναι. Είναι θέμα χαρακτήρα, ενώ τη λατρεύει την ομάδα και τη χώρα και την Ελλάδα.
0: Ας τολμούσαν να το πούνε αυτό στον Νοβίτσκι ή Μαβερίξ.
1: Δεν το έχει πει.
0: Και θα σου λέω εγώ θα γινόταν.
1: Δεν το έχει πει γιατί δεν είναι συγκρουσιακός. Είναι ένας παίκτης επαγγελματίας.
0: Δεν αγαπάει την Ελλάδα.
1: Σέβεται και το συμβόλαιό του.
0: Ναι.
1: Όταν του λένε Χιτ, αδελφέ, δεν μπορείς, τι να πεις.
0: Πάμε δηλώσεις αμέσως.
1: Πάμε δύο.
2: I managed to keep my power and in the end win the race.
3: You were already a European champion
0: and now
3: the best of the world. As there is someone you would like to thank most.
0: Σε λίγο θα πάμε στη ρεπόρτερ της R2 που είναι εκεί στο Άμστερνταμ. Θα τον ακούσουμε και δηλώσει στα ελληνικά που θα κάνει ο Πέτρος ο Γκαϊδατζής. Ο χρυσός μας πρωταθλητής στην κοπηλασία στο ελαφρύς μονό, ελαφρύς κύφ ανδρών, έτσι. Λοιπόν, θα μπορούσε να το πει εσύ Κωστή τώρα.
1: Εντάξει, είπαμε. Εντάξει,
0: δεν το είπε, τελείως.
1: Δεν το έχει πει. Τι να κάνουμε. Δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε, πρέπει να απολαμβάνουμε ότι αυτός ο παιχταράς είναι στην εθνική μας και αύριο μεθαύριο μπορεί να το δούμε να παίζει και στη χώρα μας.
0: Καλά,
1: στη δύση της καριέρας του.
0: Εγώ πιστεύω θα τον προλάβει.
1: Μπορεί καμία χρονιά, ρε παιδί μου.
0: Ο Γιώκητς.
1: Μπορεί καμία χρονιά.
0: Φαντάζομαι να δούμε Γιώκητς εναντίον Γιάννη στο ελληνικό πρωτάθλημα κάποια
1: Διαφωνώ
0: στιγμή.
1: Διαφωνώ απόλυτα με τον φίλο τον Αποστόλη, με σεβασμό, που γράφει ότι. Όχι Αποστόλης, ο Κωνσταντίνος το γράφει. Για το θέμα του Γιάννη, λέει, δεν είναι η ίδια περίπτωση με Γιώκητς και Ντόντσιτς, που μόνο με αυτούς μπορεί να συγκριθεί σε αυτό το επίπεδο, όχι με υποδέστερους. Αυτοί, λέει, δεν πηδάνε εφημερίδα, ρε εσύ, φίλε μας. Εδώ μιλάμε για φαινόμενα. Μιλάμε για Γιώκητς, για MVP και μιλάμε για Ντόντσιτς, που το ταλέντο του Ντόντσιτς 100 μαζί να μαζέψεις δεν το έχουν. Διαφωνώ, δηλαδή, δεν είναι θέμα. Στο παρακάτω που γράφει ο Κωνσταντίνος είναι σωστό, ότι δεν έχουν τους τραυματισμούς του Γιάννη, που με το στυλ παιχνιδιού του που ορμάει έτσι στο καλάθι και είναι και μεγαλύτερος ο κίνδυνος τραυματισμού, είναι πολύ φυσιολογικό να είναι επιφυλακτικοί να τον αφήσουν οι ομάδες του, ειδικά στα παράθυρα. Είναι ευλογία, γράφει ο φίλος, και εδώ συμφωνούμε. Και ας το απολαμβάνουμε όσο και όποτε τον έχουμε και να φροντίζουμε με τους υπόλοιπους να περνάμε από τα παράθυρα. Αλλιώς δεν αξίζουμε να είμαστε σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Να το πω λίγο αυτό το τελευταίο. Δίνει ένα ωραίο έτσι, πάτημα να πούμε το εξής. Ότι από τη στιγμή που βγήκαν τα παράθυρα της FIBA, καλός ή κακός, κακός για μένα, θα την πατάνε ομάδες που δεν έχουν τα αστέρια του NBA. Δηλαδή, εντάξει, τώρα μπορεί να τυχαίνει να παίζει ο Γιώκητς με την εθνική γιατί δεν έχει NBA. Το Νοέμβριο, το Φεβρουάριο.
0: Δεν θα είναι εδώ.
1: Δεν είναι παράθυρα αυτά.
0: Φυσικά.
1: Δεν θα είναι εδώ.
0: Άρα,
1: η Σλοβενία, αν θυμάσαι, μετά το χρυσό που είχε πάρει στο Ευρωμπάσκετ πριν από μερικά χρόνια, είχε αποκλειστεί από την επόμενη μεγάλη διοργάνωση διότι δεν έπαιζαν οι star του NBA.
0: Με πρώτο
1: τον Ντόντσιτς. Άρα είναι ένα θέμα που πρέπει να προβληματίσει και τη FIBA. Είναι καλό βήμα προόδου ότι βρήκαν χρυσή τομή με Νοέμβριο και Φεβρουάριο να μην έχει μάτσα Ευρωλίγκας.
0: Για τους παίκτες του NBA και η FIBA.
1: Δεν είναι πέντε.
0: Όχι, για τους παίκτες λέω.
1: Α, για τους παίκτες, ναι.
0: Του NBA.
1: Ναι.
0: Βάζει ώρα στα σχέδια.
1: Δεν μπορεί να κάνει.
0: Δεν μπορεί να κάνει
1: το
0: κάτι.
1: Το αφεντικό είναι το NBA.
0: Έλα, εντάξει, τώρα να λέμε την αλήθεια.
1: Και από τη στιγμή που το NBA κουνάει και τα φράγκα
0: σιγά,
1: για αύριο μεθαύριο.
0: Σιγά μη βάλει ο Σίλβερ ή άλλοι, οποιοδήποτε κομισάριο, σε κίνδυνο τα δισεκατομμύρια. Μόνο από τη τηλεόραση για να γίνει μια μικρή διακοπή στο NBA.
1: Στο ποδόσφαιρο όμως, που πρέπει να είναι παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Τα πάντα νεκρώνουν όταν έχει Μουντιάλ.
0: Φροντίζουν και διαφορετικά να γίνει.
1: Φίλε, έτσι είναι η ιστορία. Έτσι είναι. Έτσι δεν είναι, κύριε Δημακό? Πού είναι ο Δημακός? Σε λίγο θα αναλάβει. Γιατί λες σε παίκτες σαν τον Γουεμπανιάμα και τον Γιώκητς είναι εύκολο να κατεβαίνουν ακόμα και σε φιλικά? Δεν είναι το ίδιο, ρε Σότο μου. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δεν είναι το ίδιο. Είπαμε, είναι θέμα χαρακτήρα μερικές φορές.
0: Σε φιλικά δεν νομίζω ότι έχουν κατέβει.
1: Γιατί δεν έπαιξαν τώρα? Γιώκητς με Βεμπανιάμα.
0: Ναι, ναι, ναι, και τώρα. Πρόσφατα. Ναι, βέβαια. Σωστό. Ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι. Μπορεί και λόγω καταπώνηση που γράφει και ο φίλος από το δυναμικό παιχνίδι που έχει ο Γιάννης. Μπορεί και αυτός να είναι ένας λόγος. Μα ο Γιάννης, αν μπει να παίξει με Ουκρανία και Ισπανία, θα πάει να τους καταβροχθήσει.
0: Και θα φάει το ξύλο της αρκούδας.
1: Θα παίξει με την ένταση του NBA.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και οι Miami Heat φοβούνται.
0: Αυτό είναι το παιχνίδι του.
1: Επειδή είναι το στυλ του αυτό.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: είναι, ας πούμε, αυτό που λέει ο φίλος. Ο Ντόντσιτς τρώει βρωμόξυλο. Είναι η αλήθεια. Ο Γιόκιτς, που είναι πεντάρι, έχει άλλη κίνηση από το Γιάννη. Έχει λιγότερη ίσως καταπώνηση. Βέβαια και αυτός τρώει το βρωμόξυλο, αλλά έχει και το τρίποντο, έχει και το περιφερειακό παιχνίδι, έχει την μπάσα. Έχει... Προστατεύει ο Γιάννης, είναι όντως τρωτήρας. Είναι άλλο στυλ. Δεν λέμε καλός. Μην το παρεξηγήσει κανείς που δεν παίζει. Στενοχωριόμαστε που δεν παίζει ο Γιάννης. Και στενοχωριέται και ο ίδιος πρώτος. Αλλά είναι μια κατάσταση που, ας το πούμε, λόγω χαρακτήρα δεν έχει καταφέρει να το πω. Όχι, δεν έχει φροντίσει. Δεν έχει καταφέρει να την διαχειριστεί.
0: Ισορροπήσει.
1: Και να την ισορροπήσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχει καταφέρει. Δεν έχει θέση βέτο στις ομάδες του. Αυτό το είδαμε και με τους Bucks. Δηλαδή οι Bucks μας ζάλιζαν τα προηγούμενα καλοκαίρια. Έφερναν ένα στρατό ανθρώπων και τα λοιπά. Παρακαλούμε. Έλα κύριε. Πάμε μεικτή ζώνη, πάμε μεικτή ζώνη να ακούσουμε από ΕΡΤ 2 ενδιαφέροντα πράγματα. Τώρα πρέπει.
0: Όχι.
1: Γιατί ακούμε...
0: Όχι, okay. Τώρα είναι απονομή.
1: Είναι απονομή. Για τις Μεξικανές που πήραν το χρυσό μετάλλιο.
0: Και τις Ελληνίδες.
1: Σε δευτερόλεπτα.
0: Και τις Ελληνίδες, ναι, βέβαια, έτσι, που έχουν το ασφαλή.
1: Θα είμαστε
0: μετάλλιο.
1: Έτοιμοι για να πάμε στην.
0: Σε λίγο θα
1: ζώνη,
0: πάμε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για τα δύο, δύο μετάλλια που πήραμε. Ένα σημαίνει και
0: εδώ είναι η απονομή και στις Ελληνίδες. Που είναι στο δεύτερο ναι. σκάλι του βάθρου.
1: Ναι. Απλά ακούγεται το εθνικό σύμβολο του Μεξικού.
0: Ακριβώς.
1: Για το χρυσό μετάλλιο. Σε λίγο θα ακουστεί.
0: Λίγο αργότερα τη Ελλάδα.
1: Τη χώρα μα.
0: Πέτρο Γκαϊδατζή που θα δούμε, και, θα δούμε αν θα προλάβουμε τι δηλώσει του Γκαϊδατζή.
1: Γεια σου, Αγγελάρα. Είσαι και εσύ παλικάρι. Η Εθνική Ομάδα και η Ομοσπονδία, να απαντήσω στον Άγγελο, δεν εξηγεί δημόσια τι γίνεται σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, κάποιοι παίκτες που δεν καλούνται, δεν καλούνται. Δεν το εξηγεί. Εμείς προσπαθούμε να ψάξουμε να βρούμε τι έχει γίνει. Με τον Σλούκα, με τον Γουόκαπ και τα λοιπά. Στην περίπτωση του Γουόκαπ νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, ότι ο Σπανούλης επέλεξε για να του ραλιζέ τον Ντόρση. Στην περίπτωση του Σλούκα, όταν το παιδί δεν έπαιξε καθόλου τελικούς GBL ή έπαιξε σκάρτα κάποια λεπτά, γι' αυτό το λόγο και δεν εκλήφθη από τον ομοσπονδιακό προπονητή. Είναι ξεκάθαρα
0: και
1: τα πράγματα. Πάμε στην Ευγενία Γητά.
0: Αμέσως και στον Πέτρο Γαϊδατζή. Πάμε.
1: Βεβαίως.
4: Τη Ευρώπη και πριν από λίγο κατέκτησε και τον κόσμο. Συνεπή στο λόγο σου, Πέτρο. Συγχαρητήρια. Είσαι παγκόσμιο πρωταθλητή στο σκύφ ελαφρών βαρών.
5: Ναι, ό,τι είπαμε το κάναμε. Είμαι πολύ χαρούμενο γι' αυτό. Σίγουρα από τη μία το να το λε μέχρι να το κάνει είναι απέχει πολύ, αλλά ήμουν πολύ συγκεντρωμένο. Το ήθελα πάρα πολύ. Ένιωθα καλά, όπως είπα και χθες, ψυχολογικά, σωματικά. Οπότε μπόρεσα και το έβγαλα και στον αγώνα και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος.
4: Ήταν μια χρονιά που έβαλες μπροστά την ακαδημαϊκή σου καριέρα, σπουδάζεις ιατρική. Παρ' όλα αυτά, το ότι απελευθερώθηκες, δεν είχες τέτοιο άγχος, νομίζω λύθηκαν τα χέρια σου με τα κουπιά. Εξήγησέ μας, τι ακριβώς συνέβη.
5: Ναι, εντάξει, σίγουρα ήμουν πολύ πιο χαλαρός, δεν είχα τόσο άγχος. Όχι ότι δεν έκανα προπόνηση, βέβαια, η προπόνηση ποτέ δεν σταματάει. Τι να πω, ίσως το να συνδυάζω αυτά τα δύο σε αυτό το επίπεδο λίγο με χαλαρώνει το ένα από το άλλο. Οπότε νομίζω ότι θα συνεχίσω έτσι, με αυτούς τους ρυθμούς, για να μπορέσουμε και του χρόνου να πάρουμε την πρόκριση που είναι ουσιαστικά ο μεγάλος στόχος.
4: Αποτελείς πρότυπο πλέον για την νεολαία, καθώς δείχνεις να συνδυάζεις και τον πρωταθλητισμό και τις σπουδές. Όλα γίνονται αρκεί να υπάρχει θέληση και πρόγραμμα.
5: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, και εγώ όταν ήμουν μικρός έβλεπα έτσι μεγαλύτερους αθλητές και είχα πρότυπα. Ελπίζω, όπως είπατε και εγώ, να αποτελώ πρότυπο για τους μικρότερους. Και τι να πω, μακάρι να έρχονται και άλλες επιτυχίες, να εμπνέουμε τη νέα γενιά, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέρα από, από τη δικιά μας την επιτυχία, είναι καλό το να συνεχίζουν και οι επόμενοι, όπως εμείς πήραμε από τους προηγούμενους.
4: Θα σε αποδεσμεύσω, θα σε αφήσω να χαρίσεις αγκαλιές των δικών σου ανθρώπων που σε κατακλείζουν και σε πλημμυρίζουν με αγάπη όλα αυτά τα χρόνια. Θα σε περιμένουμε με το χρυσό μετάλλιο.
5: Φυσικά, ναι, θα έρθουμε το χρυσό εδώ πέρα να βγούμε και live. Τι να πω, ευχαριστώ τους δικούς μου, όλους τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου. Όπως είπα και πριν, όταν βγήκα που μίλησα εδώ πέρα στο World Drawing, είναι πολλοί άνθρωποι από πίσω από αυτές τις προσπάθειες όλων των αθλητών που είναι εδώ πέρα και είμαι πραγματικά πολύ ευγνώμων για όλους που μας στηρίζουν.
4: Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Πέτρος Γκαϊδατζής.
0: Αυτός ήταν λοιπόν ο Πέτρος Γκαϊδατζής.
1: Άρχοντας και φοιτητής ιατρικής.
0: Ιατρική, ναι. Λοιπόν, χαιρετάμε κι εμείς.
1: Ευχόμαστε καλύτερα. Αύριο εθνική ομάδα, 7
0: όχι
1: η ώρα.
0: 4 η ώρα. Όχι 6 4. Ώρα ξεκινάει η εκπομπή μας.
1: Ναι.
0: 7 είναι ο αγώνας της Ελλάδας με ζωντανά από την Ερασπορ και από την ΕΡΔΙΟ Σπορ. Άρα 6 ώρα οπότε ραντεβού αύριο εδώ.
1: Αύριο το ραντεβού 6 ώρα.
0: Στη μετάδοση έχουμε τον Δημήτρη τον Μπούκα και τα λέμε.
1: Θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
3: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Hold it. Listen.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά μας, στην παρέα της Era Sport και στην εκπομπή Extra Sport. Ξεκινάμε λοιπόν και σήμερα αυτή την βόλτα στον κόσμο των σπορ και την ξεκινάμε πολύ δυναμικά βεβαίως, διότι οι ειδήσεις από το Άμστερνταμ είναι πραγματικά πάρα πολύ ευχάριστες, διότι έχουμε μετάλλια από τους κοπηλάτες μας. Ο Πέτρος Σογκαϊδατζής λοιπόν ήταν ο κυρίαρχος στο σκίφελα Φρομβαρών, κατέκτησε λοιπόν το χρυσό μετάλλιο, έγραψε την δική του ιστορία για την ελληνική κοπηλασία στα παγκόσμια πρωταθλήματα. Κατάφερε λοιπόν αρχικά στις 2 Αυγούστου να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης στο Βαρέζι και τώρα λοιπόν στην πόλη της Ολλανδίας ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου στο σκύφελα Φρομβαρών με ένα εντυπωσιακό τρόπο. Τερμάτισε λοιπόν πρώτος με χρόνο 6:47.77. Αλλά σε βάθρο πάτησαν και τα κορίτσια του πληρώματος στο διπλό σκύφελα Φρομβαρών, η Λίλα Ιμουρατίδου και η Γαβριέλα Λιόλιου, οι οποίες κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο και οι δυο τους λίγες μέρες πριν είχαν κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βαρέζε και επίσης παγκόσμιες πρωταθλήτρες κάτω των 23 στο Ντουίσμπουργκ. Τώρα λοιπόν έφτασαν στην δεύτερη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, τερματίζοντας σε χρόνο 7:12.05. Εξαιρετικές λοιπόν και οι δύο μας αθλήτριες, αλλά φυσικά και ο Πέτρος ο Γαϊδατζής, ο οποίος όπως είπα πάτησε στην κορυφή του κόσμου. Λοιπόν, και από την κοπηλασία θα πάμε στα άλλα ευχάριστα νέα που έρχονται από το άθλημα του βόλεϊ, διότι η εθνική μας ομάδα γυναικών έχει χαρίσει μια πραγματικά σπουδαία πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Τσεχίας και η Ελλάδα μπορεί να έκλεισε τις υποχρεώσεις της στον δεύτερο όμιλο με μια ήττα χτες από την πανίσχυρη Σερβία με 3-0, όμως αυτή η ήττα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επισκιάσει όσα προηγήθηκαν. Τρεις συνεχόμενες νίκες λοιπόν απέναντι στην Ουκρανία, τη Βουλγαρία και την Αυστρία έφεραν την εθνική μας ομάδα στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης 7 χρόνια μετά την τελευταία της παρουσία σε αυτή τη φάση. Μια πρόκριση λοιπόν η οποία ήρθε με χαρακτήρα, με ανατροπές, με μεγάλες μάχες και κυρίως με μια ομάδα που όσο περνούσαν οι μέρες στο Μπρουνό έδειχνε να πιστεύει ολοένα και περισσότερο στις δικές της δυνάμεις. Τώρα λοιπόν η Εθνική περιμένει να ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων για να μάθει αν θα τερματίσει τρίτη ή τέταρτη στον ομιλό της και κυρίως ποιος θα είναι ο αντίπαλός της στη φάση των 16. Το επόμενο μεγάλο ραντεβού λοιπόν βρίσκεται πλέον μπροστά μας και η Ελλάδα, γιατί όχι, έχει κάθε λόγο να συνεχίζει να ονειρεύεται. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα για να κάνουμε τον απολογισμό αυτής της πρώτης μεγάλης διαδρομής αλλά και να δούμε τι ακολουθεί από εδώ και πέρα είναι ο ομοσπονδιακός προπονητής εθνικής γυναικών, ο Απόστολος Οικονόμου. Είναι κοντά μας σήμερα. Coach, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, πολλά συγχαρητήρια.
1: Σήμερα ξεκουραζόμαστε, είμαστε καλά καταρχήν, είμαστε καλά γιατί έχουμε προκριθεί στην επόμενη φάση. Σήμερα ξεκουραζόμαστε, περιμένουμε τα επόμενα αποτελέσματα και του δικού μας ομίλου που παίζει η Τσεχία με τη Βουλγαρία για να δούμε αν θα βγούμε στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση και περιμένουμε και το άλλο αποτέλεσμα μεταξύ του άλλου ομίλου Γαλλία-Σουηδία για να δούμε τελικά με ποιον θα παίξουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης μετά από 7 χρόνια. Τι συνέστημα αλήθεια κυριαρχεί μέσα σας όταν κοιτάζετε δηλαδή συνολικά την πορεία μέχρι τώρα, τις τρεις συνεχόμενες νίκες, τις ανατροπές, τις δυσκολίες που ξεπεράσατε και τελικά την πρόκριση. Τι έχει καταφέρει να πετύχει μέχρι τώρα λοιπόν η ομάδα αυτή?
1: Εντάξει, αδιασυσβήτητα υπάρχει μια ικανοποίηση. Υπάρχει μια ικανοποίηση γιατί όπως είπατε και εσείς, μετά από 7 χρόνια η Ελλάδα ξαναβρίσκεται στο top 16 της Ευρώπης. Δεν ήταν εύκολο. Παίζαμε σε έναν όμιλο με ομάδες, με 4 ομάδες να συμμετέχουν στο VNL. Εμείς, για να καταλάβει ο κόσμος, δεν συμμετέχουμε στο VNL, συμμετέχουμε στο European League τα καλοκαίρια, που σημαίνει ότι παίξαμε με ομάδες υψηλού επίπεδου, όπως είναι η Ουκρανία και η Βουλγαρία. Καταρθώσαμε να τις κερδίσουμε. Καταρθώσαμε μετά και στο δύσκολο πνευματικά παιχνίδι με την Αυστρία, που ήταν η τελευταία ομάδα του ομίλου, να κερδίσουμε και εκεί. Και έτσι τώρα να είμαστε χαρούμενοι και να είμαστε περήφανοι που έχουμε προκριθεί στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης μετά από πολλά χρόνια.
0: Εσείς γνωρίζετε βεβαίως πολύ καλά την ομάδα αυτή, τις δυνατότητές της, τις δυσκολίες που υπάρχουν γενικότερα. Ποιες ήταν τότε λοιπόν οι δικές σας προσδοκίες? Δηλαδή, περιμένατε ότι θα μπορούσε η ομάδα, φεύγοντας από την Ελλάδα, να ανταποκριθεί σε αυτό το επίπεδο και να φτάσει μέχρι τις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, ή ήταν και για εσάς, έτσι, να το πω, μια ευχάριστη έκπληξη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όταν είσαι παίκτης, όταν είσαι προπονητής και έχεις πρώτα απ' όλα τον αθλητικό εγωισμό και μπαίνεις στο γήπεδο για να προπονηθείς όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο το φετινό καλοκαίρι, γιατί ξέρετε, ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι μια περίοδος ενός, δύο, τριών ετών που ξεκινήσαμε κι εμείς αυτή την προσπάθεια. Σίγουρα πάντα ελπίζεις και προσδοκάς το καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά ξέραμε τις δυσκολίες. Ξέραμε ότι βρισκόμαστε σε έναν δύσκολο όμιλο. Εμείς πιστεύαμε ότι με δύο νίκες θα προκριθούμε, δηλαδή να κερδίσουμε μία τον Ουκρανία, Βουλγαρία και να κερδίζαμε και την Αυστρία που ήταν ο πιο αδύναμος αντίπαλος. Παρ' όλα αυτά τα κορίτσια το κατάφεραν καταπληκτικά. Κάναμε τρεις νίκες. Νομίζω ήταν πάνω από τις προσδοκίες μας. Αλλά θεωρώ ότι πλέον που έχουμε όλοι πιστέψει σε αυτό που έχουμε καταφέρει και έχουμε πιστέψει στις δυνατότητές μας και πόσο εύκολα όταν η ομάδα λειτουργεί γίνεται και υπέρβαση αυτών των δυνατοτήτων, πλέον αισιοδοξούμε και για τη συνέχεια.
0: Σε ποια έτσι στιγμή της πορείας αισθανθήκατε ότι η ομάδα ξεκλείδωσε, ότι από ένα σημείο και μετά άρχισε να πιστεύει πραγματικά ότι μπορεί να φτάσει ακόμα πιο πάνω, ακόμα πιο μακριά?
1: Νομίζω ότι είπα και μετά τις δηλώσεις μου μετά τον αγώνα με την Ουκρανία, τη δεύτερη μέρα που παίξαμε την Ουκρανία, και ενώ είχαμε παίξει την πρώτη μέρα πολύ αργά το βράδυ με την Τσεχία, μετά από λίγες ώρες μπήκαμε στο γήπεδο την επόμενη μέρα το μεσημέρι, 4 ώρα να παίξουμε την Ουκρανία. Και ξέρατε, παίξαμε 4 σετ με την Τσεχία, ένα δύσκολο μάτς, και την επόμενη μέρα μετά από λίγες ώρες παίξαμε 5 μάτς με την Ουκρανία και είδαμε ότι στο 4ο και στο 5ο σετ η ομάδα, παρόλο που ήταν κουρασμένη, έπαιξε το καλύτερο της βόλεϊ μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μόλις τελείωσε λοιπόν το παιχνίδι με την Ουκρανία, θεωρώ ότι όλοι μας καταλάβαμε τις δυνατότητες αυτής της ομάδας. Ξεκλειδώσαμε και γι' αυτό μετά με φόρα πήγαμε και παίξαμε την επόμενη μέρα με τη Βουλγαρία και την κερδίσαμε, θεωρώ, εύκολα με 3-1, και την επόμενη μέρα κερδίσαμε και την Αυστρία. Οπότε το κομικό μάτς πιστεύω ήταν η δεύτερη μέρα με την Ουκρανία. Και το σημαντικό, ξέρετε, σε αυτήν την επιτυχία είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή είναι η ομάδα. Είναι μια νεανική ομάδα, δηλαδή έχει κάποιες έμπειρες αθλήτριες, λίγες, αλλά οι περισσότερες είναι νεαρές, που σημαίνει ότι το μέλλον είναι μπροστά τους. Και αυτό μας δίνει μεγάλη ελπίδα για το μέλλον, ότι είναι μια ομάδα που άμα δουλέψει και τα επόμενα χρόνια μπορεί να κάνει ακόμα μεγαλύτερα πράγματα. Δηλαδή πολλές παίκτριες, όπως η Τικμανίδου, όπως η Αγγελοπούλου, όπως η Γράβαρη, παίκτριες οι οποίες είναι 20, 22, 17 χρονών, ξέρετε, και δεν είχαν εμπειρίες από το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ήταν η πρώτη τους εμφάνιση που κάνανε. Πολλές κοπέλες είχαν πρώτη τους εμφάνιση. Παρ' όλα αυτά δείξανε μια τέτοια πυγμή, μια τέτοια προσωπικότητα, και μας κάνουν όλους να ονειρευόμαστε και να είμαστε πολύ αισιόδοξοι για το μέλλον.
0: Και υπήρξαν αθλήτριες οι οποίες κάλυψαν κάποιες άλλες που είχαν κάποια προβλήματα. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει και έτσι και βάθος και στον πάγκο. Αναρωτιέμαι λοιπόν πόσο σημαντικό είναι για ένα προπονητή να μην εξαρτάται η ομάδα από μία ή δύο παίκτρες, αλλά να μπορεί κάθε φορά να βρίσκει πρωταγωνίστρες και λύσεις και από διαφορετικά σημεία του ρόστερ.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό, όσο κάναμε την προετοιμασία για το Παναευρωπαϊκό, είχαμε πολλές ατυχίες, κάποιους τραυματισμούς, κάποια προσωπικά προβλήματα παίκτριών που δεν τις επέτρεπε να είναι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Φανταστείτε ότι εδώ στην Τσεχία ήρθαμε 13 παίκτριες, ενώ όλες οι ομάδες έχουν 14. Και ίσως είναι και ιστορικό το γεγονός να προκρίνεις σε top 16 με 13 παίκτες λόγω του τελευταίου προβλήματος που είχαμε, του τραυματισμού με την αριστερά του Ντάι. Παρ' όλα αυτά, εγώ σαν προπονητής, αυτό που προσπάθησα να περάσω στην ομάδα είναι ότι όταν μπαίνεις στο γήπεδο πρέπει να τα ξεχνάς. Πρέπει να ξεχνάς και τα προβλήματά σου και να μην το έχεις σαν δικαιολογία. Αντίθετα, αυτό να γίνεται ένα καύσιμο, έτσι ώστε να προσπαθείς να παίρνεις τα όρια σου και να παίρνεις αυτό που αξίζει σαν μονάδα και γενικά σαν ομάδα. Αλλά θεωρώ ότι. Σαν ομάδα, γιατί νομίζω ότι αυτό δείξαμε αυτές τις μέρες, ότι είμαστε μια πολύ καλή ομάδα. Αν δείτε και τα 5 μάτς που έχουμε παίξει στον Όμιλο, θα δείτε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί όλες οι κοπέλες. Η κάθε μία έχει το ρόλο της, μπαίνει, παίζει στα όρια της και βοηθάει την ομάδα έτσι ώστε να εξελιχθεί. Και νομίζω αυτό είναι το μυστικό, ότι πλέον είμαστε ομάδα και είναι το πιο σημαντικό για ένα ομαδικό σπορ, ξέρετε.
0: Αν θα έπρεπε να ξεχωρίσετε έτσι κάποια στοιχεία που θεωρείτε ότι χαρακτηρίζουν περισσότερο αυτή την νεανική εθνική ομάδα, ποια θα ήταν αυτά?
1: Νομίζω η μαχητικότητα, δηλαδή είδατε σε κάθε παιχνίδι και σε κάθε σετ δεν αφήναμε καμία μπάλα να πέσει και γι' αυτό μας χαροποιεί και το γεγονός ότι μας είδε και πολλοί κόσμος στην τηλεόραση στην ΕΡΤ και θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ΕΡΤ γιατί μπήκε στα σπίτια των τηλεθεωτών όλων του ελληνικού πληθυσμού και είδανε βόλε και είδανε πόσο μαχόμαστε κάθε μέρα και είδανε την προσπάθειά μας. Και νομίζω η μαχητικότητα, ναι, η μαχητικότητα και ότι ποτέ δεν απογοητευτήκαμε, ποτέ δεν τα παρατήσαμε και κάθε μέρα ήταν μια καινούργια μάχη για μας.
0: Και παρά το γεγονός ότι όπως πολύ σωστά είπατε είναι νεανική ομάδα και γενικότερα είναι μικρές ηλικίες και για κάποιες αθλήτριες αυτό το ευρωπαϊκό ήταν το πρώτο, παρόλα αυτά είδαμε ότι έχουν μεγάλη έτσι αντοχή στην πίεση και ανταποκρίθηκαν και στις απαιτήσεις.
1: Να ξέρετε, η αντοχή στην πίεση σε χαρακτηρίζει τον αθλητή τι ποιότητα έχει. Γιατί αθλητής καλός δεν είναι μόνο αυτός που πηδάει ψηλά, τρέχει γρήγορα. Είναι αυτός που αντέχει την πίεση και τη διαχειρίζεται. Αυτό το καταφέραμε εμείς αυτές τις μέρες. Και γι' αυτό το είπα και χθες μετά την ήττα της Σερβία. Γιατί η Σερβία, κακά τα ψέματα, είναι μια ομάδα top class. Παρ' όλα αυτά, σε πολλά σημεία του σετ, σε πολλά σημεία του παιχνιδιού, παίζαμε στις ταχύτητές τους. Γι' αυτό και μετά το τέλος του αγώνα με τη Σερβία είπα ότι επειδή το διαχειρίστηκα και εγώ το μάτς, γιατί ξέρετε, όταν είναι το πέμπτο μάτς, πρέπει να το διαχειριστείς για να έχει και λίγο φρεσκάδα η ομάδα στο top 16, γιατί αυτό είναι το σημαντικό μάτς πλέον. Αυτό που είπα, ότι είμαστε καλά, είμαστε σε καλή κατάσταση και πλέον αλήθεια σας λέμε, το πιστεύουμε. Το πιστεύουμε και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Δηλαδή, δεν θα πάμε, θα πούμε ότι περάσαμε στο 16, τελείωσε η πορεία μας ή τελείωσε η προσπάθειά μας. Όχι, όλη η ομάδα, άμα το δείτε στα μάτια της, έχει κίνητρο να κάνει και το κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Το ακόμα παραπάνω.
0: Έχετε καταφέρει μάλλον να κρατήσετε την ομάδα πνευματικά καθαρή, ειδικά με αυτές και τις μεγάλες νίκες, ώστε να μην υπάρχει εφησυχασμός, γιατί το όνειρο πρέπει να συνεχιστεί, έτσι.
1: Ναι, θα δώσουμε κάθε εκμάδα των δυνάμεών μας σε 2-3 μέρες, πότε θα παίξουμε, θα το μάθουμε σήμερα, έτσι ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να σεβαστούμε την προσπάθειά μας στον εαυτό μας, να πιέσουμε τον οποιοδήποτε αντίπαλο και στο τέλος, γιατί όχι να κάνουμε και το. Και το νικηφόρο αποτέλεσμα που πολλοί δεν το περίμεναν στην αρχή ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος με τη σύνθεση που πηγαίναμε, αλλά πλέον πολλοί πιστεύουν σε εμάς. Mm-hmm. Και αυτό είναι που με χαροποιεί πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, τώρα μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο θα μάθουμε βεβαίως ποιο θα είναι και πότε ακριβώς θα παίξετε. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να σας στείλει στους 8. Αλλάζει τώρα η προπονητική προσέγγιση σε ένα τέτοιο μάτς. Και τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να κρατήσει οπωσδήποτε η ομάδα από όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα, ή τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να αλλάξει?
1: Η ομάδα καταρχήν θα πρέπει να μείνει συγκεντρωμένη και συγκροτημένη. Να μην αλλάξει τίποτα από αυτό που κάνει. Εμείς αυτό που λέγαμε κάθε μέρα ήταν παιχνίδι-παιχνίδι. Είτε θα είναι θετικό το αποτέλεσμα, όπως ήταν στα 3 συνεχόμενα παιχνίδια, είτε θα είναι αρνητικό το αποτέλεσμα, όπως ήταν την πρώτη μέρα με την Τσεχία ή και τώρα με τη Σερβία. Εμείς ξέρουμε ποιοι είμαστε. Εμείς θέλουμε, σαν στόχο, έχουμε σε κάθε παιχνίδι να τελειώνει το παιχνίδι και να λέμε ότι το παίξαμε στα όρια μας. Αυτή θα είναι και η προσέγγιση μας στο top 16. Γιατί κακά τα ψέματα, τον αντίπολο που θα αντιμετωπίσουμε, όποιος και αν είναι, θα είναι το φαβορί. Δεν μας πειράζει εμείς να είμαστε outsider. Μας αρέσει αυτός ο ρόλος. Οπότε συγκεντρωμένοι και συγκροτημένοι να κάνουμε το παιχνίδι μας και από εκεί πέρα ότι βγούμε στον αγώνα.
0: Λοιπόν, εμείς πιστεύουμε στα κορίτσια και πιστεύουμε στην ομάδα γενικότερα και σε εσάς βεβαίως, αλλά ανεξάρτητα από το πού θα φτάσει τελικά αυτή η εθνική, τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι έχει κερδίσει από τη διοργάνωση αυτή και τι μπορεί να κερδίσει συνολικά το ελληνικό βόλεϊ από την πορεία?
1: Καταρχήν, αυτό που είπα και στις κοπέλες. Σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ξέρετε, δείχνουμε λίγο την ποιότητα σε παίχτες, σε προπονητές, την ποιότητα όλου του ελληνικού βόλεϊ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό χάρτη. Αποδείξαμε πρώτες οι κοπέλες με το ταλέντο που δείξανε μέσα στο γήπεδο και μετά εμείς όλοι οι άλλοι που βοηθάμε τις πρωταγωνίστρες να δείξουν την ποιότητά τους. Δείξαμε ότι το ελληνικό βόλεϊ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και ειδικά οι Ελληνίδες παίχτες. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας είναι ότι όσο στηρίξουμε τον Έλληνα και την Ελληνίδα παίχτρια, τόσο περισσότερα ωφέλη θα έχουμε σαν ελληνικό βόλεϊ. Οπότε αυτό είναι η σημασία, να καταλάβουμε ότι έχουμε ποιότητα σαν ομάδα, να έχουμε απλά τη σωστή νοοτροπία να δουλεύουμε σωστά, έτσι ώστε να παίρνουμε και τα αποτελέσματα που μας αξίζουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Απόστολε Γονόμου, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην Ερασπορ. Και πάλι συγχαρητήρια για τη μεγάλη επιτυχία. Καλή επιτυχία στη συνέχεια και με την ευχή να έρθει και η πρόκριση στις 8.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν για τη στήριξή σας και μέσω της Ερασπορ και μέσω της τηλεόρασης. Σας ευχαριστούμε πολύ, γιατί αυτή η στήριξη για μας είναι πολύ σημαντική. Και να είστε σίγουροι ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να είμαστε, για να συνεχίσουμε να είμαστε υπερηφανοί όλοι οι Έλληνες.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, είπαμε λίγο νωρίτερα ότι ο Πέτρος ο Γκαϊδατζής ήταν ο κυρίαρχος των σκύφελαφρών βαρών. Κατέκτησε λοιπόν το χρυσό μετάλλιο, ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ. Έγραψε λοιπόν για μία ακόμη φορά σε διεθνείς διοργανώσεις τη δική του ιστορία στην ελληνική κοπηλασία και στα παγκόσμια βεβαίως πρωταθλήματα. Θυμίζω ότι νωρίτερα τον Αύγουστο είχε γίνει πρωταθλητής Ευρώπης, είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης στο Βαρέζε. Μια πολύ πολύ καλή χρονιά για τον Πέτρο Γκαϊδατζή, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Άμστερνταμ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε.
1: Ό,τι είπαμε το κάναμε. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Σίγουρα από τη μία το να το λες μέχρι να το κάνεις απέχει πολύ, αλλά ήμουν πολύ συγκεντρωμένος, το ήθελα πάρα πολύ. Ένιωθα καλά, όπως είπα και χθες, ψυχολογικά, σωματικά. Οπότε μπόρεσα και το έβγαλα και στον αγώνα και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος. Σίγουρα ήμουν πολύ πιο χαλαρός, δεν είχα τόσο άγχος. Όχι ότι δεν έκανα προπόνηση βέβαια, η προπόνηση ποτέ δεν σταματάει. Τι να πω, ίσως το να συνδυάζω αυτά τα δύο σε αυτό το επίπεδο λίγο με χαλαρώνει το ένα από το άλλο. Οπότε νομίζω ότι θα συνεχίσω έτσι, με αυτούς τους ρυθμούς, για να μπορέσουμε και του χρόνου να πάρουμε την πρόκριση, που είναι ουσιαστικά ο μεγάλος στόχος. Και εγώ όταν ήμουν μικρός έβλεπα έτσι μεγαλύτερους αθλητές και είχα πρότυπα. Ελπίζω, όπως είπατε και εγώ, να αποτελώ πρότυπο για τους μικρότερους. Μακάρι να έρχονται και άλλες επιτυχίες, να εμπνέουμε τη νέα γενιά, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέρα από τη δικιά μας την επιτυχία, είναι καλό το να συνεχίζουν και οι επόμενοι, όπως εμείς πήραμε από τους προηγούμενους. Ευχαριστώ τους δικούς μου, όλους τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου. Είναι πολλοί άνθρωποι από πίσω από αυτές τις προσπάθειες όλων των αθλητών που είναι εδώ πέρα. Και είμαι πραγματικά πολύ ευγνώμων για όλους που μας στηρίζουν.
0: Και εμείς βεβαίως ευχαριστούμε και τον Πέτρο τον Γκαϊδατζή, αλλά και όλα τα παιδιά που αγωνίζονται και κυριολεκτικά τραβάνε κουπί όλα αυτά τα χρόνια. 365 μέρες το χρόνο σε κοινόβια, καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες για το άθλημα της κοπηλασίας. Λοιπόν, εμείς θα επιστρέψουμε και πάλι στο βόλεϊ και από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή, τον κύριο Απόστολο Οικονόμου, που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Θα καλησπερίσω την Εύα Τιντάνη, την διεθνή μας πασαδόρο, η οποία μετέχει για τρίτη φορά σε τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Είναι κοντά μας σήμερα. Εύα μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα.
0: Πολλά συγχαρητήρια και σε σένα για την πρόκρισή σας στους 16 της Ευρώπης.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θέλω να μας πεις τα συναισθήματά σου. Τι συναισθήματα σας αφήνει αυτή η πρόκριση, αλλά και όλη αυτή η πορεία σας μέχρι αυτή την ώρα?
2: Αυτή είναι μια πορεία που πρώτη φορά είναι λίγο πετυχαίνει η χώρα μας στο βόλεϊ και είναι, μας κάνει πάρα πολύ περήφανες, πάρα πολύ χαρούμενες. Και γενικά όταν φοράς την φανέλα της εθνικής δεν παίζεις μόνο για την ομάδα σου, για σένα, αλλά παίζεις για την χώρα σου, για την Ελλάδα παίξαμε και γι' αυτό ήμασταν και είμαστε αποφασισμένοι να παλέψουμε μέχρι το τέλος με όλη την δύναμη της ψυχής μας.
0: Εύα μου, φεύγοντας από την Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό, υπήρχε μέσα σας το όνειρο της πρόκρισης στις 16 ας πούμε καλύτερες ομάδες, δηλαδή μέχρι εδώ που έχετε φτάσει τώρα, ή φάνταζε κάτι πολύ μακρινό?
2: Η αλήθεια είναι ότι ξέραμε ότι δεν θα είμαστε το φαβορί σε όλα τα παιχνίδια για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε και προκριθήκαμε και κάναμε τρεις πολύ σημαντικές νίκες. Τώρα λογικά θα κληρωθούμε με την Γαλλία ή με τη Σουηδία αναλόγως τα αποτελέσματα. Και θα είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό και δύσκολο παιχνίδι, αλλά είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε όλες το 100% μας, να δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για να περάσουμε στην οκτάδα.
0: Για σένα είναι η τρίτη φορά που μετέχεις σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, αλλά αυτή η συμμετοχή σίγουρα είναι διαφορετική, έτσι, τη βιώνεις αλλιώς. Θέλω να μας πεις λοιπόν πώς το ζεις όλο αυτό και τι έχει αυτή η ομάδα που κάνει τη διαφορά σε σχέση με τις άλλες δύο φορές.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια ομάδα που όλες οι παίκτριες μπορούν να προσφέρουν, αυτό είναι το σημαντικό, και ότι το παιχνίδι μοιράζεται, όλες παίρνουμε ευθύνες και αυτό φαίνεται και στο σκορ. Επίσης κάθε φορά μπορεί να βγει μπροστά διαφορετική αθλήτρια και αυτό μας κάνει πιο απρόβλεπτες και πιο δυνατές ως ομάδα. Αυτό είναι το σημαντικό με την ομάδα μας.
0: Ο προπονητής σας μας είπε λίγο νωρίτερα ότι ουσιαστικά η ομάδα ξεκλείδωσε μετά το παιχνίδι με την Ουκρανία. Πώς το βιώσατε το μάτς αυτό και τι συνέβη λοιπόν μετά το παιχνίδι και μετά την νίκη αυτή?
2: Ναι, νομίζω ότι το κλειδί ήταν ότι πιστέψαμε πραγματικά η μία στην άλλη, γιατί ξεκινήσαμε με μια ήττα από τη Τσεχία, αλλά δεν μας πήρε από κάτω. Και μετά στο παιχνίδι με την Ουκρανία δείξαμε ότι μπορούμε να επιστρέψουμε ακόμα και όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως θέλουμε, διότι χάναμε ήδη δύο σετ, ήμασταν πίσω. Και στο τέλος το γυρίσαμε το παιχνίδι. Και από εκεί και μετά αποκτήσαμε θεωρώ αυτοπεποίθηση, παίξαμε μεγαλύτερη πίστη, ήμασταν ενωμένες, κάθε παίκτρια που έμπαινε στο γήπεδο έδινε κάτι στην ομάδα. Και αυτό μετά βγήκε στο αποτέλεσμα, κερδίσαμε τη Βουλγαρία, κερδίσαμε αργότερα και την Αυστρία και παλέψαμε με την Σερβία στο τέλος που ηθηθήκαμε βέβαια, αλλά είναι μια πολύ έμπειρη και καλή ομάδα η Σερβία.
0: Άρα λοιπόν παιχνίδι με το παιχνίδι και μετά την νίκη με της Ουκρανίας δεθήκατε περισσότερο και πιστέψατε ακόμα περισσότερο στον εαυτό σας και στις δυνατότητές σας, έτσι.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Χθες η Σερβία έπαιξε με την καλύτερη σύνθεσή της και θέλω να ρωτήσω αν νιώθετε ότι πλέον η Ελλάδα με τις εμφανίσεις της είναι μια ομάδα που οι αντίπαλοι υπολογίζουν και σέβονται.
2: Σίγουρα δεν υπήρχε περίπτωση να μας υποτιμήσουν και αυτό φάνηκε από τις ενέργειες του προπονητή της Σερβίας, το ότι κράτησε μέσα και τη βασική εξάδα και δύο από τις καλύτερες παίκτρες του κόσμου και την Πάσα, την Μάγια και την Μπόσκοβιτ, τη διαγώνιά τους. Αυτό σημαίνει πολλά για μας και γενικά το παιχνίδι με τη Σερβία είναι ένα μεγάλο μάθημα για μας. Αντιμετωπίσαμε μια από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης και είδαμε στην πράξη τι σημαίνει να αγωνίζεται σε αυτό το επίπεδο. Επίσης όμως μας έδειξε και ότι δεν βρισκόμαστε πολύ μακριά, διότι ειδικά στο 2-3 σετ κοντράραμε πάρα πολύ τη Σερβία.
0: Και τώρα τη συνέχεια, Εβατάνη, πώς τη φαντάζεστε, πώς θα θέλετε να είναι, και ενώ περιμένετε βεβαίως τον επόμενο αντιπαλό σας, τι είναι αυτό που κουβεντιάζετε μεταξύ σας στα αποδυτήρια?
2: Τώρα με τα κορίτσια κουβεντιάσαμε το ότι όποιος και να είναι ο αντίπαλος, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα και ότι πρέπει μέσα στο παιχνίδι να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι λιγότερο από αυτό. Θα τα δώσουμε όλα και θα παίξουμε η μία για την άλλη.
0: Πιστεύεις ότι πρέπει να βελτιώσετε ή να αλλάξετε κάτι στο επόμενό σας παιχνίδι, ώστε αυτό το όνειρο να έχει και συνέχεια?
2: Θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε το 100% μας σε όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στο βόλιο. Ό,τι είναι αυτό, είναι σέρβις, είναι στην επίθεση, είναι στην άμυνα, στη συνεργασία μεταξύ μας. Πρέπει όλα να ανέβουν ένα επίπεδο που μπορούμε να τα καταφέρουμε αυτό και να παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε λεπτό, γιατί ο κάθε αντίπαλος είναι αρκετά δυνατός. Αλλά θεωρώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και να μπούμε στην οκτάδα και να γράψουμε ιστορία.
0: Εμείς, να ξέρεις ότι σας πιστεύουμε, σας θαυμάζουμε. Απολαύσαμε πολύ, πολύ ποιοτικό βόλεϊ και θα έλεγα εισπράξαμε για κάτι ακόμα. Είσαστε νέα κορίτσια και είδαμε ότι έχετε αυτό το πάθος, το οποίο δύσκολο το βλέπεις σε ομάδες οι οποίες βλέπεις παίκτριες ή παίκτες οι οποίοι είναι μεγαλύτερη σε ηλικία. Έχετε αυτή τη φρεσκάδα και αυτή τη νιώτη η οποία κάνει πραγματικά το κάτι της παραπάνω. Οπότε πραγματικά πιστεύουμε και σας στέλνουμε και τη δική μας ενέργεια ώστε να καταφέρετε να κερδίσετε το επόμενο μάτς και γιατί όχι να καταφέρετε να φτάσετε και ακόμα πιο μακριά. Λοιπόν, Εύα Τάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ στην Ερασπορ. Πολλά συγχαρητήρια για όσα έχετε πετύχει μέχρι τώρα και ευχόμαστε λοιπόν το όνειρο αυτό να συνεχιστεί ακόμα πιο ψηλά.
2: Μακάρι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σου. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από μόλυνση με ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην Αττική. Η περιφέρεια Αττικής δρομολογεί απόψε μεγάλης κλίμακας επίγειο ψεκασμό στην Ανατολική Αττική. Ένταση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Παραιτήθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Ο Υφυπουργός Θανάσης Καβαδάς ανέφερε ότι αναμένεται η κοινή υπουργική απόφαση για τις αποζημιώσεις και ότι την 1η Σεπτεμβρίου θα έρθουν στο νησί 15 στρατιωτικοί κτηνίατροι. Συνελήφθησαν για τις πυρκαγιές σε Εύβοια και Χίο ένας 49χρονος και ένας 68χρονος για εμπρησμό από αμέλεια. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου αύριο η Ρόδος, το Καστελό Ρίζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Στους 359 οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τη χώρα. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στα σύνορα με το Θιβέτ. Ο Ράτκο Μλάντιτς, ο πρώην στρατιωτικός διοικητής των Σερβοβοσνίων στο πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, πέθανε σε ηλικία 84 ετών στο νοσοκομείο της φυλακής του ΟΗΕ στην Χάγη. Και ο καιρός γενικά έθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη έως 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Ερασπορ 101,8.

Εξασπόρο εδώ είμαστε, μέρος δεύτερο, συνεχίζουμε πάντα μέσα από την Ερασπόρ, μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο πίσω από την κονσόλα των ήχων. Ο Άγγελος Ραϊδόνης είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι η απονομή του μεταλλίου στον Πέτρο Γκαϊδατζή. Πάμε να κάνουμε σύνδεση με το Άμστερνταμ.

0: Amsterdam. Give it up for your medalist and
1: world. Αυτός λοιπόν ο Πέτρος Καγιάτσης.
2: Μεγάλη στιγμή λοιπόν για την ελληνική κοπηλασία, για τον ελληνικό αθλητισμό. Ο Πέτρος ο Καγιάτσης λοιπόν με την παρουσία του εκεί κατάφερε να ακουστεί ο εθνικός ύμνος στο Άμστερνταμ. Κατάφερε λοιπόν να σηκώσει τη σημαία μας στον ψηλότερο ιστό. Μια εκπληκτική λοιπόν παρουσία σε αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα, στο σκίφ ελαφρών βαρών. Ο Πέτρος Γκαϊδαρίδης, ο οποίος είχε πραγματικά μια εκπληκτική χρονιά, διότι λίγες μέρες νωρίτερα στέθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο Βαρέζε. Τώρα λοιπόν στην κορυφή του κόσμου, στο Άμστερνταμ. Από τον ημιτελικό να πούμε ότι είχε δείξει τις διαθέσεις του όταν πέτυχε τον καλύτερο χρόνο 7.22.29, αλλά στον τελικό του αγωνίσματος κυριάρχησε απόλυτα, πέρασε συντηρητικά τα 500 μέτρα τρίτος με χρόνο 1.40.82, αλλά μετά τα 750 μέτρα ο Γκαϊδαρίδης άρχισε να ανεβάζει στροφές, πέρασε στην κορυφή της κούρσας και δεν την έχασε ποτέ. Να πούμε ότι το πέρασμα στα 1000 μέτρα ήταν 3.23.69, κοπηλατώντας σταθερά, δημιούργησε μια διαφορά μέχρι και 16 μέτρα, περνώντας το σημείο του τερματισμού σε χρόνο 6.47.77. Ο Πέτρος ο Γκαϊδαρίδης, ο οποίος μαζί με τον Αντώνη Παπακοσταντίνου είχαν κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο σε δίπλο σκιφ ελαφρών βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, χάρισε λοιπόν με το μετάλλιο αυτό στην Ελλάδα το 32ο στην ιστορία των παγκόσμιων πρωταθλημάτων και παράλληλα το 1ο χρυσό που ήρθε να προσθεθεί στα 13 αργυρά και 10 χάλκινα. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε, διότι υπάρχουν αθλητικές επιτυχίες που μετριούνται σε μετάλλια και υπάρχουν βεβαίως και στιγμές που τα μετάλλια είναι απλούσια αφορμή για να δεις μπροστά σου μια ολόκληρη νέα γενιά να γεννιέται. Στους πρώτους ευρωπαϊκούς αγώνες νέων κοφών στο Ανόβερο, η Ελλάδα έγραψε τη δική της ξεχωριστή σελίδα, κατακτώντας συνολικά 7 μετάλλια, 3 χρυσά, 3 αργυρά και 1 χάλκινο. Και μέσα λοιπόν σε αυτή τη σπουδαία ελληνική παρουσία, μια 13χρονη Γοργόν ήταν εκείνη η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις. Η Μαριλένα Ιωαννίδη, λοιπόν, η μικρότερη σε ηλικία αθλήτρια της διοργάνωσης, κατάφερε λοιπόν να κατακτήσει 4 μετάλλια, 2 χρυσά, 2 αργυρά. Έδειξε με το πιο εντυπωσιακό τρόπο το ταλέντο της και την αγάπη της για την κολύμβηση, αφήνοντας παράλληλα βεβαίως πίσω της και ένα αποτύπωμα που προαναγγέλει ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Και δεν ήταν φυσικά μόνο τα μετάλλια της Μαριλένας Ιωαννίδη. Είχαμε 2 μετάλλια από τους αθλητές μας στο τένις, χρυσό από την Άρτεμις Ρούτση στην κατηγορία K19, χάλκινο από τον Λάζαρο Σκάρπο στην Άντερ 17, αργυρό μετάλλιο επίσης από την εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ 3-3, αποταλούμενη από τους Κωνσταντίνο Γιαλούρο, Κωνσταντίνο Μπέλο, Νικόλο Τσιάλτα και Ιωάννη Γκανάτσα. Ενώ βεβαίως αξίζει να αναφέρουμε ότι και στο στίβο είχαμε 2 πλασαρίσματα στην οκτάδα με την Κωνσταντίνα Αρίγα, η οποία τερμάτισε στην 7η θέση στα 100 μέτρα και στην 8η στα 300. Και όλα αυτά βεβαίως δεν είναι απλώς μια συγκομιδή μεταλλίων, είναι η βάση πάνω στην οποία η Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κοφών θέλει να χτίσει το αύριο. Θέλει να φέρει νέο αίμα, να μεγαλώσει τη βάση των αθλητών, να αναπτύξει όλα τα αθλήματα και να δημιουργήσει βεβαίως εθνικές ομάδες έτοιμες να πρωταγωνιστήσουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2029 που θα φιλοξενήσει η Αθήνα. Κοντά μας λοιπόν σήμερα έχουμε τον Ομοσπονδιακό Προπονητή του Αθλητισμού Κοφών στην Κολύμβηση, τον κύριο Ηλία Πανέτη, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Πανέτη.
3: Καλησπέρα σας.
2: Πολλές συγχαρητήρια για αυτή τη σπουδαία ελληνική παρουσία στο Ανόβερο.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: 7 μετάλλια λοιπόν, 7 ιστορικά μετάλλια για την Ελλάδα στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες Νέων Κοφών. Ποια είναι καταρχάς τα συναισθήματά σας ως προπονητής, ως ένας άνθρωπος που έζησε από κοντά αυτή την προσπάθεια και τι σημαίνει αυτή η επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό Νέων Κοφών?
3: Καταρχάς τα συναισθήματα είναι συγκίνηση καταρχήν, γιατί βλέποντας αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν ένα μειονέκτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους, ας το πούμε, συμμαθητές τους ή συναθλητές τους. Γιατί από όσο ξέρω όλα τα παιδιά αγωνίζονται σε ομάδες ακουόντων και συμμετέχουν και στους αγώνες των κοφών. Αξίζει συγκίνηση, γιατί είδα την προσπάθειά τους που είναι πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική σε αυτή τη διαδικασία. αξιοσημείωτη. Κατά δεύτερον, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ήταν πολύ καλή εμπειρία. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και προσωπικά εγώ, γιατί έχω τη Μαριλένα την Ιωαννίδη ως αθλήτρια. Πήγε πάρα πολύ καλά και έκανε πολύ καλές εκδόσεις. Κατέβασε δηλαδή τους χρόνους του και αυτό έφερε και τα 4 μετάλλια. Οπότε αυτό μόνο ικανοποίηση μου δίνει, γιατί βλέπω ότι οι προσπάθειες τις οποίες κάναμε ένα χρόνο ήταν με τόπο.
2: Όχι απλά ήταν εξαιρετική, σάρωσε τα μετάλλια. Μιλάμε για 4 μετάλλια τώρα, έτσι, 2 χρυσά, 2 αργυρά.
3: Ναι. Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο, γιατί φανταστείτε ότι είναι ένα παιδάκι το οποίο είναι 13 χρονών και έπρεπε να καθίσει μέχρι τις 16 Αυγούστου να κολυμπάει, ενώ όλοι οι συναθλητές της, όλοι οι συμμαθητές έχουν πάει τις διακοπές τους και αυτή θα έπρεπε να μείνει πίσω να κάνει την κολύβησή της για να μπορέσει μετά. Και βέβαια αταμίφθηκε με τον καλύτερο τρόπο, γιατί ήταν πολύ σημαντική η παρουσία της και πολύ ικανοποιητική και την έκανε και την ίδια πολύ χαρούμενη.
2: Πώς ήταν το κλίμα μέσα στην ελληνική αποστολή, πώς έζησαν δηλαδή τα παιδιά αυτές τις επιτυχίες αλλά και τους αγώνες γενικότερα, δεδομένου ότι ήταν η πρώτη τους ευρωπαϊκή έτσι,
3: Κοιτάξτε, ήταν πάρα πολύ καλό, ήταν πολύ καλό το κλίμα. Τα παιδιά ήταν ανεξαρτήτως ηλικίας και αθλήματος. Ήταν δεμένα και τα 8 παιδιά τα οποία ήταν στους αγώνες. Στηρίζανε ο ένας τον άλλο, δηλαδή μόλις τέλειωνε ο ένας αγώνας πηγαίναμε και βλέπαμε και θέλανε και τα παιδιά με τους προπονητές να πάμε να δούμε το κορίτσι, το αγόρι που παίζει στο τένις ή στο μπάσκετ ή στο στίβο, όπως ερχόντουσαν και στο κολύμπι. Όταν δεν συμπίπταν οι ώρες και μπορούσαμε να το κάνουμε, προσπαθούσαμε και το υποστηρίζαμε αυτό, και αυτό δείχνει ότι παρόλο που δεν γνωριζόντουσαν νωρίτερα, εκεί με το που φτάσαμε όλοι στο Ανόβερο, γίνανε όλοι μια ομάδα. Και αυτό δίνει κίνητρο. Δίνει πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο, γιατί δεν προπονούνται μαζί, δεν αθλούνται μαζί. Απλά γνωριστήκαν εκεί και σου λέει: εδώ είμαστε μια ομάδα. Όπως και το κλίμα με τους προπονητές, με τους συνοδούς, ήταν πάρα πολύ καλό. Και σου λέει: εδώ είμαστε μια ομάδα. Όπως και το κλίμα με τους προπονητές, με τους συνοδούς. Ήταν πάρα πολύ καλό και

0: Την κολύμβηση, έτσι, όπως είπαμε από τη Μαριλένα την Ιωαννίδη, ένα 13χρονο κορίτσι. Πόσο σημαντικό λοιπόν είναι αυτό για το μέλλον της μικρής Μαριλένας, αλλά και για την κολύμβηση κοφών γενικότερα?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα σας πω γιατί. Γιατί είναι μια μικρή κοπέλα, ένα μικρό κοριτσάκι, το οποίο πήρε το μετάλλιο, το πρώτο μετάλλιο, το οποίο πήρε το ασημένιο στα 100 ύπτιο, δεν ήταν και το αγώνισμά της. Το βάλαμε το τέταρτο αγώνισμα, δηλαδή τα τρία αγωνίσματα, τα επόμενα ήταν τα βασικά της αγωνίσματα. Αυτό το βάλαμε, είπαμε, σαν πρώτη μέρα για ξεμούδιασμα. Και με το που πήραμε το μετάλλιο, πήρε το μετάλλιο χάρη και πήρε πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και της έδωσε δύναμη για τα επόμενα αγωνίσματα. Και αυτό, από ό,τι το συζητήσαμε στο τέλος, της δίνει πολύ μεγάλο κίνητρο για να δουλέψει και την επόμενη χρονιά και την παραεπόμενη, με στόχο βέβαια τους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν στην Αθήνα το 2029 και να του δώσει κίνητρο να δουλέψει για να γίνει καλύτερη, να βελτιώσει τους χρόνους της και να πάμε με αυτό το κίνητρο. Mm-hmm. Βέβαια, να πούμε ότι η Μαριλένα που κολυμπάει, δεν κολυμπάει, κολυμπάει με μια ομάδα κανονικών.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα.
1: Ναι.
0: Στον ωκεανό, έτσι.
1: Αθλητών, στον ωκεανό, στο αθλητικό όμιλο ωκεανό. Κολυμπάει με μια ομάδα όντων αθλητών, δηλαδή είναι μέλος μιας μεγάλης ομάδας και έχει αγώνες και με τους ακούοντες. Και αυτό είναι ένα σημείο, ότι μπορεί και συμμετάσχει και είναι και ανταγωνιστική σε αυτούς τους αγώνες. Παρόλο που έχει το μειονέκτημα, δεν μπορεί να ακούσει καλά την κίνηση, αλλά είναι τόσο καλά εκπαιδευμένη και έχει τόσο μεγάλη θέληση που κολυμπάει μαζί τους ανταγωνίζεται και πάει και καλά. Και έρχεται και επικουρικά οι αγώνες των κοφών, το οποίο το χάρηκε εκείνη και εκείνη πάρα πολύ, γιατί δεν ήταν η πρώτη της εμπειρία.
0: Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς ως προπονητή αυτή τη συνύπαρξη, δηλαδή ένα κορίτσι το οποίο έχει πρόβλημα ακοής να γυμνάζεται και να βρίσκεται καθημερινά σε ένα σωματείο και να γυμνάζεται δίπλα σε αθλητές που δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, που είναι ακούοντες?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι δύσκολο σίγουρα, γιατί ένα παιδάκι το οποίο δεν ακούει αισθάνεται μειονεκτικά απέναντι στα υπόλοιπα. Εκεί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο οι συναθλητές, η ομάδα, ο προπονητής και οι συναθλητές που θα πρέπει να τα αγκαλιάσουν το παιδί αυτό, να μην αισθάνεται άσχημα. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η οικογένεια από πίσω που στηρίζει την όλη διαδικασία και σαφώς παίζει και το ίδιο το παιδί. Για να μπει στη διαδικασία να το κάνει από μικρό παιδάκι, σημαίνει ότι έχει, ας το πούμε, να αντιμονιστεί με αυτό το πρόβλημα που μπορεί να έχει και πορεύεται στη ζωή της με αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με εντυπωσιάζει, γιατί σας διαβεβαιώ, στο προπονητής της δεν αντιμετωπίζω κανένα πρόβλημα στην επικοινωνία, δεν αντιμετωπίζω κανένα πρόβλημα στην προπόνηση, τα καταλαβαίνει όλα, τη βοηθάνει στους αθλητές της σε όλα. Αν κάτι δεν καταλαβαίνει, είναι εκεί από πίσω ένα άτομο το οποίο της δείχνει τι κάνουμε. Πλέον έχει μάθει την ορολογία και
0: έχει εγκληματιστεί πλήρως, λοιπόν.
1: Έχει εγκληματιστεί πλήρως. Mm-hmm. Έχει εγκληματιστεί πλήρως.
0: Άρα,
1: και
0: λοιπόν,
1: δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, η προπόνηση γίνεται χωρίς κανένα πρόβλημα. Απλά στο τέλος κάθε προπόνησης αφιερώνουμε ένα 10 λεπτάκι, εφόσον βάλει το ακουστικό της, να της εξηγήσουμε τα λάθη για να τα διορθώσει στην επόμενη προπόνηση, έτσι βελτιώνεται.
0: Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα ταλαντούχο κορίτσι.
1: Ναι.
0: Και θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, κύριε Πανέτη, τι χρειάζεται από ένα παιδί αυτής της ηλικίας για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο?
1: Η θέληση είναι το σημαντικότερο πράγμα. Να θέλει να μπει στον αθλητισμό, να θέλει να μπορεί να προπονηθεί. Το κίνητρο θεωρώ ότι είναι η αγάπη για ένα άθλημα. Δεν λέω για το κολύμπι μόνο, για όλα τα αθλήματα. Να μπει στη διαδικασία, να μην αισθάνεται μειονεκτικά, να αφήσει τις ανασφάλειες πίσω που έχει και να πάει σε ένα σύλλογο, είτε κολυμπητικό, είτε σε κάποιο οποιοδήποτε άθλημα, και να μπει να το προσπαθήσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ισχυρότερο κίνητρο από τη θέληση. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρει μια χαρά. Mm-hmm. Οποιοδήποτε παιδί θα το κάνει, αρκεί να έχει θέληση.
0: Λοιπόν, εκεί στον Όβρο, λοιπόν, πέρα από τα μετάλλια της Μαριλένας, είχα μετάλλια και σε άλλα αγωνίες, σε άλλα αθλήματα.

0: πράγματα. Τι είδατε λοιπόν στα υπόλοιπα παιδιά που σας κάνει αισιόδοξο για τη συνέχεια, γιατί είχαμε και στο τένις, είχαμε και στο μπάσκετ, πολύ καλή παρουσία και στο στίβο.
1: Είδα αυτό το πράγμα που σας είπα και πριν. Θέλουν πάρα πολύ να αγωνιστούν, τους αρέσει πάρα πολύ ο αθλητισμός. Είδα και τα δύο παιδιά στο τένις, και το κορίτσι και το αγόρι, να προσπαθούν να γίνουν ανταγωνιστικοί. Είδα ένα επίπεδο το οποίο είναι αρκετά καλό και είδα και τους αθλητές όλους και όλων των ομάδων, όλες δηλαδή, όχι μόνο της ελληνικής αποστολής, όλα τα παιδιά αυτά να έχουν ένα πολύ ισχυρό κίνητρο. Και τα παιδιά του μπάσκετ το παλέψανε πάρα πολύ δυνατά, ήταν πάρα πολύ καλοί. Ήταν πάρα πολύ καλά παιδιά όλα τους. Δηλαδή δεν δημιουργήσαν κανένα πρόβλημα, ήταν πολύ συνεργάσιμοι όλοι.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
1: Πολύ σημαντικό, γιατί σε αποστολές, ξέρετε, όταν πηγαίνετε με έφηβους.
0: Πολλά μπορεί να γίνουν.
1: Ναι, παιδιά, τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά εγώ δεν συνάντησα κανένα πρόβλημα. Κανένα το πολύ δεν συνάντησα. Είναι άψογη και η συμπεριφορά του.
0: Η συμπεριφορά είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί τόσο ακούμε και βλέπουμε καθημερινώ. Αλλά ήταν πραγματικά.
0: Ήταν άψογη. Μπράβο.
1: Ήταν άψογη και είχαν και τρομερό κίνητρο. Δεν ήταν μόνο δηλαδή, και το χάρηκαν πάρα πολύ το μετάλλιο, πάρα πολύ όλοι τους, και σημαίνει ότι ανταμυφθήκανε, γιατί δουλέψανε για αυτό το οποίο έχουν μετά.
0: Κύριε Πανάτη, πόσο σημαντικό είναι για ένα παιδί με απώλεια ακοής να βρίσκει το δρόμο προς τον αθλητισμό, να αγωνίζεται, να εξελίσσεται και να ονειρεύεται, και τι μπορεί να του προσφέρει έτσι μια τέτοια εμπειρία σαν αυτή που έζησαν τα παιδιά στον Όβερο?
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, όταν ένα παιδί έχει ένα πρόβλημα ακοής, είναι σίγουρο ότι αισθάνεται πολύ μειονεκτικά απέναντι στους συμμαθητές του, ας ξεκινήσουμε. Οπότε αυτό του δημιουργεί μια αδυναμία, κατά τη δικιά μου άποψη. Εάν ένα παιδί βρει τη δύναμη και μπει σε αυτή τη διαδικασία του αθλητισμού καταρχήν, οι γονείς του το πάνε σε ένα άθλημα και του αρέσει και ασχοληθούν και οι γονείς βέβαια και το παιδί, θα αποκτήσει τρομερή αυτοπεποίθηση. Δεν θα αισθάνεται μειονεκτικά και θα δει ότι είναι πολύ καλύτερος από αθλητές οι οποίοι είναι κουόντες, είναι κανονικοί, απλά δεν έχουν το ίδιο κίνητρο και δεν εκτιμάνε αυτά τα οποία έχουν. Ενώ τα παιδιά αυτά βλέπω ότι έχουν τρομερό κίνητρο για να δουλέψουν. Να το πω λίγο πιο, έτσι, λίγο πιο πεζά, να δειχτούν παραπάνω. Έχουν την ανάγκη να δείξουν ότι και εμείς, παρόλο που έχουμε το πρόβλημα αυτό, είμαστε οι ίδιοι μεσά. Δεν ενδιαφέρουμε σε κάτι, απλά έχουμε ένα πρόβλημα κορίτσι το οποίο δεν μας κάνει κατώτερους και τους δίνει κίνητρο αυτό. Το βλέπεις καθημερινά για αυτά τα παιδιά.
0: Θεωρείτε ότι υπάρχουν πολλά παιδιά εκεί έξω που έχουν ταλέντο, που έχουν προβλήματα ακοής, αλλά ακόμα δεν έχουν έρθει κοντά στον αθλητισμό. Για κάποιους λόγους το καθυστερούν ή το αναβάλουν.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είμαι σίγουρος γι' αυτό και όχι μόνο παιδιά που έχουν πρόβλημα ακοής και παιδιά τα οποία είναι ακούντες κανονικά. Υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία είναι ταλαντούχα, ναι, δυστυχώς, και σταματάνε τον πανταλαντισμό και χάνονται πολλά. Και ειδικά σε αυτά τα, ας το πούμε έτσι, λίγο πιο μικρά αθλήματα, όπως είναι το κολύμπι, όπως είναι το τένις, που δεν είναι του επαγγελματικού αθλητισμού, χάνονται πάρα πολλά. Τώρα βέβαια για ποιο λόγο χάνονται είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Φταίνε και οι οικογένειες, φταίει και η κοινωνία, φταίει και η πολιτεία.
0: Και το σύστημα γενικότερα.
1: Και το σύστημα το παιδαγωγικό. Γενικότερα. Και οι προπονητές, το παιδαγωγικό σύστημα εννοείται. Αλλά χάνονται πάρα πολλά. Και μέσα σε αυτά σίγουρα θα είναι και παιδιά τα οποία είναι με πρόβλημα ακοής. Γιατί και αυτά μέλη της κοινωνίας είναι.
0: Και λίγο τα ταμπού και λίγο από εδώ.
1: Εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια. Ναι. Σαν ωκεανός και σαν, το πούμε έτσι, σαν ομοσπονδιακός που είχα λάβει αυτό το πόσο, όσο μπορώ, να βρούμε και άλλα παιδιά τα οποία έχουν πρόβλημα ακοής. Και όσοι μας ακούνε τώρα θα ήταν καλό να κοιτάξουν να πάνε το παιδί τους στον αθλητισμό. Εγώ από το πόστο μου, σαν προπονητής κολύβησης, κάνω κάποιες κινήσεις για να πάω σε σχολεία και να τους ενημερώσω εδώ στην Αττική που είμαστε, να τους πω ότι δεν υστερείτε. Μπορείτε να κολυμπήσετε κανονικά και χωρίς να ακούτε, όπως το έκανε η Μαριλένα. Γιατί και η Μαριλένα δεν ακούει και μια χαρά τα κατάφερε.
0: Και είναι παράδειγμα μεγάλο τώρα πλέον η Μαριλένα, ακριβώς.
1: Και θα πρέπει να θα το κινήσουμε για να φέρουμε περισσότερα παιδιά.
0: Άρα λοιπόν το πλάνο της Ομοσπονδίας θα δουλέψει κάπως έτσι, δηλαδή θα πηγαίνετε σε σχολεία.
1: Ναι. θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να αναπτύξουμε το άθλημα αυτό, το κομμάτι αυτό του αθλητισμού, να έρθουν περισσότερα παιδιά στον αθλητισμό, να αγωνιστούν. Γι' αυτό και ο στόχος της Ομοσπονδίας είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες των Κοφών που έχουμε την τιμή να διοργανώσουμε σαν Ελλάδα, θα γίνουν το 2029 στη χώρα μας. Θέλουμε όσο μπορούμε να το διαδώσουμε, αφενός να πάνε τα παιδιά στον αθλητισμό πριν από αυτό και κατά τη διάρκεια των αγώνων όμως να έρθουν να δουν τους αγώνες, να δουν αυτά τα παιδιά για να μπορέσουν να πάρουν το κίνητρο και να γίνονται καλύτεροι και να τους δώσει κίνητρο για να μπορούν και αυτοί να πάνε στο κολυμπητήριο, στο στίβο, στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, σε όλα τα αθλήματα. Εξυπηρετούμε όλα τα αθλήματα σαν Ομοσπονδία.
0: Επομένως είναι ένα μεγάλο στοίχημα φαντάζομαι για την Ομοσπονδία και για εσάς τους προπονητές.
1: Είναι μεγάλο στοίχημα.
0: Να μπορέσετε να δημιουργήσετε μια μεγάλη δεξαμενή αθλητών, έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η παράδοση της Ελλάδας το έχει αυτό. Δηλαδή τι εννοώ, όταν πήραμε ας πούμε το 87 το μπάσκετ, όλη η Ελλάδα παίζε μπάσκετ. Μετά στο 2004 όλη η Ελλάδα παίζε ποδόσφαιρο. Με ποια έννοια το λέω, ότι όταν γίνεται ένα ωραίο γεγονός στη χώρα μας, που γίνεται όμορφα, αρχίζει και παίρνει ανάπτυξη. Πιστεύω ότι να γίνει αυτό και στην Ολυμπιάδα των Κοφών. Δηλαδή να το δει ο κόσμος, να έρθουν σκετσίδες, να διαφημιστεί σωστά και να έρθουν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι να το δούνε και την επόμενη μέρα ακριβώς να φέρουν τα παιδιά τους στα αθλήματα που επιθυμούν, ακόμα και αν έχουν προβλήματα ακόμη.
0: Θεωρείτε ότι έχουμε χρόνο, δηλαδή μέχρι το 2029 που θα φιλοξενηθούν εδώ οι Ολυμπιακοί Αγώνες Κοφών στην Ελλάδα. Αν από αύριο κιόλας αρχίζουν και έρχονται σε διάφορα αθλήματα. Έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν να έχουμε μια πολύ καλή παρουσία το 2029.
1: Βέβαια, εννοείται πως έχουμε χρόνο. Είναι πάνω από 2 χρόνια. Αυτό εδώ βέβαια έχουμε χρόνο. Έχουμε 2026 και μέχρι το 29 είναι 2,5 χρόνια. Ναι. Σίγουρα έχουμε πολύ χρόνο και δεν είναι αργά ποτέ να το ξεκινήσετε. Και να σου πω και κάτι, και ακόμα και στο 29 να μην μπορέσουμε να πάμε, γιατί κάποιο παιδί ηλικιακά μπορεί να μην μπορεί. Υπάρχει μέλλον. Υπάρχει το 29, υπάρχουν πανευρωπαϊκά, υπάρχουν παγκόσμια, υπάρχουν προνόμια, υπάρχουν κίνητρα. Εννοείται πως υπάρχει χρόνος. Εννοείται.
0: Ο στόχος λοιπόν είναι όλοι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, έτσι, ανεξαρτήτως προβλημάτων.
1: Και επειδή έχω υπάρξει στο παρελθόν και προπονητής με αμαία, όχι παιδιά προβλήματος ακοής, με αμαία παιδιά.
0: Κινητικά προβλήματα.
1: Αυτό το πράγμα το έχω δει πάρα πολύ. Είδα παιδιά τα οποία είχαν πραγματικά πρόβλημα και όντως κάνανε τα πάντα. Να μην επεκτάθω σε λεπτομέρειες, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έχω υπάρξει προπονητής και σε αθλητές τέτοιους και όντως όλοι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Θέληση, κίνητρο
0: και προσπάθεια.
1: Και προσπάθεια.
0: Έτσι. Λοιπόν, κύριε Πανέτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα σήμερα. Και πάλι πολλά συγχαρητήρια σε εσάς και σε όλα τα παιδιά για αυτή την σπουδαία επιτυχία. Να είστε καλά και ευχόμαστε έτσι ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις μέχρι το 2020.
1: Να κάνουμε και μια κουβέντα και με τη Μαριλένα κατά.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Από εβδομάδα θα το κανονίσουμε.
1: Να σα το πούμε.
0: Να ακούσουμε και την Μαριλένα. Έτσι. Αξίζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, τα μετάλλια και οι σημαντικές επιτυχίες συνεχίζονται και στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο. Ήταν μια ιστορική μέρα και στην τεχνική κολύμβηση, όπου η Ιφηγένεια Τελιούς ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια, κατέκτησε 2 χρυσά μετάλλια στα 50 μέτρα πνέα και στα 200 μέτρα σαρφέις. Χρυσό μετάλλιο και η ελληνική ομάδα σκαταλοδρομίας 4x100 με Άγγελο Κορομπίλη, Μαρία Ηλιάκη, Γιώργο Καλτσουκαλά και η Ιφηγένεια Τελιούση. Το ελληνικό βάθρο συμπλήρωσε και η Ιωάννα Τσαλούχου, η οποία κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο στα 50 μέτρα μπιφίνς. Είχαμε αργυρό μετάλλιο στη σκοποβολή από τον Γιάννη Χατζητσακύρογλου, ο οποίος κατέκτησε το μετάλλιο αυτό στο τραπ. Νίκησε και με τις εθνικές ομάδες βόλεϊ. Η Εθνική Ανδρών επικράτησε της Αιγύπτου με 3-0, ενώ η Εθνική Γυναικών νίκησε τη Βόρεια Μακεδονία με 3-1 και συνεχίζουν με θετικό πρόσημο τις υποχρεώσεις τους σε διοργάνωση. Συνεχίζει και η Εθνική Ομάδα στην Επιτραπέζια Αντισφαίρηση. Πέτυχε σημαντική νίκη επί της Συρίας με 3-0 και συνεχίζει. Η Εθνική Χάντμπολ γνώρισε την ήττα από την Τινησία με 41-28, αλλά συνεχίζει τις υποχρεώσεις της και εκείνη στους μεσογειακούς αγώνες. Στην πυκμαχία η Σοφία Λεγάκη επικράτησε 5-0 της Σαντικού από το Κόσοβο στα 60 κιλά στα ημιτελικά, εξασφαλίζοντας ωστόσο χάλκινο μετάλλιο. Όπως επίσης και ο Μάριος ο Τσαμαλίδης, χάλκινο μετάλλιο δεν μπόρεσε να συνεχίσει καθώς ο αγώνας σταμάτησε με ντισκαλυφιέ. Γενικότερα η Team Ελλάς παραμένει σταθερά στην τρίτη θέση του πίνακα των μεταλλίων μετά την Ιταλία και την Τουρκία, έχοντας συγκεντρώσει 33 μετάλλια, 12 χρυσά, 10 αργυρά και 11 χάλκινα. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους αθλητές, όπου και αν αγωνίζονται, σε ό,τι αγώνισμα και αν αγωνίζονται. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Γκάβριελ Ρεμούντος ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Άγγελος Ραϊδόνης ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Eraspor 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Eraspor. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Eraspor. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ακούτε Έρα σπορ.

0: 6 λεπτά μετά τις 7, Ερασπόρ 101,8 αρχίζει το μικρόφωνο στα γήπεδα που θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο Γαβρίλ Ρεμούντος είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων, ο Άγγελος Ζαραϊδόνης έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια βραδιά γεμάτη αγωνιστική δράση, στις 8 Μπραν ΠΑΟΚ και την ίδια ώρα Χράντετς Κράλοβα Παναθηναϊκός, αγώνες για τα play-off του Conference League. Μία ώρα αργότερα στις 9 ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας Όφη, αγώνας για τα play-off του Europa League. Αυτή την ώρα η κλήρωση της League Phase του Champions League με την συμμετοχή της ΑΕΚ. Και στις 9 Diamond League με αγώνες τόσο για τον Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό όσο και για τον Μίλτο Τεντόγλου 29 λεπτά μετά τις 9 στο Μήκος με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Και μια ώρα νωρίτερα στις 8 στους μεσαγειακούς αγώνες του Τάραντο Βόλεϊ Τουρκία-Ελλάδα με μετάδοση από την ΕΡΤ Sports 1 μέσω της πλατφόρμας ΕΡΤΦΛΙΞ. Με την ελληνική ομάδα να έχει περάσει στα ημιτελικά και να παίζει για την πρώτη θέση στον όμιλο. Πάμε αμέσως στην Τσεχία. Έχουμε τις συνθέσεις του Παναθηναϊκού, τη σύνθεση του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Χράντετς Κράλοβε. Δίνουμε το λόγο στο Χρήστο Κοντό. Μας ακούει ο Χρήστος Κοντός.
1: Ναι, τις ακούω, παιδιά. Καλησπέρα, Φάνο. Καλησπέρα και στους φίλους μας. Είμαστε καθόλου έτοιμοι για να υποδεχθούμε τον κόσμο εδώ στο κήπεδο, γιατί φτάσαμε νωρίς εμείς και βρήκαμε άδειες εξέδρες. Ήδη πρώτοι από όλους έχουν πει ο παδί του Παναθηναϊκού, σιγά σιγά εμφανίζονται στην εξέδρα, ντυμένοι στα πράσινα. Είναι σπασμένοι σε δύο, ο βασικός πυρήνας είναι στο κόρνερα πίσω από την εστία. Έχουν υψωθεί και τα λάβαρα και πράσινα και ελληνική σημαία και τα σχετικά. Και κάποιοι άλλοι εδώ δίπλα μας, συνολικά περίπου 300 άτομα, είναι οι φίλοι του Παναθηναϊκού που ήρθαν σε αυτή την όμορφη γραφική πόλη της Τσεχίας για να παρακολουθήσουν ένα παιχνίδι που έχει χαρακτήρα τελικού για τον Παναθηναϊκό. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο για τον Παναθηναϊκό πέρα από νίκη, είτε στην κανονική διάρκεια του αγώνα, είτε στην παράταση, είτε στη διαδικασία των πέναλτι, για να δώσει συνέχεια στην ευρωπαϊκή του παρουσία. Αν δεν τα καταφέρει και αποκλειστεί, τελειώνει εδώ το ευρωπαϊκό του ταξίδι. Νωρίς, Αύγουστο μήνα, θα περιοριστεί μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις. Πρωτάθλημα και κύπελλο. Έχουμε την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Είναι αναμενόμενη να δούμε τη διάταξη. Σίγουρα είναι τετράδα στην άμυνα. Από εκεί πέρα να δούμε αν είναι 4-3-3, αν είναι 4-4-2 με μια παραλλαγή. Θα το δούμε αυτό στην πορεία, να δούμε πώς θα στηθούν οι παίκτες. Αυτό που μπορούμε να σας πούμε με σιγουριά είναι ότι ο Πένια είναι τερματοφύλακας κατά τα δοκάρια. Κάτρις δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά. Οι δύο Ολλανδοί, ο Ντεφράι με τον Φαν Ντρόγκελεν στο κέντρο της άμυνας. Τα κεντρικά χαφ του Παναθηναϊκού είναι τρία, να δούμε όμως τι θέση θα πάρουν. Τον αγωνιστικό χώρο είναι ο Καμαρά, ο Τσιριβέγια και ο Ταμπόρδα, όπως ακριβώς και στο πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Και στην επίθεση έχουμε τον Μπελίστρι να ξεκινά αντί του Αντίνο. Αυτή είναι μια αλλαγή σε σχέση με την δεκάδα του ΆΚΑ. Η άλλη ήταν αναγκαστική, η χρησιμοποίηση του Κάτρις στην αρχική δεκάδα του Τσάπρα που τραυματίστηκε και αποχώρησε με θλάση. Ο Τετέ είναι ο σεντερφόρ και δίπλα του Λιβάη Γκαρσία. Να δούμε αν θα είναι ο Λιβάη Γκαρσία, όπως το πρώτο παιχνίδι, δεύτερος επιθετικός μέσα στην περιοχή, αν θα παίξει πλάγια και να δούμε αν θα παίξει αριστερά ή δεξιά, γιατί και οι δύο, και ο Πελίστρι και ο Λιβάη Γκαρσία, έχουν και τη συνήθεια να παίζουν και στις δύο πτέρυγες με άνεση. Τον Λιβάη Γκαρσία τον βλέπαμε συχνά στην ΑΕΚ να παίζει αριστερά. Στον Παναθηναϊκό τον είδαμε να παίζει δεξιά στο πρώτο του παιχνίδι. Ο Πελίστρι πέρυσι έπαιζε πολύ στα αριστερά και λιγότερο στα δεξιά. Φέτος έχει ξεκινήσει και όποτε χρησιμοποιείται κυρίως δεξιά πτέρυγα. Αλλά είναι παίκτες που εύκολα μπορεί να αλλάξουν πόδι και να υπηρετήσουν διάφορους ρόλους στο παιχνίδι. Από πλευράς Πάγκου έχουμε Τσάβες, Κότσαρη, Καλάμπρια, Γιάκουσιτς, Ντέσσερς, Αντίνο, Πάλμερ, Μπράουν, Κοντούρη, Κυριόπουλο, Μπινιάρη, Λάδα και Ραστόντερ. Μέσα στην 23άδα που ακούσατε έχουμε δύο τερματοφύλακες και τρία πιτσιρίκια, τον Μπινιάρη, τον Λάδα. Ας βάλουμε στη λέξη πιτσιρίκη και τον Κυριόπουλο, ο οποίος ήταν και πέρυσι στη βασική ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά έκανε εγχείρηση, έχασε όλη τη χρονιά. Σε επίπεδο όμως Ευρώπης τώρα είναι οι πρώτες εμπειρίες που παίρνει. Να δούμε και την ενδεκάδα της Χράντετς Κράλοβε. Ζαντραζίλ, Ούχριντατς, Τσιχάκ, Τσεχ, Λούντβιτσεκ, Νταρίντα, ο παλιός παίκτης του Άρη, Ντάντσακ, Χόρακ, Φαν Μπιούρνερ, Μίχαλη και ο Μαρ, ο Δήμιος του Παναθηναϊκού στο πρώτο παιχνίδι. Αυτός ο 19χρονος που ήρθε από το πουθενά και με τα δύο γκολ που πέτυχε έδωσε μια διαφορετική εικόνα στο παιχνίδι. Κοντά μου Άρης Γάτας. Νομίζω Άρη λίγο πολύ την περιμένουμε αυτήν την δεκάδα. Δεν είχαμε ένα-δυο ερωτηματικά, αλλά δεν μας εξέπληξε ιδιαίτερα με τις αποφάσεις του ο προπονητής Παναθηναϊκού Νίστρου.
2: Λοιπόν, είναι η στιγμή. Καλησπέρα, φίλοι ακροατές Σέρα Σπορ. Και από μένα είναι η στιγμή που οι τερματοφύλακες του Παναθηναϊκού με τους βοηθούς του Γιώσεφ Νίστρου μπαίνουν στο γήπεδο και αποθέωνονται από τους περίπου 100-150 που αυτή την ώρα έχουν μπει μέσα και έχουν έρθει σε ένα γήπεδο χωρητικότητας 9.300 θέσεων. Ένα πανέμορφο γήπεδο, το οποίο θα είναι κατάμεστο, θα είναι sold out, όπως τουλάχιστον μας ενημέρωσε. Θα είναι αναμενόμενη αυτή η σύνθεση για τον Παναθηναϊκό με τις αλλαγές, τις οποίες έχει κάνει σε ένα, θα έλεγα, χρήστο φίλια κορά 4 Sport 3-4-1-2, με την έννοια ότι έτσι όπως τουλάχιστον θα παίξει ο Παναθηναϊκός, θα είναι στη τρεις κεντρική αμυντική με τον Κυριακόπουλο να έρχεται στη τετράδα του κέντρου και τον Ταμπόρδα να παίζει πίσω από τους επιθετικούς. Άρα λοιπόν ένα 3-4-1-2 είναι πάρα πολύ πιθανό να το δούμε απόψε απέναντι στη Χράντιτς Κράλοβε. Ένα παιχνίδι χωρίς αύριο για τον Παναθηναϊκό, όπως τουλάχιστον το διαμορφώνουν οι εξελίξεις, οι συνθήκες και ο τρόπος που οι πράσινοι θέλουν απόψε να πάνε να αντιμετωπίσουν μια ομάδα που την είχαν στο καναβάτσο για 70 λεπτά στο Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά ένα blackout περίπου 10 λεπτό μετά το 88 άνοιξε τους λογαριασμούς ξανά, τους άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς με αυτό το 2-2 στην Αθήνα, το οποίο πλέον φέρνει τη σειρά εδώ σε ένα μάτσο που ο Παναθηναϊκός θέλει στη διάρκεια της βραδιάς να πάρει τη νίκη, αν είναι δυνατόν, στα 90 λεπτά για να προχωρήσει στην Ευρώπη. Αν όχι, χρειάζεται παράταση και πέναλτι να μπορέσει να εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή του παρουσία αυτή τη χρονιά και να μην αποχαιρετήσει νωρίς προς τα τέλη Αυγούστου αυτή την προσπάθεια την οποία κάνει αυτή τη χρονιά με μια πολύ μεγάλη επένδυση, με αρκετές μεταγραφές. Τελευταία αυτή του Λούζα, ο οποίος είναι ήδη στην Αθήνα και υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες τις επόμενες ώρες ο Παναθηναϊκός να πραγματοποιήσει και άλλες μεταγραφές. Αυτή είναι μια άλλη κουβέντα η οποία θα ανοίξει μετά το τέλος του απόψινου αγώνα. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι για τον Παναθηναϊκό να είναι βελτιωμένο σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι και αυτά τα 70 λεπτά τα οποία έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, όπως είπε και ο Νίστρουμ στο Ολυμπιακό Στάδιο, να γίνουν περισσότερα, να γίνουν και 80 και 90 για να μπορέσει να πάρει κάτι. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα, έτσι όπως τουλάχιστον διαμορφώνει το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού μπαίνουν σιγά σιγά σε μια βραδιά, ένα απόγευμα το οποίο είναι διαφορετικό από το χθεσινό. Έχει ζέστη και είναι μια ωραία ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα την οποία αναμένεται να δούμε. Χριστό.
1: Να κλείσουμε την αναφορά μας με τους διαιτητές. Είναι ο Σάσα Στέγκεμαν, ο γνωστός μας γερμανός διαιτητής. Ο Κούντς και ο Αχμούλερ είναι οι δύο βοηθοί, του τέταρτος ο Πέτερσεν. Στο ΒΑΡ έχουμε τον Μπραντ και μια κυρία, την Κατρίν Ραφάλσκι, είναι η assistant video referee. Είναι μια κυρία, την είδαμε χθες να κάνει προπόνηση λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του προπονητή του Παναθηναϊκού. Να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί επισήμως στο πρόγραμμα από την ΕΠΟ, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Νίκη Βόλου στις 9 το βράδυ. Την Πέμπτη είναι το πρώτο παιχνίδι για την League Phase του Κυπέλλου. Αυτή η πρώτη εικόνα Θάνο εδώ από το γήπεδο της Χράντιτς Κράλοβε. Ένα μάτς που είπαμε η χαρακτήρα τελικού, το περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό και τον Άρη Γάτα. Έχει αρχίσει η κλήρωση για την League Phase του Champions League με τη συμμετοχή της ΑΕΚ που χθες πήρε την πρόκριση νικώντας στην Orwin Arena την Λεύσκη Σόφιας με 4-0. Ακούμε τα πρώτα στοιχεία από τον Χρήστο Σαραντού.
3: Καλησπέρα Θάνο και στους φίλους ακροατές μας. Έχει ξεκινήσει η γιορτή, γιατί περί γιορτής πρόκειται στο Γκριμαλντί του Μονακό για την κλήρωση του League Phase του Champions League, όπου έχει πρώτα κάποιες βραβεύσεις. Τώρα στη σκηνή είναι ο Thierry Henry, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο του Προέδρου της UEFA για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο. Νωρίτερα δόθηκε το βραβείο Fair Play στον Μαρκίνιος, ο οποίος μετά το τέλος του τελικού του Champions League, αντί να πάει να πανηγυρίσει, πήγε κατευθείαν να παρηγορήσει τον συμπατριώτη του και αντίπαλό του σε εκείνο το μάτσο, τον Γκάμπριελ της Arsenal. Αυτό θεωρήθηκε ιδιαίτερα και ήταν ιδιαίτερα μια ευαίσθητη πράξη που βραβεύτηκε από τον πρόεδρο της UEFA. Και ακόμα είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Σε λίγο θα ξεκινήσει Η κλήρωση το έχουν οργανώσει προφανώς για να τραβήξει λίγο παραπάνω από όσο περιμέναμε. Απλώς να πω εγώ για την κλήρωση ότι είναι μισή χειροκίνητη και άλλη μισή ψηφιακή μέσω του κομπιούτερ. Τι θέλω να πω, θα υπάρχουν τα μπαλάκια για κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Αρχικά για το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας που συμμετέχουν οι Paris Saint-Germain, οι Bayern Μονάχου, η Real Madrid, η Liverpool, η Inter, η Manchester City, η Arsenal, η Barcelona και η Atletico Madrid. Με το που θα τραβάει ο άνθρωπος ένα μπαλάκι από τη γυάλα, εκεί θα αυτομάτως το κομπιούτερ θα βγάζει τους 8 αντιπάλους του. Επομένως η ΑΕΚ που βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας θα μάθει στο πρώτο σκέλος τους δύο που θα αντιμετωπίσει από το πρώτο γκρουπ, αυτές τις ομάδες που ανέφερα. Στη συνέχεια τους δύο από το δεύτερο γκρουπ και στο τρίτο γκρουπ και ούτω καθεξής στο τέλος θα μάθει και τις δύο ομάδες από το τέταρτο γκρουπ. Θυμίζω ότι κάθε ομάδα σε αυτή τη διαδικασία καταρχάς συμμετέχουν 36 ομάδες σε 4 γκρουπ δυναμικότητας. Συνολικά θα δούμε 144 μάτς, 18 παιχνίδια σε κάθε αγωνιστική από τις 8 που είναι στη League Phase του Champions League. 8, 9 και 10 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Θα έχουν λοιπόν, κάθε ομάδα θα έχει δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ δυναμικότητας, έναν εντός και έναν εκτός. Θα πηγαίνουν να αλλάξουν τα παιχνίδια, τουλάχιστον στην αρχή και στο τέλος. Απαγορεύεται κάποια ομάδα να παίξει παραπάνω από δύο εντός έδρα παιχνίδια ή εκτός έδρα συνεχόμενα. Μέχρι δύο μπορούν, αλλά τα πρώτα θα είναι ένα εντός και ένα εκτός. Τώρα οι προτιμήσεις δεν ξέρω, μπορεί να είναι πολλές και διάφορες από τον κόσμο. Σε κάθε περίπτωση εδώ, ακούγοντας τα ονόματα που ήδη ανέφερα για το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, καταλαβαίνει κανείς ότι η ΑΕΚ θα έχει πολύ δυνατούς αντιπάλους. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η Ρώμα, η Sporting Λισαβόνα, η Άστον Βίλα, η Πόρτο, η Manchester United, η Μπρίζ, η Real Betis και η Αϊτχόφεν. Στο τρίτο γκρουπ η Φέγενορ, τη Λίλ, η Μπόντογκλιμ, την Νάπολη, η Λειψία, η Βιγιαρεάλ, η Φενέρμπαξη, η Σαχτάρ Ντόνετς και η Γαλατά Σαράι. Και στο τέταρτο γκρουπ που βρίσκεται η ΑΕΚ θα είναι η Σλάβια Πράγα, η Σλόβαν, γιατί και από εδώ θα πάρει δύο αντιπάλους, η Σλάβια Πράγα, η Σλόβαν Μπρατισλάβας, η Στουτγκάρδη, η Λάσκ, η Αυστριακή. Η Κόμο που έχει μπει από πέρυσι στο μικροσκόπιό μας παρακολουθώντας τι κάνει η ομάδα του Δουβίκα και του Φάμπρεγκας, είναι στο Champions League στο τέταρτο γκρουπ, η Λανς, η Βίκινγκ και η Σαμπάχ από Μπακού, από το Αζερμπαϊτζάν. Η τελευταία, τουλάχιστον με βάση τη βαθμολογία, η οποία βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία. Ακόμη δεν έχει ξεκινήσει. Φθάνω, Τιερί Αρή είναι ακόμα εκεί μαζί με τους παρουσιαστές της εκδήλωσης, την Τζάουντερη και τον Πέντρο Πίντο. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς, πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία. Εγώ θα είμαι μαζί σας.
0: Βεβαίως.
3: Ανά πάσα στιγμή για να σας ενημερώνω.
0: Είσαι στον αέρα και μόλις ξεκινήσει η διαδικασία θα σου δώσουμε και πάλι το λόγο. Και όταν βεβαίως βγαίνουν και οι αντίπαλοι της ΑΕΚ.
3: Ναι, θα βγαίνουν σταδιακά, οπότε θα έχουμε συχνές παρεμβάσεις για να δίνουμε τους αντιπάλους.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Σαράντο. Εδώ να πούμε ότι οι αγώνες για την League Phase του Champions League θα αρχίσουν από τις 8 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν στις 27 Ιανουαρίου. Η διαφορά με πέρυσι είναι ότι στη League Phase συμμετέχουν 36 ομάδες αντί για 32 και βεβαίως θα μοιραστούν σε ομίλους, αλλά θα σχηματίσουν μια ενιαία βαθμολογία. Κάθε ομάδα θα παίξει 8 αγώνες, δηλαδή αντίπαλοι με 8 ομάδες, 8 αγώνες θα δώσει η ΑΕΚ και τα παιχνίδια θα είναι 4 εντός και 4 εκτός έδρας. Τώρα, από τις 36 ομάδες, οι αυτές που θα τερματίσουν από την 1η έως την 8η θέση θα προκριθούν απευθείας στη φάση των 16 του Champions League. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις από 9 έως 24 θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες play-off. Οι πρώτοι αγώνες θα δίνονται στις έδρες των ομάδων που τερμάτισαν στις θέσεις από 17 έως 24 και οι δεύτεροι αγώνες στις έδρες των ομάδων που τερμάτισαν στις θέσεις από 9 έως 16. Οι τελευταίες 12 ομάδες από τη League Phase δεν θα συνεχίσουν στην Ευρώπη, δεν πάνε ούτε στο Europa League ούτε στο Conference League, επιστρέφουν στις χώρες τους. Αποκλείονται δηλαδή από κάθε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Και να πούμε ότι ο τελικός του φετινού Champions League έχει προγραμματιστεί να γίνει στις 5 Ιουνίου 2027 στο Εστάντιο Μετροπολιτάνο της Μαδρίτης, που είναι η έδρα της Ατλέτικο. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν λεπτό προς λεπτό, στιγμή προς στιγμή την κλήρωση της ΑΕΚ στο Champions League. Αλλά τώρα πάμε στην Νορβηγία, στον Γιώργο Τραπεζανίδη, για να μας δώσει τις συνθέσεις του ΠΑΟΚ και της Μπραν εν ώψη του μεταξύ τους αγώνα που θα αρχίσει στις 8. Σε ακούμε, Γιώργο.
4: Σε λιγότερο από 40 λεπτά, για την ακρίβεια 39 λεπτά πριν την έναρξη, καλησπέρα από το Μπέργεν. Το γήπεδο, το Brand Stadion, σιγά σιγά με τον κόσμο να έρχεται, τους φίλους της ομάδας, της γηπεδούχου ομάδας, είναι και ένα κομμάτι μικρό με λίγους φίλους του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή υποστηριχτές σε μια αγωνία. Πάμε στην ενδεκάδα αμέσως όμως, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον εκεί. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει 4 αλλαγές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι απέναντι στην Brand, το 1-1 της Τούμπας. Ο Παβλένκα είναι στην αιστεία, αρχηγός της ομάδας σήμερα ο Παβλένκα. Δεν υπάρχουν εκπλήξεις στα άκρα της άμυνας, Γιαννούλης και Κένι, ενώ τώρα οι φωνές είναι για την είσοδο της ομάδας της Μπραντ. Γιαννούλης και Κένι, αριστερά ο Γιαννούλης, δεξιά ο Κένι. Δίδυμο στόπερ Χατζηδιάκος και Μιχαηλίδης, μένει έξω ο Ελουστόντο που είχε παίξει βασικός στο πρώτο μάτς. Καμία έκπληξη για το δίδυμο των κεντρικών μέσων Ζαφύρης και Σανταμαρία. Μετά έχουμε τα νέα πρόσωπα. Ο Σορετήρε παίζει αριστερά. Ο Τάισον είναι στον πάγκο. Ο Λουσέ, ο Γάλλος, είναι ο κεντρικός στην τριάδα αυτή. Και ο Χατσίδης δεξιά, αντί του Ζίφκοβιτς που είναι ο μεγάλος απών. Ο Χατσίδης είχε αγωνιστεί βασικός και στο πρώτο παιχνίδι και στην επίθεση. Τελικά ο Αλέσιο Λύση προτίμησε τον Ενδιαγέ αντί του Μύθου. Ξεκινάει ο Ενδιαγέ, όπως και στον αγώνα πρωταθλήματος, με τον Λεβαδιακό. Αυτή είναι η 11 για τον ΠΑΟΚ που δεν έχει τον Ζίφκοβιτς, δεν έχει τον Καμαρά που έμεινε στη Θεσσαλονίκη. Ο Τάισον είναι στον Απάγκο. Είναι μια ενδεκάδα που πρέπει να αποδείξει από την πρώτη στιγμή, όπως είπε ο Λύση, ότι είναι αποφασισμένη για να παίξει για την πρόκριση. Δεν είναι εύκολο το έργο. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο προκύπτει, το συζητούσαμε και χθες, για την Μπραν και την αρχική ενδεκάδα, που αλλάζει η τριάδα της επίθεσης τελείως. Και μάλιστα είναι η βασική τώρα, είχαν λείψει οι δύο τιμωρημένοι, ο Κάστρο και ο Ίγκασον, παίζουν την επίθεση στο 4-3-3 με τον Χόλμ να είναι ο φορ. Ο Χόλμ που είχε απουσιάσει και αυτός από τον πρώτο αγώνα της Τούμπας, γιατί γεννούσε η γυναίκα του και είχε μείνει στο Μπέργεν. 4 αλλαγές στην αρχή ενδεκάδα και για την Μπραν. Υπάρχει και στην άμυνα μία αλλαγή. Δίπλα στον αρχηγό το σέντερ τον Πάλεσεν παίζει ο Πέντερσεν. Και επίσης έχουν οπισθοχωρήσει, θα έλεγα, δύο παίκτες που το σχήμα του πρώτου αγώνα ήταν στην τριάδα της επίθεσης λόγω των απουσιών. Δηλαδή είναι στη μεσαία γραμμή ο Έριξεν που είχε βάλει και τον γκολ στο 57ο λεπτό για την Μπραν στην Τούμπα, και ο Γκούντμουντσον μαζί με τον Σέρενστεν. Αυτές είναι οι ενδεκάδες και βέβαια πρέπει να πούμε ότι διαιτητής είναι ο Άγγλος Τζον Μπρουκς, ο 36χρονος από την πρώτη κατηγορία της UEFA. Στο VAR ένας πιο έμπειρος Άγγλος διαιτητής, ο Ντάρεν Ίγκλαντ που παίζει στην Premier League. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες, μία από τις πιο ζεστές μέρες της χρονιάς εδώ στο Μπέργεν σήμερα, αλλά και χθες οι δύο πιο ζεστές μέρες του 2026 έως τώρα. Ιδανικές συνθήκες για ποδόσφαιρο, λιακάδα αυτή τη στιγμή στο γήπεδο, και είμαστε πια στην αντίστροφη μέτρηση σε 35 λεπτά η σέντρα για τον ΠΑΟΚ στον αγώνα που δίνει για την ευρωπαϊκή συνέχεια στο Conference League απέναντι στην Μπραν.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Πριν από λίγο, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου. Οι αγώνες θα γίνουν την 3η 1, την 4η 2 και την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου θα γίνει ένας αγώνας στις 6 Βόλος Καλαμάτα. Την 4η 2 Σεπτεμβρίου θα γίνουν 4 αγώνες στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 5.30 Μαρκό Κηφισιά, στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός και στις 10:15 το ΠΑΟΚ Όφι και την 5η 3 Σεπτεμβρίου θα γίνουν δύο αγώνες, στις 7 Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 9 Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Ακούσαμε τις συνθέσεις τόσο για τον αγώνα του της Κράλοβε με τον Παναθηναϊκό όσο και για αυτόν της Μπραν με τον ΠΑΟΚ. Στις 8 μετάδοση εδώ από την Era Sport, σε εξέλιξη η κλήρωση της League Face που αφορά την ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή αρχίζει

0: Και πάμε να δούμε, έχοντας πάντα τον Χρήστο Σαράντο στην γραμμή μας, με το που υπάρχει νέο που αφορά την ΑΕΚ θα βγει να μας το μεταδώσει. Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Είπαμε ότι είναι μέρες που υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, γιατί περιμένουμε εξελίξεις και οριστικοποίηση ή ναυάγιο ανάλογο κάποιον από τις υποθέσεις τις οποίες ο Ολυμπιακός, κοιτάζει. Έχουμε την απόκτηση του Πέντερσεν για το δεξί άκρο της άμυνας και από εκεί και πέρα ανοιχτές περιπτώσεις με Βάργκας, Άλβαρες, Πουέρτα και άλλους, Γιάννη Ρανιό.
1: Πράγματι. Καλησπέρα καταρχάς. Σε συνέχεια του χθεσινού ρεπορτάζ, τέτοια ώρα τα λέγαμε περίπου, ότι θα είναι ένα τριήμερο που ο Ολυμπιακός θα δει παίχτες να έρχονται και ενδεχομένως παίχτες να φεύγουν. Η πρώτη κίνηση έγινε διότι έκλεισε τον Νορβηγό δεξιό μπακ, τον Χόλμεν Πέντερσεν, ο οποίος το βράδυ γύρω στις 10 η ώρα έρχεται στη χώρα μας, περνά τα ιατρικά και εκτός απρόπτου υπογράφει αύριο με τους ερυθρόλευκους. Θυμίζω, πρόκειται για έναν 26χρονο ποδοσφαιριστή, ύψους 1,84. Πέρυσι έπαιζε στην ομάδα της Τωρίνο στην Ιταλία. Διεθνής ποδοσφαιριστής, είναι μια επιλογή του Μονκάδα και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε πώς κινείται ο νέος υπεύθυνος μεταγραφών του Ολυμπιακού και με μια μεταγραφή η οποία αγγίζει και ίσως ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια, γιατί σίγουρα 6 εκατομμύρια θα πάρει η ιταλική ομάδα. Και εάν επιτευχθούν ορισμένα μπόνους, μπορεί να φτάσει και στο συν 2, δηλαδή συνολικά 8 εκατομμύρια αυτή η μεταγραφή. Ο παίκτης θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και παρά το γεγονός ότι η πρώτη επιλογή ήταν ο Δανός ο Μέλε, αλλά εξακολουθούσε να υπάρχει μια οικονομική διαφορά με τη Βόλφσμπουργκ, οπότε ο Ολυμπιακός βλέποντας και τον χρόνο να μην μπορεί και να τον πιέζει για να περιμένει άλλο, ενεργοποίησε τη δεύτερη επιλογή που είναι η περίπτωση του Πέντερσεν. Γενικότερα το συνοδεύουν αρκετά καλά στοιχεία, βέβαια όλα αυτά θα φανούν στο
0: γήπεδο. Αγωνιζόταν στην Τωρίνο, ε.
1: Ναι. Mm-hmm. Γρήγορος και δυνατός, με περισσότερο στα ανασταλτικά του καθήκοντα, γιατί υπάρχουν και τα επιθετικά μπακ, αλλά στην προκειμένη περίπτωση θα δούμε κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει άμεσα. Έρχεται από κανονική προετοιμασία, δεν ήταν δηλαδή αδρανής με την Τωρίνο, οπότε θεωρητικά θα χρειαστεί λιγότερο χρόνο να καλύψει για την προετοιμασία και το υπόλοιπο του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα τώρα, το ενδιαφέρον πηγαίνει στους χαφ. Ξεκινάμε με την περίπτωση του Πουέρτα. Ο Πουέρτα, ξεκάθαρα το λέμε τις προηγούμενες μέρες, θα το επαναλάβω και σήμερα. Η ιεραρχή της προτάσης που έχει στα χέρια του, αλλά δεν είναι φαβορεί ο Ολυμπιακός. Παρά την οικονομική υπέρβαση των 16 εκατομμυρίων που λέγαμε και χθες ότι αποφασίζει ο Ολυμπιακός, ο ίδιος φαίνεται.
0: Πριν πάμε στον Πουέρτα, λίγο για τον Πέντερσον να σε ρωτήσω, η συμφωνία ποια είναι όσον αφορά το οικονομικό σκέλος και το συμβόλαιο όσον αφορά.
1: Για πες, επανέλαβε. Είπα 6 εκατομμύρια, ναι. 2 εκατομμύρια μπόνους και ο παίκτης υπογράψει τετραετές συμβόλαιο.
0: Τετραετές, ωραία.
1: Λοιπόν, Πουέρτα, είπαμε ότι η ιεραρχία της προτάσης του βοηθεί στα χέρια του και παρά την οικονομική υπέρβαση των 16 εκατομμυρίων αποφάσισε ότι είναι προτιμότερο για τον ίδιο να αποδεχτεί προτάσεις που έχουν καταθέσει η Μπενφίκα και η Άντρακτ Φραγκφούρτης, οπότε έρχεται σε συνέχεια του χθεσινού ρεπορτάζ που είχε η ΑΣ για το μέλλον του Πουέρτα, που δεν θα έλεγα ότι είναι βίωνο για τον Ολυμπιακό. Ταυτόχρονα για τους χαφ.
0: Άρα θα πάει ή στην Μπενφίκα ή στην Άιντραχτ, από ό,τι λες.
1: Προφανώς. Ναι. Λοιπόν, Φέντρουπ. Επίσης χαφ, δανός. Έχει ξεκινήσει ένας νέος κύκλος επαφών εδώ πέρα, γιατί ο Ολυμπιακός είναι το plan B για αυτή την θέση με την Τζένοα. Από εκεί και πέρα, τώρα, τα οικονομικά μεγέθη έχουν ως εξής. Η ομάδα έχει δεχτεί πρόταση από τον Ολυμπιακό κοντά στα 7 εκατομμύρια. Και ο παίκτης ζητά κοντά στα 2 εκατομμύρια. Mm-hmm. Το κατά πόσο είναι κοντά ή μακριά θα φανεί μέσα στις επόμενες ίσως ώρες, όχι απαραίτητα μέρες, για την περίπτωση του Φρέντρουπ, επαναλαμβάνω, του Δανού Χαφ. Mm-hmm. Αφήνουμε και αυτή την περίπτωση για να πάμε και στις συζητήσεις που είναι με τον Άλβαρες. Τα βάζω ιεραρχικά έτσι όπως είναι τα πράγματα για να ξέρει και ο κόσμος πού απομακρύνεται κάποια περίπτωση και πόσο κοντά ή πόσο μακριά μπορεί να είναι.
0: Πριν πάμε στην περίπτωση του Άλβαρες, Γιάννη, μια σύντομη παύση για ένα διαφημιστικό μήνυμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Era Sport 101,8. Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
3: Ωπα, παιδιά! Καλαρά!
4: Ο Δίας σε καλή.
3: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
5: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Ακούτε Ερασπόρ.
0: Ακούτε Ερασπόρ, είμαστε πάντα συνδεδεμένοι με τον Χρήστο Σαράντο. Είναι πάντα στον αέρα, παρακολουθεί την κλήρωση του Champions League στην οποία μετέχει και η ΑΕΚ για την League Phase. Και εμείς συνεχίζουμε με ρεπορτάζ για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Γιάννης Ράνιος, μας έλεγες Γιάννη για την περίπτωση του Άλβαρες.
1: Ακριβώς. Και για τις συζητήσεις με τη West Ham. Πάντως, αυτό το οποίο προκύπτει τις τελευταίες ώρες.
0: Συγχώρεσε, συγγνώμη Γιάννη, θα σε διακόψω πάλι γιατί έχουμε εξέλιξη στην κλήρωση αφορά την ΑΕΚ. Χρήστο Σαράντο, σε ακούμε.
8: Πρώτη ομάδα βγαίνει η Real Madrid για την ΑΕΚ, εντός έδρας θα την έχει, όχι στην πρώτη αγωνιστική γιατί οι αγωνιστικές θα βγουν μετά. Από το πρώτο ποτ βγαίνει η Real Madrid και κατευθείαν είναι η ΑΕΚ και η Λάσκα το τέταρτο γκρουπ, οπότε παίζει με την Real. Συνεχίζουμε και ερχόμαστε σε λίγο. Συνεχίσατε το ρεπορτάζ.
0: Μάλιστα. Άρα ΑΕΚ Real Madrid το πρώτο ζευγάρι που αφορά την ΑΕΚ. Ευχαριστούμε Χρήστο. Γιάννη Ράνιο, σε ακούμε.
1: Πάντως στο μυαλό μου έρχεται όχι μόνο ο Μουρίνιο αλλά και τα 250 εκατομμύρια που έχει δώσει φέτος ο Φλωρεντίνο Πέρεθ για μεταγραφές στη Ρεάλ. Γιατί για μεταγραφές μιλάμε και στον Ολυμπιακό. Ναι. Λοιπόν, και για να κλείσω αυτό το οποίο έλεγα λίγο νωρίτερα, για όλες αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχουν, έλεγα για τον Άλβαρες λοιπόν ότι ναι, μεν υπάρχουν συζητήσεις με τη West Ham, υπάρχει επίσημο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Από το Μεξικό έχει αναφερθεί επίσημη πρόταση του Ολυμπιακού ύψους 8 εκατομμύριων ευρώ για τον παίχτη. Προσωπικά δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, απλά δεν μπορώ βεβαίως και να αμφισβητήσω την πηγή από το Μεξικό, αν και θα επαναλάβω για πολλωστή φορά. Τίποτα δεν επιβεβαιώνεται, τίποτα δεν διαψεύδεται από τον Ολυμπιακό παρά μόνο όταν έρχεται ένας ποδοσφαιριστής στο αεροδρόμιο όπως σήμερα. Ναι. Σε ενημερώνω, τάδε
0: ώρα. Πέντε απόψε.
1: Άντερσεν,
0: το βράδυ.
1: 10 η ώρα.
0: 10 η ώρα το βράδυ. Ναι.
1: Τέλος, Βάργκας έχει ξεμακρύνει η πιθανότητα, ας μην κρυβόμαστε, γιατί οι Ισπανοί δεν έχουν απαντήσει.
0: Σε διακόπτω πάλι, Γιάννη, έχουμε πέσει πάνω στη διαδικασία της κλήρωσης. Χρήστο Σαράντος, έχουμε και άλλη εξέλιξη για την ΑΕΚ.
8: Κατευθείαν, η Manchester City, δύο πρώτες που βγήκανε, παίζει με τη Manchester City εκτός και τη Real εντός. Αυτές είναι οι δύο ομάδες που βγαίνουν για την ΑΕΚ από το δεύτερο, από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Δεν σημαίνει πρώτη και δεύτερη αγωνιστική, όχι, έτσι, απλώς ναι, είμαστε στην κλήρωση, οι αγωνιστικές θα βγουν αρκετά μέχρι το Σάββατο. Αλλά από το πρώτο ποτ, Real Madrid και Manchester City.
0: Αντίπαλοι της ΑΕΚ. Άρα η ΑΕΚ έμαθε τους δύο αντιπάλους από το πρώτο γκρουπ, από το πρώτο ποτ, που είναι και οι πιο μεγάλες ομάδες.
8: Ναι, και τώρα ο Γιάννης θα έχει το χρόνο να ολοκληρώσει, γιατί μέχρι να φτάσουμε στο δεύτερο ποτ θα έχουμε λίγο χρόνο. Απλώς αυτές είναι οι δύο πρώτες ομάδες, η ΑΕΚ βγήκε κατευθείαν. Πάμε.
0: ΑΕΚ Real, Manchester City, ΑΕΚ, συνεχίζεται η κλήρωση για τη League Phase του Champions League. Γιάννης Ράνιος, συνεχίζουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού.
1: Ναι, δεν θα μακρηγορήσω, γιατί ξέρω ότι υπάρχει και τον ενδιαφέρον και αγωνία για τον φίλο της ΑΕΚ. Από νωρίς τα δύσκολα, αλλά έτσι είναι η League Phase. Λοιπόν, έλεγα για την περίπτωση του Βάργκας ότι έχει ξεμακρύνει η πιθανότητα, γιατί δεν έχουν απαντήσει σε αυτά τα 12 εκατομμύρια του Ολυμπιακού Ισπανοί. Και όσο δεν απαντούν και περνούν οι μέρες, καταλαβαίνουμε ότι προφανώς υπάρχει κάτι διαφορετικό το οποίο εξετάζουν και από την ισπανική πλευρά, αλλά και από την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Αυτά έχουν από αυτή τη στιγμή, εκτός αν προκύψει κάτι νεότερο μέχρι το βράδυ. Και όσον αφορά και για το παιχνίδι, γιατί υπάρχει αγώνας έτσι, για το πρωτάθλημα, μην το ξεχνάμε, με τον Αστέρ Άκτορ
0: την
1: δεύτερη αγωνιστική την Κυριακή εκτός έδρας. Υπάρχουν σκέψεις του με τη Λίμπερ από αυτά τα οποία δοκιμάζει την προπόνηση, να πάει με αριστερό μπακ τον Τικνιζιάν, δηλαδή να κάνει ντεμπούτο στο αρχικό σχήμα, γιατί
0: έπαιξε
1: και με τον Σάλιακα δεξιά, αντί για τον Ροντινέη, ο οποίος θυμίζω ότι είναι τιμωρημένος. Ναι. Και βέβαια να μην εκπλαγούμε να δούμε και τον Ρόκα, γιατί η συνεργασία της Νιζιάν Ρόκα στην αριστερή πτέρυγα ήταν εξαιρετική, τηρουμένων των αναλογιών και των δεδομένων, που ήταν το πρώτο τους παιχνίδι και σίγουρα είναι τη στοιχεία που έχουν λείψει μέχρι στιγμής από τον Ολυμπιακό με τη Λίμπαρ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σε εξέλιξη η κλήρωση της League Phase του Champions League με τη συμμετοχή της ΑΕΚ, ΑΕΚ Real και Manchester City ΑΕΚ, τα δύο ζευγάρια, οι δύο αντίπαλοι της ΑΕΚ από το πρώτο γκρουπ, από το πρώτο ποτ. Ο λόγος στο Χρήστο Σαράντο για τη συνέχεια της κλήρωσης.
8: Ναι, είμαστε ακόμα στη διαδικασία, Θάνο, του πρώτου ποτ, οπότε απλώς η ΑΕΚ έπεσε, θα μου πεις, όλες οι ομάδες που βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας είναι πάρα πολύ καλές. Η ΑΕΚ θα φιλοξενεί στη Ρεάλ Μαδρίτη σε μια μεγαλειώδη βραδιά οπωσδήποτε. Να φιλοξενείς την πολυτροπεούχο Ρεάλ είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους οπαδούς της Ένωσης. Και βέβαια το ταξίδι στο Μάντσεστερ απέναντι στη Σίτι που δεν είναι πια του Πεπ Γκουαρδιόλα. Θα δούμε πώς θα εμφανιστεί. Παρ' όλα αυτά είναι μια σημαντική ομάδα. Αλλά εντάξει, και οι άλλες ομάδες στις οποίες απέφυγε, η Παρί, η Μπάγερ Μονάχου, η Λίβερπουλ, η Ίντερ, η Άρσεναλ, η Μπαρτσελόνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι αμελητές, οπότε από εκεί έτσι κι αλλιώς ναι, η ΑΕΚ θα είχε δύσκολη δουλειά. Είμαστε με τον Τζόζο Μαρκέτη, τον άνθρωπο που πάντα ενορχιστρώνει αυτές τις κληρώσεις, τον αναπληρωτή γραμματέα της UEFA, τον Γκερί Ανρί στην εξέδρα να βοηθάει στην κλήρωση να βγάζει τα μπαλάκια και το κουμπί για τους αντιπάλους πατάει ο Νταβίδ Βίγια, ο παλιός Ισπανός ποδοσφαιριστής, έτσι διεθνής γκολτζής της Εθνικής Ισπανίας, όπως έλεγε στο Μετροπολιτάνο, και ο τελικός ένας Ισπανός έτσι πρεσβευτής υπάρχει εδώ και περιμένουμε να μπούμε σιγά σιγά αργότερα στο δεύτερο ποτ. Είμαστε στη διαδικασία, θυμίζω, που βγαίνει μία-μία ομάδα αρχικά από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας που βγάζει ο Τιερί Ανρί, ανοίγει, λέει ποια είναι, πατάει το κουμπί ο Νταβίδ Βίγια και βγαίνουν αυτομάτως οι αντίπαλοι, ένας μέσα, ένας έξω, δύο από κάθε γκρουπ δυναμικότητας και πρώτη-πρώτη βγήκε η ΑΕΚ και στη Ρεάλ Μαδρίτης και στη Μάντσεστερ Σίτι όταν ο Νταβίδ Βίγια πάτησε το κουμπί, οπότε βγήκαμε κατευθείαν έτσι να το δώσουμε και περιμένουμε το δεύτερο πότε εκεί όπου Θάνο. Ακόμα είμαστε, να φανταστείς, έχουμε ακόμα την Παρί, την Bayern, τη Liverpool και την Arsenal, αλλά βγουν οι αντίπαλοι και αυτών των ομάδων, οι 8 αγώνες στην ουσία που θα δώσουν, οι 8 αντίπαλοι σε αυτή τη league phase, οπότε υπάρχει μέλλον για το pot 1 και στη συνέχεια θα πάμε στο δεύτερο group δυναμικότητα, στο pot 2, εκεί όπου η ΑΕΚ θα πάρει δύο αγώνες με δύο ομάδες, εκ των οποίων Dortmund Roma, Sporting Λισαβόνας, Aston Villa, Porto, Manchester United, Breeze, Real Betis και Eindhoven. Και εδώ είναι πάρα πολύ δυνατές οι ομάδες. Δεν ξέρω, Ρώτα ήθελε να πήξει με τα φιλαράκια του στην Dortmund, η οποία έχει ελληνοποιηθεί.
0: Με Κωνσταντέλια και Καρέτσα, ε. Ωραίο ναι, παιχνίδι αυτό, ένα ΑΕΚ Borussia Dortmund, ας πούμε.
8: Ναι, θα είναι πάρα πολύ. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Η League Phase είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Θυμίζω ότι θα πρέπει να μπει έστω στην ενδιάμεση φάση αν θέλει να συνεχίσει των 24 ομάδων. Το 1-8 συνεχίζει, αποφεύγει την ενδιάμεση φάση. Από το 25 και κάτω αποκλείονται οι ομάδες. Εντάξει, είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστορία με πολύ δυνατούς αντιπάλους. Δηλαδή ακόμη και στο pot 4 δεν υπάρχει εύκολη ομάδα. Υπάρχουν μάλιστα κάποιες που είναι πολύ δύσκολες, όπως η Stuttgart, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Η Como επίσης είναι καλό να την αποφύγει, σαν και η Como δεν παίζει στο δικό της γήπεδο. Αυτό που έπαιζε εκεί στο Como, το γραφικό ας πούμε μέρος κοντά στο Μιλάνο, στη λίμνη με τις διασημότητες, δεν είναι προδιαγραφών Champions League, δεν νομίζω ότι μπορούν να το προλάβουν τώρα να το φτιάξουν. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι θα παίζουν στο Σασουόλο, στο γήπεδο της Σασουόλο. Αυτές ας πούμε είναι ομάδες πάρα πολύ δύσκολες αν σου πέσουν. Εντάξει, τώρα εξαρτάται και πώς θα παρουσιαστεί κάθε ομάδα, γιατί μιλάμε συνεχώς για τους αντιπάλους και το πρωτεύον είναι πώς θα παρουσιαστεί η δική μας ομάδα στο γήπεδο. Απλώς ξέρεις ότι όπως και να παρουσιαστεί, όταν παίζει με τη Ρεάλ, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Η ΑΕΚ βέβαια έχει πάρει 3-3, έχει πάρει ισοπαλίες. Θυμάσαι εκείνη την εποχή παλιότερα με τις τρεις ομάδες του Champions League, είχε κάνει 6 ισοπαλίες, 6 μάτς. Και μάλιστα είχε ένα επικό 3-3 με τη Ρεάλ Μαδρίτη στον Μπερναμπέου. Στον Μπερναμπέου ήταν ή εδώ. Είχε φέρει δύο ισοπαλίες στο παρελθόν, τέλος πάντων, με τη Ρεάλ. Θα δούμε πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Πολλοί κόσμος στην αίθουσα. Πολύ μεγάλες προσωπικότητες.
0: Τώρα βγαίνουν ομάδες από το ποτένα, ε.
8: Ναι, είναι ακόμα, νομίζω τώρα γιατί δεν έχω, ότι απομένουν άλλες δύο ομάδες. Mm-hmm. Ολοκληρώθηκε μάλλον άλλη μία ομάδα, νομίζω ότι η Μπαρτσελόνα είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει μάθει ακόμη τους αντιπάλους τους. Για παράδειγμα να πω ενδεικτικά ότι για να δούμε έτσι μια ματιά και στις ομάδες, η Παρί θα παίξει με την Μπαρτσελόνα και τη Manchester City από το πρώτο ποτ, τη Ρώμα και την Aston Villa από το δεύτερο, τη Γαλατά, τη Βιγιαρεάλ, τη Σλόβαν Μπρατσλάβας και την Κόμο. Η Μπάγερν Μονάχο, όχι η Μπαρτσελόνα, η Μπάγερν δεν έχει μάθει ακόμα τους αντιπάλους, είναι η τελευταία και ολοκληρώνεται τώρα η ιστορία. Η Ρεάλ θα παίξει με την Ίντερ, την Άρσεναλ από το πρώτο, την Αϊτχόφεν και τη Ρώμα από το δεύτερο, τη Λειψία και τη Σαχτάρ από το τρίτο, τη Λάσκ, την Αυστριακή και την ΑΕΚ από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Η Λίβερπουλ με Ατλέτικο και Ίντερ. Τώρα εντάξει, αυτό δεν είναι και πολύ ραδιοφωνικό τι να συγκρατήσει ο κόσμος, απλώς δίνω έτσι ενδεικτικά κερδίζοντας και λίγο χρόνο για να πάμε στο δεύτερο ποτ, τώρα που βγαίνουν και οι αντίπαλοι της Bayern Μονάχου. Η Λίβερπουλ ας πούμε από το πρώτο ποτ θα δούμε Λίβερπουλ Ατλέτικο και Λίβερπουλ Ίντερ, να μην λέω όλες τις ομάδες. Η Manchester City, Παρί και Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει και την ΑΕΚ βέβαια από το τέταρτο γκρουπ. Η Arsenal θα παίξει και αυτή με τη Real και την Bayern Μονάχου, ωραία παιχνίδια από την League Phase. Ενώ η Bayern, η οποία έμαθε τώρα τους αντιπάλους στη τελευταία ομάδα, θα παίξει με την Arsenal και την Ατλέτικο από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και θα παίξει Betis και Manchester United.
0: Άρα τώρα όλες οι ομάδες του γκρουπ 1 ή του ποτ 1, εν πάση περιπτώσει, ξέρουν τους αντιπάλους και ποιοι αγώνες θα είναι εντός και ποιοι εκτός έδρας.
8: Έτσι αν εκπροσωπούσαμε για παράδειγμα την Paris Saint-Germain αυτή τη στιγμή ήμασταν γαλλικό ραδιόφωνο, θα είχε τελειώσει η δουλειά.
0: Θα είχε τελειώσει η κλήρωση. Ναι. Τώρα όμως θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το τέλος.
8: Θα πρέπει να περιμένουμε.
0: Για να μάθουμε και την τελευταία ομάδα που θα πέσει από το ποτ 4.
8: Ναι, θα τις μαθαίνουμε 2-2. Οι ομάδες που βρίσκονται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας θα μαθαίνουν 2-2 τους αντιπάλους σε κάθε ποτ, ας πούμε, που θα κληρώνεται γιατί πάει από το πρώτο μέχρι το τέταρτο. Ναι, θα μπορούσαν να το κάνουν αντίστροφα.
0: Ναι,
8: θα μπορούσαν να το κάνουν αντίστροφα όπως το κάνανε παλιά.
0: Για να κορυφώνεται η αγωνία όταν φτάνουμε στις μεγάλες ομάδες του γκρουπ 1.
8: Ναι, ξεκινώντας τώρα γίνεται η παρουσίαση των ομάδων της δεύτερης φάσης, του δεύτερου γκρουπ δυναμικότητας. Βλέπουμε δηλαδή εικόνες από την Dortmund, η οποία είναι η περισσότερο αξιολογημένη από αυτές τις ομάδες. Έτσι, η Dortmund και η Ρώμα είναι. Μπαίνουν με βάση τη βαθμολογία από εκεί και πέρα, η Sporting Λισαβόνας, που είναι μια σημαντική ομάδα και αυτή, και αυτή έχει Έλληνες. Η Aston Villa, η οποία τα κατάφερε και κατέκτησε το Europa League και είναι στη διαδικασία σήμερα. Η Porto, μια σταθερή αξία, όλα αυτά τα χρόνια που παρακολουθούμε το Champions League. Η Manchester United που επέστρεψε μετά από μια περίοδο ανομβρίας με τον Γκάρικ, βρήκε τα πατήματά της στο δεύτερο σκέλος της σεζόν και άρπαξε θέση Champions League. Η Μπρίζ που έκανε με τον Τζόλι πολύ ωραία πράγματα, αλλά ο Χρήστος Γιόλης θα είναι στην Arsenal φέτος. Η Real Betis, μια σημαντική ομάδα, την είδαμε και στα μέρη μας. Η Αϊτχόφεν είναι η τελευταία από τις 9 ομάδες που βρίσκονται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Με ένα γκολ για κάθε μια από αυτές τις ομάδες, βίντεο μας παρουσίασαν τις 9, οι οποίες θα βγουν και θα συνεχιστεί διαδικασία, οπότε θα μάθουμε και με αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι αργή, κρατάει η ιστορία, δηλαδή θα μας κρατήσει.
0: Θα αρχίσουν οι αγώνες. Ναι, θα ξεκινήσουν στις 8 τα παιχνίδια και η κλήρωση δεν θα έχει τελειώσει με τους ρυθμούς που πηγαίνει. Εκτός αν το τρέξουν τώρα, δεν ξέρω.
8: Να πούμε, ελπίζω, θα παρακολουθούμε, θα ανοίξω και τηλεόραση για να βλέπω να μην διακόψω σε καμιά φάση επικίνδυνη, εντάξει, για να δώσουμε και τους αντιπάλους έστω και στο τέταρτο γκρουπ. Τώρα βγαίνει η πρώτη ομάδα, η οποία είναι η Breeze. Είναι μια ομάδα την οποία λέω ότι τη θέλει η ΑΕΚ. Mm-hmm. Να δούμε, η πρώτη αντίπαλη είναι Liverpool Inter από το πρώτο γκρουπ που έχουν βγει έτσι και αλλιώς από πριν, από το πρώτο ποτ δυναμικότητας για την Breeze, και τώρα δηλαδή βγαίνουν από το κομπιούτερ που πατάει ο David Villa, θα βγουν 6 ομάδες.
0: Άρα δεν είναι η ΑΕΚ αντίπαλος της Club Breeze.
8: Γιατί περιμένουμε. Α, το έχεις δει ήδη, το βλέπεις πιο γρήγορα από μένα.
0: Ναι.
8: Είναι η Lens και η Stuttgart mm-hmm. αντίπαλη από τον Όμιλο.
0: Η Νάπολη, η Bodø/Glimt και η PSV. Και για στον Βίλα.
8: Το βλέπω.
0: Ναι.
8: Είναι η Λάντς και η Στουτγκάρδη αντίπαλοι mm-hmm. από τον Όμιλο.
0: Η Νάπολη, η Bodø/Glimt και η PSV. Και για στον Βίλα.

0: θα θέλει πολύ να βρεθεί και εδώ και εκτός έδρας. Η επόμενη ομάδα είναι η Μπορούσια Ντόρτμουντ.
1: Για να δούμε.
0: Τι θα κάνουν Καρέτσας, Κωνσταντέλιας. Ίντερ Άρσεναλ, έτσι κι αλλιώς η Ντόρτμουντ έχει μπροστά της. Θα πάει σε Μιλάνο και σε Λονδίνο για τα παιχνίδια.
1: Ναι, έγινε, έγινε.
0: Ναι,
1: αυτό που είπαμε ότι μπορεί να γίνει, θα γίνει. ΑΕΚ Μπορούσια Ντόρτμουντ. Θα μας πεις τώρα ποιος θα είναι εκπαιδούχος. Η ΑΕΚ θα είναι εκπαιδούχος.
0: Η Μπορούσια Ντόρτμουντ θα πάει στο...
1: Η Μπορούσια είναι η ΑΕΚ. Α, είναι, ναι,
0: όχι,
1: η Μπορούσια,
0: είναι το home. Είναι, το home αφορά την Μπορούσια. Οπότε θα πάει στο Ντόρτμουντ, στο Βεσφάλεν, εκεί στη Ρινανία, Βεσφαλία, η ΑΕΚ, για να παίξει εκτός έδρας με Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Βγήκε λοιπόν άλλη μία και περιμένουμε άλλη μία ακόμα. Πάντως δεν έχει, πήρε την πρώτη ομάδα δυναμικότητας, έτσι,
1: ναι,
0: δεν
1: έχει
0: πολύ
1: χέρι
0: σε αυτό το σκέλος. Αλλά εγώ λέω ότι σε μια τέτοια διαδικασία καλό είναι να παίρνεις τις πιο ωραίες ομάδες, τις πιο δυνατές, τις πιο εμπορικές. Είναι ωραίο και για τους παίκτες, γιατί μπορεί να σου βγει και κάτι καλό. Δεν ξεκινάς φαβορί ΑΕΚ τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Καλό είναι να μπει στην ενδιάμεση φάση.
1: Τώρα είναι η Πόρτο, αλλά δεν είναι.
0: Η επόμενη ομάδα, η οποία δεν βγαίνει για την ΑΕΚ. Σλάβια Πράγας και Λάσκ θα πάρει η Πόρτο από το τέταρτο γκρουπ και οι άλλες είναι η Σίτι, η Λίβερπουλ, η Άιντχόβεν και η Μπέτις, η Νάπολη και η Φέγενορντ, Σλάβια Πράγας και Λάσκ. Αυτές είναι οι αντίπαλες ομάδες που θα αντιμετωπίσει αυτή τη διαδικασία, η Πορτογαλική Πόρτο. Τι μας απομένει? Ρώμα, μας απομένει Sporting Λισαβόνα, Aston Villa, Manchester United, Real Betis και Eindhoven.
1: Και τώρα θα μάθουμε για Aston Villa.
0: Η Aston Villa, η οποία κατέκτησε το Europa League, και η Aston Villa που αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό, στη μεγαλειώδη πορεία που έκαναν οι Ερυθρόλευκοι στο Conference League όταν το κατέκτησαν. Paris Barcelona, Dortmund, Club Brugge, οι ομάδες οι οποίοι... Όχι, κάποιο μπέρδεμα υπάρχει εκεί, γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να βγουν όλες αυτές οι ομάδες. Βγήκαν εκ των προτέρων, ίσως από κλειδά ρυθμό. Δεν
1: πάντως
0: παίζει ούτε με τη συγκεκριμένη ομάδα.
1: Η ΑΕΚ δεν παίζει με Aston Villa πάντως.
0: Ναι, παίζει με Viking και Slavia Praga από τον Group Sky. Aston Villa, μία λιγότερη. Λοιπόν, τι απομένει? Η Roma Sporting, Manchester United, Real Betis και PSV, Eindhoven. Αυτές είναι οι πέντε ομάδες υποψήφιες από το δεύτερο πότ. Dortmund, θυμίζουμε, Real Madrid και Manchester City. Dortmund εκτός. Η επόμενη ομάδα που θα βρει από εδώ η ΑΕΚ θα είναι για το παιχνίδι στην Αθήνα. Θα είναι εντός έδρας.
1: Εντός έδρας, Και τώρα θα μάθουμε για την Betis, αν είναι αυτή η αντιπαλός της. Είναι η ομάδα που είχε αποκλείσει πέρυσι τον Παναθηναϊκό, από το Europa League.
0: Ναι, μια καλή ομάδα, σταθερή αξία. Η Μπέτις έχει ακριβούς παίκτες. Arsenal, Bayern Μονάχου, Πόρτο, Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι οι ομάδες, η Φέγενορντ, η Λίλ, η Κόμο και η Σλόβαν Μπρατισλάβα.
1: Ούτε εδώ αντίπαλοι,
0: ούτε η Μπέτις είναι αντίπαλος. Παραμένουν ισχυρές ομάδες μέσα στην κληροτίδα για την ΑΕΚ.
1: Άρα μένουν τέσσερις τώρα,
0: Θα έρθει και η Manchester United, λες, στην Αθήνα.
1: Για να δούμε. Είναι Ρώμα, Sporting, Manchester United και PSV Eindhoven. Με μία από αυτές θα κληρωθεί η ΑΕΚ.
0: Θα μία παίξει και με τις δύο ομάδες του Manchester.
1: Για να δούμε.
0: Έχει ήδη κληρωθεί με τη Manchester City και η ομάδα που βγαίνει από τα χέρια του Thierry Henry.
1: Είναι μια αγαπημένη ομάδα.
0: Είναι η Ρώμα, ναι. Είναι η Ρώμα, η πολύ αγαπημένη Ρώμα, την οποία έχει κερδίσει αρκετές φορές ο Παναθηναϊκός στην διαδικασία. Έχει και τον Κουλιαράκη πια. Στα center back ψωνίζει ελληνικά η Ρώμα πάρα πολλά χρόνια και δικαιώνεται γι' αυτό.
1: Και τελικά τι θα έχουμε?
0: Είναι η Ρώμα, έχει βγει, το βλέπεις νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Είναι η Ρώμα, έτσι. Η Ρώμα εντός έδρας λοιπόν θα παίξει με την ΑΕΚ, θα έρθει στην Αθήνα η Ρώμα. Οπότε, Θάνο, έχουμε βγάλει τους τέσσερις πρώτους και περιμένουμε τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας, το 3 και το 4, για να μάθουμε Real Madrid, Manchester City, Dortmund, Roma. Η ΑΕΚ έχει πάρει πολύ δυνατούς αντιπάλους, ονόματα και brand και δυνατούς αντιπάλους. Δεν είναι απλώς δηλαδή μόνο τα ονόματα. Ξέρουμε ότι έχουν πολύ δυνατό ρόστερ και η Ρώμα στην εποχή του Γκασπερίν είναι καλύτερη ομάδα από αυτήν που ήταν πριν 1,5-2 χρόνια.
1: Άρα να θυμίσουμε, Χρήστο, συγγνώμη για την διακοπή, ότι μέχρι στιγμή

0: Για την ΑΕΚ, τα ζευγάρια έχουν ως εξής: ΑΕΚ Ρεάλ, Manchester City ΑΕΚ, Borussia Dortmund ΑΕΚ και ΑΕΚ Ρώμα.
1: Σωστά, αγώνες, έτσι. Πολύ σωστά.
0: Οι ημερομηνίες θα καθοριστούν τις προσεχείς ημέρες. Ποια θα είναι η σειρά
1: μέχρι
0: των αγώνων.
1: Το Σάββατο στις 29 του μήνα, λέει η UEFA, θα ξέρουμε τις αγωνιστικές. Οι αγωνιστικές πηγαίνουν μία εντός, μία εκτός στις πρώτες δύο αγωνιστικές και από εκεί και πέρα απαγορεύεται να πάνε παραπάνω από δύο συνεχόμενα εντός ή εκτός και βέβαια θα κλείσουν οι ομάδες με ένα εντός και ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Δηλαδή θα υπάρχει μια τέτοια εναλλαγή στη διαδικασία που έτσι κι αλλιώς 8 αγωνιστικές έτσι δεν κλείνει Δεκέμβρη διαδικασία. Κλείνει Ιανουάριο στα τέλη και όπως έχει αλλάξει το League Face.
0: Και τώρα αρχίζει η κλήρωση για τις ομάδες του POT 3. Να θυμίσω ποιες είναι: Φέγενορντ, Λίλ, Νάπολη, Λιψία, Βιγιαρεάλ, Σαχτάρ, Γαλατά, Μπόντο Γκλίμτ και Φενέρμπαχτσέ.
1: Ναι, αυτές είναι, δεν ξεκινάει ακόμα, εκτός και αν το βλέπεις πάρα πολύ πιο γρήγορα, γιατί υπάρχουν άλλες δύο ομάδες, Sporting Λισαβόνας,
0: ναι,
1: του POT 2, έτσι, και η Manchester United, έχω την εντύπωση ότι δεν έχει μάθει ακόμα απολύτως τους αντιπάλους του. Η Sporting θα πάρει Barcelona City, United, Roma, Galatasaray, Shakhtar, Las και Lans.
0: Μάλιστα. Επομένως, λέω, Χρήστο, μέχρι να ξεκινήσει η κλήρωση για το POT 3 με τις ομάδες που προαναφέραμε, να κάνουμε μια διακοπή. Μένεις μαζί μας, μένεις στη γραμμή. Πάμε για λίγο στην Νορβηγία. Brand Pauk, Γιώργος Τραπεζανίδης. Σε ακούμε, Γιώργο.
2: Καλησπέρα από το Μπέργεν, από το Brand Stadion. Έχει γεμίσει, είναι από τους φίλους της γηπεδούχου ομάδας, περίπου 15.000 θεατές σε ένα σημείο του γηπέδου, στην κερκίδα των φιλοξενουμένων, όχι περισσότεροι από 80 υποστηρικτές του ΠΑΟΚ που ήρθαν, έκαναν αυτό το ταξίδι, κάποιοι και από την Ελλάδα, κάποιοι από την κέντρική Ευρώπη, για να είναι κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα. Και το παιχνίδι αρχίζει σε λίγα λεπτά. Να θυμίσω τις συνθέσεις που δώσαμε και νωρίτερα, τη σύνδεση του ΠΑΟΚ με τον Γύρι Παυλένκα στην εστία, τον Τσέχο που είναι και ο αρχηγός σήμερα, ο Κένι και ο Γιαννούλης στα άκρα της άμυνας, Μιχαηλίδης και Χατζηδιάκος οι δύο στόπερ, Σανταμαρία και Ζαφύρης είναι η κεντρική μέση στο 4-2-3-1 του Αλέσιο Λύση. Σορετήρε, Λουσέ και Χατσίδης είναι η τριάδα πίσω από τον Σερίφ Εντιαγέ, τον Σενεγαλέζο φόρ του δικεφάλου. Αυτή είναι η 11, τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, το 1-1 στην Τούμπα. Για την Μπραντ, την αντίπαλο του ΠΑΟΚ παρατάσσεται με 4-3-3. Το σημαντικό είναι ότι επιστρέφουν τρεις παίκτες, τρία βασικά στελέχη της ομάδας, η τριάδα της επίθεσης που για διάφορους λόγους δεν είχε αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι. Τερματοφύλακας είναι ο Ντίγκελαν, ο Βέλγος ο Ντερέβε δεξιά στην άμυνα, ο Σόλτβετ αριστερά, Πέντερσεν και Πάλεσεν ο αρχηγός, ο Ισλανδός Γκούντμουντσον με τον Δανό Σόρενσεν και τον Έριξεν που είχε πετύχει τον γκολ της Μπραντ στο πρώτο μάτς, είναι η τριάδα των μέσων. Και στην επίθεση νέα πρόσωπα, δεν είχαν αγωνιστεί εναντίον του ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι, ο Κάστρο, ο Χιλιανός αριστερά στην επίθεση, ο Χολ, ο φόρ της ομάδας, ένας ακόμη Ισλανδός στην ενδεκάδα, ο Ίγκασον. Το παιχνίδι αρχίζει σε πολύ λίγα λεπτά, αναμένουμε την είσοδο των ομάδων. Ο Άγγλος Τζον Μπρουκς είναι ο διαιτητής του αγώνα, έκανε και αυτός την προθέρμανσή του πριν από λίγο μαζί με τους ποδοσφαιριστές. Η ατμόσφαιρα υπάρχει, υπάρχει έτσι μια καλώς εννοούμενη ένταση από τους φίλους της Μπραντ εδώ τα τελευταία λεπτά και περιμένουμε την είσοδο των δύο ενδεκάδων. Πάνω.
0: Αυτά λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Θα τον ακούσουμε σε λίγα λεπτά στην μετάδοση του αγώνα της Μπραντ με τον ΠΑΟΚ στις 8. Στις 8 επίσης θυμίζω Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός, μετάδοση και των δύο αγώνων από την Era Sport. Σε εξέλιξη η κλήρωση της League Face του Champions League με τη συμμετοχή της ΑΕΚ. Μέχρι τώρα η ΑΕΚ θα παίξει εντός έδρας με τη Ρεάλ Μαδρίτης, εκτός έδρας με τη Manchester City, εκτός έδρας με την Borussia Dortmund και εντός έδρας με την Ρώμα. Αυτές είναι οι τέσσερις ομάδες από τα δύο πρώτα γκρουπ δυναμικότητας. Και έχει ξεκινήσει η κλήρωση, ξεκινά τώρα η κλήρωση με τις ομάδες του τρίτου γκρουπ δυναμικότητας. Η ΑΕΚ είναι στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Για λίγο ξανά ο λόγος στον Χρήστο Σαράντο.
1: Λοιπόν, πιστεύω να δούμε αν θα προλάβουμε τώρα για το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, γιατί η δράση προέχει. Δεν θα το πάμε τόσο αναλυτικά όταν ξεκινήσουν τα παιχνίδια, απλώς θα δώσουμε την ενημέρωση. Φέγενορντ, Λίλ, Μπόντο Γκλιμπ, Νάπολη, Λιψία, Βιγιαρεάλ, Φενέρμπαχτσε, Σαχτάρ Και Γαλατά Σαράι είναι οι ομάδες οι 9 που βρίσκονται στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας και δύο από αυτές θα παίξουν με την ΑΕΚ στη League Phase. Η πρώτη ομάδα που βγαίνει είναι η Σαχτάρ, μια ομάδα η οποία είναι αρκετά καλή αλλά δεν έχει έδρα όπως ξέρουμε, παίζει στην Πολωνία κυρίως, είναι μια καλή περίπτωση για να παίξει η ΑΕΚ εκτός έδρας. Η Σαχτάρ, η οποία έχει τη Ρεάλ, την Ίντερ, τη Sporting Λισαβόνα, την Αϊτχόφεν ήδη από τα δύο προηγούμενα γκρουπ δυναμικότητας για να αντιμετωπίσει, όχι κατά σειρά, η σειρά θα βγει όπως είπαμε αργότερα. Φενέρμπαξε, Λειψία, η ΑΕΚ. Να λοιπόν που θα παίξει εκτός έδρας με την Σαχτάρ. Μια χαρά είναι αυτό, με την έννοια όχι ότι δεν είναι καλή ομάδα, αλλά εκτός έδρας με τη Σαχτάρ είναι σαν να πει είναι εκτός και η Σαχτάρ, γιατί δεν αγωνίζεται βεβαίως στην Ουκρανία με όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Είναι επιτέλους μια πλήρωση που έχει ένα θετικό πρόσημο.
0: Πιο βατή ας πούμε σε σχέση με τις προηγούμενες.
1: Πάντως είναι ωραίο που θα παίξει με καλές ομάδες η ΑΕΚ, πολύ εμπορικές, πολύ θρυλικές ομάδες. Να δούμε, δεν προλάβα να δω ποια βγήκε τώρα στη διαδικασία που σημειώνα, είδες Θάνο, από τις ομάδες του τρίτου ΠΟΤ, θα το δούμε
0: στην, τώρα.
1: Στην πορεία. Βλέπω τους αντιπάλους που είναι η Παρί, η Λίβερπουλ, η Manchester City, η Ντότμουντ, η Νάπολη, η Φενέρμπαχτσε, η Σαμπάχ, η Σλάβια Πράγα. Δεν είναι για την ΑΕΚ, για Ρεάλ ήταν.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν παίζει με Βιγιαρεάλ, η Σαχτάρ βγήκε, απομένουν Φέγενορντ, Λίλ, Μπόντο Γκλιμ, Νάπολη, Λειψία. Φενέρμπαχτσε, Γαλατά. Μια χαρά τουλάχιστον που δεν έχει την Μπόντο Γκλιμ εκτός έδρας, λέω εγώ. Γιατί τώρα η ομάδα που θα βγει εδώ θα είναι
0: για
1: το γήπεδο της ΑΕΚ. Ναι. Ναι, θα είναι για την Αθήνα. Γιατί εντάξει, το γήπεδο της Μπόντο Γκλιμτ έχουν γονατίσει όλες οι ομάδες. Ελάχιστες, η Τότεναμ δεν είχε γονατίσει. Να, η Μπόντο Γκλιμτ που βγαίνει αυτή την ώρα. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Η Νορβηγή είναι σε αθλητική έξαρση παντού. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Ξέραμε και στο Στίβο που κάναν φανταστικά πράγματα. Αθλέτικο Μαδρίτη, Μπάγεν, Ντότμουντ, Κλαμπ Μπριζ. Οι αντίπαλοι για την Μπόντο Γκλιμ και περιμένουμε τον Τιερί Ανρί. Έχουν αλλάξει τώρα οι ρόλοι με τον Νταβίτ Βίγια για να πατήσει το κουμπί και να βγουν οι υπόλοιποι που είναι η Λίλη, η Νάπολη, η Λάς και η Λάντς. Δεν θα παίξει η ΑΕΚ με την Μπόντο Γκλιμ. Περιμένουμε να δούμε αν θα είναι κάποια. Όχι, αν θα είναι, ποια θα είναι από τις υπόλοιπες ομάδες.
0: Λίλ, Νάπολη, Φενέρ, Γαλατά είναι υποψήφιες.
1: Και η Λειψία.
0: Και η Λειψία, ναι. Και τώρα νομίζω θα μάθουμε για τη Λειψία. Ναι, θα μάθουμε για τη Λειψία τώρα.
1: Θα μάθουμε για τη Λειψία. Μία από τις ομάδες που είναι καλή, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι ομάδα της Champions League. Έχει καλούς παίκτες. Τη Λειψία, αν πέσει στην ΑΕΚ, θα την αντιμετωπίσει εντός έδρας. Η Λειψία παίζει με City, Real, Eindhoven, Manchester United, Σαχτάρ. Έχει κληρωθεί νωρίτερα ως αντίπαλος της Σαχτάρ. Και περιμένει να μάθει άλλες τρεις αντιπάλους.
0: Δεν είναι η ΑΕΚ αντίπαλος της Λειψίας. Επομένως, Χρήστο Σαράντο, εμείς εδώ θα πρέπει να διακόψουμε. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά μικρόφωνο στα γήπεδα σε Τσεχία και σε Μπέργκεν, στην Νορβηγία για τους αγώνες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Αντίστοιχα, μένει στη γραμμή μας και όταν έχουμε εξέλιξη για την που αφορά την ΑΕΚ, μας ενημερώνεις.
3: Era Sport 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Era Sport.
0: Ακούτε Era Sport και το μικρόφωνο μας στην Τσεχία. Χράντετς Κράλοβι Παναθηναϊκός. Ακούμε το Χρήστο Κοντό.
6: Μάτς που ξεκίνησε πριν από πολύ λίγα δευτερόλεπτα στο 0-0, 2-2 το σκορ του πρώτου αγώνα. Μάτς τελικός για τον Παναθηναϊκό. Σε ένα γεμάτο γήπεδο sold out το παιχνίδι. Περίπου 9.500 θεατές βρίσκονται εδώ. Έχουν δημιουργήσει μια πολύ όμορφη ζεστή ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα. Νωρίτερα η διοίκηση της Χράντετς έδωσε μια πολύ καλτ φυσιογνωμία στην μικρή τελετή έναρξη που έγινε για το παιχνίδι. Βεγγαλικά, φωτοβολίδες, μηχανήματα που βγάζανε φλόγες πολλά και έτσι πολύ εντυπωσιακά ντεσού. Σε ένα παιχνίδι λοιπόν που είναι καυτό, το έδειξε και ο τρόπος που το υποδέχτηκε η ομάδα από την Τσεχία. Να θυμίσουμε γρήγορα τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Πένια, Κάτρης, Κυριακόπλος, Ντεφράι, Φαντρόγκελεν, Καμαρά, Τσιριβέ για τα μπόρδα, Λιβάη Γκαρσία, Τετέι, Πελίστρη είναι η ενδεκάδα για τον Παναθηναϊκό. Από πλευράς της Χράντες Κράλοβες, Ανδραζίλ, Ουχριστάν, Τσιχάκ, Τσέχ, Λούντβιτσεκ, Νταρίντα, Χάντσακ, Χόρακ, Φανγκιούρερ, Ουμάρ και Μίχαλικ. Πρώτες πάσες από τους παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Κάτρη να κάνει μια βαθιά παγιά μέσα στο γοντοτέ που κάνει μια καλή υποδοχή. Μένει όρθιος, ψάχνει στήριγμα, θέλει να δώσει τον Πελίστρη. Θα προσπαθήσει ο Ρουγουανός η κόντρα. Επιθετικό το φάουλ, κάλυψε καλά με το κορμί του την μπάλα ο Χόρακ.
0: Χρήστο, με τη Χρήστο να σε διακόψω. Πάμε ξανά στον Χρήστο Σαράντο. Έχουμε κάτι, Χρήστο, για την ΑΕΚ.
1: Ναι, η Γαλατασαρά είναι αντίπαλος με εντός έδρας παιχνίδι. Σαχτάρ εκτός, Γαλατά εντός, θυμίζω γρήγορα Ρεάλ εντός, Μάντσεστερ Σίτι εκτός, Ντόρτμουντ εκτός, Ρώμα εντός, Σαχτάρ εκτός και Γαλατά Σαράι θα έρθει στην Αθήνα από το τρίτο γκρουπ. Απομένει το τέταρτο, τα λέμε σε λίγο.
0: Ο Χρήστος Κοντός είναι στον αέρα. Εμείς πάμε στο Μπραν Στάντιον, στο Μπέργεν στην Νορβηγία. Μπραν Πάοκ, Γιώργος Τραπεζανίδης. Μας ακούει ο Γιώργος Τραπεζανίδης. Δεν μας ακούει το μικρόφωνο μας, ο λόγος στο Χρήστο Κοντό.
6: Η πίεση από τη Χράντετ τους δίνει μια κατοχή σε μια πιεσμένη κατάσταση στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Καμαρά, για να μην ρισκάρει κάτι παραπάνω, πέταξε την μπάλα πλάγιο δίπλα και δώσει μάκι του κόρνερ στο τρίτο λεπτό 0-0. Εκτέλεση με δύναμη, σαν ένα κόρνερ είναι αυτό, γιατί είναι ένα παίκτης που εκτελεί με δύναμη τα κόρνερ και φέρνει πραγματικά την μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή. Κεφαλιά προς τα πίσω. Μες την πω, τρομερή ευκαιρία, χαμένη φάση από τον Πένια και ο Κάτρης είναι ο παίκτης που με μια δύσκολη προβολή πάνω στη γραμμή, ενώ η μπάλα πήγαινε μέσα, κατάφερε να την απομακρύνει πάλι σε μια φάση που και στα προηγούμενα παιχνίδια την έχουμε δει με τον Παναθηναϊκό να έχει πρόβλημα όταν η μπάλα ταξιδεύει ψηλά.
0: Μάλιστα.
6: Μια εκτέλεση σαν κόρνερ από την πλευρά της Χράντετς, η μπάλα πήγε από τη μία πλευρά, έφτασε σχεδόν μέχρι το κέντρο, στη μικρή περιοχή, στο κέντρο της εστίας. Εκεί ήρθε η πρώτη κεφαλιά. Το σούτ σε σχεδόν άδεια εστία με τον Μπένια να είναι εξουδετερωμένος πάνω στη γραμμή. Ο Κάτρης, αν είδα καλά, μέσα στον όμιλο παιχτών, άπλωσε το πόδι, βρήκε την μπάλα, την απομάκρυνε. Πρώτη καυτή φάση στο τέταρτο λεπτό. Εδώ παραλίγο να έχουμε τον απόλυτο ευνηδιασμό για τον Παναθηναϊκό, με την Χράντετς να πλησιάζει πάρα πολύ κοντά στο κολυπράσινο. Τώρα βγαίνουν μπροστά με τον Καμαρά να δίνει την μπάλα πιο πλάγια αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Ο Παναθηναϊκός τελικά, από ό,τι βλέπουμε, παίζει με διάταξη τριών στην άμυνα. Τρεις κεντρικοί αμυντικοί. Κάτρης δεξιά, Ντεφράι στο κέντρο, Φαντρόγκελεν αριστερά. Ο Πελίστρη έχει την δεξιά πτέρυγα, ο Κυριακόπουλος στην αριστερή. Ο Τετέι τώρα ανάμεσα σε δύο περνάει την μπάλα για τον Πελίστρη που κάνει ένα σόλο από πίσω μαρκάρισμα. Εδώ αυτή η φάση, αν γινόταν στην διάρκεια, σε προχωρημένη διάρκεια του αγώνα, θα ήταν κίτρινη κάρτα για τον Βλάντιμιρ Νταρίντα, τον πρώην παίκτη του Άρη. Επειδή είναι νωρίς, ο Γερμανός διαιτητής, ο Σάσα Στέγκεμαν, του τη χαρίζει με μια απλή παρατήρηση.
0: Χρήστο, να πάμε 0-0 στο πέμπτο λεπτό. Πάμε τώρα στο Μπραν Στέντιον στην Νορβηγία. Μπραν Πάοκ, Γιώργος Τραπεζανίδης.
2: Τέταρτο λεπτό του αγώνα εδώ έχει μπει πιο επιθετικά. Η Μπραν έχει κερδίσει δύο κόρνερ συνεχόμενα. Πίεσε με την υποστήριξη και από την εξέδρα. Δεύτερη εκτέλεση του κόρνερ τώρα θέλει να διώξει ο Σορετήρε. Δεν φεύγει η μπάλα, είναι μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Μια προσπάθεια να επαναφέρει έκανε ο Γκούντμουντσον. Τώρα θα απομακρύνει ο Σάντα Μαρία και θα πάρει μπάλα πολύ ύψος για να φτάσει στο χώρο του κέντρου, εκεί όπου ο Εντιαγέ προσπαθεί να κάνει το κοντρόλ, να κατεβάσει την μπάλα χαμηλά, πιεζόμενος από τον Πάλεσεν, και κερδίζει ένα φάουλ ο ΠΑΟΚ που έχει δεχθεί αυτή την πίεση της Μπραν από το πρώτο λεπτό και θα πρέπει να καταφέρει να το ισορροπήσει όλο αυτό. Έγιναν και κάποια λάθη στα δύο κόρνερ που κέρδισαν οι γηπεδούχοι και πέρασαν. Η μπάλα θα φτάσει τώρα στην αριστερή πλευρά για τον Γιαννούλη μετά την εκτέλεση του Κένι. Ο Γιαννούλης δίνει ωραία για τον Λουσέ. Είναι έξω από την περιοχή πλάγια κοντά στο σημαίκι του κόρνερ. Θα κερδίσει ένα πλάγιο ο Γάλλος που είναι σήμερα βασικός στην επιλογή του Αλέσιο Λύση να τον δώσει μια θέση στην τριάδα πίσω από τον Εντιαγέ. Μπάλα θα φτάσει τώρα στον Μιχαηλίδη στον χώρο του κέντρου μετά την πάσα που του έκανε ο Σόλας. Ο Ρετήρε που έχει ξανά την μπάλα από αριστερά μαζί με τον Λουσέ συνεργάστηκαν. Ο Σορετήρη αλλάζει πολύ ωραία δεξιά για τον Κέννη. Συμπληρωμένο το 5ο λεπτό του παιχνιδιού. Ο Πάοκ είναι στην επίδεση. Γυρίζει ο Χατσίδης μέσα στην περιοχή. Δεν μπόρεσε εκεί ο Ζαφίρης. Επιμένει όμως ο Πάοκ με τον Γιαννούλη. Μπάλα είναι αριστερά και έξω από την περιοχή της Μπράνη. Παλιά για τον Λουσέ. Ο Λουσέ έχει δύο αντιπάλους. Θα κλειστεί και θα κάνει και το λάθος. Αυτός βγάζει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για την Μπράν. Ακόμη ο ήλιος εδώ στο Μπέργεν σε μία από τις πιο ζεστές μέρες του 2026 και καλές καιρικές, ιδανικές πάντως καιρικές συνθήκες και θερμοκρασία στους 21-22 βαθμούς Κελσίου. Είναι ο Κάστρο τώρα Χιλιανός που θα χάσει τη μονομαχία από τον Γιαννούλη. Πολύ ωραία προσπάθεια του Γιαννούλη που πήρε την μπάλα. Ο Λουσέ συνεργάζεται με τον Ντιαγέ που βρίσκει ένα πρόσμενο εμπόδιο τον Άγγλου διαιτητή τον Μπρουξ. Εδώ τώρα διαμαρτύρονται σωστά οι παίκτες του ΠΑΟΚ γιατί η μπάλα βρήκε στον Μπρουξ. Θα έπρεπε να σταματήσει ο Άγγλος. Τελικά είναι ο Ντιαγέ κάτω και έχει δώσει φάουλ υπέρ της Μπραν. Ο Τζον Μπρουξ, διαιτητής του αγώνα, ο 36χρονος Άγγλος από την πρώτη κατηγορία της UEFA. Έχει σηκωθεί ο Βιερίνια και διαμαρτύρεται στον τέταρτο διαιτητή που είναι ο Ίγκλαντ, ένας πιο έμπειρος διαιτητής της Premier League. Και ο Λύση είναι κοντά, συνεχίζει ο Βιερίνια να διαμαρτύρεται, ωστόσο το παιχνίδι συνεχίζεται στο 7ο λεπτό του αγώνα με τους παίκτες της Μπραν στο χώρο του κέντρου με τον Βέλγο, τον δεξιό μπακ, τον Ντερέβε να δίνει για τον Σόλτβετ. Είναι κοντά ο αρχηγός, ο Πάλεσεν τελικά θα κρατήσει, ο Πέτερσεν θα δώσει ξανά για τον Σόλβετ. Εκεί κλείστηκε από τον Χατσίδη ένα πλάγιο για την Μπράν από αριστερά στο χώρο του κέντρου. 7ο λεπτό, θυμίζω 1-1 ο αγώνας στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ παίζει για την νίκη ή σε εναλλακτική περίπτωση την ισοπαλία που μπορεί να στείλει μετά από παράταση βεβαίως τη διαδικασία στα πέναλτι για να διεκδικήσει εκεί την πρόκριση στην League Phase του Conference League. Αυτός είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ, η ευρωπαϊκή συνέχεια σε αυτό το παιχνίδι που δίνει εδώ αυτόν τον τελικό υπό μία έννοια απέναντι στην Μπραν. Το πλάγιο θα εκτελεστεί τώρα από τον Κένι, είναι ακριβώς στην μεσαία γραμμή από δεξιά κινεί το Ζαφίρης για να πάρει θέση. Τελικά η μπάλα θα πάει στον Χατσίδη που παίζει με πλάτη τον αντίπαλο, θα χάσει τη μονομαχία από τον Σόλβετ. Ο αρχηγός έξω από την περιοχή της Μπραν, ο Πάλεσεν πίσω στον τερματοφύλακα τον Ντίγκελαν, με τα πόδια αυτός υπό την πίεση του Χατσίδη. Στον χώρο του κέντρου διεκδικεί την μπάλα και κερδίζει ο Έριξεν. Η μπάλα θα πάει πίσω πάλι στον τερματοφύλακα της νορβηγικής ομάδας, τον Ματίας Ντίγκελαν. Ενώ έχουμε συμπληρώσει 8 λεπτά αγώνα στο Μπέργεν, ο ΠΑΟΚ είναι στο 0-0 με την αντίπαλό του στα play-off του Conference League την Μπραν. Δεξιά τώρα με τον Ντερέβε στο χώρο του κέντρου είναι ο Βέλγος που θα δώσει για τον Πάλεσεν σε μια ενδεκάδα με δύο Ισλανδούς για την ομάδα της
0: Μπραν. Ναι Χρήστο, σε ακούμε.
6: Μια καλή επίθεση με τον Μπελίστρι να διεμβολίζει την άμυνα από πλάγια δεξιά. Υπάρχει στο Λιβάη Γκαρσία, δεν μπορεί σε πρώτο χρόνο να απειλήσει. Επιμένει ο Παναθηναϊκός η κόντρα στην προσπάθεια του Ταμπόρδα. Δεν μπορεί να βγει αυτή η πιο επικίνδυνη στιγμή για τον Παναθηναϊκός να βγάλει κάτι καλύτερο. Ενώ ξεκίνησε με πολύ ωραίο τρόπο. Ο Μπελίστρι κουβάλισε την μπάλα. Ντρίπλαρε, μπήκε στην περιοχή. Έδωσε στο Λιβάη Γκαρσία. Στο γύρισμα που έκανε με κόντρα βρήκε η μπάλα στην παίχτη του. Δεν μπορούσε σε πρώτο χρόνο να εκτελέσει και ο Παναθηναϊκός συνέχεια τη φάση από μάκρυναν και κερδίζει τώρα φάουλο Παναθηναϊκός στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Το δεύτερο σκληρό που γίνεται.
0: Χρήστο, να δώσουμε, να δώσουμε και λίγο το λόγο στον Χρήστο Σαράντο, γιατί ολοκληρώθηκε η κλήρωση και έμαθε η ΑΕΚ και τις δύο τελευταίες αντιπάλους της. Χρήστο.
7: Όχι, έμαθε την Κόμο.
0: Α, μόνο την Κόμο.
7: Εκτός έδρας στο Σασουόλο για την ώρα και περιμένουμε να μάθουμε και την τελευταία ομάδα, οπότε σε λίγο πάλι μαζί.
0: Ωραία, Κόμο ΑΕΚ. Λοιπόν, θυμίζουμε ΑΕΚ Ρεάλ, Manchester City ΑΕΚ, Borussia Dortmund ΑΕΚ, ΑΕΚ Ρώμα, Σαχτάρ ΑΕΚ, ΑΕΚ Γαλατά Σαράι και Κόμο ΑΕΚ. Μέχρι στιγμής οι αγώνες της ΑΕΚ League Phase του Champions League. Απομένει ένας ακόμη αντίπαλος, ένας ακόμη αγώνας. Επιστρέφουμε το μικρόφωνο στον Χρήστο Κοντό.
6: Ένα μάτς που έχει πάρει ένα γρήγορο τέμπο κυρίως με ευθύνη της Χράντετς, η οποία έχει μπει αρκετά ορμητικά στο παιχνίδι και έχει φέρει τον Παναθηναϊκό σε λίγο παθητική θέση στο ξεκίνημα του αγώνα. Είχαμε την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να πάρει την μπάλα στα πόδια του. Το δοκίμασε, αλλά είναι καλύτερη και πιο φρέσκη η παίχτες της Χράντετς στο κέντρο του γηπέδου. Θα γίνει το κλέψιμο 4-2. Η Μπαγιάννη για τον Τετέι πατάει την περιοχή του, φεύγει λίγο πλάγια. Σεντράρι, πάει μπάλα προς τα πίσω. Χάνεται τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό εδώ 4-2. Μετά το κλέσιμο του Τσιριβέγια, ο Τετέι στην πάσα που του έκανε ο Ισπανός έφυγε λίγο πιο πλάγια, έκοψε την μπάλα λίγο τυφλά εκεί που δεν υπήρχαν συμπαίκτες του παρά μόνο ο παίχτης που ήταν ανάμεσά τους, ο αμυντικός, αν είδα καλά πρέπει να ήταν ο Τσίχακ, που έδιωξε την μπάλα σε πλάγιο out. Εδώ πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Αν συνδυαζόντουσαν σωστά, ήταν 4-2. Θα μπορούσαν εδώ να είχαμε κάτι πολύ καλύτερο για την ελληνική ομάδα. Στο 10ο λεπτό 0-0. Ο Κάτρης θα διατηρήσει την πίεση στην άμυνα της Χράντετς με την εκτέλεση αυτού του πλαγίου από τα δεξιά, κοντά στο σημείο και του κόρνερ. Λίγα μέτρα φορά για τον Κάτρη που γεμίζει μέσα στην περιοχή και κόρνερ. Και τον Παναθηναϊκό το πρώτο από το ξεκίνημα του αγώνα.
0: Μάλιστα, γρήγορα, γρήγορα ο λόγος στον Χρήστο Σαράντο. Ποιος είναι ο τελευταίος αντίπαλος της ΑΕΚ?
7: Η Λας Κλίντς, η Αυστριακή. Η Λας Κλίντς, την οποία παίζει εντός έδρας. Να ακούσουμε το κόρνερ και κάνουμε τη σούμα μετά.
0: Βεβαίως. Έλα, Χρήστο.
6: Ένα κόρνερ που θα φέρει πολύ κόσμο μαζεμένο στα καρέ της Χράντετς, με τον Ζατραζίλ να δίνει οδηγίες στους παίκτες του για τον τρόπο που πρέπει να μαρκάρουν τους παίκτες του Παναθηναϊκού μέσα στην περιοχή. Είναι πολύ, έχουν πει όλοι ψηλοί του Παναθηναϊκού μέσα στην περιοχή και οι δύο δηλαδή στόπερ. Η εκτέλεση από τον Τζιριβέγια με γροθιά και νέο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από την άλλη πλευρά. Βγήκε ο Ζατραζίλ με γροθιά, απομάκρυνε την μπάλα. Δεύτερο διαδοχικό κόρνερ. Πάλι θα πάει ο Τσιριβέγια, παιδιά, από τη μία πλευρά από τα δεξιά για να πάει στην άλλη πλευρά αριστερά. Εκεί που είναι οι περισσότεροι από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, περίπου 150 άτομα. Είναι εκεί, ίσως 200. Καμιά εκατοστή είναι εδώ δίπλα μας, σε ένα πιο κεντρικό χώρο. Εκτέλεση λοιπόν για τον Παναθηναϊκό στο 13-0-0. Το αποτέλεσμα εδώ, με το διαιτή πάλι να δίνει οδηγίες για τα σπρωξήματα μέσα στην περιοχή. Και κυρίως τον Καμαρά που θέλει με ένα άτυπο τρόπο να δημιουργήσει κάτι σαν σκρινάρισμα στον Τετέι μπροστά από τον τερματοφύλακα τον Αντάμ Ζαντραζίλ της Χράντετς. Η εκτέλεση από τον Τζιριβέγια με το κεφάλι σπρόξιμο παρενόχλησε τον τερματοφύλακα. Σταματάει η φάση, ούτως ή άλλως έχουν διώξει οι Τσέχοι. 0-0 στο 13, μικρόφωνο και πάλι στην Αγία Παρασκευή.
0: Και ο λόγος των Χρήστο Σαράντο, ολοκληρώθηκε κλήρωση για την ΑΕΚ. Μας την υπενθυμίζεις, Χρήστο, και αν θες μας κάνεις και ένα σχόλιο.
7: Η ΑΕΚ είχε έτσι κι αλλιώς δύσκολη κλήρωση όσον αφορά το γεγονός ότι πήρε πάρα πολύ δυνατές ομάδες και σε επίπεδο ρόστερ αλλά και σε επίπεδο ονόματος. Παίζει στην Αθήνα, θα δούμε τη Ρεάλ Μαδρίτη, τη Ρώμα, τη Γαλατά Σαράι και τη Λας Κλίντς, την Αυστριακή, ενώ εκτός έδρας η ΑΕΚ θα πάει στο Μάντσεστερ να αντιμετωπίσει τη Σίτι, στη Γερμανία την Ντόρτμουντ, στην Πολωνία πιθανότατα τη Σαχτάρ και την Κόμο. Εκτός έδρας η ΑΕΚ πήρε δύσκολες αντιπάλους από κάθε γκρουπ, πήρε δύο κορυφαίες από το πρώτο, πήρε δύο από τις καλύτερες, αν όχι τις καλύτερες, από το δεύτερο πότο, το 1 και το 2 με βάση τη βαθμολογία της UEFA. Πήρε τη Γαλατά και τη Σαχτάρ στο τρίτο γκρουπ. Εδώ είναι βατά σχετικά τα πράγματα. Πάντα βέβαια προεξέχει να δούμε πόσο καλή είναι η ΑΕΚ. Και θα έλεγα ότι στο τέταρτο γκρουπ θα μπορούσε να αποφύγει την Κόμο. Η Λας Κλίντς είναι βατή. Λογικά η Κόμο είναι μια ομάδα ανερχόμενη, πολύ οργανωμένη. Θα βρει πολλά Ελληνόπουλα απέναντί της η ΑΕΚ, και τον Κωνσταντέλια και τον Γκαρέτσα και τον Κουλιεράκη στη Ρώμα και τον Δουβίκα στην Κόμο. Όλα αυτά θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή που δεν θα υπάρχει δράση. Θάνο, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Σαράντο. Το μικρόφωνο μας στο Brand Stadion, Brand ΠΑΟΚ, Γιώργος Τραπεζανίδης.
2: 14ο λεπτό, ο ΠΑΟΚ είναι στο 0-0 με την Μπραν σε αυτό το πρώτο διάστημα του αγώνα που χαρακτηρίστηκε από την προσπάθεια των γηπεδούχων να πιέσουν χωρίς να δημιουργήσουν ευκαιρία. Έχουν μια κατοχή μπάλας οι παίκτες της Μπραν πάνω από 70% σε αυτό το πρώτο διάστημα του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ ανταπεξήλθε στην πίεση. Εκεί που φαίνεται να υπάρχει ένα ζήτημα είναι με την ανάπτυξη, με τις πάσες που μπορεί να φέρουν τον Ντιαγέ σε θέση βολής. Δυσκολεύεται σε αυτό. Φάνηκε να έχει και κάποια παράπονα από αυτή τη λειτουργία. Λύση με τις κινήσεις που έκανε. Μετά την πρώτη πάσα δεν μπορεί να δοθεί συνέχεια στο κομμάτι της δημιουργίας. Κερδίζουν οι παίκτες της
6: νέα διπλή, μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη Χράντετς. Εδώ Ο Πένια με το ένστικτο, με την εμπειρία, με την τύχη αν θέλετε, παίρνει σωστή τοποθέτηση και σε μια φάση μισό γκολ πάνω στη γραμμή ένστικτοδός, απλώνει τα χέρια, βρίσκει την μπάλα και ενώ νωρίτερα από πολύ κοντά δεν μπόρεσε ένας παίκτης της Χράντετς σε μια αδυναμία της άμυνας Παναθηναϊκού να δείξει την μπάλα μακριά όταν αυτή ταξίδευε ψηλά στον αέρα με ένα νέο γέμισμα. Το έχουν καταλάβει αυτό οι παίκτες της Χράντετς του Παναθηναϊκού. Με κάποιο τρόπο δεν έχει σιγουριά στο παιχνίδι του όταν η μπάλα είναι ψηλά και γεμίζουν ακατάπαυστα την μπάλα μέσα στην περιοχή. Η αεροπορία της Χράντετς κάνει ζημιά. Συνήθως οι παίκτες της είναι που παίρνουν τις κεφαλιές. Τώρα είχαμε ένα κρέμασμα από μακριά, δύσκολη επέμβαση από τον Πένια στο γάμα του και παραχωρεί το πρώτο κόρνερ για την ομάδα της Τσεχίας. Το 16, να μείνουμε εδώ για την εκτέλεση του κόρνερ. Πάλι μπάλα ψηλά με γροθιές από μακρινή ο Πένια. Μακρινό rebound στο χώρο του κέντρου από τον Ούρινγκατ. Θα γίνει νέα σέντρα. Πάλι η μπάλα μέσα στην περιοχή ψηλά. Σε δεύτερο χρόνο απομακρύνει ο Ταμπόρδα και δίνει ο Παναθηναϊκός γρήγορα στην κόντρα επίθεση. Με τον Λιβάη Γκαρσιανάκη τα έχει δύναμη. Πλησιάζει. Πασάρει από την άλλη πλευρά σε ένα χώρο που ο Ταμπόρδα δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Ήταν πιο δυνατή και πιο προωθημένη η παλιά από τον Λιβάη Γκαρσιανάκη. Είχε και επιλογή τον Τετέι. Σημάδεψε τον Ταμπόρδα. Δεν τον βρήκε. Η μπάλα πέρασε εκτός. Στο 17-0-0 γυρίζουμε και πάλι το μικρόφωνο στο Γιώργο στην Νορβηγία.
0: Σε ακούμε Γιώργο Τραπεζανίδη.
2: Ναι. Εδώ 17ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ επιτίθεται με το Χατσίδι. Από δεξιά η μπάλα έφτασε στον Κένιο Ζαφίρης τώρα. Έξω από την περιοχή θα βγάλει μια σέντρα. Δεύτερο δεκάρι πέρασε η μπάλα από τον Έντι Αγιέ. Θέλει να κάνει ένα σουτ. Δεν τα καταφέρνει ο Λουσέ. Κερδίζει όμως τη μονομαχία. Κάνει το σουτ και η μπάλα φεύγει out. Αυτή είναι η πρώτη αξιόλογη στιγμή του αγώνα και είναι για τον ΠΑΟΚ. Στο 17ο λεπτό το σουτ με το αριστερό από τον Λουσέ εκτός περιοχής πέρασε έξω από την εστία του Ντίγκελαντ. Ο ΠΑΟΚ εδώ μόλις κατάφερε και άλλαξε τις 2-3 πάσες, επιτέθηκε σωστά, είχε την ευκαιρία με τον Λουσέ στο 17ο λεπτό του αγώνα, μόλις ήταν, δεν ήταν ακριβώς εκτός περιοχής, μόλις είχε 1-2 μέτρα με το σούτ εντός περιοχής από τον Λουσέ. Η πρώτη καλή φάση στο παιχνίδι λοιπόν για τον ΠΑΟΚ, το σούτ βγήκε, η μπάλα πέρασε out έξω από το αριστερό κάθετο δοκάρι της Μπράν. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα πλάγιο τώρα, το κέρδισε ο Έντι Αγιέ, προσπάθησε να συνεχίσει μετά την εκτέλεση από τον Γιαννούλη, νέο πλάγιο για την Μπράν με τον Ίγκασον που θα αφήσει όμως για τον Ντερέβε και καθώς το έχουμε συμπληρώσει πάμε για το πρώτο 20 λεπτό, όχι ακόμη, είμαστε στο 18ο λεπτό, μένει το 0-0, αυτό για την ώρα είναι νωρίς ακόμη βέβαια, θυμίζοντας και την ισοπαλία στο πρώτο παιχνίδι της Τούμπας το 1-1, δεν ξεκαθαρίζει αυτή τα πάντα.
6: Εδώ είναι
2: ανοιχτά ένα νέο.
0: Σε ακούμε Χριστό.
6: Εδώ έχουμε μια τρίπλα από τον Τετέι και ένα κράτημα. Πεσμένος ο αντίπαλος τον έχει περάσει, του κάνει ποδιά ο Τετέι. Ο διαιτητής λέει όχι και κάνει τη χαρακτηριστική κίνηση με το δάχτυλο. Όχι, ζήτησε ο Τετέι παράβαση. Κοντά στη φάση ο Στέγκεμαν λέει να παιχτεί το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν στην πρώτη διακοπή θα υπάρξει κάτι διαφορετικό από το VAR. Ήταν μια τουλάχιστον γκρίζα φάση. Υπό την έννοια ότι ο Τετέι είχε πάρει πλεονέκτημα, έμπαινε στην περιοχή και ο πεσμένος στο έδαφος αντίπαλος με το κορμί, με τα χέρια ατσούμπαλα τον παρενόχλησε. Ο Τετέι έπεσε κάτω, ίσως πιο εύκολα από ό,τι θα περίμενε κανείς με μια τέτοια επαφή, η οποία όμως ήταν δεδομένο ότι υπήρξε. Ο διαιτής εκτίμησε ότι περισσότερο προσπάθησε να τον ξεγελάσει παρά δέχτηκε αντικανονικό μαρκάρισμα από τον πεσμένο στο έδαφος παίκτη της Χράντετς. Οπότε άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί πάλι με τον Τετέι να πασάρει για τον Καμαρά. Καμαρά χωρίς νεύρο, δεν βάζει δυνατά το κορμί του. Οπότε του παίρνουν την μπάλα οι παίκτες της Χράντετς και προσπαθούν να οργανωθούν στην επίθεση με την παλιά που γίνεται για τον Ντάντσακ. Θα γίνει το πλάγιο out από τους παίκτες της Χράντετς γιατί ένας δικός τους ποδοσφαιριστής δείχνει να έχει πάθει μυϊκό τραυματισμό, μάλλον για θλάση. Το κόβω ευκαιρία.
0: Άρα
6: πολύ
0: υπάρχει,
6: γρήγορα.
0: Υπάρχει διακοπή λοιπόν.
6: Ναι, να ένα πολύ μικρό σχόλιο από τον Άρη Γάτα.
0: Πολύ σύντομα γιατί έχουμε και πρέπει να πάμε και στη Σόφια. Πολύ σύντομα, Χρήστο.
8: Ένα παιχνίδι κέντρου σε αυτά τα 20 λεπτά. Εδώ στο γήπεδο της Χράντετς Κράλα με τον Παναθηναϊκό να επιχειρεί κυρίως να ελέγξει το ρυθμό στη μεσαία γραμμή. Έχει διεκτεί 2-3 φάσεις από τις πίσω γραμμές. Από εκεί πέρα επιχειρεί με τον Λιβάη Γκαρσία. Γκαρσία αλλά και τον Τετέι να πάρει μπάλες και να μπορέσει να δημιουργήσει προϋποθέσεις ώστε να είναι επιθετικός. Νωρίτερα διαμαρτυρήθηκε έντονα για μια φάση ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έσυγα σου περνάει η ώρα, προσπαθεί κυρίως στη μεσαία γραμμή με τα προβλήματα τα οποία είχε και στο πρώτο παιχνίδι, να ελέγξει το ρυθμό, να ελέγξει την μπάλα, να πάρει κυκλοφορία. Έχουμε και cooling break τώρα, οπότε Χρήστο, μικρόφωνο σε σένα, μάλλον να γυρίσουμε.
0: Όχι, το μικρόφωνο θα το πάρουμε εμείς. Το μικρόφωνο θα το πάρουμε εμείς. Θα πάμε στην Σόφια. Γιώργος Γιαλιτάκης, συνθέσεις για τον αγώνα ΤΣΣΚΑ Σόφια Όφη που θα αρχίσει στις 9. Σε ακούμε, Γιώργο.
9: Καλησπέρα, Θάνο, και σε εσένα και στις φίλες και φίλους ένα σπόρο. Από τη Σέρβη και τον Βασίλ Λεύκη, όπου σε περίπου σε περίπου 40 λεπτά ξεκινήσει το παιχνίδι. Γρήγορα συνδέσει με τις δύο ομάδες. Όφη θέλει να υπερασπιστεί το 3-0 του πρώτου παιχνιδιού απέναντι στην ΤΣΣΚΑ. Όφη λοιπόν ξεκινάει με μια σημαντική αλλαγή, καθώς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού ο Κοστούλας και μένει έξω, όπως και η ΣΕΚΑ, με 3-4-3. Δηλαδή Χριστογιώργος κάτω από το τέρμα, Νικολάου, Σκέλης, Κούγκουρα, η τριάδα στην άμυνα. Πίκμαν δεξιά προτιμήθηκε από τον Γιάννη Αποστολάκη, αριστερά Αθανασίου, Μπουκαλάκης, Ανδρούτσος στα δύο κεντρικά ΚΑΠ, Νουτ, Φούτα, Σαϊτόρ στην επίδεση. Από την άλλη πλευρά ο Χρήστος Γιάννεφ, ο οποίος παίζει χωρίς τους Πραχίνη και Σένση που είναι τιμωρημένοι, έχει παρατάξει την ομάδα του με βάση αυτό που μας έχει δώσει η UEFA, 5-3-2, δηλαδή τερματοφύλακας θα είναι ο Λαπούκοφ, Μαρτίνο, Ιβάνοβ, Ζορντάο, Καπίμ και Παστόρ η πετάδα στην άμυνα. Εγκόγκ, Ετώ, Ήτου, η τριάδα στη μεσαία γραμμή και στην επίδεση Πίτας και Κοδόη. Διαιτητής είναι ο Κρούντιακ, ο Ιβάνος Κρούντιακ από την Σλοβακία. Περίπου 400 με 500 παρή τρόποι βρίσκονται εδώ στο Βασίλ Λεύκη που αρχίζει να γεμίζει. Γύρω στις 10.000, 12.000 κόσμος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο γήπεδο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Θα τον ακούσουμε στη συνέχεια στη μετάδοση του αγώνα. Πάμε τώρα στο Brand Stadium. Είχαμε ευκαιρία, Γιώργο Τραπεζανίδη.
2: Ναι, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ένα δοκάρι για την Brand με τον Χολμ και έχει σταματήσει. Ελέγχεται μάλιστα και η φάση, γιατί η προσπάθεια του Χολμ έγινε υποπίεση από τον Γιαννούλη. Διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες της Brand, όμως ο Άγγλος δείχνει ότι θα εκτελεστεί ένα κόρνερ. Πέρασε, ήταν ένα πολύ δύσκολο διάστημα για τον ΠΑΟΚ σε μια προσπάθεια. Ο Μπραν υπό την πίεση του Γιαννούλη κατάφερε να κάνει το σούτι μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Η μεγάλη φάση για την Μπραν σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Η Μπραν θα εκτελέσει τέταρτο κόρνερ στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κόρνερ έως τώρα και ήταν αμέσως πριν, δύο λεπτά πριν, πάλι μια διπλή περίπτωση για την Μπραν με τον Παβλένκα να δείχνει ετοιμότητα, πρώτα σε σούτ του Σόλβετ και μετά από λίγο σε εκτέλεση του Κάστρο σε ένα σούτ. Ανεβάζει την επιθετικότητα της η Μπραν και ο ΠΑΟΚ αμήνεται σε όλο αυτό το διάστημα μετά την καλή φάση που είχε στο 17ο λεπτό με το σούτ του Λουσέ. Και η Μπραν είναι στην επίθεση, είχε το δοκάρι όπως είπαμε πριν από λίγο στη μεγάλη φάση με τον Χολμ, τον center forward. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει τώρα με τον Λουσέ, θέλει να βγει μπροστά. Μπάλα φτάνει στον Εντιαγέ. Αυτός κράτησε την μπάλα, αυτό κατάφερε να κάνει στον χώρο του κέντρου. Έδωσε για τον Σορετήρε, Σορετήρε με τον Σανταμαρία. Αναπτύσσεται τώρα καλά ο ΠΑΟΚ και βγαίνει ο Γιαννούλης, ανεβαίνει από αριστερά. Δίνει και πάλι για τον Σορετήρε, αυτός όμως στο κοντρόλ πάνω χάνει τη μονομαχία από τον Έριξεν. Στο 23ο λεπτό του αγώνα, Μπραν ΠΑΟΚ είναι στο 0-0 εδώ στο Μπέργεν.
0: Πάμε στην Τσεχία, Χάντρετς Παναθηναϊκός, Χρήστος Κοντός.
6: 0-0 και εδώ στο 24 με τη Χράτζα ήταν καλύτερη του Παναθηναϊκού, έχει χάσει τρεις σημαντικές ευκαιρίες και μια διπλή. Η πρώτη αντίθεση από τον Κάτρι, η επόμενη από τον Πένια, έχει κρατήσει τον Παναθηναϊκό στο 0 σε ένα σημείο που δέχεται πίεση από τη Χράτζα. Είναι και πάλι μπάλα μες στην περιοχή του. Θα διώξει, αλλά όχι καλά εκεί. Με διπλή προσπάθεια τελικά θα φύγει μπάλα μακριά από την περιοχή. Ο Κυριακόπουλος έκανε μια κακή απομάκρυνση στην αρχή. Τώρα ο Καμαρά ρισκάρει λίγο, παίζει με τη φωτιά. Αφήνει για τον Τσιριβέγια πίσω ο Ντεφράη για τον Πένια. Ψύχρεμα στον αρχηγό Φαντρόγκελεν. Με πίεση οι παίχτες της Χράντα της, πάει όμως τον μπλοκ ο Παναθηναϊκός και βγαίνει με καλές προϋποθέσεις 4-4 στην αντεπίδεση. Η Μπαγιάννη για τον Τετέι, για τον Λιβάη Γκαρσία που κάνει μια καλή υποδοχή, τον κρατάει εκεί με τα χέρια και τον σταματάει λίγο σε πρώτο χρόνο παίχτης που βγήκε να τον παρενοχλήσει. Η μπάλα πηγαίνει πίσω, ο Παναθηναϊκός αναγκαστικά θα πάει σε αντεπίδεση απέναντι σε οργανωμένη άμενα. Με τον Ντεφράη να πασάρει για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια στον άξονα θα κάνει την μπάλα, την παλιά για τον Τετέι. Δεν θα περάσει. Καμαρά, μια κεφαλιά πάσα και πάλι για τον Ισπανό. Τον Τζιριβέγια που περνάει ωραία την μπάλα σε ένα χώρο από τα μπόρτα. Χάνει τη μονομαχία χωρίς φάουλ, λέει ο Γερμανός, γιατί είναι κοντά. Σφαδάζει από τα μπόρτα, γιατί θεωρεί ότι το χέρι του αντιπάλου τον βρήκε στο μάτι. Θα γίνει το γέμισμα. Βγαίνει ο Πένια σε ρόλο λίμπερο. Ακριβώς το ύψος της περιοχής. Απλώς τα χέρια μαζεύει την μπάλα και την προωθεί γρήγορα για τον Κάτρι. Πασάρεθος για τον Τζιριβέγια. Τζιριβέγια μπαλιά για τον Ταμπόρδα πάλι στο έδαφος. Ο Αργεντινός τίποτα, λέει ο διαιτητής. Φαντρόγκελεν είναι ένας διαιτητής που αφήνει τις, τα σκληρά μακαρίσματα. Αυτό, σε αυτό πρέπει να προσαρμοστούν το εξπανθαϊκού και να μην θεωρούν ότι κάθε επαφή θα είναι φάουλ. Τετέι με δύναμη κερδίζει μια κόντρα, δεύτερη, όχι και τρίτη. Δείχνει να έχει πρόβλημα, πέφτει κάτω και σηκώνει το χέρι. Δεν είναι κάτι σημαντικό, συνεχίζει. Νωρίτερα έχασε παίχτη η Χράντετς περίπου στο χρονικό σημείο. Είχε χάσει ο Παναθηναϊκός από το παιχνίδι τον Τσάπρα. Βγαίνει από το παιχνίδι με τον, για τον ίδιο λόγο, με θλάση, φανερό αυτό. Ο Μίχαλικ τη θέση του την πήρε ο Βικάνοβα. Όλα αυτά στο 26, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. 0-0. Καλύτερη Χράντετς του Παναθηναϊκού σε αυτό το πρώτο τέταρτο του 25 λεπτο του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός κατά διαστήματα ανεβάζει τις γραμμές του και προσπαθεί να δημιουργήσει μια πίεση στην άμυνα των Τσέχων. Δεν έχει καταφέρει όμως να κάνει αξιόλογη τελική προσπάθεια. Οι πιο καλές του στιγμές ήταν ένα μπάσιμο Τετέι που τρίπλαρε, μπήκε στην περιοχή. Στο μπέρδεμα έπεσε κάτω από τον ξαπλωμένο στο έδαφος αντίπαλό του, γιατί ήταν κοντά στη φάση όρισης. Δεν υπήρξε κάτι μεμπτό από την πλευρά του Τσέχου στην επαφή που είχε με τον Τετέι. Και η άλλη φάση ήταν όταν τέσσερις παίχτες του Παναθηναϊκού βγήκαν με δύο της Χράντετς, αλλά η κακή απόφαση του Τετέι να γυρίσει την μπάλα τυφλά δεν έδωσε κατοχή για τον Παναθηναϊκό και χάλασε αυτή την επίθεση. Και ενώ έχουμε τώρα την πρώτη κάρτα στο παιχνίδι για τον Κάτρι. Όλα αυτά στο 27 με την Χράντετς να προσπαθεί να δημιουργήσει συνθήκες πίεση στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Κατά διαστήματα να τα καταφέρνει, όταν ο Παναθηναϊκός κυρίως δείχνει μια αδυναμία να αντιδράσει καλά στις ψηλές μπαλιές που επιχειρούν πολύ συχνά οι παίχτες της Χράντετς στην καρδιά της αμυνάς του. Είναι μια αδυναμία που την είχαμε επισημάνει και από τα προηγούμενα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Τη βλέπουμε και σήμερα. Πάλι μπάλα μες στην περιοχή. Καλό μαρκάρισμα από τον Φαντρόγκελεν. Αυτή τη φορά η μπάλα ήρεμα και ήσυχα στα χέρια του Ντεφράι. Ενώ βλέπουμε τον Τζιριβέγια να έχει πρόβλημα. Έχει πέσει κάτω. Πιάνει το πόδι. Είναι περίπου ίδιο σκηνικό που είδαμε προηγουμένως με τον Μιχάλη. Δεν είναι καλό νέο αυτό για τον Παναθηναϊκό. Αν έχει τράβηγμα ή θλάσει ο Τζιριβέγια και φύγει από το παιχνίδι, θα πρέπει να ψάξουμε τον Κοντούρι να είναι η μοναδική καθαρό εμιλήση για την θέση. Ναι.
0: Άρα υπάρχει διακοπή αυτή τη στιγμή. Είμαστε στο 28 λεπτό.
6: Και νομίζω ότι χτυπάει συναγερμός εδώ.
0: Χράντετς Παναθηναϊκός 0-0. Το μικρόφωνο μας στο Brand Stadium. Brand Pauk, Γιώργος Τραπεζανίδης.
2: 28 λεπτό και στο Μπέργκεν ανάμεσα στην Μπραν και τον ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι που βρίσκεται σε εξέλιξη πέρασε ένα διάστημα έντονης επιθετικότητας των γηπεδούχων. ΠΑΟΚ θέλει να ισορροπήσει, αμύνθηκε ακόμη και με τον Ενδιαγέ όταν χρειάστηκε και με τον Σορετήρο. ΠΑΟΚ θυμίζω είχε την καλύτερη στιγμή του στο 17ο λεπτό, ένα σουτ του Λουσέι, μπάλα πέρασε out και μετά ήρθε αυτό το διάστημα που είχε και το δοκάρι η Μπραν. Όμως τώρα η Νορβηγή είναι στην επίθεση. Μπαλιά από τον Κάστρο για τον Χολ που είναι στην περιοχή, περνάει η μπάλα, φεύγει, υπάρχει υπόδειξη από τον βοηθό, σταματάει η φάση για offside γιατί είχε και μια μονομαχία πάλι ο Χολ που είναι η απειλή για, τον, για την Εστέρα.
6: Να πούμε μια μικρή διακοπή για να ενημερώσουμε ότι ο Τσιριβέγια είναι εκτός αγώνα. Είναι ο δεύτερος παίκτης που χάνει με θλάση ο Πάνος, είναι προφανέστατα θλάση. Είναι περίπου ίδιο σκηνικό με τον Μιχαλίκ που αποχώρησε επιβασταζόμενος. Ο Τσιριβέγια αποχωρεί και μπαίνει στη θέση του παίκτη που είχαμε μαρκάρει. Ήταν η λογική και μόνη επιλογή. Δεν υπάρχει πια άλλος καθαρό αιμοσκάφ για την, στο μεσαμεντικό κομμάτι του Παναθηναϊκού. Είναι ο Κοντούρης που θα πάρει θέση στον αγωνιστικό χώρο. Οι δύο ομάδες έχουν ήδη χάσει από έναν ποδοσφαιριστή, τον Μιχαλίκ, λίγο νωρίτερα στο 23. Η Χράντετς τώρα χάνει τον Τσιριβέγια. Ο Παναθηναϊκός είμαστε στο 30 λεπτό. 0-0 εδώ. Χωρίς ο Παναθηναϊκός να κάνει μεγάλη ευκαιρία. Τρεις καλές στιγμές ή μια διπλή για την Χράντετς σε ένα μάτς που οι πράσινοι μάλλον δεν δείχνουν τα αντανακλαστικά που περιμέναμε απέναντι σε ένα παιχνίδι με χαρακτήρα τελικού. Έχουμε ακόμα όμως πολύ δρόμο μπροστά μας να δούμε πώς θα ισορροπήσει ο Παναθηναϊκός και αν θα καταφέρει να υποδηλέσει μια έντονη επιθετική παρουσία. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο στην Νορβηγία.
0: Γιώργο Τραπεζανίδη, είσαι στον αέρα.
2: Συμπληρώνεται το πρώτο ημίωρο εδώ στο Μπέργεν. Υπάρχει αρκετή ένταση. Πολύ δυνατές μονομαχίες στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 0-0 με την Μπρανς. Αυτή τη ρεβάνς του Conference Link δίνει την μάχη για το εισιτήριο στη Link Face. Από την αρχή υπάρχουν δυσκολίες, καθώς ήταν η επιθετικότητα των γηπεδούχων. Το δοκάρι με τον Δανό Φόρ, τον Νόα Χόλμ, στο 22ο λεπτό. Πάω καταπεξήλθε, αμύνθηκε σχετικά καλά εκεί που υστερεί είναι το επιθετικό μέρος, καθώς ακόμη και ο Ενδιαγέ αναγκάζεται να οπισθοχωρήσει για να αμυνθεί και το έχει πάει καλά ανασταλτικά ο φόρ του ΠΑΟΚ, ο Σερίφ Ενδιαγέ. Και τώρα η μπάλα είναι στον Παυλένκα που είχε και δύο επεμβάσεις συνεχόμενες πολύ θετικές, ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Η μπάλα από τον Λουσέ, δεν πέρασε η πάσα για τον Σορετήρη, αλλά ο ΠΑΟΚ κερδίζει ένα πλάγιο αμέσως μετά την συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου εδώ στο Μπέργεν. Με το 0-0 να παραμένει, θα εκτελέσει ο Γιαννούλης αυτό το πλάγιο. Δεν το έκανε καλά, έφυγε η μπάλα σχεδόν από τα χέρια του. Κέρδισαν οι γηπεδούχοι και αμέσως με τον Γκούντμουντσον που έδωσε για τον Κάστρο. Κυκλοφορία της μπάλας ξανά ο Γκούντμουντσον, ο Ισλανδός, με τον Σόλτβετ που θα δώσει στον Γκούντμουντσον στο χώρο του κέντρου αυτό το passing game. Έχουν γυρίσει και αμήνονται πάλι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά σε τρεις ζώνες με Σορετήρε, με τον Λουσέ και τον Διαγέ σαν πρώτη γραμμή άμυνας, καθώς κάνουν παράλληλες πάσες οι γηπεδούχοι σε μια προσπάθεια να βρουν διαδρόμους. 31ο λεπτό, έχει κερδίσει 5 κόρνερ η Μπραν στο παιχνίδι. Τώρα επιτίθεται με τον Κάστρο που κάνει μια σέντρα εντός περιοχής. Έστρωσε ο Χόλμ. Το σούτ από τον Ίγκασον πέφτει και μπλοκάρει ο Παυλένκα. Άλλη μια πολύ θετική επέμβαση από τον Τσέχο goalkeeper στο 32ο λεπτό του αγώνα. Ξανά η επιθετικότητα της Μπραν με τους συνδυασμούς που βγαίνουν. Εδώ ήταν ο Κάστρο ο οποίος συνεργάστηκε με τον Χόλμ. Τώρα κερδίζει την μπάλα, είναι εκτός περιοχής, τον πιέζει ο Σάντα Μαρία. Κερδίζει την μπάλα ο παίκτης στο μέσο του ΠΑΟΚ. Η μπάλα φτάνει στον Λουσέ. Υποπίεση, ένα λάθος από τον Γάλλο. Το πλάγιο είναι για την Μπραν. Δέχονται αυτή την πίεση στην πρώτη πάσα οι παίκτες του ΠΑΟΚ και εκεί υπάρχει μια δυσκολία στις μονομαχίες. Η Μπραν τώρα στο πλάγιο με τον Ντερεβε. Είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Από δεξιά εκτελέστηκε για τον Κάστρο. Αυτός θα αποτύχει στο κοντρόλ. Έφυγε η μπάλα, είναι out και περνάει αυτό το διάστημα. Ενώ ο Λύση έχει με τον τέταρτο διαιτή των England σηκώνει τα χέρια, κάτι του λέει. Έχει πάει κοντά και ο διαιτής και θα βγάλει κίτρινη κάρτα στον Ιταλό προπονητή του ΠΑΟΚ σε αυτό το σημείο για την διαμαρτυρία του. Τώρα έχει σηκωθεί και ο Γιώργος Θεοδωρίδης από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι σε κάθε περίπτωση θα συνεχιστεί. Η κίτρινη στον Λύση για το όριο εκεί και πρέπει να κινείται, του λέει ο τέταρτος. Εν πάση περιπτώσει, συνέχεια στο παιχνίδι από το ελεύθερο του Παυλέγκα στο χώρο του κέντρου. Ο Μιχαηλίδης έδωσε ύψος στην μπάλα. Ο Ενδιαγέ κερδίζει μια εναέρια μονομαχία. Όμως οι παίκτες της Μπραν κερδίζουν και ο Χόλμ τώρα θα δώσει την πάσα για τον Γκούντμουντσον. Βγαίνει με τέσσερις παίκτες η Μπραν. Ο Γκούντμουντσον για τον Ίγκασον. Οι δύο Ισλανδοί. Η μπάλα στον Ντερεβε. Αυτός γυρίζει σε ένα σημείο που είναι μόνο Χατζηδιάκος και θα διώξει, θα απομακρύνει την μπάλα ο στόπερ του ΠΑΟΚ. Η μπάλα που έφτασε στον Σορετήρε. Αυτός με τον Λουσέ. Προσπάθεια αντεπίθεσης και αυτό που κερδίζει, καθώς έκλεισε εκεί ο Πάλεσεν, αυτό που κερδίζει ο ΠΑΟΚ είναι ένα πλάγιο μπροστά από τον πάγκο της ομάδας μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μπραν από αριστερά, καθώς είμαστε στο 34ο λεπτό του αγώνα. 0-0 ανάμεσα σε Μπραν και ΠΑΟΚ, το παιχνίδι που απόψε δεν έχει ισοπαλία ενώ ως προς την τελική του έκβαση, γιατί υπάρχουν δύο παιχνίδια που προηγήθηκαν στην Τούμπα και τα δύο σε διάστημα 9 μηνών τελείωσαν 1-1 με αντιπάλους τον ΠΑΟΚ και την Μπραν πέρσι για τη League Phase του Europa League. Εδώ όμως σήμερα απόψε μία από τις δύο ομάδες θα πανηγυρίσει και θα το κάνει για να περάσει, όταν εξασφαλίσει την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Ένα πλάγιο εκτελεί ο Γιαννούλης τώρα, είναι η μπάλα εντός περιοχής της Μπραν, θα βγει όμως out η μπάλα, καθώς ήταν η τελευταία επαφή έγινε από τον Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, τον Γάλλο μέσο. Έτσι λοιπόν δεν έφερε κάτι για τον ΠΑΟΚ αυτή η προσπάθειά του να επιτεθεί. Συμπληρωμένα 34 λεπτά και συνέχεια στο παιχνίδι. Μπάλα θα πάει στον Ντερεβε, ο Βέλγος πίσω στον τερματοφύλακά του τον Ντίγκελαντ και αυτός με τα πόδια σε ένα σημείο που θα διεκδικήσει ο Γιαννούλης με αντίπαλο τον Ίγκασον. Χρεώνεται με φάουλο
6: λίγο μικρόφωνο πάνω Γιώργο, στον... Να πάρουμε λίγο το μικρόφωνο εδώ γιατί έχουμε μια κατάσταση πίεση του Παναθηναϊκού, μια στατική φάση, εκτέλεση από πλάγια με πάσα τελικά όχι με σέντρα. Τώρα θα γίνει σέντρα από τα αριστερά. Ψηλή μπάλα, αυτή τη φορά ο Ντεφράι δίνει λύση. Έχει βελτιωθεί ο Παναθηναϊκός στα τελευταία λεπτά σε αυτό το κομμάτι με την μπάλα να ταξιδεύει ψηλά. Τώρα πια ο κανόνας είναι ότι οι δικοί του παίκτες έρχονται πρώτη σε επαφή με την μπάλα και απομακρύνουν. Στο ξεκίνημα του αγώνα τις περισσότερες επαφές μέσα στην περιοχή τις είχαν οι Τσέχοι και γι' αυτό δημιουργήθηκαν εστίες πίεσης με την μπάλα ψηλά. Εκεί δημιουργήθηκαν όλες οι φάσεις. Οι τρεις καλές στιγμές, η μια διπλή ευκαιρία από την πλευρά της Χράντετς. Πάλι ένα γέμισμα, πάλι θα διώξουν πέσει του Παναθηναϊκού αυτή τη φορά με τον πιστοχωρημένο Ταμπόρδα με τη βοήθεια του Κάτρι. Μπάλα φεύγει μακριά σε ένα χώρο που ελέγχει ο Κυριακόπουλος. Αφήνει να περάσει και έχουμε out και τον Παναθηναϊκό στο 36. Ο Παναθηναϊκός που κάποια στιγμή για περίπου 3-4 λεπτά έβγαλε μια-δυο πιεστικές καταστάσεις στην άμυνα της Χράντετς. Δύο καλές πάσες για τον Λιβάη Γκαρσία. Στην πρώτη μια καθυστερημένη αντίδραση δώσε ευκαιρία σε ένα παίκτη την τελευταία στιγμή να του τσιμπήσει την μπάλα. Στη δεύτερη μια κακή πάσα προς τα πίσω από τον Λιβάη Γκαρσία ενώ είχε πλεονέκτημα να μπει λίγο πιο βαθιά και να τελειώσει τη φάση με καλύτερες προϋποθέσεις. Δεν έχουν επιτρέψει στον Παναθηναϊκό να δημιουργήσει κάποια τελειωμένη επιθετική προσπάθεια. Έχει μείνει σε 3-4 περιπτώσεις με το χτίσιμο μιας υποσχόμενης επίθεσης χωρίς όμως να την ολοκληρώσει. Με συνέπεια στατιστικά να μην έχουμε κάποια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό μέχρι στιγμής. Ενώ τώρα έχουμε μια πολύ ωραία σόλο ενέργεια, η μπάλα μέσα στην περιοχή, η κόντρα απομακρύνει, πολύ ωραία η προσπάθεια από τον Κυριακόπουλο και η σέντρα. Λιβάη Γκαρσία θέλει να δώσει για τον Πελίστρη. Τσίπημα της μπάλας και απομάκρυνση από τους παίκτες Χράντιτς, προσπαθούν και βάζουν σαν σάντουιτς στη μέση τον Κάτρι με τον Ομάρ να παίρνει την μπάλα. Πλησιάζει προς την περιοχή, καλό μαρκάρισμα και από τον Κοντούρη, μπάλα μας φεύγει και μένει στην κατοχή των παιχνών της Χράντιτς που ανεβάζουν την πίεση τους πιο ψηλά με την παγιά του Φαμπιούρεν. Εκτός περιοχής σε πιο αργό τέμπο όμως τώρα θα γίνει σέντρα από την άλλη πλευρά, η μπάλα μέσα στην περιοχή για τον Μάρκ, κακό κοντρόλ, η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. 19χρονος σκόρε και των δύο τερμάτων της Χράντετς στο πρώτο παιχνίδι, σήμερα δεν έχει έντονη συμμετοχή στο παιχνίδι της ομάδας του. Το ψάχνουν οι συμπαίκτες του, δεν τον έχουν βρει μέχρι στιγμής. Δεν έχει απειλήσει τον Παναθηναϊκό. Στο 37 πάμε και στο 38. 0-0 εδώ. Γυρνάμε και πάλι το μικρόφωνο από εκεί που το πήραμε για την εκτέλεση του φάουλ. Το ξαναδίνουμε στον Γιώργο Τραπεζανίδη. Γιώργο.
0: Ακούμε τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Μπραν Πάουκ.
2: 37ο λεπτό. Η πρώτη κίτρινη κάρτα είναι για τον Λουσέ. Ένα μαρκάρισμα που έκανε στην προσπάθειά του να σταματήσει τον Ίγκασον. Σωστή απόφαση από τον Άγγλο διαιτή του αγώνα τον Μπρουξ. Λίγο νωρίτερα ένα σούτ του Εντιαγέα από πλάγια μου. Στη γωνία δεν δυσκολεύτηκε ο Ντίγκελαντ. Ήταν μια απόπειρα του Πάουκ να επιτεθεί. Ο Πάουκ που δίνει τη μάχη του εδώ στο Μπέργεν για να πάρει το εισιτήριο στην League Phase του Conference Link. Η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί δεν είναι εύκολη από την αρχή του αγώνα με την Μπραν να έχει επιτεθεί. Τώρα έχει κερδίσει αυτό το φάουλ που έκανε πριν από λίγο ο Λουσέ. Του στήριξε και την κάρτα. Άφησε ο Κάστρο. Εκτελέστηκε από τον Σόλβετ εντός περιοχής. Εκεί σωστή αντίδραση από τον Σάντα Μαρία για να απομακρυνθεί η μπάλα. Επιμένει όμως η Μπραν καθώς είμαστε στο 38ο λεπτό του αγώνα. Πάντα το 0-0 ο Κάστρο σε συνεργασία με τον Σόλβετ. Εκεί όμως είναι ο Μιχαηλίδης αυτή τη φορά που θα διώξει. Η μπάλα πήρε πολύ ύψος. Διεκδικεί ο Χατσίδης μεταξύ μεγάλης περιοχής του ΠΑΟΚ και κέντρου. Επιμένουν όμως και κερδίζουν πάλι με τον Σόλβετ οι παίκτες της Μπραν. Όμως ο ΠΑΟΚ αμήνεται καλά όπως το κάνει από την αρχή του αγώνα. Περισσότερο αμήνεται ως τώρα στο παιχνίδι. Ήταν ο Εντιαγέ στην συνέχεια που έχασε τη μονομαχία από τον Σόλβετ και ξανά η Μπραν έχει προϋποθέσεις για να επιτεθεί με τον Γκούντμοντσον που έστειλε την μπάλα αριστερά για τον Σόλβετ. Τώρα είναι ο Κάστρο από τους παίκτες που έχουν σημαντικό μέρος στη δημιουργία, σημαντική συμμετοχή στη δημιουργία. Εδώ πάλι ο Κάστρο στο ύψος της μεγάλης περιοχής με τον Ίγκασον. Πάλι ο Κάστρο το σούτ έβαλε την κόντρα εκεί ο Χατσίδης. Η μπάλα έφτασε στον αρχηγό της Μπραν τον Πάλεσεν. Πάλι ο Μιχαηλίδης ξανά η μπάλα πολύ ύψος καθώς απομακρύνθηκε από τον στόπερ του ΠΑΟΚ. Ο Σορετήρε πιέζει τον αντίπαλό του. Η Μπραν είναι αυτή που κερδίζει το πλάγιο και ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Ντερεβε 6 λεπτά πριν συμπληρωθεί η κανονική διάρκεια.
6: Μια τρομερή ενέργεια Μια τρομερή ενέργεια από τον Σωτήρη Κοντούρη που έκανε ένα σόλο καταπληκτικό, αλλά ο ίδιος χάλασε με την επιπόλαιη πάσα του όλο αυτό το μαγικό που δημιούργησε. Δημιούργησε ένα μεγάλο πλήγμα, ένα ανάγκημα, μια ρογμή στην άμυνα της Χράντες, ενώ τρώνε την μπάλα. Τη βάει Γκαρσία σουτ, έξω! Πολύ μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού, η μπάλα γλύφει το δοκάρι σε αυτό το κεραυνό του Λιβάη Γκαρσία. Μετά την πάσα του Τετέ τραβάνε τα μαλλιά τους και οι δύο, η μπάλα γλύφει το δοκάρι με δύναμη έξω. Ήτανε σαν κάτι σαν πέναλτι έτσι όπως ήρθε η μπάλα στρωμένη στον Γκαρσία, πιο έξω βέβαια κοντά στην γραμμή της μεγάλης περιοχής, αλλά με ανοιχτό το πεδίο, μεγάλη ορατότητα, χωρίς πίεση, απευθείας σε πρώτο χρόνο η εκτέλεση, η μπάλα περνάει πολύ κοντά, μέσα σε ένα λεπτό ο Παναθηναϊκός δημιουργεί δύο πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Η μία είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία, η μεγαλύτερη του στο παιχνίδι, σε μια στιγμή που άρχισε να απειλεί. Νωρίτερα ο Κοντούρης έκανε αυτή την πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο σόλο από τα αριστερά, αλλά στο τυφλό γέμισμά του δεν μπορούσε να βρει δύο-τρεις παίκτες που ήταν μέσα στην περιοχή και περιμέναν την καλή του πάσα για να μπουν με την μπάλα στα δίχτυα. Νωρίτερα είχαμε ένα διπλό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, καθώς στην ίδια φάση και ενώ έχουμε σε εξέλιξη επίθεση από τη Χράντετς, πάλι παίρνουν την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Κάτρης απομακρύνει, μπάλα η πρώτη κεφαλιά, έρχεται και ο Πελίστρη ψάχνει για στήριγμα, το κλείνουν καλά. Κάτρης κόντρα και πλάγι για τον Παναθηναϊκό. Στην ίδια φάση είχαμε δύο κίτρινες για παίκτη του Παναθηναϊκού. Πρώτο στο Λιβάη Γκαρσία για ένα φάουλ που του δόθηκε στο χώρο της μεσαίας γραμμής, και αμέσως μετά στον Ταμπόρδο, ο οποίος με τη φορά που πήγε να διαμαρτυρηθεί μας στο διαιτητή, τον έπιασε, τον ακούμπησε, και αμέσως ο διαιτητής έβγαλε δύο κάρτες, μία για τον Λιβάη Γκαρσία, μία για τον Ταμπόρδο. Έχει προηγηθεί και η κάρτα στον Κάτρη. Χρειάζεται προσοχή για να μην δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στη συνέχεια. Τον Νέκο θυμίζουμε και ενώ τώρα κάνει μια σόλο προσπάθεια ο Πελίστρη, θα πάρει και μια κάρτα εδώ, δεν μπορεί να μην την πάρει. Την πήρε μια. Είναι το τρίτο σκληρό μαρκάρισμα που γίνεται στον Πελίστρη, παρατεταμένο αυτή τη φορά. Ο Τσέχ είναι ο παίκτης που την παίρνει την κάρτα, μια κάρτα για την Κράλοβιτς. Ο ίδιος σκύβει το κεφάλι και αναγνωρίζει βέβαια ότι εδώ έκανε ένα φάουλ διαρκείας, παρατεταμένο και αρκετά σκληρό ο Πελίστρης στο έδαφος. Ευκαιρία του Παναθηναϊκού με την εκτέλεση αυτού του φάουλ σε μακρινή απόσταση, δεν μπορεί να υπάρξει άμεση απειλή για την αντίπαλη εστία. Θα γίνει ένα γέμισμα. Η αεροπορία του Παναθηναϊκού έχει πάρει θέση στο ύψος της μεγάλης περιοχής, κοντά στο ημικύκλιο. Είναι και οι δύο Ολλανδοί μέσα στην περιοχή. Είναι και ο Λιβάη, είναι και ο Τετέ, είναι και ο Καμαρά που είναι ένα παιδί ψηλό 1,93. Ταμπόρδο θα εκτελέσει στο 42 με το δεξίο Ταμπόρδο. Θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ποιος θα πάρει την κεφαλιά, την παίρνουν οι Τσέχοι. Το σουτ δεν πάει μπάλα προς τον Τετέ με τα φάλτσα που είχε. Θα μπορούσε να φτάσει στον Τετέ από το σουτ του Κυριακόπουλου, αλλά πρόλαβαν και διώξαν οι αμυνόμενοι. Ταμπόρδο καθυστερεί και παίζει λίγο εκεί με τη φωτιά. Αναγκαστικά υπό την πίεση του παίχτη που μπήκε πριν είναι πολύ στο παιχνίδι του Βικάνοβα, γυρνάει την μπάλα πίσω στα πόδια του τερματοφύλακα του Πένια. Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει μέτρα στα τελευταία λεπτά. Είναι συνεχώς στην επίθεση εδώ και κάμποση ώρα. Να είπα για τον Ταμπόρδο και τον Πελίστρη που είναι γρήγορος. Μπαίνει με επικίνδυνο τρόπο στην περιοχή. Ψάχνει τις επιλογές του. Θέλει να στρώσει πίσω για τον Ταμπόρδο. Τσίπημα της μπάλας από τον Ταρίντα και έχουμε το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Σε μια πολύ γρήγορη επίθεση ο Πελίστρη δείχνει το χάρισμά του. Κερδίζει το ρεπρίζι. Προστατεύει την μπάλα καλά με το κορμί του. Στέκεται όρθιος. Είχε σηκώσει το κεφάλι. Ψάχνα να δει πού θα δώσει την μπάλα. Τρεις παίκτες ακολουθούσαν. Επέλεξε να γυρίσει για τον Ταμπόρδα που ακολουθούσε τη φάση. Πρόλαβε ο Νταρίντα απλώς στο πόδι και έβγαλε το κόρνερ. Αν δεν κάνω λάθος, είναι το πέμπτο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Από τα δεξιά εκτελεσμένο ή τέταρτο ή πέμπτο. Ο Ταμπόρδα στο πίσω δοκάρι περνάει μπάλα από όλους. Μακρινό ριμπάουντ από τον Κάτρη. Σε μια φάση που ο Παναθηναϊκός θα διατηρήσει την πίεση. Θα γεμίσει ο Κάτρης. Η μπάλα πηγαίνει μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί ο Φαντρόγκελεν. Η μπάλα δεν μπαίνει όμως σε πράσινα πόδια. Καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Out για την ομάδα της Χράντετς Κράλοβε. Στο 44-0-0 πάμε και πάλι Νορβηγία.
0: Ο λόγος στο Γιώργο Τραπεζανίδη.
2: Εδώ λιγότερο από δύο λεπτά για το τέλος του πρώτου μέρους και καθώς τώρα ο Χατσίδης εκεί στο χώρο του κέντρου προσπάθησε να συνεργαστεί με τον Ζαφίρη, δεν καταφέρει κάτι, το πλάγιο είναι μάλλον το φάουλ που δόθηκε σε βάρος του Χατσίδη το εκτέλεσε ο Κάστρο και συνέχεια στον αγώνα σε ένα πρώτο ημίχρονο που ολοκληρώνεται σε λίγο. Αν πριν από μία εβδομάδα στην Τούμπα ήταν ο ΠΑΟΚ που κυριάρχησε στο πρώτο μέρος του αγώνα, στο πρώτο 45 λεπτό, εδώ τώρα στο αντίστοιχο διάστημα η κυριαρχία ανήκει στην Μπραν. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις φαίνεται, στην Τούμπα έγινε δηλαδή, ο ημίχρονο τελείωσε 0-0. Τώρα πάμε εκεί για να δούμε όμως. Υπάρχει ένα διάστημα, καθώς τώρα σε μία διεκδίκηση που έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας της μπάλας. Ο Κρίστιαν Έριξεν κάνει φάουλ στον αντίπαλό του και έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ που δίνει το δικαίωμα τώρα στους παίκτες να προωθηθούν. Το φάουλ είναι αρκετά κάτω, έγινε πάνω στον Σάντα Μαρία από τη μεσαία γραμμή, σχεδόν στον άξονα, και είναι γεγονός ότι έχει προωθηθεί και ο Μιχαηλίδης και ο Χατζηδιάκος για αυτή την εκτέλεση, καθώς συμπληρώνεται το 45 λεπτό. Ο Λουσέ ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Θυμίζω ότι στην πιο αξιόλογη επιθετικά για τον ΠΑΟΚ φάση του πρώτου ημιχρόνου, στο 17, ένα σούτ του Λουσέ πέρασε out. Εκτέλεσε ο Λουσέ τώρα, βρήκε το Χατζηδιάκο, αλλά αυτός θα κάνει ένα πολύ κακό γύρισμα, ενώ ήταν σε ένα σημείο που θα μπορούσε να στείλει την μπάλα προς τη μικρή περιοχή. Έστειλε την μπάλα απευθείας out ο στόπερ του ΠΑΟΚ, ο Χατζηδιάκος. Κερδίζουν όμως τη μονομαχία στο χώρο του κέντρου. Τώρα συμπληρώνονται τα 45 λεπτά, 2 λεπτά ο έξτρα χρόνος για αυτό το πρώτο ημίχρονο του αγώνα, με τον ΠΑΟΚ να ελέγχει στο χώρο του κέντρου. Είναι ο Γιαννούλης από αριστερά, πήρε την πάσα από τον Μιχαηλίδη, δεν πέρασε όμως η δικιά του πάσα για τον Σάντα Μαρία, και τώρα με τον Γκούντμουντσον στο χώρο του κέντρου η Μπραν θα δώσει αριστερά για τον Σόλβετ, που είχε ένα πολύ καλό σουτ στο 41ο λεπτό, αλλά είχαμε και μια μεγάλη απόκρουση από τον Παβλένκα σε κόρνερ. Το έκτρα για τον Σόλβετ, που είχε ένα πολύ καλό σουτ στο 41ο λεπτό, αλλά είχαμε και μια μεγάλη απόκρουση από τον Παβλένκα.

0: Του Ζαφίρης και βρήκε την ευκαιρία να απομακρύνει ο Ντερέβε. Βγαίνει πολύ μακριά από την εστία του ο Παβλένκα με τα πόδια για να στείλει την μπάλα προς την περιοχή της Μπραν. Κεφαλιά από τον υψηλόσωμο τον αρχηγό των Πάλεσεν. Κέρδισε καθαρά τη μονομαχία από τον Ζαφίρη. Ο Γιαννούλης θέλει να διεκδικήσει από τον Ντερέβε. Η μπάλα αλλάζει κατοχή τώρα. Είναι για τους παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Σορετήρε. Μετά από μια πάσα που έγινε χωρίς τύχη από τον Γκούντμουντσον. Πάλι η Μπραν με τον Κάστρο και τον Γκούντμουντσον. Η παλιά για τον Ίγκασον στο χώρο του κέντρου. Όλα αυτά από δεξιά. Η παλιά του Ίγκασον για τον Κάστρο. Τώρα επιτίθεται από δεξιά. Ο Κάστρο πλησιάζει. Φτάνει στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Βγάζει μια σέντρα. Έχει κλείσει εκεί σωστά με το σώμα του ο Σάντα Μαρία. Επιμένει ο Κάστρο. Έχει φτάσει κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Έκανε μια πάσα για τον Έριξεν. Αυτός θα αφήσει. Η μπάλα είναι τώρα στον Σόρενσεν, το Δανό. Είναι ο Ντερέβε, ο οποίος κάνει ένα γύρισμα μέσα στην περιοχή. Πήγε να ευνηδιάσει, να γίνει απειλητικός ο Σόρενσεν. Ευνηδιάστηκε και ο Παβλένκα που περίμενε την μπάλα στην αγκαλιά του και τελικά.
1: Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Μια μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο στιγμιότυπο ίσως του πρώτου ημιχρόνου. Στην σέντρα από αριστερά του Κυριακόπουλου πετάγεται στο ύψος μικρής περιοχής ο Λιβάη Γκαρσία. Κάνει επαφή με την μπάλα, όχι όμως καλή. Οπότε από τα τρία μέτρα η μπάλα βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου, out. Σε μια ακόμη καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό που στα τελευταία.
2: Πάμε στον Γιώργο Τραπεζανίδη. Έχουμε γκολ στον αγώνα Μπραν ΠΑΟΚ. Σε ακούμε, Γιώργο.
0: Ο Παβλένκα αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε και μετά τη συμπλήρωση του δίλεπτου των καθυστερήσεων από αυτή την εκτέλεση του 7ου κόρνερ για την νορβηγική ομάδα είναι ο πιο απειλητικός παίκτης. Το είπαμε εδώ και ώρα. Ο Νόα Χόλμ που με μια κεφαλιά καταφέρνει να ανοίξει το σκορ. Η Μπραν προηγείται 1-0. Τα πράγματα δυσκολεύουν για τον ΠΑΟΚ, καθώς το συνολικό σκορ πλέον είναι 2-1 για την νορβηγική ομάδα. Πανηγυρίζουν εδώ και οι φίλαθλοι της Μπραν. Θα ακούτε την ατμόσφαιρα όπως έχει δημιουργηθεί. Γενικά από την αρχή υπάρχει ατμόσφαιρα στο παιχνίδι με τον γκολ του Χόλμ που δεν είχε αγωνιστεί στο πρώτο μάτς στην Τούμπα πριν από μία εβδομάδα. Μία κεφαλιά κέρδισε τη μονομαχία από τον Χατζηδιάκο που έμεινε στο έδαφος. Πήγε η μπάλα στη γωνία. Ήταν πολύ δύσκολο για τον Παβλένκα να κάνει άλλη μια μεγάλη απόκρουση. Έτσι λοιπόν με τον Χόλμ κάνει το 1-0 η Μπραν και νομίζω ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλη συνέχεια στο παιχνίδι. Ναι, τώρα ο Μπρουξ σφυρίζει και τελειώνει το ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε στο χειρότερο σημείο, θα έλεγα, αυτό το γκολ και μάλιστα πρακτικά μετά τη συμπλήρωση αυτού του δίλεπτου των καθυστερήσεων. Ήταν το κόρνερ, το άφησε ο Μπρουξ να εκτελεστεί το κόρνερ, μπήκε το γκολ για την Μπραν. Έτσι λοιπόν έχουμε νέα δεδομένα στο παιχνίδι και μένει να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ.
2: Μπραν ΠΑΟΚ 1-0, αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο και στην Τσεχία. Πάμε αμέσως εκεί, δίνουμε το λόγο στο Χρήστο Κοντό.
1: 0-0 εδώ, δεν μπήκε γκολ στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Σε στιγμές που ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά ουσιαστικά από το ξεκίνημα του αγώνα άρχισε να το φλερτάρει έντονα με κορυφαία την ευκαιρία του Λιβάη Γκαρσία στο στρώσιμο της μπάλας από τον Τετέι. Ένας κεραυνός από τον στράικερ του Παναθηναϊκού. Η μπάλα ίσα που βγήκε έξω από την εστία της Χράντετς Κράλοβε. Ήταν πιο σημαντική ευκαιρία του Παναθηναϊκού που είχε και στις καθυστερήσεις. Πάλι με τον Λιβάη Γκαρσία που είναι ο πιο επικίνδυνος παίκτης του Παναθηναϊκού. Σήμερα μια καλή προσπάθεια. Δεν μπορούσε να βρει γεμάτα την μπάλα. Την βρήκε μένα αλλά την έστειλε σε περισσότερο σαν απομάκρυνση παρά σαν τελική προσπάθεια έξω από την εστία. Ένα πρώτο ημίχρονο που βρήκε την Χράντετς Κράλοβε να είναι καλύτερο από τον Παναθηναϊκό μέχρι το 30. Στο διάστημα αυτό απείλησε δύο φορές. Η μία διπλή ευκαιρία. Στην πρώτη ο Κάτρη, στη δεύτερη αρχικά ο Ντεφράη και συνέχεια ο Πένια κράτησαν την μπάλα έξω από την γραμμή τέρματος του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος είχε μια καλή ευκαιρία σε μια κόντρα επίθεση. Τέσσερις παίχτες με δύο τη πατάλησε. Την ευκαιρία του Λιβάη Γκαρσία γενικά με ένα καλύτερο τελευταίο 15 λεπτό στο παιχνίδι. Ακούμε και το σχόλιο του Αριγάτα και στη συνέχεια Θάνο γυρνάμε το μικρόφωνο στα στούντιο της Αγίας Παρασκευής.
3: Ο Παναθηναϊκός έχει μια εικόνα στο πρώτο 45 λεπτό, η οποία έχει δύο όψεις. Η πρώτη όψη είναι το πρώτο 20 λεπτό, εκεί όπου κινδύνευσε σε δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις από την Ράντετς για να δεχτεί γκολ. Δεν κατάφεραν οι Τσέχοι να βρουν την αιστεία, μάλλον απεσόβησαν τον κίνδυνο οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Και πέρα, μετά το 25 λεπτό, ο Παναθηναϊκός ισορρόπησε, κυρίως στη μεσαία γραμμή. Είχε την απώλεια του Τσεριβέ, ο Κοντούρης πολύ καλά πατήματα, κυρίως μετά το 30. Κάνει μια-δυο προσπάθειες αρκετά καλά.

0: Κλείνει τους χώρους. Είχε ένα ζήτημα ο Παναθηναϊκός με τα μαρκαρίσματά του στη μεσαία γραμμή και ένα θέμα το οποίο αφορά κυρίως τη συνεργασία του Κάτρη με τον Πελίστρη από τη δεξιά πλευρά. Και ο Κάτρης αρκετές φορές μένει μόνος του, γιατί ο Πελίστρη έχει ένα σύνθετο ρόλο. Το Παναθηναϊκός είναι σε φάση επίθεση, επιχειρεί να είναι κατοχή στην μπάλα. Από εκεί και πέρα, όταν ο Παναθηναϊκός είναι σε φάση άμυνα, ο Πελίστρη θα πρέπει να επιστρέφει. Άρα λοιπόν εκεί ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε ένα θέμα. Στο πρώτο 45 λεπτό πήραν μπάλες, έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Τετέι είναι μες στο παιχνίδι, επιχείρησε 2-3 φορές. Έχει πέσει το χορτάρι. Ο Στέγκεμαν έχει δείξει 1-2 κάρτες, οι οποίες ήταν λίγο αυστηρές στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ένα πρώτο 45 λεπτό μοιρασμένο εδώ στο Χράντες Κράλοβε. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν πάει στα αποδυτήρια και ένα δεύτερο 45 λεπτό, το οποίο αναμένεται πια με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για να δούμε πόσο ο Παναθηναϊκός θα προσεγγίσει αυτό το μάτς, το οποίο η εικόνα του αυτή τη στιγμή δείχνει ότι θα κριθεί στις λεπτομέρειες αυτή τη βραδιά εδώ στην Τσεχία. Αυτά λοιπόν, να γυρίσουμε στο στούντιο. Χρήστο, φίλε ακροατέ, 4-0-0 εδώ στην Τσεχία. Το πρώτο 45 λεπτό, Κράντετς Κράλοβετς Παναθηναϊκός, ισόπαλο το αποτέλεσμα.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις?
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι?
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε Ερασπορ.
6: Ακούτε Ερασπορ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου, Μπραντ Πάουκ 1-0, Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός 0-0. Στις 9, σέντρα στον αγώνα ΤΣΣΚΑ Σόφιας Όφη. Πριν από λίγο είχαμε την κλήρωση της ΑΕΚ για την League Phase του Champions League. ΑΕΚ Real, Manchester City ΑΕΚ, Borussia Dortmund ΑΕΚ, ΑΕΚ Ρώμα, Σαχτάρ ΑΕΚ, ΑΕΚ Γαλατασαράι, Κόμο ΑΕΚ και ΑΕΚ ΛΑΣΚ είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν και θα αρχίσουν από, θα ολοκληρωθούν τον Ιανουάριο, 27 Ιανουαρίου. Και ο λόγος τώρα στον Γιάννη Σαντορινέο για το σχόλιο του για την κλήρωση της ΑΕΚ.
7: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Κοίταξε να δεις, αν έλειπε η Κόμο από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα. Πάντως είναι μια ισορροπημένη κλήρωση. Εντός έδρας τη Νέα Φιλαδέλφια, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης του Εμπαπέ, την Ρεάλ Μαδρίτης του Ζωσέ Μουρίνιο, αλλά και τη Ρεάλ Μαδρίτης που έχει γίνει φόβητρο το όνομα της ΑΕΚ σύμφωνα με τον στίχο στον ύμνο της, γιατί η ΑΕΚ δεν έχει τηθεί ποτέ από τη Ρεάλ στην Αθήνα. Επίσης δεν έχει τηθεί ποτέ από τη Ρεάλ, στα δύο μάτς βέβαια που έχουν γίνει, στο Champions League, με το φορμάτ του Champions League. Θα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο που ήθελε τη Ρεάλ, ήθελε να δει Μουρίνιο, ήθελε να δει τους αστέρες της Ρεάλ στη Φιλαδέλφια. Μάλιστα, συγκυρία είναι ότι τον όμιλο που η ΑΕΚ, όταν είχαμε τη φάση των ομίλων, είχε σημειώσει τις 6 ισοπαλίες, ήταν και η Ρεάλ Μαδρίτης και η Ρώμα, όπως τώρα. Η Ρώμα του Γκασπερίνη, η Ρώμα του Ντιμπάλα που έχει ρίξει και αρκετά χρήματα αυτή την περίοδο. Η Γαλατά Σαράι, του Οσιμέν, του Γκουντογάν, του Λιρόι Σανέ, η διάσημη τουρκική ομάδα, και η Λάσκα του Ρόμπερτ Γιούμπισιτς είναι οι 4 ομάδες που θα μπουν στη Νέα Φιλαδέλφια. Οπότε θα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εδώ, σε κάθε περίπτωση, γιατί η ΑΕΚ θέλει να βασιστεί στην έδρα της για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστική και να πάρει βαθμούς. Και αφού απέφυγε τα παιχνίδια του υψηλού κινδύνου, όπως τα είχαμε στο μυαλό μας, δηλαδή Μπάγερν Μονάχου. Στο Μόναχο, αν το πράγμα στραβώσει, στραβώνει άσχημα. Η Μπαρτσελώνα, έτσι, η Παρίσι Ζερμέν. Εκτός έδρας έχει τη Μάντσεστερ Σίτι στο μεταβατικό στάδιο με τον Έντσο Μαρέσκα, χωρίς το κομπιούτερ, δηλαδή τον Ρόδρυ που έχει πάει στην Μπαρτσελώνα. Είναι στην μεταγκουαρδιόλα εποχή η Σίτι, αλλά είναι ο Χάλαντ και η παρέα του. Έχει κυρίως την Ντόρτμουντ, που ήταν επιθυμία του Λάζαρο Ρότα, των Ελλήνων, του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια, στο Κίτρινο Τείχος, στη Γερμανία που υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες. Ταξίδι στο Λονδίνο και στο γήπεδο της Τσέλσης του Στάμφορντ Μπριτζ, αλλά για τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, γιατί οι Ουκρανοί εκεί έχουν δηλώσει ως έδρα, το γήπεδο της Τσέλσι. Και η Κόμο, η οποία ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο αν θα παίξει στο γήπεδο της, αν θα παίξει στην έδρα της Σασουόλου. Αυτό θα το δούμε και θα το μάθουμε. Η ομάδα του Σέσκ Φάμπρεγας, η ομάδα έκπληξη του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Οπότε είναι μια ισορροπημένη κλήρωση. Μια κλήρωση Champions League, βέβαια, την να συζητάμε σε κάθε περίπτωση. Αν, επαναλαμβάνω, είχε αποφύγει την κόμμα από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, τα πράγματα θα ήταν καλύτερα για την ΑΕΚ, αλλά και η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς έχει βλέψεις, θέλει να δοκιμαστεί με τους κορυφαίους στην ελίτ κατηγορία. Τώρα, μέχρι το Σάββατο θα έχουμε μάθει το πρόγραμμα, γιατί έχει σημασία με ποιον θα ξεκινήσει, για παράδειγμα, η ΑΕΚ, πότε θα παίξεις με ποιον. Το βλέπουμε αυτό δηλαδή στη πορεία των League Phase, ότι παίζει έναν ρόλο. Και έχουμε καταλάβει και από την περσινή, που είναι και πιο πρόσφατη παρουσία του Ολυμπιακού, ότι οι 11 βαθμοί μπορούν να σου δώσουν μια σιγουριά οριακή, βέβαια. Θα μου πεις τώρα, υπάρχει σιγουριά οριακή. Με 11 βαθμούς περνάς. Με 11 βαθμούς ο Ολυμπιακός ήταν 18ος. Με 10 είσαι στο όριο. Με 11 βαθμούς, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ανάλογα με το πώς θα διαμορφωθούν τα αποτελέσματα στο φετινό γκρουπ, μπορείς να είσαι στην 24άδα που αποτελεί στόχο για την ΑΕΚ.
6: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντοριναίο. Επίσης μια είδηση που έρχεται από την ΑΕΚ, αλλά την μπασκετική ΑΕΚ, και αφορά τον Ντράγκαν Σάκοτα, ο οποίος υπέγραψε την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2030 με την ΚΑΕ ΑΕΚ, με την ανακοίνωση να αναφέρει ότι η εν λόγω εξέλιξη, δηλαδή η συμφωνία παραμονής του Ντράγκαν Σάκοτα στην ΑΕΚ έως το 2030, γίνεται ανεξάρτητα από το πόστο που θα έχει τα επόμενα χρόνια. Μπορεί δηλαδή να μείνει ως προπονητής, μπορεί να μείνει και από άλλη θέση στην ΚΑΕ ΑΕΚ ο Ντράγκαν Σάκοτα. Και εμείς πάμε στην Σόφια, ΤΣΣΚΑ Σόφιας Όφη, το παιχνίδι που θα αρχίσει σε λίγο εκεί, η ρεβάνς του 3-0 της νίκης του Όφη στον πρώτο αγώνα που τον καθιστά ως φαβορή για την πρόκριση στη League Phase του Europa League. Δίνουμε το λόγο στον Γιώργο Γιαλιτάκη.
3: Καλησπέρα και πάλι, φάνω φίλε και φίλοι τη Ελαστούρα, από τον Βασίλ Λεύκη στην Σόφια, παρουσία 20.000 θεατών, μεταξύ των οποίων και 500 παδί του Όφη. Οι φίλοι της ΣΕΣΚΑ έχουν δημιουργήσει μια καυτή ατμόσφαιρα εδώ. Όφη καλείται να υπερασπιστεί το 3-0 του πρώτου παιχνιδιού στο Ηράκλειο απέναντι σε μια καλή δυνατή ομάδα και σε μια καυτή έδρα, όπως είπαμε νωρίτερα. Να επαναλάβουμε τις συνθέσεις με τις οποίες ξεκινούν οι δύο ομάδες. Η ΣΕΣΚΑ έχει παρατάξει με τον προπονητή τον Βουστογιάννευε τους Λαφούκοφ, Μαρτίνο, Γκαμπίν, Ιβάνο, Βετό, Παστόρ, Ζορντάου, Μποκ, Πίτα, Ήτου και Γοδόη. Στον πάγκο είναι Θήμοβ, Νικόλοβ, Ουρού, Σφάρτζ, Γιορδάνοβ, Παναγιώτοβ, Ροντρίγκες, Καϊμακάνοβ, Περέιρα, Τσορμπατζίσκι, Τούτσεφ και Σολέ. Από την άλλη πλευρά, να πούμε, μάλλον πριν πάμε στον Όφη, να πούμε ότι ο Χρήστο Γιάννη, ο τεχνικός της ΣΕΣΚΑ, δεν έχει στη διάθεσή του τους τιμωρημένους Μπραχίμι και Σέντσι, αλλά από την άλλη πλευρά και ο Χρήστος Κόντις δεν έχει τον διάδεσή του τον Κωνσταντίνο Κουστούλα, ο οποίος δεν πέρασε τον τραυματισμό του, ενώ ο νοκάουτ λόγω τραυματισμού είναι και η ΣΕΚΑ. Έχει παρατάξει την ομάδα με 3-4-3, τερματοφύλακα είναι ο Γιώργος, την άμυνα Νικολάου Σχέλιες Πούγκουρα, δείγμα δεξιά Θανασίου αριστερά Μπουκαλάκης Αμβρούτο στα δύο κεντρικά Καβ, Νους, Φούντα, Σαϊτόρ, η τριάδα στην επίδεση, στον πάγκο. Τρίμπαν, Κατσίκα, Κρίμπαν, Καρακάλι, Κανελόπουλο, Γκονζάλε, Ρωμάνο, Θεοδοσουλάκη, Σιτμαλίνη, Καινουριάκη, Κνάρη και Αποστολάκη. Διετή συνάντηση είναι ο Ιβάν Κρούζιακ από την Σλοβακία, βοηθή είναι η Μπράν Βλαφάνσκο και Γιάννη Αφόζο, επίση από την Σλοβακία, όπω Βλαβάκο είναι και τέταρτο διετή, Πέτερ Κράλοβιτ, VIR, ο Μίχαλ Φάμπρι από την Ιταλία και βοηθός VIR, ο Μίχαλ Ποτσένας από την Ευρωβακία. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει, φίλες και φίλοι, μια τρομερή ατμόσφαιρα από τους οπαδούς της ΣΕΣΚΑ, αλλά και οι 500 οπαδοί του Όφη και αυτοί από τη δική τους πλευρά έχουν δημιουργήσει αυτό που μπορούν για να ενισχύσουν την ομάδα του Όφη. Στην επίθεση τώρα είναι ο Γοδόη για την ομάδα της ΣΕΣΚΑ, να βγάλει τέσσερα σε ένα χώρο που δεν είναι κανείς συμπαίκτης του, είναι από καλάκι. Είχε σηκωθεί σημαία το σετ. Πέτρεται, λέει όμως ο διαιτητής της συνάντησης ο κύριος Κρούζιακ. Ξανά την μπάλα, λίγο το έλειψε να γίνει το λάθος εκεί από τον Χριστογιώργο. Ένα πολύ μακρινό σουτ. Άρχισε να πέσει ο Χριστογιώργος, την μπάλα όμως έφυγε λίγο out από το δεξί κάτω δοκάρι της αστείας του τερματοφύλακα του Όφη σε ένα μακρινό σουτ που έγινε από τα δεξιά και συγκεκριμένα ήταν ο Ιππίτας ο οποίος το επικύρισε. Χριστογιώργος με τα πόδια ελευθερώνει, πιέζει ψηλά η Τσέσκα, η μπάλα στον Μπουχαλάκη, πολύ ωραία. Για τον Αϊτόρ, Αϊτόρ μεταξύ μου και μεγάλη φορική στόχη και τα αριστερά όπως τον προσπαθεί να βγάλει την μπάλα στην επίδεση. Ανδρότος τέσσερα αριστερά, τρέχει ο Φούντας, τρέχει ο Παστόρ, Παστόρ γυρίζει πίσω στον Λαπούκο, ο οποίος απομακρύνει με τα πόδια σε ένα χώρο που είναι ο Σκιέλης, θα κερδίσει κεφαλιά. Δεύτερη προσπάθεια από τον Ντίκμαν, Μπουκαλάκης και πάλι κάτοχος της μπάλας στο ημικύκλιο δεσέντος και τα αριστερά. Είναι για τον Πούκουρα, ο Πούκουρα θα βγάλει την κάθετη. Για τον Ανδρούτσο, η σέντρα του Ανδρούτσο όμως είναι σε θέση offside, έτσι η πάση ήταν ο Αθανασίου, η πάση αυτή θεωρείται ως μην γενόμενη. Γρήγορα εκτολούν το offside οι παίκτες της Τσέσκα. Ζορδάου, ο αρχηγός της Τσέσκα σήμερα, από τον Όδο αρχηγός είναι ο Ανδρούτσος. Να υπενθυμίσουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι ο Όφη είχε κερδίσει στο Ηράκλειο με 3-0, είναι μια σημαντική πρίκα του Όφη για το σημερινό παιχνίδι με τα γκολ του Ταξιάρχη Βούντα στο 20 λεπτό, στο οποίο με σούτ έκανε το 1-0 από σέντρα του Αϊτόρ. Στο 51 με απέναντι ο Βούντα ξανά το 2-0. Και στο 95 ο Λορέντο Ντίκμαν από ασίστ του Νικολάου το 3-0. Έτσι διαμορφώθηκε η ιστορία του πρώτου ημιχρόνου στο Παγκρίτιο Στάδιο πριν από μία εβδομάδα. Να δούμε λοιπόν πώς θα κυλήσει το παιχνίδι εδώ. Στο Βασίλ Λεύσκη, ένα ιστορικό γήπεδο, ένα γήπεδο 70 ετών, που αν το δει κανείς εξωτερικά, θυμίζει περισσότερο μουσείο ή μαυσολείο παρά γήπεδο ποδοσφαίρου ή εν πάση περιπτώσει αθλητική εγκατάσταση. Ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα των Βαλκανίων. Και σε αυτό εδώ το γήπεδο που αγωνίζεται σήμερα, Όφη, έπαιξε και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, δηλαδή τρεις ελληνικές ομάδες, την ίδια χρονιά σε τρία διαφορετικά ευρωπαϊκά κύπελα. Πρώτα ο Παναθηναϊκός με την Τσέσκα 1948, στην συνέχεια η ΑΕΚ με την Λεύσκη, την οποία απέκλεισε χθες και μάλιστα είμαστε και μάρτυρες ενός μαρτυρίου των οπαδών της Λεύσκης στην κεντρική πλατεία της Σόφιας, όπου παρακολουθώντας τα παιχνίδια από τα καφέ πραγματικά ήταν δυσαρεστημένοι από την ήττα της ομάδας τους με 4-0 από την ΑΕΚ. Να δούμε τώρα με την Τσέσεκα, η οποία προσπαθεί να βγει στην επίδεση από τα αριστερά. Πίσω η μπάλα στον Γκαμπίμ, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Τον είχαμε τσεκάρει και από τον αγώνα του πρώτου γύρου, ο Γκαμπίμ. Η Τσέσεκα και πάλι από τα δεξιά, Παστόρ. Δίνεται πίσω η μπάλα για τον Ζορδάο. Ζορδάο για τον Γκαμπίμ. Τρέχει ο Γκαμπίμ, τρέχει και ο Φούντας να εκμεταλλευτεί τυχόν λάθος του Γκαμπίμ, ο οποίος όμως την γυρίζει πίσω στον Λευκορώσο τερματοφύλακα τον Λαπούκοφ. Ξανά Γκαμπίν. Όφη είναι πίσω από την μπάλα και πίσω σχεδόν από τη μεσαία γραμμή. Γκαμπίν σιγά σιγά προδίδει την μπάλα προς το κόρο της μεσαίας γραμμής. Η μπάλα είναι στον Ιβάνοβο. Ο Ιβάνοβο αλλάζει, δεν είναι δεξιά εκεί που είναι ο Παστόρ. Ο Παστόρ μετά ξέρουμε και μεγάλες περιοχές του Όφη. Προσπάθησε να βγάλει την κάρτη πάσα στον Πίτα, στον Γοδόη. Η μπάλα όμως έφτασε στον Χριστογιώργο. Καθυστερεί ο Ανδρούτσος. Κάνει το λάθος τώρα και ο Ανδρούτσος. Δεν έδιωξε την μπάλα. Με την πρώτη έπρεπε να διώξει την μπάλα ο Ανδρούτσος. Αλλά το σουτ που έκανε κοντραρίς και κατέληξε πλάγια ότι για την Λεύσκη από τα αριστερά. Η ατομική προσπάθεια που γίνεται πολύ ωραία θα καλύψει με το σώμα του την μπάλα ο Σκέλης αλλά και ο Ντίκμαν ο Ιταλός πληροτράχυρος Ιταλός δεξιός μπακ. Δέχεται παρατηρήσεις ο Σκέλης από τον
6: Μάλιστα. Είμαστε λοιπόν στο πέμπτο λεπτό. Τσέσεκα Σόφιας Όφη 0-0. Ο Γιώργος Γαλιτάκης είναι πάντα στον αέρα. Όταν το κρίνει, μπορεί να παρέμβει. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο σε Νορβηγία και Τσεχία. Πάμε πρώτα στο Μπέργκεν, στο Brand Stadion. Brand Pauk, Γιώργος Τραπεζανίδης.
8: Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο. Καμία αλλαγή ο Πάουκ στην ενδεκάδα του. Είναι ένα παιχνίδι που δεν πήγε καλά και μάλιστα ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο με το χειρότερο τρόπο. Ένα γκολ καθυστερήσει μετά το δίλεπτο. Για την ακρίβεια, μια κεφαλιά από τον Χολμ. Μπάλα πήγε στα δίχτυα με την εκτέλεση κόρνερ του Κάστρο. Πάοκ τώρα βγαίνει μπροστά με τον Εντιαγέ. Περνάει τον αντίπαλό του, έρχεται όμως να καλύψει εκεί και δυσκολεύει τον Εντιαγέ. Ο Έριξεν γίνεται η προσπάθεια με τον Σορετήρο. Πάοκ ήθελε εδώ να απειλήσει, να απαντήσει στον γκολ της Μπραν. Όμως πέρασε η μπάλα, έφυγε out. Έλεγα ότι η Μπραν κατάφερε στο χειρότερο σημείο για τον Πάοκ να ανοίξει το σκορ. Στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου είχε και δοκάρει στο 22 με τον ίδιο παίκτη τον πιο απειλητικό επιθετικό της τον Χόλμ. Ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο ισχνό πρώτο ημίχρονο του επιθετικά είχε ένα σούτ του με τον Λουσέι, μπάλα στο 17ο λεπτό πέρασε out, όχι πολλά πράγματα. Δεν ήταν καλή η εικόνα του ΠΑΟΚ, πρέπει να τη βελτιώσει σαφέστατα. Φάνηκε ότι μπαίνουν λίγο πιο δυνατά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο οι παίκτες του ΠΑΟΚ για να κυνηγήσουν πια κάτι καλό, γιατί είναι σε μειονεκτική θέση μετά το γκολ της Μπραν. Ένα πρώτο ημίχρονο για να ολοκληρώσω με 71% κατοχή μπάλας για την Μπραν που εκτέλεσε 7 corner. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε κόρνερ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. 6-3 οι τελικές για την Μπραν και οι 6 στην εστία. Είναι αξιοσημείωτο και αυτό. Ενώ τώρα έχουμε μια μικρή διακοπή με τον Σορετήρε να πηγαίνει στον πάγκο για να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες. Ο ΠΑΟΚ παίζει για ένα διάστημα με 10. Άρχισε ξανά το παιχνίδι. Είμαστε στο πρώτο τρίλεπτο σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ χάνει από την Μπραν με 1-0. Στη ρεβάνς των play-off για το Conference League. Ούτε η Μπραν έχει αλλαγή στην ενδεκάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Σορετήρη αλλάζει και την φανέλα για να μπορέσει να επανέλθει σε λίγο. Η Μπραν με τον Σόλβετ, τον αριστερό μπακ που έκανε καλή δουλειά στο πρώτο ημίχρονο και επιθετικά. Τώρα ο Σόλβετ θέλει να αποφύγει τον αντίπαλό του, τον Χατσίδη. Γύρισε την μπάλα για τον Κάστρο. Είναι ο παίκτης ο Χιλιανός που εκτέλεσε το corner για τον goal του Χόλμ. Επιστρέφει στο παιχνίδι ο Σορετήρε, ξαναπαίζει ο ΠΑΟΚ με 11 σε αυτό το πρώτο διάστημα του δευτέρου ημιχρόνου που ο ΠΑΟΚ θέλει να απαντήσει στο γκολ της Μπραν για να μπορέσει να διεκδικήσει την πρόκριση και την ευρωπαϊκή συνέχεια στη φετινή σεζόν. Εκτελέστηκε το πλάγιο, η μπάλα δεν έφτασε στον Ντιαγέτ, μπαίνει στη φάση ο Κένι να διεκδικήσει, κερδίζουν οι παίκτες της Μπραν στο χώρο του κέντρου. Τώρα η μπάλα για τον Ντερέβε, τον δεξιό αμυντικό. Ακόμη πιο πίσω η μπάλα για τον Ντίγκελαντ, τον τερματοφύλακα. Αυτός με τα πόδια, μεγάλη πορεία πήρε η μπάλα. Έφτασε στον Χόλμ που δυσκολεύει πολύ τον αντίπαλό του, τον Χατζηδιάκο. Γίνεται και φαουλ. Ο Χόλμ και αυτός βγάζει μια ένταση τώρα με κάποιες κινήσεις προς την εξέδρα. Ο Χατζηδιάκος μάλιστα και στη φάση του γκολ είχε αντίπαλο τον Χόλμ και έχασε τη μονομαχία. Έκανε την κεφαλιά ο φόρ της Μπραν και άνοιξε το σκορ παρά την προσπάθεια του Παβλένκα που ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Ο τερματοφύλακας και αρχηγός σήμερα του δικεφάλου. Τώρα ο διαιτής κάλεσε τον Χόλμ. Κάλεσε και τον Ζαφίρι, έκανε κάποιες συστάσεις, έδωσαν τα χέρια οι δύο παίκτες και θα εκτελεστεί ένα φάουλ που δεν είναι πολύ μακριά από την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Κάστρο αναλαμβάνει και αυτή την εκτέλεση. Έχουν προωθηθεί οι παίκτες της Μπραν. Να δούμε την εκτέλεση λίγο πριν συμπληρωθεί το 50 λεπτό του αγώνα εδώ στο Μπέργκεν. Χάθηκε ο ήλιος. Γιατί είπαμε ότι η μέρα ήταν σήμερα από νωρίς πολύ ζεστή, αλλά το παιχνίδι γίνεται με το φως της ημέρας, με τον Κάστρο να ετοιμάζεται να εκτελέσει προς την περιοχή στο ύψος του πέναλτι. Βγαίνει με γροθιές, θα διώξει δύσκολα ο Παβλένκα. Η μπάλα βγήκε εκτός περιοχής, αλλά έχει δοθεί και φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ και σταμάτησε. Μάλιστα. Εκεί η φάση.
9: Άρα λοιπόν είμαστε στο 50 λεπτό, Μπραν ΠΑΟΚ 1-0. Πάμε στην Τσεχία, έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στον αγώνα Χράντετς Παναθηναϊκός. Ακούμε τον Χρήστο Κοντό.
10: Έχει αρχίσει εδώ και 6 λεπτά, δεν έχει αλλάξει το σκορ. Δεν υπάρχει σκορ κατά γάση, είναι στο 0-0. Με την Κράουβετς να είναι τώρα στην επίθεση, δεν έχουμε κάποια αλλαγή από τις δύο ομάδες. Το μόνο αξιοσημείωτο σε αυτά τα πρώτα 6 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου είναι ότι ένας τέταρτος παίκτης του Παναθηναϊκού χρεώθηκε με κίτρινη κάρτα. Είναι ο Ανδρέας Τετέι. Λοιπόν, σχεδόν η μισή ομάδα του Παναθηναϊκού είναι χρεωμένη με κάρτα. Θυμίζουμε στο πρώτο ημίχρονο αρχικά ο Κάτρης σε συνεχεία στην ίδια φάση ο Ταμπόρδα μαζί με τον Λιβάη Γκαρσία και τώρα στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου ο Τετέι έχουν πάρει κίτρινη κάρτα από τον Γερμανό διαιτητή. Μία μόνο κάρτα για παίχτη της Κράλοβετς. Θέλει λίγο προσοχή εδώ γιατί έτσι όπως πάει το πράγμα με την ευκολία που κυτρινίζει τους πράσινους ο Γερμανός ενδεχομένως να έχουμε πρόβλημα στη συνέχεια του αγώνα. Στο 52 βρισκόμαστε, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στις ενδεκάδες που ξεκίνησαν το δεύτερο, που τελείωσαν το πρώτο ημίχρονο. Ουσιαστικά είχαμε μια αλλαγή για κάθε ομάδα αναγκαστική, πρώτα από πλευράς γηπεδούχων με την αντικατάσταση του Μίχαλη από τον Βικάνοβα στο 21 προφανέστατα Θλάση και το ίδιο προφανές ήταν ότι Θλάση υπέστη και ο Τσιριβέγια.
11: Είναι τέτοια ο Γερμανίσκη το σκόρ αλλά την τελευταία στιγμή πρόλαβε το Γοδόη ο Χριστογιώργος ο οποίος μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά καθώς έκασε την φάση ο Ντίκμαν αλλά ο Χριστογιώργος παίρνοντας τα πόδια του Κοδό ήρθε την μπάλα σε κόρνερ. Να δούμε αυτό το κόρνερ. Καθώς η Τσέσκα Σόγκη αστιέζει ψηλά. Εδώ 10 λεπτό 0-0. Εκτελείται το κόρνερ. Θα αποκρούσουν οι παίκτες του Όβι αριστεράκι που είναι ο Μαρτίνο. Ο Μαρτίνο στον Ζορντάο. Σέντρα του Ζορντάο. Η μπάλα έφυγε out. Χρήστο, μπορεί να πάρει και πάλι το μικρόφωνο.
10: Εδώ είχαμε πάλι μια εκτέλεση πλαγιού out σαν κόρνερ από τον Ντάβιτ Λούδιτσακ, έναν παίχτη που έχει πολύ δυνατές εκτελέσεις. Τη Μιζηλάκη Σημειοφορίδη, οι παλιότεροι θα θυμούνται τον παίχτη τότε της Καστοριάς αρχικά.
9: Ναι, ναι, με το πλάγιο out, το πολύ δυνατό.
10: Ναι, ναι, ναι. με τρομερό τρόπο πετάει και την
9: τώρα, που τώρα είναι δικηγόρος αθλητικού δικαίου, έτσι, αναλαμβάνει υποθέσεις.
10: Και κάτι τέτοιο μου θύμισε εδώ ο παίχτης της Χράντετς, ο Λούδιτσακ. Με μια νέα δυνατή εκτέλεση, ανάγκασε τον Πέγγια να κάνει μια δύσκολη εξοδομεχρωθία στα Παμακρούνη. Στο γέμισμα που έκανε ο ίδιος παίρνοντας το ριμπάουτ από μακριά, η μπάλα βρήκε τον ορανό των δικτύων του Παναθηναϊκού χωρίς μεγαλύτερο κίνδυνο. Η Χράντετς διατηρεί μια πίεση στην άμυνα του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Σε ένα μάτς που στο πρώτο μέρος την είχε να είναι σε θέση οδηγού στα πρώτα 30 λεπτά, ο Παναθηναϊκός συνέχεια πήρε αυτός λίγο το πάνω χέρι και τα ενία του αγώνα, είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Λιβάη Γκαρσία. Στο ίδιο διάστημα θυμίζουμε ότι η Χράντετς Κράλοβε απλήσε τον Παναθηναϊκό τρεις φορές σε μια διπλή ευκαιρία. Στην πρώτη φάση ο Κάτε σχεδόν πάνω στη γραμμή και στη συνέχεια αρχικά ο Ντεφράι, μετά ο Πένια κράτησαν την μπάλα έξω από την τελική γραμμή τέρματος σε επικίνδυνες καταστάσεις που δημιούργησαν με την υπεροπλία τους στον αέρα κυρίως οι παίχτες της Χράντετς Κράλοβε, η οποία είναι και πάλι τώρα στο επιθετικό προσκήνιο με την παγιά να βγαίνει στα πλάγια αριστερά, τρέχει να πιέσει εκεί σε ένα ρόλο δεξιού back half ο Πελίστρη, η πάσα είναι στον άξονα, θα γίνει μια κάθετη παγιά, η μπάλα μες στην περιοχή, θέλει προσοχή, εκεί προλαβαίνει ο Φαντρόγκελε και απομακρύνει, δεν μπορεί ο Λιβάη Γκαρσία σε πρωτοχρόνο, έρχεται όμως ο Τετέι και κάνει μια καταπληκτική πάσα με τα κουνάκια στον εαυτό του, ένας με δύο πηγαίνει ο Τετέι, επικίνδυνα στην περιοχή, ψάχνει για στήριγμα, το παρακάνει λίγο, δεν υπάρχει παίκτης να τον βοηθάει, ήταν ο Ταμπόρδα λίγο πιο πλάγια αριστερά αλλά δεν τον είδε, είχε μέτωπο προς την άλλη πλευρά στην τρίπλα πάνω, ουσιαστικά δεν μπόρεσε να κάνει το τελευταίο βήμα για να απεγκλωβιστεί από το μαρκάρισμα του τελευταίου παίκτη που είχε μπροστά του και τώρα ο Παναθηναϊκός είναι εκτεθειμένος στην αντεπίθεση των Τσέχων στο 55-0-0. Η Τσέχη μπροστά με τον παίκτη που μπήκε στο παιχνίδι με τον Βικάνοβα. Αλλαγή ο Καμαρά είναι αυτός που θα πάρει την μπάλα με πολύ ωραίο τρόπο. Την πασάρει για τον Λιβάη Γκαρσία. Κρατάει την μπάλα ο Λιβάη. Πλησιάζει προς την περιοχή. Αλλάζει για τον Τετέι. Τετέι στο ένας εναντίον ενός. Κρατάει την μπάλα. Ψάχνει μια επιλογή. Κάνει μια κάθετη πάσα. Δεν περνάει. Μακρινό rebound από ποιον. Όχι από τον Κουντούρη στην κόντρα όμως με το tackling που βάζει ο παίκτης Παναθηναϊκού. Δεν επιτρέπει στην Χράντετς να βγάλει την αντεπίθεση. Υπάρχει ένα πλάγιο out με δισταγμό, το έδειξε ο βοηθός. Δεν ήταν σίγουρος από ποιανού παίχτη βγήκε, από το πόδι βγήκε η μπάλα. Τελικά έδειξε ότι είναι για την Χράντετς. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε, έβγαλε μια καλή άμυνα, κέρδισε και το φάουλ. Να δούμε αυτή την επίθεση και συνέχεια γυρνάμε το μικρόφωνο που νομίζει ήταν ο καλύτερα, Νορβηγία ή Βουλγαρία. Εδώ είμαστε στο 56-0-0 με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να πλησιάσει στην περιοχή της Χράντετς με τον Κυριακό Βλαφή στον Καμαρά. Καμαρά Κοντούρης. Και πάλι Κυριακόπουλος, η πίεση τον αναγκάζει τον Κυριακόπουλο να γυρίσει την μπάλα με λίγο ρίσκο πίσω στον Πένια που είναι καλό στα πόδια όμως και με ψύχρεμο τρόπο γεμίζει την μπάλα στον Κάτρι. Αυτός περνάει ψηλά μπροστά στον χώρο του κέντρου για τον Λιβάη Γκαρσία. Καμαρά, Φαντρόγκελεν. Ο Ολλανδός κάνει μια ωραία ανοιχμένη παλιά για τον Κυριακόπουλο που έχει χώρο. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει όμως ένα εραστεχνικό κοντρόλ. Του φεύγει μπάλα μέσα από τα πόδια και δεν μπορεί να δημιουργήσει ρήγμα στην άμυνα της Κράλοβε. Έχουμε την κόντρα, ένα πλάγιο σαν κόρνερ. Θα γίνει το γέμισμα και συνέχεια πηγαίνει το μικρόφωνο σε άλλο γήπεδο. Θα το κάνει ο Καμαρά το γέμισμα. Όχι, αφήνει για τον Φαντρόγκελε. Σε ένα σημείο που ο Παναθηναϊκός θέλει να πιέσει. Το πέρασμα είναι για τον Τετέι. Ελέγχει την μπάλα όμως εκεί ο σέντερ μπακ της Κράλοβε. 0-0 στο 57. Φτάνω μικρόφωνο ή στην Νορβηγία ή στην Βουλγαρία.
9: Στην Νορβηγία θα πάμε στο Brand Stadion, Brand Pauk, Γιώργος Τραπεζανίδης. Μας ακούει ο Γιώργος Τραπεζανίδης. Μας ακούει ο Γιώργος Τραπεζανίδης.
8: 2-0 η Μπραν. 2-0. Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα για τον ΠΑΟΚ στο 57ο λεπτό του αγώνα. Χάθηκε η μπάλα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Αναπτύχθηκε πολύ σωστά η Μπραν. Έγινε και η πάσα για τον Ίγκασον. Ένα deflection, άλλαξε πορεία η μπάλα, δεν μπόρεσε ο Παβλένκα. 2-0 στο 57 και πλέον ακόμη πιο δύσκολο, όπως είπα, τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ, που μπήκε σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο πιο δυνατά. Είχε μια καλή φάση στο 52 στην κεφαλιά του Χατσίδη, μετά από σέντρα του Σορετήρε, μπλόκαρε ο τερματοφύλακας της Μπράνο Ντίγκελαν. Στο 53 είδε κίτρινη κάρτα ο Μιχαηλίδης. Έχουμε και άλλη μια κίτρινη. Βγαίνει τώρα όσο ρετήρε για να μπει στο παιχνίδι ο Πέλκα στην αλλαγή που κάνει ο Λύση, αλλά επαναλαμβάνω, καθώς η Μπραν κατάφερε σε ένα σημείο που δέχτηκε μια σχετική πίεση να πετύχει δεύτερο γκολ. Από τον Κάστρο ξεκίνησε η φάση, του έγινε και ένα φάουλ εκεί, αφήθηκε το πλεονέκτημα, είδε και την κίτρινη ο Χαρίσης, και όταν έκανε ο Ίγκανσον το σούτ ο Ισλανδός, σε μια προβολή που έκανε πάνω στην μπάλα, θα πρέπει, νομίζω,
9: είναι ο Ρουσέ, είναι το νούμερο 5 του ΠΑΟΚ.
10: Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό Κυριακόπουλος, ωραία προσπάθεια από τα αριστερά σέντρα στην άλλη, στο πίσω δοκάρι, στρώσιμο της μπάλας στον Κοντούρη, κεραυνός του Κοντούρη, γλύφει μπάλα το οριζόντιο δοκάρι. Τρεις αλλαγές μαζεμένες τώρα. Μπαίνει Καλάμπρια ο πρώτος. Ποιοι άλλοι θα βγουνε? Ντέσσερς ο δεύτερος. Ο Κάτρης βγαίνει, ο Καλάμπρια μπαίνει. Ο Ντέσσερς, να δούμε τι θέση πιανού θα πάρει. Για να δούμε, γιατί είναι μαζεμένες. Παίρνει του Τετέι. Ντέσσερς λοιπόν στη θέση του Τετέι. Και η τρίτη αλλαγή είναι ο Αντίνο, λογικά θα πάρει θέση του Ταμπόρδα. Όχι. Για να δούμε, Αντίνο στη θέση ποιου. Θα σηκωθεί τώρα η ταμπέλα, το ταμπελάκι. Νωρίς, στο 60 λεπτό κάνει 3 και 1 αναγκαστική από το πρώτο μήχρονο. Βγάζει τον Μπελίστρη. Θα βάλει τον Αντίνο. Τώρα ποιο θα πάρει? Είναι ο γυρνάει σε άμυνα. Λογικά θα γυρίσει σε άμυνα των τεσσάρων με τον Καλάμπρια. Κλασικά. Και θα πάμε σε ένα 4-4-2. Με τρία νέα πρόσωπα, Αντίνο, Καλάμπρια μέσα στην ενδεκάδα μαζί με τον Ντέσσερς. Αυτές είναι οι μαζεμένες αλλαγές. Είμαστε στο 60 λεπτό, 0-0. Μικρόφωνο Φανό, που νομίζεις?
9: Στην Νορβηγία, Γιώργος Τραπεζανίδης, Μπραν ΠΑΟΚ.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, στην επίθεση ο Πέλκα σε πολύ καλή θέση και γκολ για τον ΠΑΟΚ, αλλά σηκώνεται η σημαία από τον βοηθό. Ο Πέλκας βρήκε δίχτυα. ΠΑΟΚ θα μπορούσε εδώ να ξαναμπεί στο παιχνίδι στο 60 λεπτό, υπόδειξη από τον βοηθό. Έτσι λοιπόν δεν θα μετρήσει τον γκολ του Πέλκα, που πέρασε την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα τον Ντίγκελαντ. Ο Πέλκας που μπήκε στο παιχνίδι αμέσως μετά το δεύτερο γκολ της Μπράν αντί του Σορετήρε στην πρώτη αλλαγή, στην πρώτη κίνηση από τον Αλέσιο Λύση. Ακόμη τέσσερις παίκτες του ΠΑΟΚ, Μύθου, Τάισον, Άλλη και Μπάμπα, προθερμαίνονται σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού, και ο Λουστόντο τώρα μαζί τους. Η υπόδειξη από τον βοηθό, ενώ είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ την μπάλα σε μια προσπάθεια του Ζαφίρη και έκανε την αντεπίθεση για να γίνει, να βρεθεί ο Πέλκας πίσω από την άμυνα. Από το ξεκίνημα της προσπάθειας φάνηκε να είναι τελικά εκεί, δόθηκε δηλαδή η υπόδειξη του βοηθού. Πάντως ο Πέλκας τελείωσε καλά τη φάση, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δεν μέτρησε τον γκολ, μένει το 2-0 υπέρ της Μπραν. Το δεύτερο
10: γκολ να πάρουμε μικρόφωνο εδώ. Παναθηναϊκός πιέζει για τον γκολ ο Παναθηναϊκός, και μια πολύ ωραία προσπάθεια νωρίτερα με Καλάμπρια και Λιβάη Γκαρσία. Την τελευταία στιγμή παραχώρησαν το κόρνερ που θα εκτελεστεί τώρα οι παίχτες της Χράντετς. Μια καλή σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Η πρώτη κεφαλιά απομάκρυνση. Κυριακόπουλος στο μακρινό rebound. Ψάχνει για στήριγμα, επιλέγει τον Ιταλό, τον Καλάμπρια. Παίζει με μπαταρισμένο πόδι. Αυτός πιεζόμενος για το φόβο των Ιουδαίων γυρνάει την μπάλα πίσω στα πόδια του Πένια, που αλήγει για τον Κυριακόπουλο. Είναι ένα σημείο που ο Παναθηναϊκός προσπαθεί και έχει ανεβάσει στροφές. Έχει πάρει τα ενία του αγώνα, έχει περιορίσει τη Χράντετς σε ένα παθητικό ρόλο στα τελευταία λεπτά. Την έχει αφήσει να αμήνεται και να ψάχνει την κόντρα επίθεση. Καμαρά θα κρατήσει λίγο την μπάλα, θα την περάσει για τον Τεφράη. Φαντρόγγελεν 0-0 στο 62. Τρεις μαζεμένες αλλαγές λίγο νωρίτερα από τον Νίστρουπ. Είχε προηγηθεί και η αναγκαστική αντικατάσταση του Τσιριβέγια από τον Κοντούρη. Ουσιαστικά, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη χρησιμοποιήσει τις 4 από τις 5 αλλαγές που έχει δικαίωμα να κάνει μέχρι το 90 λεπτό. Μπαλιά καλή από τον Καμαρά σε ένα χώρο που κινεί τον 4 και υποτίθεται την μπάλα. Κλείνεται στο σημάκι του κόρνερ. Κρατάει την κατοχή ο Παναθηναϊκός και την πίεση. Την πασάρει για τον Λιβάη Γκαρσία. Αυτό και πάλι για τον 4. Κόντρα και τελικά η μπάλα είναι out και όχι corner. Οπότε λήξη συναγερμού στην άμυνα της Χράντετς. Μικρόφωνο Θάνο ή στη Βουλγαρία,
9: πάμε,
10: ή στην Νορβηγία.
9: Πάμε στην Βουλγαρία, στον Βασίλη Λεύσκη, ΤΣΕΣΕΚΑ, Όφη, Γιώργος Γιαλιτάκης.
3: 21ο λεπτό με την Τσέσεκα να πιέζει, να έχει κάποιες ευκαιρίες στον Όφη να προσπαθεί να απορροφήσει την πίεση αυτή του πρώτου 20 λεπτού. Στο 3 σούτ ετώ η μπάλα βρήκε για τον Γοδόη, κατέληξε out. Στο 1ο λεπτό φάουλ του Μαρτίνου, κεφαλιά του Καμπίνου στο 2ο δοκάρι out. Στο 14 στη μεγαλύτερη φάση του παιχνιδιού μέχρι στιγμής ο Χρήστο Γιώργος πρόλαβε τον Πίτα, έδιωξε προσωρινά και συνέχεια ο Νικολάου απομάκρυνε και στο 15 ο Πίτας δεν μπόρεσε να δίνει αξίωση στην περιοχή. Όφη δεν έχει να αντισταθμίσει κάποια φάση μπροστά από την αιστεία του Λαφούκο σε αυτά τα πρώτα 22 λεπτά. Για να δούμε όμως τώρα ο Νους. Κινείται πάρα πολύ.
12: Πάμε στην Νορβηγία.
8: Ο ΠΑΟΚ μειώνει το σκορ με τη συνεργασία του Ενδιαγέ με τον Πέλκα. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει τον δικό του λογαριασμό στο σκορ με τον γκολ από τον Σενεγαλέζο. Πολύ καλή εκτέλεση αλλά και συμμετοχή από την assist του Πέλκα που έχει μπει στο παιχνίδι αμέσως μετά το 2-0. Είχε τη φάση του δικού του γκολ που δεν μέτρησε, ενώ τώρα τελειώνει εξαιρετικά τη φάση από την assist του Πέλκα ο Εντιαγέ. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα παρά την προσπάθεια του Ντίγκελαντ. Ο ΠΑΟΚ μειώνει στο 63ο λεπτό και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι για να ξαναφέρει ίσως τα πράγματα στην ισορροπία με ένα δεύτερο γκολ και να διεκδικήσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση, τη League Phase του Conference League. Είναι ένα σημείο που ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι μπορεί και είναι και ο Ενδιαγέ ο οποίος δείχνει αυτή την ικανότητα στο σκοράρισμα. Ήταν καλή, πολύ καλή, εξαιρετική η εκτέλεση του Σενεγαλέζου Φορ. Έτσι λοιπόν, Μπραν ΠΑΟΚ 2-1, 64ο λεπτό του αγώνα. Υπάρχει χρόνος για τον ΠΑΟΚ να ανατρέψει την εις βάρος του κατάσταση.
9: Μπραν ΠΑΟΚ 2-1 στο 64ο λεπτό. Πάμε στην Τσεχία. Χάντερετς Κάλοβε Παναθηναϊκός, Χρήστος Κοντός.
10: Είναι σε ένα σημείο στο 65 που ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει την πίεση του και έχει στριμώξει λίγο στο καναβάτσο την Χράντετς. Είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Κοντούρη και 2-3 καλές, καλά δομημένες, καλά χτισμένες επιθέσεις που για λίγο στις λεπτομέρειες κάλασαν στο τέλος. Εδώ και πάρα πολύ ώρα η μπάλα δεν έχει περάσει τη γραμμή του κέντρου. Τώρα την περνάει η Χράντετς Κράλοβε μετά από τουλάχιστον 7-8 λεπτά πίεσης που δεχόταν από τις επιθέσεις του Παναθηναϊκού. Η Μπαγιά είναι κάθε, την ελέγχει ο Φαντρόγκελεν. Αφήνει μπροστά από τον Ταρίτα την μπάλα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Out που θα εκτελέσει γρήγορα ο Πένια. Από τις κινήσεις των παικτών καταλαβαίνουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που βιάζεται. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που θέλει να καθαρίσει το παιχνίδι στη διάρκεια των 90 λεπτών, να βάλει ένα γκολ και κάτι παραπάνω ακόμα. Η Χράντετς αρχίζει και παίζει λίγο με το χρονόμενο, ροκανίζει το χρόνο, μαζεύεται λίγο πιο πίσω. Μας δίνει την αίσθηση της ομάδας που πιστεύει ότι θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική στην άμυνα παρά πιο θαρετή στην επίθεση για να μπορέσει να μείνει στο παιχνίδι. Έχουμε βέβαια πολύ χρόνο, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Θυμίζω ότι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στο πρώτο ημίχρονο, το μάτσα στο 0-0 και στο τέλος είδαμε 4 γκολ, 2 εκ των οποίων στο τελευταίο πεντάλεπτο. Τα πάντα έχουν γίνει στο ποδόσφαιρο. Να δούμε τον Αντίνο που μπαίνει επικίνδυνα μέσα στην περιοχή. Στρώνει την μπάλα. Δεν μπορεί να φτάσει όμως στον ταμπόρδα που ακολούθησε. Κόψαν οι παίχτες της Χράντετς. Βγαίνουν τώρα στην κόντρα επίθεση. Κρατάνε την μπάλα στην κατοχή τους παρά την πίεση του Φαντρόγκελεν και μπροστά. Υπάρχει χώρος για τη Χράντετς να βρει τον Παναθηναϊκό χωρίς οργανωμένη άμυνα, αλλά υπάρχει τελικά καλή επιστροφή από τους πράσινους, οπότε αναγκαστικά η μπάλα γυρνάει από τα πόδια του Μικ Φαμπιούρεν.
8: ΠΑΟΚ εδώ που βγήκε ξανά στην επίθεση, ο ΠΑΟΚ κάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Γιαννούλη στο 66ο λεπτό. Στην αντεπίθεση του ΠΑΟΚ μπλόκαρε το σου του Γιαννούλη που πήγε να περάσει την μπάλα, πήγε να κρεμάσει τον Ντίγκελαντ, αλλά δεν είχε την καμπύλη που έπρεπε η μπάλα. Έτσι λοιπόν ο Ντίγκελαντ μπλόκαρε, ήταν η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κάνει το 2-2 στο 66ο λεπτό του αγώνα εδώ στο Μπέργεν. Το παιχνίδι έχει πάρει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην 11η του ΠΑΟΚ και ο Τέιλορ που πήρε τη θέση του Σάντα Μαρία. Έχει βελτιωθεί αγωνιστικά η εικόνα του ΠΑΟΚ, ίσως σαφέστατα και η ψυχολογία μετά τον γκολ από τον Ενδιαγέ που μείωσε σε 2-1 και πριν από λίγο ο ΠΑΟΚ έφτασε πολύ κοντά και σε δεύτερο γκολ.
9: Κράτησε για λίγο το μικρόφωνο, Γιώργο.
3: Όπου η Τσέσκα που πιέζει από το ξεκίνημα του παιχνιδιού έχει κερδίσει ένα φάουλ σε καλό σημείο, περίπου 7-8 μέτρα από την μεγάλη περιοχή του Χριστογιώργου σε θέση πλάγια αριστερά. Πάνω στην μπάλα έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ είναι ο Καμπίν, ο οποίος θα πάρει λίγα μέτρα φορά να το εκτελέσει. Συναγερμός στην αιστεία του Όφη, ο οποίος φάνηκε σε μια φάση αυτό το πρώτο ημίχρονο με τον νου, στον οποίο πρόλαβε ο Λαφούκο τελευταία στιγμή από την πάσα του Αϊτόρ. καμπίν πάνω στη μπάλα είναι και ο Μαρτίν, ο οποίος είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Έχει καλά χτυπήματα με τα αριστερό πόδι. Καταλήγει ο Χρήστος Κόντης στην άμυνά του που να τοποθετήσει το τείχος ο Χριστογιώργος. Είμαστε στο 26, κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού. Λέει ο διαιτής συνάντησης ο Κρούντιακ να φύγει από το τείχος. Θα φύγουν από το τείχος οι δύο ποδοσφαιριστές της ΤΣΚΑ.
12: Πάνω στην μπάλα. 2-2, όλουσε! Ο Λουσέ κάνει το 2, όχι ο Ζαφίρης είναι. Ο Ζαφίρης κάνει το 2-2, ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει στο 67ο λεπτό του αγώνα. Η μεγάλη αντεπίθεση του ΠΑΟΚ ξεκίνησε αμέσως μετά το εισβάρος του 2-0. Είχε την ευκαιρία πριν από λίγο με τον Γιαννούλη. Τώρα είναι ο Ζαφίρης σε μια πόλη που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, που ισοφαρίζει 2-2 την Μπραν και φέρνει το παιχνίδι και πάλι στα ίσια. Τώρα είμαστε στο 68ο λεπτό του αγώνα. Από το ύψος της μικρής περιοχής το σούτ του Ζαφίρη που δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στο Ντίγκελαν. Με τον Χρήστο Ζαφίρη λοιπόν που δέχεται και τα συγχαρητήρια του άλλου παίκτη που έχει σκοράρει σήμερα, του Έντι Αγέ. Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε δεύτερο γκολ, έτσι λοιπόν το 2-0 της Μπραντ μέσα σε πολύ
3: μικρό χρονικό διάστημα. Όμως είναι σε θέση offside. Είναι σε θέση offside. Θα δούμε βεβαίως την εξέταση από το VAR. Δεν έχουμε δυστυχώς monitor για να δούμε. Θάνο, δεν ξέρω αν μπορέσεις να μας βοηθήσεις στη φάση αυτή. Δεν μετράει τον goal. Λέει ότι χρησιμοποίησε η μπάλα, βρήκε το χέρι του Φούντα ή του Ανδρουτσού. Δεν μετράει τον γκολ η φάση αυτή στο 28ο λεπτό. Έτσι το 0-0 παραμένει εδώ στο Βασίλη Λεύκη. Μεγάλη ευκαιρία για τον Όβι να ανοίξει το σκορ, παίρνει και τον γκολ.
13: Αν είναι για χέρι, Γιώργο, το χέρι είναι κολλημένο στο σώμα. Και η μπάλα πηγαίνει.
3: Ναι,
13: και η μπάλα είναι από πολύ κοντινή απόσταση.
3: Έτσι δεν θα μετρήσει λοιπόν τον γκολ. Παραμένει το 0-0 εδώ στο Βασίλη Λεύκη. Όφι προσπαθεί να απορροφήσει την πίεση και όχι μόνο το έχει καταφέρει μέχρι στιγμής την πίεση ΤΣΚΑ. Πέτυχε και γκολ όμως το οποίο ακυρώθηκε στον χέρι του Αϊτόρ. Αϊτόρ ήταν ο παίκτης ο οποίος σκόραρε, αλλά ο διαιτής το χρέωσε ως χέρι. Έτσι δεν μέτρησε τον γκολ αυτό.
13: Μάλιστα, παραμένει λοιπόν το 0-0 στον αγώνα της ΤΣΚΑ με τον Όφι. Πάμε ξανά στην Νορβηγία, στον αγώνα Μπραν ΠΑΟΚ 2-2, Γιώργος Τραπεζανίδης.
12: Το παιχνίδι πλέον έχει πάρει μια δραματική μορφή, είναι συγκλονιστικό. Ο Τέιλορ δίνει μια μάχη στο χώρο του κέντρου. Ο ΠΑΟΚ έχει γυρίσει από ένα εφιαλτικό εισβάρος του 2-0. Είναι πλέον ισόπαλος 2-2 με την Μπραν που επιτίθεται. Είμαστε στο 70ο λεπτό του αγώνα. Ο Ντράξνες που μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι αντί του Σόλβετ, πρώτη αλλαγή για την Μπραν. Έκανε μια σέντρα, δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα. Τώρα μείνεται ο ΠΑΟΚ, έχει οργανωθεί. Έχει καταφέρει σε ένα διάστημα 5 λεπτών να πετύχει 2 γκολ με τον Έντι Αγιέ και τον Ζαφίρη. Η πρώτη ασίστ από τον Πέλκα για τον Έντι Αγιέ. Ο Χατσίδης κεφαλιά πάσα ασίστ για το δεύτερο γκολ του Ζαφίρη μέσα σε διάστημα 5 λεπτών. Στο 63 και στο 68 έκανε ο ΠΑΟΚ το 2-0 εις βάρος του 2-2 μέσα στην περιοχή.
10: Μπάλα να ζητήσω μικρόφωνο εδώ στην Τσεχία. Στο Χάδετ Κράλοβε, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ κοντά στην γραμμή του πλαγίου άουτ, αλλά σε σημείο που είναι καλή ευκαιρία για ένα επικίνδυνο γέμισμα. Θα εκτελέσω τα μπόρδα. Όλη η αεροπορία του Παναθηναϊκού έχει πάρει θέση στην αντιπάλη περιοχή και όλοι οι παίκτες της Χράτης μηδενός εξαιρουμένου είναι πλασαρισμένοι μέσα στο κουτί. Με μόνο έναν που έχει κάνει ένα πρόχειρο αμυντικό τείχος, γίνεται η εκτέλεση. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Τέσσερς! Ο Τέσσερς είναι ο παίκτης που στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Πολύ ωραία εκτέλεση από τον Ταμπόρδα. Ο Τέσσερς, ένας σεσημασμένος κίλερ, πετάγεται στην πορεία της μπάλας με κεφαλιά. Στέλνει την μπάλα στα δίκτυα της Χράντετς στο 72. Χράντετς Κράλοβε, Παναθηναϊκός 0-1 με σκόρερ τον Σύριλ Τέσσερς. Ό,τι έκανε και στην Σόφια στο μάτς με την ΤΣΚΑ 1948 το κάνει και τώρα με το που μπαίνει στο παιχνίδι λίγο αργότερα στην πρώτη ουσιαστικά καλή επαφή που έχει με την μπάλα Τη στέλνει από κοντά στα δίχτυα με μια συγχρονισμένη κεφαλιά. Πετάχτηκε, κέρδισε στον αέρα τους παίχτες της Χράντετς. Έτσι ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα. Στο 73 ο Παναθηναϊκός παίρνει κεφάλι στο σκορ. Προβάδισμα σημαντικό. Χράντετς Κράλοβε, Παναθηναϊκός 0-1. Θάνο, γυρνάμε όπου νομίζεις ότι πρέπει να πάμε.
13: Άρα προηγείται ο Παναθηναϊκός 1-0. Θα πάμε στην Νορβηγία, στο Γιώργο Τραπεζανίδη. Θα του δώσουμε το λόγο, ενώ στο στούντιο σκητάλη παίρνουν ο Άκης Δημακός και ο Νίκος Μοσχονάς. Σε ακούμε, Γιώργο Τραπεζανίδη.
8: 72ο λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ είναι ισόπαλος στο 2-2 με την Μπραν. Ο Αλέσιο. Μένουμε εδώ στο Μπέργκεν, συγγνώμη, έλεγα ότι ο Αλέσιο Λύση έκανε κάποιες κινήσεις.
10: Παιδιά, να πάρουμε λίγο μικρόφωνο εδώ, γιατί είναι γκολ τελικά, με χρήση VAR. Με χρήση VAR, γιατί νομίζαμε ότι δεν υπήρχε κάτι μεμπτό. Τελικά, τόση ώρα το έβλεπε ο Βαρίστας και μόλις τώρα δώσε το σύνθημα στο διαιτητή να σφυρίξει την επανάκριση του αγώνα. Όντως το σκορ είναι 0-1 υπέρ του Παναθηναϊκού. Χράντας Κράλοβε, Παναθηναϊκός 0-1 στο 73 προς 74.
14: Λοιπόν, πάμε πάλι στον Γιώργο Τραπεζανίδη για τον αγώνα του ΠΑΟΚ.
8: Στο 73ο λεπτό του αγώνα είμαστε εδώ στο Μπέργκεν. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 2-2 με την Μπραν και έχουμε μια μικρή διακοπή. Ο Ίγκασον βρέθηκε στο έδαφος. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιπιτεθεί, έκανε μια βαθιά παλιά. Ο Εντιαγέ που κάνει υπερπροσπάθεια για τον Λουσέ. Πέρασε η μπάλα, έφυγε out. Ένα πλάγιο έχει κερδίσει η Μπραν. Θα κάνει κινήσεις ο Λύση. Τώρα μιλάει με τους συνεργάτες του. Ο Τάισον είναι εκεί. Είδαμε και τον Τάχα Άλλη που πήγε προς τον πάγκο. Δεν ξέρω αν πήρε εντολή να ετοιμαστεί. Θα φανούν όλα αυτά σε λίγο. Γεγονός είναι ότι οι δύο κινήσεις που έκανε ο Λύση αμέσως μετά το 2-0 με την είσοδο του Πέλκακη.
10: Μεγάλη επέμβαση, μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει τα τέρματα του 2. Ένα σόλ από τον Λιβάη Γκαρσία. Η κόντρα πίεσε την μπάλα στον Ταμπόρδα από το τραμικύκλιο. Πλάσαρε στη γωνία. Καταπληκτική επέμβαση από τον Ζαντραζίλ. Κρατάει το μάτς στο επίπεδο του 1-0. Η μπάλα πήγαινε συστημένη μέσα. Την τελευταία στιγμή με το απλωμένο του χέρι με τα κροδάχτυλα βρήκε την μπάλα. Την έστειλε έξω. Μεγάλη επέμβαση, μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει τα τέρματα του 2 και κατά κάποιο τρόπο να ηρεμήσει. Δεν μπορεί σίγουρα κανείς να ηρεμήσει. Θυμάστε τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά αυτή τη στιγμή στο 75 ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά στο σκορ 1-0. Σε ακρίβειο σημείο δεν βλέπω να έχει διάθεση να κλειστεί. Ψάχνει ακόμα ένα γκολ για να μπορέσει να είναι πιο δυνατά στο παιχνίδι της πρόκρισης. Άκη.
14: Πάμε πίσω στον Γιώργο Τραπεζανίδη, καθώς ο ΠΑΟΚ βρίσκεται έξω από την περιοχή της αντιπάλου ομάδας. Γιώργο, λόγος σε σένα.
8: Ο Ζαφίρης έκανε ένα σούτ, καλό ήταν, αλλά η μπάλα βρήκε στο σώμα ενός αντιπάλου. Ήταν ο Ντράξνες που έβαλε το σώμα του και ο ΠΑΟΚ κερδίζει το πρώτο του κόρνερ στο 75ο λεπτό μετά το σούτ του Χρήστου Ζαφίρη που ισοφάρισε σε 2-2. Για τον ΠΑΟΚ στο 68ο λεπτό. Ο Λουσέ φαίνεται ότι έχει ένα πρόβλημα και ζήτησε αλλαγή. Θα δούμε τώρα. Ο Τάισον είναι ήδη έτοιμος για να γίνει. Όχι, δεν είναι ο Τάισον, είναι ο Μπάμπα με φανέλα που γράφει πίσω Τάισον. Τώρα θα βάλει τη σωστή φανέλα ο Μπάμπα. Είδα το Τάισον, αλλά δεν έμοιαζε με τον Τάισον. Και τώρα βάζει τη φανέλα τη σωστή με το 21. Ο Μπάμπα πάνω στην αναταραχή. Εκεί βγήκε ο Λουσέ που έκανε την προσπάθειά του. Μπαίνει ο Μπάμπα και ο ΠΑΟΚ έχει τώρα να εκτελέσει.
11: Έχει απόκρουση από τον Λαπούκο στο 35 σε κόρνερ η μπάλα. Η σέντρα από τον Αϊτόρ από τα αριστερά. Το σούτ του Βούντα η μπάλα έβγε με δύναμη προ την αιστεία των Βουλγάρων. Εκεί όμω πετάχτηκε εντυπωσιακά ο Λαπούκο και έστειλε την μπάλα κόρνερ. Δεύτερη μεγάλη ευκαιρία για τον Όφηβο, όπω είπαμε και νωρίτερα.
8: Γκολ ο ΠΑΟΚ! Όχι. Υπάρχει σφύριγμα από τον Άγγλο, αλλά ήταν ο Χατσίδης στη φάση. Διπλή ευκαιρία, πολύ μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ σε αυτό το σημείο του αγώνα στο 77ο λεπτό. Απίστευτη φάση μετά από εκτέλεση κόρνερ του Πέλκα. Μία σέντρα που έγινε ένα γέμισμα από τον Γιαννούλη. Έχασε την μπάλα ο τερματοφύλακας της Μπραν, προσπάθησε ο Μπάμπα έγινε το σούτ από τον Ζαφίρη, μπάλα πήγε στα δίχτυα και υπάρχει το σφύριγμα, έχει σταματήσει η φάση, υπόδειξη.
14: Πάμε στο Γιώργο Γελιτάκη, πάμε στο Γιώργο Γελιτάκη.
11: Κόλ για τον Όφη, 0-1 από κόνερ του Ανδρούτσου, απέκρουστο Λαπούκο στο σούτ της πρώτη φάση που έγινε και στο δεύτερο δοκάρι έχουμε το 0-1 για τον Όφη. Πανηγυρίζουν έξαλα οι παίκτες του Χρήστου Κόντι, 0-1 στο 36ο λεπτό για την κριτική ομάδα. Ο Όφη, ο οποίος είχε ένα εκπληκτικό 2 λεπτό, πίεσε την ομάδα της Τσέσεκα Σόφιας. Έτσι λοιπόν από την εκπέτυχε και ένα γκολ που δεν μέτρησε με τον Αϊτόρ. Τώρα όμως το γκολ μετράει κανονικά. Έτσι λοιπόν έχουμε το 0-1 Όφη. Το Τσέσκα Όφη 0-1 εδώ στο Βασίλ Λέσκι με σκόρερ. Να δούμε ποιος είναι ο σκόρερ. Είναι ο Φούντας ή ο Νους. Θα δούμε ποιος είναι ο παίκτης ο οποίος σκοράρει στο παιχνίδι. Είναι ο Φούντας, πρέπει να είναι ο Φούντας ο οποίος σκοράρει στο δεύτερο δοκάρι. 37ο λεπτό 0-1. Είχαμε την εκτέλεση κόρνερ, κάνει το πρώτο σουτ ο Φούντας, αποκρούει
15: Γιώργο, ο Νούς έτσι είναι ο σκόρερ.
11: Η μπάλα έφτασε στον Νικολάου, ο οποίος στο δεύτερο δοκάρι, ο Νούς από κοντά θα κάνει το 0-1 Τσέσκα Σόφιας Όφη. Δεύτερο γκολ για τον Όφη, το πρώτο δεν μέτρησε με τον Αϊτόρ, μετράει όμως το δεύτερο. Ο Νούς λοιπόν θα κάνει το 0-1 εδώ στο Βασίλη Λεύσκη. Όφη ανοίγει το σκορ και βεβαίως έχοντας και πριν κατά 3 τέρματα του πρώτου παιχνιδιού ασφαλώς βάζει σοβαρή υποθήκη για πρόκριση στην Link Base του Europa League. 38 λεπτό. Νους τώρα πλασάρει από πολύ μακριά. Τρέχει ο Φούντας. Δεν ήταν καλό το πλασέ. Όφη ο οποίος έχει ένα τετράλεπτο, πεντάλεπτο εντυπωσιακό και έχει φέρει σε πάρα πολύ δύσκολη θέση την Τεσκασόγιας. Τώρα όμως οι γηπεδούς κερδίζουν ένα φόλ από το 36 λοιπόν. Όφη προηγείται 0-1 με τον γκολ του Τιάγκο Νους από την πάσα του Νικολάου. Είχαμε ένα δίλεπτο.
15: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε σύνδεση να δούμε την προσπάθεια του Μανώλη Καραλή. Το Μανώλη Καραλή.
8: Εμμανουήλ Καραλής. Και πάλι εντυπωσιακά και πάλι ψηλά και πάλι καθαρά και πάλι αποτελεσματικά. Εμμανουήλ Καραλής παραμένει στην πρώτη θέση με καθαρά άρματα στο 50, στο 80, στο 90 και στα 6 μέτρα. 4 προσπάθειες, 4 επιτυχίες. Έχει αφήσει μόνο τα 5-65. Ο Ντουμπλάντς έχει περάσει το 65 και το 90. Άφησε το 80, αφήνει και τα 6 μέτρα. Κοιτάξτε πόσο ωραία τεχνική. Το εκρεμέσα.
15: Ωραία, περνάει ο Εμμάνουελ Καραλής, είναι στην πρώτη θέση καθώς ο Ντουμπλάντς το έχει αφήσει. Λίγο, πάμε στο Γιώργο Τραπεζανίδη.
10: Ακιάκι, λίγο γιατί υπάρχει κόνο για τον Παναθηναϊκό.
15: Ωραία,
10: Παναθηναϊκός ναι, που έχει μάθει το μάθημά του από το πάθημα του Άκα και είναι συνεχώς στην επίθεση. Μπάλα μες στην περιοχή, κόντρες, η μπάλα σούτες έξω. Γλύφει μπάλα το δοκάρι έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία σε φάση διαρκείας. Ένα μελέ στην καρδιά της άμυνας. Έμεινε κολλημένη μπάλα. Διαδικές προσπάθειες των παιχτών του Παναθηναϊκού να τη στείλουν προς τα μέσα. Απομακρύνσεις από τους αμυνόμενους. Το σούτ από τον 4 κοντά στο ύψος του σημείου του πέναλτι. Μπάλα πέρασε περίπου 20 πόντους από το γάμα της εστίας. Πολύ ωραία η κίνηση. Ένας εξαιρετικός παίχτης ο Ντέσσερς, τον βλέπουμε, είναι παίχτης killer με το φωνικό ένστικτο. Με το δικό του γκολ ο Παναθηναϊκός το 81 έχει πάρει προβάδισμα πρόκρισης, προηγείται 1-0. Έχουμε χρόνο, θέλει προσοχή. Φάουλ για τους πράσινους στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Άκη, μπορείς να
15: ωραία, πας. Ωραία, πάμε στον Γιώργο Τραπεζανίδη για τον αγώνα της Μπρά με τον ΠΑΟΚ που είναι στο 2-2. Γιώργο.
8: Στο συγκλονιστικό πλέον παιχνίδι εδώ στο Μπέργεν, με τον ΠΑΟΚ να κάνει δύο αλλαγές. Στο 80 λεπτό ο Μύθου πήρε τη θέση του Εντιαγέ και ο Τάισον είναι στον αγώνα αντί του Χατσίδη. Ο ΠΑΟΚ που έκανε τη μεγάλη αντεπίθεση με τα δύο γκολ σε διάστημα 5 λεπτών είχε και τρίτο γκολ στο 76. Το πέτυχε ο Ζαφίρης με μακρινό σούτ, αλλά υπήρχε παίκτη του ΠΑΟΚ στο οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα. Ακυρώθηκε αυτό το γκολ που θα έδινε προβάδισμα στον ΠΑΟΚ και μια τρομερή ανατροπή, γιατί ο ΠΑΟΚ βρέθηκε να χάνει με 2-0 στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου. Το παιχνίδι όμως συνεχίζεται, οι ομάδες είναι στο ίδιο σημείο αυτή τη στιγμή μετά την ισοπαλία το 1-1 της Τούμπα. Συνολικό σκορ 3-3. Η Μπραν θέλει να βγει στην επίθεση καθώς έχει περάσει το παιχνίδι ο Βάσμπερκ, είναι αυτός που έχει την μπάλα. Έγινε το γύρισμα, θα περάσει η μπάλα. Ο Γιαννούλης θα τρέξει εκεί να διεκδικήσει, αλλά θα φτάσει πρώτος και θα πάρει την μπάλα ο Έριξεν. Μια σέντρα από τον Ντερέβε ελέγχει εκεί και γυρίζει την μπάλα ο Κένι στον τερματοφύλακα Πραβλένκα. Είμαστε στο 80 δεύτερο λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ στο 2-2 με την Μπραν, σε ένα παιχνίδι που φάνηκε να δυσκολεύει πάρα πολύ, αλλά η αλλαγή στην αγωνιστική εικόνα του Δικεφάλου έφερε την ισοπαλία πλέον το 2-2 με τα γκολ σε διάστημα 5 λεπτών από τον Εντιαγέ και τον Ζαφίρη στο 63 και στο 68 αντίστοιχα. Έτσι λοιπόν τώρα όλα παίζονται, όλα είναι ανοιχτά, με τον Τάισον να είναι μπροστά μαζί με τον Μύθου και να πιέζουν ψηλά. Έχει περάσει στο παιχνίδι και ο Μπάμπα. Βέβαια η εικόνα, η αλλαγή στην εικόνα του ΠΑΟΚ, έπαιξαν οι πρώτες αλλαγές που ήταν ο Πέλκας και ο Τέιλορ στη μεσαία γραμμή. Βελτιώθηκε εκεί σημαντικά η εικόνα, άλλαξε το παιχνίδι.
16: Εδώ να πούμε ότι γίνεται μια αλλαγή που αλλάζει τελείως το σκηνικό του αγώνα. Βγαίνει από το παιχνίδι ο Λιβάη Γκαρσία και μπαίνει στη θέση του Πάλμερ Μπράουν. Ενισχύει την άμυνά του και ίσως αυτή η κίνηση να αποδειχθεί και σωτήρια, γιατί τώρα βγήκε μια επικίνδυνη επίθεση και ο Πάλμερ Μπράουν είναι αυτός που κόντραρε τον παίχτη που είχε μπει στη φάση, το Βικάνοβα, και του έκοψε τη φορά στην τελική του προσπάθεια, δίνοντας το δικαίωμα στον θεματοφύλακα τον Πένια να μπλοκάρει την μπάλα. Σε ένα σημείο που έχει βγει με ρίσκο μπροστά η Χράντετσε Κράλοβε για να φτάσει στην ισοφάριση μέσα στο 84.
15: Πάντως, Χρήστο, τις δύο προηγούμενες φορές δεν ήταν επιτυχημένη αυτή η επιλογή. Η τρίτη ελπίζουμε να είναι επιτυχημένη, έτσι.
16: Δεν ήταν σε επίπεδο αλλαγής, δεν άλλαξε κάτι στην άμυνα την προηγούμενη φορά. Δεν είχε αλλάξει αμυντικούς, είχε αλλάξει μόνο μισοεπιθετικούς. Να δούμε τώρα αν θα ενισχυθεί, γιατί μιλάμε για ένα παίκτη που έχει να παίξει 6,5 μήνες, έτσι, και μπαίνει απευθείας μέσα χωρίς να κάνει ούτε δίδερμα στο κοροπή. Είναι ένα ρίσκο, αλλά προφανώς ο Λιβάη Γκαρσία δεν μπορούσε να συνεχίσει. Μας είχε πει την περασμένη εβδομάδα ότι το πρωτόκολλο ήταν να βγει στα 65 λεπτά, σήμερα έμεινε 82. Για να δούμε αυτή την επίθεση από την πλευρά της Χράντε. Τσιμπάλα πηγαίνει πλάγια, βγαίνει ο Πάλμερ Μπράουν, η σέντρα, ευκαιρία, προλαβαίνει ο Ντεφράι με δύσκολη
14: προβολή. Πάμε στο Γιώργο Τραπεζανίδη. Γιώργο, τι έχει γίνει?
8: Πέναλτι σε βάρος του ΠΑΟΚ εδώ στο Μπέργεν, έχει καταλογίσει ο Άγγλος ο Μπρουκ σε μια προσπάθεια που έκανε ο Μάθησεν. Μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι. Καλή συνεργασία με τον Κάστρο. Εκεί τον αντιμετώπισε ο Γιαννούλης. Έπεσε ο Μάθησεν. Ο Μπρουκ έδειξε το σημείο του πέναλτι. Πανηγυρίζουν οι Νορβηγοί για αυτή την ευκαιρία που έχουν τώρα να προηγηθούν ξανά στο σκορ. Διαμαρτύρεται ο Παβλέγκα στον Άγγλο διαιτητή.
15: Πάρα πολύ αυστηρό είναι.
8: Ναι, από την πρώτη εικόνα που έχω σε live. Σε
11: πρώτη φάουλ για τον Όβι στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Εκτελείται, η μπάλα χτυπάει στο τείχος και καταλήγει κόρνερ. Γιώργο.
15: Πάμε στο Γιώργο.
8: Ελέγχεται η φάση και περιμένουμε, όπως περιμένει και ο Μπρουξ, όπως περιμένουν όλοι εδώ σε αυτό το συγκλονιστικό παιχνίδι στο Μπέργεν. Έχει καταλογιστεί το πέναλτι από τον Μπρουξ, αλλά... δείχνει τελικά το σημείο του πέναλτι. Ο VAR, ο Ίγκλαντ, ο Άγγλος επίσης δείχνει πέναλτι. Πηγαίνει τώρα ο Λύση, διαμαρτύρεται ο πάγκος του ΠΑΟΚ. Βγάζει μια κάρτα στον πάγκο του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω, στον Βιερίνια ίσως. Ο Λύση έχει δει κίτρινη κάρτα από το πρώτο ημίχρονο. Το πέναλτι επιβεβαιώθηκε από τον VAR, έτσι λοιπόν. Ο Γιαννούλης ήταν στη φάση. Η Μπραν έχει την ευκαιρία να προηγηθεί ξανά στο σκορ. Αλλά θα δούμε. Ο Παβλέγκα θα υπερασπιστεί την αιστεία του. Είμαστε προχωρημένα σε χρόνο. Είμαστε πολύ μπροστά. 85ο προς το 86ο λεπτό, λίγο πριν το τέλος. Ο Νίκλας Κάστρο, ο Χιλιανός, έχει αναλάβει την εκτέλεση. Άλλωστε ήταν αυτός που εκτέλεσε όλα τα κόρνερ και τα φάουλ εκτός περιοχής. Ο Κάστρο, ο Παβλέγκα που είναι σήμερα αρχηγός του ΠΑΟΚ, έχει πάρει τη θέση στην εστία και είμαστε τώρα σε αυτό το σημείο. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τη μεγάλη επιστροφή ισοφαρίζοντας 2-2, αλλά ο Κάστρο παίρνει φορά για να εκτελέσει το πέναλτι. Πέφτει ο Παβλέγκα, η μπάλα πάει στα δίχτυα. Ο Κάστρο κάνει το 3-2. Δεν αξίζει αυτό στον ΠΑΟΚ βάσει της εικόνας που είχε μετά το 2-0. Μάλιστα είχε πετύχει και τρίτο γκολ που δεν μέτρησε με τον Ζαφίρη. Αμέσως μετά το 2-0 με τον Πέλκα και εκείνο δεν μέτρησε. Τώρα η Μπραν βρίσκει πάλι την ευκαιρία να προηγηθεί με 3-2 και πανηγυρίζουν οι φίλοι της για να απαντήσει και να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Ο Μύθου είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια εφόσον επιστρέψουν οι παίκτες της Μπραν που πανηγυρίζουν ακόμη. Πηγαίνει κοντά τους ο διαιτητής και τους καλεί να πάνε στο δικό τους μισό γήπεδο για να ξαναρχίσει το παιχνίδι. Έτσι 3-2 από τον Κάστρο.
15: Λοιπόν, έχουμε κάποια προβλήματα στη σύνδεσή μας με την Νορβηγία. Πάμε. 3-2 η Μπραν με το πέναλτι των ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι ο Ντουμπλάντης πέρασε και αυτό στα 6-10. Τα έχει περάσει μόνο αυτός και ο Εμμάνουελ Καραλής, αλλά στην πρώτη θέση ο Ντουμπλάντης, γιατί έχει κάνει και τις λιγότερες προσπάθειες. Πάμε στον αγώνα του Παναθηναϊκού. Πάμε στην Τσεχία, σε Χρήστος Κοντός.
16: Εδώ πέφτουν κορμιά στο 88. Ράντετς Κράλοβε, Παναθηναϊκός 0-1 με το γκολ του Ντέσσερς. Παναθηναϊκός κρατάει το προβάδισμα, δέχεται πίεση στα τελευταία λεπτά. Με τρεις σέντερ μπακ, με την είσοδο του Πάλμερ Μπράουν, τον Καλάμπρια και τον Κυριακόπουλο στα άκρα της άμυνας. Αυτή η πεντάδα μαζί με τον Μπένια που είναι εξαιρετικό σήμερα, όποτε χρειάζεται, και έχει αποδεχθεί λίρα 100, αλάνθαστος, ο κίπερ από την Ισπανία. Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στην νίκη πρόκριση, αλλά και πολύ μακριά ταυτόχρονα, αν θυμηθούμε τι έγινε. Με το 89 ήταν μπροστά με 2 γκολ στο ΆΚΑ και δεν καθώς είναι πολύ κοντά στην νίκη πρόκριση, αλλά και πολύ μακριά ταυτόχρονα, αν θυμηθούμε τι έγινε. Με το 89 ήταν μπροστά με 2 γκολ στο ΆΚΑ.

0: Είναι ρεκόρ, ήταν 6-0-7 το ρεκόρ του meeting. Ο Εμμανουήλ Καραλής πηδάει στα ουράνια, στη στρατόσφαιρα. Αυτή τη στιγμή είναι πρώτος και πρέπει να πηδήξει και ο Ντουμπλάντης. Οι άλλοι έχουν μείνει πίσω, ο Μπιέν έχει μείνει πίσω, ο Νίλσεν έχει μείνει πίσω. Ο μόνος που επιχειρεί στα 6-10 είναι ο Γκούτονσεν.
1: Επιστρέφουμε στο Χρήστο Κοντό.
2: Να μην υπάρχει και πρόβλημα, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να πάρουμε.
3: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ γιατί είμαστε 89, πάμε για το 90. Η Κράλοβε τα δίνει όλα για να φτάσει στην ισοφάριση. Ρισκάρει ο Παναθηναϊκός, αρχίζει να μαζεύεται όλο και πιο πίσω για να κρατήσει το βομβαρδισμό στο βομβαρδισμό που επιχειρεί η Κράλοβε, σηκώντας συνέχεια την μπάλα ψηλά στον αέρα. Εκεί τη λύση τη δίνει συνήθως με γρήγορες επεμβάσεις ο Πένια που βγαίνει και καθαρίζει τις φάσεις. Κυριαρχεί στον αέρα ο goalkeeper από την Ισπανία που δίνει τώρα με ένα δυνατό βολέ συνέχεια στο παιχνίδι. Είμαστε στο 89 και 30. Πάμε για το φινάλε της κανονικής διάρκειας του αγώνα σε λιγότερο από μισό λεπτό για να δούμε και πόσα λεπτά καθυστερήσεων θα δείξει ο διαιτητής. Ένα αγωνιώδες παιχνίδι, όπως αγωνιώδες είναι και το παιχνίδι στην Νορβηγία, όπου όλα είναι στην κόψη του ξηραφιού. Εκεί ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να σοφαρίσει τον Παναθηναϊκός να κρατήσει το δικό του προβάδισμα. Η Χράντετς δεν έχει κάνει καθαρή ευκαιρία παρά μόνο μία, αυτή που χάλασε ο Πάλμερ Μπράουν με την είσοδό του στον Βικάνοβα που του κόντραρε και η μπάλα πήγε ξέπνε.
4: Λεύσκι, Τσέσκα Σόβια, Σόβι 0-1.
3: Προσπάθεια από τη Χράντετς Κράλοβε, έρχεται όμως εκεί ο Καλάμπρια κοντράρι, ένα πλάγιο, εκτελείται γρήγορα πίεση από τους γηπεδούχους, το σούτ και λαριστά στα χέρια του Πένια. Σε μεγάλο βράδυ σήμερα Πένια, δεν είναι κάτι εντυπωσιακό τώρα.
1: Νομίζω είναι ο MVP Χρήστο, νομίζω σήμερα είναι ο MVP.
3: Είναι, δίνει μια ηρεμία στην άμυνα, δίνει μια σταθερότητα. Καθαρίζει τις φάσεις πριν ακόμα γίνουν επικίνδυνες. Έχει πολύ γρήγορη αντίληψη και μάλιστα και προωθεί και πολύ σωστό το παιχνίδι. Έτσι, δεν έχει βγάλει ο Παναθηναϊκός καλές επιθέσεις από δικές του γρήγορες πάσες. Έχουμε συμπληρώσει τα 90 λεπτά και αρχίζουμε και μετράμε μέσα στο πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Τόσα χωρίζουν τον Παναθηναϊκό από την συμμετοχή του στη League Face του Conference League. Ένα μάτς το οποίο έχει αυτό το αγωνιώδες φινάλε με την Χράντετς να τα δίνει όλα για να φτάσει στη σοφάριση. Ο παίκτης που έκρινε το αποτέλεσμα δεν είναι στο παιχνίδι. Στο πρώτο μάτσο ο Ούμαρ έχει γίνει αλλαγή. Δεν ξέρω αν ήταν μέσα τι θα μπορούσε να κάνει με τον ίστρο που είχε από το πρώτο μάτς. Εδώ η κόντρα από τα πόδια του Αμπόρδα, μπάλα ξανά στα πόδια των παικτών της Χράντετς με την εκτέλεση ενός πλαγίου. Όλος ο Παναθηναϊκός έχει μαζευτεί πίσω, ακόμα και ο Ντέσσερς. Νέο γέμισμα, διώχνει ο Πάλμερ Μπράουν, η μπάλα μένει μέσα στην περιοχή. Νέο γέμισμα από τον Κουντούρι, με κεφάλια βγάζει. Νομίζω ότι όσο και αν μοιάζει υπερβολικό αυτό, θα το πούμε αργότερα, να δούμε αυτή την φάση από πλευράς Χράντετς. Η μπάλα επικίνδυνα, στη φωγυρνάει στην περιοχή, ευκαιρία, γκολ. 1-1. Στο 92, 1-1. Παίζουν βόλεϊ στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Και από πολύ κοντά, αμαρκάρτος εντελώς ο παίχτης που βγαίνει στην μπάλα, τη στέλνει στα δίχτυα. Ένα φινάλε ίδιο με αυτό στο προηγούμενο παιχνίδι. Ένα φινάλε ίδιο με αυτό στη Σόφια στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι. Με γκολ στις τελευταίες επιθέσεις της άλλης ομάδας. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα βόλεϊ που παίζεται μέσα στην άμυνα του Παναθηναϊκού και από πολύ κοντά η μπάλα στα δίχτυα για να γίνει το 1-1 στο 92.
5: Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, Γιώργος Τραπεζανίδης.
0: Τελευταία δραματικά λεπτά με τον ΠΑΟΚ να επιτίθεται. Πριν από λίγο βρέθηκε σε θέση βολής ο Πέλκας, δεν μπόρεσε όμως να κάνει την τελική προσπάθεια το σουτ. Έτσι λοιπόν δεν άλλαξε το σκορ, το 3-2 υπέρ της Μπραν. Είμαστε στο πεντάλεπτο των καθυστερήσεων. Δύο λεπτά έχουν περάσει, άλλα τρία λεπτά μένουν. Κερδίζει ένα φάουλ η Μπραν και κερδίζει μαζί και χρόνος. Ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με την προσπάθεια που έκανε ο ΠΑΟΚ από το 2-0, την ισοφάριση 2-2 σε διάστημα 5 λεπτών. Το γκολ του Ζαφίρη που δεν μέτρησε στο 76 και ένα πέναλτι στο 86 που νομίζω ότι δεν υπάρχει. Ένα πέναλτι τραβηγμένο, δεν ξέρω, ο VAR δεν κάλεσε τον Μπρουξ να το δει. Έτσι λοιπόν δόθηκε τελικά το πέναλτι και έκανε το 3-2 ο Κάστρο. Επαναλαμβάνω, νομίζω ότι δεν υπάρχει παράβαση από τον Γιαννούλη. Αλλά όλα αυτά θα συζητηθούν και στη συνέχεια. Σημασία έχει ο ΠΑΟΚ να μείνει ζωντανός σε αυτό το διάστημα που απομένει και δεν είναι μεγάλο, δεν είναι καθόλου μεγάλο. Είμαστε 1,5-2,5 λεπτά ακόμη για τη συμπλήρωση του έξτρα πεντάλεπτου. Τώρα διώχνουν την μπάλα όπως οι παίκτες της

0: Αν και κερδίζουν και ένα φάουλ, πάλι έχουν κερδισμένο χρόνο σε αυτό το σημείο. Να πούμε ότι ο Γιαννούλης είδε και κάρτα στη φάση του πέναλτι που επαναλαμβάνω νομίζω ότι δεν υπάρχει. Τώρα είμαστε στο πεντάλεπτο των καθυστερήσεων και καθώς η μπάλα πάει προς την περιοχή του ΠΑΟΚ, ο Μιχαηλίδη σε μια εναέρια μονομαχία με τον πιο επικίνδυνο παίκτη στο πρώτο ημίχρονο της Μπραν, τον Νοάν Χόλμ. Η μπάλα θα φτάσει σε ένα σημείο που θα διεκδικηθεί εκεί από τον Τέλεορ. Υπάρχουν και νεύρα με τον Πέλκα. Ένταση, ο Πέλκας αποθεί τον αντίπαλό του, τον ρίχνει κάτω. Είναι ο Μάθησεν αυτός που κέρδισε το πέναλτι. Το κέρδισε, γιατί πραγματικά είπαμε ότι είναι μια φάση που θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση. Τώρα υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι. Αυτό εξυπηρετεί την Μπραν βεβαίως. Ο Τάισον δείχνει ότι πρέπει όλοι να απομακρυνθούν πιο έμπειρος. Ο Τάισον, κίτρινη κάρτα για τον Πέλκα, κίτρινη και για τον Μάθησεν, τους δύο πρωταγωνιστές του τελευταίου επεισοδίου. Και επαναλαμβάνω ότι αυτό που συμβαίνει εξυπηρετεί την Μπραν που προηγείται 3-2 και καθώς συμπληρώνεται το πεντάλεπτο δεν θα υπάρχει πολύς χρόνος για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να απαντήσει και στο τρίτο γκολ των Νορβηγών. Η μπάλα ακόμη είναι εκτός αγωνιστικού χώρου, τρέχει ο Πέλκας να την φέρει για να εκτελεστεί ένα πλάγιο. Τώρα ξαφνικά βρίσκονται δύο μπάλες, χαμηλά δείχνει ο Άγγλος στον Κάστρο. Θα φύγει ο Κάστρο από το σημείο για να δούμε τώρα. Δεν παίζεται ποδόσφαιρο καθώς είμαστε στο τέλος.
1: Επιστροφή εδώ στην τελευταία φάση του παιχνιδιού. Η μπάλα επικίνδυνα μες στην περιοχή. Shoot out. Ό,τι χάνει σηκώνει τους νέο βοηθός για offside. Εδώ όμως χάνει τεράστια ευκαιρία, αν δεν ήταν offside, η Χράντετς για να μπει μπροστά στο σκορ στο πέμπτο, προς έκτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα τέσσερα που έχει δείξει ο διαιτητής. Το σουτ περνάει έξω, αλλά έχει σηκωθεί η σημαία του βοηθού στην πάσα που έγινε ο παίκτης που σούταρε. Ήταν εκτεθειμένος με τον γκολ του Νταρίντα στο 90-2. Η Χράντετς ισοφαρίζει το παιχνίδι και το στέλνει στην παράταση. Αυτό είναι το τελικό σκορ στην κανονική διάρκεια του αγώνα. 1-1 προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός με τον Σίριλ Ντέσερς. Με γκολ στο 72.
2: Ωραία, πάμε ισοφάρισε εμείς στην Νορβηγία. Χρήστο, θα το πούμε μετά, γιατί ο ΠΑΟ που παίζει τα τελευταία του λεπτά. Γιώργος Τραβζανίδης.
0: Ένα τελευταίο, ναι, έχουν συμπληρωθεί τα 5 λεπτά, αλλά για ένα διάστημα δεν παίχθηκε ποδόσφαιρο. Θα κρατήσει ο Άγγλος κάτι παραπάνω, αλλά έχουν συμπληρωθεί τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων και η Μπραν κερδίζει άλλο ένα φάουλ. Τώρα ο Χόλμ είναι κάτω, δείχνει ότι πονάει. Είναι όλη αυτή η τακτική τώρα. Να κερδίσουν χρόνο οι Νορβηγοί. Ο Κάστρο ήταν, συγγνώμη, σηκώθηκε ο Κάστρο. Ο Λύση, κάτι λέει στους ποιητές. Θα εκτελεστεί ένα φάουλ τώρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του ΠΑΟ, χωρίς μεγάλη βιασύνη θα έλεγα από την πλευρά των γηπεδούχων. Ο Χόλμ πιέζει για να κερδίσει την μπάλα. Ο Ζαφίρης κερδίζει ένα πλάγιο. Καθώς ο χρόνος, το παιχνίδι συνεχίζεται, θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ δέχθηκε το πρώτο γκολ στο τέλος, μετά το τέλος του δίλεπτου των καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο μετά από κόρνερ. Τώρα και ο τερματοφύλακας, ο αναπληρωματικός του ΠΑΟΚ, ο Τσιφτσής που σηκώθηκε για να διαμαρτυρηθεί, βλέπει κίτρινη κάρτα. Ο Μπάμπα θα εκτελέσει τελικά αυτό το πλάγιο. Έλε μπάλα πάει σε αντίπαλο. Δηλαδή εκτέλεσε ο Μπάμπα και έστειλε την μπάλα σε αντίπαλο. Τώρα στο χώρο του κέντρου διεκδικείται η μπάλα που φτάνει στον Τάισον. Ο Τάισον κάνει μια κίνηση, περνάει από τον αντίπαλό του, θα πάρει και ένα πλάγιο. Ο Μπρουκς όμως σφυρίζει και δίνει τέλος στον αγώνα. Η Μπραν κερδίζει τον ΠΑΟΚ 3-2 και συνεχίζει στη League Face του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα σταματήσει πρόωρα την φετινή ευρωπαϊκή πορεία. Είναι έξαλλοι οι πανηγυρισμοί των Νορβηγών. Απογοήτευση για τον ΠΑΟΚ που έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Μια τεράστια προσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλό στο πρώτο και στο χειρότερο βρέθηκε σκορ σε 1-0. Δέχτηκε και δεύτερο γκολ, ενώ οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ο Βιερίνια, ο Μάτος είναι στον τέταρτο διαιτητή. Υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση σε αυτό το σημείο και παράπονα. Επαναλαμβάνω για την φάση του πέναλτι που έκρινε το παιχνίδι στο 80 λεπτό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Θα το δούμε.
2: Όχι μόνο αυτό, Γιώργο. Δεν κράτησε και παραπάνω 1-1,5 λεπτό που έπρεπε και δεν είχαμε αγώνα.
0: Ναι. Στο τέλος ουσιαστικά δεν παίχθηκε άκυ ποδόσφαιρο στις καθυστερήσεις, αλλά πραγματικά είναι η απογοήτευση τώρα των ανθρώπων και των παικτών.
2: Άρα, Γιώργο, πάμε λίγο να δούμε την προσπάθεια του Μάνουλ Καραλή.
3: Απίστευτο και σήμερα Εμμανουήλ Καραλή. Περνάει! Περνάει ο Καραλή στη στρατόσφαιρα, 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών για αθλητή πλην του Τουμπλάντης. Είναι απίστευτα αυτά που βλέπουμε σήμερα στη Ζυρίχη. Εμμανουήλ Καραλή στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Με την πρώτη προσπάθεια φαινόταν αυτός ο Μπιένα. Είναι ο Φιλιππινέζος που προπονείται μαζί του από τον Ιούνιο και μετά. Εμμανουήλ Καραλής δέχεται το χειροκρότημα του κόσμου. Όρθιοι όλοι στην κερκίδα. 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Φυσικά πανελλήνιο ρεκόρ. Φυσικά η δεύτερη καλύτερη επίθεση όλων των εποχών για αθλητή πλήρου του Ντουμπλάντης.
4: Απίστευτα πράγματα.
2: Λοιπόν, ο Καραλής έχει επιδείξει 6-20. Ο Ντουμπλάντης δεν έχει ακόμα επιδείξει στα 6-20.
5: Στο Θεό εκεί.
2: Ναι.
5: Στο Θεό.
2: Ο Ντουμπλάντης, ο οποίος έχει περάσει τα 6-15 που τα έχει αφήσει ο Εμμανουήλ Καραλής. Οπότε αυτή τη στιγμή και μέχρι να αγωνιστεί ο Ντουμπλάντης είμαστε στην πρώτη θέση. Και επίσης έχει ξεκινήσει και ο Τεντόγλου, ο οποίος έχει επιδείξει 8-25 με την πρώτη προσπάθεια. Είναι στην πρώτη θέση. 1-8-20 έχει κάνει ο Τζαμαϊκανός ο Γκέιλ. Πάμε στο Γιώργο Τραπεζανίδη να ολοκληρώσει.
5: Όχι. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε μετά στο Γιώργο.
6: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούτε Eraspor.
5: Είσαστε συντονισμένοι πάντα στην Eraspor. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Χράντες Κράλοβε, Παναθηναϊκός 1-1. Η αναμέτρηση οδηγείται στην παράταση. Μπραν Πάοκ 3-2. Δυστυχώς ο Πάοκ δεν τα κατάφερε. Τσέσεκα Σόφιας Όφη 0-1 στο ημίχρονο. Πάμε για ένα τελευταίο σχόλιο στο Γιώργο Τραπεζανίδη.
0: Οι παίκτες του ΠΑΟΚ αποχωρούν τώρα, πήγαν στους λιγοστούς ηρωικούς φιλάθλους της ομάδας που ήρθαν εδώ και συμπαραστάθηκαν. Ήταν μια προσπάθεια που έκανε ο ΠΑΟΚ στο τελευταίο ημίωρο του αγώνα και ήταν συγκλονιστική η προσπάθεια. Ήταν ένας άλλος ΠΑΟΚ σε σχέση με ό,τι είχε φανεί πριν. Ένα πάρα πολύ καλό διάστημα με δύο γκολ που μέτρησαν, άλλα δύο που δεν μέτρησαν και ήρθε τελικά ένα πέναλτι στο 86 να κρίνει αυτό το παιχνίδι. Οι Νορβηγοί, όπως τα ακούτε, έχουν στήσει το δικό τους πάρτι. Επαναλαμβάνω, το είπα και πριν για τη φάση του πέναλτι. Η άποψή μου είναι ότι δεν υπάρχει. Είχα την δυνατότητα.
5: Χάσαμε.
0: Παϊκή του πορεία και δεν θα είναι πλέον από εδώ και πέρα στο Conference Link παρά την προσπάθεια που έγινε μετά το 2-0. Μέχρι τότε δεν ήταν καθόλου καλός ο ΠΑΟΚ. Μετά το 2-0 και οι αλλαγές του Λύση άλλαξαν την κατάσταση. Έγινε το 2-2. Ο ΠΑΟΚ πίστεψε, μπορούσε να προηγηθεί και με 3-2. Πέτυχε γκολ με τον Ζαφίρι που δεν μέτρησε. Όλα άλλαξαν προς το τέλος. Το παιχνίδι δεν πήγε στην παράταση. Έτσι λοιπόν η Μπραν είναι αυτή που πανηγυρίζει η νορβηγική ομάδα μετά τις δύο της Νορβηγίας που βρίσκονται στη League Phase του Champions League, την Bodo Klim και τη Viking. Τώρα και η Μπραν, οι παίκτες είναι όλοι μπροστά στο πέταλο και έχει σταθεί ένα τρελό πανηγύρι, θα έλεγα.
5: Ωραία Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε, θα σε ακούσουμε και στη συνέχεια. Πάμε στην παράταση, πάμε να ακούσουμε το τι γίνεται στο Χράντζετς Κράλοβε Παναθηναϊκός. Χρήστος Κοντός.
1: Έχει κερδίσει ένα φάουλο ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρδα να ετοιμάζει να εκτελέσει το παίκτη του. Κέρδισε στο 92. Δεύτερο λεπτό της ημίωρης παράτασης. 1-1. Το σκορ στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Ξαφνικό θάνατος για τον Παναθηναϊκό, όπως και στο πρώτο μάτς. Δέχτηκε γκολ της καθυστερήσης του αγώνα. Και εκεί που έμοιαζε αγκαλιά με την νίκη, οδηγείται στην παράταση. Εκτελείται από τον Ταμπόρδα αυτό το κόρνερ. Μια προσπάθεια να φύγει μπάλα μακριά από την εστία της Χράντετς. Κρατάει την πίεση ο Παναθηναϊκός με τον Καλάμπρια να γεμίζει. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει πια στην παράταση με δύο παίκτες που είναι εκτός ρυθμού αγώνων για πολύ μεγάλο διάστημα. Ο Πάλμερ Μπράουν επέστρεψε μετά από 6,5 μήνες απουσίας. Ο Καλάμπρια σχεδόν μετά από 2 μήνες απουσίας και με μόνο μερικά φιλικά παιχνίδια από το ξεκίνημα της περίοδου στα πόδια του. Δηλαδή ουσιαστικά επίσημο μάτς έχει να δώσει από πέρυσι το Μάιο. Είναι αυτό ένα θέμα σε ένα χρονικό σημείο που η Χράντετς τα έδωσε όλα, ρίσκαρε και είναι ενδεικτικό της αδυναμίας που είχε ο Παναθηναϊκός στο ψηλό παιχνίδι, ότι σε αυτή την φάση γέμισμα στο 92 πιάνει την κεφαλιά μπροστά από τον Κυριακόπουλο ο Ούχριστατ, είναι εντελώς μόνος του, τον έχει χάσει τον Ταρίντα όλη η άμυνα του Παναθηναϊκού και εκτελεί από πολύ κοντά τον τερματοφύλακα Πένια. Η Χράντετς είναι τώρα επικίνδυνα μπροστά, η κόντρα Η μπάλα θα φύγει γρήγορη αντεπίθεση με τον 4 να φύγει για τον Αντίνο. Ο Αργεντινός κρατάει την μπάλα, στέκεται όρθιος, πασάρει από την άλλη πλευρά για τον Ταμπόρθα. Ταμπόρθα θέλει να κάνει μια πάσα στον εαυτό του, κοντράρεται και χάνει. Νομίζω ότι η επόμενη αλλαγή θα είναι ο Γιάνγκος, έτσι αν θέλει να φρεσκάρει κάπως την μεσαία του γραμμή. Δεν έχει κεντρικό σκάφ στις θέσεις 6-8 να χρησιμοποιήσει τώρα. Εδώ είναι οριακά από αμφιλεγόμενη θέση, αμφισβητούμενη θέση. Φεύγει μπροστά η Χράντετς, θα κόψει ο Κυριακόπουλος, δεν μπορεί ο Ντέσσερς. Επιμένουν με Νταρίντα τον σκόρερ οι παίχτες της Χράντετς. Από τα δεξιά τώρα με τον Φαμ Γιούρεν και πάλι Νταρίντα, ο πρώην παίχτης του Άρη, θα σερφίρει την μπάλα μπροστά για την κόντρα και τελικά θα έχουμε το κόρνερ που παραχωρεί ο Καμαρά πρώτο για την Χράντετς στην παράταση, δεύτερο συνολικά στο παιχνίδι, 4 έχει κερδίσει Παναθηναϊκός και συνολικά 13 τελικές προσπάθειες εναντί 8 της Χράντετς στη διάρκεια του κανονικού αγώνα. Το 1-1 όμως έμεινε να στέλνει το παιχνίδι στην παράταση για να λυθούν εδώ οι λογαριασμοί για το ποιο από τις δύο ομάδες θα συνεχίσει στο Conference League. Ένα corner τώρα για την Χράντετς στο 94, με όλους τους ψηλούς της τσέχης ομάδας να έχουν πάρει θέση μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Γίνεται η εκτέλεση με τα αριστερό, βγαίνει ο Πένια, διώχνει με τις γροθιές, μαχνό rebound και ο Νταρίντα για την Χράντετς, γύρισμα στο τερματοφύλακα που έχει βγει σε ρόλο λίμπερο ο Ζαντραζίλ που είχε κάνει μια πολύ μεγάλη επέμβαση στο 1-0 σε ένα σούτ του Ταμπόρδα, αλλά πήγαινε μέσα, την βρήκε και την έστειλε έξω. Εκεί αν γινόταν το 2-0 ενδεχομένως να είχαμε διαφορετική εξέλιξη, αλλά ποτέ δεν είναι να λέει κανείς μεγάλη κουβέντα στο παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι στο ΆΚΑ το μάτσαν στο 2-0 πέρα του Παναθηναϊκού μέχρι το 89 και τελικά είδαμε πως γύρισε. Θα ήθελα και ένα σχόλιο του Άρη μόλις τελειώσει αυτή η επίθεση από πλευράς Τσέχων. Είναι η μπάλα εκτός περιοχής, θα κόψουν με τον Ταμπόρδα παίξης Παναθηναϊκού. Κοντούρης που κάνει καλό παιχνίδι, ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που παίρνει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι τόσο χρόνο συμμετοχής. Πέρυσι δεν ήταν καν δηλωμένος στην ευρωπαϊκή λίστα. Άρη, ένα σχόλιο έτσι όπως πήγε το παιχνίδι.
9: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός διαχειρίστηκε λάθος το τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού. Η αλλαγή του Νίστρουπ δεν βοήθησε τον Παναθηναϊκό. Εκεί όπου ο Πάλμερ Μπράουν πέρασε στο γήπεδο και βεβαίως μπήκε μέσα στην περιοχή πολλές φορές η Χράντετς. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός βλέπει ντεζαβού, θα έλεγα. Είναι η ίδια εικόνα ακριβώς όπως το παιχνίδι στη Σόφια με την ΤΣΣΚΑ 1948 και βεβαίως στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός δέχτηκε 2 γκολ στα τελευταία λεπτά. Το momentum είναι με την πλευρά των Τσέχων σε αυτό το χρονικό σημείο, γιατί έχουν καταφέρει, είναι η αλήθεια, και έχουν μεταφέρει όλο το παιχνίδι, κυρίως μετά την αλλαγή του Νίστρου, χάλασε πάρα πολύ η διάταξη του Παναθηναϊκού. Έχουν καταφέρει και έχουν μεταφέρει το παιχνίδι περιφερειακά τις περιοχές του Πένια και αυτό έχει δημιουργήσει έξτρα πρόβλημα στον Παναθηναϊκό στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι ένα παιχνίδι για γερά νεύρα και ένα παιχνίδι το οποίο θα κριθεί στις λεπτομέρειες, όπως τουλάχιστον φαίνεται από την αρχή. Χρήστο.
2: Ωραία, Χρήστο, πριν πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στη Βουλγαρία με τον Όφη, να πούμε ότι ο Γκέιλ έχει πηδήξει 8-25, είναι στην πρώτη θέση. Δεύτερος είναι ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος έχει προσπάθεια σε υψηλότερο, σε υψηλότερα μέτρα. Ο Ντουμπλάντης πέρασε τα 6-25 με την πρώτη και έχει αφήσει τον Μανώλη Καραλή σε δεύτερη θέση με τα 6-20 πάνω στο Γιώργο Γιαλτάκη στη Βουλγαρία.
10: Στη Βουλγαρία, σε σώκια φίλες και φίλοι, είμαστε στο 48. Όφη προηγείται 1-0 της ΤΣΣΚΑ με τον γκολ που σημείωσε ο Νου στο 30 λεπτό μετά από κόρνερ του Αμβρούτσου. Σου του Φούντα απέκρουσε ο Λαπούκοφ. Ο Νικολάου πήρε το ριμπόν, την γύρισε στο δεύτερο δοκάρι εκεί που ήταν μόνος και ξεμαρκάρι στο ο Νου, ο οποίος έκανε το 0-1. Στο πρώτο 20 λεπτό η ΤΣΣΚΑ μπήκε δυνατά. Όφη κατόρθωσε να απορροφήσει αυτή την πίεση και μετά το 20 λεπτό. Το 25 το Όφη πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο με κορυφαίο τον Μπουκαλάκη, ο οποίος οργάνωσε παιχνίδι είτε βετώντας την μπάλα αριστερά είτε δεξιά, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα τόσο του Νους όσο και του Αϊτόρ. Επέβαλε τον ρυθμό του στον αγωνιστικό χώρο και όχι σημείωσε τον γκολ με τον Νους, αλλά πέτυχε κι άλλο ένα στο 28 λεπτό με τον Αϊτόρ, το οποίο όμως ακυρώθηκε ως offside. Ενώ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου είχαμε ένα πολύ ωραίο σουτ Φούντα που έδιωξε ο Λαπούκοφ. Τσέσκα φάνηκε στο πρώτο 15 λεπτό με τα σούτ του Ετώ, την κεφαλιά του Γκαμπίν και την ευκαιρία του Πίτα, τον οποίο πρόλαβε στο γύρο και στη συνέχεια ο Νικολάου έδιεξε την μπάλα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο τεχνικός Τσέσκα, ο Χριστογιάννεφ, έκανε δύο αλλαγές προσπαθώντας να αλλάξει την μορφή του παιχνιδιού, περνώντας στην θέση του Παστόρ και του Ζορντάο τον Σβάρτ και τον Σολέ. Όφη διαχειρίζεται άψογα το παιχνίδι μετά το 20 λεπτό, το 25 λεπτό. Πραγματικά η ομάδα του Χρήστου Κόντι δείχνει ότι δεν ήταν τυχαίο το 3-0 του πρώτου παιχνιδιού.
1: Δύο κακές επιλογές, Γιώργο, να σε διακόψω. Δύο κακές επιλογές από το Γιάγουσης που μπήκε φρέσκο στο παιχνίδι. Για να πάρει μια πνοή ο Παναθηναϊκός στο κέντρο, βγάζει τον Κουντούρι ο προπονητής για να δώσει ένα πιο επιθετικό τέμπο στην ομάδα. Βγάζει ένα παίχτη με αμυντικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του και βάζει τον Γιάγουσης κρατώντας τον μπόρδα μέσα στο παιχνίδι. Ο Γιάγκου στην πρώτη πάσα του Ντέσσερ πήγε στο ένα με έναν για να βρεθεί σε τετατέτ. Δεν έβαλε δυνατά το κορμί του τον Κόντραν και τώρα ενώ πήρε το πλεονέκτημα, έκανε μια κούρσα παράλληλα με τη γραμμή του τερματισμού και την ώρα που πλησίασε στο δεξί δοκάρι τη εστία τη Χράντετ το 98, έκανε ούτε και αυτό κατάλαβε τι έκανε, ούτε σούταρ ούτε πάσαρε. Η μπαλά έφυγε έξω. Τώρα η Χράντετ βγαίνει μπροστά. Διώχνει ο Φαντρόγγελεν, προσπαθεί ο Ταμπόρδα, κερδίζουν όμω οι παίχτε τη Χράντετ. Και διατηρούν μια πίεση στην άμυνα του Παναθηναϊκού μας το 99 σε ένα μάτς που έχει δρόμο ακόμα, αλλά πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχει καλύτερη ψυχολογία η ομάδα που ισοφαρίζει και παίζει και στην έδρα της. Έχει πάντα καλύτερη ψυχολογία από μια ομάδα που για μια ακόμη φορά βλέπει κάποιον να της παίρνει την πικιά από το στόμα με γκολ στα τελευταία λεπτά, όπως έγινε και στην Βουλγαρία με την Τσέσκα 1988, να δέχτηκε τον γκολ στο 87, όπως έγινε στο προηγούμενο παιχνίδι με δύο γκολ στο 89 και στο 96, όπως γίνεται και σήμερα με ένα γκολ στο 92. Αυτό το βέρτικο που παθαίνει ο Παναθηναϊκός στα τελευταία λεπτά των αγώνων του τον έχει φέρει αυτή τη στιγμή να ακροβατεί χωρίς να ξέρει αν θα πατήσει σταθερά τα δύο του πόδια για να μπει στη Nick Face ή θα μείνει μετέωρος μέχρι το τέλος της παράτασης και ενδεχομένως η διαδικασία των πέναλτι. Γίνεται η εκτέλεση του corner, μια πρώτη κεφαλιά προς τα πίσω από παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Palmer Brown, και έχουμε νέο corner από την άλλη πλευρά εκτελεσμένο με τον Ταρίντα, τον σκόρερ του αγώνα, τον πρώην παίκτη του Άρη, να είναι αυτός που θα πάει να στήσει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ταρίντα που βρέθηκε εντελώς ξεχασμένος από τους παίκτες του Παναθηναϊκού και στην κλειστή γωνία του Πένια με ένα σούτ από το ύψος μικρής περιοχής σε ρυθμό προπόνησης έκανε το 1-1 στο 92 σε φάση που είναι εγκληματικό να μένει αμαρκάριστος στις τελευταίες στιγμές ενός αγώνα ένας παίχτης. Γίνεται η εκτέλεση με χρυφιές και πάλι ο Πένια απομακρύνει.
2: Λοιπόν, Χρήστο, σε διακόπτω. Πάμε να δούμε την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή.
3: Έναντι στην ιστορία, απέναντι στον εαυτό του, απέναντι στο παγκόσμιο επικοντό. Εμμανουήλ Καραλή δοκιμάζει για να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ. Η απευθείας μετάδοση 2. Εμμανουήλ Καραλής στα 6 μέτρα και 32 εκατοστά φεύγει για το παγκόσμιο ρεκόρ ο Καραλής. Το ρίχνει. Δεν είναι ότι δεν το έχει. Απλώς πρέπει να πούμε ότι ο Καραλής αυτή τη στιγμή έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6. Έκανε το 7ο άλμα του τόσο ψηλά. Τα 7 άλματα είναι κουραστικά. Εδώ είναι ο Γανιόνι, γυρίζουμε γρήγορα πίσω.
2: Λοιπόν, δεν τα κατάφερε ο Εμμανουήλ Καραλής να κάνει το παγκόσμιο ρεκόρ. Πριν πάμε πάλι στο Χρήστο Κοντό, να του πω ότι από τα φωτορεπορτάζ που βλέπω εδώ στο ίντερνετ, το Κοντούρη ζήτησε αλλαγή και γι' αυτό βγήκε ο Χρήστο.
1: Ναι, και δεν είναι. Άλλος παίχτης, το είπαμε και πριν, δεν υπάρχει κεντρικός μέσα στη θέση 6-8. Δεν το αντιληφθήκαμε εμείς αυτό στη διάρκεια της ζωής του αγώνα. Εδώ είναι μια σέντρα που βγαίνει ο Palmer Brown. Απομακρύνει με κεφαλιά, διεκδικήσιμη η μπάλα. Μπαίνει ο Γιάγκος στη φάτση, κρατάει την πίεση. Η Χράντετς κράλοβε απέναντι στην άμυνα του Παναθηναϊκού που δέχεται και πάλι μια ψηλή μπάλα. Διώχνει με γροθιά ο Πένια. Απομακρύνει, όχι πολύ μακριά όμως, ο Αντίνο. Νέο γέμισμα από τον Νταρίντα. Η μπάλα θα μείνει στην κατοχή του Πένια. Κράλοβε το σουτ, γκολ. Υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ επιθετικό την ώρα που γινόταν η προσπάθεια για να βγει η άμυνα. Αυτό το φάουλ πάνω στον Καλάμπρια. Έχει σφυρίξει ο διαιτητής πριν γίνει το τελικό σου. Την μπάλα πήγε στα δίχτυα του Πένια. Η φάση και διακοπή. Δεν χρειάζεται εξέταση βαρ. Ο Καλάμπρια σηκώνεται. Θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Και ενώ δείχνουμε, βλέπουμε τον Φαν Μπρόγκελερ να λέει στους παίκτες του μπροστά, βγείτε μπροστά, μην κλείνεστε πίσω. Στον Αντίνο, στον Κυριακόπουλο να περάσουν πιο μπροστά. η είσοδος του Γιάνγκουσιτς θα δώσει στον Παναθηναϊκό μια παραπάνω επιλογή στην επίθεση, αλλά θα τον κάνει λίγο πιο ευάλωτο στην άμυνα. Ουσιαστικά έχει μόνο έναν παίκτη στο κέντρο που να μπορεί να μαρκάρει με κάποιες καλές πιθανότητες και ένας παίκτης κουρασμένος. Παίζει από το ξεκίνημα του αγώνα, είναι ο Καμαρά, ο μόνος που μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά έτσι όπως είναι το παιχνίδι και στην πίεση των παικτών της Γράντετς, οι οποίοι έχουν την ορμή, έχουν την ψυχολογία, παίζουν στην έδρα τους. Ισοφαρίσαν στο 92, σώσαν μια παρτίδα που έμοιαζε και πάλι χαμένη και τη σώσαν με ένα γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα και βγαίνουν πιο συχνά στην επίθεση από ότι είναι στην άμυνα. Μια προσπάθεια του Παναθηναϊκού τώρα να κρατήσει την μπάλα κοντά στην αντίπαλη περιοχή δεν είναι πετυχημένη. Με ωραίο passing game οι παίκτες της Γράντετς κρατάνε την μπάλα στην κατοχή τους και προσπαθούν να τη μεταφέρουν προς την περιοχή του Πένια. Με την πάσα πλάγια αριστερά θα βγει και θα κοντράρει εκεί ο Γιάνγκουσιτς. Η κόντρα δεν θα τον ευνοήσει, θα μείνει κατοχή στους παίκτες της Γράντετς, οι οποίοι δείχνουν να είναι πιο κινητικοί στο ξεκίνημα της παράτασης. Πάμε για το τέλος του πρώτου μηχρόνου της παράτασης, είμαστε στο 104, με τους Τσέχους να στέλνουν την μπάλα χαμηλά κάτω. Καλή αντίδραση, αλλά πάλι rebound από την τσέχικη ομάδα. Το σούτ έξω, η μπάλα περίπου 3 μέτρα έξω. Όχι ιδιαίτερα δυνατό διαγώνιο, άστοχο πάνω στην κίνηση. Στο 105 με σουτέρ τον Σλόνσικ, η μπάλα πέρασε χωρίς ιδιαίτερο κίνδυνο μακριά από την εστία του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Δεν έχει κάνει από το 30 μέχρι τώρα η Γράντετς, ξέρεις τον γκολ, δεν είχε κάνει άλλη καθαρή ευκαιρία. Είχε ειδικά στο τέλος γεμίσει πολλές φορές μες στην περιοχή, είχε κάνει σέντρες πολλές, είχε κάνει κάποια σούτ, ενώ τώρα βγαίνουν τετατέτ δύο παίκτες της Γράντετς. Παραστηνή παλιά ευκαιρία, αλλά φεύγει πλάγια, μαζεύει εκεί την κατάσταση.
2: Λοιπόν, το double time ευκαιρία. Πάει για την πρώτη θέση.
3: Είναι τέταρτη προσπάθεια, Μύρθος Εντόγλου πρέπει να απαντήσει. Απαντάει νομίζω, για να δούμε, είναι έγκυρη προσπάθειά του, πανηγυρίζει και νομίζω ότι με αυτή την προσπάθεια περνάει μπροστά και ο Εντόγλου. Η σπουδαία βραδιά των δύο Ελλήνων πρωταθλητών. Τα δύο παιδιά του ελληνικού στίβου, ένα εξαιρετικό πάτημα στα 7 εκατοστά από τη Βαλβίδα. Μίλτος Τεντόγλου για την πρώτη θέση. Μετά την απάντηση του Τσαπανού, 8-45 και ο Τεντόγλου μπροστά. 8-45 τα χρυσά παιδιά του ελληνικού στίβου κάνουν απίστευτα πράγματα στη Ζυρίχη. Μίλτος Τεντόγλου, τα συγχαρητήρια από τον μάστερ των μεταλλίων, τον Γιώργο Πομάσκη, 40 τόσα χρόνια στην Ελλάδα.
2: Λοιπόν, 8-45 ο Μίλτος Τεντόγλου και νομίζω ότι αυτά δεν μπορεί να περάσει κάποιος από τους αντιπάλους του. Πάμε
5: να κάνουμε μια βόλτα και από Σόφια να ακούσουμε Γιώργο Γελιτέκ, να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι του Όφη. Γιώργο.
11: Στο Βασίλη Λόσκι είμαστε στο 57ο λεπτό, 0-1. 10 Σόφια Σόφη με τον γκολ που σημείωσε ο Τιάγκο Νου στο 30ο λεπτό μετά την πάσα του Νικολάου. Ο Όφη διαχειρίζεται άψογα το παιχνίδι και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο μάλιστα ήταν η ομάδα που είχε τη μεγάλη βάση στο 51ο λεπτό. Χρήστο Γιάννεκ, ο τεχνικός της ΣΕΣΚΑ, ανακατεύει την τράπουλα. Έχει κάνει ήδη τρεις αλλαγές στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Σβάρτς, Παναγιώτοφ, Σολέχουν περάσει στην θέση του Παστόν, της Ζορντάου και του Ιτού. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κατορθώσει να φέρει σε δύσκολη θέση τον Όφη, ο οποίος ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι στο χώρο της μεσαίας γραμμής, όπου δεσπόζει η κυριαρχική φυσιογνωμία του Ανδρέα Μπουχαλάκη μαζί με τον Θανάση Ανδρούτσο. Είναι οι παίκτες που δίνουν ρυθμό στην ομάδα του Όφη, αλλά και πίσω η τριάδα των στόπερ είναι καταπληκτική μέχρι στιγμής για την ομάδα του Όφη. Και αν εξαιρέσουμε το πρώτο 20 λεπτό από την φυσιολογική πίεση των γηπεδούχων, στη συνέχεια Όφη διαχειρίστηκε άψογα το παιχνίδι και μάλιστα επέτυχε δύο τέρματα, άσχετα αν μέτρησε το 1-2 τον γκολ του Αϊτόρ, ακυρώθηκε. Καθώς, όπως είπε ο διαιτητής, συνάντησε ο Κρουζιάκ, χρησιμοποίησε το χέρι του, δεν παρενέβη και το βάλ, έτσι τον γκολ ακυρώθηκε. Να δούμε τώρα, η Τσέσκα Σόκια είναι στην επίθεση από τα δεξιά. Με πολύ δύναμη πέφτει ο Θανάσης Ανδρούς και κερδίζει την μπάλα και μαζί και το φόλ από τον αντίπαλό του. Ένα φόλ που έκανε ο Παναγιώτοφ πάνω στον εκνευρισμό που του έκλεψε την μπάλα ο Θανάσης Ανδρούς, που πατώνε μαζί με τον Μπουχαλάκη. Αυτή τη στιγμή, κατά την προσωπική μας άποψη, είναι οι κορυφαίοι παίκτες του Όφη στο παιχνίδι. Τρομερή δουλειά από τον αρχηγό του Όφη αλλά και τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, ο οποίος έχει την χαρακτηριστική ικανότητα, μιλάμε για τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, να αλλάζει το ρυθμό του παιχνιδιού με τις σαραντάρες παλιές του. Έτσι λοιπόν είμαστε στο 59. ΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφη 0-1 με τον γκολ του Τιάγκο Νούς από το 30ο λεπτό. Το μάτς συνεχίζεται, Αθανασίου, η μπάλα θα χτυπήσει στο πρόσωπο παίκτη της Τσέση Κασόγιας και θα καταλήξει πλάγιο κοντά στην γραμμή, κοντά στην μεσαία γραμμή. Ένα πλάγιο θα εκτελεστεί με τον Αθανασίου. Ο Ανδρούτσος ξανά Αθανασίου απομακρύνει σε ένα χώρο που είναι ο Φούντας, στο πάλι ο Φούντας, η μπάλα για τον Μπουγαλάκη. Ο Μπουγαλάκης εξετάζει τις επιλογές, θα δώσει τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου θέλει να βγάλει στη θέση του έξι αριστερά στον Αϊτόρ. Η μπάλα όμως έφτασε στον Ιβάνο, τον αρχηγό της ΣΕΣΚΑ, φίλο τον Λαπούκοβο, στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τους παίκτες ΣΕΣΚΑ Ζόγκερ. Οι φίλοι της οποίας έχουν δημιουργήσει μια εξαιρετική ατμόσφαιρα δεν σταματούν να παροτρύνουν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας τους παρότι βρίσκονται πίσω στο σκορ με ένα 0. Περίπου 20.000 θεατές εδώ στο Βασίλη Λεύκη, εκ των οποίων 500 είναι και οπαδοί του Όφη. Προσπαθεί να βγει δοκάρι για την Τσέσκα Σόφια σε μια φάση από καραμπόλα. Η μπάλα πήγε στο δεξί κάτω δοκάρι της εστίας του Χριστογιώργου από τον Γοδόη στο 60 λεπτό. Μια χαμένη πάσα χτύπησε κατά λάθος στο πόδι του Γοδόη. Πήρε πορεία μπρος στην εστία του Χριστογιώργου. Η μπάλα σταμάτησε στο δεξί κάτω δοκάρι της εστίας του τερματοφύλακα του Όφη και κατέληξε σε κόρνερ. Στο 60 λεπτό είναι η μεγαλύτερη φάση για την ομάδα της ΣΕΣΚΑ με το δοκάρι του Γοδόη. Είμαστε στο 60-0-1 ΣΕΣΚΑ Σόφια Σόφη με τον γκολ του Τιάγκο Νούσα το 30 λεπτό. Μπουκαλάκης.
2: Με το ένα πόδι Όφη στην
5: League Face
2: γίνεται πολύ μεγάλη μάχη στο μήκος για την δεύτερη θέση. Μετά το 8-45 του Τεντόγλου ο Πίνοκ έκανε 8-33 και μετά ο Χόντελιν από την πέμπτη θέση έκανε 8-32 και είναι στην τρίτη θέση.
5: Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση στην παράταση του Παναθηναϊκού, οπότε πάμε Τσεχία, Χρήστος Κοντός.
12: Εδώ λοιπόν έχουμε μπει στο πρώτο λεπτό από τα 15 του δεύτερου ημιχρόνου της παράτασης μας, 106. Η αναμέτρηση είναι στο 1-1 όπως την αφήσαμε στο τελείωμα της κανονικής διάρκειας. Πιέζει η Χράντες, είναι καλύτερο από τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημιχρόνο της παράτασης. Ο Παναθηναϊκός έχει αυτή τη στιγμή στην 11η και αυτό είναι ένα μειονέκτημα, να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Τρεις παίκτες οι οποίοι είναι εκτός ρυθμού αγώνων. Μιλάμε για τον Ντέσσερς που ουσιαστικά με το σημερινό χρόνο συμμετοχή που παίρνει δεν έχει κλείσει ένα ολόκληρο παιχνίδι μέσα στο 2026, ούτε καν φιλικό. Μιλάμε για τον Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος επέστρεψε σήμερα μετά από 6,5 μήνες απουσίας, και μιλάμε για τον Καλάμπρια που μπήκε στο παιχνίδι ως αλλαγή μετά από σχεδόν 2 μήνες απουσίας, και ενώ το προηγούμενο επίσημο μάτς ήταν Μάιο μήνα και τώρα τελειώνει ο Αύγουστος. Αυτό στην οικονομία του αγώνα οπωσδήποτε είναι ένα handicap για τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι τρεις παίκτες που ναι μεν προσπαθούν, αλλά το αντιλαμβάνεται κανείς ότι με τόσο μεγάλα διαστήματα απουσίας δεν είναι εύκολο να ακολουθήσουν ένα ρυθμό, ειδικά στο φινάλε που υπάρχει αυτή η μεγάλη πίεση από την γηπεδούχο ομάδα. Είναι πιο φρέσκοι οι παίκτες της Χράντετς και προσπαθούν να δημιουργήσουν συνθήκες πίεσης στην άμυνα του Παναθηναϊκού, που είναι τώρα στην επίθεση. Κακή η πάσα σε ένα χώρο όπου ελέγχει ο Καλάμπρια, παίζει με μπαταρισμένο πόδι ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Θα κερδίσει το πλάγιο στην κόντρα που έγινε, ευνοείται αυτός, μέσα στο 108 το μάτς. Στο 1-1 ο Παναθηναϊκός έχει ολοκληρώσει τις αλλαγές του και την έκτη τη μία την παραπανήσια που έχει, και αυτή αναγκαστική όπως του Τσιριβέγια. Είναι και αυτό το θέμα με τους τραυματισμούς. Ο Κοντούρης έδειξε να έχει πρόβλημα, δεν νομίζω να είναι θλάση, αλλά ένα τραβηγματάκι το έχει, δεν μπορούσε να συνεχίσει και μπήκε στη θέση του Γιάκουης. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν δεν έχει στη θέση 6-8, έχει κάψει όλα τα κανονάκια, το έχει μείνει μόνο ο Καμαρά. Όλοι οι άλλοι παίκτες δεν είναι διαθέσιμοι, είχε φύγει ο Τσέριν, τραυματίστηκε ο Τσιριβέγια, τραυματίστηκε ο Κοντούρης, δεν έχει μπει ο Γιάκουης, δεν έχει μπει ο Κινγκς Κάγκουα.
2: Πάμε να δούμε τη δεύτερη προσπάθεια του Καραλή στο 6-32.
3: Γράψει νέα ιστορία για το ελληνικό πικοντό. Και φεύγει για τα 6 μέτρα και 32 εκατοστά ο Καραλής. Αυτή τη φορά ήταν διαφορετικό το άλμα του. Επίσης εξαιρετικό δρομικό όπως πάντα. Καλό take-off. Η περιστροφή ψηλά θα δούμε σε επανάληψη το βίντεο.
2: Ο Καραλής λοιπόν δεν τα κατάφερε, παρότι πέρασε πάνω από τον πύχη κανονικά. Με το σώμα έδειξε τον πύχη. Πάμε και πάλι στον Χρήστο Κοντό.
12: Ξανά λοιπόν το μικρόφωνο εδώ στην Τσεχία. Χράντε Κράλβας, Παναθηναϊκός 1-1 στο 109. Μάτς στην κόψη του ξηραφιού. Η
1: έχει πιο κινητική, πιο πιεστική, πιο κυριαρχική στο διάστημα της παράτασης και στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Έχουμε το σούτ από τον Ταρίντα, όχι, δεν το ρισκάρει εκτός περιοχής, είδε πολλά κορμιά μπροστά του, επέλεξε να στείλει την μπάλα πλάγια δεξιά. Τώρα θα γίνει μια σέντρα στο πίσω δοκάρι, θα διώξει ο Καλάμπρια, μακρινό rebound από τις παίκτες της Χράντετς που διατηρούν μια πίεση να Παναθηναϊκού με τον Βαλέντα να κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Δίνει τη μάχη του εκεί πέρα ο Καλάμπρια κοντά στη γραμμή του out, κερδίζουν την μπάλα οι παίκτες της Χράντετς που έχουν πολύ μεγάλα ποσοστά κατοχής στο διάστημα της παράτασης και στα τελευταία λεπτά του πρώτου χρόνου. Επαναλαμβάνω, για αυτός είναι πολύ σημαντικό ότι ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει με τρεις παίκτες χωρίς ρυθμό στην ενδεκάδα του. Έχουμε μπει στο 110, 1-1, θέλουμε 10 λεπτά.
2: Και από ό,τι είδα σε ένα πλάνο, Χρήστο, και ο Ταμπόρ θα κουτσένει, ε.
1: Ναι, μα δεν υπάρχουν, δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχουν λύσεις στη μεσαία γραμμή. Η κεφαλιά πάλι θα κερδιθεί μπροστά από τον Κυριακόπουλο από παίχτη της Χράντετς. Η μπάλα ψηλά πάνω από το δοκάρια, δεν υπήρξε άμεση απειλή. Εδώ σκαρφάλωση στην άμυνα του Κυριακόπουλου χωρίς να είναι φάουλ, σύμφωνα με την άποψη του διαιτητή. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ταμπόρδα δείχνει να έχει ένα τραβηγματάκι, αλλά μένει στο παιχνίδι. Ο Καλάμπρια παίζει με μπαταρισμένο πόδι. Παναλαμβάνω, ο Πάλμερ Μπράουν επέστρεψε μετά από 6,5 μήνες απουσίας, το τελευταίο που ήταν 15 Φεβρουαρίου, κόντρα σε μια άλλη τσεχική ομάδα, τη Βικτόρια Πλζέν. Δεν έχει παίξει το διάστημα αυτό ούτε καν φιλικό. Απευθείας μπήκε εδώ πέρα αναγκαστικά στο φινάλε, στο διάστημα της πίεσης των Τσέχων. Θα γίνει τώρα μια δυνατή διεκδίκηση με τον Αμερικανό να κερδίζει την πρώτη επαφή, όχι όμως και τη δεύτερη. Θα έρθει και θα διώξει εκεί ο Κυριακόπουλος. Ο Ταμπόρδα δείχνει ότι έχει πρόβλημα, το λέει και στον προπονητή. Τι να κάνει κι αυτός, δεν μπορεί να του πει τίποτα άλλο. Ταμπόρδα ουσιαστικά θα γυρίζει εκεί γύρω-γύρω, χωρίς να μπαίνει δυνατά στις φάσεις, γιατί υπάρχει και κίνδυνος να πάθει πολύ μεγαλύτερη ζημιά. Είναι φανερό όμως ότι το σέρνει το πόδι του, δεν το πατάει καλά. Όλα αυτά έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο της παράτασης. Δεύτερο ημίχρονο, στο 112 βρισκόμαστε, 1-1. Η Χράντετς μονίμως στο επιθετικό προσκήνιο. Έχει πολύ ώρα ο Παναθηναϊκός να πλησιάζει στην περιοχή της τσέχικης ομάδας. Ουσιαστικά, έτσι όπως πάει το παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός δείχνει σαν να προσπαθεί να το οδηγήσει στην διαδικασία των πέναλτι. Τώρα η μπάλα περνάει κατά τα πόδια του Καλάμπρια. Μια επικίνδυνη κατάσταση, σέντρα. Θα διώξει με το κεφάλι εκεί ο Ντε Φράι. Όπως θα φύγει μπάλα πιο μακριά, πλάγιο για την ομάδα της Χράντετς. Άρη, μια εκτίμηση για την εικόνα, την εξέλιξη του αγώνα, και ενώ είναι σε εξέλιξη αυτή η επίθεση, να την δούμε τη φάση να τελειώνει με ένα κόρνερ, να δούμε και το κόρνερ και συνέχεια θα ακούσουμε και τον Άρη Γάτα πως βλέπει αυτά τα τελευταία δραματικά λεπτά του αγώνα. Στο 112 βρισκόμαστε, το κλείνουμε σε 2 δευτερόλεπτα και πάμε στο 113. 1-1. Το γκολ στο 72, 4 για τον Παναθηναϊκό. Στο 92, στο δεύτερο από τα 4 λεπτά της καθυστέρησης, ο Νταρίντα, ο πρώην παίκτης του Άρη για την Χράντετς, όπως και στο πρώτο μάτς, με 2 γκολ τότε, το ένα στην παράταση, το άλλο στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του αγώνα, η Χράντετς οδηγεί το παιχνίδι στην ισοπαλία. Και τώρα δείχνει να φλερτάρει πιο έντονα με την νίκη πρόκριση σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Γίνεται η εκτέλεση του κόρνερ με δύναμη στο πρώτο δοκάρι, βγαίνει και απομακρύνει ο Πάλμερ Μπράουν, στέλνοντας την μπάλα απευθείας έξω, πλάγιο out για την ομάδα της Χράντετς. Η εκτέλεση θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, ο Νταρίντα σουτάρει, η μπάλα τελικά κοντράρει και έχουμε νέο κόρνερ, μια μίνι πολιορκία. Ο Νταρίντα δεν δέχτηκε πίεση, μπήκε στην περιοχή, έκανε διαγώνιο σουτ, το απλωμένο πόδι ενός παίχτη, αν είδα καλά, πρέπει να είναι, ποιος που δείχνει, ο Ταμπόρδα, ο παίκτης που έκανε αυτή την προβολή, σηκώνεται, κουτσένει. Δύσκολα πράγματα για τον Παναθηναϊκό, έτσι όπως πάει, ευχαριστημένος να είναι να καταφέρει να πάει το παιχνίδι στην παράταση, στη διαδικασία των πέναλτι. Είμαστε στο 114, η εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι, διώχνει ο Πάλμερ Μπράουν, νέο κόρνερ, εκεί που ήταν 4-1 τα κόρνερ υπέρ του Παναθηναϊκού στην κανονική διάρκεια, πρέπει να κερδίσει 5 η Χράντετς Κράλοβες στο
12: διάστημα που έχουμε διανύσει μέχρι τώρα στην παράταση.
10: Περιοχή πλασάρι, μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Όπι να κάνει δύο τα τέρματά του. Τέτα τέτα φούντα απέναντι στον Λαπούκο. Ο τελευταίο πέφτει στα πόδια του, διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Ο Όπι, ο οποίο βγήκε στην ισανική αντεπίθεση, την μπάλα κοφούντα από τα δεξιά, μπήκε στην περιοχή. Τέτα τέτα, αλλά ο Λαπούκο διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία να κάνει.
12: Να πάρουμε μικρόφωνο εδώ, παιδιά, γιατί πάλι μπάλα πέρασε σαδιστικά κοντά στην γραμμή. Τέλος πάντων, θα ακούμε τεκμήριο του κόρνερ. Νέο κόρνερ, πιέζει ασφυκτικά η κράτη της Κράλοβο. Παναθηναϊκός αγωνίζεται λυσιασμένα να κρατηθεί στο παιχνίδι. Για λόγους που σας εξήγησα προηγουμένως. Δεν είναι μόνο η ψυχολογία με τον γκολ που δέχτηκε στο 92 με τις αλλαγές που γίνανε και τις αναγκαστικές ελλείψεις που υπάρχουν κυρίως στον χώρο της άμυνας και της, του κέντρου. Γίνεται η εκτέλεση. Θα φύγει η μπάλα όχι πολύ μακριά. Σουτ, κόντρες πολλές. Η μπάλα καραμπόλα μες στην περιοχή. Νέες καραμπόλες. Τι πήγε να γίνει εδώ. Προσπαθεί να βγει ο Αντίνο. Πολλά κορμιά μπροστά στην μπάλα. Διαδοχές προσπάθειες των παιχτών της Γράντετς να απειλήσουν. Κρατάνε την πίεση. Σέντρα εκεί που πάει η μπάλα και φαλιά η μπάλα ψηλά πάνω. Άρη, το δικό σου σχόλιο. Και ενώ έχουμε μπει στο 115, πάμε να το κλείσουμε για να μπούμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της δεύτερης μηχρόνου της παράτασης.
9: Ναι, είναι ξεκάθαρο. Χρήστο Φιλέκ, 4 σπορ, Παναθηναϊκός στο Καναβάτσο. Στα τελευταία λεπτά δέχεται τη μία επίθεση μετά την άλλη. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει βυθιστεί στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού. Και βεβαίως η εικόνα αυτή τη στιγμή και το momentum είναι με την πλευρά των Τσέχων. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει για να μπορέσει να πάει τη διαδικασία στα πέναλτι ή να βρει μια φάση τουλάχιστον στη διάρκεια του. Εδώ, για να δούμε την προσπάθεια. Ο Γιάκουσιτς, μεγάλη ευκαιρία. Πλασάρι, όχι. Τρομερή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 1-2. Ντέσσερ στην περιοχή. Ο Ντέσσερ γυρίζει. Δεύτερη προσπάθεια. Τρομερή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 1-2 με τον Γιάκουσιτς στο 116. Απίστευτη ευκαιρία, φίλοι ακροατές της Ερασπορ. Ο Γιάκουσιτς τέτα τέτ, μόνος αμαρκάριστος, χάνει μια μοναδική ευκαιρία να βάλει τον Παναθηναϊκό μπροστά στο 117. Απίστευτη προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό με τον Γιάκουσιτς, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή μόνος αμαρκάριστος, χάνει τεράστια ευκαιρία. Και τώρα ο Παναθηναϊκός έτοιμος να εκτελέσει ένα κόρνερ από τα αριστερά. Κυριακόπουλος, η μπάλα στην περιοχή θα περάσει. Τα μπόρδα ελέγχει στην περιοχή. Η μπάλα φτάσει στον Κυριακόπουλο, γεμίζει. Ο Ντέσσερς δεν μπορεί να βρεθεί. Ο Φαντρόκελεν πέφτουν κορμιά στη μεσαία γραμμή. Ο Ταμπόρδα θα χάσει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια. Ο Φαντρόκελεν θα βγει στην κόντρα τώρα. Οι παίκτες της Γράντετς. Μια βαθιά παλιά. Πρέπει να παίξουν άμυνα εκεί οι πράσινοι. Ο Καλάμπρια θα γυρίσει πίσω και θα κρατήσει την μπάλα. Μοναδική ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 1-2 και να παγώσει, να σπάσουν καρδιές εδώ στην Τσεχία στο 117. Παραμένει πάντα το 1-1. Η μπάλα θα γυρίσει από το Φαν Τρόκελεν στον Πένια. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός έψαχνε να βρει την ευκαιρία του. Τι καλύτερο με τον Γιάκουσιτς, ο οποίος πήγε μέσα στην περιοχή. Πλάσαρε, δεν μπόρεσε να παραβιάσει την εστία της Χράντετς. Τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ανοίξει το, να κάνει το 1-2. Ο Ντέσσερς τώρα η μπάλα θα κοντράρει. Πάλμερ Μπράουν με δύναμη θα κερδίσει την μπάλα. Παίζεται, λέει διαιτής. Η μπάλα θα φτάσει στον Καλάμπρια. Όχι, θα σφυρίξει φάουλ. Ο Στέγκεμαν στο 117 το παιχνίδι, τεράστια ευκαιρία, μοναδική χαμένη. Χρήστο.
12: Εδώ ο Γιάκουσιτς δίνει σε Πελίστρης ένα μεγάλο τετατέτ. Εντελώς μόνος από το ύψος του πέναλτι και πιο βαθιά. 7 μέτρα τέρμα μπροστά του και έστειλε την μπάλα εκεί που κινήθηκε ο Ζαντραζίλ που κάνει την επέμβαση του αγώνα. Και κάνει νωρίτερα ένα πολύ ωραίο μπλονζόν και είχε διώξει στο 1-0 το σούτ του Ταμπόρδα που πήγαινε συστημένο μέσα. Και κράτησε εκεί πέρα το σκορ στα επίπεδα του 1-0. Τώρα κάνει την επέμβαση του αγώνα σε αυτό το μεγάλο τετατέτα από το κλέψιμο του Αντίνο. Το πάρε βάλε στο Γιάκουσιτς εντελώς μόνος ο Πιτσιρικάς. Η απειρία, αυτά είναι, εδώ μετράει η απειρία. Δεν μπόρεσε να πλασάρει από τα 4 μέτρα σε άδειο τέρμα. Να στείλει την μπάλα στα άδειο από αμυντικούς που ήταν μόνο τερματοφύλακας. Στην έξοδο πάνω με κλειστά τα μάτια στον Τραζίλ είδε την μπάλα να χτυπάει στα πόδια του και να απομακρύνεται σε δεύτερο χρόνο. Προσπάθησε ο Ντέσσερς, έκανε μια κίνηση να απειλήσει τον κόντρα. Δεν μπόρεσε να βγει κάτι καλύτερο για τον Παναθηναϊκό, που τουλάχιστον κέρδισε λίγα μέτρα τώρα μετά από αυτή τη φάση. Σαν να βγήκε λίγο από το αμυντικό καβγί του, γιατί τον είχε πιέσει πάρα πολύ η Χράντετς στα τελευταία λεπτά. Με διαδοχικές εκτελέσεις, κόρνερ, ενώ τώρα η μπάλα μένει στην κατοχή του Παναθηναϊκού. Εδώ ουσιαστικά υπήρξε ένα φάουλ που έκανε ο Παναθηναϊκός με τον Τεφράη να σπρώχνει, να μένει κάτω και αυτός κράμπες. 35, 34 στα 35 είναι, δείχνει να ζορίζεται και αυτός. αρχή της χρονιάς είναι. Αλλαγή τώρα θα μπει στο παιχνίδι, θα βγει αλλαγή στα αλλαγή. Θα βγει από το παιχνίδι ο Δικάνοβα και θα μπει στη θέση του με το νούμερο 6 ο Νέτο. Ελιώνε Φερνάντες, Νέτο η τελευταία αλλαγή για την ομάδα της Χράντετς. Και ενώ πάμε για το φινάλε της παράτασης, ένα δραματικό όπως εξελίσσεται παιχνίδι. Εδώ ο Παναθηναϊκός να πιέζεται πάρα πολύ στην παράταση. Δέχτηκε ένα γκολ μαχαιριά στο 92 όταν ήταν μπροστά στο σκορ και αγκάλιαζε και με τα δυο του χέρια την νίκη πρόκριση. Τώρα από ό,τι φαίνεται μάλλον θα πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Μεγάλη κουβέντα να την πούμε, γιατί έχετε δει τι μπορεί να γίνει σε ένα τρίλεπτο, ειδικά στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στο τελευταίο τρίλεπτο. Οπότε ας αφήσουμε να δούμε πώς θα κυλήσει το τελευταίο λεπτό και όσο χρόνο παράταση δώσει, καθυστέρηση δώσει ο διαιτητής. Ο Παναθηναϊκός βγαίνει μπροστά με τον Ντέσσερς. Κρατάει την μπάλα ο Ντέσσερς. Αφήνει για τον Καλάμπρια. Πεσμένο στο έδαφος ο Ταμπόδα. Ο Ντέσσερς κάνει μια πιρουέτα. Θέλει να δώσει τον Γιάκουσιτς. Δέχεται μαρκάρισμα. Πέφτει μέσα στην περιοχή. Κάτι ζητάει εκεί. Πιάνει το πόδι του. Ο διαιτητής λέει να στήθει το παιχνίδι. Και τώρα με τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού πεσμένου κάτω. Βγαίνει, πάει για την κόντρα επίθεση. Η Χράντα τη φυρίζει. Φάουλ εδώ. Ο Ντέσσερς πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Πάει ένας παίχτης της Χράντετς να τον τραβήξει, να τον σηκώσει πάνω. Δεν ξέρω αν θα γίνει χρήση VAR. Ο Ντέσσερς λέει ότι και το δίνει μένοντας κάτω πολλή ώρα και πιάνοντας το πόδι του, δέχτηκε κλωτσά την ώρα που έκανε κίνηση μέσα στην περιοχή. Δεν έχω replay. Αν μπορείτε να με βοηθήσετε από το στούντιο, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο.
2: Δεν έχουμε δει ούτε εμείς replay, Χρήστο. Ο Ντέσσερς είναι πεσμένος κάτω, δεν έχει δείξει κανένα ακόμα replay.
12: Πήγε ο Τσιχάκ να τον σηκώσει.
2: Ναι, και πήγε ο Καμαρά να τον υπερασπιστεί. Τώρα θα δούμε το replay.
12: Για να δούμε, περιμένω από σένα, εγώ δεν έχω εικόνα.
2: Ναι, όχι, όχι, δεν μας έχει δείξει η replay. Ακόμα μας δείχνει τη φάση που πάει να το σηκώσει. Όχι, όχι.
5: Ένα κοντινό βλέπουμε με τον 4 κάτω. Δεν έχει δείξει τι έχει γίνει.
12: Ο 4 του λέει ότι με πάτησε, του δείχνει χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω αν αυτή είναι απλή διακοπή για να ρεμίσω τα πνεύματα ή αν ο διαιτητής περιμένει κάτι από το VAR.
2: Πάντως δεν έχουμε δει καμία επανάληψη εμείς.
12: Είναι τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού, Ντεφράι, Φαντρόγγελ, Εναντίνο, μαζί με τον 4 που αποχώρησε. Πάνω στο διαιτητή προφανώς. Κάτι περιμένουμε από το VAR. Θα πρέπει κάτι να πει ο Βαρίστας στο διαιτητή. Ξαναβλέπει τη φάση. Αν τον φωνάξει θα είναι ένα μεγάλο δώρο για τον Παναθηναϊκό. VAR τον φωνάζει. Τον φωνάζει να πάει να το δει. Στο 121 στις καθυστερήσεις. Ο Βαρίστας θεωρεί ότι υπάρχει πέναλτι. Και φωνάζει τον διαιτητή να πάει να δει την παράβαση, τη φάση μέσα στην περιοχή. Είμαστε κρεμασμένοι στα χείλη. Όχι στα χείλη, γιατί με τα χέρια θα δείξει, αν είναι να δείξει, την άσπρη βούλα του πέναλτι. Για να δούμε, η αγωνία στο κατακόρυφο. Ο Βαρίστας θεωρεί ότι υπάρχει πέναλτι. Καλεί τον διαιτητή να πάει να κάνει on-field review. Για να δούμε εδώ την φάση. Υπάρχει πάτημα, ξεκάθαρο από τον παίχτη, μπήκε στο παιχνίδι, το Νέτο. Βεβαίως τη βλέπουμε εδώ μπροστά μας σε μια μικρή οθόνη που έχει στο λάπτοπ ο συνάδελφος ο Τσέχος. Τον πατάει ο Νέτο, τον Ντέσσερς και είναι πέναλτι, είναι πέναλτι. Απ' την άσπρη βούλα θα κρυθεί η πρόκληση του Παναθηναϊκού. Όχι όμως στη διαδικασία των πέναλτι, αλλά με ένα πέναλτι. Με την μπάλα να καίει στο 122. 123 πόσο έχουμε πάει. Θα στηθεί η μπάλα στην άσπρη βούλα και ίσως ο Παναθηναϊκός να απαντήσει με τον ίδιο σαδιστικό τρόπο που τον πλήγωσε η Χράντετς Κράλοβε μέσα στο ΆΚΑ, μέσα εδώ στο σημερινό παιχνίδι. Τσαμπουκάτες εδώ, πάει ένας παίκτης, δεν χρειάζονται αυτά. Πάει ο Ούνρικατ και σπρώχνει τον Φαν Ντρόγγελεν. Ο Ολλανδός όμως τον ξέρετε είναι θηριώδης, δεν μασάει. Ανταποδίδει με το σώμα του, τον αποθεί. Ποιος θα στήσει την μπάλα? Τα μπόρδα παίρνει την ευθύνη της εκτέλεσης. Παρότι δεν πάτωσε καλά, έχει ψυχή. Τα πόδια του μπορεί να μην τον ακούνε, αλλά έχει ψυχή ο Αργεντινός. Για να δούμε, θέλει προσοχή, δεν χρειάζεται τώρα. Ο Φαν Ντρόγγελεν συνεχίζει να γίνει το κορμαχιά.
10: 0-2 όφι εδώ στο...
2: Θα μας τα πεις Γιώργο σε λίγο. Πάμε να δούμε την εκτέλεση πέναλτι του Παναθηναϊκού.
12: Ο Ταμπόρδα έχει κράμπα. Πήγε να στήσει την μπάλα. Έχει κράμπα. Δεν θα το εκτελέσει αυτός. Ποιος θα πάει? Θα πάει ο Καλάμπρια, ο αρχηγός, ο πρώην της Μίλαν.
1: θα πάρει αυτό την μπάλα να τη στήσει. Είναι και ο Αντίνο. Κίτρινη κάρτα σε ένα παίκτη της Χράντετς. Ουσιαστικά αυτή η φάση και ή τελειώνει το παιχνίδι ή πάμε στη διεύθυνση το πέναλτι. Ο Ταμπόρ θα το εκτελέσει. Παρότι είχε κράμπα, τέντωσε το πόδι του, γονάτσε λίγης, όχι του λέει ο Ντέσσερς. Του παίρνει την μπάλα, ο Ταμπόρ θα κουτσένει, φεύγει χωλένοντας. Ο Ντέσσερς θα στήσει την μπάλα για να εκτελέσει. Ο Ντέσσερς που πέτυχε το χρυσό γκολ στην παράταση στην Σόφια, που σκόραρε σήμερα το γκολ του Παναθηναϊκού στην κανονική διάρκεια του αγώνα, θα στήσει την μπάλα στην άσπρη βούλα του πέναντι απέναντι από τον Ζαντραζίλ για να δώσει τέλος σε αυτή την αγωνία, στην προσπάθεια του Παναθηναϊκού να μπει στη League Face του Conference League. Ντέσσερς απέναντι από τον Ζαντραζίλ με το δεξί, η μπάλα στα δίχτυα και τέλος αν μπει. Δεν θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Ντέσσερς με το δεξί εκτέλει γκολ! Γκολ! 2-1! 2-1! Είναι γκολ! Χρυσό γκολ για τον Παναθηναϊκό! Ο Ντέσσερς πηγαίνει εκεί που είναι ο παδί του Παναθηναϊκού. Αποθέωση! Ο Ολλανδός με την Ιγυριανή καταγωγή είναι ο παίχτης που παίρνει από τον Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό από το χεράκι και τον οδηγεί στη League Face του Conference League. Με δύο δικά του τέρματα σήμερα, με ένα δικό του στη Σόφια, μετά από ένα χρόνο απουσίας, μια μεγάλη δυσκολία, με εγχείρηση, με μεγάλα διαστήματα απουσίας, με όλα και όλα 180 λεπτά αγώνα πέρυσι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, έρχεται εδώ, επιστρέφει από τον περασμένο Δεκέμβρη, από τα μέσα Δεκέμβρη, και μέσα σε τρία παιχνίδια πετυχαίνει τρία καθοριστικά γκολ και ουσιαστικά χαρίζει δύο προκρίσεις στον Παναθηναϊκό και τον πηγαίνει χέρι-χέρι στη League Face του Conference League. Νομίζω ότι με το που θα γίνει σέντρο, όπως έγινε και στο ΆΚΑ, θα τελειώσει το παιχνίδι, δεν θα έχουμε κάτι παραπάνω. Κόκκινη κάρτα στον προπονητή της Χράντετς, τον David Χόρεξ, για αυτή την διαμαρτυρία την έντονη που είχε τώρα με το που μπήκε η μπάλα στα δίχτυα. Ο διαιτητής έχει πάει για να συνεχίσει το παιχνίδι. Για να δούμε μια επίθεση, αν αφήσει ο διαιτητής μια φάση. Νομίζω ότι θα γίνει ότι και στο ΆΚΑ, με το που θα κυλήσει η μπάλα, θα έχουμε το τέλος του αγώνα. Το πέναλτι εξάλλου δόθηκε μετά το 120. Για να δούμε. Όλοι οι παίχτες της Χράντετς ετοιμάζονται να κάνουν ένα σπριντ προς την περιοχή του Παναθηναϊκού, γιατί θα γίνει ένα γέμισμα. Λογικά θα αφήσει αυτή τη φάση και θα τελειώσει το παιχνίδι. Μια μήνα να βγει. Γλιστράει εκεί ο παίχτης της Χράντετς και η μπάλα μένει πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό. Θα πάει να το εκτελέσει ο Αντίνα, τον σπρώχνει ο άλλος, τον ρίχνει κάτω, είναι η φάση για κόκκινη. Ξεκάθαρα, για να τη δούμε, θα τη βγάλει ο διαιτητής. Είμαστε στο 125, έχουν ανάψει τα αίματα, υπήρχαν και πριν πολλές αντεκλήσεις, κίτρινη τελικά. Δεν βγάζει την κόκκινη, παρότι τον απόθυσε, εντάξει, όχι με πολύ βίαιο τρόπο. Ο Αντίνο έπεσε στο έδαφος. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το φινάλε με αυτό το πέναλτι που κερδίζει ο Ντέσσερς με χρήση του ΒΑΡ. Το εκτέλεσε ο ίδιος, πήγε να κάνει την εκτέλεση όταν μπόρδα, αλλά έπαθε κράμπα. Δεν μπορούσε να συνεχίσει όταν μπόρδα, να πατήσει καλά-καλά. Αλλά έχει ψυχή, δεν το φοβήθηκε. Πήγε να εκτελέσει, ανέλαβε την εκτέλεση ο Ντέσσερς. Την έστειλε πάνω στα δίχτυα και τώρα παίζουμε το 6ο, 7ο λεπτό, έχουμε χάσει, είμαστε στο 128. Βεβαίως έγιναν πολλά μετά τον καταλογισμό του πέναλτι, χρήση ΒΑΡ μέχρι να εκτελεστεί, να γίνει σέντρα. Τώρα έχουμε νέα διακοπή. Λογικά με το που θα επιστρέψει η μπάλα στον αγωνιστικό χώρο θα έχουμε το τέλος αυτού του δραματικού αγώνα. 127 και 35 δείχνει το χρονόμετρο.
5: Χρήστο, να πούμε ουσιαστικά ότι Όφη είχε δοκάρει με τον Αποστολάκη. Θα μας τα πει στη συνέχεια ο Γιώργος, ο Γιαλιτάκης. Συνέχισε.
1: Όφη έχει καθαρίσει την πρόκριση. Είναι με 5 γκολ διαφορά προς το φινάλε του αγώνα. Για να δούμε την εκτέλεση του πλαγίου out. Την μπάλα μένει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Κρατάει ο Ταμπόρδα. Προσπαθεί να διώξει. Διώχνει ο Καμαράκη. Συγκλονιστικές μάχες, πέφτουν κορμιά, η μπάλα μένει στην κατοχή της Χράντετς. Θα διώξει εκεί ο Φαντρόγγελεν, μπάλα παραλίγο να διώξει από το γήπεδο. Έχουμε μπει στο 129, 128 και 20 δευτερόλεπτα. Για να δούμε εδώ, Υπάρχει φάουλ για τη Χράντετσαν Κόρνερ. Για να δούμε αυτό το τελευταίο γέσμα. Θα πάει μέχρι ο τερματοφύλακας μέσα. Ο Ταμπόρτα είναι τάβλα κάτω με κράμπα στο χώρο του κέντρου. Όλοι οι Χράντετς θα μαζευτεί στην περιοχή του Παναθηναϊκού για αυτή την τελευταία εκτέλεση του κόρνερ, του φάουλ σαν κοντινό κόρνερ. Η μπάλα στημένη περίπου 2 μέτρα μπροστά από την πλάγια γραμμή στο ύψος του σημείου του πέναλτι. Όλοι οι παίχτες μέσα στην περιοχή, μόνο τα μπόρδα είναι εκτός όρθιος, αλλά κολλένοντας φανάρα δεν μπορεί να πατήσει το πόδι του. Ακόμα και ο τερματοφύλακας έχει μπει μέσα στην περιοχή. Ο διαιτής έχει αφήσει πολύ το παιχνίδι να συνεχιστεί. Υπάρχει τεράστια αγωνία, όλοι όρθιοι παρακολουθούμε αυτό το χιτσκοκικό φινάλε. Θα γίνει σέντρα, ένας να διώξει, διώχνει κεφαλιά, πήγε να βάλει, ζητάνε πέναλτι. Όχι, λέει ο διαιτητής, ζητάνε πέναλτι σε χέρι, σε κεφαλιά τερματοφύλακα. Ο διαιτητής λέει όχι, θα πάει μπάλα στο κόρτερ ή θα το τελειώσει. Έχει πέσει όλοι οι Χράντετς πάνω στο διαιτητή και παίκτες του Παναθηναϊκού. Να δούμε αν θα γίνει χρήση του VAR. Δεν μπορώ, δεν έχω άποψη, δεν ξέρω αν έχει δείξει κάτι το replay.
2: Δεν έχει δείξει τίποτα.
1: Κεφαλιά, τώρα δείχνει. Δεν είναι, όχι, όχι. Βλέπω το λάπτο μπροστά. Είναι ο Γιάνγκουτς, όχι, όχι. Η μπάλα χτυπάει στο στήθος του. Αλλά έχουμε αυτό το τελευταίο κόρνερ. Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το παιχνίδι. Έχουμε μπει σε 131, 11 λεπτά μετά το τέλος της παράτασης. Ένα φοβερά πράγμα. Πόσο πρέπει να κρατήσει πια αυτός ο διαιτητής? Για να δούμε την τελευταία φάση του αγώνα, γιατί το είπαμε και πριν και βλέπουμε ότι αυτό το παιχνίδι δεν τελειώνει ποτέ. Γίνεται η εκτέλεση, η μπάλα περνάει από όλους, φύγε μακριά, διώχνει και τέλος, τέλος, τέλος, τέλος. Με αυτό το δραματικό τρόπο ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση και μπαίνει στην League Phase του Conference League. Με πολύ αγώνα, πολύ υδρότα, με αίμα, με αγωνία, με τρομερά συναισθήματα. Με δύο γκολ στις καθυστερήσεις, ένα γκολ στο τελείωμα της κανονικής διάρκειας, ένα άλλο γκολ με το που ξυπληρώθηκαν 120 λεπτά, με χρήση VAR το δεύτερο υπέρ του Παναθηναϊκού, το προηγούμενο το είχε δεχθεί ο Παναθηναϊκός. Ήταν λοιπόν μια συγκλονιστική βραδιά, ένα συγκλονιστικό φινάλε με τεράστιο πρωταγωνιστή το Σύριν Τέσσερς, ένα παιδί που ήρθε μετά από ένα χρόνο απουσίας, υπέγραψε την πρόκληση του Παναθηναϊκού στη Σόφια. Όλο μαζί το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιήθηκε μέχρι τώρα σε αυτά τα τρία παιχνίδια δεν βγάζει ένα ημίχρονο καλά καλά, και παρόλα αυτά είναι ένας παίχτης, Άρη, που καθορίζει την πρόκριση του Παναθηναϊκού, μια πρόκριση που μας συγκλώνησε όλους από το δραματικό χαρακτήρα που πήρε το παιχνίδι από το 80 και μετά.
13: Σπάσαν καρδιές, καρδιές εδώ στην Τσεχία απόψε. Ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Παναθηναϊκός παίρνει μια πρόκριση. Αποστολή εξετελέστη, τρία πολύ δύσκολα παιχνίδια μέσα στη χρονιά. Ένα καλοκαίρι στο οποίο ο Παναθηναϊκός έπαιζε με τα πρέπει. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο ο Παναθηναϊκός έφτασε με αίμα. Ανέβηκε ένα Γολγοθά για να μπορέσει να φτάσει σε αυτή την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Δεν είναι η επιτυχία αυτό που δίνει στον Παναθηναϊκό. Το έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν. Είναι ο τρόπος, είναι οι συνθήκες, είναι η βραδιά, είναι η ιστορία έτσι όπως γράφεται για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Γιατί σίγουρα από εδώ και πέρα η επόμενη μέρα είναι καλύτερη για τον Παναθηναϊκό. Θα μαζευτεί, οι παίκτες θα αποθεραπευτούν. Έχει τις μεταγραφές που έρχονται. Έχει όλο τον χρόνο μπροστά του να δουλέψει χωρίς την πίεση να μείνει εκτός από την Ευρώπη. Και έπρεπε ο Παναθηναϊκός για να φτάσει στη γη της επαγγελίας να περάσει από την πιο δύσκολη κατάσταση όλο το καλοκαίρι. Έγινε με την Πάξη, έγινε με την Τζεσεκά 1948. Γίνεται ενώ τώρα υπάρχει κίνδυνος για επεισόδια, φίλοι ακροατές της Ρασπορ. Γίνονται επεισόδια, έχουν μπει μέσα και κάνουν επίθεση στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Γίνεται επεισόδια, πέφτει ξύλο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι αρκετοί αυτοί, έχουν μπει μέσα και κινούνται απέναντι στους παίκτες του Παναθηναϊκού σε ένα πολύ εχθρικό κλίμα το οποίο ο Παναθηναϊκός βρήκε εδώ. Μια ομάδα την οποία ο Παναθηναϊκός κατάφερε να την αποκλείσει διαπυρός και σιδήρου. Δεν είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, η Χράντετς Κράλοβα, αλλά ήταν οι συνθήκες του αγώνα τέτοιες οι οποίες έκαναν μια αναμέτρηση η οποία είναι δραματική απόψε, και ο Παναθηναϊκός καταφέρει μια τεράστια ψυχολογική σημασία πρόκριση που θα του δώσει πολλά για την επόμενη μέρα. Χρήστο.
1: Εδώ το σκηνικό πάει να θυμίσει το χθεσινό παιχνίδι Λιόν Φενέρμπαχτσε στο φινάλε. με έναν παίχτη της Χράτα της έχει βγάλει τη φανέλα, δεν μπορώ να διακρίνω ποιος, να γυμνώσει από τη μέση και πάνω, να κάνει ντου και να πηγαίνει για να επιτίθεται στους παίχτες του Παναθηναϊκού που είχαν πάει μπροστά από τους οπαδούς τους και πανηγυρίζανε. Πηδήξαν από την εξέδρα τουλάχιστον 10 οπαδοί της Χράντετς και κινήθηκαν τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Άρχισαν πάρα πολύ τα security να μπουν. Ευτυχώς δεν είχαμε τίποτα.
2: Η διαφορά, Χρήστο, είναι ότι χθες οι Τούρκοι προκαλέσαν. Οι παίχτες του Παναθηναϊκού πήγαν στον κόσμο.
1: Δεν έκανα κάτι. Ναι. Δεν έκανα κάτι, αλλά ήρθε έτσι αυτό το συγκλονιστικό φινάλε που άφησε πολύ έντονα συναισθήματα. Υπήρξε αυτή η αντίδραση. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιος είναι ο παίκτης. Ήρθε έτσι αυτό το συγκλονιστικό φινάλε που άφησε πολύ έντονα συναισθήματα. Υπήρξε αυτή η αντίδραση. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιος

με δεύτερη νίκη κερδίζει την Τζέτ Κασόβια με 2-0 με τα γκολ που σημείωσαν ο Τιάγκο Νου στο 30 λεπτό και ο Γιάννης Θεοδωσουλάκης στο 28 λεπτό, ο οποίος και μπει ένα λεπτό νωρίτερα. Ο Γιάννης Θεοδωσουλάκης στη θέση του Νου πήρε την μπάλα από τον Αποστολάκη, από τον στον οποίο την μπάλα την έδωσε ο Αθανασίου και μπήκε σχεδόν με την μπάλα στο τέρμα κάνοντας το 0-2 και μάλιστα στο 20 λεπτό ο Γιάννης Αποστολάκης μετά από μια πολύ ωραία ατομική προσπάθεια πήρε την μπάλα από τα δεξιά, συνέκλεινε προς τη μεγάλη περιοχή της ΣΕΣΚΑ Σόγκες και με πλασέ έστειλε την μπάλα στο αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας του Λαπούκο. Γεμάτη εμφάνιση για τον Όβι, αν εξαιρέσουμε το πρώτο 20 λεπτό που οι γηπεδούχοι, όπως είναι φυσιολογικό, μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι θέλοντας να απειλήσουν τον Όβι. Στη συνέχεια η ομάδα του Χρήστου Κόντι απορρόβησε αυτή την πίεση και μετά το 20 λεπτό, 25 λεπτό βγήκε στην επίθεση, πέτυχε γκολ με τον Αϊτόρα, κυρώθηκε σαν χέρι, αλλά στο 28, 2 λεπτό όμως αργότερα είχαμε όμως το 0-1 στο δεύτερο μοκάρι μετά από πάσα του Νικολάου και εκτέλεση κόρε του Ανδρούτου του Μπούντα, η μπάλα αποκρούστηκε από τον Αλαπούκο, αλλά συνέχεια στην εξέλιξη της φάσης ο Όφη κατόρθωσε να κάνει τον γκολ με τον Νους. Στο 60 λεπτό, στην καλύτερη φάση της ΣΕΣΚΑ σε όλο το παιχνίδι και στο δεύτερο ημίχρονο, είχαμε δοκάρι με τον Εμπόκ, καθώς από λάθος διώξιμο του Νικολάου και καραμπόλα, η μπάλα έφτασε κατά λάθος τον Εμπόκ, τύπησε στο πόδι του και κατέληξε στο δεξί κάτω δοκάρι της εστίας του Χριστογιώργου. Στο 78 λεπτό, ο Γιάννης Θεοδωσουλάκης, ο οποίος ένα λεπτό νωρίτερα μπήκε στην θέση του Αϊτόρ, με πλασέ θα κάνει το 0-2 από πάσα του Γιάννη Αποστολάκη, που και αυτός μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι και προσπάθεια του Αθανασίου από τα αριστερά. Και στο 20 λεπτό, ατομική προσπάθεια του Γιάννη Αποστολάκη, σουτ στο δοκάρι. Όφη, ο οποίος κάνει μια γεμάτη εμφάνιση στην Σόφια και πραγματικά δείχνει ότι δικαίως φέρνει την πρόκριση στο Europa League, στην face στο Europa League, στο Bank. Στον πάγκο οι παίκτες του Όφη πανηγυρίζουν. Στον αγωνιστικό χώρο είναι και ο πρόεδρος της ομάδας ο Μιχάλης Μπούσης μαζί με τον πατέρα του και τον γιο του Δημήτρη Μπούση. Έτοιμοι και αυτοί να πανηγυρίσουν την μεγάλη πρόκριση του Όφη και μάλιστα με διπλή νίκη. Παίζουμε το πρώτο από τα δύο λεπτά το καθυστερήσεω. Γκολ για την Τζέσκα, όμως είναι offside. Δεν μετράει τον γκολ, είναι offside. Καθώς παρενευλήθη ποδοσφαιριστής της ΣΕΣΚΑ, φυσικά η φάση θα ελεγχθεί από το ΒΑΡ. Δεν θα μετρήσει το γκολ όπως δείχνουν τα πράγματα. Ήταν το σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή. Η μπάλα τύπησε σε παίκτη της ΣΕΣΚΑ που ήταν σε θέση offside. Έτσι το γκολ δεν μετράει και τέλος. Τέλος στην Σόφια, στο Βασιλεύσκι. Παρουσία 20.000 θεατών, μετάξυ των οποίων και 500 οπαδοί του Όφη, οι οποίοι έξαλλα πανηγυρίζουν στην εξέδρα της του γηπέδου της ΣΕΣΚΑ Σόφιας. Η ομάδα του Όφη παίρνει πρόκριση για την νίκη φέση στην Europa League με δεύτερη νίκη, κερδίζοντας δίκαια πανάξια μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση, με μια εμφάνιση γεμάτη με κορυφαίους παίκτες, τον Μπουχαλάκη, τον Θανάση Ανδρούτσο, τον Αθανασίου, αλλά και οι υπόλοιποι παίκτες ουδείς υστέρησε στο σημερινό παιχνίδι. Ο καθένας έπαιξε με πάθος, δύναμη, αποφασιστικότητα και έδειξε ότι και το 3-0 του πρώτου παιχνιδιού μόνο άδικο δεν ήταν. Και μάλιστα ο Χρήστο Γιάννευ, ο τεχνικός της ΣΕΣΚΑ Σόφιας, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Συνεκάρει τον Χρήστο Κόντι και τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Έτσι, μετά το 3-0 στο Παγκρίτιο Στάδιο πριν από μία εβδομάδα, Όφη πετυχαίνει δεύτερη νίκη εδώ στο Βασίλη Λεύσκη απέναντι στην ΣΕΣΚΑ Σόφιας με 2-0 με τα γκολ που σημείωσαν στο 30 λεπτό ο Τιάγκο Νους, στο 78 λεπτό ο Γιάννης Θεοδωσουλάκης. Είχε δοκάρι Όφη με τον Γιάννη Αποστολάκη στο 80 λεπτό, δοκάρι είχε και η ΤΣΕΣΚΑ με τον Εμπόγκ στο 60 λεπτό, είχε και ακυρωμένο γκολ Όφη με τον Αϊτόρ. Το γκολ ακυρώθηκε διότι ο διαιτής συνάντησης, ο Σλοβάκος, ο Κρούσλιακ, θεώρησε ότι κοντρόλαρε την μπάλα με το χέρι του. Αποχωρούν οι λυπημένοι, απογοητευμένοι οπαδοί της ΣΕΣΚΑ Σόφιας. Μένουν οι 500 οπαδοί του Όφη, οι οποίοι αποθεώνουν τους ποδοσφαιριστές της ομάδος, οι οποίοι βγαίνουν μπρος στο μέρος τους, στον αγωνιστικό χώρο και στη σέντρα. Και ο Μιχάλης Μπούσης, ο οποίος συγχαίρει και το διαιτητικό τρίο και τους ποδοσφαιριστές της ΣΕΣΚΑ Σόφιας, αλλά και τους δικούς του ποδοσφαιριστές, και πηγαίνει μάλιστα, ετοιμάζεται να πάει έξω μπρος στα αποδυτήρια της ομάδος ή εκεί που είναι οι φίλοι.

0: τη ομάδα. Βλέπουμε να πηγαίνουν εκεί οι ποδοσφαιριστές του Όφη. Επαναλαμβάνω, μια εντυπωσιακή εμφάνιση του Όφη, ο οποίος επιστρέφει στα ευρωπαϊκά σαλόνια με εμφαντική παρουσία στα play-off του Europa League, κερδίζοντας δύο φορές την Τσέσκα Σόφια, μια ομάδα με 53 τίτλους στην Βουλγαρία, 32 πρωταθλήματα, 21 κύπελα. Και μάλιστα βλέπουμε και τον πατέρα του Μπούση να παίρνει σουβενίρ την μπάλα του αγώνα, τον Μιχάλη Μπούση μαζί με τον γιο του, τον Δημήτρη Μπούση, να πηγαίνουν εκεί που βρίσκονται οι 500 οπαδοί του Όφη που αποθεώνουν τους ποδοσφαιριστές αλλά το τεχνικό team, γενικά όλους όσους βρέθηκαν εδώ στο Βασίλη Λεύσκη στην Σόφια. Όφη, επαναλαμβάνω, μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση, ειδικά μετά το πρώτο 20 λεπτό που απορρόφησε την πίεση της ΣΚΑ Σόφιας, πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, πέρτηκε δύο γκολ, είδε να το ακυρώνεται άλλο ένα, είχε ένα δοκάρι, έτσι παίρνει πανάξια την πρόκριση στα play-off, στην link phase του Europa League. Όλοι οι παίκτες του Όφη πάνε προς την πλευρά που είναι οι οπαδοί της κριτικής ομάδος, οι οποίοι τους αποθεώνουν. Το ίδιο κάνουν και για τον πρόεδρο της ομάδος, τον Μιχάλη Μπούση, τον γιο του, Δημήτρη Μπούση. Όλοι είναι προς εκείνη την πλευρά. Πραγματικά, Όφη ζει ιστορικές στιγμές μετά την πρόκρισή του στη link phase του Europa League, με, επαναλαμβάνω, δύο εμφαντικές εμφανίσεις απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, μια ομάδα με μεγάλη ιστορία. Την νίκη στο Παγκρίτιο Στάδιο με 3-0. Την κερδίζει και εδώ στη Σόφια στο Βασίλη Λεύσκη με 2-0. Επαναλαμβάνουμε τα γκολ του Τιάγκο Νου στο 30 λεπτό και του Γιάννη Θεοδοσουλάκη στο 78 λεπτό. Δοκάρι με τον Γιάννη Αποστολάκη στο 80 για τον Άφη. Και ακυρωμένο γκολ του Αϊτόρ στο 28. Τώρα βλέπω και τους οπαδούς της ΣΚΑ Σόφιας να αποκοητευμένοι να τα ψάλουν σε εισαγωγικά στους ποδοσφαιριστές της ομάδος, οι οποίοι αποχωρούν λυπημένοι και με κατεβασμένα τα κεφάλια μπροστά από διτήρια. Ακούτε και εσείς τις αποδοκιμασίες. Δυστυχώς οι οπαδοί του Όφη είναι στην άλλη πλευρά, πολύ μακριά από εμάς εδώ, για να ακούσετε τα πανηγύρια και την αποθέωση μπρος τους ποδοσφαιριστές του Όφη σε αυτή την εντυπωσιακή βραδιά της κριτικής ομάδας εδώ στο Βασίλη Λεύσκη. Όφη, ο οποίος γράφει ιστορία με την πρόκρισή του στην link phase του Europa League, και μάλιστα, επαναλαμβάνω, μετά από δύο γεμάτες εμφανίσεις με δύο νικηφόρα αποτελέσματα απέναντι σε μια ιστορική ομάδα όπως είναι η ΤΣΣΚΑ Σόφια, την κέρδισε πριν μια εβδομάδα στο Παγκρίτιο 3-0. Επιβεβαιώνει ότι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση. Κάνει το 4-4 η κριτική ομάδα τον Αύγουστο. Ξεκίνησε με την κατάκτηση του Super Cup κερδίζοντας την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Συνέχισε με την μεγάλη νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 3-0 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, κέρδισε και τον Βόλο με 2-0 και ολοκληρώνει αυτό τον ονειρικό Αύγουστο με μια τρομερή εκτός έδρας νίκη και εμφάνιση απέναντι της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 2-0. Αυτά, λοιπόν, φίλες και φίλοι, από το Βασίλη Λεύσκη, ένα ιστορικό γήπεδο εδώ στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, της Σόφιας, ένα γήπεδο που έχει κτιστεί πριν από 70 χρόνια. Ο Όφη παίρνει πανάξια την πρόκριση στην link phase του Europa League με 2-0, με τα γκολ, επαναλαμβάνουμε, του Νου στο 30 λεπτό, του Γιάννη Θεοδοσουλάκη στο 78 λεπτό, δοκάρι με τον Γιάννη Αποστολάκη στο 80 λεπτό και ακυρωμένο γκολ με τον Αϊτόρ στο 28 λεπτό. Από την άλλη πλευρά, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας είχε να αντιτάξει ένα 20 λεπτό καλό στο πρώτο ημίχρονο, που μπήκε δυνατά προκειμένου να φέρει σε δύσκολη θέση την άμυνα του Όφη, ο οποίος όμως αντέδρασε ψύχρεμα, μεθοδικά, και αν εξαιρέσουμε τη φάση στο δεύτερο λεπτό και την κεφαλιά του Γκαμπίν, ουσιαστικά δεν απειλήθηκε από την ομάδα της ΣΚΑ Σόφιας παρά μόνο με το δοκάρι του Εμπόξ στο 60 λεπτό. Μετά το 20 λεπτό, Όφη πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, διαχειρίστηκε άψογα το παιχνίδι και όποτε του δόθηκε ευκαιρία ήταν η ομάδα που απείλησε περισσότερο τον αντίπαλο τερματοφύλακα Λαπόκοφ. Αυτά, λοιπόν, φίλες και φίλοι,
1: Γιώργο,
0: από την Σόφια. Ναι.
1: Ετοιμάσου να πάει να αγοράσει κουστούμάκι τώρα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Το έχει ο Γιώργος, δεν το χρειάζεται. Το έχει έτοιμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλό ρεπορτάζ και αν έχουμε χρόνο να βγούμε και αργότερα. Ευχαριστούμε.
0: Βεβαίως. Καλό βράδυ.
2: Λοιπόν, μία Ένας αποκλεισμός, δύο προκρίσεις για τις ελληνικές ομάδες.
1: Αποκλεισμός, ο οποίος...
2: αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ οδυνηρός.
1: Για μένα δεν έπρεπε να ήταν αποκλεισμός, γιατί ο ΠΑΟΚ επέστρεψε μετά το 2-0, ήταν καλός, έκανε το 2-2. Για μένα εξακολουθώ να πιστεύω αυστηρό ότι το πέναλτι είναι πολύ αυστηρό, έως δεν είναι. Εξακολουθώ να το λέω. Το έχω δει πάρα πολλά, σε πάρα πολλά replay. Δεν ξέρω τι είδε το Βάρικ που δεν έχουμε δει εμείς. Τέλος πάντων, okay. Οπότε έχουμε δύο ομάδες.
2: Παναθηναϊκός και ΟΦΗ. Συνεχίζει στο Conference League, περνάει στη League Phase. Χράντετς Κράλοβ Παναθηναϊκός 1-2 σε ένα μάτς το οποίο ήταν, έσπασε καρδιές, 2 γκολ ο Ντέσσερς. Και ο ΟΦΗ συνεχίζει στο Europa, στη League Phase του Europa. Αύριο δεν είναι οι κληρώσεις. Οπότε θα περιμένουν μέχρι αύριο να μάθουν τους αντιπάλους, οι δύο ομάδες. Να πούμε, γιατί δεν καταφέραμε, ότι ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League της Ζυρίχης με άλμα στα 8.45, αφήνοντας τη δεύτερη θέση τον Τζαμαϊκανό Γκέιλ. Από την άλλη είχαμε μια πολύ ωραία μάχη και ανάμεσα στον Μανόλο Καραλή και στον Ντουμπλάντης. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης κατάφερε να δείξει στη Ζυρίχη πως μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Έκανε πανελλήνιο ρεκόρ με 6-20, με τον Ντουμπλάτης να πανηγυρίζει την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο Diamond League, αλλά να αντιλαμβάνεται την πίεση που μπορεί να δεχτεί από εδώ και πέρα από τον Καραλή. Mm-hmm.
1: Λοιπόν, πάμε, έχουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, έτσι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με σχόλια και οτιδήποτε από το ρεπορτάζ προκύψει από τους ευρωπαϊκούς αυτούς αγώνες και όχι μόνο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Δύο προκρίσεις και ένας αποκλεισμός. Ο απολογισμός των ελληνικών ομάδων στη σημερινή προσπάθεια τους να περάσουν στη φάση των ομίλων στις διοργανώσεις που μετέχουν. Χράτετς Κράλαβε Παναθηναϊκός 1-1 ο κανονικός αγώνας και 1-2 στην παράταση. Μπραν Πάοκ 3-2 και Λεύσκη Σόφιας Όφη 0-2 τα αποτελέσματα, με Όφη και Παναθηναϊκό να συνεχίζουν στους ομίλους στην ευρωπαϊκή τους πορεία. Στο Κράλοβε ο Ντέσσερς έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Ο Νταρίντα οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση, όπου και πάλι ο Ντέσσερς με πέναλτι λύτρωσε τους πράσινους. Στην Νορβηγία ο ΠΑΟΚ και έχανε με 2-0, έφερε στα ίσα το σκορ χάρη σε τέρματα του Ζαφίρη και του Ντιαγέ. Ωστόσο λύγησε με πέναλτι στο 86ο λεπτό. Τέλος στη Σόφια με γκολ του Νους στο πρώτο ημίχρονο και του Θεοδοσουλάκη στο δεύτερο. Ο Όφη απέκλεισε με 2 νίκες και συνολικό σκορ 5-0 τη Λευσκή. Να αποδείξει ότι ανήκει στις ανερχόμενες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καλείται η ΑΕΚ, καθώς η σημερινή κλήρωση της League Phase του Champions League την φέρνει αντιμέτωπη με μεγάλες δυνάμεις του ποδοσφαίρου της Ηπείρου μας. Η Ένωση θα αναμετρηθεί με Real, Manchester City, Dortmund, Roma, Σαχτάρ, Galatasaray, LASK και Como, με την πρώτη αγωνιστική να διεξάγεται το τριήμερο 8 με 10 Σεπτεμβρίου και την τελευταία που θα οριστικοποιήσει τις 24 ομάδες που θα συνεχίσουν στα νοκάουτ της διοργάνωσης στις 27 Ιανουαρίου. Να συνεχίσουμε με κοπηλασία και στίβο το δελτίο μας, καθώς ο Πέδρος Γκαϊδατζής κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, ενώ σε ένα ακόμα βάθρο ανέβηκε η χώρα μας, αφού ασημένιες αναδείχθηκαν η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών στις γυναίκες. Στα ουράνια πέταξε στο Diamond League της Ζυρίχης ο Εμμανουήλ Καραλής, περνώντας πάνω από τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά, επίδοση που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ και δεύτερο υψηλότερο άλμα στην ιστορία του επικοντό, πίσω μόνο από τα 6 μέτρα και 31 εκατοστά του Ντουπλαντής. Ξανά στο ποδόσφαιρο, γνωστό έγινε σήμερα το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας. Την 3η-1η Σεπτεμβρίου παίζουν Βόλος Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα. Την Τετάρτη θα γίνουν τα μάτς Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5 το απόγευμα, Μαρκόκι Φυσιά στις 5.30, Λάρισα Ολυμπιακός στις 8 και ΠΑΟΚ Όφη στις 10 και 4. Και την 5η Πανσεραϊκός Ατρόμητος θα βρεθούν στις Έντρας στις 7 και Παναθηναϊκός Νικηβόλου στις 9 το βράδυ στο ΟΑΚΑ. Πάντα στο ποδόσφαιρο, καθώς η μεταγραφική ενίσχυση των ομάδων μας εν ώψη της νέας χρονιάς συνεχίζεται, με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει την απόκτηση του Νορβηγού δεξιού αμυντικού Μάρκος Πέντερσεν. Τον ΠΑΟΚ να περιμένει αύριο στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τον 20χρονο μέσω Ογνιεν Ούγκρεσιτς, ενώ επίσης αύριο αναμένεται η τυπική ανακοίνωση για την απόκτηση του 27χρονου μαροκινού μέσου Ιμραν Λουζά από το Τριφύλι. Στο μπάσκετ με 12 παίκτες στη Ρίγα της Λετωνίας από σήμερα η Εθνική των Ανδρών για το αυριανό πρώτο από τα δύο οριακά παιχνίδια της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ουκρανία και Ισπανία. Στις 7 το τζάμπολ στο μάτς με κάλυψη από την Era Sport και την ΕΡΤ 2. Οι τρεις που έκοψε ο Βασίλης Πανούλης είναι ο Δημήτρης Μωραΐτης, ο Νίκος Περσίδης και ο Δημήτρης Φλιώνης. Στο βόλεϊ διπλή αναμέτρηση με την Τουρκία σήμερα στους Μεσογειακούς, με ανώδυνες ήττες σε άνδρες και γυναίκες. Ήττα με 3-1 στις γυναίκες από τους γείτονες, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να έχει ήδη περάσει στα ημιτελικά. Ήττα με 3-0 και για την ομάδα των ανδρών, οι οποίοι επίσης έχουν προκριθεί στην ημιτελική φάση. Από τη Βουλιαγμένη με 16 πληρώματα ξεκίνησε το πρωί ο 59ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου ΙΒ Γουλανδρής, με την εκκίνηση να δίνει ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Τέλος, μυθική κούρσα έκανε πριν λίγο η Μασάι Ράσελ στο Diamond League της Ζυρίχης. Η 26χρονη Αμερικανίδα έκανε την τέλεια προσπάθεια στα 100 μέτρα με εμπόδια και ανταμείφθηκε με παγκόσμιο ρεκόρ σε χρόνο 12.09. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Άκης Δημακός και Νίκος Μουσχονάς συνεχίζουν την ενημέρωσή σας μέχρι τις 12 με το τρίτο ημίχρονο των σημερινών αγώνων.
0: Era Sport 101,8.

0: Συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρ 101,8. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Γαβρίλη Ρεμούνδος στη ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Άκης Δημακός.
1: Και Νίκος Μοσχονάς στα δύο μικρόφωνα από τα τρία της Ερασπόρ.
0: Να θυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας, αν και οι περισσότεροι τους γνωρίζετε. Για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα, να θυμίσω ότι έχετε τρεις τρόπους να στείλετε το μήνυμά σας, είτε με SMS, πορκενό και αποστολή στο 54160, με email στο eraspor@papaker.gr και φυσικά υπάρχει και το γκρουπάκι στο Viber, οπότε μπορείτε εκεί να στείλετε το μήνυμά σας. Λοιπόν, να θυμίσουμε το τι είχαμε σήμερα. Μπραν ΠΑΟΚ 3-2, αποκλεισμός για τον ΠΑΟΚ. Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός 1-2. ΤΣΣΚΑ Σόφιας Όφι 0-2, πρόκριση και για τους κριτικούς. Οπότε πάμε σε ένα σχόλιο γενικό, φαντάζομαι.
1: Στο πρώτο σχόλιο.
0: Στο πρώτο σχόλιο από τον δικό μας άνθρωπο, Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Πέτρο.
2: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε?
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαστε, εσύ είσαι καλά? Γιατί τα μάτια ήταν ειδικά ο Παναθηναϊκός για...
2: Ναι, στούντιο το σπίτι. Και άμα έχεις τη μανία και θες να δεις λίγο τη τζέλση του Τσάμπι Αλόνσο πώς θα τη φτιάξει, ακόμα περισσότερα. Τέλος πάντων, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Θέλετε να ξεκινήσω από τα εύκολα?
0: Από όπου θες εσύ. Θες να το πας χρονικά, θες όπως θες.
2: Όχι, θα ξεκινήσω από τα εύκολα γιατί δεν έχει πολλά πράγματα να πεις. Όταν ο Κόντις είπε. Και μπράβο στη Σέλκ που το έκανε μια μέρα πριν βέβαια. Ότι ερχόμαστε εδώ για να κερδίσουμε, γιατί είδατε το παράδειγμα της Celtic. Αυτό αφού το είπε δημοσίως στη συνέντευξη τύπου, θα πετε πόσες φορές το ζήτησαν όλοι στον οργανισμό του Νοτόφη. Δεν έχω πολλά πράγματα να πω για την ομάδα του Ηρακλείου. Ένα τεράστιο και πολύ μεγάλο μπράβο, γιατί θυμίζω για μια ακόμη φορά, το λέω και στις εκπομπές το πρωί, το εξής. Ότι έλα μωρέ και να αποκλειστεί Όφη παίζει σίγουρα στη φάση των ομίλων του Conference League. Στη league phase του Conference League. Όχι απλά. Πέρασε και μάλιστα πέρασε πανηγυρικά με δύο νίκες, με καλό ποδόσφαιρο, με τα Ελληνόπουλα. Όλα αυτά τα γνωστά τα οποία συζητάμε, φαίνεται ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Στο Ηράκλειο είναι αυτό το οποίο μου είπε και όλο ο Μπούσης κατά τη διάρκεια της κλήρωσης της League Phase του Κυπέλλου. Προχθές, πότε ήταν αυτό τώρα. Ναι. Οπότε νομίζω ότι έχουμε να πούμε μόνο πάρα πολύ καλά λόγια για την ομάδα του.
1: Και χωρίς να αμφισβητηθεί καθόλου η ανωτερότητά του από
2: ούτε
1: την
2: στιγμή στα περίπου 200 λεπτά και συμφωνώ 100%. Ούτε στιγμή στα περίπου 200 λεπτά που παίξαν ποδόσφαιρο δύο ομάδες, στο Ηράκλειο και σήμερα. Ούτε στιγμή, ούτε δευτερόλεπτο δηλαδή. Δεν άφησε αυτό που λένε, ξέρεις. Και έχω την εντύπωση, αυτό το συζητάμε, ας πούμε, είναι πολύ debatable που λένε, ότι η ομάδα που αντιμετώπισε ο Όφη ήταν ίσως η πιο μεγάλη. Με ελληνικές που λένε δημοσιογράφοι.
1: Δεν ξέρω αν ήταν η πιο μεγάλη, αλλά budget είχε μεγαλύτερο, ναι.
2: Από τις τρεις, λέω, ναι, και ναι. Budget είχε μεγαλύτερο. Προφανώς. Ναι. Εντάξει, ο Όφη έτσι φαίνεται δεν πάει να κάνει τρέλες, ας πούμε. Ότι σου λέει, πήραμε ένα σκασμό λεφτά από το Europa League τώρα ή πιο πριν. Εντάξει, μπορεί να κάνει τώρα μια ενίσχυση.
1: Λοιπόν, επειδή το κουβεντιάζουμε αυτό, να σας διαβάσω. Τι θα εισπράξει ο Όφη, τι σημαίνει λοιπόν οικονομικά η πρόκριση του Όφη στη League Phase του Europa League. Λοιπόν. Όφη εισπράττει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ μόνο από την πρόκριση.
2: Έτσι.
1: Πάμε, συνεχίζουμε. Αρχικά το μπόνους συμμετοχής είναι 4.310 που θα εισπράξουν εκεί 36 ομάδες League Phase και στη συνέχεια τα χρήματα από το Value Pillar το οποίο έρχεται σε 1.620 το οποίο ποσό ανέρχεται στα 5.930. Αυτά λοιπόν είναι το αρχικό ποσό που εισπράττει Όφη. Από εκεί και πέρα. 150.000 ευρώ για κάθε βαθμό. Τι σημαίνει αυτό? 450 χιλιάρικα η νίκη, 150 χιλιάρικα η ισοπαλία. 75.000 ευρώ για κάθε θέση τελική βαθμολογία. Και υπάρχει ένα ειδικό μερίδιο για τον 36ο που είναι 75.
2: Ναι.
1: 600.000 ευρώ έξτρα για τις ομάδες που θα τερματίσουν 1-8. Και 300.000 έξτρα για τις ομάδες 9-16. 300.000 έξτρα για πρόκριση στην επόμενη φάση νοκάουτ, αν τερματίσει δηλαδή Όφη, μέχρι στην 24η θέση της τελικής βαθμολογίας. Και μετά αρχίζουν τα πολλά, τα οποία καλύτερα μην τα κουβεντιάσουμε, μην τα κουβεντιάσουμε. Μακάρι όφη να καταφέρει να αποκριθεί και
2: στου 16. Να πούμε χοντρικά ένα 15 Άκη να είμαστε μέσα.
1: Ναι.
2: Για αρχή που λέμε.
1: Ναι, έτσι. Ναι. Έτσι,
2: έτσι. Καμιά νίκη, κανένα εστιαίο κτλ.
1: Μπράβο, έτσι. πρόχειρα.
2: Κτλ. Πάρα πολύ ωραία και μπράβο και είπαμε και χωρί τρένε και χωρί φύγαμε Ευρώπη. Τι θα γίνει, έλα λοιπόν.
0: Και στον μπράβο να προσθέσουμε και με πολλού Έλληνε, έτσι.
2: Ναι, το ανέφερα κι εγώ. Είναι πια. Πώ θα σου πω, παιδί μου, συνήθιο. Πια τέλο. Όχι, παίζει έτσι τελείω. Τελείωσε. Και μάλιστα μια ομάδα για να τη πάνε και καλά τα πράγματα πρέπει να τη πάνε και καλά τα πράγματα. Τι εννοώ δηλαδή. Ότι στο παιχνίδι με τον Βόλο ξεκουράζει Φούντα, βάζει Ανδρούτσο στο 60, άρα τον ξεκουράζει και αυτό να. Δύο πυλώνες της ομάδας δηλαδή. Του κάθεται αυτόν γκολ του τερματοφύλακα Σιαμπάνη στο 6. Που άμα πούμε α κάτσουμε να το ξανακάνουμε, μάλλον δεν θα γίνει. Και πέναλτι στο 32-0 καθάρισε μπουγάδα τέλος. Δηλαδή έρχονται και κάποια πράγματα όταν είσαι καλό που λένε τύχη, ευνοεί του δυνατού κλπ. Έτσι, μόνο καλά πράγματα έχουν πει για τον Όφη και τίποτα παραπάνω. Να πάω στον ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω ότι είχε κάποια ιδιαίτερη διαφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι από αυτό που έγινε στην Τούμπα. Δεν μπορώ να πω ότι ο ΠΑΟΚ έβγαλε τα μάτια. Νομίζω ότι ο αποκλεισμός του ήρθε ως συνέπεια του αποτελέσματος στη Θεσσαλονίκη. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Δεν ξέρω τι είδαν στο ΒΑΡ. Σε δύο περιπτώσεις κιόλας μπορώ να πω, γιατί είπαμε να είμαστε λίγο ειλικρινείς με τους ακροατές μας. Σε δύο περιπτώσεις μπορώ να πω, στο Ρετζόβιο Δοκάρι της Μπραν, θεωρώ ότι υπάρχει πέναλτι που δεν δόθηκε. Αυτό το τράβημα δηλαδή είναι πολύ παλικαρίσια η προσπάθεια που κάνει ο παίκτης. Της Μπραν και φέρνει το δοκάρι. Και δεν μπορώ να καταλάβω τι, τουλάχιστον αυτά που είδαμε εμείς, εγώ δεν λέω ότι είναι πέναλτι του Γιαννούλη. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς.
1: Εγώ στην πρώτη φάση που λες δεν την έχω προσέξει, για να είμαι ειλικρινής.
2: Το ρεζό του δοκάρι, ναι.
1: Ναι, δεν το έχω προσέξει. Στην δεύτερη φάση, το έλεγα εδώ και με τον Νίκο, το είπα και στον αέρα δημόσια ότι δεν ξέρω τι βλέπει το ΒΑΡ. Εγώ δεν βλέπω πέναλτι. Μπορεί να βλέπει το ΒΑΡ κάτι που εγώ δεν βλέπω τέλος πάντων.
0: Πέτρο, νομίζω ότι συμφωνούμε και οι τρεις ότι ήταν πολύ αυστηρό το πέναλτι.
2: Εγώ ο μόνος λόγος για να στοιχειοθετεί πέναλτι σε αυτή τη φάση είναι να είδαν μια λήψη που δεν μας την έδειξαν οι Νορβηγοί.
1: Το οποίο δεν γίνεται, γιατί ό,τι βλέπει ο διαιτητής το βλέπουμε κι εμείς.
2: Ακριβώς. Δεν μπορώ να σκεφτώ για ποιο λόγο δόθηκε το πέναλτι με βάση, επαναλαμβάνω, τα ριπλέ που είδα.
1: Δηλαδή βάζει πλάτη τον Γιαννούλη. Και από εκεί πέρα πέφτει, χωρίς όμως το ΒΑΡ να μας δείχνει επαφή με τα πόδια.
2: Θεωρώ ότι μπουρδουκλώνεται. Τώρα, αν υπάρχει μια επαφή, έστω αν επέσει την ανάμεσα στους παίκτες, προφανώς και υπάρχει, γιατί είναι μια ανάσα ένας από τον άλλον. Δεν θεωρώ ότι τίποτα από αυτά του δίνει πέναλτι όμως αυτό. Η πρόκληση χάθηκε ξεκάθαρα στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, να πω ότι πολύ ισχύει να το δει λίγο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λέμε όλοι ότι έφυγε ο Κωνσταντέλιας. Μάλιστα. Για να δούμε τώρα πώς θα το αντικαταστήσουμε. Βάζει στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό τον Πέλκα σε εκείνη τη θέση, μέχρι να πάρει το παιδί Τετάρτη από την παλιά Γαλλική 22 που λέμε, μέχρι. Και ο Πέλκα σήμερα δεν ξεκινάει από την αρχή. Θεωρώ ότι έκανε λάθος και στη διαδικασία τη 11η. Βέβαια, όσα ξέρουν οι κοκκίνοι, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Δεν ξέρω αν ο Τάισον που χρειαζόταν η εμπειρία του είχε τις απαραίτητες ανάσες να παίξει αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως ο Πέλκα γιατί δεν μπήκε, γιατί ο Πέλκα με το που μπήκε, ο Πάοκ έκανε το 2-2. Τα παρωτά τα τέρματα κιόλα. Δεν μπορούσε ο Πάοκ να κερδίσει σήμερα με την υπερπροσπάθεια, το σούπερ πάθος που έδειξε ο Ζαφίρης και διάφορα τέτοια. Δηλαδή, ο τερματοφύλακας σε κακή μέρα. Ο Γιαννούλης σε κακή μέρα, άσχετο με την ιστορία του πέναλτι. Ο Λουσέ, τι να πω, διάβαζα εγώ για το Λουσέ ότι μάλλον δεν είναι 100% έτοιμος και πιθανότητα δεν θα χρησιμοποιηθεί από την αρχή και αν χρειαστεί θα βγει τον Πάοκ και τέτοια και τελικώς έπαιξε και ούτε αυτός καλός. Δηλαδή, δεν μπήκαν με το μαχαίρι στα δόντια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για το Λύση ερχόμενος εδώ να αντικαταστήσει τον καλύτερο προπονητή στην ιστορία του Πάοκ ever. Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το λέμε, να το συζητάμε, να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Ο Φέργκισον πήγε ο Μόγιες, επειδή δεν πήγε ο Μουρίνιο, είδατε πως έφυγε κακήν κακός. Και γενικότερα, όταν πηγαίνει ένας προπονητής να γεμίσει τα παπούτσια ενός σπουδαίου, ενός μεγάλου, είναι πάρα πολύ δύσκολο και τι να πω τώρα, 9 φορές στις 10, τι μπορεί 99% αποτυγχάνει. Κακός ήταν ο ΠΑΟΚ, κατά τη γνώμη μου, ανεξάρτητα από το πέναλτι ή όχι. Δεν πήγε μέσα με τον τρόπο που έτρεπε. Η Μπραν κέρδισε κόρνερ στο 2-3, στο 1-2, πόσο ήταν. Μπήκε δηλαδή, φάνηκε με τα μπούνια που λέμε στο παιχνίδι και ήταν. Μάλλον στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον, πιο αποφασισμένοι για να πάρει την πρόκληση σε σχέση με το δικέφαλο του Βορρά. Δεν ήμουν καθόλου ικανοποιημένος δηλαδή από την προσπάθεια. Έχουμε τη δικαιολογία αυτής της φάσης που έγινε στο φινάλε και έκανε το 3-2 με πέναλτι την Ορβηγική ομάδα. Αλλά νομίζω ότι είναι μια μεγάλη απώλεια για τον ΠΑΟΚ η απουσία από τα ευρωπαϊκά κύπελα. Γιατί είναι η ομάδα η οποία την πορεία της χαζά-χαζά λίγο έτσι, λίγο αλλιώς την κάνει. Αλλά φέτος σε 4 παιχνίδια αποδέχτηκε πραγματικά πολύ πολύ κατώτερη του αναμενόμενου. Πηγαίνοντα στο άλλο παιχνίδι, βεβαίως ό,τι θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε και παραπάνω. Να πω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να ανάψει μια λαμπάδα στον Άγιο Φανούρη, μέρα που είναι και μεγάλη χάρη του, κυρίως ο προπονητής του, ο οποίος ο προπονητής του για μία ακόμη φορά έκανε αυτό που πλήρωσε στα προηγούμενα παιχνίδια.
1: Λοιπόν,
2: με το που έκανε ο
1: Παναθηναϊκός. Τι έχω σημειώσει εδώ σε ένα κύκλο, το βλέπει ο κόσμος χωνάς, για να ρωτήσω εσένα. ότι στην παράταση σίγουρα έχει ζητήσει τη βοήθεια του κ. Φανουρίου Νίστρο, να του φανερώσει τον τρόπο που μπορεί να προκριθεί μετά την εικόνα αυτή, έτσι.
2: Και του τον φανερώσει.
1: Πραγματικά.
2: Δηλαδή, ο Νίστρο, σε κάθε παιχνίδι που παίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη, όταν ο Παναθηναϊκός παίρνει ένα προβάδισμα, κάτι προηγείται, κάτι δεν ξέρω εγώ τι, τσουπ, ο Ντουμπά μέσα. Σήμερα τσουπ, τον Μπάλμερ Μπράουν μέσα. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είπαμε, υπάρχει μια σκοπιμότητα. Ήρθε εδώ όντως για να φτιάξει ομάδα, αλλά αν μπορέσει να προκριθεί και στην επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου, του Conference League, όπου ήταν δηλαδή, να πάρει την πρόκριση, πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Όλα αυτά δεν το συζητάμε, εννοείται, δεν το συζητάμε, αλλά πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει να βάλει λαμπάδα στον Άγιο Φανούρη, γιατί σήμερα πραγματικά τον βοήθησαν πάρα πολύ οι θεοί του ποδοσφαίρου και ο δικός μας ο Άγιος συγκεκριμένα, για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση. Το πέναλτι έρχεται από το πουθενά, πραγματικά. Εδώ να πω, γιατί εγώ το λέω συνέχεια και τα ακούω και από τις παρέες μου και από τους ακροατές καμιά φορά, ότι ο Ντέσσερς έχει αυτή την ικανότητα να βάζει την μπάλα στα δίχτυα. Τον πεις, πήδηξαν 2-3 αμυντικοί στο φάουλ του τα μπόρδα και δεν βρήκε κανένα την μπάλα και την φύσηξε ο Ντέσσερς προς την εστία και έκανε το 1-0. Okay. Αλλά μετά ο Νίστρουπ έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, αν το έγραφα σε εφημερίδες, θα το έγραφα με κεφαλαία γράμματα. Πραγματικά έκανε ακριβώς το ίδιο. Κερδίζουμε, βάλω ένα αμυντικό ακόμα. Καμιά φορά.
1: Μα το είπα στον αέρα, εγώ στον Χρήστο Κοντό, όταν είπε την αλλαγή. Λέω πάλι αυτό κάνει, δεν γίνεται.
2: Πάλι τα ίδια. Ναι, πάλι τα ίδια. Δηλαδή, έφυγε ο Τουμπά, πήγε στη Χάβρη δανεικό στο παιδί, καλά να είναι. Πάλι θα βάλω τον Μπάλμερ Μπράουν. Έχει να παίξει χειρό, δεν πήρα. Βάλει ένα αμυντικό εκεί, δεν γίνεται έτσι όμως. Ο Παναθηναϊκός επίσης πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά, κατά τη γνώμη μου πάντα, να προβληματίζεται από τους πολλούς τραυματισμούς που βγάζει σε αυτό το χρονικό σημείο και από το γεγονός ότι το περιβόητο πλούσιο ρόστερ του δείχνει να αδειάζει με τόσους τραυματισμούς που του προκύπτουν σε αυτό το χρονικό σημείο. Επαναλαμβάνω, δεν έπαιξε και ένα παιχνίδι ο Παναθηναϊκός από αυτά που θα έπρεπε να έχει παίξει μέχρι στιγμής στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε.
1: Επίσης, δύο πράγματα ακόμα. Πώς γίνεται να δίνεις OK παραμονή τέτοιου μάτς να φύγει ο Τσέριν και δεν έχεις παίχτες να παίξουν στη θέση αυτή.
2: Ναι.
1: Έτσι. Και δεύτερον.
0: Παίκτες έχεις. Ακόμα δεν μπορούν να παίξουν.
1: Ναι, δεν έχεις ετοιμοπόλεμους.
0: Δεν έχεις ετοιμοπόλεμους. Έχεις και άλλους παίκτες οι οποίοι θα παίζουν από εδώ και πέρα.
1: Επίσης, πώς γίνεται. Γιατί εγώ τα έχω βάλει με τον Καμαρά. Μπορεί ο Καμαρά σε βάθος χρόνου να με διαψεύσει. Μπαίνει ο Κοντούρης μέσα και ο Παναθηναϊκός έχει άλλη εικόνα.
2: Με τον Καμαρά μαζί, βέβαια, έτσι.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι δικαιούται αυτό το παιδί να παίζει με την εικόνα που έχει σε θέση που βλέπουμε τη Ριβέγια για Καμαρά. Και επίσης, ακόμα και ο Ταμπόρδα, τραυματίας που ήταν με την ψυχή του, πιο πολύ έκοψε όταν έπαιξε δίπλα στον Καμαρά από τον Καμαρά.
2: Ναι. Αυτό γενικά οι Αργεντίνοι το έχουν. Θα παίξουν με πολύ πάθος, με πολύ τρελά. Η Λατίνη γενικότερα το πει. Συμφωνήσω για τον Κοντούρη. Θα προσθέσω απλώς δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει τόσο κόσμο στο κέντρο, έχοντας εκεί αυτό το παιδάκι, ας πούμε, το οποίο ήρθε πέρσι και νομίζω έβγαλε τα μάτια. Και τα δικά μας και του Μπενίτεθ, αν θέλεις, και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος ήταν γύρω-γύρω από τον Παναθηναϊκό. Μου κάνει και εμένα φοβερή εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός γεμίζει τόσο έντονα το συγκεκριμένο κομμάτι του γηπέδου. Για τον Τζέριν συμφωνώ μεν. Από την άλλη, δεν ξέρω ότι θα να λέγανε δηλαδή στην ομάδα του και στον ίδιο πάμε να παίξουμε πρώτα τη ρεβάνς και μετά να φύγεις. Δύσκολο. Επίσης θυμίζω ότι ο ίδιος ποδοσφαιριστής για την οποία συζητάμε, που μπορεί σαν μονάδα να μην, δηλαδή σαν προσδοκία να μην τη δικαίωσε απόλυτα από τη μέρα που ήρθε στον Παναθηναϊκό, αλλά σαν θέση δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε στο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο με τη συγκεκριμένη ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, για να μην κουράζουμε τον κόσμο και λέμε συνεχώς έτσι, ξέρεις, μεμονωμένα πράγματα, Πένια, νομίζω ότι αν δεν ήταν αυτός.
1: MVP σήμερα.
2: Ναι, θα είχαμε ζητήματα.
0: Νομίζω ότι η λαμπάδα είναι στον Άγιο Φανούριο, στον Πένια και στον Τέσσερς.
2: Ναι. Δηλαδή, ο Άκης το είπε πιο καλά από μένα. Ότι πραγματικά του φανέρωσε έναν τρόπο να περάσει, που ήταν αυτός να πάρει την μπάλα ο Τέσσερς, να πλησιάσει προς ένα σημείο τέλος πάντων, και μετά τρόπο κάποιο τρόπο να γίνει η χαζομάρα από τον αμυνόμενο της Ράντετ Κράλοβε και να κάνει το πέναλτι. Το ήταν κακό κιόλας σε εκτέλεση, αλλά είναι αυτό που λέμε: μπερδεύσει τον τερματοφύλακα, πήγε από την άλλη και την έστειλε την μπάλα μέσα. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός για να ζορίζεται. Με βάση το ρόστερ που έχει, το μπάτζετ που έχει, την ομάδα που σκοπεύει να φτιάξει, την ευρωπαϊκή ιστορία του, αν θέλει, να ζορίζεται από ομάδες σαν την Πάξη, την Ράντετ Κράλοβε και πώς λέγανε άλλοι, δεν θυμάμαι. Οπότε νομίζω ότι αφού ο Νίστρουπ υποσχέθηκε στους φίλους του Παναθηναϊκού ότι άσε να περάσουμε και μετά θα δείτε την πραγματική ομάδα, είναι το μόνο πράγμα
0: Πέτρο,
2: και έχουν να περιμένουν οι πράσινοι. Ναι.
0: Να σε διακόψουμε να πάμε στον Γιώργο Γιαλιτάκη για να ακούσουμε τον προπονητή του Όφη.
3: Ναι, τώρα ξεκινάει η συνέντευξη.
1: Ωραία. Να αποδεσμεύσουμε εμείς τον Πέτρο Μαυρογεννίδη και Γιώργο, είμαστε σε σένα.
3: Ωραία. Ξεκινάει η συνέντευξη τώρα τύπου του Όφη με τον Χρήστο Κόντι. Θα πούμε λίγο αργότερα τύπου προπονητή τη Τσέσκα Σόφια. Ας τον ακούσουμε.
4: Είχατε δίκιο. Είχατε δίκιο. Тренери, бяхте прав, искате да победите, влезнахте и взехте победата.
5: Καταρχήν θέλω να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά, στα αρτήρια για τη σημερινή τους προσπάθεια, για τη σημερινή τους απόδοση, για την εν γέννη τους συμπεριφορά όλο αυτόν τον καιρό που είμαστε μαζί αυτή την καινούργια χρονιά. Ναι, ήρθαμε σήμερα να κερδίσουμε, ήρθαμε σήμερα να δείξουμε ότι δεν μας αρκεί η νίκη στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, δεν μας αρκεί, δεν εξηγαζόμαστε με εκείνο το αποτέλεσμα, έπρεπε να δείξουμε το χαρακτήρα στην ομάδα. Και νομίζω ότι σήμερα κάναμε μια πολύ έτσι στιβαρή εμφάνιση, μια εμφάνιση που μας δίνει, θα έλεγα, κουράγιο, θα μας δίνει ελπίδα ότι το μέλλον ανήκει σε εμάς.
4: Πώς μπορώ να κάνω για днес, че момчетата направиха това, което трябва, че бяха сплотени, играха като отбор, взехме победата и доказахме също така, че не ни стига само победата в Крит. Искахме победа и в София и я взехме. Трябва да благодаря на момчетата за това, което направиха, за отличното им поведение по време на матча и преди това, и за цялата, за целия път, който изминахме заедно от началото на годината до сега.
1: Ами сега се снадемени ме ти снадекси типото агона
6: Кофи.
1: Ακούμε
6: και τη μετάφραση.
1: Ναι, ναι, να πω ότι ακούμε τη μετάφραση.
6: Πάμε στη δεύτερη ερώτηση και αν θέλετε μετά και μπορείτε να ξαναπάρετε το μικρόφωνο να ακούσουμε τη δεύτερη ερώτηση και την απάντηση του Χριστού Κόντι.
4: Голям ден за Офи днес. Вие лично като треньор на кого искате да посветите тази победа?
5: Ευχαριστούμε. Σίγουρα πρώτα απ' όλα θέλω να αφιερώσω αυτή τη νύχτα στους συνεργάτες μου, στα παιδιά που είναι μαζί μου, τα παιδιά που δεν φαίνονται, δεν είναι μπροστά στις κάμερες, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Σίγουρα η οικογένειά μου είναι οι άνθρωποι μου που με στηρίζουν, που μιλάω, τα προβλήματά μου, τα αγωνίες μου συμμερίζονται. Και δεν μπορώ να μην πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον πρόεδρο που κι αυτός είναι εδώ δίπλα μας. Σε όλη αυτή την προσπάθεια, όλα αυτά τα χρόνια με τον Όφη, αλλά ειδικά δεν μπορώ να μην πω ότι και η διοίκηση σαν οργανισμό, δεν έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για να μπορούμε εμείς οι προπονητές να έχουμε αυτό το υλικό, αυτούς τους παίκτες και να κάνουμε αυτά τα πράγματα που κάνουμε στο γήπεδο. Άρα ουσιαστικά θέλω να πω συνολικά σε όλο τον οργανισμό ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Αυτά λοιπόν από τον Χρήστο Κόντι.
6: Να πω ότι ο Χρήστο Γιάννε, μιλώντας νωρίτερα, έδωσε συγχαρητήρια στον Όφη λέγοντας ότι κέρδισε δίκαια και στα δύο παιχνίδια. Και δεχόμενος και ένα καταιγισμό ερωτήσεων από τους συναδέλφους δημοσιογράφους εδώ στη Βουλγαρία ότι η ομάδα ήταν φαβορή απέναντι στον Όφη, τόνισε χαρακτηριστικά. Ποιος λέει ότι ήταν φαβορή απέναντι στον Όφη? Είδατε, λέει, τα παιχνίδια με την ΑΕΚ, είδατε τους αγώνες του Όφη στο πρωτάθλημα. Γιατί ήταν φαβορή Τσέσκα απέναντι στον Όφη? Θέλοντας να καταδείξει έτσι τη δυναμική της ομάδος και το δίκαιο της πρόκρισης του Όφη, μια ιστορική πρόκριση, Stealing Face του Γυρό Παλίκου, που πανηγυρίστηκε δεόντως και από τους 500 χιλιάδες ομάδες που βρέθηκαν εδώ στο Βασιλεύσκι στην Σόφια και από τον πρόεδρο της ομάδας, τον Μιχάλη Μπούση, τον πατέρα του, το γιο του, το Δημήτρη, οι οποίοι έγιναν ένα κουβάρι μετά τη λήξη του παιχνιδιού και πάλι στα πήγαν προς την πλευρά των οργανωμένων οπαδών του Όφη, όπου πανηγύρισαν με την ψυχή τους αυτή την ιστορική πρόκληση του Όφη στο Europa League.
1: Ωραία. Γιώργος, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι αύριο 1 η ώρα είναι η κλήρωση για τον Όφη για να μάθει τους 8 προσεχείς αντιπάλους, 2 από κάθε γκρουπ δυναμικότητας. Να δούμε γρήγορα και τα γκρουπ. Πρώτο γκρουπ είναι Bayern Leverkusen, Benfica, Juventus, Milan, Lyon, Alkmaar, Ολυμπιακός, Real Sociedad και Marseille. Στο δεύτερο γκρουπ Φερετσβάρος, Victoria Πλζέν, Union, Saint-Gilloise, Dynamo Zagreb, Salzburg, Celtic, Sparta Praga, Ren και Anderlecht. Στο τρίτο γκρουπ Sturm Graz, Lech Poznan, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Τσέλιε, Γιαγκελόνια, Ομόνια και Θέλτα. Και στο τέταρτο γκρουπ Hoffenheim, Besiktas, το Ουνιό, το Ρένσε, Χάποελ Μπερσεβάνα, η Μέγκεν, Αραράτ, Όφι, Λίλεστρομ και Λεύσκι Σόφια. Αυτά είναι τα γκρουπ δυναμικότητας.
1: Είναι λοιπόν για την κλήρωση αύριο του Όφι. Αύριο είναι και η κλήρωση του Παναθηναϊκού. Στην κλειδωτήτα όμως δεν θα μπει ο ΠΑΟΚ. ο οποίος δεν κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Μπραν. Και εμείς πάμε στον Γιώργο Τραπεζανίδη για το δικό του σχόλιο για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ. Γιώργο, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Άκη, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους και όλους. Εγκαταλείπουμε το Μπραν Στάντιον αυτή την ώρα, μείναμε αρκετά. Είναι μια δύσκολη βραδιά για τον ΠΑΟΚ που πρέπει να την διαχειριστεί. Μετά από 4 χρόνια μένει εκτός ευρωπαϊκής διοργάνωσης νωρίς. Είχε γίνει με τη Λεύσκη τότε ένα παιχνίδι, πάλι Conference League, ένας αποκλεισμός. Εδώ αυτό που έγινε σήμερα με τις συνθήκες που έγινε, με τις απουσίες που είχε ο ΠΑΟΚ, με όλα αυτά που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, είναι ένα παιχνίδι που έχει δύο κύρια σημεία, θα έλεγα. Το ένα είναι το αγωνιστικό. Ο ΠΑΟΚ ήταν κάκιστος μέχρι το 60 λεπτό του αγώνα, μέχρι το σημείο που έγινε το 2-0 στο 56. Η εικόνα δεν ήταν καθόλου καλή, ήταν μόνιμα σε πίεση, ήταν σε παθητικό ρόλο. Μπραν ήταν κυρίαρχος σε αυτό το διάστημα. Δέχθηκε ένα γκολ στο χειρότερο σημείο που θα μπορούσε να το δεχθεί στις καθυστερήσεις. Το πρώτο ημικρόνο έγινε και το 1-0 και μετά και στην αρχή του δευτέρου, στο πρώτο δεκάλεπτο, μπήκε ένα δεύτερο γκολ και εκεί που φαινόταν ότι το πράγμα έχει δυσκολέψει όσο δεν πάει, σαν να γύρισε ο διακόπτης, με την έννοια ότι ο ΠΑΟΚ με δύο αλλαγές που έκανε ο προπονητής του με τον Πέλκα και τον Τέιλορ στα χαφ, κατάφερε μέσα σε 5 λεπτά να πετύχει 2 γκολ, να ισοφαρίσει. Είχε βάλει και ένα ο Πέλκας που δεν μέτρησε. Είχε άλλες 2 κλασικές ευκαιρίες και στο 76 είχε και 3ο γκολ με το Σούτου Ζαφίρη που ακυρώθηκε επειδή ο Μπάμπα παρεμπόδισε τον τερματοφύλακα και σωστά ακυρώθηκε. Δηλαδή θα μπορούσε να πάει σε μια απίστευτη ανατροπή κόντρα σε ό,τι είχε προηγηθεί ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Και καθώς εκεί στο σημείο προς το τέλος ο ΠΑΟΚ φαίνονταν ότι ήταν πιο κοντά στο 3ο γκολ από ότι η Μπραν, αυτή ήταν η εικόνα, ήρθε μια φάση, στο 83 έγινε η φάση, στο 86 εκτελέστηκε το πέναλτι που έκρινε και το παιχνίδι, ένα πέναλτι. Όχι μόνο το παιχνίδι, έκρινε και την πρόκληση. Ποια ομάδα θα συνεχίσει. Εδώ είναι τώρα το δεύτερο σκέλος της ιστορίας που έχει να κάνει με ένα πέναλτι που, όπως είπε και ο Λύση, το είπα και εγώ στη μετάδοση νωρίτερα, δεν υπάρχει, νομίζω, δεν υπάρχει παράβαση. Δεν μπορεί να κρυφεί ένα παιχνίδι από μια τέτοια απόφαση. Ο Λύση μάλιστα χαρακτηριστικά είπε ότι αυτό είναι ένα πέναλτι που δεν δίνεται ούτε στην Ισπανία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στην Αγγλία, ούτε στην Νορβηγία. Δεν δίνεται σε καμιά χώρα.
1: Στις προηγμένες χώρες εννοεί.
7: Ναι, παρότι ο ίδιος ποτέ δεν, σε όσο διάστημα είναι, δηλαδή δεν είχε κάνει αναφορές στους διαιτητές. Αυτή τη φορά μίλησε για μια απόφαση που ήταν απαράδεκτη, όπως είπε, που έκρινε το παιχνίδι. Και βέβαια δεν απέφυγε, δεν έμεινε σε αυτό μόνο, έτσι, για να πούμε τα πράγματα. Δηλαδή είπε ότι είναι πολύ θυμωμένος με το πρώτο ημίχρονο του ΠΑΟΚ, αλλά είπε ότι και ο αντίπαλός μας νίκησε με ένα πέναλτι που δεν ήταν. Σε ένα σημείο που ο ΠΑΟΚ ήταν πιο κοντά στο 3ο γκολ από την Μπραν, αναφέρθηκε σε μια φάση, πρέπει να τη δούμε, δεν ξέρω, ότι υπάρχει offside πριν το corner των Νορβηγών που τους έδωσε το 1ο γκολ. Γενικά ο Άγγλος, αυτός ο Μπρουκς, δεν θα έλεγα ότι δικαιολόγησε την παρουσία του στην Premier League. Από την αρχή φάνηκε, υπάρχει άλλη μια φάση, μια γωνιά στον Κένι μέσα στην περιοχή της Μπραν, το δεύτερο λεπτό που πέρασε στα ψηλά. Εντάξει, δεν είναι η διαιτησία το άλλοτε του ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχει και το πρώτο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα δεν κατάφερε να το κερδίσει, έμεινε στο 1-1, παρότι είχε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Και με όλα αυτά ήρθε ο αποκλεισμός που πρέπει να διαχειριστεί τώρα ο ΠΑΟΚ σε ένα σημείο πολύ νωρίς τη σεζόν και έχει βέβαια αμέσως παιχνίδια, πρωτάθλημα έξω τον Ατρόμητο, μετά υποδέχεται τον Όφη για το κύπελο και πάει να παίξει τρίτη αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό.
1: Και έχει ενδιαφέρον, Γιώργο. Γιώργο, έχει ενδιαφέρον τώρα.
7: Ναι.
1: Να δούμε πώς θα διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ, όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ, δεν μιλάω μόνο για τη διοίκηση, αλλά και ο κόσμος. Είναι την χρονιά που χάνει τον αρχιτέκτονα των επιτυχιών από τον πάγκο σου. Τη χρονιά που πουλάς το ποδοσφαιρικό σου εγκέφαλο, είναι διαχειριστής και τον αποκλεισμό,
7: ναι,
1: έτσι.
7: Ναι, όλο αυτό έχει διαμορφώσει ένα κλίμα. Υπάρχει μια αλληλουχία γεγονότων, βέβαια, που θα συνδέεται με την περσινή σεζόν. Δηλαδή, πώς χάθηκε η συμμετοχή στο Champions League στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Μετά είναι ο τελικός του κυπέλου. Ο ΠΑΟΚ δεν θα ήταν εδώ σήμερα, δεν θα ήταν στο Μπέργεν, γιατί έχασε και τον τελικό με τον Όφη, έγιναν όλα αυτά. Και τώρα, όπως είπες και εσύ σωστά, έφυγε ο Λουτσέσκου που ήταν η παρουσία του, όπως και να το κάνουμε, σε ένα ρόλο που δεν ήταν μόνο προπονητής, ήταν και άλλα πράγματα. Όλο αυτό στη λειτουργία της ομάδας είναι αυτό. Έγινε και το θέμα του Κωνσταντέλια, για το οποίο εδώ παρενθετικά να πω ότι δεν πρέπει να υπάρχει κάποιος που να αμφιβάλλει ότι ο παίκτης ήθελε να φύγει, να παίξει στην Ντόρτμουντ με ένα ηγεμονικό συμβόλαιο. Θα του αποφέρει πάνω από 3 εκατομμύρια καθαρά την επόμενη πενταετία και ένα μπόνους στο τέλος της πενταετίας, αν έχει κάποιες συγκεκριμένες συμμετοχές, μπόνους στο 1,5 εκατομμύριο, μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Και όλο αυτό τώρα συνδυάζεται και με το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ στις μεταγραφές για μια ακόμη χρονιά δεν έκανε έγκαιρα τις κινήσεις, ακόμη ψάχνει παίκτες. Έρχεται και αυτός ο αποκλεισμός και σίγουρα διαμορφώνει μια.
1: Ένα κλίμα.
7: Έτσι, πολύ γκρίζα κατάσταση. Ναι. Να. Αυτό έτσι διαμορφώνεται. Ήταν δύσκολη βραδιά. Είδαμε τους παίκτες, είδαμε τους ανθρώπους της ομάδας. Έκανε δηλώσει και ο Τέιλορ, που ήταν από αυτούς που ξεχώρισαν στο δεύτερο ημίχρονο. Απολογούμαστε, είπε, τον κόσμο της ομάδας, γιατί σε συγγνώμη ουσιαστικά για όλο αυτό που συνέβη. Το ότι η ομάδα έχασε την ευρωπαϊκή προοπτική φέτος πολύ νωρίς. Και μένει να δούμε τώρα ποιες κινήσεις θα γίνουν. Φαντάζομαι ότι στο μεταγραφικό κομμάτι, ό,τι είναι να γίνει και όποιοι παίκτες είναι να έρθουν μετά τον αποκλεισμό, θα έρθουν τις επόμενες μέρες. Δεν υπάρχουν πολλά κανονικά περιθώρια. Και βέβαια δεν υπάρχει και πολύ χρόνο. Θα σκεφτούμε, επαναλαμβάνω, ότι έχει τρία παιχνίδια μέσα στο επόμενο ούτε δεκαήμερο. Άλλωστε τρέχει ένα διάστημα 28 ημερών ο ΠΑΟΚ που θα δώσει συνολικά 8 μάτς χωρίς η ομάδα να είναι έτοιμη. Αυτό που κρατάει είναι η αντίδραση μετά το 2-0. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι παραδόθηκε αμαχητή εκεί.
1: Το αντίθετο.
7: Ναι. Το πάλεψε δηλαδή. Είπαμε ότι λίγο έλειψε να κάνει μια τεράστια ανατροπή. Και μέσα σε αυτό μπορεί να στηριχθεί λίγο, γιατί πρέπει από κάπου να πιαστεί, θα έλεγα, ώστε να συνεχιστεί η σεζόν και να βελτιωθεί η κατάσταση.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε. Σε αποδεσμεύουμε για να μπορέσει
7: και εσύ
1: να γυρίσει και να ξεκουραστεί.
7: Η αποστολή γυρίζει αμέσως, δηλαδή σε 2 ώρες περίπου, μπορεί και λιγότερο να φύγει. Είναι μια πτήση που θα κρατήσει πάνω από 3 ώρες και από αύριο θα μπει στους ρυθμούς πια της ελληνικής πραγματικότητας.
1: Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
7: Καλή σας νύχτα.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνυματάκια. Πιο πολλοί τα έχουν και με τον Ίστρουπ, φίλο του Παναθηναϊκού. Εδώ λέει ένας φίλος: θα πρέπει να ανακαλέσει τη δήλωσή του σχετικά ότι δεν πιστεύει στην τύχη μετά το σημερινό μάτς.
0: Με τον Ίστρουπ τα έχουν. Okay. Έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα ότι στην, νομίζω ότι.
1: Πες όλο το Αναστάση Ηλιοπούλε, αν δεν σ' αρέσει, μπορεί να αλλάξει και συχνότητα, έτσι. Πολύ απλά, δεν θα μας υποδείξει όλα και τι θα λέμε. Λοιπόν, λέγει.
0: Νομίζω ότι ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, Ρεσιάκη. Ίσως δεν έχουμε υπομονή στην Ελλάδα. Θα δεχτώ ότι ίσως έκανε λάθος διαχείριση σε κάποιες περιπτώσεις ο Νίστρουπ. Να τα ακούσω, να το συζητήσουμε, ναι. Αλλά εντάξει, τώρα ότι δεν πιστεύει στην τύχη και ότι τύχη και τα λοιπά, δεν ξέρω. Το βλέπω κάπως. Πάμε παρακάτω. Mm-hmm.
1: Ο φίλος λέει: καλησπέρα, λέει, Άκη και Νικόλα, σας ακούω, καταπληκτική εκπομπή, ευχαριστούμε φίλε. Λοιπόν, Νίκο, όχι, το πήρε στραβά, το ξεκινάμε από τον Όφη δεν είναι υποτιμητικό, είναι, το ξεκινάμε από τον Όφη γιατί ουσιαστικά ήταν εμφαντική η υπόκρισή του, έτσι. Το πήρε στραβά, λάθος το πήρε. Ήταν εντελώς διαφορετικό του Πέτρου, δεν ήταν ακριβό.
0: Δύο νίκες, Όφη. Δύο νίκες.
1: Λοιπόν, το ΒΑΡ λέει ότι βλέπει στην Ελλάδα για μερικές ομάδες. Εντάξει τώρα. Λοιπόν. Πρέπει να μιλάω πιο δυνατά, γιατί εδώ ο Γαβρίλος με μαλώνει και καλά κάνει, έτσι, γιατί πρέπει να ακούγομαι. Ο Αποστόλης φανουρόπιτα, ρε Αποστόλη, μια φανουρόπιτα.
0: Λοιπόν, να σου πω λίγο, όσο εσύ θα βλέπεις τα μηνύματα, το συμπέρασμα.
1: Να.
0: Θα έχουμε πλούσιο ποδοσφαιρικό χειμώνα. Πολύ πλούσιο.
1: Μίλησε λοιπόν, μου γι' αυτό.
0: Η ΑΕΚ πέρασε στο Champions League χθεσινό. Έγινε σήμερα και η κλήρωση. Τα ξέρετε, τα έχουμε πει.
1: Ξαναπέστα. Τα έχεις πρόχειρα.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια. Άς το τώρα. Πάμε. Ολυμπιακός Όφη συνεχίζουν στο Europa League. Παναθηναϊκός στο Conference League. Οπότε, Champions League έχει Τρίτη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος. Πέμπτη και έχει το Europa και το Conference. Οπότε, έρχεται χειμώνας γεμάτο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Η Eraspor φυσικά πάντα είναι εκεί. Οπότε, έρχεται ωραίος χειμώνας.
1: Μέχρι το Δεκέμβριο τουλάχιστον, ναι, θα έχουμε να βλέπουμε.
0: Θα έχουμε, ναι.
1: Αν και έχει μερικά μάτς και μετά, ειδικά για το Champions League, τώρα που κουβεντιάζαμε και για τα ταξίδια, γιατί έχει η ΑΕΚ ένα-δυο ωραία ταξιδάκια, έχει και μετά τον Γενάρη. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: ο Δανός είναι επικίνδυνος και φοβιτσιάρης. Ο Δανός έχει 12 στα 12 στα προκριματικά, φίλε Γιώργο μου. Και επειδή θα με ρωτήσετε ποιος Δανός, θα πούμε για τον Ίστρουπ, έτσι, γι' αυτόν λέει.
0: Λοιπόν, επειδή μου ζήτησες να σου πω την κλήρωση της ΑΕΚ, δεν θέλω να σου χαλάω χατήρι. Λοιπόν, η αντίπαλη της Ένωσης, τη League Face, Real εντός, City εκτός, Dortmund εκτός, Ρώμα εντός, Σαχτάρ εκτός, Γαλατά εντός, Λάσκ εντός και Κόμο εκτός.
1: Μόνο τον Τζιόλ θα αντιμετωπίσει. Κουλιαράκι με τη Ρώμα, Δουβίκα με την Κόμο και τα δύο Ελληνόπουλα στον Ντόρτμουντ. Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Τη γλίτωσε μόνο ο Τζιόλ που είχε. Όρατα δεν τα είχε ζητήσει, είχε ζητήσει να είναι αντίπαλοι.
0: Θες και ημερομηνίες για να ξέρουμε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, η πρώτη αγωνιστική είναι 8-10 Σεπτεμβρίου, η δεύτερη αγωνιστική 13-14, η τρίτη αγωνιστική είναι 20-21 Οκτωβρίου. Τέταρτη αγωνιστική 3-4 Νοεμβρίου. Πέμπτη αγωνιστική 24-25 Νοεμβρίου. Έκτη αγωνιστική, έχασα τη φωνή μου, με μάτιασε ο Γαβρίλη. Έκτη αγωνιστική 8-9 Δεκεμβρίου. Έβδομη 19-20 Ιανουαρίου. Και η 8η 27 Ιανουαρίου.
1: Μάλιστα. Ένας φίλος ρωτάει, έχει ρωτήσει μάλλον και το βρήκα τώρα, τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού, που βέβαια την κλήρωση θα τη μάθει αύριο στις 2 το μεσημέρι. Λοιπόν, πρώτο γκρουπ δυναμικότητας είναι η Αταλάντα, είναι η Μπράγκα, είναι ο Άγιαξ, είναι η Φράιμπουργκ, η Μονακό και η Κοπενχάγη, η πρώην ομάδα του Νίστρουπ. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, πόσο είναι η Μίτιλαντ με τη Ριακά, είναι μία από τις δύο.
0: Περίμενα να το βρω να σου πω.
1: Ωραία. Είναι ο Ερυθρός Αστέρας, είναι η Γάνδη, η Χιμπέρνιαν, είναι ο Παναθηναϊκός, είναι η Πάφος και η Μπράιτον. Τρίτο γκρουπ δυναμικότητας είναι η Παρτιζάν, η Χετάφε, νομίζω η Χετάφε είναι αυτή που προηγείται και δίσκεται το πρώτο μάτς 3-1. Είναι η Λουγκάνο, η Κουόπιο από τη Φιλανδία, η Τβέντε, είναι η Λάρν και είναι και η Μπόρατς από την Βοσνία.
0: Λοιπόν, σε αυτό που με ρώτησες, η Μίτλαντ πέρασε τη Ριέκα 1-4.
1: Ωραία. Λοιπόν, οπότε έχει η Μίτλαντ το πρόγραμμα. Μετά πάμε. Τέταρτο γκρουπ δυναμικότητα, Σεντρουίτεν Βέλγιο, η Μπραν, η Μπραντμπέργκεν από την Νορβηγία, η Χάρτς, η Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν, η Τραμπζονσπόρ, η Φερεντσβάρος. Πόσο είναι αυτό, το που το μας έχει κερδίσει, ένα 0 η Φερεντσβάρος.
0: Περίμενε, γιατί έχει αρκετά παιχνίδια.
1: Ωραία. Και η Ρίγα από την Λετωνία. Στο πέμπτο γκρουπ δυναμικότητας είναι η Χάιντουκ, η Γιάμπλονετς, η Νόρτζελαντ, η Αρχάους, η Ντεσκάλδες από την Ανδόρα και η Κραϊόβα από τη Ρουμανία. Και στο έκτο γκρουπ, φίλε, που ρωτάς, είναι η Τούν, είναι η Τσέσεκα Σόφιας, είναι η Κάουνος Ζαλγκύρης, είναι η Μιάλμπη, η Ιμπέρια από την Γεωργία και η Εγκνάτια από την Αλβανία. Θα μας πει τώρα εδώ και ο Νίκος.
0: Ψάχνω, το ψάχνω, ναι, ακόμα, ναι, γιατί έχει πολλά παιχνίδια. Την Τρανζοσπορ μου είπες.
1: Ναι, Τρανζοσπορ, Φερεντσβάρος είναι η αναμέτρηση.

0: Λοιπόν, η Φερεντσβάρος πέρασε 4-0 την Τρανζοσπορ.
1: Ωραία, οπότε έχει και Ουγγαρία, έτσι. Λοιπόν, έχουν έρθει και άλλα μηνυματάκια. Λέει ο φίλος εδώ πέρα, το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ ήταν η πρόκριση, λέει, με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε και κέρδισε χρόνο, χρήμα και ηρεμία, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που τα έχασε όλα αυτά. Σύνον θα βάλει και νέους παίκτες μέσα, όπως η Μέση, η Καγκούα και ο Μαροκινός αριστεροπόδαρος Λουζά από τη Γότφορντ. Και ο Νίστρο που θα έχει το χρόνο να δουλέψει. Ισχύουν όλα αυτά που λες, Κώστα, ισχύουν. Απλά καλό είναι να σχολιάσουμε και την εικόνα, έτσι. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Νίκος από τις Σέρες. Για το πρόβλημα των Νίστρο που θα έχει αυτό, φάνηκε πολύ λίγο. Δεν ξέρει να διαβάζει το παιχνίδι. Απαράδεκτες αλλαγές. Επίσης, απαράδεκτη λέει και η διαιτησία για μια ακόμη φορά. Σήμερα ο Παναθηναϊκός έχει θέμα με την διαιτησία. Λοιπόν, το πόδι του Θεού, λέει, έδωσε την πρόκριση εδώ ο φίλος και τον Ίστρο. Ο Νίκος τι λέει, στη Δανία, λέει, έχουν Άγιο Φανούριο. Γιατί να κάνεις τα διαλαστήρια παιχνίδια και να παίρνεις πρόκριση μόνο με τον Άγιο το κάνεις? Μάλιστα.
0: Στη Δανία μπορεί να μην έχουν, στην Ελλάδα πάντως έχουν.
1: Θα του είπε κάποιος, κάνει το.
0: Ναι, εντάξει.
1: Οπότε... Λοιπόν, όχι, εντάξει, ο Παναγιώτης εδώ Γιαννίτης λέει ότι ο Παναθηναϊκός είναι ένα συνοθήλευμα. Δεν είναι ένα συνοθήλευμα. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πάρα πολλές προσταφαιρέσεις και ακόμα δεν είναι ομάδα. Θα προσπαθήσει να το κάνει ομάδα. Αν αυτή την εικόνα τη συναντήσουμε και σε βάθος χρόνου, τότε μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αυτό το οποίο αναφέρεις.
0: Ρε Σιάκη, είδες αυτό που σου λέγα πριν. Πόσα παιχνίδια είναι το έκτο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού?
1: Ναι.
0: Έχει δώσει 3 διπλά στα ευρωπαϊκά. Δεν έχει παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το παιχνίδι με την Κηφισιά αναβλήθηκε. Στα 6 παιχνίδια που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός, βγάλαμε όλοι συμπέρασμα.
1: Ναι, αλλά βγάζουμε ένα συμπέρασμα.
0: Δεν το λέω. Δηλαδή, λέω ότι υπομονή μηδέν στην Ελλάδα.
1: Θέλω να σου πω.
0: Δηλαδή ότι... να το καταλάβω, να παίξει μερικά παιχνίδια. Να κάνει και μια δουλειά κάθε προπονητής, να φανεί.
1: Θέλω να σου πω ότι γενικά τα συμπεράσματα είναι ωραία να βγαίνουν, αλλά με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν την ανάλογη περίοδο. Άλλα δεδομένα υπάρχουν τώρα, άλλα δεδομένα θα υπάρξει ένα μήνα, άλλα δεδομένα θα υπάρχουν σε 2 μήνες. Οπότε λοιπόν ότι με τα δεδομένα τα σημερινά, ο Παναθηναϊκός καλό είναι που κερδίζει χρόνο και που κατάφερε να αποκριθεί. Πάμε στο Χρήστο Κοντό.
0: Πάμε στο Χρήστο. Καταρχάς να τον ρωτήσω αν είναι καλά, γιατί
1: Χρήστο,
0: ήταν δύσκολο.
1: Ανησυχήσαμε κάποια στιγμή και δεν λέμε είναι καλά, δεν είναι.
2: Εντάξει, με παιδιά. Είναι δωρεάν τεστ κόπωσης. Δεν χρειάζεται τώρα. Δηλαδή γλιτώνει και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Όλοι πάνε να εκεί τώρα. Δεν χρειάζεται να πάνε στα μηχανήματα για να βεβαιώσουν την κάθε τη καρδιά του. Αφού επιβιώσαμε, είναι μεγάλη υπόθεση. Αντέχουμε για πολλά. Ήταν θρύλερ, παιδιά. Είμαι αδάκελα και δώσουν την κάθε τη καρδιά του. Αφού επιβιώσαμε, είναι μεγάλη υπόθεση. Αντέχουμε για πολλά. Ήταν θρύλερ, παιδιά.

0: 92 από το 30 δεν έχει δεχτεί φάση, δεν έχει δεχτεί απειλή. Και ουσιαστικά στην πρώτη φάση που κρασάρει η αμυνά του, δέχεται τον γκολ, πηγαίνει το παιχνίδι στην παράταση. Και εκεί η παράταση τον βρίσκει πώς. Τον βρίσκει μια αναγκαστική αλλαγή του Κοντζήρινου, δεύτερο κεντρικό σκάφο αμυντικό στήλ το παιχνίδι που χάνει ο Παναθηναϊκός στη διάρκεια του αγώνα μετά τον τραυματισμό τη Τσιριβέγγια, έξω και ο Κοντούρης. Με τον Ταμπόρδα να έχει τη μια κράμπα μετά την άλλη. Με παίχτες που ένας είχε να παίξει από τον περασμένο Δεκέμβρη, όλα και όλα. Δηλαδή, ο Ντέσσερ μέχρι τώρα έχει παίξει όλα και όλα. Μέχρι σήμερα έχει παίξει όλα και όλα 40 λεπτά από τον περασμένο Δεκέμβρη. Τον Καλάμπρια να έχει να παίξει επίσημα παιχνίδι από τον Μάιο. Τον Πάλμε Μπράουν από τα μέσα του Φεβρουαρίου. Και όλα αυτά να πρέπει να τα διαχειριστεί απέναντι σε έναν αντίπαλο που είχε ενθουσιασμό από την ισοφάριση του 92, που έβγαζε παίχτες από τον πάγκο. Είχε τον κόσμο μαζί του. Έναν διαιτή που είχε ανοιχτεί πάρα πολύ το σκληρό παιχνίδι. Είναι χαρακτηριστικό. Ο Παναθηναϊκός μέχρι το 90 είχε κάνει 8 φάουλ και είχε πάρει 4 κάρτες. Η Χράντιτς είχε κάνει 15 και πάρει μία. Γενικά ήταν πολλά πράγματα κόντρα. Και εκεί που λέγαμε, έτσι όπως είναι η ομάδα με την πίεση που δεχόταν, ότι πάλι καλά αν καταφέρει να το πάει το παιχνίδι στην παράταση, θα πέναλτι, θα είναι και ένα μεγάλο θαύμα. Καταφέρνει και βγάζει την τεράστια ευκαιρία με τον Γιάγκουσιτς. 116 και παίρνει τη νίκη με ένα γκολ στις καθυστερήσεις της παράτασης, με αυτόν τον απίστευτο παίκτη που λέγεται Σίζον 4, ο οποίος έβαλε τρίτο γκολ φέτος και άλλα έχει βάλει 6 γκολ μέσα σε 300 λεπτά, ούτε 300 λεπτά. Εγώ τα 250 λεπτά, αν βάλουμε τα λεπτά τα αγωνιστικά που είχε παίξει από πέρυσι μέχρι φέτος, πέρυσι στη διάρκεια της σεζόν και στο χρόνο που έχει πάρει μέχρι τώρα, 3 φορές μπήκε αλλαγή. Σε λιγότερο από 3 παιχνίδια, όσο είναι 3-90 λεπτά, έχει σκοράρει 6 φορές. Έχει το γκολ αγκόλ χρυσάφι, δηλαδή είναι γκολ σε τρίτη με τον Ολυμπιακό, σε ευρωπαϊκά παιχνίδια που δίνουν προκρίσεις. 2 γκολ σήμερα, δηλαδή δεν είναι γκολ στο 5-0 το 5ο ή στο 3-0 το 3ο. Είναι όλα γκολ χρυσάφι. Και δείχνει πόσο σπουδαίος παίχτης είναι αυτός, αν μπορέσει και πατήσει καλά και βρει ρυθμό και μπει καλύτερα μέσα στην ομάδα. Νομίζω ότι θα είναι ένα τεράστιο κέρδος για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός περιμένει πάρα πολλά πράγματα στη συνέχεια, γιατί μπαίνει από τη Δευτέρα στην εξίσωση ο Κίνγκς Κάγκουα. Μπαίνει ο Λούζα. Θα έρθουν μεταγραφικές ενισχύσεις από center back σίγουρα, περιμένουμε πιθανότητα και ένα ακόμα half. Θα ανεβαίνει ο Ντέσσερς. Είναι παιχνίδι. Γενικά θα επιστρέψει κάποια στιγμή ο Τσάπρας, θα μπει στο παιχνίδι ο Κρίστιανσεν. Δηλαδή θα δούμε ξαφνικά μια καινούργια ομάδα να μπαίνει στο γήπεδο μέσα στα επόμενα παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός αγόρασε σήμερα χρόνο. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Φανταστείτε τώρα πόση συγκρίνια θα υπήρχε, εάν και εφόσον έμενα απ' έξω, όπως και να έμενα απ' έξω. Θα είχε πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Δεν θα ήταν εύκολο να διαχειριστεί αυτή. Ένα καινούριο προπονητή στην Ελλάδα από 38 χρόνια και πάρα πολύ νέα πολύ ξένα που είναι στην ηλικία των 20 χρόνων. Και τώρα ξεκινάει ο Κοντούρη, πέρυσι δεν ήταν δηλωμένο. Τώρα είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι που πήρε σήμερα. Είναι παίχτε δηλαδή που ο Τσάπρα επίση τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια στην καριέρα σε 25 χρόνια είναι τα φετινά αυτά που κάνει με τον Παναθηναϊκό. Βλέπετε πόσο δύσκολε είναι αυτέ οι συνθήκε. Είναι νέα παιδιά, χωρί εμπειρίε, χωρί παραστάσει πολλά από αυτά και θέλουν χρόνο, θέλουν εμπιστοσύνη. Θέλουν να τραφούν από το αποτέλεσμα και το αυτή πρόκληση στο δίνει του δίνει 6 παιχνίδια παραπάνω στην Ευρώπη. Που μπορεί πολύ πιθανό να γίνει και περισσότερα, και εφόσον πάμε να καταφέρει και περάσει όπω πέρυσι και πρόπερσι και να φτάσει τουλάχιστον μέχρι φτάσει το 16 και ακόμα παραπάνω ενδεχομένω όλε τι μεταγραφικέ ενισχύσει που περιμένουμε. Αυτή η ομάδα λοιπόν θα γίνει πιστεύω πολύ καλύτερη γιατί θα έχει πολύ περισσότερε επιλογέ. Προϊόντο του χρόνου, δηλαδή, αν περάσει λίγο χρόνο και μπουν και καινούργοι μέσα και τραυματίζει, επιστρέψουν κτλ. Θα έχει πολλές περισσότερες επιλογές και πολύ δυνατά διδυμάκια και δεν θα κοιτάξει τον πάγκο και θα βλέπει όπως σήμερα στα χαφ δεν είχε τίποτα να βάλει μόνο στο τραυματιστικό Κοντούρης με τον Καλάμπρια να κάνει τον να φατήσει τον Κάτρι δεξί μπακ δεύτερη φορά για αυτές που δεν την ξέρει να την παίξει full back δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ αυτή τη θέση ο Κάτρις στα 20 του χρόνια είναι δηλαδή πράγματα τα οποία νομίζω ότι θα λειτουργήσουν υπέρ του Παναθηναϊκού και θα δώσει την ευκαιρία να διαχειριστεί πολύ καλύτερα τα πράγματα στη συνέχεια.
1: Χρήστο, φανταστικός και ο Πένια σήμερα, έτσι.
0: Πολύ καλός. Κοίταξε, δεν είναι τυχαίο ότι αυτός ο Πένια έμεινε πόσα χρόνια στην Παρσελόνα. Μπορεί να μην ήταν το πρώτο βιολί στην ορχήστρα, αλλά είδαμε ότι το κλαμπ τον εμπιστεύτηκε σε σημεία που υπήρχαν τραυματισμοί. Έπαιξε και Champions League με τη Real και πρωτάθλημα με τη Real και πολλά παιχνίδια στη σειρά στη La Liga και στο Champions League. Δηλαδή, ένα παιδί 27 χρονών, διεθνής με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, δεν είναι τυχαίο. Τραυματοφύλακας, έτσι.

0: Σήμερα ήταν πάρα πολύ σταθερός. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των σπουδαίων goalkeeper. Δεν χρειάζεται να κάνω την εκπληκτική επέμβαση για να πει ο κόσμος τι κάνει. Είναι ότι καθαρίζει φάσεις εκεί που πάνε να γίνουν επικίνδυνες. Με γρήγορες εξόδους διαβάζει καλά τις φάσεις. Είναι εκεί που πρέπει. Βγαίνει, δεν είναι, τις αφήνει τις μπάλες να είναι διεκδικούμενες. Ήταν πάρα πολύ καλό σήμερα και πιστεύω ότι και αυτός όπως και όλοι οι άλλοι καινούργοι, όσο περνάει ο καιρός θα γίνονται ακόμα καλύτεροι. Και νομίζω είναι πολύ βασικό αυτό ότι πήρανε αέρα, πήρανε ανάσα. Να γίνουμε καλύτερη σαν ομάδα. Θυμίζω ότι τη στιγμή που έφυγε ο Τσέριν, έφυγε και ο Τουμπά. Δηλαδή από αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό, σε ένα σύνολο 30 τόσων ποδοσφαιριστών, υπάρχουν 2-3 που είναι περσινοί. Δεν υπάρχει άλλο ποσοστό πριν από τα 2 χρόνια. Οι πιο παλιοί είναι οι περσινοί που αποκτήθηκαν 2-3 που αποκτήθηκαν πέρυσι τα Μπόρδα και κάνουν δύο άλλοι. Καλάμπρια, Τσιριβέγια. Όλοι οι άλλοι είναι παίκτες που ήρθαν το Γενάρη και τώρα είναι νέα ομάδα. Έχει πολύ μεγάλη ανάγκη με νέο προπονητή, νέο τεχνικό team γενικότερα, νέο τεχνικό διευθυντή, με πολλές αλλαγές στη δομή της ομάδας. Είχε πολύ μεγάλη ανάγκη ο Παναθηναϊκός να μπει. Δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό, δεν σκότωσε κανένα θηρίο. Δεν απέκλεισε κανένα μεγαθύριο της Ευρώπης. Κονφερενίκ παίζει έτσι με ομάδες που στην πλειοψηφία δεν τις ξέραμε. Αλλά είναι δύσκολα τα προκριματικά. Τα προκριματικά αυτά έχουν άγχος, το άγχος είναι πάντα με το φαβορί. Και από τη στιγμή που δεν ήταν έτοιμη η ομάδα ο Παναθηναϊκός, έκανε πάρα πολλές αλλαγές. Ήταν απολύτως ξεκάθαρο ότι χρειάζονταν πολύ χρόνο και θα τον πάρει αυτόν τον χρόνο με τις νίκες και τις προκρίσεις που έχει κάνει. Εδώ να θυμίσω ότι μετά το 3 στα 3 φέτος που κάνει με τον Παναθηναϊκό, έχουμε συνολικά για τον Νίστρουπ 12 στα 12.
1: 12 προκρίσεις
0: χωρίς ήττα. Σημαντικό ότι δεν έχει ήττα σε αυτά τα 12. Έχει κάνει 2 προκρίσεις με τον Πεχάγη με 3 στα 3 για να μπει το Αβιοσλίν. 2 φορές έχει μπει σε όμορφη Αβιοσλίν με 3 προκρίσεις τη φορά. Και 2 φορές με τον Πεχάγη και Παναθηναϊκό το 3 στα 3 για να μπει σε όμορφη του Conference League. Μπορεί να ηττηθεί σε αυτά τα 12 και 12-24 παιχνίδια ένα πρωτάθλημα σχεδόν στην Ευρώπη αυτά τα 12-24 παιχνίδια. Και δεν έχει τύχει. Κάτι δείχνει και αυτό σίγουρα. Να πούμε επίσης ότι έχει ένα επεισοδιακό φινάλε στο παιχνίδι όταν κάποιος διαπιστευμένος ήταν παίχτης που μπήκε και είχαν ένα τσαμπουκά με στο Παναθηναϊκού. Δεν είδα το φανέλο γιατί είχε
1: βγάλει. Ο αναπληρωματικός θεματοφύλακας, ο οποίος πήγε και ζήτησε και συγγνώμη μετά από τον κύριο
0: Κόμπερ. Και μετά ένας διαπιστευμένος άνθρωπος, δηλαδή στο γύρω-γύρω της ομάδας, όχι. Παίχτης ή στο φιλαγόνος δηλωμένος έκανε πίνες στον Κυριακόπουλο και εδώ είχαμε την καταγγελία του Παναθηναϊκού, ο οποίος κατήγγειλε το γεγονός στην UEFA και ζήτησε την τιμωρία του συγκεκριμένου παραβάτη. Ο Νίστρο ρωτήθηκε και δεν θέλησε να πει κάτι γι' αυτό, για αυτό το θέμα. Είπε ότι σέβεται τον αντίπαλο, είδε πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα για την κάτι που πάλεψε σαν σκυλή και με τον Παναθηναϊκό και με την Μπεσίκτας και θεωρεί ότι δεν πρέπει να ασχοληθεί να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά για τη συγκεκριμένη φάση.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε Χρήστο, καλή ξεκούραση, καλή επιστροφή.
0: Είστε καλά παιδιά, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Λοιπόν, είναι 3 λεπτά πριν τις 12.
2: Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Κωσταράκη και τον Γαβρίλη Ρεμούδο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής.
1: Δεν ήταν μόνο δημοσιογραφική υποστήριξη, σήμερα ήταν αρχισταξία της Νέλης μας. Καθοδήγησε εξαιρετικά.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Φυσικά όλους εσάς που μείνατε στη συντροφιά της ΕΡΑ Σπορ, μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το βραδινό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η βραδινή μπαλαδόρη.
1: Λοιπόν, από τον Νίκο Μοσχονά
2: και τον Άκη Δημακό,
1: να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Καλή ακρόαση και καλή συνέχεια.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Eraspor στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Δύο προκρίσεις και ένας αποκλεισμός. Ο απολογισμός των ελληνικών ομάδων στη χθεσινή προσπάθειά τους να περάσουν στη φάση των ομίλων στις διοργανώσεις που μετέχουν. Χράντετς Κράλοβε Παναθηναϊκός 1-1, ο κανονικός αγώνας, και 1-2 στην παράταση. Μπραν Πάοκ 3-2 και Λεύσκη Σόφια Σόφη 0-2 τα αποτελέσματα, με Όφη και Παναθηναϊκό να συνεχίζουν στους ομίλους την ευρωπαϊκή τους παρουσία. Στο Κράλοβο Ντέσσερς έδωσε προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Ο Νταρίντα οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση, όπου και πάλι ο Ντέσσερς, αυτή τη φορά με πέναλτι, λύτρωσε τους πράσινους. Στην Νορβηγία ο Πάοκ, αν και έχανε με 2-0, έφερε στα ίσα το σκορ χάρη σε τέρματα του Ζαφίρη και του Ντιαγέ. Ωστόσο λύγησε με πέναλτι στο 26ο λεπτό. Τέλος στη Σόφια με γκολ του Νους στο πρώτο ημίχρονο και του Θεοδοσουλάκη στο δεύτερο. Ο Όφη απέκλεισε με 2 νίκες και συνολικό σκορ 5-0 τη Λεύσκη. Οι κριτικοί μπήκαν έτσι για πρώτη φορά στην ιστορία του σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Δείξαμε ότι είμαστε πνευματικά ισχυροί, δείξαμε νοοτροπία, κρατάω την πρόκριση, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ μετά την νίκη του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι, χάσαμε μεγάλη ευκαιρία, το σχόλιο του Αλέσιο Λύση μετά την ήττα του ΠΑΟΚ. Με αυτά και με αυτά, η Ελλάδα είναι έτοιμη να εκμεταλλευτεί τις δύο απώλειες της Πολωνίας και να την προσπεράσει στην 10η θέση της βαθμολογίας της UEFA. Πλέον η 10η Πολωνία έχει 45.125 βαθμούς, η 11η Τσεχία 44.725 βαθμούς και η 12η Ελλάδα 43.812 βαθμούς, 1.313 βαθμούς λιγότερους από την Πολωνία. Θυμίζουμε ότι η πολυπόθητη 10η θέση δίνει στον πρωταθλητή απευθείας εισιτήριο στη League Face του Champions League την περίοδο 2027-28. Αποδείξει ότι ανήκει στις ανερχόμενες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καλείται η ΑΕΚ, καθώς η χθεσινή κλήρωση της League Face στο Champions League την φέρνει αντιμέτωπη με μεγάλες δυνάμεις του ποδοσφαίρου της Ηπείρου μας. Η ένωση θα αναμετρηθεί με Real, Manchester City, Dortmund, Roma, Σαχτάρ, Galatasaray, LASK και Como, με την πρώτη αγωνιστική να διεξάγεται το τριήμερο 8 με 10 Σεπτεμβρίου και την τελευταία που θα οριστικοποιήσει τις 24 ομάδες που θα συνεχίσουν στα νοκάουτ της διοργάνωσης στις 27 Ιανουαρίου. Να συνεχίσουμε με κοπηλασία και στίβο το δελτίο μας, καθώς ο Πέτρος Γκαϊρατζής κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο σκίφελα φρομβαρών στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, ενώ σε ένα ακόμα βάθρο βρέθηκε η χώρα μας, αφού ασημένιες αναδείχθηκαν η Γαβριέλα Λιόλιου και η Λίλα Μουρατίδου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών στις γυναίκες. Στα ουράνια πέταξε στο Diamond League της Ζυρίχης ο Εμμανουήλ Καραλής, περνώντας πάνω από τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά, επίδοση που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ και δεύτερο υψηλότερο άλμα στην ιστορία του επικοντό, πίσω μόνο από τα 6 μέτρα και 31 εκατοστά του Ντουπλάντης. Ξανά στο ποδόσφαιρο, γνωστό έγινε χθες το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας. Την 3η 1η Σεπτεμβρίου παίζουν Βόλος Καλαμάτα στις 6 το απόγευμα. Την 4η θα γίνουν τα μάτς Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5 το απόγευμα, Μαρκόκη Φυσιά στις 5.30, Λάρισα Ολυμπιακός στις 8 και ΠΑΟΚ Όφης στις 10 και 4. Και την 5η Πανσεραϊκός Ατρόμητος θα βρεθούν στη Σέντρα στις 7 το απόγευμα και Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στις 9 το βράδυ στο ΟΑΚΑ. Η μεταγραφική ενίσχυση των ομάδων εν ώψη της νέας χρονιάς συνεχίζεται, με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει την απόκτηση του Νορβηγού δεξιού αμυντικού Μάρκους Πέντερσεν, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα αργά χθες, τον ΠΑΟΚ να περιμένει σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τον 20χρονο μέσο Όγνιεν Ούγκρεσιτς, ενώ επίσης σήμερα αναμένεται η τυπική ανακοίνωση για την απόκτηση του 27χρονου Μαροκινού μέσου Ιμραν Λούζα από το Τριφύλι. Στο μπάσκετ τώρα, με 12 παίκτες στη Ρίγα της Λετωνίας από χθες η Εθνική των Ανδρών για το σημερινό πρώτο από τα δύο οριακά παιχνίδια της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ουκρανία και Ισπανία. Στις 7 το τζάμπολ στο μάτς με κάλυψη από την Eraspor και την ΕΡΤ 2. Οι τρεις που έκοψε ο Βασίλης Πανούλης είναι ο Δημήτρης Μωραΐτης, ο Νίκος Περσίδης και ο Δημήτρης Φλιώνης. Στο βόλεϊ, διπλή αναμέτρηση με την Τουρκία χθες στους Μεσογειακούς Αγώνες, με ανώδυνες ήττες, άνδρες και γυναίκες. Ήταν με 3-1 στις γυναίκες από τους γείτονες, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ωστόσο να έχει ήδη περάσει στα ημιτελικά. Ήταν με 3-0 και για την ομάδα των ανδρών, οι οποίοι επίσης έχουν προκριθεί στην ημιτελική φάση. Από τη Βουλιαγμένη με 16 πληρώματα ξεκίνησε χθες ο 59ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου ΙΒ Γουλανδρής, με την εκκίνηση να δίνει ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Στο στίβο ξανά, για να αναφερθούμε πιο αναλυτικά στην παρουσία των δύο πρωταθλητών μας στο Diamond League της Ζυρίχης, πρωτιά στο μήκος για τον Μίλτο Τεντόγλου με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά, ενώ ο Καραλής, παρά το νέο πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 6 μέτρα και 20, έμεινε ξανά πίσω από τον Ντουπλάντης, ο οποίος πέρασε τα 6 μέτρα και 25 εκατοστά. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, 35 παιχνίδια έγιναν συνολικά χθες για την πρόκριση στους ομίλους του Europa και του Conference League. Να δούμε τα πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Βικτόρια Πλζέν, Ερυθρός Αστέρας 4-1 ο κανονικός αγώνας και 5-1 μετά από παράταση. Ομόνια Σεντρουίντεν 4-2, Ζάλτσμπουργκ Μιάλμπι 3-0, Άρχους Μπενφίκα 1-3, Άντερλεχτ Καϊράτ Αλμάτι 3-0 και Φέρενσβάρος Ντράμπζον Σπορ 4-0 στο Europa. Και Φράιμπουργκ Μάδερουελ 4-1, Μονακό Γκόρνινγκ Ζάμπερζ 4-1, Χάπελ Τελαβίβ Αταλάντα 0-1, Κοπενχάγη Ίντερ Τούρκου 4-1 και Πάφος Δυνάμο Σίτι 2-2, κανονικός αγώνας 4-2 στην παράταση και πρόκριση των Κυπρίων στους ομίλους του Conference League. Τέλος, μυθική κούρση έκανε χθες η Μασάι Ράσελ στο Diamond League της Ζυρίχης. 26χρονη Αμερικανίδα έκανε την τέλεια προσπάθεια στα 100 μέτρα με εμπόδια και ανταμείφθηκε γι' αυτό με παγκόσμιο ρεκόρ σε χρόνο 12.09. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Μαζί σας έως τις 2, ο Τάσος Επιτρόπου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Ακούτε, Hera Sport.

0: στο ΣΥΠ της επόμενη φάση που έγινε και στο δεύτερο δοκάρι έχουμε το 0-1 για τον Όφη, 0-1 στο 36 λεπτό. Εδώ στη Σόφια Όφη μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση να αγκαλιά με την πρόκληση στο link face του Europa League και μάλιστα με δεύτερη νίκη κερδίζει την Τζέσικα Σόφια με 2-0 με τα γκολ που σημείωσαν ο Τιάγκο Νου στο 30 λεπτό και ο Γιάννης εδώ τουλάχιστον στο 28 λεπτό πήρε την μπάλα από τον Αποστολάκια στον οποίο την μπάλα την έδωσε ο Αθανασίου και μπήκε σχεδόν με την μπάλα στο τέρμα κάνοντας το 0-2.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ κοντά στην γραμμή του πλαγίου άτο αλλά σε σημείο που είναι καλή ευκαιρία για ένα επικίνδυνο γέμισμα θα εκτελέσω τα πόρτα. Όλη η αεροπορία του Παναθηναϊκού έχει πάρει θέση στην αντιπάλη περιοχή και όλοι οι παίκτες της Χράτσης μηδενός εξαιρουμένου είναι πλασαρισμένοι μέσα στο κουτί με μόνο έναν που έχει κάνει ένα πρόχειρο αμυντικό τείχος. Γίνεται η εκτέλεση. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Τέσσερς! Ο Τέσσερς είναι ο παίκτης που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πολύ ωραία εκτέλεση από τον Ταπόρδα. Ο Τέσσερς, ένας σεσημασμένος κίλερ, πετάγεται στην πορεία της μπάλας με κεφαλιά. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Χράντετς στο 72. Χράντετς Κράλοβε, Παναθηναϊκός 0-1 με σκόρερ τον Σιρ Ντέσσερς. Τώρα να δούμε αυτή την φάση από πλευράς Χράντετς. Η μπάλα επικίνδυνα στη φωγυρνάει στην περιοχή. Ευκαιρία γκολ. 1-1. Στο 92. 1-1. Ο Βαρίστας θεωρεί ότι υπάρχει πέναλτι και φωνάζει τον διαιτητή να πάει να δει τη φάση μέσα στην περιοχή. Και είναι πέναλτι! Είναι πέναλτι! Απ' την άσπρη βούλα θα κρυθεί η πρόκληση του Παναθηναϊκού με την μπάλα να καίει στο 122. Ο Ντέσσερς θα στήσει την μπάλα για να εκτελέσει. Ντέσσερς με το δεξί εκτελεί γκολ! Γκολ! 2-1! 2-1! Είναι γκολ, χρυσό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντέσσερς πηγαίνει εκεί που είναι ο παδί του Παναθηναϊκού. Αποθέωση. Με αυτόν τον δραματικό τρόπο ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση.

Όταν ο Ευκολύπτης είναι καλλιτέχνης, αυτά συμβαίνουν, Αλέξανδρε Αποστολόπουλε, και έτσι έχουν τα πράγματα. Με το βλέμμα του τίγρη, με την ψυχή στο στόμα, όπως και να το πεις, είναι πρόκριση. Και είναι μεγάλες προκρίσεις, ειδικά του Όφη, είναι φαντασμαγορία η πρόκρισή του, και του Παναθηναίκου είναι το γνωστό ψυχοβγαλτικό τρόπο, αλλά είναι πρόκριση. Και όταν λέω είναι πρόκριση, ουσιαστικά ο Παναθηναίκος έσωσε τη χρονιά και ο Όφη ανεβάζει κάθε εβδομάδα, ανεβάζει και τον πύχη και πιο ψηλά, και μου κάνει φοβερή εντύπωση και μοιάζει και λίγο του Εμμανουήλ Καραλή ο Όφη, που κάθε εβδομάδα κάνει και ένα πανελλήνιο ρεκόρ, 6-26, μακάρι, 6-20 στο Diamond League της Ρήξης, και όπως λέει και ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, όπου να είναι θα κάνει και 6-26.

0: ΠΑΟΚ έδωσε δικαιώματα. Ο ΠΑΟΚ έδωσε δικαιώματα και έδωσε δικαιώματα όχι γιατί δεν ήταν καλός, μπορεί να βρέθηκε επειδή στο σκορ, το γύρισε, μάλλον το γύρισε, ισοφάρισε, το πάλεψε. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πέναλτι εκεί, εν πάση περιπτώσει θα το αναλύσουμε και στη συνέχεια. Όμως ουσιαστικά την πρόκληση την έχασε και από το πρώτο μάτς, που έπρεπε στο γήπεδό σου να κάνεις νίκη για να έχεις περισσότερες ελπίδες, γιατί είδατε και ο Παναθηναϊκός. Ενδεχομένως όσο ψυχισμό και να έχεις, θέλει και λίγο τύχη, αλλά και θέλει και λίγο ικανότητα, γιατί ο Ντέσσερς ήταν πάλι εκεί και ήταν αυτός που ουσιαστικά χάραξε και υπέγραψε την πρόκριση του Παναθηναϊκού. Ο Ντέσσερς μαζί με το Τετέιδη στο πρώτο μάτς, έτσι να μην τα ξεχνάμε για αυτά. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Eraspor. Σημερινή ημέρα είναι αυτό που λένε, τα είχε όλα. Αν ήταν ούτε η Αθλητική Κυριακή δεν θα τα προλάβαινε αυτές τις καλές εποχές που ήταν, έπεφταν όλα Κυριακή και όποιος προλάβει τον κύριο είδε. Πέρα από τα ποδοσφαιρικά που λίγο πολύ τα ξέρετε και θα τα ξαναπούμε, είχαμε στίβο, είχαμε κοπηλασίες, είχαμε κληρώσεις για το Champions League, είχαμε πάρα πολλά πράγματα. Πέρα από τα ρεπορταζιακά για μετεγραφές που άκουγα όλη την ημέρα στην Eraspor και δικαίως, γιατί και χάρηκα πάρα πολύ και για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού αλλά και των άλλων ομάδων, που η εγκυρότητα των ρεπόρτερ της Eraspor, τα έλεγαν και από τις προηγούμενες μέρες, έδιναν το στίγμα. Οπότε δικαιωματικά μπορούμε να πούμε και μπορείτε να πείτε κι εσείς φίλες και φίλοι ότι ακούτε ένα σταθμό, τουλάχιστον είναι έγκυρος. Ακούσαμε τα γκολ όπως σημειώθηκαν και διαμόρφωσαν αυτές τις νίκες παύλα προκρίσεις του Όφη και του Παναθηναϊκού. Στον ΠΑΟΚ θα τα ακούσουμε πάλι, γιατί ήταν και εκεί η Eraspor, στις χαρές και στις λύπες μαζί που λένε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι διακρίνουμε αυτά τις λεπτομέρειες, τα χοντράδια, γιατί είναι και χοντράδια ορισμένα σφυρίγματα, χοντρά δηλαδή που λένε σφυρίγματα, σε βάρος των ελληνικών ομάδων συχνά πυκνά, και αυτό μας ενοχλεί λιγάκι. Δεν είμαι άνθρωπος που πιάνει τους διαιτητές και να αρχίσουμε να γκρινιάζουμε και να ρίχνουμε δικαιολογίες, αλλά υπάρχει και μια υπερβολή. Δηλαδή προσωπικά στη φάση του πέναλτι ο επιθετικός, έτσι το βλέπω εγώ, εντάξει δεν είναι και ο ειδικός ή τέλος πάντων με αυτά τα λίγα που μπορεί να γνωρίζω εγώ, ο επιθετικός φαίνεται ότι πώς το λέγε, εντριβιλιάστηκε αλλά δεν το λέω έτσι, ο επιθετικός είναι που πέφτει πάνω στο πόδι του Γιαννούλη. Ουσιαστικά ο Γιαννούλης δηλαδή δεν έχει, καλά πέρα από την πρόθεση που δεν ισχύει στους κανονισμούς πρόθεση και τέτοια, εντάξει και εγώ δεν έχω πρόθεση αλλά πάω και τον πλακώνω και τι έγινε, κατά λάθος, okay, δεν κοίταζα. Είναι πέναλτι, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι περισσότερο το πήρε γιατί έπεσε πάνω στο πόδι. Δηλαδή δεν πάει να το μαρκάρει. Είναι αυτό που λένε όταν η μπάλα πατάει, όταν το πόδι πατάει και μετά αγγίζει. Δεν έγινε ακριβώς έτσι, αλλά θεωρώ ότι ο ΒΑΡ έπρεπε να το κοιτάξει λίγο καλύτερα. Παίζονταν μια ολόκληρη πρόκληση, έπρεπε να το κοιτάξει λίγο καλύτερα. Πάμε όμως να ακούσουμε τώρα πώς διαμορφώθηκε αυτό το τελικό ήττα του ΠΑΟΚ 3-2 σε ένα ιδιαίτερα συγκλονιστικό παιχνίδι με πολλή ένταση, και θα πω περισσότερα για τον ΠΑΟΚ γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία η φετινή σεζόν, αγωνιστική σεζόν, η φετινή χρονιά που λέμε για το δικέφαλο του Βόρα.
1: Ο Παβλέγκα αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε και μετά τη συμπλήρωση του δίλεπτου των καθυστερήσεων από αυτή την εκτέλεση του 7ου κόρνερ για την νορβηγική ομάδα, είναι ο πιο απειλητικός παίκτης, το είπαμε εδώ και ώρα, ο Νόα Χόλμ, που με μια κεφαλιά καταφέρνει να ανοίξει το σκορ. Η Μπραν προηγείται 1-0, τα πράγματα δυσκολεύουν για τον ΠΑΟΚ. 2-0 η Μπραν. Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα για τον ΠΑΟΚ στο 57ο λεπτό του αγώνα. Χάθηκε η μπάλα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, αναπτύχθηκε πολύ σωστά Η Μπραν έγινε και η πάσα για τον Ίγκασον. Ένα deflection, άλλαξε πορεία η μπάλα, δεν μπόρεσε ο Παβλένκα. 2-0 στο 57. Ο ΠΑΟΚ μειώνει το σκορ με τη συνεργασία του Εντιαγέ με τον Πέλκα. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει τον δικό του λογαριασμό στο σκορ με τον γκολ από τον Σενεγαλέζο. Τελειώνει εξαιρετικά τη φάση από την ασίστ του Πέλκα ο Εντιαγέ. Ο ΠΑΟΚ μειώνει στο 63ο λεπτό και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Ο Ζαφίρης κάνει το 2-2. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει στο 67ο λεπτό του αγώνα. Η μεγάλη αντεπίθεση του ΠΑΟΚ ξεκίνησε αμέσως μετά το εις βάρος του 2-0. Είχε την ευκαιρία πριν από λίγο με τον Γιαννούλη. Τώρα είναι ο Ζαφίρης που ισοφαρίζει 2-2 την Μπραν και φέρνει το παιχνίδι και πάλι στα ίσια. Πέναλτι σε βάρος του ΠΑΟΚ εδώ στο Μπέργεν έχει καταλογίσει ο Άγγλος ο Μπρουκ σε μια προσπάθεια που έκανε ο Μάθησεν. Επιβεβαιώθηκε από τον VAR, αλλά ο Κάστρο παίρνει φορά για να εκτελέσει το πέναλτι. Πέφτει ο Παβλένκα, η μπάλα πάει στα δίχτυα. Ο Κάστρο κάνει το 3-2.
0: Οφείλω να πω εδώ ότι στην περιγραφή το γκολ, έτσι όπως διαμορφήθηκε και το σκορ στη Νορβηγία, ήταν ο Γιώργος Τραπεζανίδης, ο Χρήστος Κοντός ήταν στη Τσεχία για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και για το παιχνίδι του Όφη στη Σόφια ήταν ο Γιώργος Γιαλιτάκης.

Και νομίζω, γιατί το ξεκίνησα έτσι, οπότε θα το πάω και λιγάκι με τον ΠΑΟΚ λίγο παραπάνω. Θεωρώ ότι και πέναλτι δικαιούται ο ΠΑΟΚ στη φάση εκεί με τον Μπρουξ. Τζον Μπρουξ οφείλε να δώσει ένα πέναλτι όταν ο Κένι δέχθηκε την ακονιά του Μπέντερσεν, έτσι να τα λέμε και αυτά. Έπαιζε έδρα και έπαιζε έδρα, γιατί το λέω αυτό, πώς το καταλαβαίνεις, όχι, ένας τρόπος να καταλάβεις ότι ο διαιτητής παίζει έδρα είναι όταν υπάρχουν επαφές, γιατί υπήρχαν πολλές επαφές σώμα με σώμα, υπήρχαν αγκαρίσματα, όταν αυτό που λένε, όχι απλά τα κουκούτσια αλλά και κομμάτια από το καρπούζι τα δίνεις στη μια πλευρά και από την άλλη τα αφήνεις. Εντάξει, κάπου εκεί πέρα ο άλλος βγαίνει στη φάση του πέναλτι, ειδικά επιμένω, με πολύ ευκολία έδωσε το πέναλτι. Καλά έκανε και το έδωσε με ευκολία, γιατί έτσι το είδε. Θεωρώ ότι ο ΒΑΡ έπρεπε να τον διορθώσει. Ενδεχομένως έκρινε και ο βαρίστας ότι έτσι είναι τα πράγματα, γιατί πάντα τις βλέπουν τις φάσεις, γιατί λένε πολλές φορές δεν παρενεύει ο ΒΑΡ. Ο ΒΑΡ παρενεύει, αλλά έκρινε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ είναι λιγάκι, όχι λιγάκι, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ 4 συνεχόμενες χρονιές παίζει σε League Phase του Europa ή του Conference, που του πέφτει ψαλίδι και στα έσοδα δηλαδή. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Αυτά έχουν να κάνουν με το Σαββίδι και με τους επιτελείς εκεί πέρα. Εγώ το κοιτάζω ως φίλαθλος και προσπαθώ να το δω διαφορετικά. Αυτές οι ομάδες τρέφονται, όταν λέω αυτές οι ομάδες εννοώ οι ομάδες που παίζουν συνήθως στην Ευρώπη, τρέφονται από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όχι γιατί θα φτάσουν τελικό ή ξέρω εγώ όλα αυτά, αλλά γιατί είναι η καθημερινότητα, τους κρατάει σε εγρήγορση. Και υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, πάντα η Ευρώπη είναι το αποκούμπι οποιασδήποτε ομάδας όταν κάνει γκέλα, δεν προλαβαίνουν να μπουν στην εσωστρέφεια για μια εβδομάδα μέχρι το επόμενο παιχνίδι. Έχουν την Ευρώπη, οπότε ξαναγυρίζει ο διακόπτης και ξαναμπαίνουν σε ρυθμό. Αυτό δεν θα το έχει φέτος ο ΠΑΟΚ και είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Συν όλα τα άλλα, όλα αυτά που υπάρχουν, γκρινιάζει ο κόσμος, φωνάζει, διαμαρτύρεται. Έφυγε και ο Κωνσταντέλιας. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία ενοχλούν και δημιουργούν και μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στον. Τέλος πάντων, πάνω από την Τούμπα. Και αυτό καλείται ο καλός οργανισμός, ο καλά οργανωμένος οργανισμός προκειμένου του ΠΑΟΚ να το αντιμετωπίσει καταλήλως. Πώς αντιμετωπίζονται αυτές οι καταστάσεις? Είναι πολύ απλό. Τόσο απλό που θα το πω έτσι ξεκάθαρα. Αυτό αντιμετωπίζεται μόνο με νίκες. Πώς έρχονται οι νίκες? Με δουλειά. Κλειστά στόματα και δουλειά. Κανένας, είμαι σίγουρος ότι κανένας στον ΠΑΟΚ δεν έχει διάθεση για δηλώσεις, για πολλά πολλά και όλα τα σχετικά. Αυτό όμως πρέπει να το κρατήσουν σερί, γιατί μόλις έρθει μια επόμενη γκέλα μπορεί να δημιουργηθούν άλλα προβλήματα. Ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος τώρα να το ρίξει τη δουλειά και να γυρίσει, αν μπορέσει να γυρίσει, το διακόπτη. Ακούσαμε το Φεγγάρι Κάνει Βόλτα του 63, αυτό το τραγούδι, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης σε μουσική και στίχους φυσικά του Μίκη Θοδωράκη από τη Μαγική Πόλη, τη Μαγική Πόλη τέλος πάντων, να το πω, Μαγική Πόλη ήταν το άλμπουμ. Και πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι, όχι αυτή τη φορά του Γρηγόρη Μπηθηκότση, αλλά του Γιάννη Πουλόπουλου. Να πούμε ότι έχει πανσέλινο σήμερα, έτσι, γι' αυτό και το έχουμε ρίξει λίγο στη φεγγαράδα. Εμείς που είμαστε και λίγο ρομαντικοί, Αλέξανδρε, γουστάρουμε, θα πιούμε και λίγο το φεγγάρι, έτσι. Θα ακούσουμε Ελευθέρη Παπαδόπουλο, που τον αγαπώ πάρα πολύ, θεωρώ ότι τα τραγούδια του είναι από τα κορυφαία στην ιστορία του ελληνικού πενταγράμμου, ειδικά στο λαϊκό κομμάτι, τέλος πάντων μιας άλλης εποχής, αλλά πολύ καλά τραγούδια. Η μουσικάρα στο Μίμι Πλέσα, από το άλμπουμ Γοργόνες και Μάγκες του 1968.

Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Ερασπόρ, είναι η βραδινή μπαλαδόρη στη Σέντρα εδώ και λίγα λεπτά. Ξετυλίγουμε το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσης και θα επικοινωνούμε και μαζί σας. Βλέπω αρκετά τα μηνύματα και με έντονες, σε ορισμένες περιπτώσεις, αντιδράσεις. Κάποιος φίλος ζητάει εδώ τώρα κάποια αποτελέσματα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, αλλά εγώ θα προσπαθήσω να τον ικανοποιήσω. Επί παραδείγματι ζητάει πόσο ήρθαν οι Rangers και η Μπράγκα. Θα το κοιτάξω τώρα μέσα στον αέρα. Συγγνώμη, τώρα το είδα, φίλο μου, τόση ώρα μπορούσα να το είχα δει, αλλά δεν τα κατάφερα. Εν πάση περιπτώσει, θα το τσεκάρουμε τώρα αμέσως.

Ο φίλος εδώ, ο Γιώργος από την Τούμπα, εξαφανισμένοι είναι όλοι μετά το σημερινό ξεφτιλίκι από τη γειτονιά της Νορβηγίας. Παρατημένη η ομάδα, δεν τον νοιάζει πλέον. Ναι, εντάξει τώρα, παρατημένη η ομάδα δεν νομίζω ότι είναι. Μην λέμε τώρα τέτοια πράγματα, παιδιά, γιατί νομίζω ότι είναι και λίγο άστοχα. Και καταλαβαίνω όμως και εν μέρη και τη φυσιολογική, θα έλεγα, αντίδρασή σου, φίλε. Αλλά μην είσαι ισοπεδωτικός. Πολύ καλησπέρα σας. Μπορεί φέτος η Παοκάραμπας θα μην παίξει Ευρώπη, αλλά τα ετόπουλα θα παίξουν στο Champions League. Arsenal, Dortmund, Ρώμα. Σωστό και αυτό που λες, πάρα πολύ σωστό. Και μάλιστα ειδικά η Dortmund και η Ρώμα θα αντιμετωπίσουν και την ΑΕΚ. Είμαστε σχολή ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ, το μεγαλείο σου τελειωμό δεν έχει. Μ' αρέσει η αντίδρασή σου, Γιώργο, και κάπως έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Γιατί εντάξει, και ο ΠΑΟΚ 4 χρόνια συνεχόμενα στη League Face έπαιζε. Δεν το ξεχνάμε αυτά. Έχει γυρίσει τη σελίδα ο ΠΑΟΚ εδώ και χρόνια. Αλλά εντάξει, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και όταν δεν έρχεται το καλύτερο και κάνεις βήματα πίσω, είναι ενοχλητικό. Και λογικά λοιπόν και η μεν και η δε αντιδρούν. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε στα παιχνίδια αυτά. Με την Αύστρια Βιέννηση, η Μπράγκα 0-0 και προκρίθηκε, νομίζω, γιατί είχε νικήσει το πρώτο παιχνίδι 2-0. Οι Rangers αποκλείστηκε 1-0, έχασε 1-0, αποκλείστηκε στα πέναντι από τη Γιάμπλονιτς και είχε νικήσει 1-0 και ήταν για το conference αυτό, για το conference. Φοβερό. Δηλαδή οι Rangers με κεφάλαιο πολύ μεγάλο. Οι Celtic προχθές όμως τουλάχιστον συνεχίζει στο Europa. Οι Rangers αποκλείστηκε. Συμφωνώ, είναι μεγαλύτερη η πανολεθρία τη Celtic, διότι όταν νίκας 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, κάνω διάλογο με τον Αλέξανδρο, αν δεν καταλάβατε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ακούτε κι εσείς, γιατί θέλω και τη γνώμη σας. Ενδεχομένως, ποια ήταν η πιο δυνηρή βραδιά έτσι που θυμάστε ποδοσφαιρικά. Αλλά έχουν γίνει πάρα πολλά ωραία πράγματα σήμερα, γενικά στο αθλητικό γίνεσθε αυτής της χώρας, και αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε και αργότερα. Fly me to the moon. Έχουμε πιάσει τα φεγγάρια, τα βάζουμε στα ελληνικά, τα βάζουμε στα αγγλικά. Κάνα γαλλικό, λεμούν και τέτοια. Λανούνα, σπανιόλικα εκεί, ρίξε πράγμα, ρίξε. Hold my hand. In other words. Ο Αλέξανδρος είναι γνωστό άλλωστε ότι είναι ρομαντικός τύπος. Παίζει drums κάτω από το φεγγάρι. Καλό. Ναι, δεν είναι να ψαρεύει κανένας κοντά σου, γιατί εντάξει, με το drums δεν βοηθάει.

Frank Sinatra. Ακούτε ένα σπορ, ακούτε βραδινούς μπαλαδόρους. Τάσο Επιτρόπουλος στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Αλλάζουμε πασούλες με τον Αλέξανδρο σήμερα, μόνοι μας. Την περασμένη εβδομάδα μια ολόκληρη εκπομπή πήγε πάνω στο προπονητή του Παναθηναϊκού για την αλλαγή που δεν έκανε ποτέ, μάλλον τις λάθος αλλαγές που έκανε. Ενδεχομένως εγώ φώναζα για το Τσέριν, ίσως ο Τσέριν μπορεί να ήταν στην αποστολή, αλλά μάλλον το μυαλό του ήταν να μην παίξει γιατί ήταν να πουληθεί. Λέω εγώ τώρα, μπορεί να μην είναι και έτσι τα πράγματα. Άμα τον έχεις στην αποστολή, τον βάζεις. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι έχει αξία, πάρα πολύ μεγάλη αξία, να πούμε και δύο πράγματα για το συγκεκριμένο προπονητή, γιατί σήμερα αυτό που έπρεπε να κάνει, τα έκανε. Και με τόσες ατυχίες, αφού κατάφερε και πήρε την πρόκριση, και το μεταξύ ο τύπος πρέπει να έχει 11 στα 11, 12 στα 12. Δεν έχει αποκλειστεί ποτέ έτσι. Οπότε εντάξει, θα μου πει στο conference, εδώ με το Κοπεχάγη πέρα και με το, στο Champions League. Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Γίνεται μια φάση τώρα σε όλες τις ομάδες, μάλλον στις περισσότερες σχετικά στον Παναθηναϊκό. Το φύγει, συγχωρείμε του Βλάση του Μπονάτζου, φύγε εσύ, έλα εσύ. Ξέρεις, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος, έρχονται άλλοι. Ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σίγουρα καλύτεροι από αυτούς που φεύγουν. Αλλά το θέμα είναι να μοταριστούν. Τα είχαμε πει και χθες, όχι χθες, την περασμένη εβδομάδα με τον Μπάμπη τον Παπαζόγλου, ότι ο Ολυμπιακός μαζεύει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Καλές μεταγραφές, έτσι, αλλά το πρόβλημα είναι μην χάσει έδαφος μέχρι να μονταριστούν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και νομίζω ότι αυτό πρέπει να φροντίσει ο Ολυμπιακός. Να μην τον ενδιαφέρει δηλαδή η καλή μπάλα τώρα, να μοντάρει, να παίρνει αποτελέσματα με ατομικές ενέργειες, με χίλια δυο τρίκ, ποδοσφαιρικά πάντα μιλάω, για να μπορέσει να παίρνει τις νίκες μέχρι που η ομάδα να βρει και να ξεδιπλώσει το δεδομένο ταλέντο από τις μεταγραφές που έχει κάνει. Απαντάω σε ένα φίλο που ρώτησε για τον Ολυμπιακό. Την καλησπέρα μας και στον Φρανκ, πάντα πρώτος και καλύτερος εδώ, από τη Βόνιτσα, ο Φρανκ, φίλος μας. Περιμένω όμως και κάποια σχόλιά σας για το πώς είδατε και τι είδατε κάποια πράγματα σήμερα.

Είπα τη γνώμη μου, Νίκο. Η γνώμη σου με τον τρόπο που το γράφεις πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να διατυπωθεί. Αλλά εγώ καταλαβαίνω πώς αντιδράς. Ναι, εντάξει. Και μάλιστα ο Νταρίντα, γιατί αναφέρεσαι τον Νταρίντα, επειδή ο Παναθηναϊκός κόντεψε να αποκλειστεί από τον Νταρίντα, τον 36χρονο Νταρίντα. Πρώτα απ' όλα είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Είναι 36 χρονών και έτρεχε σε όλο το μάτς 130 λεπτά αγώνα. Έτρεχε συνεχώς. Άσχημο σημείωσε και τον γκολ. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι έτρεχε περισσότερο, ειδικά στην παράταση, από πολλούς παίκτες του Παναθηναϊκού. Μου κάνει φοβερή εντύπωση ο Νταρίντα, αλλά και γενικά η ομάδα η συγκεκριμένη. Καθώς Παναθηναϊκός, μάλλον δεν μου κάνει εντύπωση η ομάδα. Τσεχία είναι, ξέρεις, οι Τσέχοι. Έχουν, η τέταρτη ομάδα της Τσεχίας έπαιζε με την τέταρτη ομάδα της Ελλάδας. Η Τσέχοι είναι πιο πάνω από εμάς στην ειδική βαθμολογία. Απλά το τονίζω αυτό. Τώρα, αν πεις, OK, δεν έχουν παράδοση, δεν έχουν. Και όμως έχουν. Έχουν. Άμα το καλό κοιτάξεις, την μπάλα την κατέχουν. Πού να λέγαμε τώρα, αν ήταν αγγλική ομάδα, γερμανική, γαλλική, ισπανική. Ναι, εντάξει, με τους Τσέχους έπαιζε. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, έτσι έχουν τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός δεν χρειάζεται μεταγραφές, όπως λες, καλέ μου φίλε, για να περάσει τον Νταρίντα του Άρη, γιατί του Άρη δεν καταλαβαίνω προς το σχόλιο αυτό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να αμφισβητήσεις ότι έχουν αλλάξει. Πώς έχει πάρει τώρα ο Παναθηναϊκός, 11, 12, 13, ξέρω εγώ πώς έχει πάρει. Αυτοί όλοι πρέπει να μονταριστούν, να καταλάβουν κάποια πράγματα και πρώτα απ' όλα να βρουν και ρυθμό αυτή η ομάδα. Και θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός και στα δύο παιχνίδια, αν εξαιρέσει την παράταση, ήταν καλύτερη ομάδα από τη συγκεκριμένη τη τσεχική. Αλλά το άλλο με τον ΠΑΟΚ, το είπα, ναι μεν. Η γνώμη μου είναι ότι ο διαιτητής έπαιξε σημαντικό ρόλο στον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι δεν ήταν ο ΠΑΟΚ που έπρεπε να είναι, και μάλιστα μέσα στην Τούμπα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν πρόκειται να αλλάξει, γιατί τα είδα και τα δύο μάτς. Όσο είδα τουλάχιστον το σημερινό, γιατί ήταν. Δεν έχω δύο τηλεοράσεις στο σπίτι. Μία έχω και οθόνες, παραοθόνες. Και έβλεπα και Στίβο. Έτσι. Και μετά άρχισε και ο Όφη. Παρταγού και κούρευτο ήταν η κατάσταση. Και είδα και Κοπηλάσια. Γιατί έχουμε και παγκόσμιο πρωτάθλημα εκεί, το Μπέτρο Καϊδατζή. Για πρώτη φορά χρυσό μετάλλιο σε επίπεδο παγκοσμίου πρωταθλήματος. Και μπράβο στο παλικάρι σε επίπεδο παγκοσμίου πρωταθλήματος ανδρών γυναικών. Γιατί στις μικρές κατηγορίες είμαστε σαρωτικοί. Για την Κοπηλασία, λέω. Ναι.

Παύλος που βρίσκεται στην Καλαμάτα, ο φίλος μας ο security. Τώρα κατάλαβα μάλλον ποιος Παύλος είσαι, καλέ μου φίλε, και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι καλά. Ένα τεράστιο κρίμα λέει για το ΠΑΟΚ και συγχαρητήρια για τις προκρίσεις των άλλων δύο ομάδων. Πανάθα στα εύκολα λέει και στα δύσκολα. Εντάξει, όταν υποστηρίζεις μια ομάδα, στα δύσκολα φαίνεσαι. Τα έχει πει και ο Αλβέρτης, μια σχέση με Αθηναίκος. Εσύ Νίκο που υποστηρίζεις ότι έγινε πέναλτι στα τελευταία λεπτά που δεν έδωσε ο διαιτητής στη Τσεχία, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει πέναλτι, η μπάλα χτυπάει στο στήθος. Ακόμη και να βρήκες και στο νόμο και πιο χαμηλά, το σώμα είναι καρφωμένο, είναι σε πολύ φυσική θέση. Οπότε δεν ισχύει αυτό που λες, εκτός αν θες αύριο να πας στη δουλειά ή στο καφενείο και να πεις ναι, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε γιατί δεν έδωσαν ένα πέναλτι στη Χράντζα Κράλοβα, όπως τη λένε τέλος πάντων, και όλα αυτά. Εντάξει, οκ, άμα θέλεις να ζήσεις αυτό το όνειρο, είναι άλλο. Είπαμε να λέμε αυτά που βλέπουμε, όχι αυτά που θέλουμε. Υπάρχει διαφορά.

Ο Ηλίας από Ζαχάρο τονίζει τη μεγάλη επιτυχία του Όφη με τον ελληνικό, όχι κορμό, τους περισσότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές στη σύνθεσή του, και πραγματικά είναι άξια απορίας πως μια ομάδα που έχει εξασφαλίσει μάλλον δεν είναι άξια απορίας, υπάρχει εξήγηση, αλλά εν πάση περιπτώσει να το εξηγήσω διαφορετικά και εγώ έτσι όπως το βλέπω, πως δεν έκανε την ηχηρή μεταγραφή. Παίζει Ευρώπη από τόσο καιρό, εξασφαλισμένη league phase είτε η μία είτε η άλλη. Πήρε το καλύτερο δυνατό από αυτή την πρόκριση. Έπαιζε με μια πάρα πολύ καλή ομάδα, και μην ακούσω τώρα ότι η Τσέσεκα Σόφια είτε ψαροταβέρνα τώρα και θα αρχίσετε τα περίεργά σας. Αλλά είναι μια εξαιρετική ομάδα. Αλλά ο Όφη ήταν πολύ καλά διαβασμένος. Και όσον αφορά τις μεταγραφές του Όφη, ξέρεις τι λένε, μπουχαλάκι λέει, πήρε και τέτοια. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τα ονόματα. Έχει να κάνει με την ποιότητα, ένα. Και το πώς τους χρησιμοποιεί και πώς τους θέλει ο προπονητής. Ο προπονητής έχει πάρει, φαίνεται ότι έχει πάρει αυτούς που ήθελε και ορισμένους που τους ήξερε. Που σημαίνει ότι μπορεί να δουλέψει καλύτερα. Κάποιες λεπτομέρειες είναι που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ο Όφη έχει κάνει μεταγραφάρες γιατί πήρε αυτούς που χρειάζεται. Και βέβαια θα ήθελε να έχει το Μέση. Υπερβολή έτσι για να δώσω έμφαση. Αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να πάρει αυτό. Μέχρι στιγμής είναι απόλυτα πετυχημένη η σεζόν και είναι ακόμη Αύγουστος. Αυτό είναι Eric Clapton, βλέπω εδώ, έτσι. Έλα ρε φίλε. Αυτό είναι διασκευασμένο τώρα που ακούω. Είναι J.J. Cale και το είπε με το δικό του τρόπο. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση και κοίταξα τώρα, γιατί λέω πού το έχω ξανακούσει και δεν είναι το ίδιο. Cale και το είπε με το δικό του τρόπο. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση και κοίταξα τώρα, γιατί λέω πού το έχω ξανακούσει και δεν είναι το ίδιο.

Στο 54160 στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω SMS, αφού πρώτα γράψετε σπορ, αφήσετε ένα κενό, ελληνικά ή λατινικά, ό,τι θέλετε. Αφήσετε ένα κενό, πληκτρολογήσετε αυτό που επιθυμείτε. Περιμένουμε τη γνώμη σας για αυτά που είδατε σήμερα. Μπορεί να διαφωνώ και αν είναι πέναλτι, δεν είναι, έδωσε ή δεν έδωσε, ή το έδωσε και ήταν υπερβολικό, αλλά έχετε και εσείς την άποψή σας, γι' αυτό και τη διαβάζω και τη μεταφέρω και στον αέρα. Θα πω και για την καλέ μου φίλε, γιατί χθες βρέθηκα στη Νέα Φιλαδέλφεια φιλοξενούμενος οπαδών της ΑΕΚ. Θα έλεγα ότι είναι οπαδή, ναι, είναι οπαδή. Δεν είναι άγριο οπαδή, αλλά είναι οπαδή της ΑΕΚ. Και είμαι πολύ χαρούμενος όταν βρίσκομαι ανάμεσα σε φίλους, και ας είναι και φανατικοί, να το πω έτσι. Εντάξει, δεν είναι τρελοί. Απλά γουστάρουν ΑΕΚ. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό, και απόλαυσα το παιχνίδι και τρομερή ατμόσφαιρα. Θα πω κι άλλα σε λίγο.

Ηλία, συμφωνώ λοιπόν μαζί σου για τον Όφη. Είναι... Είδες, όταν είναι θετικά τα αποτελέσματα, όταν είναι όλοι ενωμένοι. Και όλοι, όταν λέω, είναι το τρίπτυχο, έτσι. Διοίκηση, ομάδα, κόσμος. Όταν είναι αυτά τα τρίπτυχο, έτσι, και προχωράει μαζί, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Φήμες λένε ότι ο Μπακασέτας πάει για Όφη. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω και το κασέ του Μπακασέτα. Δεν ξέρω και τι προθέσεις έχει. Δεν το έχω το ρεπορτάζ. Δεν το ξέρω. Εντάξει, το διάβασα επειδή το έστειλες. Νίκο, σε σένα το λέω. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚΑΡΑ μας. Εγώ πιστεύω ότι πέρα από τα τρία μεγαθύρια, οι άλλες πέντε ομάδες μπορούν να έρθουν και τα τρία αποτελέσματα. Ναι. Κοίταξε, ισχύει ότι και πέρσι με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός από τα παιχνίδια, από τα μεγαθύρια, γιατί είχε τρία μεγαθύρια όντως. Είχε την Arsenal, αν θυμάμαι καλά, Αλέξανδρε, εσύ που τα θυμάσαι και είσαι Ολυμπιακάρα. Είχε την Arsenal, την Barcelona και την Real. Σωστά. Πέρα τις υπόλοιπες ομάδες. Από αυτά τα παιχνίδια, σε αυτές τις περιπτώσεις λες, δεν έχω να χάσει τίποτα. Και όμως κινδυνεύεις, αν το δεις έτσι, να χάσεις τα αυγά και τα πασχάλια και κάπου εκεί να αρχίζει να μπερδεύει το πράγμα. Οπότε πρέπει να είσαι σοβαρός, δυνατός, αποφασισμένος ακόμη και σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν πρέπει να αφήνεις κανένα τέτοιο παιχνίδι στην άκρη ή να μην το υπολογίζεις. Γιατί άμα γράψει μια εφτάρα ξαφνικά, τον είδα χθες τον Εμπαπέ, τον είδα στη στιγμή ότι όμως δεν τον είδα σε όλο το μάτς, αλλά είδα αρκετά από μέσω διαδικτύου από τον Εμπαπέ. Ο άνθρωπος δεν μπορούν να το σταματήσουν. Όταν δεν μπορούν να το σταματήσουν οι Ισπανοί αμυντικοί και οργανωμένοι άμυνα, καλά οργανωμένοι άμυνα, δεν τα κατάφερε. Όπως μου λέει και ο Νίκος, γιάπλωνε τις Rangers 1-0 στην παράταση, πέραν 4-3, μου διευκρινίζει ο ρεπόρτερ της εκπομπής ο Νικόλας, ο φίλος μου, και Αύστρια Βιέννης Μπράγκα 0-0. Γεια σου Νικόλα, να είσαι καλά. Να και το original τώρα, JJ Cale. Μια και το. Γιατί ο Αλέξανδρος ξέρει και μουσικάρα, έτσι. Για το φίλο που ρωτάει τι κάνει ο Καϊμάς, περνάει καλά με την οικογένειά του και σας χαιρετάει όλους.

Υπέροχος Κώστας, ο φίλος μου. Πολλά μπράβο λέει στον Όφη, αλλά εσύ λόγω Πανσέλινου λέει τραγούδια για το φεγγάρι. Εγώ με την ΑΕΚ ταξιδεύω στα αστέρια, λέει ο Κώστας. Καλή εκπομπή. Να σε καλά, ρε Κώστα. Και λογικό. Έλεγα για την ΑΕΚ ότι η χθεσινή βραδιά ήταν καταπληκτική. Πρώτα απ' όλα είναι αυτό που λέμε και δεν το λέμε συχνά.

από, για ελληνικές ομάδες, έδωσε μια ποδοσφαιρική παράσταση έκθεση. Την έπνιξε, μια και λέω για παράσταση, θα έλεγα, δεν θα την έλεγα ότι την έπνιξε, αλλά όταν το σκορ είναι 2-0 στο 12 και όταν πατάει για πρώτη φορά στην περιοχή στο 40, ο αντίπαλος νομίζω ότι ΑΕΚ έδειξε από την αρχή ότι είναι τελειωμένη. Παρατήρησα όμως κάτι το οποίο πραγματικά δεν το βλέπουμε συχνά από ελληνικές ομάδες. Τα μαρκαρίσματα της ΑΕΚ μετά το 4-0 είχαν την ίδια ένταση, ποδοσφαιρική ένταση, όπως ήταν και στο ξεκίνημα. Κάτι το οποίο δεν το βλέπει συχνά. Αυτό είναι έργο προπονητή, πέρα από την ποιότητα των ποδοσφαιριστών και το πάθος που βγάζουν. Είναι αποτέλεσμα που τους το βγάζει ο προπονητής τους. Ο προπονητής της ΑΕΚ, ο οποίος πέρσι τέτοια εποχή, μάλλον λίγο νωρίτερα, σε 13 μήνες ουσιαστικά, κατάφερε αυτό που δεν το πίστευε κανένας. Να γυρίσει τελείως το κλίμα, να ανατρέψει όλα τα δεδομένα, να έχει μια πολύ μεγάλη αποτυχία, αστείο είναι αυτό που λέω, να αποκλειστεί από το κύπελλο δηλαδή και να μην πάρει και το Super Cup. Αλλά επί της ουσίας η ΑΕΚ έχει κάνει ένα, δεν είναι ποδοσφαιρικό θαύμα, είναι έργο οργανωμένης ομάδας που τηρεί ένα πλάνο από ανθρώπους, αναφέρομαι φυσικά στο τεχνικό διευθυντή και στον προπονητή, ξέρουν ποδόσφαιρο και ήξεραν εξ αρχής τι ήθελαν. Τους βοήθησαν τα αποτελέσματα, ήταν και τυχεροί, συμφωνώ σε όλα, αλλά εγώ είδα μια ποδοσφαιρική παράσταση και τα βλέπεις, πας στο θέατρο ή πας να δεις μια συναυλία και βλέπεις ένα κονσέρτο και βλέπεις τι ωραία που παίζουν και πόσο αρμονικά παίζουν, τότε καταλαβαίνεις ότι αυτή η μπάντα, αυτό η ορχήστρα είναι δουλεμένη και η ΑΕΚ είναι ομάδα δουλεμένη. Την έχω χρήσει φαβορή για το φετινό πρωτάθλημα, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ νωρίς για να πιάσω μια τέτοια κουβέντα. Ακούσουμε ολόκληρο τραγούδι, σήματα, τρέιλερ, μπλα μπλα μπλα μπλα και εμείς αμέσως μετά εδώ θα συνεχίσουμε με τα μηνύματά σας και όλα τα υπόλοιπα που αξίζει τον κόπο ενδεχομένως να σχολιάσουμε παρέα. Στο Viber μας βρίσκεται ένα σπορ με λατινικούς χαρακτήρες. Θα δείτε το εικονίδιο, ένα κλικ πάνω στο εικονίδιο, κατευθείαν μπουμπουνάτε εκεί το μήνυμά σας. Ερασπορ παπάκι air.gr είναι το email εδώ στο στούντιο της Ερασπορ. Τάσος Επιτρόπου με ελληνικούς χαρακτήρες μας εντοπίζετε στο Messenger και στέλνετε και εκεί το μήνυμά σας, τα διαβάζω. Βραδινή Παλαδόρη υπάρχουν τόσο στο Facebook ως ομάδα, υπάρχει και στο TikTok.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Ακούτε Era Sport.

Ξανά έπιασα πάλι από τα αδέρφια Μαλίτης Πουλιά, όμως αυτή τη φορά το 70, το Λευτέρη Παπαδόπουλο και το Μίμη Μπλέσσα, σε αυτές τις τρομερές συνεργασίες που έκαναν και τα τρομερά τραγούδια που έχουν δώσει σε σπουδαίους καλλιτέχνες όπως είναι και ο Τόλης Βοσκόπουλος με το Φεγγάρι Πάνω Θέμου. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Ερασπόρ και τους λεγόμενους αυτοαποκαλούμενους, να το πω σωστά, βραδινούς, που είναι σωστό, μπαλαδόρους, που είναι υπερβολή. Βομβαρδίζετε τα μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Να πάω πρώτα στο Messenger. Καλησπέρα και σε σένα, Γογό. Βρεθήκαμε και απόψε, σωστό, ωραία, ωραία τάκα. Τα καλά λόγια για την αεκάρα μας. Όχι, ό,τι βλέπουμε λέμε, γιατί έχουμε ρίξει για την αεκάρα, έχουμε πει πολλά. Όπως και για την Παναθηναϊκάρα και την Ολυμπιακάρα. Αλλά όταν βλέπουμε κάτι καλό, πρώτα απ' όλα τρομερή ατμόσφαιρα και κάποια στιγμή τρόμαξαν και τα αυτιά μου. Βέβαια, είμαι και λίγο. Θα γέλαγε ο καημός τώρα, γιατί είμαι λίγο σάλτο με τα αυτιά μου. Αλλά φοβήθηκα μην κουφαθώ τελείως, τέλος πάντων, καθώς τα ντεσιμπέλ ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ ισχυρά και μου έκανε φοβερή εντύπωση η οπαδή της Λεύσκης, που ενδεχομένως δεν αξίζει και τον κόπο να αναφερθώ, αλλά θα αναφερθώ γιατί είχαν δεχτεί 4 γκολ αντί για 8. Έτσι. Και συνέχεια υποστήριζα την ομάδα τους, ενδεχομένως χωρίς υβριστικά συνθήματα, γιατί δεν καταλάβω κάτι τέτοιο. Και στο τέλος χειροκρότησαν και την ομάδα, είπαν συνθήματα, είπε τους ήχους φυσικά το ύμνο του Champions League, έτσι, γιατί η γιορτή στη Φιλαδέλφεια κράτησε αρκετή ώρα μετά. Ο κόσμος είχε διάθεση και είναι πολύ λογικό, γιατί η ΑΕΚ ήταν καλή και είχε περάσει, είχε προκριθεί, μεγάλη υπόθεση. Γεια σου Αριστοτέλη, καλέ μου φίλε, καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Φίλε, τώρα εσύ είσαι πρωί Σαββάτου, γι' αυτό μας, Παρασκευή, συγγνώμη, γι' αυτό μας το λες. Εμείς ακόμα είμαστε στην Πέμπτη το βράδυ, βρισκόμαστε. Καλή τύχη στις ομάδες μας στην Ευρώπη, να είσαι καλά στο τέλει. Αύριο η κλήρωση 2 η ώρα, έτσι, για το Conference και το Europa, να το πούμε και αυτά. Φαντάζομαι ότι θα τα ακούσετε και στο δελτίο με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Την καλησπέρα μου στην αγαπημένη μου την Νάνση, ελπίζω να είσαι καλά, Νάνση, και εσύ και οι δικοί σου άνθρωποι. Η ομάδα πάλι στο τέλος τα κατάφερε, αδιάβαστος θα μας στείλει. Ναι, είναι λίγο αγχωτικό το να νικάει η ομάδα σου συνέχεια στο τέλος. Πάντως ο Παναθηναϊκός έκανε και κάτι φοβερό, έτσι. Πήγε να αποκλειστεί από μια ομάδα αφού δέχτηκε 3 γκολ στις καθυστερήσεις. 2 στο πρώτο αγώνα και τώρα. Δηλαδή είναι και λίο αφύσικο αυτό που στο ποδόσφαιρο, δεν είναι φυσιολογικό. Εκτός και για τον Παναθηναϊκό είναι εντελώς φυσιολογικό.

μόνο πάω κρέ. Οκ, μέσα. Συμφωνώ, συμφωνώ. Και όπως είπε και ο προηγούμενος φίλος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος, στις χαρές και στις λύπες μαζί. Γιατί τι είναι η ομάδα ρε Αλεξανδρία? Ομάδα είναι να την υποστηρίζεις και να ζεις με τα συναισθήματα. Άμα είσαι συνέχεια χαρούμενος, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι καλή σχέση αυτή. Συνέχεια ευτυχισμένος, την ευτυχία την αντιλαμβάνεσαι. Γιατί το λέω αυτό? Τώρα τι μαθήματα ψυχολογίας είναι αυτά, δεν έχει σημασία. Αλλά σ' αρέσει να στα λέω, Αλέξανδρε. Μόνο για σένα τα λέω. Τώρα που δεν μας ακούει κανένας. Πριβέ, ναι, ναι. Την ευτυχία και την γαλήνη την αντιλαμβάνεσαι όταν περνάς εντάσεις, δυσκολίες. Έτσι γίνεται. Έτσι φουντώνουν οι έρωτες. Το ίδιο ισχύει και για τις ομάδες. Έχει φεγγάρι σήμερα, σου είπα. Έχω καλή διάθεση. Εντάξει, εγώ σε κοντράρω σήμερα με τα ελληνικά μου τραγούδια για φεγγάρια και τέτοια, αλλά νομίζω ότι και εσύ κάνεις προγραμματάρα. Να πω και καμιά φορά το λέω, να ευχαριστήσω και τη Μαρία Τζένα Μεταλλινού που με βοηθάει πάντα στην έβρεση των τραγουδιών μέσα από τις μπάνιες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και προσδιορίζει καμιά φορά, άμα έχω κανένα περίεργο η λόξα και δεν το βρίσκουμε στην μπάγκα, το κατεβάζει, το φροντίζει, το επιμελείται για να έρθει στα αυτάκια σας όμορφα. Είμαστε 8 λεπτά μετά τη μία, είναι Παρασκευή πλέον, έτσι, 28 Αυγούστου. Πάει και ο Αυγούστος, τον έφαγες, λυσάξε.

Τώρα πού θα ήθελες να είσαι έτσι σε αυτή την πενοσύλληνα την Αυγουστιάτικη, Αλέξανδρε? Α, ωραίο μήνυμα αυτό. Περιμένω να μας στείλετε πού θα θέλετε να είστε. Για λέγει Αλέξανδρε εσύ, να το μεταφέρω αφού τελειώσεις αυτό που κάνεις. Να πάω εγώ σε κάποια μηνύματα βεβαίως, γιατί αρχίζουν και μαζεύονται πολλά και πρέπει να τα τρέξω. Πάω, δεν βλέπουν στην παράταση λαμπάδα στον Πένια, αν πήγαινε πέναλτι ήταν χαμένος, και άλλη λαμπάδα στον Τσέχο αμυντικό για τη βλακεία στο τέλος. Ναι, εντάξει, καλό είναι να ανάβουν λαμπάδες στο Παναθηναϊκό, αλλά και αυτή στο, όλα αυτά που λες στο παιχνίδι, έτσι παίζει το ποδόσφαιρο. Με καλό τερματοφύλακα για να πάρει τη νίκη, με λάθη των αντιπάλων. Εντάξει, τώρα με την πλάτη γυρισμένη, ο Ντέσσερς έβλεπε, τον Μπένια έβλεπε ο Ντέσσερς από την άλλη μεριά και ο άλλος πήγε και τον πάτησε. Εντάξει, λάθος του. Λάθος. Ήταν ένα αμυντικό λάθος, ξεκάθαρα. Αλλά έτσι δεν παίρνουν τα γκολ. Πώς παίρνουν. Παναθηναϊκός θέλει δουλειά πάντως. Έτσι μην λέμε τώρα. Ναι, προκρίθηκε. Δεν νομίζω ότι κανένας οπαδός του Παναθηναϊκού θα βγει στον δρόμο του να πανηγυρίσει. Εντάξει, αυτό ήταν υπερβολής. Αλλά νομίζω ότι το σωστό είναι να περιμένουμε λίγο ακόμη τον Παναθηναϊκό. Γιατί σήμερα που κατηγορούν τον προπονητή, γιατί είναι εύκολο στόχος πάντα ο προπονητής, νομίζω ότι ο προπονητής έκανε κάποια από αυτά που έπρεπε να κάνει, ακόμη και στις δύσκολες καταστάσεις. Με τον Ταπόρδα να μπαίνει στην καρδιά των οπαδών του Παναθηναϊκού ακόμη περισσότερο, με τότε την αυταπάρνηση που έδειξε, με κράμπες, με πόνους, και συνέχισε και πάλευε και προσπαθούσε, τέλος πάντων, με την κατάσταση που επικρατούσε, με τις πολλές κίτρινες κάρτες που είχαν φορτωθεί αρκετοί παίκτες του Παναθηναϊκού. Νομίζω 4 κίτρινες κάρτες από αρκετά σχετικά νωρίς δέχτηκαν, τουλάχιστον τις 3. Δεν είναι όλα τα παιχνίδια ίδια και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, αν τον δούμε ρολαρισμένο, εάν τον δούμε, επαναλαμβάνω, εάν τον δούμε, θα απορούμε πώς αυτή η ομάδα δυσκολεύτηκε τόσο πολύ στο conference. Όπως και η ΑΕΚ κάποιες στιγμές πέρσι δυσκολεύτηκε στα προκριματικά, παρά το γεγονός ότι ήταν σαρωτική στο τέλος. Και θα έλεγες τώρα, αν έπαιζε μαζί της, αν έπαιζε αυτές τις ομάδες, θα της έρχεται από 6 γκολ. Με την εικόνα που έχει τώρα η ΑΕΚ, αυτό εννοώ.

Γιατί δεν βλέπουν τα αποτελέσματα στο κινητό τους. Μπορούν να φωτογραφίσουν το δελτίο τους και τέλος, γιατί τόση βιασύνη να πάνε αύριο να βάλουν το δελτίο τους στο σκάνερ και να δουν τι πουλιά έπιασαν, λέει ο Πέτρος. Και αυτό γίνεται, αλλά στην αμεσότητα. Ενδεχομένως και κάποιοι δεν χρησιμοποιούν τις εφαρμογές όλες, τα ψάχνουν ιντερνετικά. Οπότε, γιατί όχι. Η αλήθεια είναι ότι ο παραγωγός εδώ, δηλαδή εγώ, ας πούμε, παραδείγματι, είμαι εγώ που δεν στρίβω πολύ. Είμαι από τα στόπερ, ξέρεις, αυτά τα λίγο αργά που λένε, απελπιστικά αργά που λέγει ο Χάρη Κλίν. Αλλά εντάξει, έχουμε όμως, γι' αυτό λέγόμαστε βραδινή παραδόρα και δεν λέγεται βράδινος παραδόρα, γιατί συνήθως είμαστε δύο. Και σε συγκεκριμένη περίπτωση ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, ή αν θέλετε και ο Νικόλας που μας βοήθησε προηγουμένως, έστειλε το μήνυμά του και διορθώθηκε. Εντάξει, κάναμε ένα κενό ενός λεπτού, δεν είναι ένα κενό.

Θα πάω και στο Πάνο, το άλλο φίλο εδώ πέρα που έχει στείλει μήνυμα από αρκετά νωρίς, οπότε να τα τρέξω λίγα και να σας φτάσω σε χρόνους. Μπαλκόνι, ακούω τη θάλασσα και την αίρα σπορ. Καλησπέρα από Κόρυθο. Μεγάλε, μας έκανες. Τώρα γίναμε. Τίποτα θα ήθελες, Αλέξανδρε, τώρα γιατί. Τώρα με την Πανσέλη εννοώ. Τώρα βασικά δεν θα θέλεις ποτέ, θα θέλεις κάτι άλλο. Εσύ, αλλά εν πάση περιπτώσει, κάνα σου βλάκι εγώ. Εσύ κάτι άλλο έχεις στο μυαλό σου, αλλά δεν έχει σημασία. Okay. Εγώ θα ήθελα κάνα σου βλάκι. Αλλά εσύ, επειδή είσαι νέο παιδί, φρεσκάδα, ελεύθερο παιδί, νομίζω ότι μάλλον το μυαλό σου θα ήταν κάπου αλλού τώρα. Με υγεία, λέει, συγχαρητήρια στις ελληνικές ομάδες που πέρασαν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Επίσης, παίζετε μουσικάρες. Ακούς, καημά! Παίζουμε μουσικάρες.

Αυτά πανσέλινο, μπαράκι στην παραλία, να παίζει το έτσι χαλάρα, χαλαρουίτα που λέει και μια ψυχή. Όταν τα άκουσα πρώτη φορά δεν κατάλαβα βέβαιως τι έλεγε, τι εννοούσε, χαλαρουίτα, χαλαρά δηλαδή, εντάξει. Το έκανε λίγο, πώς το λένε, το έκανε γκουγολέ, όχι γκουγολεζικό, χαβανέζικο, εντάξει, οκ. Ο Φρανκ, ο φίλος μου, τι νέο για τις μεταγραφές, τα λέγανε όλοι, τόσες ώρες τα λέγανε για τις μεταγραφές για τον Ολυμπιακό, παπάδες έχουν γίνει εκεί πέρα. Παίρνει παίκτες, δανεικούς, μετά τους κάνει βασικούς γιατί θέλει να πάρει και άλλους παίκτες. Παίρνει τον Νορβηγό, το τελειώνει δηλαδή, αν δεν έχει τελειώσει, το δεξιμπάκ αυτός ο Πέντερσεν, έτσι. Εντάξει, έχει πράγμα πολύ. Νομίζω με τη λήξη της μεταγραφικής περίοδου, όπα, θα τα ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Κάνω μια παρένθεση στα Μουν και στα Φεγγάρια, έτσι, γιατί νομίζω ότι Ντόλι Μπάρτον είναι ένα σύμβολο, έτσι.

Μόνο πάω κρέ. Αυτό το λέω, δεν το είπε ο φίλος, το είπα εγώ τώρα αυτή τη φορά. Τότε πριν ο φίλος, τώρα το λέω εγώ. Μόνο οι ακροατές έχουν δικαίωμα να τα λένε. Πάντως η Dolly Parton έχει πει και άλλα ωραία τραγούδια, αλλά δεν είναι της ώρας τώρα να ακούσουμε Dolly Parton. Εμείς ακούμε σήμερα έτσι διαφορετικά κομμάτια που έχουν να κάνουν με φεγγάρια, πανσέλινο και τα σχετικά. Αυτή τη φορά όμως θα ακούσουμε την Ανεμόνα, γιατί ένα εξαιρετικό παιδί, ο Δημήτρης Κόκοτας, έφυγε από τη ζωή. Και ως εκπομπή που αγαπάει το καλό τραγούδι, ας ακούσουμε.

Καλό ταξίδι στο Δημητρικό Κότα. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ, είπε πολλά. Άμα τα κοιτάξουμε λίγο καλύτερα, ουσιαστικά κρατάω μάλλον μια τάκα του. Σήμερα ήταν μια τρέλα. Οπότε από αυτό και μόνο αντιλαμβάνεστε και τον ψυχισμό που έχει ο συγκεκριμένος προπονητής σε αυτά που αντιμετώπισε. Είναι η τέταρτη πρόκληση για μένα, λέει. Το είχα κάνει και στο Champions League. Εκεί ήταν ίσως πιο εύκολα τα πράγματα. Είμαστε πνευματικά ισχυροί, δείξαμε νοοτροπία, είχαμε παίκτες που δεν ήταν έτοιμοι να παίξουν τόσο πολύ, όπως ο Καλάμπρια, ο Πάλμερ Μπράουν, αλλά δεν είχαμε εναλλακτική και νομίζω ότι δικαιώθηκε για τον Πάλμερ Μπράουν, για την επιμονή του να τον βάλει δηλαδή στο ρόστερ και στη λίστα, γιατί ο Πάλμερ Μπράουν ήταν πάρα πολύ καλός, όπως και, και οι Ολλανδοί ήταν καλοί, αλλά γενικά ο Παναθηναϊκός έδειξε κάποια στοιχεία που ενδεχομένως αν το στρώσει θα το πάει καλύτερα. Δυνατά για Μπακασέτα η Ομόνια μετά την πρόκρισή της στη League Phase του Europa League. Για το φίλο που είπε ότι πάει για όφη, το διαβάζω τώρα ρεπορταζιακά εδώ πέρα, διαδικτυακά δηλαδή τα βλέπω αυτά, δεν έχω κάποια πληροφόρηση. Δεν ήταν εύκολο, αλλά είμαστε χαρούμενοι για την ομάδα, το σύλλογο και τον κόσμο. Η Ευρώπη μας περιμένει. Τώρα είπε πολλά για τη βελτίωση της κατάστασης. Νομίζω ότι αύριο στα ρεπορτάζ θα το τρέξετε περισσότερο. Θα ακούσετε και περισσότερα αυτό εννοώ.

Ο φίλος μου ο Μανώλης Γρηγοράκης, ωραία τάκα αυτή. Για τους λάτρες της στατιστικής, να το διαβάσω γιατί μου άρεσε και έχει και ποιότητα στο χιούμορ του. Ο Παναθηναϊκός έχει 2 στις 2 προκρίσεις όταν ζητάει αναβολή στο πρωτάθλημα. Καλό.

Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι χάθηκε μεγάλη ευκαιρία με τον ΠΑΟ, και με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν είχαμε 5 στις 5 ομάδες, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα στην ειδική βαθμολογία αυτή της UEFA, την οποία κυνηγάμε τη 10η θέση. Ουσιαστικά για να κερδίζει κατευθείαν θέση στη League Phase η ομάδα που θα παίρνει το πρωτάθλημα. Έτσι, αυτή θα είναι η αλλαγή, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια άλλη ιδιαίτερη αλλαγή. Μετά πρέπει να φτάσεις πολύ πιο ψηλά για να έχεις άλλα ενεργητικά αποτελέσματα, και εκεί αρχίζουν και υπάρχουν τα blocks από τα μεγάλα κλαμπ και τα μεγάλα πρωταθλήματα, έτσι. Νίκο, το διάβασα λίγο πολύ το μήνυμά σου με το δικό μου τρόπο για τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Πολύ σκοματάρα ήταν αυτή που ακούσαμε, σύμφωνα μαζί σου. Καλή εκπομπή και σε σένα, αγαπητέ Γιάννη. Είσαι και αεκάρα, έτσι, οπότε είσαι διπλά χαρούμενο σήμερα. Ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη, καλοτάξιτος να είσαι. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή να έχετε. Σας ακούω από Αμερική. Επιτέλους έφτασες από την περασμένη εβδομάδα που ταξίδευες. Έφτασες και Αμερική. Μια ερώτηση: μπορεί να κληρωθεί αύριο Ολυμπιακός με τον Όφη ή υπάρχει κλειδάριθμος επειδή είναι από την ίδια χώρα? Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορούν. Νομίζω. Όχι, μπορεί να σε ρίξω σε γκέλα. Γιατί είδα και κλήρωση του Champions League ότι έχουν και ομάδες. Έχω κενό και δεν έχω χρόνο τώρα να τα αφήσω όλα για να κοιτάξω αυτό. Σου ζητώ συγγνώμη Δημήτρη, δεν είμαι καλά ενημερωμένος πάνω σε αυτό και έχω κενό. Όποιος φίλος να στείλει να το καλύψουμε. Αν ήμασταν δύο θα το είχαμε λύσει μέσα σε ένα λεπτό τώρα. Θα το κοιτάξει και ο Αλέξανδρος βεβαίως, αν έχει δικαίωμα, αν μπορεί να πέσει ο Ολυμπιακός με τον Όφη στη League Phase. Έτσι μαζί αν παίξουν. Δεν το θυμάμαι, νομίζω πως δεν γίνεται. Καλησπέρα λέει, γεια σου και σε σένα Θοδωρή μου. Αφού ζει ο Κοντός λέει, κάνει θαύματα επανάθα. Εντάξει, και καλή περιγραφή έκανε ο Χρήστος. Αυτό που μόλις προηγείται μαζεύεται πίσω, το κουβαλάει χρόνια. Νομίζω ότι το κουβαλάει χρόνια, πάντως είναι ένα σύνδρομο το οποίο συμβαίνει σε αρκετές ομάδες. Για τον Παναθηναϊκό λες, εννοείται. Στο γήπεδο της ΑΕΚΑΡΑΣ θα υποφέρουν όλες. Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, πρώτο παιχνίδι τη Ρεάλ θέλω. Και δεύτερο, αυτά τώρα το Moonchild, έτσι, οπότε έχει και αυτό την αξία του, της Πανσέλνη. Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, πρώτο παιχνίδι τη Ρεάλ. Okay. Το δεύτερο, τη Dortmund, θα έχει 4 βαθμούς η ΑΕΚΑΡΑ. Ναι, νομίζω ότι έχει μια νίκη, μια ισοπαλία ή δύο ισοπαλία και καλή παράδοση με τη Ρεάλ. Εντάξει, τώρα λες και έχουν παίξει 30 παιχνίδια. Όχι, αλλά δεν μπορεί ο Όφη και ο Ολυμπιακός. Όχι. Πρώτα απ' όλα είναι πιο χαμηλή ταχύτητα το συγκεκριμένη διοργάνωση. Α, δεν μπορεί, απαντάς ότι δεν μπορούν να κληθούν. Ναι, λέγαμε μήπως υπήρχε κάποια αλλαγή και δεν σας έλεγα κάτι άκυρο. Εντάξει, ελπίζω να ισχύει αυτό. Ναι, η πρώτη φάση δεν παίζουν ομάδα. Δύο ομάδες από την ίδια χώρα. Πάντα ίσχυε, αλλά λέω μήπως έχουν. Στους 8 και μετά. Okay. Εντάξει, δεν είναι στους 8, είναι και στους 16. Γιατί και στους 16. Όχι στους 8, φίλε μου. Περίμενα να δω τώρα που πήγα. Όχι στο Δημήτρη. Δημήτρη, σε καλύψαμε νομίζω και συγγνώμη. Γεια σου Αλέκο, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Γεια σου Γιώργο από Κέρκυρα. Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά του Στίβου Καραλή και Τεντόγλου που μας κάνουν περήφανος παγκοσμίως. Ουσιαστικά, εντάξει δεν ξεκινήσαμε αυτό αλλά το αναφέραμε. Για ποδόσφαιρο λέει θα μιλήσουμε μετά τις πρώτες αγωνιστικές. Καλή εκπομπή, χαιρετισμούς και στον Αλέξανδρο. Επίσης σου ανταποδίδει και ο Αλέξανδρος, Γιώργο από Κέρκυρα. Εντάξει, εμείς είδαμε αυτά τα μάτια τα σημερινά, τις πρώτες αγωνιστικές. Και αρολάρουν εννοείς οι ομάδες και σε ποια κατάσταση θα είναι. Εντάξει. Επιμένω πάντως ότι η ΑΕΚ λόγω της επικινδυνότητας των παιχνιδιών της, και αναφέρομαι φυσικά στο πολλά έχεις να κερδίσεις αλλά και πολλά μπορεί να χάσεις αυτά τα παιχνίδια, καλό είναι να κάνει και μια ενίσχυση σε κάποιες θέσεις. Έχει κάτι στο μυαλό του σίγουρα προπονητής, αλλά πρέπει ενδεχομένως να επενδύσει σε κάποιες κερδίσεις θέσεις. Αναφέρομαι σίγουρα σε ένα στόπερ και οπωσδήποτε σε ένα δεξί μπακ, όχι γιατί είναι κακό αυτό που έχει, αλλά είναι ένα, με ένα δεν πας πουθενά.
Κατσίνοβιτς λύνει ένα πρόβλημα να παίξει δεξιμπάκο, και, αλλά δεν το λύνει στο Champions League, δεν μπορεί να το λύσει στο Champions League. Καλησπέρα Τάσο και σε σένα φίλε Θοδωρή μου. Μια εικόνα με εντυπωσίασε αφού τελείωσε το παιχνίδι και μετά τους πανηγυρισμούς των παιχτών, ο Ντέσσερς πήγε και αγκάλιασε τον παίκτη που έκανε το πέναλτι. Αυτός είναι ο όμορφος αθλητισμός, πολύ σωστή παρατήρηση. Το είδα και εγώ τηλεοπτικά αυτή την κίνηση. Πράγματα τα οποία δείχνουν και την ποιότητα του χαρακτήρα ενός ποδοσφαιριστή, έτσι, ο οποίος πήγε στο συντετριμένο, ουσιαστικά έζωσε μια ολόκληρη χρονιά ο συγκεκριμένος για τον Παναθηναϊκό, ασχέτως αν Ντέσσερς το έβαζε ή όχι, αλλά έδωσε τη μεγάλη ευκαιρία στον Παναθηναϊκό για πάρει την πρόκληση. Και πήγε ο Ντέσσερς και τον παρηγόρησε. Και είναι σημαντικό ότι δεν πήγε μόνο απλά ένας παίκτης του Παναθηναϊκού, πήγε αυτός που το κέρδισε και εκτέλεσε και το πέναλτι. Πάρα πολύ σημαντικό γι' αυτό. Ο Αλέξανδρος, γεια σου Αλέξανδρε και σε σένα. Καλό βράδυ, συγχαρητήρια στα παιδιά και τη Μπάλα και του Στίβου. Werewolves of London. Ένα τραγούδι για τον Ιμπανσέλινο. Μακριά από λυκανθρώπους. Είσαι αγριεμένος, Αλέξανδρε, έτσι. Εντάξει, τώρα αν ο Αλέξανδρος το άκουσε, θα μας το βάλει. Δεν έχει πρόβλημα. Καλησπέρα από την όμορφη Κο. Αυτός ο Παναθηναϊκός είναι πολύ χάλια και πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και οι παίχτες. Πρέπει να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους, Δαβίδ, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καλή η μπάλα που παίζει ο Παναθηναϊκός, αλλά έχει ποιότητα, ειδικά από τη μέση και μπροστά. Όχι από τη μέση, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι, για να είμαι ξεκάθαρος. Χρειάζεται κάτι πολύ δυνατό στα χαφ. Αυτός που πήρε μπορεί να, είναι, να κάνει τη διαφορά. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω τον ποδοσφαιριστή που πήρε ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, τώρα άμα έρθει και ο Ναϊ, νομίζω ότι ξέρει και τον οργανισμό. Καλά, θα αλλάξουν πάρα πολλά. Είναι κρίσιμες οι επόμενες. Τα επόμενα 24 ώρα. Φίλε Τάσο, σωστά κατάλαβες. Είμαι ο Παύλος που έστελνα από Ηράκλειο Κρήτης. Το κατάλαβα, Παύλο μου, το κατάλαβα. Να σε καλά και σε σένα, να σε καλά. Τώρα που μπήκε η Παρασκευή, ένα έχω να σου πω. Θα ήθελα να είμαι στο αεροδρόμιο που θα έρθουν οι παίκτες, να βάλω τα χέρια στη μέση και να πω ρε εσείς, έλεος. Αναφέρεις τον Παναθηναϊκό, φαντάζομαι, Δεσποινά, έτσι. For something I never knew. Billy Holiday. Αυτά βρήκες αυτά. Έχεις δουλέψει σε lounge bar, πώς τα λένε αυτά, σε πιάνο bar και τέτοια. Σε πιάνο κορόιδο και σε πιάνο bar. Μεγάλε. That would not dance away. I wished on a star to throw me a beam or two. Ο Φώτης επιστρέφει από Βελιγράδι για να διανυκτερεύσει. Όχι, άκυρο. Επιστρέφει από Τσεχία και θα διανυκτερεύσει στο Βελιγράδι αφού έκανε 12 ώρες ταξίδι και την Έρα Σπορ παρέα. Αυτό είναι τώρα, είδες. Αυτά ακούει ο Βοντζάκης και χαίρεται. Μαζί και εμείς βεβαίως, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό για μας να στέλνετε τέτοια μηνύματα. Μας έβγαλε την πίστη Πανάδα, αλλά τέλος καλό, όλα καλά, λέει ο Φώτης. Καλό τάξιδος και να προσέχετε.

0: Να τρέξω λιγάκι να προλάβω τα μηνύματα, γιατί μετά στο τέλος θα τα διαβάζω και δεν θα τα καταλαβαίνω και εγώ τι διαβάζω. Καλησπέρα σας, ακούμε από Κόρυθο, Αθήνα. Ζήτω η ΑΕΚΑΡΑ. Γεια σου ρε Χρήστο. Καλησπέρα από κατακίτρινη Κόρυθο. Οχ, θα αρχίσουν τώρα από την... Πολυπρονησιακός πόλεμος θα αρχίσει τώρα. Ο Νίκος, πολλούς χαιρετισμούς από τον Κυρθόδωρα. Να σε καλά Νικόλα και στον Κυρθόδωρα. Μακάρι να μπορέσω και να έρθω. Να τα πούμε παρέουλα, Νικόλα μου. Το Δημήτρη Τικόδικα έχεις δει από κοντά ή έχεις κάνει εκπομπή τότε που... Έχουμε μιλήσει και με το Σταματικό Κότα στον αέρα, εδώ στην Έρα Σπορ. Έχουμε κάνει ωραία πράγματα. Ο Δημήτρης ήταν εξαιρετικό παιδί και το πήγαινε και στο Μάρους σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί, έτσι ζεστό, και τον άκουγα. Παλιά. Ο Τάσος στέλνει το μήνυμά του, μας λέει την καλησπέρα του και τώρα θα μπορεί... Τώρα δεν μπορεί από την επόμενη φάση. Ναι, απαντάει και ο Τάσος στο ερώτημα. Ο φόβος μου ήταν μην έχει αλλάξει κάτι και εγώ σας πω κάτι άλλο γι' αυτό και... Εννοείται από τη φάση το 16. Γιατί συμβαίνει από τη φάση το 16? Θα μπορούσε να ήταν από τη φάση των 8, που ήταν και παλαιότερα ή στα ημιτελικά που κάποιο. Αλλά επειδή είναι θέμα τι θέση θα πάρεις, μπορεί να πέσουν μαζί και στα play-off. Οπότε το ρίχνουν κατευθείαν έτσι, γιατί είναι βάση της βαθμολογικής κατάστασης στη League Phase. Οπότε εκεί είναι αναπόφευκτο ενδεχομένως πολλές φορές να πέφτουν και μαζί οι ομάδες. Βεβαίως το περσινό ήταν ανεπανάληπτο, έτσι. Οι περισσότερες ομάδες που είχαν παίξει στη League Phase ξαναέπαιξαν μετά και στα play-offs, έτσι. Τα θυμάστε αυτά, έγιναν πολλά και διάφορα σε όλες τις διοργανώσεις. Πώς να προκριθεί ο ΠΑΟΚ, φίλε μου, 27 Αυγούστου και ακόμα αναζητεί πλήθος ποδοσφαιριστών να καλύψει τα πολλά κενά του. Όταν λείπουν τα βασικότερα, πλάνο, σχεδιασμός και σωστή οργάνωση, το πληρώνεις. Όπως τρώνει κανείς, κοιμάται. Η ομάδα μου έχει ρίξει λευκή πετσέτα, λέει ο Κυριάκος. Συγχαρητήρια θερμά σε Καραλή, Παναθηναϊκό, Όφη και φυσικά στην ΑΕΚ. Δεν απέχεις από την πραγματικότητα, αυτό μόνο θα πω, γιατί λίγο πολύ αυτό είπα, αλλά εδώ πρέπει να δείξει την οριμότητά του ως οργανισμός και το πόσο σπουδαίος οργανισμός είναι ο ΠΑΟΚ, να αντιδράσει και με έναν τρόπο. Λίγα λόγια, λέει η διαφήμιση, πολύ μουσική, πολλά γκολ. Νίκες. Μόνο οι νίκες φτιάχνουν το κλίμα. Τίποτα άλλο, ειδικά στον αθλητισμό, έτσι. Στους 8, στους 16 έχεις δίκιο, λέει ο Θοδωρής. Ναι, στους 16, ναι. Κάθε παιχνίδι, δύο τραυματίες ο Παναθηναϊκός και απέκλεισε και τσέχικη ομάδα. Ναι, είναι σημαντικό τότε πέταξε έξω ο τσέχικη. Ήταν σημαντικό αν έβγαινε και η Μπραν, που είναι νορβηγική. Γιατί όπως έχω ξαναπεί, αύριο θα πω και περισσότερα, που θα έχουμε και περισσότερο χρόνο ενδεχομένως, γιατί δεν έχει κάποια. Μόνο η εθνική νομίζω παίζει αύριο μπάσκετ. Δεν ξέρω αν παίζει και η εθνική πολύ. Εν πάση περιπτώσει, και λίγο μεσογειακούς και λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Θα κάνουμε και το πουλ μας. Δεν θα είναι ο Αλέξανδρος εδώ να μας δώσει προγνωστικά, τα τρομερά προγνωστικά που δίνει και πιάνει 1 στα 6. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε και αυτό για τα προγνωστικά για το Super League, λέω. Ναι, θα ήταν ιδανικό να είχαμε πετάξει έξω και την Μπραν. Γι' αυτό ήταν, πώς το λένε, διπλή αποτυχία του ΠΑΟΚ και για τη συγκομιδή και απέναντι στον. Στην νορβηγική ομάδα, αλλά το κυριότερο είναι αποκλεισμός από ευρωπαϊκή διοργάνωση πάρα πολύ νωρίς. Επιμένει εδώ, μετά μπορούν να παίξουν μαζί Ολυμπιακός και Όφη. Όχι, από τη φάση το 16 και μετά. Σωστό, σε Πέτρο. Ναι, το είπαμε. Εντάξει, έστειλα εγώ το μήνυμα σε εσάς για να είχα την εκκρεμότητα μου. Αλλά στους 16 μετά παίζουν μεταξύ τους από ίδια χώρα. Ναι, ό,τι ίσχυε πάει τα Γκρέγκ, έχεις δίκιο. Ο Αποστόλης, καλώς τον να με κατεβατά ολόκληρα, να διαβάσω, μην έχει πιάσει το κεφάλι μου τόση ώρα μιλάω. Δεν ξέρω τι παίχτες πήρε ή θα πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά τουλάχιστον τη γλίτωσε από το... γλίτωσε από το Γιαννούλη, θες να πεις. Εντάξει, κατά απέτηση της 4 έπρεπε να πάει ΠΑΟΚ. Εντάξει, όλο το καλοκαίρι τι έκανε, η ομάδα του στη Γερμανία δεν τον ήθελε, ούτε φυσικά καμιά ομάδα εκεί. Αυτός έκανε διακοπές. Ήρθε στον ΠΑΟΚ τελευταία στιγμή. Έχει και τέτοιο ρεπορτάζ. Δεν μπορώ να τα διαβάζω αυτά, γιατί διαθύρισε ένα ποδοσφαιριστή. Δεν έχεις, μπορεί να μην έχεις δίκιο, ρε φίλε. Λες και είναι 18-20 χρονών, λέει ο Αποστόλης. Εντάξει τώρα. Καλά ότι ο Όφη ήταν πολύ καλός και συγχαρητήρια, αλλά η ΤΣΣΚΑ ήταν μια εξαιρετική ομάδα, σέλιπε. Όχι, είναι καλή ομάδα η ΤΣΣΚΑ. Ο Όφη την έκανε να μην φαίνεται καλή ομάδα. Και με κόσμο και με ορισμένους καλούς ποδοσφαιριστές. Ο Όφη όμως έδειξε πάρα πολύ. Δείξε μου τους φίλους σου να σου πω ποιος είσαι. Αν πάει από κατσέστατο στον Όφη, τη διέλυσε την ομάδα, λέει. Σιγά ρε, εσείς τα πιστεύετε αυτά που λέτε, για τα γράφετε. Εντάξει. Πανσέλινος είναι την Παρασκευή. Όταν λες σήμερα, δεν ξέρω ποια μέρα εννοείς. Σήμερα Παρασκευή δεν είναι. Η εκπομπή ξεκίνησε Παρασκευή. Από το πρόγραμμα της Πέμπτης, αλλά Παρασκευή. Εκείνο το δεκάρι στο Παναθηναϊκό με το ωραίο μαλλί, γιατί το πήρανε, γιατί δεν κάνει ούτε να κουβαλάει μπάλες. Δεν έχει δεκάρι με ωραίο μαλλί. Δεν ξέρω ποιο λες. Δεν ξέρω ποιο λες. Εγώ λέω να του στέλνουν για καφέδες. Εντάξει, θα το στείλω για καφέ. Δεν κλέβουν πλέον τα λάστι. Αχ, καλά, άστο ρε. Δεν διαβάζεται, διανόμενα. Από 15 χρονών κάναμε πάρτι full moon με τραγούδια για όντα που κυκλοφορούν στην Παρσέλινο. Και το θυμήθηκα, λέει ο Αλέξανδρος. Ρε Αλέξανδρε, λίγο, εντάξει. Όταν είσαι πιτσιρικάς, σκέφτεσαι και διαφορετικά. Γυρνάω από Λακωνία, Αθήνα. Είσαι καλή παρέα, σε ευχαριστώ πολύ για το ταξίδι, ό,τι πρέπει. Ο Όφη τρομερός. Κρίμα που δεν έγινε το 5 στα 5. Χαιρετισμούς από Παλάδα Αρκαδίας. Γεια σου Στέλιο, και πάρε και ένα τραγούδι για την πάρτι σου τώρα.
1: Έρα Σπορ 101,8.

Το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ απόψε ήταν η πρόκριση με οποιοδήποτε τρόπο. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε και κέρδισε χρόνο, χρήμα και ηρεμία σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που τα έχασε όλα αυτά. Συν ότι θα κουβαλάει και νέους παίκτες μέσα όπως η Μέση Κάγκουα και ο Μαρκινός αριστεροπόδαρος Λουζά από τη Γουόρθουντ και ο Νίστρουπ θα έχει το χρόνο να δουλέψει. Συγχαρητήρια στις ομάδες που πέρασαν. Μοναδική παραφωνία ο ΠΑΟΚ που θα περάσει δύσκολο φθινόπωρο. Αποθέωση περιγραφής από Χρήστο Κοντό που έκανε κατάθεση ψυχής. Γεια σου Χριστάρα, περηφάνεια μας, λέει ο Κώστας. Ο Βασίλης, καλησπέρα Τάσο, λέει, καλησπέρα και σε εσένα Βασίλη, έχω παίξει Άγιαξ Άντερ, πόσο ήρθε, καλησπέρα. Άντερ το παίξες. Βασίλη, βλέπεις μπάλα έτσι, πόσο ήρθε, 5-6, πόσο ήρθε. Σωστό. Άντερα, όχι Άντερ. Με τον Άγιαξ θα πέσει ο Παναθηναϊκός για να ξεκουραστεί από το Γουέμπλι. Α, καλό. Χιουμοράκι. Κρυόκολο, αλλά καλό. Κώστα, δεν χρειάζεται να τα στέλνεις παραλαμβανόμενα. Απλά είναι να έρθει στη ροή. Δεν έχει να κάνει. Δεν ξεχωρίζω τα μηνύματα. Τι ώρα είναι αύριο η κλήρωση, ρωτάει ο Κωστάκης από την Καλαμάτα. 2 η ώρα είναι. 2 η ώρα θα ξεκινήσει και για τις 2 στο Μονακό. Μονακό. Πενήντα χρονών πιτσιρικάς. Ναι ρε Αλέξανδρε, εντάξει. Είναι όπως νιώθει ο καθένας.

Προστάγγε, ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε, τέλος η Ευρώπη. Βλέπεις ότι σε κάλυψαν, Άνση.

Είπε κάποιος που σου είπε κάτι που ξέρει κάτι, ρε Αποστόλη, και εσύ κάθεσαι και τα γράφεις και όχι ρε, εσύ καλά τα γράφεις, καλά, εκπαιδεύεσαι να πω. Εγώ που τα διαβάζω, τι να πω. 5-3 ήρθε ο Άγιαξ. Τρομερό άντερ. Το άντερ είναι μέχρι 2 γκολ. Μέχρι 1-1, 2-0, 0-2. Και μπήκαν 8. Κανονικά πρέπει να μπεις μέσα να κάνεις μαθήματα τώρα. Με θετική ψυχολογία να παίζετε στοίχημα, λέει ο Αλέξανδρος. Δεν παίζουμε ποτέ άντερ. Παίζουμε μόνο over, αν θέλετε. Γιατί? Γιατί μέχρι το 90 μπορεί το σκορ να είναι 0-0 και να μπουν 3 γκολ. Δηλαδή η άμυνα του Παναθηναϊκού μπορεί να φάει 2-3 γκολ στο τέλος. Οπότε γίνονται τα over και τα under, ανατρέπονται. Ωραίο. Όχι, έρχονται. Συνήθως έρχονται τουλάχιστον. Άγιαξ Σιόν 5-3. Ο ρεπόρτερ Νίκος μας ενημέρωσε. Θέλει over την Ομόνια. 1-38 θέλεις over την Ομόνια εσύ. Η Πάφος πέρασε. 4-2 νομίζω πέρασε. Νίκησε. Over. Ο ΠΑΟΚ over. Θα πάρω 73. Σε καλή μεριά.

Τώρα όταν κάνεις αφιέρωμα, ακούς φίλε, ας το τραγούδι αυτό, κράτησε το. Κάνεις αφιέρωμα, δεν μπορείς να μην βάλεις την Αλεξίου, έτσι. Ο Δον Εφέλης, 88-1995. Χάρης Αλεξίου, ερμηνεύει σε στίχους και μουσική. Ακούστησε αυτό το τρομερό τραγούδι.

Ωραία. Ταξιδιάρικο, ό,τι πρέπει για το σχεδόν φινάλε της σημερινής αναμέτρησης. Μ' αρέσει που στέλνετε φωτογραφίες η Βαρσέλινο από διάφορες περιοχές και είναι πολύ όμορφο. Τεράστια διαφορά, λέει ο Αντώνης, Champions League με Europa League, καλά με conference δεδομένο, για τα οικονομικά δεδομένα λέει, αλλά όπως και να έχει, είτε από το conference είτε από το Europa, νομίζω τα χρήματα είναι πάρα σωστά. Αποστόλη, εμείς πάντα τα βρίσκουμε, ακόμα και όταν διαφωνούμε. Εμείς τα έχουμε βρει. Πάντα με σεβασμό στον αέρα. Αυτό εννοώ. R.E.M. Αυτό εννοώ. R.E.M.

κάνει μια ανάρτηση στο βραδινό Μπαλαδόρο, Αλέξανδρε, με την αλλαγή. Για πρώτη φορά αλλαγή έγινε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο ημίχρονο για πρώτη φορά. Και ενώ το σκορ είχε διαμορφωθεί σε 2-0 σε βάρος της Αρνάς, της ομάδας, ο προπονητής εκεί, ποιος τον έβγαλε? Ο Άγγελος Ποστέκογλου. Έτσι. Ο Ποστέκογλου λοιπόν τον έκανε αλλαγή, έξαλλος ο Ρονάλντο, έξαλλος. Και ενώ η ομάδα έχανε 2-0, εντάξει, δεν βγάζει τον Ρονάλντο ρε μεγάλη όταν χάνεις 2-0. Τελικά νίκησε η ομάδα του 3-2. Και γράφει ένα σχόλιο ένας ακροατής εδώ. Ακροατής δεν ξέρω αν είναι, αναγνώστης τέλος πάντων. Δρόμο παρτάλι για τον Ρονάλντο. Το βγάλαμε και τον Ρονάλντο παρτάλι. Φίλος ΣΑΕΚ ο Στέφανος, έτσι, φιλανθρωπιώτης. Για να έρθει στην ΑΕΚ, δεν το καλά. Τώρα κάνουμε και σύριαλ για προπονητή στην ΑΕΚ. Εντάξει, θα τα ισοπεδώσουμε όλα. Αλλά πιο εύκολο είναι να πάρει η Αλνάρς με τα λεφτά που έχει τη μισή ΑΕΚ. Αν θέλει, την παίρνει. Εντάξει. Μισή ΑΕΚ εννοώ να αγοράσει παίχτες, αυτό εννοώ, έτσι.

Θανάση, έτσι όπως το αναφέρεις και το γράφεις, δεν το πιάνω πολύ, αλλά αναφέρεις προφανώς τον Αθανασίου του Όφη, που, τον Ολυμπιακό που δεν τον κράτησε, ας πούμε, δεν τον είχε. Και το Γιαννούλη λέει, εντάξει, λες και τώρα κάτι το οποίο δεν το πιάνω ξεκάθαρα. Ναι, είπαμε, η Ομόνια over, το είπαμε, 4-2, με ενημέρωση και ο ρεπόρτερ Νίκος, έτσι, με τη Σύντρου Ίντεν, 4-2. Και η Πάφος πρέπει να ρίξει 4. Αλέξανδρε, εσύ που ασχολείσαι με τα άντερ. Για να είστε χαρούμενοι, μην παίζετε ποτέ άντερ, ακόμα και αν τα βλέπετε. Γιατί το λέω αυτό, διότι το να μπει η άτιμη μπάλα στα δίχτυα είναι, κάνει τρελά παιχνίδια. Και εκεί πέρα που είναι το 1-1 γίνεται το 2-1 και σε πιάνει ψυχή σου. Ή το 2-0 και σβηστό το παιχνίδι, κάνει αυτόν γκολ ο άλλος και γίνεται 3-0 και τρελαίνεσαι. Κωστάκη, κάθε εβδομάδα πας ταμείο, είμαστε και εμείς εδώ, έτσι. Σε καλή μεριά, φίλε.

είχε ένταση στην Τσεχία, είναι ξεκάθαρο, γιατί έφτασε. Το άφησε ο Παναθηναϊκός να φτάσει από το πρώτο παιχνίδι σε επίπεδο ισορροπιών. Οπότε υπήρχε ένταση. Τα χρειάστηκε και λιγάκι ο Κυριακόπουλος εκεί, το επιτέθηκαν και οι ποδοσφαιριστές. Έχει κάνει καταγγελία, διαβάζω εδώ πέρα, ο Παναθηναϊκός.

Τελικά 2-2, 4-2 ή 2-1 ήρθε ρε Γιάννη η Πάφος. 4-2 στην παράταση έρθει. Πέρασε η Πάφος. Με νοιάζει ότι πέρασε η Πάφος. Τώρα τι με νοιάζει. Ναι, ο ρεπόρτερ Νικόλας μας ενημέρωσε και γι' αυτό. Με την Δυνάμο Τυρανών. Τυράννων τη λέμε εμείς γιατί είναι από την Αλβανία και από τα Τύρανα, αλλά είναι Δυνάμο City. Έτσι λέγεται.

Στον κόσμο του Στίβου, φυσικά το 6-20 του Μανόλο και η πίεση που άσκησε στο πλάτη είναι αντικείμενο συζήτηση. Και λογικό είναι αυτό το 6-20 νέο πανελληνίο ρεκόρ από τον Καραλή. Λοιπόν, η ΑΕΚ, είπαμε τι έχει κάνει μέσα στους 13 αυτούς μήνες με το συγκεκριμένο προπονητή. Δεν είναι πολύ μεγάλη επιτυχία η κλήρωση που έχει. Πρώτα απ' όλα, είναι δεδομένο, γράφουν εδώ πέρα και διάφοροι, λέει ο τάδε γκρουπ δυναμικότητας. Τι έγινε, σε ποιο γκρουπ είναι? Έτσι κι αλλιώς, και από το ίδιο γκρουπ παίρνεις δύο ομάδες. Οπότε δεν είναι κανένα νόημα πλέον τα γκρουπ δυναμικότητας. Απλά είναι, διευκολύνουν την κλήρωση. Γι' αυτό και γίνονται και υπάρχουν. Είτε είσαι στο πρώτο γκρουπ είτε στο τέταρτο, θα βρεις δύο ομάδες από το πρώτο, δύο από το δεύτερο, δύο από το τρίτο και δύο από το τέταρτο γκρουπ. Οπότε με τον τρόπο αυτό γίνεται μια δίκαιη, ίση κατανομή δυνάμεων, γιατί όλοι δεν παίζουν με όλους, αλλά με όλες τις δυναμικότητες. Γιατί αν είσαι στο πρώτο γκρουπ, όπως παλαιότερα, και έπαιρνες μία από την τρίτη, μία από την τέταρτη και μία από τη δεύτερη κατηγορία, να το πω, ομάδων, είσαι ευνοημένος όταν είσαι ισχυρός. Και γίνεσαι ακόμη πιο ισχυρός όταν παίζεις με 103 ομάδες. Ενώ τώρα καλείσαι να δώσεις σίγουρα δύο ντέρμπι πρώτης κατηγορίας, όταν λέω πρώτης κατηγορίας, από το πρώτο γκρουπ, και καλείσαι, όταν είσαι στο πρώτο γκρουπ δηλαδή, και καλείσαι να αντιμετωπίσεις ενδεχομένως, αν η κλήρωση τα φέρει έτσι, και πολύ καλές ομάδες από το δεύτερο, τρίτο ή τέταρτο γκρουπ. Οπότε γι' αυτό και βλέπετε πολλές ομάδες, βλέπετε Παρί, βλέπετε Ρεάλ, βλέπετε και άλλες ομάδες που και στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις του Champions League, πόσο δυσκολεύτηκαν και την τελευταία στιγμή κάποιες περάσαν ή τέλος πάντων χρειάστηκαν, τα χρειάστηκαν προς το τέλος για να πάρουν την πρόκριση, είτε απευθείας στην οκτάδα, είτε μέσω των play-offs. Η Real πέρσι, παράδειγμα, στην κατάσταση που ήταν, έπεσε. Ενώ πρόπερσι ήταν καλύτερη, πέρσι έπεσε και στα play-offs, και πρόπερσι έπεσε στα play-offs. Οπότε μην το βλέπουμε έτσι. Να θυμίσω τις ομάδες. Όχι, δεν θυμίζω τίποτα. Αύριο θα πούμε περισσότερο, θα τα θυμηθώ αύριο. Ξεκινήσαμε με Γρηγόρη Πιθηκότση, θα κλείσουμε με Γρηγόρη Πιθηκότση, το τραγούδι της ξενιτιάς λέγοντας, αλλά είναι το φεγγάρι «Μάγια μου κάνες». Έρικος Θαλασσινός, ποίηση Έρικος Θαλασσινός, σύνθεση Μίκης Θοδωράκης, ακούστε μουσική, και άλμπουμ από την όμορφη πόλη του 1962. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση και την ανταπόκριση. Καλή συνέχεια, αύριο θα πούμε και περισσότερα.

0: Era Sport 101,8.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Τόλια τον Όφη, 0-1 από κόνερ του Ανδρούτσου, απέκρους του Λαπούκο στο σούτ της πρώτη μπάση που έγινε και στο δεύτερο δοκάρι έχουμε το 0-1 για τον Όφη, 0-1 στο 36ο λεπτό. Εδώ στη Σόφια Όφη μετά από μια εντυπωσιακή εμφάνιση να αγκαλιά με την πρόκριση στο link face του Europa League και μάλιστα με δεύτερη νίκη κερδίζει την Τζέτσικα Σόφια με 2-0 με τα γκολ που σημείωσαν ο Τιάκονου στο 30ο λεπτό και ο Γιάννης εδώ τουλάχιστον στο 78ο λεπτό πήρε την μπάλα από τον Αποστολάκια, στον οποίο την μπάλα την έδωσε ο Αθανασίου και μπήκε σχεδόν με την μπάλα στο τέρμα κάνοντας το 0-2.
9: Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει ένα φάουλ κοντά στην γραμμή του πλαγίου out, αλλά σε σημείο που είναι καλή ευκαιρία για ένα επικίνδυνο γέμισμα, θα εκτελέσει τα μπόρδα. Όλη η αεροπορία του Παναθηναϊκού έχει πάρει θέση στην αντιπάλη περιοχή και όλοι οι παίκτες της Χράτης μηδενός εξερουμένου είναι πλασαρισμένοι μέσα στο κουτί, με μόνο έναν που έχει κάνει ένα πρόχειρο αμυντικό τείχος. Γίνεται η εκτέλεση. Γκολ! Γκολ! Γκολ! Τέσσερς! Ο Τέσσερς είναι ο παίκτης που στέλνει την παρά στα δίκτυα. Πολύ ωραία εκτέλεση από τον Ταμπόρδα. Ο Τέσσερς, ένας σεσημασμένος κίλερ, πετάγεται στην πορεία της μπάλας με κεφαλιά. Στέλνει την μπάλα στα δίκτυα της Χράντετς στο 72. Χράντετς Κράλοβε, Παναθηναϊκός 0-1 με σκόρερ τον Σιρ Τέσσερς. Τώρα να δούμε αυτή την φάση από πλευράς Χράντετς. Η μπάλα επικίνδυνα στη φωγυρνάει στην περιοχή. Ευκαιρία, γκολ. 1-1. Στο 92. 1-1. Ο Βαρίστας θεωρεί ότι υπάρχει πέναλτι και φωνάζει τον διαιτητή να πάει να δει τη φάση μέσα στην περιοχή. Και είναι πέναλτι! Είναι πέναλτι! Απ' την άσπρη βούλα θα κρυθεί η πρόκληση του Παναθηναϊκού με την μπάλα να καίει στο 122. Ο Ντέσσερς θα στήσει την μπάλα για να εκτελέσει. Ντέσσερς με το δεξί εκτελεί γκολ! Γκολ! 2-1! 2-1! Είναι γκολ, χρυσό γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντέσσερς πηγαίνει εκεί που είναι ο παδί του Παναθηναϊκού. Αποθέωση. Με αυτό το δραματικό τρόπο ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση.
10: Ο Παβλέγκα αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε και μετά τη συμπλήρωση του δίλεπτου των καθυστερήσεων από αυτή την εκτέλεση του 7ου κόρνερ για την νορβηγική ομάδα είναι ο πιο απειλητικός παίκτης, το είπαμε εδώ και ώρα, ο Νόα Χόλμ, που με μια κεφαλιά καταφέρνει να ανοίξει το σκορ. Η Μπραν προηγείται 1-0. Τα πράγματα δυσκολεύουν για τον ΠΑΟΚ. 2-0 η Μπραν. Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα για τον ΠΑΟΚ στο 57ο λεπτό του αγώνα. Χάθηκε η μπάλα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Αναπτύχθηκε πολύ σωστά η Μπραν. Έγινε και η πάσα για τον Ίγκασον. Ένα deflection, άλλαξε πορεία η μπάλα, δεν μπόρεσε ο Παβλέγκα. 2-0 στο 57. Ο ΠΑΟΚ μειώνει το σκορ με τη συνεργασία του Ντιαγέ με τον Πέλκα. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει τον δικό του λογαριασμό στο σκορ με τον γκολ από τον Σενεγαλέζο. Τελειώνει εξαιρετικά τη φάση από την ασίστ του Πέλκα ο Ντιαγέ. Ο ΠΑΟΚ μειώνει στο 63ο λεπτό και ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Ο Ζαφίρης κάνει το 2-2, ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει στο 67ο λεπτό του αγώνα. Η μεγάλη αντεπίθεση του ΠΑΟΚ ξεκίνησε αμέσως μετά το εισβάρος του. 2-0, είχε την ευκαιρία πριν από λίγο με τον Γιαννούλη. Τώρα είναι ο Ζαφίρης που ισοφαρίζει 2-2 την Μπραν και φέρνει το παιχνίδι και πάλι στα ίσια. Πέναλτι σε βάρος του ΠΑΟΚ εδώ στο Μπέργεν, έχει καταλογίσει ο Άγγλος ο Μπρουκ σε μια προσπάθεια που έκανε ο Μάτισεν, επιβεβαιώθηκε από τον VAR, αλλά ο Κάστρο παίρνει φορά για να εκτελέσει το πέναλτι, πέφτει ο Παβλέγκα, η μπάλα πάει στα δίχτυα. Ο Κάστρο κάνει το 3-2.
4: Ακούτε Ερασπορ.

0: ίσως έχεις δίκιο που ζηλεύεις.
1: Ακούτε Era Sport.